0: και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Ήρθαμε μαζί με τα άλογά μας για τη δεύτερη ώρα. Κάτσου, βάλ' το στη γωνία, βάλ' του λίγο νεράκι,
1: ναι,
0: και λίγο σανό.
1: Ναι, εκεί. Σανό είναι ακριβό, λέει.
0: Καλά, ό,τι βρεις, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Και πάλι δεν θα ξαναρθεί.
0: Να ξαποστάσεις.
1: Ναι, γιατί αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα, χθες δηλαδή, παρακουράστηκε.
0: Το τι γίνεται στη Μεσογείο και Κατεχάκη δεν περιγράφεται, λέει στο μήνυμά του ο Κώστας που είναι στο ταξί αυτή την ώρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους. Έχει πάει πλέον στο αεροδρόμιο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως να έχει πετάξει ήδη προς τον επόμενο προορισμό του, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, καθώς και στο στούντιο atrialfm.gr. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ασχοληθήκαμε εκτενώς με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν. Αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρα στην Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου,
1: ναι, ναι,
0: και γενικά όλων των ενεργειακών project.
1: Σωστά, και για το, και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και ExxonMobil θα έχουν παρουσία εδώ.
0: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
1: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μάθαμε ότι ζούμε ένα οικονομικό θαύμα. Γίνονται θαύματα και στην εποχή μας. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, για την οποία ο Real Blogger λέει ότι αν ο αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, μην περιμένετε να χαλαρώσει την οικονομική πολιτική.

0: δίκιο.
1: Έχει δίκιο
0: ο φίλος μας, ο Real Blogger. Να τα λέμε και αυτά. Περνάει δύσκολα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν.
1: Ναι, εκεί είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έχει στριμώξει για τα καλά.
0: Όχι μόνο, δηλαδή και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και τον επίτροπο εκεί για την ενέργεια, ναι. Αυτόν τον Δανό. Ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτός ο Δανό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω. Είπαμε γιατί ότι τα προβλήματα στον ύπνο είναι αιτία χωρισμού. Ένα στου πέντε λέει χωρίζει γιατί ο σύντροφό του είτε ροχαλίζει, είτε ξυπνάει το βράδυ να πάει στην τουαλέτα, είτε του τραβάει την κουβέρτα, είτε τρώει πατατάκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Αυτό με τα πατατάκια.
1: Αυτό που το πα.
0: Λοιπόν,
1: ένα στου πέντε λέει χωρίζουν λόγω του κακού ύπνου του συντρόφου του.
0: Μα έδωσε η Αμαλία, σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι λόγοι ενό διαζυγίου πολύ, πολύ ψηλά τα πατατάκια.
1: Και
0: φυσικά
1: ροχαλιτό.
0: Και το ροχαλιτό. Άμα ροχαλίζει ο άλλος δίπλα, παιδιά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς, μία, δύο, τρεις, στο τέλος.
2: Διαζύγιο! Διαζύγιο!
0: Να βρεις και την ησυχία σου. Καλημέρα και στον Πέτρο στον Βόλο. Αγαπητέ φίλε, η Αμαλία μετέφερε τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι γράφουνε σήμερα. Καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει στο φορτηγό. Να σε καλά βρε Πάνο, την αγάπη μας, καλή δύναμη. Τώρα Αμαλία μου πάμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ στην ατζέντα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα να αναπτύξουμε. Έχουμε και την ακρίβεια για το θέμα των αλλιέων. Είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι με τον διπλασιασμό της επιδότησης στα 32 λεπτά.
1: Ναι, ότι δεν τους λύνει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά, τα οποία αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με τους αρτοποιούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι ζητάνε στήριξη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.
1: Ακριβώς, και των πρώτων υλών, οπότε και εκείνοι που προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχουν δώσει και στατιστικά στοιχεία για το πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει, φούρνοι της γειτονιάς, και υπάρχει και ένας άλλος αγώνας των αρτοποιών, των φούρνων. Αυτή τη φορά μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Αν θυμάστε, αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη του ΩΣΑ τα χρόνια του μνημονίου, τα θυμόμαστε όλοι. Τι είχε κάνει, έλεγε λοιπόν ότι πρέπει το φούρνος, η λέξη φούρνος, να τα χρησιμοποιείται μόνο από τους φούρνους, αλλά και όταν υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, μέσα ένας χώρος που έχει αρτοσκευάσματα. Και αυτό έχει γίνει. Οι αρτοποιοί λοιπόν λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο φούρνος λέγεται, φούρνος πρέπει να είναι ο φούρνος ο παραδοσιακός που ψήνει το ψωμί, τα κουλουράκια, και λέω δεν γίνεται, δεν είναι άλλο το αρτοσκεύασμα το κατεψυγμένο που μπαίνει στο φούρνο και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και άλλο το φρέσκο ψωμί. Και τώρα έχουν μιλήσει και με τον κύριο Θοδωρικάκο για αυτό το θέμα και μεταφέρεται αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες. Να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ με τους αρτοποιούς.
0: Και εγώ.
1: Έχουν δίκιο.
0: Και εγώ απόλυτο.
1: Όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα που υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, εγώ δεν πάνε να μην υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα φρέσκα προϊόντα των φούρνων της γειτονιάς ή των φούρνων γενικότερα. Είναι κατεψυγμένα, τα οποία τα βάζουν στους φούρνους, τα ψήνουν και καλά κάνουν και πολλούνται. Είναι άλλο πράγμα όμως.
0: Τώρα, επειδή λες αυτά, μου έκανε εντύπωση χθες μία ανάρτηση από το enikos.gr στο Instagram. Γιατί έχει αρχίσει το enikos.gr και ανεβάζει πολύ ωραία βίντεο στο Instagram με τις κυριότερες ειδήσεις, οι οποίες περιγράφονται, παιδιά, μέσα σε ένα λεπτό. Μπαίνεις στο enikos.gr, βλέπεις το βίντεο και σε ένα λεπτό έχεις μάθει την είδηση με όλες τις πληροφορίες. Χθες λοιπόν ανεβάζει το enikos.gr στο Instagram ένα βίντεο με την Εύη Κατσόλη σχετικά με τα σχολικά κυλικεία.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει πλέον στα σχολικά κυλικεία για τα παιδιά μας για να έχουν υγιεινή διατροφή. Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
3: Αναπολύτε τα μαθητικά σας χρόνια. Τότε που όταν το κουδούνι του διαλύματος χτυπούσε, πηγαίνετε στο κυλικείο για να αγοράσετε κρουασάν, τσίψι, παγωτό. Πλέον όλα αλλάζουν. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε απόφαση που εισάγει νέους κανόνες υγιεινής διατροφής στα κυλικεία. Αυτό προβλέπει πρώτον μείωση ποσότητας προϊόντων και μικρότερες μερίδες. Η αγαπημένη σας σιρόπιτα από 140 γραμμάρια πλέον θα ζυγίζει έως 100 γραμμάρια. Προσέξτε όμως, η τιμή θα είναι ίδια στα 1,30 ευρώ. Δεύτερον, οι επιλογές θα είναι πιο υγιεινές, καθώς τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνονται γιαούρτι και περισσότερα φρούτα. Τρίτον, οι μαθητές θα πρέπει να ξεχάσουν προϊόντα όπως σαλατικά, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι, επεξεργασμένο κρέας, αλλά και γλυκά όπως κρουασάν, ντόνατ και παγωτά. στα απαγορευμένα. Εντάσσονται επίσης συνάκια γλυκίσματα όπως σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, αλλά και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Οι καφέδες θα επιτρέπονται μόνο όμως για το προσωπικό του σχολείου.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, πρόσεξε. Εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής, ειδικά για τα παιδιά μας. Έτσι. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, στα σχολικά μου χρόνια.
1: Δεν σου φαίνεται ότι είσαι της υγιεινής διατροφής.
0: Πήγαινα στο κυλικείο και τσάκιζα τις σιρόπιτες, τα πυροσκή.
1: Τις λουκανόπιτες.
0: Τις λουκανόπιτες.
1: Τα πατατάκια.
0: Τα ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, βέβαια. Λουκουμάδες.
0: Τα κρουασάν, όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτά δεν κάνουν καλό, βέβαια, στα παιδιά. Έτσι.
0: Παιδί μου, δεν κάνουν
1: καλό. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την παιδική παχυσαρκία και το έχουμε καταφέρει.
0: Γι' αυτό λέω ότι είμαι υπέρ.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Αλλά... Δηλαδή, μορταδέλες και όλα αυτά δεν γίνεται να τρώνε τα παιδιά.
0: Αλλά πρόσεξε, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα πάει 100, αλλά με την ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είναι το μόνο προϊόν, άκουσες και άλλα προϊόντα τα οποία θα παραμείνουν στα σχολικά κυλικεία. Θα μειωθεί η ποσότητα,
1: αλλά θα μείνουν
0: τιμές ίδιες. Αλλά θα παραμείνει η ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπαμε σε σούπερ μάρκετ που μειώναν τη συσκευασία και παρέμενε η ίδια η τιμή.
1: Ή ήταν αυξημένη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θετική η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, όντως. Αν και εγώ είμαι λάτρης όλων αυτών.
1: Είσαι λάτρης, δεν είναι λάθος.
0: Ακούσαμε νωρίτερα
1: να τρώνε τα παιδιά μας κουρασάν και είναι μπουντυρόπιτες.
0: Έκανα λάθος. Μην κοιτάς μετά που έχτισα κορμί. Αυτό το έχω κάνει με πολύ με... Γιατί γελάζε κάτσο.
1: Αυτή μπάκα μπροστά, η πατσοκυλιά.
0: Καλημέρα Δημήτρη στο φαρμακείο. Καλημέρα φίλε. Πήγα λοιπόν στο φίλο μου τον Δημήτρη στο φαρμακείο να ψωνίσω. Με κοίταζε ο άνθρωπος. Τι λέω, ρε Δημήτρη, τι γίνεται?
1: Ξεπλάγει,
0: μου λέει. Απορώ με την κάτσου, λέει ο Σύφλη. Απορώ. Πού την είδε, μου λέει, την μπάκα αυτή που λέει κάθε μέρα. Απορώ. Μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι και από τα μέρη σου κιόλας.
1: Μήπως είναι στραβός.
0: Είναι από την Ηλία.
1: Μήπως έχει πρόβλημα όρασης.
0: Μια χαρά είναι ο Δημήτρης.
1: Αυτή η κοιλιά εδώ πέρα τώρα δεν είναι αυτό. Κοιλιά δεν είναι.
0: Τον εμπόη, δεν είναι κοιλιά.
1: Τότε πώς δεν την είδε ο Δημήτρης?
0: Τέλος πάντων.
1: Που είναι και ανοιχτομάτης.
0: Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, και εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και σωστή η κίνηση αυτή, αλλά από την άλλη όταν ακούσω ότι μειώνονται οι ποσότητες αλλά παραμένουν οι ίδιες τιμές.
1: Θα πρέπει να μειωθούν και οι τιμές.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ. Ναι. Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
0: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο?
1: Όχι,
0: για
1: το
0: να
1: είπα.
0: Καταλάβω.
1: Α, όχι.
0: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το ενικός.gr. Χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
1: Γιατί προκάλεσε, έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
0: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εκεί στην ομιλία της. Πριν είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
4: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
0: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
1: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζιες στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε και να μην προκαλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η κυρία Μελέτη. Δεν το εξέφρασε σωστά. Όμως όταν ακούς μέσα στην Ευρωβουλή από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, το μόνο δηλαδή, που σε πιάνει δεν είναι γέλιο, είναι εκνευρισμός. Σου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα, αγανάκτηση. Πώς το λένε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τι λέτε. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι?
1: Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Γίνεται διαγωνισμό στο τελευταίο καιρό, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο.
1: Δηλαδή, λίγο προσοχή και με θέματα που αφορούν εργαζόμενους. Δηλαδή, μπορεί ένας εργαζόμενος σε οπουδήποτε να εκβιάσει τον εργοδότη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους.
0: Γιατί δεν θυμάσαι τον Ζήκο που του έλεγε του κ. Παντελή εκεί πέρα, θα σε πάω στο Υπουργείο Υγρασίας. Κάτσε καλά. Να, εκβιασμό του έκανε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Για το θέμα των κηλικίων. Με αυτά και με αυτά, λέει το κηλικείο, στο σχολείο της κόρης μου έκλεισε. Είτε λοιπόν υγιεινό από το σπίτι, είτε αναγκαστική δίαιτα. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπι.
1: Λουκανικόπιτα λέγεται, ναι, έχετε δίκιο, αλλά εμείς ως παιδιά τη λέγαμε λουκανόπιτα.
0: Εμείς λουκανικόπιτα τη λέγαμε.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Όχι, εμείς εκεί που αυτό λέγαμε εσείς λουκανόπιτα.
0: Εσείς στο Βελανίδι τη λέγατε λουκανόπιτα.
1: Ναι, αλλά είναι
0: τι
1: λουκανικόπιτα.
0: Να κάνουμε. Εμείς στο Δουκάτο τη λέγαμε λουκανικόπιτα.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί εσείς είστε και Δουκάτο.
0: Έτσι,
1: εμείς πάλι είμαστε οι τίποτα κακομοίριδες. Κακομοίριδες.
0: Καλημέρα Δημήτρη, τον θυμάμαι τον Ιωσήφ. Στο σχολείο μια τυρόπιτα στο ένα χέρι και ένα μίλκο στο άλλο.
1: Όλα εξηγούνται τώρα. Αυτή η μπάκα δεχτίστηκε έτσι.
0: Και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος, πιτσιρίκο, να θυμίσεις, λέει, στην Αμαλία τις έρευνες για το σεξ και την κυλίτσα. Έλεος, πια με το bullying. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε. Τώρα που λέμε λοιπόν και για τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται, παιδιά, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι άλλη μια διαπίστωση που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
5: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
0: Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά του.
1: Κι εγώ. Το έχω ξαναπεί. Βέβαια και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, αυτό το ίδιο είπε. Ότι έρχεται δύσκολος αναγκαστικός χειμώνας.
0: Ναι, εκεί... όλοι είναι στις διαπιστώσεις.
1: Και εκεί ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έριξε και τα βέλη του στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Να το ακούσουμε.
5: Και θα προσέθετα ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους. Δεν είμαστε στο παράένα, είμαστε στο και πέντε. Η Ευρώπη και η ηγεσία της Ευρώπης και της Κομισιόν να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες εκφράζονται πολλές φορές αλλού με κοινωνικές εκρήξεις, αλλού με την άνοδο της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη θα βρεθεί σε συμπληγάδες, βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
0: Περιμένοντας να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες, λοιπόν.
1: Δεν τις ακούει.
0: Βαράνε.
1: Τίποτα.
0: Αλλά για να μας προετοιμάζουν και να μας λένε για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, κάντε παιδιά και εσείς τα κουμάντα σας. Πάρτε τα μέτρα σας.
1: Τι να πάρει ο κόσμος, τι να κάνει.
0: Ό,τι
1: δηλαδή
0: μπορεί ο καθένας.
1: Τι να κάνει. Δεν ανάβουμε, πώς το λέτε, θα ανάβουμε θέρμανση. Θα κυκλοφορούμε με κουβέρτες, με σκουφάκια. Δεν κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Τι να κάνει ο κόσμος άλλο δηλαδή. Τι να κάνει. Πόσο να σφίξει το ζωνάρι, ας το πούμε. Οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Καλημέρα και στο Δήμο που λέει: πάλι καλά που δεν τη λέγατε καλαμικόπιτα. Άντε να πούμε μπονζούρ από ερωτική Βρώμο Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα Δήμο.
0: Το μήνυμα της Μαρίας από την Καλυθέα έχει την καλοσύνη να το διαβάσει.
1: Είναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι,
0: 9 και 19 πρώτα λεπτά.
1: Δεν
0: Μαρία
1: ξέρω,
0: Καλυθέα.
1: Ναι. Κυρία Κάντζου, οι ωραίοι άντρες έχουν κυλίτσα. Αυτοί έχουν πέραση. Τα φιλιά μου. Και, Μαρία μου, ό,τι πεις.
0: Φάει τη σκόνη μου.
1: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
0: Φάει τη σκόνη μου. Διάβεσε το μήνυμα τώρα της Μαρίας και ξέρετε, πήρε το γνωστό ύφος αυτό που παίρνει η Κάντζου.
6: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Έτσι έγινε, άρα τι καλημέρα, τι στο αφιέρωσα μόλις, την αγάπη μου.
1: Εγώ δεν λέω
0: εσύ, ναι,
1: εγώ δεν
0: εσύ,
1: λέω να μην σας αρέσει ο καλαμαράκης που έχει κοιλιά, ναι, αλλά κοιλιά έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή με το στροφό το δίκιο. Δηλαδή έχουμε ματάκι και βλέπουμε.
0: Λύσαξες, λύσαξες. Ζηλεύεις το απολώνιο κορμί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στο ταξί. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Θεοδωρικάκο που διαπιστώνει τα προβλήματα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα μέλος της κυβέρνησης και να τα λύσει. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη.
1: Έλα, Πόλωνα, πες τα. Έλα, Πόλωνα, εσύ.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στον Ημιτό. Τα πράγματα, λέει, είναι απλά. Για να κάνουν την ανατίμηση τα σχολικά κηλικία και όχι η κυβέρνηση. Και για να κλείσουν τα υπόλοιπα σχολικά κηλικία που δεν έκλεισαν από το τεκμαρτό. Η Μαρία γνωρίζει καλά το θέμα των σχολικών κηλικίων. Τη θυμάμαι που μας έχει στείλει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν μηνύματα.
1: Okay.
0: Είναι η άποψή της. Καλημέρα, Μαρία.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά. Κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προσιτή υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Πάμε και λίγο στο χώρο της κέντρο αριστεράς, εκεί όπου υπάρχει αυτή η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί ο τρίτος δεν θα περάσει καλά, λέω εγώ.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε χθες ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας και τις αιχμές του.
7: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
8: με αυτό που
7: εμάς την αντιπολίτευση. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελος της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποια είναι τα κόμματα One Man Show?
0: Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Πάει.
0: Πού πάει?
1: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
0: Πολύ σωστά πάει, γιατί προφανώς αυτό φωτογραφίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βολές συνεχόμενες από το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του απάντηση από το συνέδριο του Βήματος.
9: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, για να ενώσω την κέντρο αριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεχτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον αγιορείτη καλόγιορο, είπα τον βουδιστή μοναχό. Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό.
0: Το εκτιμούμε, δε όντως.
1: Το εκτιμούμε, κύριε Τσίπρα.
0: Βουδιστής μοναχός.
1: Ναι. Ενώ πήγε ο αγιορείτης, αυτό έγινε. Έκανε πλάκα, έκανε χιούμορ. Ναι.
0: Δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα.
1: Ναι. Δεν θα απαντήσει, δεν θέλει. Δεν θεωρεί αντίπαλο.
0: Καλείται το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, δεν θέλει. Σου λέει τι να
0: κάνει. Βουδιστής μοναχός.
1: Το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
0: Καταλάβω.
1: Το κατάλαβα, και εγώ το κατάλαβα.
0: Να πάμε σε τίτλους.
1: Να πάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Happy is the boy.

0: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
1: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει.
3: Το μελετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί πραγματικά, το πιστεύω βαθιά, να οδηγήσει σε ένα νέο ελληνικό θαύμα.
4: Μήπως είσαι και εσύ θαυματουργός?
5: Αν είμαι, λέει.
4: Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
1: Συνάδελφος δηλαδή.
6: Από θαύμα σε θαύμα το πάμε, Αμαλία μου.
7: Α, θαύματα πολλά, πολλά.
6: Όλοι θαυματοποιεί.
7: Όλοι.
6: Ωμα! Έτσι, χαρείτε το. 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και πρέπει να σας πω ότι στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι η ευκολία γίνεται τρόπο ζωής. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων και ζυγαριά κουζίνας έως σετ μαχαιροπύρουνα και φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά. Και αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, ανακάλυψε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl, γιατί αξίζει. Τι γίνεται στην υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, Αμαλία?
7: Εντάξει, ψάχνουν και ξεσκονίζουν στοιχεία και εταιρείες. Είναι πολλές οι εταιρείες. Ο ίδιος θα απολογηθεί την Κυριακή. Ψάχνουν πραγματικές και πλασματικές εταιρείες και συνεχίζεται η έρευνα. Υπολογιστές, έγγραφα. Λοιπόν, ο ίδιος δηλώνει αθώος και ότι του έχει στηθεί μια πλεκτάνη.
6: Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο του να λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό υπόβαθρο.
7: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Είναι σκευωρία.
6: Πολιτική δίωξη. Να... Συγγνώμη λίγο, αλλά μου βγαίνει αυτό.
7: Ναι, και εγώ. Και, δηλαδή, πολιτική δίωξη, ναι. Λοιπόν, η ζημιά, να πω για το δημόσιο, απολογίζεται πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τα 1,5 εκατομμύρια αφορούν τον ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένα δίκτυο εταιριών, μαϊμούπλας εταιριών, που δεν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν κάτι πια χειράνθρωποι μπροστά και τίποτα.
6: Ο Μίστερ Κολοτούμπας,
7: έχει
6: που
7: ρόλο.
6: Χθες,
7: ναι.
6: Ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες.
7: Ναι.
6: Σε 13.
7: Ναι,
6: όχι,
7: ναι,
6: μία,
7: ναι,
6: ούτε δύο, ούτε τρεις. Ο Μίστερ Κολοτούμπας, για όσους δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των εκπομπών που έκανε ο συγκεκριμένος στην τηλεόραση.
7: Ναι, απλώς έχει βγει εργαζόμενη σε κάποια από τις εταιρείες του Καμπούρ και λέει ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, τις δηλώνανε 19.500 ευρώ το χρόνο. Η διαφορά είναι τεράστια.
6: Και ταυτόχρονα και τραγουδιστές, οι οποίοι, ναι, λένε ότι μας είχε ασφαλίσει σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, τις εικονικές εταιρείες,
7: ναι,
6: γνωστά ονόματα του Πενταγράμμου,
7: ναι,
6: και της Αθηναϊκής Νύχτας.
7: Αλλά...
6: οι οποίοι οι άνθρωποι τώρα λένε: εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μας πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι πρέπει να καταθέσουμε για αυτή την υπόθεση. Η οποία φαίνεται ότι έχει βάθος.
7: Έχει βάθος,
6: πολύ
7: και,
6: βάθος.
7: Εντάξει, και πολύ χρήμα έχει. Έτσι, δεν ξέρω πού το έβγαζε το χρήμα.
6: Πάντως, 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί. Τι, εντάξει, γίνεται, ρε παιδιά.
7: Πάντως βέβαια... και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται για 4 κακουργήματα.
6: Ναι, εντάξει, η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Δεν δικάζουμε κανέναν εμείς εδώ. Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης, τα έλεγε από παλιά.
8: Κυλήστε μία, να υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι συσχετίζονται και είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια ίσον ληστεία του Έλληνα καταναλωτή. Αν λοιπόν υπήρχε ποινική τους ευθύνη και τους έστελναν στο σκαμνί για να μπουν στη φυλακή, εκεί λοιπόν δεν θα έκλειβαν. Ακούμε ένας ληστής, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, σε κλέβει, θα περάσει στη δίκη και θα μπει στη φυλακή. Αυτοί που κλέβουν καθημερινά όλους εμάς, μας κλέβουν τα χρήματα από την τσέπη. Για ποιο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
6: Τα έλεγε. Δίκαιο.
7: Εσύ γιατί έκλεβες το κράτος και όλους εμάς?
6: Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
7: Αυτό λέω και εγώ.
6: Μέσα.
7: Μέσα.
6: Τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης.
7: Ναι, βέβαια.
6: Όσοι κλέβουν τα χρήματά μας. Μέσα.
7: Ο κλέψας του κλέψαντος. Ο κλέψαρέι, πώς το έλεγε. Αυτό. Ο Ηλιόπουλος, το θυμάμαι.
6: Ο Ηλιόπουλος, βέβαια.
7: Βέβαια, την κοινή γνώμη απασχολεί κάτι άλλο, Ιωσήφ, και θέλω να σου πω ότι απορώ με σένα που από προχθές δεν ασχολείσαι. Ειλικρινά,
6: παρακαλώ.
7: Με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Βαρβέλα.
6: Κατάλαβα τι λες, ναι.
7: Ναι, όχι.
6: Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να καταλάβω.
7: Και εγώ προσπάθησα.
6: Τι γίνεται, εντάξει.
7: Έχω νομική λόγη, κατάλαβα.
6: Άκουσα πολλά. Άκουσα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες.
7: Ναι, στον Νικό Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
6: Διάβασα και τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κρατάω κάποιες αποστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό και στην ζωή για πάρα πολλά χρόνια, που έχει βρεθεί τώρα σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να έχει αυτή την αντιπαράθεση.
7: Ναι, αλλά είναι ανακοινώσεις, βγήκαν από και από τους δύο. Θέλω να πω, δεν τους έβγαλε κάποιος από το μυαλό του. Η ίδια κυρία Βύση εξέδωσε μια ανακοίνωση και ο Νίκος Καρβέλας. Ξεκινήσαν από αυτό και είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν. Καταλαβαίνω οικονομικές διαφορές. Τώρα απ' την άλλη, ότι το 95% των τραγουδιών που τραγουδάει η Βύση είναι του Καρβέλα.
6: Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό.
7: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν τις απαγορεύσει με δικαστική απόφαση, τις απαγορευτεί να λέει το τραγούδι του Καρβέλα, τι θα συμβεί. Ο κ. Δημητρακόπουλος, βέβαια, χθες είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω πάλι ότι δεν θα ξεκινήσει το Αρένα φέτος, γιατί δεν είναι έτοιμο και έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της ως τον Οκτώβριο του 2027. Πολύ, ρε παιδί μου, πολλά χρήματα ακούω. Πολλές απαιτήσεις ακούω.
6: Εγώ γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κρατήσω μία απόσταση. Γιατί
7: δεν παίρνω
6: δεν εννοώ σχετικά με τις δύο πλευρές.
7: Είναι λυπηρό. Άλλο λέω. Είναι λυπηρό.
6: Εδώ η ελληνική κοινωνία πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτή την εποχή με τα προβλήματα, με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούει τώρα αυτά τα ποσά που οι άνθρωποι καλώς θα παίρνουν. Γιατί είναι η δουλειά τους, η δουλειά τόσων δεκαετιών και αυτός ο κλάδος, ας το πούμε έτσι, έχει αυτές τις αμοιβές. Είναι λογικό. Αλλά να ακούει τώρα ο κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, τα 300, τα 500, τα 1,5, το 1,5 κτλ.
7: Εντάξει, είναι προκλητικό.
6: Εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
7: Εντάξει, μάλλον ξεκίνησαν όλα το ότι ο ίδιος λέει ότι το ποσό που ήταν να πάρει από τη συναυλία στο ΆΚΑ δεν το έλαβε. Η άλλη πλευρά λέει ότι έχει πάρει και του έχουν δώσει και ένα δάνειο για να βύσει. Περίεργα, δηλαδή μπερδεμένη ιστορία πραγματικά. Τώρα πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ουδής γνωρίζει. Στα δικαστήρια θα βρούνε τη χρυσή τομή, αλλά φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά τις ανακοινώσεις και της κυρίας Βύση και της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
6: Πάντως μακάρι να τα βρίσκανε,
7: γιατί
6: δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει: στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν που αντέξαμε όλα αυτά χωρίς να αντιδράσουμε και ανεχόμαστε να μας δουλεύουν και από πάνω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, στην Γερμανία. Από τη Γερμανία μας στέλνει το μήνυμά του. Η ώρα όμως είναι 10 παρά 20, έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ελπίζουμε αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, καθώς έχει φύγει και ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει.
5: Καλημέρα και πάλι. Τα μόνα ευχάριστα είναι ότι επειδή έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, που καθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα που καθίσταται η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού. Πολλά είναι όμως τα απόνερα από τις πρωινές τροποποιήσεις. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυτά ήταν.
6: Να σε καλά,
7: ευχαριστούμε,
6: Παναγιώτη.
7: Ευχαριστούμε.
6: Τώρα να σας πω για τη δυστρεψία. Για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας για να ζήσουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Μπορείτε να τα βρείτε τα Fortimel και σε μορφή ροφημάτων, αλλά και σε μορφή κρέμας και με εξαιρετικές γεύσεις. Βανίλια, μπανάνα, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Δώσε βάρος λοιπόν σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Μπες στο δώσεβάρος.gr για να μάθεις περισσότερα. Και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε χθες γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν,
7: ναι,
6: στην Ισπανία,
7: ναι,
6: που η έξωση από το σπίτι της είχε προκαλέσει αυτό το μαζικό κύμα διαμαρτυριών. Η γυναίκα νοσηλευόταν και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά και την απόφαση που υπήρξε. Άφησε χθες την τελευταία της πνοή. Η περίπτωσή της όμως οδήγησε σε αυτό το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία. Ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα της Ιβηρικής αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ.
7: Και πρόορες εκλογές στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου. Εντάξει, μια γυναίκα σύμβολο, η οποία τελικά δεν άντεξε. Και την ψυχολογική πίεση και όλα αυτά που τράβηξε. Είχε και προβλήματα υγείας βέβαια σοβαρά. Αλλά δεν είναι πια κοντά μας η Μαρή Κάρμεν.
6: Τώρα θα σε πάω σε μια είδηση που έρχεται από τη Βενετία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εκεί λοιπόν ψηφίστηκε νόμος από το τοπικό, ναι, κοινοβούλιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ενταφιάζονται μαζί τους.
7: Δεν εννοώ,
6: δηλαδή, έχεις φύγει τώρα εσύ από τη ζωή, ναι, και μετά από κάποιο διάστημα φεύγει και το κατοικίδιό σου. Έχεις το δικαίωμα λοιπόν να το πάρεις μαζί σου.
7: Τώρα σε παρακαλώ.
6: Και το αντίστροφο. Δηλαδή, φεύγει πρώτα το κατοικίδιο, το βάζεις εκεί και σε περιμένει μετά να πας
7: και εσύ. Σε παρακαλώ.
6: Εγώ, εμένα παρακαλώ.
7: Έλα τώρα, εντάξει.
6: Το μετέδωσε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργη ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από την Ρώμη.
9: Και ναι, είναι μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Ακριβώς η πρώτη πόλη στην Ιταλία είναι η Βενετία που το υιοθέτησε. Ουσιαστικά θα μπορούν, όπως είπε, στα κατοικίδια να ενταφιάζονται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, όχι μαζί με την σωρό του ιδιοκτήτη, δίπλα, μετά από αποτέφρωση σε τεφροδόφους. Μέχρι και δύο κατοικίδια προβλέπει ο σχετικός νόμος και δεν είναι μόνο σκυλά και γατάκια, αλλά πρόκειται και για πουλιά και για μικρά ερπετά, παραδείγματος χάρη, και για άλλου είδους κατοικίδια, ακόμη και νησίτσες. Είναι σημείο των καιρών. Είπαν εδώ στην Ιταλία ότι αλλάζει.
10: Δηλαδή κάποιος θέλει να κάψει τη σαύρα του και να τη βάλει, ας πούμε.
9: Πιστεύω πως ναι, διότι συγκαταλέγεται στα μικρά ερπετά.
7: Δεν πάει καλό κόσμος.
6: Πεθαίνει σαύρα.
7: Πεθαίνει σαύρα.
6: Ο Μίτσος που λέει ο Λάζαρος. Θυμάσαι,
7: ναι,
6: ο Μίτσος εκεί, το Ιγκουάνα.
7: Απίστευτα.
6: Τα τεινάζει τα πέταλα ο Μίτσος. Τι να τον κάνεις τώρα, πάω από τον Γκες, αποτέφρωση, τον παίρνεις μαζί σου. Να τον έχεις να τον θυμάσαι, το Μίτσο. Και την υφίτσα. Προβλέπει και την υφίτσα μέσα ο συγκεκριμένος νόμος, δηλαδή έχει σκυλιά, γατιά, ναι, τα πτηνά κτλ. Έχει νυφίτσες και έχει και ερπετά. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου και την υφίτσα μπορείς να πάρεις και το ιγκουάνα σου μπορείς να πάρεις.
7: Τώρα ηρέμησα. Τώρα γιατί είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
6: Δηλαδή,
7: τώρα με αυτό.
6: Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν λέω. Το πένθος είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
7: Ναι, το καταλαβαίνω.
6: Όταν φεύγει ένα μέλος της οικογένειας όπως είναι το κατοικίδιο. Είναι πολύ βαρύ το πένθος.
7: Α, είναι άλλο αυτό που λες όμως.
6: Αλλά
7: αυτό εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, έτσι. Αλλά όχι τώρα αυτό το νόμο για να το πάρεις βάζεις.
6: Απλά με τι ασχολεί το κόσμο. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Δηλαδή πραγματικά, ναι, στην Ευρώπη το τι γίνεται και στη Βενετία νομοθετούν για την υφίτσα και για τη σάβρα.
7: Ναι.
6: Δηλαδή μπράβο τους.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο, στο φίλο μας τον Συνταξιούχο και στον Γιώργο στην Καλαμαριά που έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με την ενέργεια. Η Γερμανία λέει θα φύγει από το λιγνίτι το 2038. Εμείς λέει θα πληρώνουμε την ενέργεια για να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα φίλε. Αγαπητέ Τάσο, για το θέμα της κυρίας Μελέτη ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε και την αρχική της δήλωση που είχαμε παίξει χθες και την απάντησή της που έδωσε και μέσω βίντεο. Απλά μια σημείωση, η Αμαλία μου, γιατί ναι. Λέγαμε χθες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα,
1: ναι, ναι.
0: Που ο μήνας έχει 8.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου, λοιπόν, του 1838, έγινε η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα. Στην ελληνική νεολαία, στη νέα γενιά. Η πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μωριά, σαν σήμερα το 1838. Τυχαίο βέβαια, αλλά είναι μία επέτειος. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, κλήρωση Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζεται επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Έφη στην Πάτρα. Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σαν σήμερα επίσης, 8 Οκτωβρίου του 1980, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Οργανωθήκαμε. Μια χαρά. Τι κάνετε? Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε τελευταία. Όχι, δεν είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Μην ξεχνιόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Για ελάτε λοιπόν σήμερα Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε την αποτίμηση. Αποτίμηση Ρούμπιο. Γιατί ξέρετε, 24 ώρες μετά. Τα πράγματα είναι, τα βλέπουμε με πιο έτσι ψυχρή ματιά. Η τρίτη ματιά είναι πάντα η καλύτερη, θα πω εγώ. Είχαμε γενικότερα πολλά πραγματάκια τα οποία συνέβησαν. Συνέβησαν καλά, συνέβησαν και άσχημα. Γιατί όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου, κάποια πράγματα έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν πάρα πολύ. Κύριοι εκεί έξω που θα έπρεπε να δίνετε και το παράδειγμα, δυστυχώς γίνεστε παράδειγμα προς αποφυγήν. Και αναφέρομαι ασφαλώς και στο περιστατικό το οποίο έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου που δέχτηκε επίθεση από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα είναι 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Α, 4 και 4. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, τι κάνετε κύριε Τζιβελεγγύη? Όλα καλά? Όλα ανθήρα? Γιώργος Ζιβελεκίδης, ο απολύτως άρχοντας εδώ, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Δύο ρίτσες, θα πορευτούμε παρεΐτσα. Καλό κουράγιο σας εύχομαι κύριε Τζιβελεκίδη. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Κυρία Κούτρα μου, καλημέρα σας, όλα καλά?

Έχει καφεδάκι μέσα. Αν θέλετε να πάω, σας βάλω. Ξέρετε, από τον καλό. Αυτό, το ναι. Κάνετε όλοι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, αλλά να ξέρετε, εκεί που φτάνει η αμόλυβδη βενζίνη, θα τον θελήσετε τον καφέ μου. Εγώ τα είπα. Και ουδε μία ευθύνη φέρω, ουδε μία αμαρτία κουβαλάω. Λοιπόν, η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200, οτιδήποτε θέλετε, θα σας καθοδηγήσει. Ασφαλώς από εσάς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Εάν βαριέστε να γράψετε, θα ενοχλήσετε την κυρία Κούτρα. Εάν όμως δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, τι θέλετε να υποθεί στον αέρα και θέλετε να του κάνετε έκπληξη, δεν έχετε παρά να στείλετε το mail σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο και ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα όμως. Θέλω κι άλλα, γιατί θέλω να μου πείτε για το Ρούμπιο, θέλω να μου πείτε για αυτό το οποίο συνέβη, θέλω να μου πείτε για Καραμαλή, για τους πονοκεφάλους του Μαξίμου, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε βεβαίως και έντονο αστυνομικό ρεπορτάζ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας πανικούλης γίνεται παντού, πανταχώθεν. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ. Πάμε δυναμικά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Απογειωνόμαστε.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 9 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Άντε, άντε, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε. Κοντοζυγώνει, μετά θα υπάρχει ανάπαυλα. Θα ξεκουραστούμε λίγο, τρόπος του λέγει. Τουλάχιστον θα ξυπνάμε τόσο πρωί. Δεν ξέρω για εσάς. Όλα καλά. Ακούστε ρεφρέν.

Φτιάχνουμε καφέ, ξυπνάμε. Εμείς δυναμικά μπήκαμε σήμερα. Δυναμικά θέλουμε να ξυπνήσουμε. Δυναμικά θέλουμε να πάει όλη η Παρασκευή και όλο βεβαίως το Σαββατοκύριακο. Ο ήλιος θα ανατείλει 26 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 58 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Α, ανατολή του ηλίου. Όχι ανατολή, πάμε πάλι. Δύση του ηλίου πριν τις 7. Μικραίνει η ημέρα. Διανύουμε ήδη τη 282η ημέρα του έτους.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Τζιβελεκίδη. Αμέ, είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Άρα λοιπόν σήμερα πρέπει να φάμε αυγά οπωσδήποτε. Τώρα είναι Παρασκευή, έχουμε και νηστεία. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Ξέρετε, τώρα Τετάρτες, Παρασκευές, λίγο να κάνουμε κράτη, ρε παιδί μου, όσον αφορά στο κρέας και σε όλα τα σχετικά. Εγώ όσο πάω, να ξέρετε, τα δόντια γίνονται και καλύτερα. Πάλι ματιασμένος είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα με το μάτι, ρε παιδάκι μου? Για ελάτε, για ελάτε. Ελάτε λίγο να τον ξεματιάξουμε τον Γιώργο. Το βαφτιστικό σου, Γιώργο, ποιο είναι? Καλό, ε. Λοιπόν, τον Γιώργο τον Τζιβελέ, τον Τζιβελεκίδη, να τον ξεματιάξετε το παλικάρι μου. Γιατί δεν θα έχουμε, να έχουμε να πορευτούμε δύο ρίτσες μπροστά. Δεν θα πάει έτσι, δεν θα πάει καλά, να το ξέρεις. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Τα οποία εμείς ταχυδρομεία προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα περιορίσουμε όσο γίνεται. Κάνουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλουμε λίγο να δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Διότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ο σχεδιασμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ειδικά στην επαρχία. Δεν έχουμε ξεχάσει πραγματάκια τα οποία σας έχουμε πει, τα τρέχουμε και θα τα δείτε και ραδιοφωνικά, θα τα ακούσετε μάλλον ραδιοφωνικά, θα τα δείτε και τηλεοπτικά. Πάντως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στη Γερμανία ένας άντρας και μια γυναίκα υπάλληλοι της περιφέρειας στο Μπεργκνάου της Βαβαρίας, Μπεργκνάου, σωστά το είπα, Μπεργκνάου της Βαβαρίας, έπεσαν νεκροί από πυρά ενοπλού κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Δώσε εδώ το τελείωμα, το γουστάρω.

Στα drums, Foo Fighters ακούγαμε βεβαίως. Στα drums ήταν ο γιος του εκλειπώντα drummer, των Foo Fighters. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία. Συνεχίζουμε με αυτό γιατί υπάρχει λόγος.

Έχασα το τέτοιο, το μπελάκι από το ποντίκι. Έκανα εδώ δεξιά και αριστερά, δεν εμφανιζόταν πουθενά. Ρε τι είναι τούτο. Α, καλά θα πάει. Λοιπόν, κάντε γενικότερο ξεμάτιασμα. Συνεχίζουμε με αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές και σήμερα, στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε αυτός ο φοβερός τύπος, μουσική, ιδιοφυΐα, σκαθάρι πάνω απ' όλα. Ο Τζον Λένον, αυτός ο Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles, γεννήθηκε το 1940. Μία ημέρα σαν τη σημερινή. Έφυγε από κοντά μας, δολοφονημένος από τα χέρια θαυμαστή του, στις 8 Δεκάτου του 1980. Ας απολαύσουμε τον Τζον Λένον, παρακαλώ.

Γουμαν. Το 1931, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα ένα πράγμα. Πρέπει να την αλλάξουν αυτή την παροιμία, διότι φαντάζομαι ότι το όνομα Γιάννης το είχαν βάλει επειδή ήταν το... ήταν οι περισσότεροι Γιάννηδες. Τώρα είσαστε εσείς οι Γιώργηδες. Θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Να το πούμε τύχες Γιώργη, τύχα πάντα. Ε, όχι. Δεν ταιριάζει, δεν κάνει τόσο καλό ρήμα. Τι κάνει, δεν κάνει, είσαστε περισσότεροι. Τι να γίνουμε, γίνατε χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν. Αγαπάω ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, να ξέρεις, πάρα πολύ. Φοβερός τύπος, εκπληκτικός. Και αυτός και η γυναίκα του. Να ξέρεις ότι υπάρχει, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το 1944 στη Μόσχα συμφωνούν να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η συμφωνία των ποσοστών ή η συμφωνία της Μόσχας, επειδή πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Ναι, φοβεροί τύποι. Μαζευτήκανε, κάνανε μια συμφωνία, συμφωνήσανε για άλλους, χωρίς όμως να ρωτήσουν τους άλλους. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Πόσο δε μάλλον στη δικιά μας, η οποία. Τσόρτσιλ, υπάρχει μια φοβερή ιστορία, επειδή βάλαμε και το Γούμαν προηγουμένως. Περπατούσαν, λέει, εκεί στα σοκάκια στους δρόμους του Λονδίνου, ο Τσόρτσιλ με τη γυναίκα του. Οπότε κάποια στιγμή βλέπει έναν τύπο η σύζυγος του Τσόρτσιλ, η κυρία Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν υπάλληλος του Δήμου και άναβε τους. Άναβε τις κολόνες. Τότε οι κολόνες, τα φώτα ήταν με. Με τσακμάκι, τον έβαλε. Αυτή ήταν, υπήρχε υπάλληλος για αυτή τη δουλειά. Πήγε λοιπόν, του μίλησε. Ενθουσιασμένος αυτός, αυτοί που βρέθηκαν. Ο Τσόρτσι λοιπόν καθόταν στη γωνία με το χαρακτηριστικό καπελάκι του, με το πούρο του, το οποίο μετέπειτα ονομάστηκε και Τσόρτσιλ, τιμή Σένεκεν στον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Και τη ρώτησε ποιος είναι αυτός, λέει, α, αυτός, λέει, είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί μου κατά τα σχολικά έτη. Ήθελε να είμαστε μαζί, ήθελε να με παντρευτεί. Και λέει ο Τσόρτσιλ, κοίτα να δεις, τι κρίμα που δεν τον παντρεύτηκες, θα ήσουν η κυρία του δημοτικού υπαλλήλου που ανάβει τους πυρσούς. Και γύρισε η γυναίκα του και του είπε το εξής, όχι του λέει αγάπη μου, απλά αυτός θα ήταν πρωθυπουργός. Πληρωμένη απάντηση. Αμέ. Γι' αυτό πίσω από έναν πολύ ισχυρό άντρα, πίσω από έναν πολύ μεγάλο άντρα, κρύβεται μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα γυναίκας. Έτσι λέει ο αστικός μύθος. Τι να σας πω. Εγώ δεν πάω κόντρα σε αυτά. Αν θέλετε να πάτε κόντρα εσείς, να πάτε δικαίωμά σας. Εγώ πάντως τι θέλω τη ζωούλα μου. Κατά το 1944 τώρα επίσης, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Το 2016 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντινλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει. Συνεχίζουμε με αυτό. Τα μηνυματάκια σας τα βλέπω. Αρχίζω σιγά σιγά να τα διαβάζω. Θέλω κι άλλα. Για ελάτε να ξυπνάμε σήμερα Παρασκευή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα αρχίσουν να σας φτάνουν οι πέντε αυτοί που στέλνουν μηνύματα 5 με 6 το πρωί. Οι 4 με 5 δεν πρέπει να χάσετε την πρωτοκαθεδρία. Πρωτοκαθεδρία, ωραία λέξη. Την άκουσα πολλές φορές αυτό το τελευταίο 24ωρο.

Του τρολαρίσματος βλέπω γίνεται για το μπέρδεμα του Αλέξη Τσίπρα ότι το καλώδιο που πάει από Ελλάδα για Κύπρο δεν είναι για τηλεπικοινωνίες, είναι για ρεύμα. Είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, της Κύπρου μάλλον με την Ελλάδα, και από εκεί θα περάσει και απέναντι, θα πάει προς Ισραήλ μεριά. Όλη αυτή η σύμπραξη είναι που έχει εκνευρίσει υπερβολικά το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και με την παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα. Ναι, όπως και να το κάνουμε, ουσιαστικά δημιούργησε νέα δεδομένα στην περιοχή και με βάση αυτά τα οποία είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά πολύ περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ασφαλώς στην ελληνική κοινωνία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και όλοι συζητούν την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Εσύ με ποιον είσαι, Τζιβελέ? Με Βύση ή με Καρβέλα? Με το ΆΚΑ είσαι? Το ΆΚΑ ζει πάντα μπροστά, εδώ είναι και μας οδηγεί. Κυρία Κούτρα, εσείς γκάλωπ θα κάνω εγώ. Εσείς με την Βύση ή με τον Καρβέλα? Δεν θέλετε να πάρετε θέση? Είσαστε στους δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Μάλιστα, να τη γκρίζα ζώνη ανάμεσά μας. Βλέπω και στα social media ότι υπάρχει ένας παροξυσμός. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει και οι ψηφοφορίες. Λέει, με ποιον είστε, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?

Και όπως μου έλεγε ένας γνωστός μου, σε λίγο δεν θα μπορεί να τραγουδάει ούτε ξέρεις. Αυτά τα τραγούδια από τα παρατράγουδα τα θυμάσαι? Με τον έξω από τα δόντια. Ωραίο τραγούδι, ωραίος τίτλος. Μαύρη είναι η ζωή μου, μαύρη. Επίσης πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Ποιο άλλο τραγούδι μου είχε κάνει εντύπωση? Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Μεγάλη πετυχισιά, μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν το έχουμε στο παλμαρέι μας αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η μεθυσμένη πολιτεία μια χαρά είναι. Από τα πρώτα χρόνια. Ουσιαστικά, εντάξει, θα αλλάξει τον τρόπο. Γενικότερα στις συναυλίες υπάρχουν και οι μπουάτ, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, είναι πολύ άσχημο αυτό το οποίο έχει γίνει, πραγματικά στενάχωρο. Έχει επισκιάσει όμως τα πάντα όσον αφορά στο κομμάτι. Βλέπω, επαναλαμβάνω, στα social media γίνεται ένας πανικός με αυτή την ιστορία. Κανένας δεν ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα πάμε κόντρα λοιπόν στο ρεύμα, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, είναι πολλά τα ενδιαφέροντα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ σε αυτή τη χώρα κινούμαστε σε προεκλογικούς, πώς το λένε, κινούμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Γίνεται ένας πανικός, υπάρχει η κόντρα ανω κάτω το πολιτικό σκηνικό, πανικός στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, αναταραχή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ένα μάλε βράσε, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα πεζοδρόμια του Χαριδούκα.

Και αυτό το ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει τώρα καινούρια, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, κόντρα. Ερμηνεύθηκε από πάρα πολλούς ως αιχμή απέναντι στο Χάρη Δούκα η αναφορά του στο συνέδριο εκεί, του Βήματος, ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, λέει. Ανθρώπινα πεζοδρόμια στην Αθήνα. Και θα πρέπει, αυτή ήταν η κατακλίδα, κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Για να δούμε πού θα πάνε αυτές οι κόντρες, πού θα οδηγήσουν. Πάντως στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ γίνεται το μαλευράσε. Καλά, μην νομίζετε ότι στα άλλα κόμματα είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως υπάρχει και τεράστια κόντρα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί η μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στο μεσαίο χώρο έχει φτάσει στο πικ. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Αναφέρει και ο Κωνσταντίνος αυτό για τον κύριο Τσίπρα και για το καλώδιο, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο μου γράφει. Ρώτησα τον εργοδότη μου αν θέλει να του δώσω λίγες ημέρες άδεια να πάει να ξεκουραστεί από την καταπίεσή μου. Άλλο τρολάρισμα από εκεί, με βάση αυτά τα οποία είπε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Δώσε το σόλο, διότι είναι εκπληκτικό.

Αν δεν ξυπνήσατε και τώρα, να ξέρετε ότι θα επανέλθω πιο δυναμικά στο επόμενο. Γιατί στο επόμενο, ναι, στο αμέσως επόμενο. Για ελάτε, γιατί με όλα αυτά τα οποία γίνονται, όντως αρχίσουμε να πηδάμε.

0: Οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Δεν έχουμε δει καμία μα καμία απολύτως διαφοροποίηση. Η αλήθεια είναι βεβαίως το πετρέλαιο κίνησης. Είδα ότι υπάρχουν σε κάποια βενζινάδικα, είναι κοντά στα 2 ευρώ. Πάνω από τα 2 ευρώ, 2,07 είδα σε βενζινάδικο. Το οποίο το φωτογράφησα κιόλας, να ξέρετε. Έτσι για να έχω και τα στοιχεία στα χέρια μου. Παρ' όλα τα αυτά, πρέπει να σας πω ότι η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Καλά πάμε, καλά πάει αυτό. Ψυχραιμία, αδέρφια, ψυχραιμία και όλα θα πάει καλά. Η μέση τιμή επίσης του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,14. Το υγραέριο κίνησης στα 1,07. Προσέξτε, το πράγμα δεν ξέρουμε πού θα διαμορφωθεί. 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις. Περιμένουμε πώς και πώς από την πλευρά της κυβέρνησης τις ανακοινώσεις. Εχθές άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική ότι θα είναι η παρέμβαση σε δύο επίπεδα, η παρέμβαση της κυβέρνησης τόσο στην Αντλία όσο και στο θα δοθεί και επίδομα διευρυμένο, επίδομα το οποίο θα έχει πολύ μα πολύ μεγαλύτερη μεγαλώνει η βάση αυτοί οι οποίοι θα δικαιούνται το επίδομα και βεβαίως σε κάποιες περιοχές, τις περιοχές μάλλον που το κρύο είναι πιο τσουχτερό, θα είναι και περισσότερα τα χρήματα. Θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι πιο γαλαντόμα η επιδότηση, το επίδομα μάλλον, όχι η επιδότηση. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης σε μια αποστροφή του λόγου του είπε γι' αυτό λέει ζητάω αυτοδυναμία για να μπορούμε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις. Τώρα αυτό το γρήγορα εγώ για ποιο λόγο δεν το έχω νιώσει, δεν το έχω αυτό, τι να σας πω. Ίσως να πηγαίνω πιο γρήγορα από το γρήγορα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι δικά μου, κάτι δικά μου λέω τώρα. Λέει παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις με λογοδοσία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε επί του συγκεκριμένου θέματος. Πάντως αναμένεται, περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να δουν πού έχει κλειδώσει, πού θα κλειδώσει, πού θα κλειδώσουν οι διεθνείς τιμές για να δούμε και τι...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τη τιμή στο βαρέλι, το Brent θα είναι ανάλογα και τα μέτρα τα οποία θα πάρουν. Να σας πω ότι ψηφίζεται στην Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο, κάτω από το 1,75. Τώρα πόσο κάτω, αυτό μένει να το δούμε. Το ύψος της οριζόντιας επιδότησης για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό στις 14 Οκτωβρίου. Οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν πάντως ότι οι νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται να περάσουν σταδιακά και στην Αντλία και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό. Δικό σας αυτό.

που βλέπαμε τώρα με το Τζιβελεκίδη τους διαλόγους. Πάω να πάρω, λέει, ένα δεκαχίλιαρο μανάρι μου και έρχομαι. Λοιπόν, και με ρωτάει ο Τζιβελεκίδης, εσύ μου λέει, τέτοιους διαλόγους τους έχεις, μη φοβάσαι. Αν υπήρχε το αντικείμενο, καταλαβαίνεις δεν εννοώ. Δηλαδή, οκ, okay, δεν θα φοβόμουν, θα έλεγα, αγάπη μου, πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο και έρχομαι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αν πω εγώ στη γυναίκα μου ένα τέτοιο πράγμα, πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο και έρχομαι, θα γελάει για τρεις μέρες. Θα με ρωτάει, πού θα το βρεις, πού το ένα, πού το άλλο. Λοιπόν, καταλάβατε. Δεν, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, ρε παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Πάρα πολλές καλημέρες. Έχουμε και. Λοιπόν, θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι το τηλεγράφημα. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ. Χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Το περιμέναμε αυτό το Eurogroup. Είναι επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες και ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας. Ρεπορτάζ του Bloomberg είναι αυτό, Τζιβελεκίδη. Πώς το είπε η Ζάκρη, τον ήπιαμε.

Είναι λαϊβάκι από τη Μόσχα αυτό. Με, είχαν πάει οι Poets of the Fall και είχαν κάνει αυτή τη συναυλία. Ακούτε τι γίνεται από κάτω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν, πώς το λέει, σε κάθε περίπτωση είναι από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Έχουν έμπνευση.

Είχαμε και οργανωμένο, νέο οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας. Εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα τώρα σε επιχείρηση, λέει, στάθμευσης αυτοκινήτων. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά περισσότερα από 9.000 λίτρα καυσίμων. Να ορίστε. Έχουμε αποθέματα. 9.000 λίτρα καυσίμων. Οχήματα, λέει, με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα. Είχαμε και καπνούλι. Καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Όλα τα έχει ο Μπαξές εκεί. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Τους τσάκωσε η ΑΔΕ. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πάει το πράγμα, είχαμε και την προηγούμενη ιστορία που σας είπα. Είπαμε, πάω να πάρω ένα 10.000 μαναράκι μου και έρχομαι. Ένα 10.000. Όλα καλά, παιδιά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Νικόλα, τι κάνεις? Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα, λέει η Σπύρο. Η Κομισιόν έβαλε φρένο στα αιτήματα για ευελιξία σε Ελλάδα και Ιταλία. Μόλις διάβασα το τηλεγράφημα. Μόλις διάβασα τα. Ναι. Πάει, την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Βάλτε γερά το χέρι στην τσέπη. Θα μετακινούμαστε με πατίνι. Εκτός και αν τα φέρει όλα τούμπα, γιατί ξέρετε, έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής. Βασικό η Σύνοδος Κορυφής να δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί οι ηγέτες, διότι παραμένει και η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τραπέζι. Την έχει στείλει στην Ούρσουλα. Η Κομισιόν γνωρίζει τις προθέσεις της Ελλάδας και τι ακριβώς θέλει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Πρέπει να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι. Εάν ζωρίσει ακόμα περισσότερο, θα έχουμε ιστορίες περίεργες.

Είναι ανησυχητικό και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση στο περιστατικό που έγινε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Δέχθηκε επίθεση από ακροδεξιούς. Αυτή είναι η καταγγελία του 32χρονου. Αυτό καταγγέλει ο 32χρονος. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Όπως είπε, τον στοχοποίησαν επειδή πίστευαν ότι ήταν αυτός πίσω από ανάρτηση των φωτογραφιών του στο διαδίκτυο, χωρίς ο ίδιος να έχει σχέση. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αργά ή γρήγορα θα τον βρούνε και ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις ιστορίες. Ξέρετε, οι παλικαράδες, όταν πιάνουν τον πρώτο, μετά αρχίζει και λαλάει. Και λαϊδάει, τα λέει όλα. Δεν υπάρχουν εδώ ομερτά, δεν υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, δεν, πώς το λέει, τα μαρτυράει όλα. Ομολογία χωρίς ξύλο. Ομολογία απευθείας. Έλα εδώ, θα σας τα πω όλα. Ήταν ο Σπύρος, ήταν ο Γιώργος, ήταν η Βάσια, όλα, όλα τα πάντα. Έτσι πάνε αυτοί οι νταΐδες, κάπως έτσι είναι. Μαζεύονται 4, 5, 10, 20 και πάνε και βαράνε έναν. Ρίχνουν και μαχαιριές. Λοιπόν, μαζευτείτε να πούμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το θέσουμε. Με όσο το δυνατόν πιο ευγενικό τρόπο, με τους ψευτονταΐδες που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Άιντε, γιατί αρκετά νομίζω μας τα έχετε κάνει, ναι. Ανεξάρτητα από ποια θα μπορούσε να ήταν η αφορμή, το να βγάζεις μαχαίρια και να κάνεις το οτιδήποτε με αυτόν τον τρόπο και να κινδυνεύουν ζωές, δεν έχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Σε αναβρασμό η Γαλλία, δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες, επειδή είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Λεκόν. Ο Μακρόν ασχολείται με άλλα πράγματα, υψηλής πολιτικής. Θα πρέπει να καθίσει να ασχοληθεί με το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια θα μου πείτε είναι και διαφορετικό εκεί το σύστημα. Ο Πρωθυπουργός έχει το. Αλλά τέλος πάντων, περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και χθες στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Ζητάνε καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Ζητάνε καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και το ζητάνε με τον πλέον ηχηρό τρόπο. Κοινωνικά αντανακλαστικά λέγονται αυτά. Όπως και εδώ το πράγμα δεν μας πηγαίνει καλά. Μαθαίνω πολλά. Μου γράφετε, μου στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι η κατάσταση στα σχολεία δεν είναι καλή. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμα. Μήπως κάτι πρέπει να κάνετε? Μήπως πρέπει να βιαστείτε? Σε κάθε περίπτωση μήπως πρέπει να αλλάξετε το σύστημα? Το σύστημα δεν πάει καλά. Κενά που έπρεπε τα κενά να έχουν καλυφθεί. Γκρίνια, παράπονα, προσπαθούν να δουν πώς θα επιβιώσουν οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, έχουμε και αυτό, ε. Έχουν παραδείγματος χάρη την απαίτηση από έναν άνθρωπο να φύγει από τον τόπο που μένει, από τον τόπο, από το σημείο που έχει φτιάξει τη ζωή του και να πάει στην άλλη άκρη της Ελλάδας με μειωμένο ωράριο, δηλαδή να παίρνει 6-7 κατοστάρικα. 6-7 κατοστάρικα. Την ώρα που υπάρχει και στεγαστικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ελλάδα, το εντοπίζουμε εδώ στην Αθήνα πολύ περισσότερο ασφαλώς, διότι είναι και ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού. Είμαστε στιβαγμένοι, καταφέραμε να στιβαχτούμε κιόλας. Αλλά το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πώς θα επιβιώσουν, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι? Ούτε εστίες υπάρχουν, ούτε καταλύματα, ούτε τίποτα. Και απλά το μόνο που κάνει το σύστημα είναι να παρακολουθεί την κατάσταση, να βγάζει λίστες με ονόματα και να τους λέει κιόλας ότι αν δεν πάτε, αν έχετε non-show, αν δεν δηλώσετε την παρουσία σας, ότι θα έχετε και ποινή, θα έχετε και πέναλτι, για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα μπορείτε. Απαράδεκτα πράγματα, ούτε καν ευελιξία δεν υπάρχει στο σύστημα. Ούτε καν. Η εξωγήινη,
ο Φρέντι και η παρέα του. Αμέ, γέλα.

Απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη. Θα μου επιτρέψετε όσον αφορά στα πολιτικά να ξεκινήσω από αυτό. Απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη στο τηλεάστη, στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού. Σφάχτηκαν στην κυριολεξία στον αέρα πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και λέω πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, διότι από την πλευρά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, εκεί κόλλησε και ξεκίνησε την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καταγγέλει ότι πήγε δύο φορές να τη χτυπήσει και μάλιστα στην καταγγελία της λέει ότι μίλησε με απαξιωτικά για αυτήν λόγια με το που έκλεισαν οι κάμερες. Την αποκάλυψε σκουπίδι σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου. Μπήκε ανάμεσά τους, λέει, για να τους χωρίσει ο κύριος Κτιστάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πολύ έντονος ο διάλογος ούτως ή άλλως όταν βρίσκονταν στον αέρα, αλλά μόλις έκλεισαν οι κάμερες εκεί το πράγμα ξέφυγε. Ήταν πάρα πολύ έντονη η κόντρα τους. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κυρία Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Παρετήθηκε για να πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εντάξει, τώρα είναι και δικαίωμα του καθενός το πώς θα κινηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Ακόμα και αν διαφωνείς, δεν έχεις κανένα μα κανένα δικαίωμα να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει εκνευρισμός, ότι η τοξικότητα στο πολιτικό πεδίο έχει ανέβει πάρα πολύ. Θα πιάσει κι άλλο κόκκινο. Είναι ήδη στο κόκκινο, δεν ξέρω τώρα πόσο κόκκινο θα γίνει. Εάν τώρα 6-7-8 μήνες πριν από τις εκλογές έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, δεν θέλω πραγματικά να σκεφτώ τι μπορεί να γίνει αργότερα. Αυτά τα οποία πάντως τα οποία συνέβησαν αφού το έκλεισαν οι κάμερες, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έβγαλε και ανακοίνωση και είπε ότι ήταν λάθος ο τρόπος μου και όλα τα σχετικά. Δεν αποδέχεται βεβαίως αυτά τα οποία έγιναν εκτός κάμερας. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρει και στην ανάρτησή της, ότι όσα ακολούθησαν στο διάλειμμα της εκπομπής ξεπέρασαν κάθε όριο. Εκτός τηλεοπτικού αέρα, λέει, με αποκάλυψε σκουπίδι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου, δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει, και αναφέρεται στον κύριο Κτιστάκη, στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν παρόν και προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση. Προσπάθησε και να με ηρεμήσει, γράφει χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε, λέει, συγγνώμη, αλλά δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άδρα πολιτικό αντίπαλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο πάνω απ' όλα, αλλά και όταν κλείνουν οι κάμερες. Δηλαδή κάπου ένα έλεος. Ειδικά την ώρα που οι πολίτες εκεί έξω δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται καθημερινά. Διότι είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα λαμβάνω. Υπάρχουν ζητηματάκια ακόμα και όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια. Σας έχω πει ότι την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε τηλεοπτικά με το συγκεκριμένο θέμα.
αλλά θα ασχοληθούμε τηλεοπτικά αφότου πραγματοποιηθεί και μία συγκεκριμένη συνάντηση που μου ζητήθηκε για να μπορέσουμε τα πράγματα να τα βάλουμε σε μία σειρά και να μάθουμε και περαιτέρω ρεπορτάζ. Αυτό είναι για μένα το βασικό, για να είμαστε και χρήσιμοι. Με αυτό θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας.

Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύχη. Αδερφέ, λέει καλημέρα, θα σου πω αυτό που είπα και πιο πριν. Στα 47 μου πλέον, στο Μανώλη, στα 47 μου πλέον αισθάνομαι πως οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τον πολίτη. Ο κόσμος δεν χαμογελά, είναι σε μια κατήφια και ταυτόχρονα οργή. Αυτή ήταν η Ελλάδα μας, ασφαλώς και δεν ήταν, και ασφαλώς δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε, και να συμπεριφέρεται έτσι στους πολίτες, στους ανθρώπους, στους ανθρώπους της. Είναι λίγο ανεπιϊκός, απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο γίνεται. Θα μου πεις, μια παγκόσμια κρίση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από την άμερη την Ελλάδα? Θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να είχαν μεριμνήσει πολύ πιο σύντομα, θα έπρεπε να έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο, να έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Είναι πάρα πολύ βασικό, εφόσον η κυβέρνηση λέει ότι αυτή είναι η λύση. Αυτή τη λύση λοιπόν θα έπρεπε να την έχουν δημιουργήσει, θα έπρεπε να την έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο που ο κόσμος αυτή τη στιγμή να μην υποφέρει. Γιατί ξέρετε, διαμαρτύρεται και ο Γερμανός. Ναι, διαμαρτύρεται ο Γερμανός. Και λέει, έχει φτάσει η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης στα ύψη. Διαμαρτύρεται όμως, διότι συγκρίνεται όπως είναι τα πράγματα νωρίτερα, πριν από αυτή την κρίση. Δεν πεινάει κιόλας. Εδώ κάποιοι συνάνθρωποι μας ζορίζονται υπερβολικά.

Γιάννη μου, εκεί όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας να προσέχετε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι, με πάρα πολύ προσοχή. Να μην μπαίνετε στη διαδικασία, σε ορισμένους αλήθεια γυαλίζει και το μάτι τους. Δεν μπορείς να τους πεις κουβέντα, ακόμα και αν πηγαίνουν στον δρόμο όπως να είναι και με όπως, πραγματικά όπως να είναι. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Υπάρχουν καθημερινά τα ίδια προβλήματα τα οποία συναντάμε στους δρόμους. Από τους βλαμμένους, αχ πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου.

Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα δεν μπορούμε να λύσουμε απλά πραγματάκια. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, του Χάρη Δούκα, για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Αυτό με το Τεχνικό Επιμελητήριο, ναι. Να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα έως την Κυριακή. Οπότε θα αποφασιστεί η επαναλειτουργία ή μη του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου. Έτσι, ξέρετε όλοι που είναι αυτό το πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Από εκεί και έπειτα όμως, πάλι τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και πίσω από τα γεγονότα. Πάλι τρέχουμε εξωπίσω τους. Δεν γίνονται, ρε παιδιά, έλεγχοι καθόλου. Δεν γίνονται. Μου έλεγε λοιπόν ένας... εμπλέκεται στην ιστορία με την... εμπλέκεται. Ζητήσαν από τον άνθρωπο να μπει στη διαδικασία να καθαρίσει το χώρο. Είχε και το μακάβριο καθήκον, τα συνεργεία του. Να ψάχνουμε προσεκτικό τρόπο. Ξέρετε, τώρα και για την ιστορία στην πλάκα αναφέρομαι. Μου λένε λοιπόν, μου έλεγανε, ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος από τότε, λέει, που μπήκε ο αγωγός του φυσικού αέριου. Τίποτα. Για να δω, ρε παιδάκι μου, λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί, είναι όλα εντάξει. Φαντάζομαι κάτι παρόμοιο έχουν γίνει και σε άλλα σημεία. Ειδικά στα σχολεία δεν θα πρέπει να έχουμε δώσει μια προτεραιότητα, λέω εγώ τώρα, ήρεμα το λέω. Αν πάση περιπτώσει, τι ξέρω εγώ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Γεια σου ρε Κώστα. Καθεστωτικά κλαρίνα και βιόλες του πριγκιπάτου χρεοδουλοπαρικίας, απικίας κερδοσκόπων, πάσης χλωρίδας και πανίδας, καρτέλ κατσαπλιάδο κοτσαμπάσιδων του μίδα. Πω μπορεί, αδερφέ. Φοβερό. Καλημέρα Κώστα μου, την αγάπη μου. Μ' αρέσει να σε διαβάζω, να ξέρεις. Θα τα κρατάω αυτά τα μηνύματα. Τόρπι, καλημέρα. Φτιάχνω, λέει, μαζούτ καφέ για να πάρει μπρος το ατμοκαράβι. Γιατί παραπονιούνται οι ψαράδες για ακρίβεια στο πετρέλαιο? Να τα κάνουν με κουπιά όπως παλιά. Γιατί προστατεύουν το περιβάλλον, δεν τρομάζουν τα ψάρια και θα εργάζονται οι νέοι και δεν θα έχουμε ανεργία. Καλή συνέχεια, με υγεία και αγάπη για όλους εσάς που μας κρατάτε στην τροφιά και μας ενημερώνετε σωστά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Τόρπη. Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα των αλλιέων είναι τεραστίων διαστάσεων μεγάλο ζήτημα. Θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία, να τους δώσει τα χρήματα, να τους δώσει δηλαδή την επιδότηση που χρειάζονται, διότι είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουν ως όπλο στα χέρια τους οι αλλοίοι. Για να μπορέσουν, ξέρετε, δεν είναι μόνο κοινωνικό, δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Είναι και βαθιά γεωπολιτικό. Γιατί αν σταματήσουν να βγαίνουν στο Αιγαίο, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν, και μάλιστα με μεγάλες ανεμότρατες, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο μου. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ταξιτζής και ο Σπύρος. Να προσέξεις, αδερφέ μου. Κατά τις 2 το πρωί μου γράφει ο Γιάννης, συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου έβαζαν στολισμό για τα Χριστούγεννα στην άνοδο της Κηφισίας μετά το φανάρι της οδού Πεντέλης. Νωρίς ο Δήμος. Εσύ μου το πες να βάλουμε το Χριστουγεννιάτικο, δεν σε άκουσα, Τζιβελικίδη, δεν είχα δει το μήνυμα του Γιάννη. Έτσι όπως είμαστε με το Κοντομάνικο, και να κάνουμε Merry Christmas και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη μετά να μας κάνει και την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Εμείς κάνουμε αντίστροφη μέτρηση, μπας και ξεκουμπιστεί το μυαλό του Τραμπ. Δεν θέλουμε ο άνθρωπος, καλά να είναι στην υγεία του. Αλλά όλα αυτά τα καπρίτσια του 47ου
έχουν κάνει ανάστα κυρίου τον, τον πλανήτη. Καλή εκπομπή, φίλε Σπύρο, μου γράφει ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο, από τον Μπέλβι. Την καλημέρα μου από το Αρτοποιείο. Καλημέρα. Να κρατήσετε άμυνα. Εχθές στείλατε πολύ Αρτοποιοί το μηνυματάκι σας και από την Γλυφάδα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες που εργάζεστε. Από πάρα πολύ νωρίς. Νύχτα φεύγουμε, νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Αλλά εμείς από εδώ προσπαθούμε και ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Εσείς από τη δική σας την πλευρά κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, προκειμένου εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: διάβαζα εχθές, ρε παιδιά, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το δρόμο προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Ευρώπης μέσω των ελληνικών ενεργειακών υποδομών και του κάθε του διαδρόμου. Γεια σου ρε Βάρα, 77 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχεις τηλεμήνυμα η Εύη Βουγιουκιώτη. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας σχεδιασμός και αυτό το σχεδιασμό το θέτουν στο τραπέζι Αθήνα, Κάιρο και Λευκοσία, καθώς ο χρόνος λέει μετρά αντίστροφα για την έναρξη της παραγωγής από το κοίτασμα Κρόνος, που εκτιμάται ότι περιέχει άνω των 85 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου. Αυτός λέει ο κάθετος διάδρομος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς λέμε κάθετος διάδρομος και το αφήνουμε εκεί να υπάρχει, να αιωρείται. Αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αλλαγή ώρας. Θα τα πούμε αμέσως μετά, κάνοντας την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία, όσον αφορά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζουμε να κάνουμε την παρείτσα μας. Τώρα παίρνουν τη σκυτάλη αμέσως μετά οι ακροατές 5 με 6. Δικό σας κύριε Τζιβελεκίδη, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: δωματιών.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5.

Εδώ είμαστε. Αφήσαμε το τραγουδάκι έτσι για να δηλώσουμε κιόλας ότι είναι Παρασκευούλα σήμερα. Friday, I'm in love. Α, όλος ο κόσμος, ο έρωτας είναι καλός, να ξέρετε. Να χαμογελάτε. Πρώτα απ' όλα σπάτε τα νεύρα των οχτρών σας και δεύτερον κάνετε καλό στον εαυτό σας, στον οργανισμό σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, είμαστε σε τρελά κέφια. Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να υπάρχει και κάποιος λόγος. Έντονη ειδησιογραφία, πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στη δεύτερη ώρα και βεβαίως με τη δική σας συνδρομή, με τη δική σας συμβολή εδώ στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε και ενδιαφέροντα πάνω απ' όλα. Δώσε Τζιβελεκίδη.

Γιώργος Ζιβελεκίδης λοιπόν εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 είναι πλέον η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας κυρία Βουγιουκλιώτη. Θα τιμήσετε τον καφέ, έχω φτιάξει καφέ, του Μπανέιρο, του Μπανέιρο. Να ορίστε ρε Τζιβελεκίδη, ορίστε. Βουγιουκλιώτη, πίνει τον καφέ, γι' αυτό το λόγο έχει και ενέργεια, έτσι. Βέβαια θα μου πεις, 25 χρονών κοριτσάκι, γιατί κοιτάς, γιατί με κοιτάς έτσι, για ποιο λόγο δηλαδή με δείχνεις έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί πίνουμε καφέ, φτιάξτε κι εσείς καφέ, όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνάκι σας, όσοι ξυπνήσατε τώρα ή ετοιμαστήκατε και μπήκατε στο αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλειά σας. Όσοι φεύγετε από τη δουλίτσα σας, έχετε αλλάξει

Εντάξει, ολοκληρώσατε τη βάρδιά σας. Καλή ξεκούραση να έχετε, με ασφάλεια να οδηγήσετε back home, που λένε και στους Μολάους. Εδώ εμείς θα τα πούμε όλα. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Α, είπαμε το τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη. Όσοι βαριέστε να γράψετε, η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει. Εμείς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα. 5 και 5 παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα σας ζαλίσω ταυτάκια μέχρι τις 6. Για ακόμη μία ωρίτσα δηλαδή. Κουράγιο!

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, όσο πιο επικοδομητικά και δημιουργικά μπορείτε. Ο ήλιος θα ανατείλει 26 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 58 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Είπαμε, πλέον η δύση του ηλίου γίνεται μετά τις 7 η ώρα το... πριν τις 7, έλα ξύπνα, πριν τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα. Θα έχουμε και προς τα τέλη Νοεμβρίου την αλλαγή της ώρας. Κερδίζουμε ώρα ή χάνουμε, Τσβελεκίδη? Ποτέ δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να το... Θα πάμε μία ώρα μπροστά ή μία ώρα πίσω? Ποιο? Πες το. Κερδίζουμε, Θα κοιμηθούμε μία ώρα περισσότερο? Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Δεν μας χαλάει καθόλου. Καθόλου δεν μας χαλάει. Διανύουμε ήδη τη 282η ημέρα. Α, μία ώρα πίσω. Ενημερώνει που η ποιότητα αυτά είναι μία ώρα πίσω. Δηλαδή τώρα που είναι 5 και 7 θα ξεκινάμε ουσιαστικά την εκπομπή. 4 και 7 θα είναι. Και θα αλλάξει η ώρα, προσέξτε, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Δεν θα πάει στο πρώτο του Νοεμβρίου, να ξέρετε. Μια χαρά, μια χαρά. Το ακούτε το άσμα.

0: Ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
1: Έχει έρθει. Έχει έρθει με δυναμικό τρόπο η κυρία Βουγιοκληρωτή. 25 Οκτωβρίου λέει. Αλλάζει από 4 και πάει 3. Στις 25 Οκτωβρίου. Ναι, ξημερώματα εκεί της Κυριακής, από 4 ώρα θα πάει 3 η ώρα. Πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά τα smartphone, να ξέρετε, που μας κάνουν όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, δεν μπερδευόμαστε με αυτό το κομμάτι. Το πρωί τα βρίσκουμε όλα έτοιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το ακούτε το άσμα. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Πάμε με Πλάτωνα σήμερα. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, γίνεται πανικός. Πολύ μου αρέσει, θέλω κι άλλα. Ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν έχει πει ο Πλάτωνας. Ούτω ζήν περιπλήστου, ναι, το δεν πρέπει να θεωρούμε, τη μετάφραση θέλουμε παιδιά, δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό το να ζούμε απλώς, αλλά το να ζούμε καλά. Έντιμα, τροφή για σκέψη νούμερο 1.

μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Είναι προτιμότερο να αδικήσε παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνείτε επ' αυτού, αλλά το καλό είναι ότι δεν πρέπει, μάλλον σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να αδικούμε τους άλλους. Αλλά όχι να επιτρέπουμε στους άλλους να μας αδικούν μονίμως. Εντάξει, κάποια στιγμή βεβαίως υπάρχει και το instant karma. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω, ναι, το απολαμβάνω. Δεν κάνω απολύτως τίποτα. Απλά απολαμβάνω τη βλακεία των άλλων. Δεν μπαίνω καθόλου σε διαδικασία ούτε αντιδικίας ούτε τίποτα. Έχω μονίμως στο μυαλό μου τη φράση «Βρε πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους», τους αφήνω και μετά από δευτερόλεπτα η δικαίωση έρχεται από μόνη της. Εγώ απλά χαμογελάω. Δεν κάνω απολύτως τίποτα. Όχι το χαμόγελο του χαζοχαρούμενου. Όχι. Σας έχω και μπόνους. Το οποίο μπόνους. Ήγαρ άγαν ελευθερία έικεν ουκ εις άλλο τι εις άγαν δουλείαν μεταβάλλην και ιδιώτη και πόλη. Διότι η υπερβολική ελευθερία οδηγεί σε υπερβολική δουλεία. Τόσο για τον πολίτη όσο και για την πόλη. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε γι' άλλα, κύριε Τζιβελεκίδη, προχωράμε!

σε ένα πλανήτη που βρίσκεται σε αναταραχή, σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλές γωνιές αυτού του πλανήτη. Ειδικά εδώ στη δική μας γειτονιά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται το πράγμα, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Σε αναβρασμό η Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους, νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Λεκορνί. Περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων, με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία προχώρησε σε 504 συλλήψεις. 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια μικρής έκτασης επεισοδίων στο Παρίσι και στο Στρασβούργο. Εν τω μεταξύ, την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, ο Εντουάρ Ζεφρέ. Ζεφρέ, κατά το ελληνικό τώρα. Ζεφρέ. Καφεδάκι. Τσαγάκι, tea or coffee, please. Tea or coffee, tea. Εσύ ζητάς τι δηλαδή, όποτε πετάς. Τι. With milk. Tea with milk. Τρελαίνομαι, πεθαίνω. Νυφλή, αυτά ζούμε. Ιστορικές στιγμές. Ιστορικές στιγμές. Λοιπόν, και στον. Γεια σου, αδερφέ μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, την καλημέρα μου. Ο Πέτρος ο Πουλόπουλος. Να προσέχεις. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Δεν ξέρω πώς σου φαίνονται οι τιμές. Α, τώρα λοιπόν, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα από ταξιτζίδες. Μου λέτε τα δικά σας, κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ ο Γιάννης μας ενημέρωσε κιόλας ότι τα συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου έβαζαν στολισμό για τα Χριστούγεννα στην άνοδο της Κηφισίας στις 2 η ώρα το πρωί, χαρά στο κουράγιο τους. Εντάξει, δεν είναι μία δουλειά κι αυτή. It's a dirty job, but somebody's gotta do it. Τι είναι το δω, καλέ. Α, τώρα να το πούμε, θα είναι σίγουρο αυτό, γιατί μπορεί και να μην είναι σίγουρο. Αλλά ωραία εικόνα ήταν αυτή, μέσα στα κόκκινα. Βλέπουμε διάφορα, έχουμε και διάφορες προσλαμβάνουσες εδώ. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Διότι σε κάποια βενζινάδικα, πρέπει να σας πω, είδα την τιμή κοντά στα 2 ευρώ. Παρόλα τα αυτά, η μέση τιμή, ένα λεπτάκι γιατί τα έχω εδώ, έχω κάνει το μάθημά μου, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ. Εχθές βεβαίως, επαναλαμβάνω, την ώρα που σταμάτησα να βάλω και εγώ βενζίνη, τι είναι αυτό το πράγμα κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή όντως τα περισσότερα χρήματα τα αφήνουμε στον δρόμο. Όσοι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πολλές μετακινήσεις, τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή, δουλεύουμε για να τα αφήνουμε στον δρόμο. Δεν ξέρω, 14 Οκτωβρίου λέει, το είπε ο Μητσοτάκης, θα υπάρξει παρέμβαση σε δύο επίπεδα, βεβαίως αυτό αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να πάρουν μέτρα και για το πετρέλαιο κίνησης και άλλα μέτρα, πρέπει να πάρουν μέτρα για την αμόλυβδη βενζίνη. Θα έρθουν οι ανατιμήσεις και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Θα μου πεις, κάτσε ρε Παπαδάκη, το βλέπουν αλλά μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Ακούστε, εγώ θα σας πω τι έχω μάθει. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι λέγανε το κοντό τους και το μακρύ τους. Μέχρι και την τελευταία ημέρα θα δουν πού θα έχει διαμορφωθεί η τιμή. Τώρα λέει η τιμή είναι στο 1,90. Οπότε λέει για να φτάσει στο 1,75, άντε η έκπτωση, η επιδότηση να είναι στα 10-15 λεπτά. Δεν πάει έτσι. Μου το εξήγησαν. Δεν πήρα τηλέφωνο και λέω συγγνώμη. Εκεί τώρα θα παίξουμε. Εκεί τώρα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μ' αρέσει. Γιατί τέτοια τυπικούρα, ρε Μάνο. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφοι, είναι το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Μάνος. Μάνο, περνάει κρίση η σχέση μας? Ή η σχέση μας περνάει... πώς το λέει, περνάει κρίση η σχέση μας? Τέλος πάντων, το άλλο που ήθελα να πω δεν ξέρω. Χτύπησε το Αλτσχάιμερ τώρα. Λέει ποιο? Τι έγινε ρε αγόρι μου? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Η φέτα ήτανε καλή. Να ξέρουμε, άμα είναι να παραγγείλουμε κι εμείς. Αλλά εγώ θέλω μαλακιά καλαβρίτων. Δεν θέλω σκληρή. Την αγάπη μου, πολλές καλημέρες. Μάνος Νυφλής και Γιάννης Κολοκυθάς.
τους απολαμβάνετε καθημερινά. Πώς γίναμε έτσι, Σπύρο? Συμφωνώ. Πώς γίναμε έτσι? Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Άλλα μετερίζια. Εντάξει. Ένα καφέ που σου έχω ζητήσει, ένα Σαββατοκύριακο να πάμε εκεί με τον Γιάννη να πιούμε ένα καφεδάκι. Τίποτα εσύ. Κάτι φιστίκια από το νησί. Τίποτα εσύ. Όχι τίποτα άλλο, για μένα. Για τη φουκαριάρα τη γυναίκα μου που τρώει τα συγκεκριμένα φιστίκια. Εγώ άμα ξεκινήσω με το ένα, τελείωσε. Πρώτα απ' όλα τώρα έχω και ένα θεματάκι, λέει, για ένα χρονικό διάστημα. Οτιδήποτε θρηματίζεται στο στόμα, καλό είναι να τα αποφεύγω. Μα το 90% των τροφών θρηματίζεται στο στόμα. Καταλαβαίνετε τι τραβάω. Και μου λένε όλοι, α, Σπύρο, μπράβο, αδυνάτησες. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Από πού προέρχεται όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να πάμε στα σοβαρά. Μου λένε, ανάλογα το πώς θα κλειδώσει λοιπόν η τιμή, θα είναι ανάλογη και η έκπτωση. Θα είναι ανάλογο και το, ανάλογα και το εύρος επιδότησης. Ο στόχος είναι να είναι το 1,6 μπροστά. Τώρα θα μου πεις, δηλαδή αν το πάμε με τη μέθοδο του καρπουζιού, 1,69. 1,69, 1,69. Αν και εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κρίνια, μαθαίνω ότι οι κυλιόμενες μνηστικές δημοσκοπήσεις δείχνουν το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κυβερνητικά, κυβερνητικά δημοσκοπικά ευρήματα. Έχει κολλήσει βελόνα. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θάρτης. Θυμάστε που διάφορα κυβερνητικά στελέχη τι λέγανε στο Πασόκ, στα στελέχη του Πασόκ? Τι μιλάτε εσείς, μιλάτε για πρωτιά που έχει κολλήσει βελόνα? Ναι, τώρα το πράγμα έχει αντιστραφεί. Μιλάτε για αυτοδυναμία τώρα που έχει κολλήσει σε εσάς η βελόνα? Για να δούμε. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο γιορτάζεται και υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Η Παγκόσμια ημέρα, λέει, αυγού γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από τη Διεθνή Επιτροπή Παραγωγών. Το βλέπω στο βλέμμα σου, στο χαμόγελό σου, αυτό σας άρεσε. Ο παραγωγών. Με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ίχνοστοιχείων. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Εμένα, παιδιά, αδέρφια μου, εάν δεν με πιάνανε καούρες με τα αυγά, θα μπορούσα να ζω με αυγά. Αυγά, μάτι. Αμάτια, έτσι δεν τα λέτε κι εσείς εδώ στην πρωτεύουσα? Λοιπόν, αυγά, μάτια με πατάτες τηγανητές. Το ρίχνεις και μια μπριζόλα από δίπλα, τηγανητή η μπριζόλα. Το τερμάτισα τώρα, Όλο αυτό το πιάτο, πόση χοληστερίνη μπορεί να σου δώσει? Πολύ χοληστερίνη. Έτσι, εμείς είμαστε με απλοχεριές, τα πάντα. Τα πάντα με απλοχεριές. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300 αυγά. Πάλι πίσω είμαστε, ρε Τζιβελεκίδη. Πάλι πίσω, έχω βαρεθεί. Κάπου όπα. Κάπου όπα, λέει. Γιατί? Για ποιο λόγο το λες, το κάπου όπα? Θέλω να μου το εξηγήσεις. Λοιπόν, σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία, όπως σας είπα, για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ύψος της οριζόντιας επιδότησης για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει γνωστό στις 14 Οκτωβρίου. Πόσες μέρες σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Ανά 15 μέρες ούτως ή άλλως θα επαναξιολογεί την κατάσταση η κυβέρνηση. Υπάρχει και το θέμα με τους αλληλείς. Τεράστιο θέμα. Αυγουλάκια, ναι. Μην πάει το μυαλό σου. Όχι, όχι. Μιλάω, έχουμε και διάλογο και με τον Μάνο τον Ιφλή. Μου στέλνει μηνύματα. Δεν προ... Ναι, αυτό. Είναι και ο... Ακούει και ο Γιάννης, ο Κολοκυθάς. Δώσ' του το τηλέφωνο μου, να στέλνει κανένα μήνυμα ο άνθρωπος. Κάτι οτιδήποτε. Άντε, την καλημέρα μου και στους δυο σας. Στις 6 ώρα σας θέλω όλους συντονισμένους, στο Open. Να ακούσετε το Μάνο, να δείτε και να ακούσετε το Μάνο και το Γιάννη. Άντε, γιατί θα έχουμε θεματάκια. Και όταν σας παίρνουν τηλέφωνο για να σας ρωτάνε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να λέτε Real FM. Γιατί και πάλι θα έχουμε θεματάκια. Δώσε εδώ το σόλο
Γιατί έχω στο μυαλό μου κάθε φορά που ακούω το κομμάτι το βίντεο κλιπ. Φοβερό βίντεο κλιπ.

Τώρα γιαγιά θα έχει γίνει αυτή. Δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Έτσι προς Θεού, όπως και ο Βασιλάκης, το είδωλο έχει γίνει παππούς. Όπως και εμείς, οδεύουμε προς τα εκεί. Προς το παππούδικο το πράγμα. Δεν είναι. Η μεγάλη μου η κόρη είναι στα 19. Όχι από τώρα, ο Χριστός και η Παναγία. Να σπουδάσει πρώτα το κορίτσι και μετά οτιδήποτε θέλει. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα από εμάς τις επιλογές τις οποίες θα κάνουν. Α, έχουμε τροχαίωση θυβών, εκτροπή μοτοσυκλέτας. Μήπως να προσέχουμε λίγο. Τρεις τραυματίες από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει 2-3 περιστατικά που έχουν χτυπήσει μεταξύ τους, έχουν τρακάρει μεταξύ τους μοτοσυκλέτες, μηχανάκια. Δηλαδή, τι χαζομάρα πάλι είναι αυτή. Τι χαζομάρα, δεν είναι χαζομάρα. Τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν υπολογίζουν καθόλου μα καθόλου. Φανάρια, αναστροφές που απαγορεύονται, καθόλου τίποτα. Έλα μωρέ, νωρίς είναι, ποιος άλλος θα κυκλοφορεί, να ποιος άλλος κυκλοφορεί. Ελάτε τώρα ρε παιδιά, ελάτε τώρα. Για όνομα του Θεού, έχουμε και τα λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τις προάλλες πήγαινε να πέσει και αυτή η ιστορία με τα πατίνια, το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν ξέρω, δεν ακούνε. Ενώ δεν ανοίγουν καθόλου, καθόλου δεν ασχολούνται με το κομμάτι της ενημέρωσης. Θα μου πεις τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα ποια ενημέρωση ρε παπαδάκι, οποιαδήποτε, τέτοιο, οποιοδήποτε κανάλι και να ανοίξεις. Όλοι ασχολούνται με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Ποιο ψωμί δεν είχαμε να φάμε και ακούγαμε τον Καρβέλα. Τα θυμάσαι, ωραία ατάκα. Χάρη Κλίν, φίλε. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Γιατί ξέρετε τώρα, όταν ο άλλος έχει φτάσει. Είναι 9 και ο μήνας έχει 9. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει, τα έχουμε απαντήσει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε 9 του μήνα παίρνανε τους μισθούς και πηγαίνανε στα βουζάδικα από εδώ από εκεί. Δεν υπολογίζαν, ο μήνας έχει 9, αυτό. Αλλά προσέξτε, ο μήνας έχει 9. Καταγράφεται ότι όταν ο μήνας φτάνει 19 ή 20 ή 21 δεν έχουν χρήματα, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, έχει χαλάσει τα χρήματά του. Έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις του και δεν έχει χρήματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Γιατί εδώ το ζήτημα πηγαίνει σε άλλο επίπεδο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Δεν υπάρχουν λοιπόν χρήματα. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να επιβιώσουν και την ίδια ώρα περνάνε τα εκατομμύρια και τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δίπλα τους. Και αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση, ανάμεσα στον Καρβέλα και τη Βύση. Τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είμαι του καλλιτεχνικού, του πολιτικού είμαι. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι έχει γίνει άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό. Ότι η κόντρα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, για να είμαι πιο ακριβής με το Σαμαρά, έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Πραγματικά σε άλλα επίπεδα. Αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης ο Σαμαράς, αδέρφια μου, στην εκδήλωση του Βήματος, για μένα είναι η πιο αιχμηρή ομιλία του Σαμαρά από τότε που ξεκίνησε να ρίχνει τα βέλη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τι δεν είπε, για παρακμή μίλησε. Για τον ηγέτη που έχει φέρει τη χώρα στα πρόθυρα της αμορφωσιάς. Αυτό ουσιαστικά είπε. Βλέπω, λέει, την απόγνωση στους νέους. Ούτε να μορφωθούν έχουν διάθεση, ούτε υπάρχει γνώση, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ και πολύ, πώς να το πω, αριστοτεχνικά τοποθετημένες οι λέξεις η μία πίσω από την άλλη. Έχω μία ιδέα ποιος μπορεί να έκανε το προσχέδιο, γιατί πάντα βάζει τη δική του πινελιά ο Σαμαράς, αλλά αυτά τα λόγια εκνεύρισαν πολύ τους ενίκους του Μεγάρου Μαξίμου.

0: Το άφησα λίγο παραπάνω γιατί ξέρω ότι έχει αδυναμία στους Nightwish ο Μάνος, ο Νιφλής. Καλημέρα, καλημέρα Μάνο μου. Διαβάζω στο ενικός.gr και μάλιστα μου θύμισε και μια άλλη ιστορία ότι όσον αφορά στην απάτη κατά του ΕΦΚΑ, ο συγκεκριμένος, ο παρουσιαστής, παύλα πρόεδρος, ναι, καταλάβατε, ελέγχεται και για αποζημιώσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Τι έκαναν λοιπόν κάποιοι, να σας υπενθυμίσω, και κάποιον άλλον, όχι τραγουδιστή, κάποιον άλλον παρουσιαστή. Φτιάχναν εταιρείες εικονικές. Μάλλον οι εταιρείες δεν ήταν εικονικές, ήταν εικονική δραστηριότητα. Έβαζαν μέσα λοιπόν διάφορους υπαλλήλους. Με την... μαζευόμασταν εμείς, ρε Τσβελεκίδη, για να το πω διαφορετικά. Μαζευόμασταν εμείς, έτσι, και φτιάχναμε μια εταιρεία. Εγώ γινόμουν πρόεδρος. Σε έκανα εις ένα CEO. Την επιβουγιουκλιώτη υπερπρόεδρο, πάνω απ' όλα. Και οι αμοιβές που δηλώναμε ήταν, παραδείγματος χάρη, ο τάδε υπάλληλος έπαιρνε 6.000 ευρώ. Ο άλλος έπαιρνε 7.000 ευρώ. Γενικότερα, ήμασταν καλαντόμοι, ρε παιδάκι μου, έρεε το χρήμα. Για ποιο λόγο όμως έρεε το χρήμα? Διότι αυτές οι επιχειρήσεις, όταν είχαμε το lockdown, το θυμάστε? Τότε που είμαστε, θυμάστε το, μένουμε σπίτι. Ξέρεις γιατί πετύχαμε εκείνη την περίοδο? Ήμασταν, λέει, οι πρώτοι στην Ευρώπη που τηρήσαμε ευλαβικά στο πρώτο κύμα. Στο δεύτερο το αλλάξαμε τα φώτα. Στο δεύτερο καταλάβαμε προφανώς τη μούφα του πράγματος και είχαμε βγει όλοι στους δρόμους. Είχαν χάσει τον μπούσουλα οι αστυνομικοί. Ποιο να πρωτοσταματήσουν? Ενώ πρώτα, στο πρώτο κύμα, ένα αυτοκίνητο βλέπανε στον δρόμο και τρέχανε όλοι εξωπίσω του για να το σταματήσουν. Για να πούν, πού πας εσύ, γιατί δεν είσαι σπίτι? Και έπρεπε να βγάλεις 127 διαφορετικά δικαιολογητικά. Και βεβαίως θυμάσαι τα μηνύματα, και τι τρολάρισμα είχε γίνει. Το ένα μήνυμα ήταν, βγάζω έξω βόλτα το σκύλο, και ο άλλος, λέει, είχε πάρει το λουρί και πήγαινε, και κάποια στιγμή τον σταματήσαν και του λένε, συγγνώμη κύριε, γιατί σας στέξω? Λέει, έχω βγάλει βόλτα το σκύλο. Λέει, συγγνώμη, ο σκύλος που είναι? Παναγία μου, έχασα το σκύλο, έφυγε ο σκύλος. Και ψάχνανε αυτός, ο Μούφας, μαζί με τους αστυνομικούς να βρουν το σκύλο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αποτύχουμε, Τζιβελικίδη. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί μας ζήτησαν να σώσουμε την πατρίδα χωρίς να κάνουμε το παραμικρό. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχουμε. Κάποιοι λοιπόν έκαναν αυτό. Και δήλωναν τους υπαλλήλους προκειμένου να πάρουν τα χρήματα από την πολιτεία, επειδή η επιχείρηση λόγω του lockdown είχε κλείσει. Άρα κάπως έπρεπε να ζήσουν αυτοί. Έχουμε και τέτοιο λοιπόν σύμφωνα με το ενικός.gr. Γι' αυτό σας λέω να μπαίνετε να διαβάζετε. Οι αρχές ερευνούν τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Ο κύριος με τη σύζυγό του φέρονται ως ηγετικά μέλη. Εργαζόμενος καταγγέλει απλήρωτες αποδοχές. Εξετάζεται ίσπραξη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 5.209 ευρώ. Ωραία ιστορία. Είδατε πώς την είχαν στήσει? Και υπάρχουν διάλογοι. Έλα μανάρι μου, πάω να πάρω 10.000 ευρώ και έρχομαι. Πάω να πάρω ένα 10.000 και έρχομαι, μανάρι μου. Έλα μωρέ, χαλαρά. Χαλαρά. Εντάξει. Και εγώ, μου επιτρέπετε τώρα, βέβαια έχω μισή ώρα ακόμα, θα γυρίσω, ρε παιδί μου, πάω να πάρω 10.000 και επιστρέφω. Να πάω, να φέρω και 10 σε σένα. Θέλεις και ένα δεκαρικάκι κι εσύ? Όλοι θέλουμε από ένα δεκαρικάκι. Πού τα βρίσκουν είναι το θέμα, ρε παιδιά, γιατί δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτά τα ποσά δεν τα βλέπουμε, πώς το λένε, μαζεμένα δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε, εδώ που έχουν φτάσει. Στο 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη. Τι να πρωτοκάνουμε? Επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Πού τη χάσαμε τη μέση τιμή? Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Του πετρελαίου κίνησης στα 2,14 ευρώ. Το υγραέριο κίνησης 1,07. Να πάμε να βάλουμε υγραέριο. Αμέ. Αλλά και για να βάλεις υγραέριο, για να βάλεις το kit, θέλεις και κανένα χιλιάρικο. Λες, Να το αποφύγουμε. Δεν είμαι πολύ των εκρήξεων, να ξέρεις. Θέλω να τις αποφεύγω.

Είναι, περιμέναμε από το Eurogroup μπάσκετ βγει κάτι έτσι θετικό. Και τελικά αυτό το οποίο αποκομίσαμε από την σύσκεψη του Eurogroup στο Λουξεμβούργο είναι το εξής. Εξέφρασαν την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, βάζοντας τον αστερίσκο χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Ωραία. Αυτό το είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, ο δικός μας, ο Κυριάκος ο Πυριακάκης. Αμέσως μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ο Ντομπρόφσκης είναι ο Επίτροπος Οικονομίας της Κομισιόν. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Ουσιαστικά απέρριψε την πρόταση της Ιταλίας και της χώρας μας για παροχή πρόσθετων περιθωριών ευελιξίας. Είναι ρεπορτάζ του Bloomberg αυτό. Ρεπορτάζ του Bloomberg. Μαθαίνω, γιατί κάνοντας το ρεπορτάζ και εμείς, ορμόμενοι από αυτό το οποίο αναφέρει το Bloomberg, μάθαμε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα τεθεί εκ νέου το θέμα από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και φαντάζομαι ότι θα γίνει συντεταγμένα και με την Τζόρτζια Μελόνι. Το πράγμα δεν βγαίνει, παιδιά. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Πρέπει να το καταλάβετε εκεί. Πρέπει να το καταλάβουν στις Βρυξέλλες. Εδώ στην Αθήνα το έχουν καταλάβει για τον μοναδικό λόγο ότι έχουμε εκλογές και ο κόσμος ζορίζεται. Και φοβούνται ότι τα πράγματα θα είναι όσο περνάμε. Ξέρετε, οι δημοσκόποι μας λένε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι που μπορούν να πούν οι δημοσκόποι που τους βγάζουμε στον αέρα κάθε τρεις και λίγο, ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλα τα υπόλοιπα τίθενται υπό παρακολούθηση. Ποια είναι όλα τα υπόλοιπα? Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα? Ποιο θα είναι τρίτο κόμμα? Ποιοι θα μπουν στη Βουλή και ποιοι όχι? Όλα, μα όλα τα υπόλοιπα είναι υποδιερεύνηση, υποέρευνα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και πολύ έντονη ανησυχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Χαλκιδική, απέναντί του βρέθηκαν οι αλλοιείς, δεσμεύτηκε απέναντί τους και μάλιστα είπε ότι εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ με το θέμα. Whisky in the Jarrow.

0: Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένε. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Στέλνη. Το Σαββατοκύριακο, εμείς, να ξέρεις, έχουμε φάει ένα χώσιμο από το κανάλι, αλλά εντάξει, okay, θα πάμε αργά. Θα τελειώσουμε νωρίς. Okay, να κάνουμε και τη δουλίτσα μας, αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μπορούμε τα πράγματα να τα αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Την καλημέρα μου στη σύζυγο, αγαπητέ μου Παύλο, να την προσέχεις. Και να είσαστε πάντα αγαπημένοι, αδερφέ μου, εκεί στα ξένα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πάρε σε παρακαλώ, μου στέλνει, μου λέει ο Κωνσταντίνος, μου γράφει τα 6 βιογραφικά των πολιτικών αρχηγών. Οι 5 στους 6 δεν ξέρουν να μιλάνε αγγλικά. Ναι, δεν το ξέρω, ρε αδερφέ. Εάν δούμε στα βιογραφικά τους, πάντως ένα lower το έχουν πάρει. Τώρα τι να σου πω. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ήταν τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες. Θα μου πεις, στις Βρυξέλλες περισσότερο πάει το γαλλικό. Γι' αυτό το λόγο λέμε Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien, α? Και εσύ και Σαβεντήρ. Τώρα Σαβεντήρ εσύ, άστα να πάνε, άστα να πάνε στο παλιάμπελο που λέει. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, κοίτα. Και ο Ερντογάν, για να την κάνω τώρα γυριστεί, και ο Ερντογάν δεν ξέρει αγγλικά. Δεν μιλάει ποτέ του αγγλικά. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι τα καταλαβαίνει μια χαρά, απλά το παίζει έτσι για να έχει το χρόνο μέχρι να γίνει μετάφραση, μέχρι να μπουν οι υπότιτλοι, να έχει το χρόνο να σκεφτεί την απάντηση. Αλλά εντάξει, δηλαδή το βλέπεις από το ύφος του. Τώρα όσο μεγαλώνει και όλα, σου ξεφεύγουν και πράγματα. Πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια υποκρινόταν μια χαρά, ότι ναι, δεν είναι αυτό. Το έλεγε να τα μάμε εδώ και τέλει. Τουρκία, τα μάμου. Μάλτα γιόκ θα πω εγώ. Και όλα τα σχετικά. Δεν είναι. Εχθές, επειδή τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον είχαμε τηλεοπτικά, τον φιλοξενήσαμε χθες το βράδυ τηλεοπτικά. Μας έδωσε μια εκδοχή. Λέει, παιδιά, εντάξει, μην νομίζετε. Κάποιοι γράφουν, λένε, στην απομόνωση ο Ερντογάν. Δεν γίνεται στην απομόνωση. Όχι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ερντογάν και απομόνωση δεν πάνε μαζί. Μάλιστα την ώρα, λέει, που ήταν ο Ρούμπιο εδώ, τελείως ξαφνικά βγήκε και η είδηση ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν. Αμέ και συζητήσανε, λέει, εκτενέστατα πολλά θέματα. Θέλει κάθε φορά να δείχνει ότι είναι η περιφερειακή δύναμη της περιοχής. Παρόλα τα αυτά, να παρατηρήσω και το εξής. Όχι ότι κόπτομαι, ούτε περιμένω και ούτε το θέλω. Αυτό το νομοσχέδιο, λέει, εκεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα, νομίζω τόσο πάει το πράγμα και γίνεται ψιλογαργάρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το... Μακριά βεβαίως. Okay, γιατί με το που θα κατατεθεί και με το που θα αρχίσει να συζητείτε στην τουρκική εθνοσυνέλευση η γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα αρχίσει άλλος γύρος αντιπαράθεσης, εντάσεων. Το Όρουτς Ρέις, σουλατσάρι, να ξέρετε. Με μικρή ταχύτητα μαθαίνω. Μου λέγανε χθες πηγές του δικού μας Υπουργείου Αμήνης ότι πλέει με πολύ, μα πάρα πολύ μικρή ταχύτητα. Άρα σημαίνει ή ότι έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες γεώτρησης, όχι γεώτρησης, τοποθέτησης, γιατί πρόκειται για αγωγό, για πόντιση. Είδατε, μπήκε στην καθημερινότητά μας, φτάσαμε τη Βελεκίδη στο λεξικό και στο πι. Πόντιση. Πώς ακούγεται. Πόντιση από τη μία, πόντιση από την άλλη, όλοι ποντίζουν. Όχι ποτίζουν. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται κιόλας να... Α, ρε παιδιά, τώρα που είπα πότισμα, από αλλού το ξεκίνησα, κοίτα τώρα που θα το φτάσω. Κοίτα τώρα, κοίτα. Προχθές που έβρεχε, προχθές πριν από μια εβδομάδα, πότε έτυχε και ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας. Έβρεχε και, παραδείγματος χάρη, πίσω από το Χίλτον, εμείς έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια Χίλτον το λέμε. Ναι, πιο ωραίο το Χίλτον, σ' αρέσει. Ποιο, τα μαγαζιά που είναι γύρω-γύρω εκεί. Στην πλατεία Κάραβελς και όλα τα σχετικά. Εγώ δεν. Η δεύτερη καταγωγή μου είναι Παγκρατιώτης, να ξέρεις. Μετά από Μολαΐτης είμαι Παγκρατιώτης. Διότι με το που ήρθα στην Αθήνα, με το που ήρθαν οι γονείς μου, δηλαδή, και με κουβαλήσανε και εμένα, την τρίτη λυκείου την έχω βγάλει.
1: Μικρό μοναόπεδο.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι. Την τρίτη λυκείου την έχω βγάλει στο 7ο. Στο 7ο, φοβερό λύκειο. Μια χαρά. 7ο το πρωί πηγαίναμε αντίθετα, τότε είχαμε και αυτά. Ήταν δύο σχολεία. Το 7ο και το 28ο. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Το ένα ήταν πρωί, το άλλο ήταν βράδυ. Απόγευμα. Και πηγαίναμε βδομάδα-βδομάδα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Εκεί ακριβώς με πήγες τώρα στα μαγαζιά. Εκεί ακριβώς πίσω λοιπόν από το Hilton έχει ένα παρκάκι. Το οποίο παρκάκι, έτσι, επειδή περπατούσα εκείνη την ώρα με τη βροχή, χωρίς ομπρέλα. Δεν κρατάω ομπρέλα ποτέ. Προτιμώ να βρέχουμε λίγο, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα λιώσουμε. Έβρεχε και ποτίζανε το γρασίδι. Δηλαδή, από τη μία φωνάζουμε, λέμε, ω παιδιά, λειψιδρία, να προσέχουμε για να έχουμε. Και την ώρα που βρέχει, ποτίζεται και τον καζόν. Δηλαδή δεν βρέθηκε ένας τύπος να πει πρέπει να κλείσουμε την κάνουλα διότι βρέχει, ρίχνει καρέκλες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Στο μεταξύ, με 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα τα συντριβάνια τα είχαν κλειστά. Την ημέρα που έβρεχε καρέκλες ήταν ανοιχτά και τα συντριβάνια. Δηλαδή κάπου όπα. Βάλτε έναν άνθρωπο να ανοιγοκλίνει τις βαλβίδες, να ανοιγοκλίνει τις βρύσες. Όπως επίσης πρέπει να ρυθμίσετε. Τώρα να ρυθμίσετε, θα ξαναλλάξει η ώρα. Άσε να μην ρυθμίσουν τίποτα. Να μην ρυθμίσουν τίποτα, διότι σε 15 μέρες αλλάζει πάλι η ώρα. Εάν με ακούσουν και ρυθμίσουν, θα πηγαίνει πάλι αντίθετα. Έχετε αφήσει την παλιά ώρα. Τα φώτα σβήνουν και ανάβουν όπως να είναι και όπου να είναι. Το καλύτερο το έχει κάνει, δεν θα πω ποιος δήμος. Γιατί θέλω πρώτα να τον πάρω τηλέφωνο για να τον. Το έχει κάνει λοιπόν συγκεκριμένος δήμος σε συγκεκριμένο γηπεδάκι του μπάσκετ. Άκου αδερφέ τι έχει κάνει. Ο τύπος είναι φοβερός. Αυτός που το έφτιαξε, δηλαδή πρέπει να τον φωνάξουν πίσω και να του δώσουν και μπόνους. Έχουν τα φώτα με τα ηλιακά. Τι έχει κάνει λοιπόν αυτός. Έχει βάλει τη λάμπα από πάνω και το ηλιακό από κάτω. Ναι, είναι φοβερό. Οπότε τι γίνεται. Με το που πέφτει λοιπόν με το που πέφτει το φως του ηλίου, αρχίζουν να λειτουργούν οι μπαταρίες για να ανάψει το φως. Με το που ανάβει το φως, πέφτει πάνω στο ηλιακό το ματζαφλάρι. Επιτρέπεται η λέξη ματζαφλάρι, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, εγώ την είπα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο αισθητήρας ότι ξημέρωσε και ανάβει το φως. Με το που ανάβει το φως, καταλαβαίνει ο άλλος αισθητήρας ότι έχει νυχτώσει. Οπότε ξανασβήνει το φως. Και πλέον το συγκεκριμένο γηπεδάκι του μπάσκετ δεν έχει φώτα, έχει φλας. Αναβοσβήνει. Είναι φοβερό. Πήρα τηλέφωνο. Και λέω, ρε δήμαρχε, μου λέει, μου κάνεις πλάκα. Λέω, εγώ, εσύ τι ξεκίνησες. Και μου είπε ότι θα στείλει υπάλληλο για να το δει. Οπότε σήμερα το πρωί που θα περάσω, θα δω εάν έχει αποκατασταθεί αυτό το πάρα πολύ ωραίο ελληνικό έβριμα. Γιατί μόνο εδώ. Ο Πέτρος λοιπόν, ο ταξιτζής μας, ο καλός ο φίλος, αδερφέ μου, όπως το λες, λέει φίλε, σταγόνα στον ωκεανό η μέχρι στιγμής πτώση του πετρελαίου. Εγώ, ναι, που το γνωρίζω το κομμάτι, έχω φτάσει σε κάθε δρομολόγιο τα μισά λεφτά να τα αφήνω στο δρόμο. Με τα καύσιμα εκεί που είναι. Τα διόδια, τη συντήρηση και την ασφάλεια του ταξί, που οι πιο απλοί υποχρεωτικοί σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές στο ταξί είναι τουλάχιστον 1.400 ευρώ το χρόνο, όταν η αντίστοιχη σε ένα γιοταχή μπορεί να είναι 250 ευρώ το χρόνο. Εντάξει παιδιά, οκ. Okay. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά, να το δουν αυτοί που πρέπει λίγο διαφορετικά. Διότι ναι, μεν υπήρξαν οι αυξήσεις όσον αφορά στην μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, αλλά μέχρι εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά στο Θεό. Και εμείς, Πέτρο, έχουμε πραγματικά γονατίσει όλοι οι πολίτες, και το βλέπω εδώ από τα μηνύματα. Γεια σου ρε Νάσο. Ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας, αρτοποιός. Εδώ λέει, είμαι μαζί με τον γιο μου τον Χρήστο, το παλεύουμε με τα θηρία που λέγονται ρεύμα και πετρέλαιο. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, βοηθάς πάρα πολύ, καλέ μας φίλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, πραγματικά. Από το εργαστήριο εκεί, στο γυμνό Ευβίας, Θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη συνάντηση και με τον Νίκο από την Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Όλοι οι αρτοποιοί, οι αρτοποιοί της Γλυφάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ρε παιδιά, ειλικρινά. Το ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στην καθημερινότητα, προσπαθούμε όλοι να ανταπεξέλθουμε. Εσείς, ένας λόγος παραπάνω, δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί εκτός του ότι πρέπει να κρατάτε ψηλά την ποιότητα, έχετε και όλες αυτές τις δυσκολίες. Γενικότερα ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς εκεί έξω που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Λουσίλ, έχεις φιλενάδα Λουσίλ? Για δώσε. Εγώ και το timing είμαστε αλφαδιά, 2-2 σήμερα. Όχι, τι, 2-2 γενικά. Yeah. Εντάξει. Άρα δεν προλαβαίνω. Από εβδομάδα το 3-3, έτσι, για να τριτώσει το πράγμα. Γεια σου, ρε Θοδωρή, ο Θοδωρής Παοκτζής από τη Δυτική Αττική και Ελδικάριος, παρακαλώ. Εκεί στο δεύτερο τάγμα πεζικού, στην Αθαλάσσα. Ωραίες στιγμές. Εμείς τον Τούρκο τον βλέπαμε στα μάτια. Ναι. Καλημέρα, λέει Σπύρο, και εγώ θέλω επιδότηση πετρελαίου, διότι δίνω έως 1.600 ευρώ παραπάνω το μήνα για να γεμίζω το φορτηγό και αν κάνουμε αυξήσεις, θα χάσουμε τους πελάτες μας. Βλέπετε λοιπόν ότι το ζήτημα πόσες και διαφορετικές προεκτάσεις έχει. Και έχεις τον Ντομπρόφσκις, έχεις πρώτα απ' όλα την Ούρσουλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχεις την Ούρσουλα, Κοσμάρα, και τον Ντομπρόφσκις να γυρίζει και να λέει, α, να σας πω, εγώ είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Δεν έχουν καταλάβει εκεί στις Βρυξέλλες, βέβαια, η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης έγινε στο Λουξεμβούργο υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη, υπό τον πρόεδρο του Eurogroup. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αλλάζει το τοπίο της Ευρώπης? Δεν βλέπουν ότι όσο υποφέρει ο κόσμος και ζορίζεται και δεν του φτάνουν τα χρήματά του? Και μιλάμε τώρα για χώρες που δεν έχουν κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Έτσι. Εγώ δεν, δικό μου. Άπλωσα το πόδι μου στη διπλανή, τέτοιο, στο διπλανό σκαμπό. Τι θες να κάνω τώρα? Λοιπόν, δεν το βλέπουν ότι πλέον αυτή η στροφή που υπάρχει στα ακροδεξιά κόμματα σε χώρες όπως η Γερμανία. Παιδιά, ακόμα είναι συγκλονισμένη η Γερμανία από το αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ με το AfD σε τέτοια ποσοστά, σε απίστευτα υψηλά ποσοστά, και μιλάμε για την πρώην Ανατολική Γερμανία που να πάρει ευχή. Όπως επίσης βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, πηγαίνει βούρου για πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας η Λεπέν. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ στον τόπο μας που λένε ότι η Λεπέν λέει, γιατί τη λέτε ακροδεξιά, δεν είναι, στο μεσαίο χώρο. Για κάτσε, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως. Τελείως έχουμε τρελαθεί. Νάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, instant karma, λέει, θα το υιοθετήσω, μου άρεσε. Καλημέρα, όλη μέρα, καλή εκπομπή, καλό που σου κούμε υγεία. Σε ευχαριστώ, Ελένη μου. Μην νομίζεις, και εγώ τα μαθαίνω από την κόρη μου αυτά, έτσι. Instant karma και όλα τα σχετικά. Εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς να εξυγχρονιστούμε. Γεια σου, ρε Κώστα. Ντομπρόφσκις, λέει, και Κουταμάρες. Ντομπροβόσκις, λέει. Τον έχει πει ο Τσίπρας Ντομπροβόσκις. Έλα, Ντομπροβόσκις. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει. Επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι, αγαπητέ μου. Καταλαβαίνω εκεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι, αγαπητέ μου Κώστα, εκεί από την Πάτρα, τα υπόλοιπα, πω, τους περνάς όλους. Ω, το Μητσοτάκι, το Χρυσοχοΐδη, βλέπω εδώ. Πολύ πράγμα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνεις. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όταν παραδείγματος χάρη είχαμε τρας τηλεόραση. Ναι, δεν είχε κάνει και πολλά πράγματα. Αλλά τώρα αν πούμε κάτι τις παραπάνω εδώ, άστα να πάνε αδερφέ. Οπότε άσε τώρα, δεν θέλω, δεν ξύνομαι στην κλίτσα του Τσοπάνη εγώ. Όλα και όλα. Αλλά θυμάμαι πολλές έτσι, πολλές φράσεις οι οποίες τις έχουμε σημειώσει, να ξέρεις. Γενικότερα, από όλο το πολιτικό πεδίο. Σου αρέσει η ελαφριά κουζίνα, Σπυράκο μου, γράφει ο Παύλος από τον Ντίζελντοφ. Γιατί τι είπα νωρίτερα? Που είπα για τα μάτια, τα αυγά, για τις πατάτες, τις τηγανιτές. Εννοείται, ξέχασα τη φέτα. Και ένα μεγάλο κομμάτι φέτα βάζαμε τότε. Τώρα μικρό, ίσα ίσα για την εσάνς. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ εκεί που έχει φτάσει η τιμή και θα λέμε σας παρακαλώ πάρα πολύ μία εσάνς από φέτα. Κάτι, οτιδήποτε. Ή θα παίρνουμε μόνο την άλμη. Μόνο την άλμη. Βάλτε μου σας παρακαλώ λίγη άλμη. Έτσι για να μοσχομυρίσει το σπιτικό μας. Διαφορετικά θα παίρνουμε φέτα και τη φέτα θα την αφήνουμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, θα την αφήνουμε και λίγο παραπάνω. Την κόβουμε κομματάκι, κομματάκι, σιγά σιγά σιγά σιγά. Την υπόλοιπη θα την αφήνουμε να γίνεται ροκφόρ για να κάνουμε απόσβεση. 2-1. Διαφορετικά δεν βγαίνει η μάνα μου να το ξέρεις. Δεν βγαίνει καθόλου. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Αν κάθε φορά βάζουμε μπροστά τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση, αλλά πυθύνιους διαχειριστές αποφάσεων άλλων. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Αβραάμ. Έτσι το λέω, καταλαβαίνεις, όχι με ειρωνική διάθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το λέω με την, από την άποψη ότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούμε. Τι θες, Βελέ? Όχι. Ιστερόγραφο. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στέλνει την αγάπη μας. Ιστερόγραφο. Το πιάτο που λες θα πρέπει να συνοδεύεται από χάπι στατίνης. Ναι. Μη με ρωτήσεις. Εγώ μέχρι τα αυγά τηγανιτά πήγα. Τρομπέτα! Πάμε!

Γεια σου ρε Θανάση, θα πάμε με μηνύματα. Με μηνύματα, διότι το τελευταίο τραγουδάκι θέλω λίγο έτσι να ακουστεί παραπάνω. Να το αφήσω πάνω σου. Λέγε τώρα, περίμενε. Τώρα κάνουμε. Οι δυο μας είμαστε εδώ, οι δυο μας. Το αφήνω πάνω σου. Το αφήνω πάνω. Άντε, κάνω και το σταυρό μου και όλα να πάνε καλά, αδέρφια. Όλα να πάνε καλά. Γιατί είμαστε 54 λεπτά τώρα, μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία για να παραδώσουμε σκυτάλι. Ο Θανάσης, καλημέρα Σπύρο από τον Πολυχώρο Τραπετσόνα στα λοιπάσματα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Θάνο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την αγάπη μου. Πολύ ωραία. Η σημερινή παρεΐτσα πολύ μ' άρεσε. Ήταν και Παρασκευή, τα έχουμε πει και όλα. Με τρόπο σου λέγει, όλα τα μισά τα έχουμε αφήσει απ' έξω. Θα σας τα πει ο Παγάνης με τη βραχά. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ρε Παπαντάκη, λέει, όλο διαμαρτύρεσαι για την ακρίβεια. Δεν λες ότι μας φύλαξε ο Θεός. Εντάξει. Επιλογή του ελληνικού λαού. Μιλάς για την. Που το 2019 επέλεξε ο ελληνικός λαός άλλο κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλον για πρωθυπουργό της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Άκουσε, Δημήτρη. Έχουν περάσει 7 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουν προλάβει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να ενοχλείστε. Όπως ενοχλούνται και από την άλλη πλευρά όταν ασκούμε πολύ σκληρή κριτική σε μια αντιπολίτευση η οποία δεν υπάρχει. Αλλά την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αλλάζουμε κατά πώς μας βολεύει. Και δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε τίποτα. Ναι, όταν βρίσκεσαι, όταν έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτός ο λαός. Ειδικά τα 15 τελευταία χρόνια. Μνημόνια, ιστορίες. Περικοπή μισθών, συντάξεων. Είχαμε μάθει διαφορετικά. Μέσα σε 15 χρόνια πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες πολλών δεκαετιών. Καλός, κακός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θα το γράψει η ιστορία και θα το καταγράψει με τον... Γεια σας, τι κάνετε, όλα καλά. Μου αρέσει η κούπα. Star Wars. Λάσκαρη, να ξέρεις, επειδή μπήκε στο στούντιο και ο Λάσκαρης, είμαστε πάνω τώρα, σε λίγο θα γίνει η αλλαγή. Παραμένεις εσύ, τι, να αφήσω το Λάσκαρη να βάλει το τελευταίο τραγούδι. Πρώτα απ' όλα το έβαλες το τελευταίο τραγούδι. Αυτό είναι, πολύ μ' αρέσει. Μου λέει, ας το πάνω μου το τελευταίο τραγούδι. Το άφησα. Αλλά μ' αρέσει η κούπα, Star Wars. Θα πάω να βρω κούπα Star Trek. Εγώ είμαι με τον Spock, να ξέρεις, δεν είμαι με τον Darth Vader. Αυτό. Την καλημέρα μου. Ξαναφεύγεις. Α, τι έρχεσαι μου. Α, η έφυγε. Από τη μία γράφει Star Wars και από την άλλη έχει τον Darth Vader. Έλα, Darth Vader, όπου από κάτω γράφει I am your father. Εντάξει. Θα φέρω εγώ μία του Star Trek. Από την άλλη πλευρά όμως θα έχει το Liam Neeson. I will find you and I will kill you. Ένα τέτοιο πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό μ' αρέσετε. Είμαι με δύο ηχολήπτες εδώ. Όμορφη μέρα, Παρασκευούλα.

Μου έχουν στείλει και ένα μήνυμα εδώ με κάτι ξενικά γράμματα, με αυτά τα ανάσκελα που έλεγε και ο Ζήκος. Θα το κρατήσω, θα το κρατήσω. Την καλημέρα μου και στο Θοδωρή. Καλημέρα σου, λέει Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Πρώτη φορά σε ακούω τέτοια ώρα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, πολύ καλά. Από το Κερατσίνι. Α, πολύ μας αρέσει, πάρα πολύ μας αρέσει. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Εμείς θα κλείσουμε. Είπαμε Παρασκευούλα σήμερα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να έχετε ένα ακόμα ομορφότερο και πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Επιτρέψτε μου. Χρόνια πολλά στον Νίκο το Χατζηνικολάου, έχει γενέθλια σήμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κύριε Τζιβελεκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σας αυτές τις δύο ώρες. Κύριε Αγοραστέ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος αναλαμβάνει, καλή βάρδια να έχετε και καλές εκπομπές. Σας αφήνω στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, την Κασιανή Βραχά και τον Γιώργο Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων Ελευθερία Τζανακούλη, φωνάρα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη παραμένει στο 211-200-8200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Στις 4, ξέρετε. Πουρνό, πουρνό. Για χαρά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς
2: digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.

0: Generation EU.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Wembley. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Η επένδυση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, Ορεινά και το Βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή, 16 βαθμούς θερμοκρασία στο Μαρούσι. Και μόνιμα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε με τον Λάσκα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Όταν βάζει αυτό το υπέροχο τραγούδι, του λέω πυροβολάκι, μου λέει όχι, μπάμπαλι.
1: Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο γούρδωσε στα μάτια όταν ξαναμπήκα στο στούντιο, μπορεί να μου πει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ο Λάσκα.
0: Γιατί να σου πω τι παθαίνει.
1: Τι.
0: Το ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όχι μόνο μέσα και με μένα. Με το που βγαίνουμε από το στούντιο, σου λέει πάει έφυγε. Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Όταν μετά επιστρέφουμε.
1: Σου λέει κάτι γίνεται εδώ.
0: Σου λέει, ναι, τώρα θα το ξαναπεράσω.
1: Ναι, καλά. Πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
0: Τα γελάει.
1: Μπάμπαλι, είχε κλειστό τόση ώρα το τέτοιο και θα βγάλουμε την μπέμπελι μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Δεν έχει και το δω. Δεν έχουν τέτοιο, έχουν κλειδώσει την πόρτα.
0: Λοιπόν,
1: α, ναι. Όχι, μην το κάνουμε χειρότερο. Δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί είχαμε και μία κουβέντα νωρίτερα με τους ακροατές για το ωραιότερο φαγητό. Ο παππούς μου έλεγε το φαγητό του βασιλιά.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Αυγά μάτια, πατάτες τηγανητές. Άμα κοτσάρεις κιόλας και μία μπριζόλα εκεί πέρα.
0: Καπνιστό χοιρινό. Το έχω.
1: Ναι, ναι, είναι μια χαρά.
0: Να σας πω ότι το κορίτσι μου έρχεται. Σε λίγο θα είναι εδώ πέρα. Κασιανή βραχά. Έχω Σπύρο Παπαδάκη όμως. Σιγά μην τον έφερε να φύγει. Και έχω στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200, παρακαλώ να είστε ευγενικοί με την Εύη μας. Έτσι, όλα τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, όλα τα φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Εδώ ο Λάσκαρης Αγοραστός. Επικεφαλής σχηματισμού. Αυτά από παλιά.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε, πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: στο μεταξύ τα καινούργια δεν κάνουν τόσο πολύ θόρυβο. Δηλαδή τα 35 είναι.
0: Αυτά περνάνε, λέει, μέχρι να τα ακούσεις, έχουν περάσει από πάνω.
1: Έχουν, ναι, έχουν περάσει, έχουν ρίξει, έχουν φύγει.
0: Έχεις χαιρετήσει.
1: Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Ερντογάν λίγο του. Έχει αρχίσει και γυαλίζει το μάτι του.
0: Θα το καταφέρει, ρε. Όπου να είναι, θα το καταφέρει. Τα F35 τα καταφέρει όπου να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε καμιά 20 χρόνια νομίζω θα τα καταφέρει.
0: Δηλαδή είναι βέβαιο θα τα καταφέρει.
1: Θα έχει πάρει τα Ράπτορ το Ισραήλ.
0: Κάτσε ρε Παπαδάκη.
1: Ναι, για πες.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν πες έχει και πάρα πολλούς, γιατί είναι και πολλοί αυτοί και έχουν και στρατό. Διώξανε τους. Τι διώξανε, φυλακίσαν τους γκουλενιστές όλους μαζί τους, εξαφανίσαν οικογενειακώς. Από το, την απόπειρα παξικοπημάτων του Ιουλίου του 16, λέω τώρα, πριν 10 χρόνια πίσω. Αυτός, πες, του τα εξηγούνε. Εδώ στον Αλέξη δεν τα εξηγούνε τα θέματα, ρε.
1: Τι εννοείς, τι να το εξηγήσουν το Αλέξη?
0: Δεν είπε χθες, ήταν στα παραπολιτικά χθες, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Βασίλη Σκουρή και τον Στήρη Ξενάκη.
1: Ναι, σωστά, ναι, ναι, σωστά. Ναι, τον άκουσα, τον έκανα και θέμα.
0: Τον έκανες και θέμα?
1: Ναι, εννοείται. Γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, περί ηγεμονίας του προοδευτικού χώρου.
0: Ρε παιδί
1: μου, τσαντίστηκε το Πασό. Ξέρω που θέλεις να το πας.
0: Εντάξει. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Ηγεμονεύει ακόμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Σου λέει, τόσο καιρό σας άφησα μονάχους σας, δεν κάνετε τίποτα.
0: Αλλά να αποφασίσεις λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από τη μία πανηγυρίζει και σωστά επανηγύριζε. Με το που εμφανίστηκε ήταν δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εχθές είπε στους αδέλφους μας ότι εντάξει, παιδιά, δεν είναι και θέσφατο. Αν θέλετε, να μην κάνουμε εκλογές, να πάμε τις δημοσκοπήσεις. Πρόεδρε, αποφάσισε με τις δημοσκοπήσεις ή χωρίς τις δημοσκοπήσεις.
1: Βλέπει κάτι να έρχεται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά ας αποφασίσει.
1: Γιατί θα έρθει το καινούριο κύμα δημοσκοπήσεων, όπου μαθαίνω ότι εκεί στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων είναι λίγο το πράγμα μπερδεμένο.
0: Οπα.
1: Αρχίζει και γίνεται complicated.
0: Πιάνει η προγραμματική αντιπολίτευση του Πασόκ.
1: Complicated. It's complicated.
0: Τι να κρατάς για σένα, πες τα, ρε παιδί.
1: Τι να κρατάω για μένα. Δεν, πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα.
0: Τι εννοείς?
1: Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Τι εννοείς, Γιάνγκο, Σπύρο Παπαδάκη?
1: Ναι, Βίρνα.
0: Τι εννοείς έχει κολλήσει?
1: Καταραίει Giant.
0: Καταραίει Giant, ναι.
1: Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά της κυβέρνησης απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας και υπάρχει κολλημένη βελόνα εκεί. Από το 24 μέχρι το 28%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχει ζητηματάκι.
0: Υπάρχει ζητηματάκι. Πάμε
1: όπως
0: τώρα.
1: Μεγαλύτερο ζητηματάκι υπάρχει βεβαίως στην κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περίμενε τώρα.
1: Ναι.
0: Για να σου ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα να μου πεις. Και αναφέρεται ο πρόεδρος. Εγώ δεν θα πω τώρα για το. Εντάξει, τα λάθη, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι.
0: Ασφάλμα τα κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ στο καλώδιο.
1: Εμείς οι άνθρωποι λάθη κάνουμε.
0: Στο καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτό διορθώθηκε από την ελληνική διαστήριξη. Εντάξει, νομίζω ακολούθησε ένα δελτίο τύπου που διορθώθηκε. Είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Πρόεδρε, το κλείνω αυτό. Αλλά το να λες ότι επί των ημερών των δικών μου είχαμε τα F-16 που ήταν φοβερό όπλο και τα F-16 μετά ανώδυνα και με μικρό κόστος κλείσαμε τη συμφωνία να τα αναβαθμίσουμε σε Viper, προφανώς και είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνεις τα F-16 με τα F-35. Δηλαδή έχουμε τα F-16, ποια F-35? Καλώς την Εύη. Εγώ εμείς είπαμε να είναι ευγενικοί μαζί σου, να ξέρεις. Σου παρακαλέσα. Είναι.
1: Καλά, μεταξύ μας κακό του κεφαλιού τους όσοι δεν είναι.
0: Όσοι δεν είναι. Όσοι δεν με την έβγαινε. Λοιπόν, κάποιος να του εξηγήσει, αν το αγνοεί, ότι τα F-35 είναι μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Ναι. Τα F-16 είναι μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Τα F-16 Viper είναι μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα αγνοείς αυτά, να μην τα ξέρεις. Και να λες επί των ημερών των δικών μου, είχαμε υπεροπλία στον αέρα.
1: Ρε Γιώργο, εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν. Ναι. Λένε, εν πάση περιπτώσει, μην μιλάτε, λέει, έτσι, γιατί διότι εξοπλιστικά έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έχει, ναι.
1: Και αφού τα δικά τη μαχητικά, ναι.
0: Και τα πουλάει, όχι τα μαχητικά, τα drones, τα πουλάει από εδώ και από εκεί.
1: Τα drones, ναι. Αλλά τώρα όσον αφορά στα μαχητικά, αυτό το καν.
0: Θέλει, αυτό είναι. Έχει ακόμα.
1: Είναι, πολύ, είναι πάρα έχει πολύ ακόμα. Ωραίο. Σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πετάει, βέβαια.
0: Ακόμα, ναι, αυτό λένε. Ναι, έχει
1: είναι λίγο. Τέτοιο. Πηγαίνει ο δικό. Στα φανάρια πρέπει να σταματήσει.
0: Ακόμα δεν έχει τεχνολογία να σηκώνεται, Σπυρό.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα την βρουν. Γιατί θυμάμαι ότι έκανε και κάποιες οι αναλυτές εκεί. Πρώτα απ' όλα, έχεις ακούσει τον αναλυτή που μιλάει για τον παπά και την κατσίκα.
0: Για πες.
1: Ο παπάς και η Τούρκος. Τούρκος αναλυτής. Πώς έχουμε εμείς εδώ τους διάφορους που βγαίνουν με το σπικάρι, το οποίο λένε εδώ, καλά για πατρίδα, τον Αντάλλο. Λέει το εξής. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες.
0: Δεν μου αρέσει κάθε φορά που λένε μια φράση, λένε Γιάννη. Γιάννη, δεν είναι το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Συνέχισε, έκοψε.
1: Τουρκία, δεν πειράζει. Τώρα σώθηκε. Βγαίνει λοιπόν ο
0: Γιάννη. Δεν
1: εδώ ο Γιάννη ο ταξιτζή από την Πεύκη λέει: ο αδελφό Σπύρος είναι πιο γρήγορο από τον Τζακ Νόρις. Μπορεί να σου πει σε 10 λεπτά τη δύο ώρη εκπομπή που έκανε.
0: Και να στην πει και rewind επίση.
1: Ναι, εννοείται. Στο rewind είναι ακόμα καλύτερο. Έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κάνουμε άλλη μία δύο ώρη.
0: Ναι.
1: Μέσα στα.
0: Το έχει αυτό. Μπορεί να μιλάει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αν ξεκινάει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Μία μεσημέρι μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα, να φάει κάτι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και συγχρόνως. Αλλά έλεγα το εξής.
0: Ναι.
1: Αναλυτής λοιπόν,
0: ναι.
1: Μου το φέρανε μεταφρασμένο τώρα με υπότιτλους, ο οποίος έλεγε το εξής. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, για να δείτε, λέει, ότι οι Έλληνες παρανομούν.
0: Όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
1: Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
0: Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει λασκαριά.
1: Πάει λοιπόν. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις. Δικό του αυτό.
0: Και βάζουν πάνω σημαίες.
1: Βάζουν μια ελληνική σημαία, βάζουν ένα παπά και μια κατσίκα.
0: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
1: Λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Και ρωτάει η δημοσιογραφάρα.
0: Τι πάθαμε, Γιάνκο.
1: Όχι, γιατί
0: το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνκο.
1: Γιατί την κατσίκα.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Δηλαδή, από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
0: Πήραξε κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος.
0: Ναι.
1: Διότι λέει η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία είναι ο πυλώνας που στηρίζει την αυτόνομη οικονομία του νησιού Κατσίκα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό. Και το έχουν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι και το έχουν κάνει σημαία. Ποιο, τι.
0: Ωραίο ήταν αυτό που λες, Κατσίκα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Αυτόνομη παραγωγή.
1: Αυτόνομη.
0: Πρωτογενής παραγωγή. Έχεις πρωτογενή τομέα έτσι. Σωστό.
1: Ναι, εννοείται. Με ένα παπά και με μια κατσίκα.
0: Ωραία το είπες. Γιατί και αυτοί παραμυθιάζουν τον κόσμο τους έτσι. Εκεί.
1: Μόνο παραμυθιάζουν.
0: Το παραμυθιάζουν, δηλαδή στον υπερθετικό βαθμό. Το άλλο
1: πού είναι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Πού είναι, έρχεται.
1: Κάτσε, έρχεται εδώ και τρεις μήνες.
0: Καλά, περίμενε. Έχουμε και εμείς να εκδώσουμε ναύτεξ τώρα για την πόντιση του καλωδίου. Περίμενε, όπου να είναι.
1: Το δικό της ή του δικού μας. Έχει και αυτοί κάτι ποντίζουν από εκεί.
0: Αυτοί θα ποντίσουν, λέει, από εκεί πίσω.
1: Από εκεί, από εκεί πίσω.
0: Θα κάνουν διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία. Δεν είναι διασυνδεδεμένα ακόμα.
1: Όχι, όχι. Ποντίζουν.
0: Δεν έχουν πάνω. Πόσο έχουν, 80.000 επίκους, πόσο έχουν κάπου. Αυτό είναι διασύνδεση.
1: Και φέρνουν ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Δεν μου είχε κάνει αποτίμηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, κύριε συνάδελφε. Γιατί δεν μου είχε
1: κάνει. Γιατί χθες έπρεπε να προλάβουμε πριν κλείσει η Αττική Οδός.
0: Σε καλούσε υπηρεσία.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σίγουρα θετικό πρόσημο. Έτσι ακριβώς όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, ανεξάρτητα με το τι λέμε εμείς. Το γεγονός ότι πάνω στις τοποθετήσεις και στην ομιλία του Ρούμπιο,
2: ναι,
1: ήρθαν αναρτήσεις και από τον αντιπρόεδρο τον Τζιβάνς αλλά και από το Λευκό Οίκο.
0: Τζιβάνς. Είναι αυτός που την είχε πει στο Ζελένσκι,
1: ναι,
0: τις πρώτες εβδομάδες που είχε πανεκλεγεί ο Τραμπ. Μας τον είχαν εκεί στο σαλονάκι, στο Λευκό Οίκο.
1: Δεν έχεις ένα κουστούμάκι να φορέσεις.
0: Και έχει πάει ο Ζελένσκι με το... με την κυριλέ εκστρατεία.
1: Ναι,
0: ναι. Γιατί πώ είσαι ντυμένο έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει κάτι αφού
0: έχει καθίσει μπροστά στον πρόεδρο.
1: Στο Λευκό Οίκο, στο Βάλ
0: Γραφείο. Τραμ, και τώρα να σου ρίξω μία. Το κοιτάξει, σαν σκέφτε να σου ρίξω μία, να δει παλιόπεδο που ήρθε εδώ πέρα ντυμένο.
1: Το ξέρει ότι υπήρχε κυβερνητικό παράγοντα,
0: ναι,
1: σύμβουλο πρωθυπουργού, παρακαλώ. Δεν θα πω πια νου πρωθυπουργού.
0: Όλοι καταλάβαμε ποιον εννοεί όμω.
1: Αρε, παιδί μου, δεν όλοι καταλάβανε ποιον εννοώ.
0: Εγώ σε κατάλαβα.
1: Μισό λεπτάκι. Έχω πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε στο Λευκό Οίκο. Με πρωθυπουργό.
0: Περίμενε. Ήσουν εδώ, Λάσκαρη, που περιέγραφε την προηγούμενη εβδομάδα τις περιπέτειές του στο Κρεμλίνο. Έχει πάει και Λευκό Οίκο.
1: Ναι, εντάξει. Το ρεπορτάζ.
0: Συγγνώμη, Λάσκαρη, έχει πάει και Πεκίνο.
1: Και Πεκίνο, ναι. Πάλι ρεπορτάζ. Ναι, ναι, παντού.
0: Τι λείπει, Λάσκαρη.
1: Δεν λείπει κάτι. Βόρειο ημισφαίριο. Όχι, μπορώ να σε καλύψω σε όλα.
0: Παταγωνία, έχει πάει.
1: Παταγωνία. Δεν πήγε Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Έλληνας τέτοιο, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλώς
3: το κορίτσι. Καλημέρα, τι έγινε, σας άφησα λίγο μόνο σας και λέτε για κατσίκες και παπάδες.
1: Είναι σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Μία σημαία, ένας παπάς και μια κατσίκα.
3: Και
1: μετά μου λες εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και άρμεγμα.
0: Ναι.
3: Μήπως εκεί ήταν τελικά τα πρόβατα που τα περισσεύανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αν δεν ήταν.
0: Δεν ήταν εκεί. Τα αλλού τα έχουμε κρυμμένα.
1: Ναι, δεν είναι, ναι. Τα πρόβατα αυτά ακόμα τα ψάχνουν. Κάποια πρέπει να έχουν μείνει στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ένας από τα Ιωάννινα τα έφερνε για να βοσκήσουν.
0: Ναι, εντάξει, ήθελε εδώ, έχει λέει καλό χορτάρι στο πάτημα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί στα Ιωάννινα δεν έχει.
1: Δεν έχει χορταριές εκεί.
0: Έπρεπε εδώ στο Χαλάνδρι.
1: Άσε που έκανε λάθος, το είχαν πει για το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Και δεν το
1: για τον αγωνιστικό χώρο.
3: Και τι? Στα Γρήνα τα βόσκαγαν, λέει, στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Έχει χορτάρι εκεί, Κασιανή, στο παλιό αεροδρόμιο. Έχει.
3: Να φάει και κότες. Για πρόβατα δεν ξέρω, αλλά για τις κότες.
1: Ωραία. Κατά τα άλλα, και κότα θα μπορούσε να βάλει ο αναλυτής ο Τούρκος.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Είναι το καθημερινό αυγουλάκι.
0: Αλλά σου λέω και εγώ δεν μπορώ. Θα περιγράφω την πραγματικότητα σου. Λέει. Θα περιγράφω αυτά που βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω.
0: Δεν μπορώ να βάλω στοιχεία παραπάνω. Ναι.
3: Εντάξει, είμαστε κι εμείς, αλλά είναι και αυτοί.
0: Πολύ καλά είναι.
1: Αυτοί έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Γενικότερα την προπαγάνδα.
0: Αυτοί είναι στη λογική του. Θα μας κάνουν ένα βράδυ επίθεση. Και όταν του ρωτά, ναι, ρε παιδιά, αλλά δύο ερωτήματα κρίσιμα. Πώς θα αμυνθείτε στην τουρκική επικράτεια χωρίς αντιβαλιστικό σύστημα, ένα. Και δύο. Πώς θα αμυνθείτε και πώς θα επιτεθείτε στους Χούθη με τους οποίους έχετε μια ειδική σχέση. Και
1: ναι,
0: όταν λέτε στηρίζω τη Σαουδική Αραβία μέσα από το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, τη στηρίζω, θα στείλω και στρατό, αλλά καλό είναι να μην εμπλακεί ο στρατός μας. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Πώς θα απαντήσουν,
0: Γιατί
3: θα απαντήσουν.
1: Όχι, τώρα εμένα έφυγε το μάτι μου, προσπαθώ να δω το...
0: Έχω κάτι.
1: Όχι. Ναι.
0: Τι κοιτάει, ρε παιδιά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το... Έχει γίνει κάτι, μήπως πρέπει να ψαχτούμε. Τέρμα, δεξιά παράθυρο. Δεξιά όπως βλέπουμε εμείς. Τι κάνει εκεί. Τα ύστερα του κόσμου. Τέλος πάντων. Εντάξει, κάτι δικά μου, παιδιά, συμπαθάτε.
3: Ο παιδιάς ο Σπύρος βλέπει τηλεόραση.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Το καλό με το Σπύρο είναι ότι στοχάζεται φωναχτά και δημόσια,
1: καταλαβαίνεις. Μα τα ύστερα του κόσμου αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου, ναι.
0: Σημασία έχει να υπάρχει ήχος, λέει ο Λάσκαρης.
1: Σωστό. Γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν κινέζικα μικρόφωνα και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και ψαχνόμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όχι τίποτα άλλο, είχαν υποθεί πράγματα, είχαν υποθεί παπάδες. Είναι φοβερό αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Κασιανή.
3: Ναι, τι έγινε.
0: Έχουμε ξεκινήσει.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα τι έχει τίποτα.
0: Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αυτό είδε. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για τα παρασκήνια και το παραπολιτικό. Βάλε μας σε μια τάξη. Πιάσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έπιασε Μητσοτάκη εδώ, κυρίως. Γιατί είναι γνωστό ότι κάνει αντιπολίτευση ο Παπαδάκης.
3: Το τσακωμό με τον Μπρόντε Φέρ με Μαρινάκη και κυβερνητικές πηγές για τα F-16 για την κατάσταση που ήταν η χώρα.
0: Αυτό τσουρουφλήσαμε λίγο.
3: Θέλετε να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Στα παραπολιτικά ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν τα παραπολιτικά. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών
0: σπουδών. Να επαναλάβουμε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Συγχρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
4: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: 1,5 δις είχε πληρώσει η Τουρκία, δολάρια. Ναι. Ήταν μέσα στο, τότε που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία. Στην Τουρκία αναφέρομαι.
1: Και ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν.
0: Βεβαίως.
3: Ο πρόεδρος λέει ούτε να τα δουν τα F-35 οι Τούρκοι τότε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ας τον ενημερώσει εγώ το. Δεν του χρεώνω, εγώ του χρεώνω άγνοια. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει όλα τα θέματα. Υπάρχουν αυτοί
3: που είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά υπάρχουν αυτοί που είναι ειδικοί, ας πούμε, στα θέματα της άμυνας. Άλλοι που είναι ειδικοί στην οικονομία. Άλλοι που είναι ειδικοί στις κοινωνικές πολιτικές.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο ειδικός?
0: Ποιο?
1: Ο ειδικός που.
0: Τούθηκε ο ειδικός.
1: Α.
0: Είναι αυτός που φέγει την Καρφάρα, την Ταπανόπροκα.
1: Α, και πήγε πού?
0: Στο Πασόκ.
1: Α.
0: Έχουμε και διοικητικό κασκανί, όχι.
1: Μαζεύει κόσμο.
0: Είπε.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είπε για το ναύαρχο το παυτό.
1: Ναι.
0: Την ίδια συνέντευξη στους αδέλφους μας. Είπε να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα άλλο. Αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Και βγαίνουν και πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε οι 12 λέει, αυτοί οι οποίοι πάτε, ερχόσαστε τον Ατάλο, έχετε δηλώσει.
0: Αλλά κρατάτε την έδρα.
1: Την έδρα να την αφήσετε εξω πίσω.
0: Αφήστε
1: την
0: και
1: πηγαίνετε και την πάρετε. Διότι λέει διαφορετικά μέχρι την Τετάρτη, λέει. Θέλουμε τις έδρες.
0: Σου έχουν δώσει προθεσμία.
1: Αμέ.
0: Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Διαφορετικά, λέει, θα βγάλουν βιντεάκι που αυτοί οι 12 θα εμφανίζονται δημόσια να λένε και να κατηγορούν, να ψέγουν συντρόφους τους.
0: Που τις πέρανε και φεύγανε.
1: Και φεύγανε.
0: Κακό που πάθαμε. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω.
1: Πολιτικής θέματα.
0: Στον κύριο Αλέξη Τσίπρα επίσης. Επειδή χτες έριξε το. Το καρφί του για τον. Από, λένε ότι ήταν για τον κύριο Αποστολάκη. Το καρφί που πρόσφατα βρέθηκε στις τάξεις του Πασόκ. Εκείνο το βουλευτή, πώς το θυμάστε τότε, τον βουλευτή επικρατείας, το Θεοχαρόπουλο, πώς το θυμάστε.
1: Το Θανάση.
0: Ναι.
1: Αλήθεια,
0: ήτανε,
1: που είναι.
0: Δεν ήταν επικρατείας στο Πασόκ ο κύριος Θεοχαρόπουλος πριν να προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δημάρ, κάτσε. Ναι, ναι. Πιάσω από πού πιο.
0: Όχι, λέω,
1: πίσω.
0: Όταν έφυγε για ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ναι. Δεν ήταν βουλευτής επικρατείας του Πασόκ.
1: Ναι, ήταν.
3: Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
0: Τι?
3: Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
1: Σωστό λέω, και αυτό.
0: Επειδή αναφέρεται σε αυτούς που παίρνουν την έδρα και
3: ναι,
0: φεύγουν,
3: ρε παιδί. Παίρνουν και την πάνε καπάνω.
0: Δεν τον πήρε. Ήταν βουλευτής επικρατείας του Πασόκ. Και τον πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Θέλω να πω. Μην πάσχουμε από επιλεκτική μνήμη. Αν τα κάνουμε, όταν μας τα κάνουνε, μη φωνάζουμε.
3: Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα τώρα, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος και κυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή αποφάσισε να παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει και την έδρα του και να κάνει ένα άλλο κόμμα, τραβώντας και το μισό ΣΥΡΙΖΑ
0: θεμητό.
3: Μαζί του.
0: Εγώ σου λέω θεμητό. Αλλά όχι, δεν μπορείς να μέμφεσαι το Πασόκ
3: ακριβώς.
0: Που σου παίρνει έναν ή δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσους, όταν έχεις κάνει την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μα. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Έτσι.
0: Ποιο, το Πασόκ ανεβαίνει, κάνει προγραμματική αντιμετώπιση.
1: Περίμενε τώρα.
0: Ανεβαίνει.
1: Κάτσε να δούμε και το δεύτερο.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω
1: το 0,8.
0: Ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Ναι, αλλά το 0,8.
0: 0,8
1: μετά. Απλά έχει κολλήσει η βελόνα στον πρώτο και τον δεύτερο και από ό,τι φαίνεται παραμένει κολλημένη η βελόνα και στο Πασόκ.
0: Ναι, ρε Σπύρο, αλλά έρχεται ο Μουλέκης στο κοινοβούλιο και φέρνει τροπολογίες. Τώρα έφερε για του αλληλεγγύου.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά έκανε.
0: Αυτό
1: και.
0: Λέω.
1: Αλλά ξέρει ποιο είναι το θέμα.
3: Τα νησιά.
0: Ναι. Και για τα
3: νησιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η αξιωματική όμως αντιπολίτευση, αυτή την τροπολογία παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να την έχει φέρει εδώ και πάρα πολλούς μήνες που υπάρχει το πρόβλημα. Όχι τώρα που βγήκανε στου δρόμου.
0: Λες τώρα που έγινε γνωστό.
1: Τώρα που έγινε γνωστό.
0: Πού πα, θα βγει. Γιατί μα κερδά. Έχουμε. Έχουμε και δελτίο. Είμαστε υπερεκπομπή. Κάτσε λίγο μετά να.
1: Θα κάτσω, θα καθίσω.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 34-36 και έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Ντένις. Καλό στο φίλο τον Ντένις, καλημέρα φίλε. Λέει τα F-35, το F-35 είναι καλό αεροπλάνο για τους Αμερικανούς, αλλά κακό για τους μέσους χρήστες. Έχει 8 φορές μεγαλύτερο κόστος εργατόρας και χρόνο συντήρησης, καθώς και λογισμικό που ελέγχεται από τον κατασκευαστή. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πολεμήσει σύμμαχο, ακόμα και η Νορβηγία, ουσιαστικά το θεωρούν σαν χρήστες ασύμφορο και λάθος επιλογή. Καλύτερα να λέτε διαφημίσεις. Ντένις μου, έχετε δίκιο. Υποθέτω ότι οι ταξίαρχοι και οι πτέραρχοι στην πολεμική αεροπορία δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Κισέα επίσης δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Ισραήλ δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Που άλλο είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Και βέβαια οι Τούρκοι είναι και αυτοί άσχετοι και θέλουν ένα αεροπλάνο που είναι κοστοβόρο που δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στο Αιγαίο, δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στην Τουρκία. Είναι όλοι αυτοί άσχετοι. Εμένα με πείσατε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Ντένις.
1: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπεις, Κασιανή, Γιώργο, θα ανακοινώσει επιδόματα στις 14 Οκτωβρίου Μητσοτάκης. Μπορεί να ανακοινώσει επιδόματα για να χαμηλώσει το κόστος πτήσης τον F-35. Αλλά τώρα εντάξει, μην τα βάζουμε όλα
0: θα
1: τα πράγματα.
0: Θα του πήγαινε να είναι στο κοινοβούλιο λάσκαρη αγοραστέ, δεν θα του πήγαινε με ένα κόμμα. Και να ανεβαίνει. Ναι,
1: με ένα κόμμα ή ένα θαυμαστικό.
0: Με ένα κόμμα ακόμα.
1: Με ένα κόμμα ακόμα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίτα, επειδή είσαι και ψιλοειρωνικός και αυτά
1: Εγώ ειρωνικός.
2: Θα ξεκινάει.
1: Είναι να μην σου βγει το όνομα.
2: Πολλές κόντρες εκεί μέσα.
0: Το μόνο πρόβλημα που θα έχει θα ήταν με τη διαχείριση του χρόνου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν βάλει κόφτη.
0: Ο κύριος Πύρος Παπαδάκης έχει 5 λεπτά. Ναι. Στα 24 του λέει, κύριε Παπαδάκη, έχετε κάνει μια υπέρβαση.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε.
0: Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Τα αφήνω αυτά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη έτσι ευφυΐα, ρε Γιώργο.
0: Α, λες ότι είναι ιδιαίτερος ευφυής.
1: Ναι, αυτοί εντάξει. Που είναι μέσα στη Βουλή φαίνεται άλλωστε, προλαβαίνουν τα πάντα. Ναι. Δεν έχουν προλάβει τα πάντα.
0: Νοείται.
1: Ασφαλώς. Εχθές, μάλλον όχι χθες, προχθές, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε πάει με τη Μαρία στο Μολ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κάνουμε και τη διαφήμιση, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πώς να το. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση το ότι υπήρχαν παιδιά μιλιούνια. Πιτσιρικαρία.
2: Είναι έξοδος πιτσιρικαρίας.
1: Ναι, πρόσεξε. Και το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε ήταν το εξής. Μα καλά δεν έχουν σχολείο. Τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν έξω και πάνε και σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όλα τα σχετικά, αλλά και με το που το είπα στον αέρα ήρθαν μηνύματα από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μου έλεγαν το εξής. Α, λέει, πάρα πολλά σχολεία, λέει, στην Αθήνα κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα διότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
0: Εξαιρετικά.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Εξαιρετικά.
1: Πολύ καλά. Κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τι είναι αυτό, τρομπέτα ακούω.
2: Όχι, ο Λάσκαρης.
0: Εδώ μπαίνει η Κασιανή γι' αυτό. Βάλε μας εντάξει.
2: Είναι η ώρα που μπαίνω εγώ. Να πάμε στα γυρίσουμε στα πολιτικά. Γιατί αφήσαμε στο προηγούμενο ημιώρο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες κατέθεσε 2 τροπολογίες στη Βουλή. Μία για τους αλλήλους. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχε συνάντηση χθες και ο Πρωθυπουργός με ένα σύντομο τετ-α-τετ με εκπροσώπους των αλλιέων και μετά μίλησε και ο Μαργαρίτης Χινάς μαζί τους. Και θα αποφασίσουν, μεταφέροντας στους υπόλοιπους τι υπόθηκε με τον Μαργαρίτη Χινά, αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ή όχι.
1: Θα το πάρω πάνω μου, είπε ο Μητσοτάκης. Του το είπε. Λέει, θα το πάρω πάνω μου για να λύσουμε το πρόβλημα.
2: Τώρα σε αυτή τη φάση μιλάμε για αντικειμενικό πρόβλημα και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει με κινητοποίησεις, δεν μας απασχολεί συχνά με κινητοποίησεις και οι άνθρωποι αυτοί έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος το καθημερινό τους. Επομένως, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να επιδοτηθούν με κάποιο τρόπο.
1: Και εκτός, αν μου επιτρέπεις, εκτός από κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Εάν δέσουν τις στράτες τους και δεν βγαίνουν έξω στο Αιγαίο, θα δημιουργηθούν και άλλα ζητήματα.
2: Ακριβώς. Και ήδη, εντωμεταξύ, εκτός από τα προβλήματα που λες τώρα, ήδη δεν έχουμε και ψάρια στις ιχθυόσκαλες, έτσι, γιατί έχουν 8 μέρες κινητοποιήσεων. Ελληνικά ψάρια φρέσκενο. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή κατέθεσε το Πασόκ αυτές τις 2 τροπολογίες, μία που αφορά τους ψαράδες και άλλη που αφορά τα νησιά, και έκανε και ομιλία, να ακούσουμε ένα απόσπασμά της.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλιείς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το Πασόκ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Εγώ τολμώ ξανά να πω από αυτό το μικρόφωνο ότι είναι η ποιοτική διαφορά που έχει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έναντι των υπολείπων στην αντιπολίτευση. Είναι συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που είπε. Εσύ το είπες ή εσύ το είπες. Εσύ το είπες πριν. Ότι ας έβγαινε να τα πει νωρίτερα γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα. Απ' την άλλη όμως και γρήγορος είναι και βγαίνει με πράγματα, δηλαδή είπε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι πιστώνεται αυτή τη μικρή άνοδο όπως την περιγράφεις. Αν πάνε οι άλλοι έτσι όπως το πηγαίνουν, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εγώ έλεγα από την αρχή με το που εμφανίστηκαν, εκεί θα είναι παιδιά, αυτή ήταν η δική μου η εκτίμηση, στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά μέχρι τις εκλογές. Θα απειληθούν.
1: Σου υπενθυμίζω το εξής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακόμα δεν είναι καν κόμμα. Και τι εννοώ. Τώρα έχουν μπει στη διαδικασία και φτιάχνουν τη δομή. Έχει τους τομεάρχες και όλα τα σχετικά, αλλά τώρα φτιάχνουν γραφεία ανά την Ελλάδα. Τώρα μπαίνουν σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία για να το οργανώσουν. Όλους τους προηγούμενους μήνες έγινε η ανακοίνωση από την πλευρά του Τσίπρα. Πήγε και στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και οργανώνεται τώρα. Για φαντάσου λοιπόν όταν θα οργανωθεί.
0: Για μένα
1: και πάντως... μιλάω έναντι του Πασόκ.
0: Ναι, εντάξει Σπύρο, είναι ποιοτικό το θέμα κατά την άποψη.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι χαρισματικός, είναι επικοινωνιακός, ξέρουμε ότι έχει πέρασμα στην κοινωνία και μετά ψάξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν μπορούν να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα. Οι περισσότεροι θα βγουν και θα πούνε μια ανοησία. Δεν το έχει δείξει η ζωή δηλαδή.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστό.
0: Και γι' αυτό νομίζω...
1: το λόγο αρχίζει και τους μαζεύει.
0: Μπράβο. Επιταχύνεται η διαδικασία της. Ελάτε, παιδιά, από το. Εδώ όμως είναι άλλος ο κίνδυνος, Κασιάνη. Να φέρει όλους τους πρώην υπουργούς που είχε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Να φέρει τα στελέχη που είχε τα προβεβλημένα της βιτρίνας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να μπερδεύει τον κόσμο να λέει: όπα, παιδιά, αυτό δεν είναι rebranding. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Και αυτό θα είναι το επιχείρημα και είναι ήδη το επιχείρημα της κυβέρνησης.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα επιλέξει να φέρει πολύ κόσμο. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Από τις πληροφορίες και από το ρεπορτάζ, δεν θα φέρει πάρα πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στελέχη, τα πιο προβεβλημένα και τα πιο ικανά σύμφωνα με τη δική του άποψη.
0: Όπως ας πούμε η κυρία Αξιόγλου που μετήχε σε μια κομματική συγκέντρωση, σε μια τοπική επιτροπή και ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας από τους συναδέλφους μας και απάντησε ότι λέει, οι συνελεύσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης είναι ανοιχτές. Προσβάσιμες σε όλους.
1: Εχθές φιλοξενήσαμε τον Γιώργο τον Κατουργάλο. Και μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο τηλεοπτικά, τον ρωτήσαμε.
0: Κρίσιμο
1: για
0: πρόσωπο
1: το...
0: για τις εκλογές του 2023.
1: Ακριβώς για εκείνη την περίοδο. Και αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε και η αποχώρησή του από το κόμμα και όλα τα σχετικά. Έτσι,
0: με εκείνη τη δήλωση λίγες εβδομάδες, λίγες ημέρες.
1: Λίγες ημέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Η τελευταία εβδομάδα είναι πριν τις εκλογές. Και μάλιστα είπε το εξής. Ασφαλώς λέει η πορεία μου είναι προς την πλευρά του Τσίπρα. Είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει άλλα 3 χρόνια θητείας. Αλλά λέει εγώ συντάσσομαι και θα βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα. Ότι έχει καιρό να μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Και γενικότερα αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσατε, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, να βγει μια οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή η οικογενειακή φωτογραφία, ποιους θα έχει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα για τη συνέχεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Τη στενή οικογένεια θα έχει.
1: Θα έχει τη στενή οικογένεια. Ποια είναι η στενή οικογένεια όμως. Γιατί αρχίζουν και μαζεύονται πολλές στενές οικογένειες. Από το παρελθόν, από το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα του φέρει το μέλλον και όλα τα σχετικά. Πάντως υπάρχει μια φοβερή κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος...
0: Σφαγή. Θα γίνει σφαγή. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε πιο χοντρά πράγματα.
1: Για το μεσαίο χώρο. Ποιος θα διεκδικήσει καλύτερα το μεσαίο χώρο.
0: Έχει και ένα πρόγευμα σφαγής η Κασιανή.
2: Έγινε στο τηλεοπτικό σταθμό ART ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας αυτοοργάνωσης.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
1: Γραμματέας.
2: Αυτοοργάνωσης.
1: Γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτοοργανώνεται.
2: Και πρώην βουλευτής.
0: Όπως έγινε τώρα ο Καρβέλας, αυτοδιαχείριση που κάνει στα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Αυτοδιαχείριση ο Καρβέλας, αυτοοργάνωση έχουν εκεί.
1: Εφόσον αυτοοργανώνεται, γιατί θέλει γραμματέα. Γιατί θέλει επικεφαλή.
0: Μα τι λέει, τι ρωτήσατε, δεν λάσκαρι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει από σοσιαλιστικές πρακτικές ότι χρειάζεται να έχουμε ένα γραμματέα στο ιστορικό.
1: Ένα γραμματέα παντού. Εντάξει. Πάω πάσο.
0: Δεν ξέρει αυτό που λένε εσύ, Κασιανή, που σε κοπεί και βάζουμε το ηχητικό κατευθείαν. Ο ερωτευμένος δεξιός λέει κοπέλα του, θα σε κάνω πριγκίπισσα. Ο ερωτευμένος αριστερός στην κοπέλα του λέει, θα σε κάνω γενική γραμματέα.
2: Αχω.
1: Καλό, καλό.
2: Λοιπόν, θέλω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας.
0: Έπεσε έτσι. Αυτό ήταν μετεόρ.
2: Να προσέχετε πώς οδηγείτε. Πρώτον. Και δεύτερον, χαμηλώστε λίγο την ένταση. Γιατί το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι για γερά στομάχια.
4: Κύριε Παπαδοπούλου, που ήσασταν μέχρι προφέρετε το συνέδριο.
5: Το είπατε τρεις φορές.
4: Και η Επιτροπή την επομένη φύγα.
5: Δροπή σας.
4: Σας παρακαλώ. Εγώ και ακούστε κάτι. Στελέχη τα οποία είναι Τσίπρα. Που ήταν μια μέρα εδώ, μια ημέρα εκεί. Δεν τα αποδέχω.
5: Δεν ξέρω τι σας σύμπησε. Μίγα σας σύμπησε, κύριε Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, μίγα σας σύμπησε.
4: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο πατέρα, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ.
5: Το Πασόκ.
4: Το Πασόκ, ξέρετε τι καταλάβει, είναι σαν τη σκόνη, χώνεται παντού.
5: Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
4: Εγώ δεν νιώθω κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το Πασόκ.
5: Να ευχαριστήσω.
0: Απαντάει ακόμα στο τηλέφωνο. Εντάξει, με την πηγή.
1: Όλα καλά.
0: Σε μια πηγή που
1: άνοιξε.
2: Ο συνάδελφος παρουσιαστής στο μεταξύ δεν έριχνε και αυτός λάδι στη φωτιά.
0: Τι αυτά ήταν αυτή που είπε εσύ.
2: Τον Πασόκ είναι σαν τη σκόνη. Έχω δει παντού. Στα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού.
0: Ήταν μια κλασική ελληνική, νομίζω, τηλεοπτική αντιπαράθεση.
2: Όχι, δεν ήταν. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο κύριος αυτός δεν ξέρω τι κακό τον βρήκε. Είχε τσαντιστεί τόσο πολύ που συνομιλούσε με μια κυρία που ήταν πριν στο Πασόκ και πλέον είναι στην
0: Ελλάδα. Η οποία είναι συμπαθέστατη, δηλαδή. Είναι από τις παρουσίες που δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, να πει: Ω, τι είπε, πώ είναι αυτό, τι είπε, ρε παιδί μου τώρα. Είναι μια κυρία ευγενέστατη, χαμογελαστή.
1: Τα άσχημα, δυστυχώς, σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, έγιναν αφού το έκλεισαν οι κάμερες.
0: Την είπε σκουπίδι.
1: Την είπε σκουπίδι, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έχει κάνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι δύο φορές, όπως η ίδια λέει, κινήθηκε απειλητικά απέναντί της, ότι την ηρέμησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κτιστάκης, που ήταν εκεί. Σε όλο αυτό το περιστατικό.
0: Και νομίζω τον επικαλείται
1: κιόλας. Άσχημα πράγματα.
0: Τον επικαλείται κιόλας, τον βουλευτή της Δημοκρατίας.
1: Γύρισε, λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, και ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν την έχει κάνει αποδεκτή τη συγγνώμη του. Εάν τώρα έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και την έχει πει σκουπίδι την κυρία Παπαδοπούλου και υπήρχε τόσο ένταση. Όχι τόση ένταση, ρε παιδιά. Και ειδικά τώρα να πούμε, είμαστε 6, 7, 8 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, όταν θα πλησιάζουμε στην τελευταία εβδομάδα ή τις τελευταίες ημέρες ή όταν θα προκηρύξει επισήμως τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα γίνει, θα πάρουν τα κουμπούρια.
0: Θα δίνουν ραντεβού και θα κάνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Εντάξει. Λίγη ψυχραιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η ένταση. Και μάλιστα.
2: Πάντως, αν ισχύει και προσπάθησε να πήγε προς το μέρος της να τη χτυπήσει, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Εντελώς.
2: Δεν έχει καμία σχέση με μια πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα.
0: Μια δευτερεύουσα παρατήρηση, παρακαλώ, από το ηχητικό που άκουσα που έβαλες. Το ποιος θα καλείται από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές είναι δουλειά των δημοσιογράφων, να πούμε στον κύριο. Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία να στέλνουμε λίστες με καταλόγους. Εάν δεν θέλετε εσείς να παρευρίσκεστε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λέτε ένα όχι και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι υποδείξεις του είπα, όταν με φέρνεις εμένα στην εκπομπή, δεν θα έχεις το παπατάκι μαζί. Τελείωσε. Αυτά μην τα κάνετε, γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές επίσης.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο που το λες. Και πρέπει γενικότερα και στα κανάλια, οι συνάδελφοί μας, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο να φιλτράρουν, διότι. Όταν βγάζεις έναν άνθρωπο στον αέρα, τον βγάζεις για να προσφέρει και κάτι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιοι στείλουν, ας πούμε, ένα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαθιώτη, προς Θεού, έτσι. Στείλουν ένα πάνελ μόνο και μόνο για να γίνει ντόρος, για να πλακωθούν, για να κάνουν νούμερα και να έχουν views.
0: Μάλιστα.
1: Στα social media.
0: Κατακλείδα, γιατί θα σε αφήσουμε να φύγεις, γιατί είχε το τηλεφώνημα να σε καθυστερούμε.
1: Υπηγή.
0: Βάλε έναν επίλογο να σε αφήσουμε να φύγεις.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίο επιλογή.
1: Αυτό. Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου και να περάσουμε όλοι όμορφα. και επικοδομητικά.
0: Κύριε Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε,
0: φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
6: Real FM.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
17: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
23: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
22: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
24: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να σας συνοδεύσουμε στο πρωινό ξύπνημα με Doors τώρα. People are strange. Μπράβο σας, κύριε Γασιανή. Είναι επιλογή του Λάσκα.
1: Όχι, του Λάσκα είναι.
0: Λάσκα. Μπράβο, κύριε Λάσκα.
1: Δεν διαλέγω το τραγούδι. Μην ρίξετε τέτοιες ελπίδες.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 16 βαθμούς και θα πάει σήμερα η θερμοκρασία μέχρι 27. Θα είναι πιο ζεστή μέρα από χθες.
1: Για να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
1: Τη γνωστή ουρά στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζεται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα της Σαλήμου Κατεχάκη εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα έχει επίσης καθυστερήσεις.
0: Βαριά από νωρίς εκεί.
1: Ναι, και δεν είναι συνηθισμένο για αυτήν την ώρα τόσο μεγάλη ουρά. Στο κέντρο της Αθήνας κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι μια χαρά η κυκλοφορία αυτήν την ώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2-10-55-98-700. Μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ο φίλος μας ο Χρήστος ο Φούρναρης. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύετε από το πουρνό.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά λόγω επαγγέλματος είναι δύσκολο να μας γράφει, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος.
0: Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς, φίλε Χρήστο.
1: Μας γράφει σήμερα όμως, γιατί πολλά σχολεία μας λέει στη Λαμία είναι σε κατάληψη. Λόγω του γεγονότος που είπαμε, το αναδείξαμε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι έπεσε σοβάς πάνω στα παιδιά, πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, από σήμερα θα έχει κινητοποιήσει σε μαθητές.
0: Και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι απερίγραπτα διανόητο αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί να μην έχει ένας άνθρωπος, να μην έχει παρακολουθήσει ρογμώσεις, κάποιες ενδείξεις, είτε μέσα από το σχολείο, είτε από την περιφέρεια, είτε από την κεντρική διοίκηση. Κάποιος έπρεπε να το παρατηρήσει πριν να τραυματιστούν τα παιδιά. Τα κάνουμε τώρα. Δεν κάνουμε εδώ πέρα τους προπονητές εξέδρας. Αλλά ούτε είμαστε ειδικοί στις μονώσεις και στα σωματίσματα. Αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Ένα σοβάς που ετοιμάζεται να ξεκολλήσει, σου δίνει κάποιες ενδείξεις.
1: Δεν πέφτει από το πουθενά.
0: Ακριβώς. Να πεις ότι είχε κάποια σεισμική δόνηση. Δεν έχει καταγραφεί κάποια δόνηση.
1: Εν τω μεταξύ, μια και αναφέρει σεισμική δόνηση. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σεισμικότητα σε όλα τα δημόσια κτίρια.
0: Μάλιστα. Με μεγάλη καθυστέρηση.
1: Με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά έγινε, ολοκληρώθηκε.
0: Γιατί είχε πάρθει απόφαση από το 99 με το εκείνο το σεισμό το καταστροφικό στην Αττική. Και καθυστέρησαν για χρόνια να κάνουν του ελέγχου.
1: Έγινε όμως. Το έγινε, το κάναμε, έγινε. Πρέπει να γίνει και ένας αντίστοιχος τεχνικός έλεγχος. Δεν γίνεται να πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Και το ίδιο, όχι το ίδιο, αυτό που συζητούσαμε και πριν με το Σπύρο, ότι δεν έχουν πάει εκπαιδευτικοί. Βλέπουμε στη Γαλλία τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η παιδεία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που δεν τον αφήνουμε στην τύχη του.
0: Ακριβώς. Τι θες να φύγουμε, να μπούμε μια καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Άντε, καλημέρα, Παύλο.
1: Guten Morgen, Παύλο.
0: Guten Morgen. Και στο φίλο μας τον Ιωάννη το. Α, το πες αυτό, το πες εσύ. Ο φίλος μας ο Ιωάννης ταξιπεύχει. Μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Όταν γυρίσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχεις κάποια άλλη πρόταση?
1: Όχι, όχι, αυτά τα κάνουμε.
0: Και ανέκδοτο θα σου πω μετά.
1: Άχου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία, την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλείου χαλκού και χρυσού. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που θα στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλη στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Το κίνητρο παραμένει ανεξακρίβωτο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97

0: σου το aquasafesystems.gr. Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ρόδος, τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας στα ραδιοφωνά σας, Real Voice 995. Στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέουλα με εσάς, πρώτη καλημέρα στα ραδιοφωνά σας, Μανώλης Παπάζογλου και εννοείται παρέα μας ο ηχολήπτης μας, ο Πέρης ο Βασιλάκης. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λέει, 9 Οκτωβρίου σήμερα, σιγά σιγά έχουμε μπει, ήδη έχουμε φάει μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και συνεχίζουμε.

Δεν έχω καλύτερο από το πρωινό του χειμώνα. Εγώ για να είμαι 7 η ώρα στον αέρα μαζί σας, σηκώνομαι από τις 5 καθημερινά. Να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας, τι γίνεται για να ενημερωθούμε με τις πρωινές εκπομπές. Τέλειος ο ελληνικός καφές το πρωί, το χειμώνα με τη δροσούλα, συμφωνείτε?

Το ξέρω, σαν παππούς ακούγομαι, αλλά τι να κάνουμε, στα μικρά υπάρχει ευχαρίστηση, έτσι δεν είναι, στα πολύ μικρά. Έτσι είμαι και εγώ περίπου, ελληνικό καφεδάκι, χειμώνα και ό,τι πρέπει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως και κάθε μέρα, από τις 7 η ώρα το πρωί, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού, μέχρι και αργά το μεσημέρι, για να έχετε πλήρη ενημέρωση, οτιδήποτε συμβαίνει και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε εδώ από μας, μπορείτε να το διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Καλημέρα στους πρωινούς τους φίλους, καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη και στον Νικό. Στο φίλο τον Ραφαήλ, καλημέρα φίλε Ραφαήλ. Εκδρομούλα έμαθα, τα παιδιά στο σχολείο, ε. Καλά, Παρασκευή και εκδρομή. Τι έγινε, ρε, Πασόκ έχουμε.

μουσική ώρα που είμαστε μια παρέα με όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Παντού ακουγόμαστε σε όλα τα 12 και όχι μόνο ιντερνετικά, μπορείτε να μας ακούσετε από παντού. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας. Τώρα να το δώσω, νομίζω ότι το έδωσε χθες η διευθυνσή, η Νατάσα Ικουλαρού. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, έρχεται κάτι πολύ δυνατό για το www.realvoice995.gr. Και όταν λέμε πολύ δυνατό, εννοούμε πολύ δυνατό.

κόσμος ξανά. Καλημέρα και στην παρέα στα Πολούνα. Πόσο θα ήθελα να είμαι τώρα εκεί, δεν ξέρετε. Αφήστε με τώρα, μην μου τα θυμίζετε αυτά, γιατί δεν είμαι καλά σήμερα. Δεν είμαι καθόλου καλά σήμερα. Όχι σήμερα, έχω μέρες τώρα. Έχω μέρες. Έχω σκάσει με αυτό το θέμα καρβέλα και βύση. Έχω τρελαθεί. Να ρωτήσετε εδώ τον Μπέρ να σας πει.

0: Πού τη θυμηθήκατε αυτή την τύπησα? Πού είναι αυτό το κορίτσι? Έχω σκάσει, δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει δεν γίνεται.
1: Τελειώνει ο κόσμος. Όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε, θα ακούσετε και τον Μπαμ. Έρχεται και τον Μπαμ για το τι θα κάνει αν αγγίσει από εδώ και πίσω. Τι τραγούδια θα τραγουδάει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει στο μουσικό σχήμα με τη Χριστίνα Κόζα και τον Γιάννη τον Κλαδάκη. Δεν θα έχει, λέει, να πει τραγούδια η Βύση. Πάντως πώς έχει αποπροσανατολιστεί όλο το θέμα και όλη η συζήτηση από τα προβλήματα τα οποία έχει ο κόσμος, τα πραγματικά προβλήματα, δεν λέγεται, έτσι. Δεν λέγεται.

αφήσει την Μαζονακιάδα από το τι έκανε ο συγχωρημένος ο Γιώργος Μαζονάκης, τι έπινε, τι έτρωγε, που κάθισε, που έφυγε, πότε έφυγε, πώς ανέπνε, γιατί ανέπνε και άλλα πολλά. Πήγαμε τώρα, έχουμε άλλο τώρα σκηνή κορδόνι εδώ, δεν έχουμε προβλήματα προς Θεού. Και πάμε να ακούσουμε για Βύση και Καρβέλα που σφάζονται, προσέξτε, για εκατομμύρια. Η χαρά της ΑΔΕ.

0: σ' αγαπάω.
1: Είναι κάτι ανάλογο που γίνεται, που συμβαίνει και εδώ, στη Ρόδο. Κατά κόρο συμβαίνει και εδώ στη Ρόδο. Οπότε στριμωχτούμε για ένα θέμα, ανακαλύπτουμε ή τρέφουμε ένα άλλο θέμα. Έτσι πάει. Για να προσανατολίσουμε τελείως. Τελείως. Βλέπε, they are. Έλα, Παναγία μου. Μου λες, Σωτήρη, καλά όλα αυτά τα δελτία τύπου εκεί, τα σταμάτητα του GPT. Πρέπει να το έχετε τελειώσει, να το έχετε τερματίσει, ε. Λογικά έχετε και την προέκδοση στο τέρμα, στο full, δεν υπάρχει παρακάτω. Και το μπορεί να έχετε και το πιο εξελιγμένο μοντέλο που δεν το έχει ακόμα πλανήτης. Παίζει κι αυτό. Τι γίνεται με το βιολογικό, ας πούμε? Έχουμε καμία εξέλιξη? Γνωρίζουμε κάτι? Κάποια πρόοδο, τέλος πάντων? Έχουμε κάποια ενημέρωση, τίποτα για τα χρέη στη ΔΕΗ? Μπα, αυτός ο κερδοφόρος οργανισμός που λέγεται ΔΕΙΑΡ, που πατάει στα πόδια του πλέον πιο γερά από ποτέ τα 2,5 τελευταία χρόνια. Αυτά ακούμε. Να, όχι προσωπικά από σας, από το GPT, αλλά οκ. Okay. Το ίδιο είναι. Κάποιος του δίνει, το λες. Καλή προσπάθεια να ξεχαστούν όλα αυτά, αλλά ο κόσμος δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει το πώς θα απαντήσουμε στον Κώστα Ρονταρασλιά, ας πούμε, στη Ρένα την Παυλάκη. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά θεωρείται ότι είναι τα θέματα που προβληματίζουν τον κόσμο. Έτσι θεωρείτε εσείς, φυσικά.

0: φίλος ο Νίκος λέει, οι Γάλλοι δείχνουν τον δρόμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο μου. Τα είπα και χθες, Νίκο. Τους Γάλλους για να τους φτάσεις. Εσύ ο μάγκας ο Έλληνας, πρόσεξε εδώ, η μαγιά του Έλληνα φτάνει μέχρι τις μάσκες και τα εμβόλια, μέχρι εκεί. Τα άλλα όλα τα προβλήματα για κάποιο μαγικό τρόπο λύνονται. Στον εγκέφαλο βέβαια του καθενός λύνονται. Όχι ότι δεν συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Για να φτάσουμε λοιπόν τους Γάλλους και όλο αυτό που συμβαίνει να βγάλεις 500.000 κόσμο έξω σε κάθε συγκέντρωση, πέρα από τους φοιτητές και όλα τα άλλα τα προβλήματα, και με το ασφαλιστικό και με το στεγαστικό, τεράστιο το πρόβλημα και εκεί, είναι, νομίζω, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτές τις νοοτροπίες, έτσι, των Γάλλων. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή δείχνουν τον δρόμο, όχι με τη βία, για να μην παρεξηγηθώ, όχι με τη βία, κάθε μορφή βίας προφανώς και είναι καταδικαστέα, δεν το συζητάμε, άλλο η ειρηνική διαμαρτυρία και άλλο η βία. Για να μην μπερδευτούμε και πει κάποιος, καλεί τον κόσμο σε δεν ξέρω εγώ τι, καμία σχέση και μακριά από μένα, από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το να διεκδικήσω ειρηνικά κάτι το οποίο θεωρώ εγώ και μισό εκατομμύριο κόσμου και πλέον, έτσι, που είμαστε στους δρόμους όπως στη Γαλλία, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μου. Επαναλαμβάνω, όμορφα και ωραία. Ειρηνικά, όμορφα και ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε Νίκο, σου λέω ότι απέχουμε πάρα πολύ από τους Γάλλους. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε, πώς το λέγαμε παλιά μου,

ραμπάρ, δεν μπορώ να το θυμηθώ στο σχολείο. Μαγκιά, κλανιά και εξάτμιση. Αυτό είμαστε. Τίποτα άλλο. Αυτό είμαστε. Εν τω μεταξύ, αυτοί που λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι, Νίκο, για σένα. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Καταλαβαίνεις και εσύ τι θέλω να πω. Είναι τα ίδια άτομα τα οποία θα μπουν σε ένα πληκτρολόγιο και θα πούνε: α, και δεν κάνετε τίποτα και δεν κάνετε επανάσταση και κάθεστε σε έναν καναπέ και δείτε τους Γάλλους. Προσέξτε. Και δείτε τους Γάλλους. Αυτό δεν ακούμε. Ωραία. Εσάς πού σας βλέπουμε, δηλαδή, εσάς που γράφετε στο πληκτρολόγιο και από εδώ και από εκεί ή στο καφενείο ή δεν ξέρω εγώ πού. Όταν έρθει αυτή η ώρα, πού είστε ακριβώς, πού φαίνεστε? Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τον Έλληνα. Τον Έλληνα, ο Έλληνας είναι μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Δεν είναι κάτι άλλο. Κάτι παραπάνω δεν υπάρχει στις διεκδικήσεις και σε όλα τα συναφή. Ο κόσμος χάνεται σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Εδώ ο Έλληνας κάθεται και βλέπει να, ξέρω εγώ, να επιστρέφει ο Μεσσίας, ο Τσίπρας. Θεωρεί ότι αυτός που τον κατέστρεψε και ακόμα πληρώνει την καταστροφική θητεία Τσίπρα η χώρα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Καταστροφική θητεία Τσίπρα. Έτσι, ακόμα την πληρώνει η χώρα. Και βλέπεις ένα 15-17% να λέει: έρχεται. Ποιος μου έρχεται? Ποιος έρχεται? Πού να με πάρει ο διάολος πρωί-πρωί? Τι τα θέλετε αυτά και τα συζητάτε πρωί-πρωί και με τσιτώνετε? Δεν τα μου πείτε.

0: Από την άλλη, κατανοητό και αυτό, βλέποντας το τι γίνεται και από την πλευρά του Πασόκ. Κοίτα, να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από όλους τους υπόλοιπους της κέντρου αριστεράς. Αυτό οφείλουμε να το δούμε. Φαίνεται αυτό και στις τοποθετήσεις και σε πολλά που συμβαίνουν και στη Βουλή και από εδώ και από εκεί. Δεν έχει πάει στο τέρμα του λαϊκισμού ακόμα. Δεν απέχει και πολύ. Και ευτυχώς, από ό,τι καταλάβατε κι εσείς, έχουν απομονωθεί αυτές οι φωνές που είναι φιλολαϊκιστές. Βλέπε Χριστοδουλάκης π.χ. που ακόμα ψάχνει ο άλλος βαγόνια και ξυλόλια. Άλλος αυτός. Αλλά anyway, πάμε παρακάτω. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι επειδή είναι γενιάς Φόφης γεννηματάς, έχουν και τις ίδιες αξίες. Άλλο το με ποιον πολιτικά μεγαλώνω και άλλο ποια πορεία ακολουθώ από εκεί και πίσω. Εάν κάποια στιγμή υπάρχει κάποια τοποθέτηση της αείμνης της Φόφης γεννηματάς με τέτοιο στυλ λαϊκισμού, να μου τη στείλετε τώρα. Γιατί αυτά τα παιδάκια, γιατί παιδάκια είναι, που ήταν δίπλα της, ξαφνικά ξεμητήσανε, μετά θάνατο βεβαίως, έτσι, της Φόφης γεννηματάς, ξεμητήσανε και το παίζανε βασιλικότεροι του βασιλέως εδώ. Γι' αυτό απομονωθήκανε και τους βλέπετε πουθενά, τους βλέπετε σε κανένα πάνελ πλέον, τους έχει κλείσει τελείως τη φωνή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φαίνεται αυτό. Και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, και πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε και έστειλε μερικούς να ψάχνουν βαγόνια ακόμα μόνοι τους. Πολύ καλά έκανε. Για να πάμε παρακάτω επιτέλους.
1: Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
0: Ο φίλος ο Κώστας, τι γίνεται λέει τελικά, όντως με το βιολογικό, δεν ξέρω. Δεν έχω ένα τηλέφωνο να σου δώσω της ΔΕΙΑΡ, να σου δώσω μετά ένα σταθερό. Να πάρεις εσύ τηλέφωνο να ρωτήσεις. Εμείς μπορεί να είμαστε μπλοκ. Το νησί όλο μπορεί να είναι μπλοκ. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Αυτοί νομίζουν ότι αν θα φέρουμε άλλο θέμα στην επιφάνεια, θα το καλύψουμε το προηγούμενο. Κάτι τέτοιο έχουν στον εγκέφαλό τους, υπολογίζουν.

Ο Γιώργος λέει, στα μέρη μας έρχεται, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, Καστελόριζο πάει. Ναι, πολύ καλά θα κάνει. Υπάρχει αυτό το μέρος, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει προεκλογικά μονό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Απλά έψαχνα χθες να βρω πραγματικά πότε είναι η τελευταία φορά που επισκέφθηκε το ΠΑΣΟΚ το Καστελόριζο, έτσι, οργανωμένο δια αρχηγού. Παρόντος, εννοώ. Δεν βρήκα. Βοηθήστε με εσείς, στείλτε ένα μήνυμα εσείς. Το Τσίπρα δε, αν το ρωτήσεις πού είναι το Καστελόριζο, θα ψάχνει να βρει τη Μυτιλήνη με τη Λέσβο, κάπως έτσι.

Ένα άλλο νέο το οποίο ήθελα να το δούμε μαζί, γιατί προφανώς έτσι και λέμε και τα καλά και τα σημαντικά που συμβαίνουν στον τόπο μας, και αναφέρομαι στον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Θωμάτο, τον κύριο Θωμάτο Μιχάλη, όπου είχαμε την ομόφωνη επιλογή του κύριου Θωμάτου στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ. Καταλαβαίνουμε έτσι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι είναι μια επιβράβευση έτσι της προσπάθειας που κάνει προσωπικά ο κύριος Θωμάτος στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, και αφού έγινε αυτή η επιλογή οφείλουμε να του πούμε καλή θητεία εκεί, έτσι, για τον τόπο μας, από τον τόπο μας που έρχεται και αυτό το νησί μας, για καλό συνέβη, έτσι δεν το συζητάμε. Εδώ θα τα λέμε όλα, σας το έχουμε πει και σας το έχουμε ξαναπεί. Τώρα αν κάποιοι δεν το βλέπουν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, να σε πάντα καλά. Πώς πήγε η επίσκεψη Βάρδα? Ο Βάρδας ποιος είναι? Κάτσε, κάτσε, αν εννοείς Βαρδακαστάν, τώρα μου ήρθε Βαρδακαστάν, εννοείς, αν εννοείς αυτό, χθες. Ευτυχώς και πήγαν από το εργατικό κέντρο να φαίνονται πολύ. Τίποτα άλλο δεν λέω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί ορισμένοι εδώ βλέπουν 10 άτομα και νομίζουν και βλέπουν 10.000 άτομα. Εν τω μεταξύ, αυτά τα πρόσωπα που βλέπουν τέτοια φαντάσματα μπροστά τους, αυτά τα πρόσωπα έχουν ζήσει καταστάσεις και εποχές Πασόκ, που έβγαιναν να πούν καλημέρα και γέμιζαν όχι πλατείες, νησιά ολόκληρα, πόλεις ολόκληρες. Και τώρα βλέπουν 10 άτομα και λέει, έχουμε λίγο κόσμο. Μπείτε να δείτε μόνοι σας φωτογραφίες που όσες επετράπησαν να κυκλοφορήσουν για να φαινόμαστε πολύ. Να τις δείτε, κυκλοφορούν στα social από διάφορους συντρόφους. Από την αίθουσα του Σέμι Ραμίς, τη μικρή αίθουσα, την κάτω. Καταλαβαίνετε ποια αίθουσα εννοώ. Αν λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο προεκλογικής σημασίας, προφανώς, έτσι, έχει το γραμματέας του Πασόκ για να δώσει εδώ μια κατεύθυνση για το πώς θα πάμε στις εκλογές σαν κόμμα, και δεν γεμίζει ούτε την αίθουσα του Σέμι Ραμίς, κλείστο να τελειώνουμε. Είναι so simple η κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι σταθερά εκεί μετά Πασόκ που το παλεύουν. Εγώ αυτούς τους βγάζω το καπέλο. Το παλεύουν, η αλήθεια είναι. Αλλά ηρεμήστε λίγο με τις ανακοινώσεις, γιατί στραβοί δεν είμαστε. Στον ίδιο τόπο ζούμε όλοι. Ο άλλος ήρθε από το σπίτι του και έχει εδώ και πόσους μήνες, δεν μπορείτε να τον πλησιάσετε ούτε καν δημοσκοπικά. Ηρεμήστε λίγο. Σε αυτόν τον τόπο ζούμε κι εμείς. Ήρεμα λίγο. Κοιτάξτε πώς θα περάσουμε αυτό το τενεκέ, σαν Πασόκ, και μετά βλέπουμε για εξουσίες και πάμε παρακάτω. Αυτή, εκτός εάν είναι το Πασόκ και στο ίδιο δόγμα με την Καριστιανού. Ναι καλέ, ακούστε απάντηση Δωμαράκη τώρα, ναι καλέ, μπορώ και αυτοδύναμη. Δεν είναι ανέφικτο. Εγώ σας είπα, εάν την αγαπάτε αυτήν τη γυναίκα, πρέπει να τη βοηθήσετε. Τελεία και παύλα. Μαζί της μέχρι τέλους στα Τέμπη. Θα το λέω όσο αναπνέω και όσο δεν υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτό το έγκλημα που συνέβη εκεί. Και αν δεν τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει, όπως πρέπει. Αλλά μέχρι εκεί. Όποτε υπάρχει τοποθέτηση κλπ. Κλπ. Κλπ. Δικιά της τοποθέτηση, γίνεται ένα χάος με την κβαντική παιδίατρο που μπλέξαμε.

Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Ο Θανάσης λέει και για τον ισολογισμό που είπε ο κύριος Γερονικολάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα είπα και χθες κι εγώ, η αλήθεια είναι. Προφανώς και ο κύριος και ο Νίκος ο Γερονικολάς απάντηση δεν πήρε. Ακόμα θα το δούμε αυτό το θέμα του ισολογισμού και πώς έκλεισε χωρίς να ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές. Πράγματα τα οποία οι ίδιοι στη λογοδοσία είπαν από μόνοι τους ότι ναι, συνέβη αυτό και ότι τρέχει τώρα να αναλάβει εταιρεία, ξέρω εγώ, ορκωτών λογιστών για να τσεκάρει τον ισολογισμό. Αλλά εμείς έχουμε ψηφίσει ιδέα. Αυτά όλα προφανώς στις ερωτήσεις που θα γίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο, δεν ξέρω πού, στη λογοδοσία, κάπου κάποιος πρέπει να απαντήσει. Τώρα για αυτό το 0,16 στην τιμή του νερού, αλλά υπολογίζεται μόνο εάν πάρουμε τα 60.000 κυβικά νερό, γιατί είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να δώσει το φράγμα του Γαϊδουρά. Το μεταξύ ένα φράγμα το οποίο λειτουργεί επί 10 συναπτά έτη ασταμάτητα με καθαρότατο νερό. Πηγαίνετε από εκεί, σας προκαλώ να πιείτε νερό από την έξοδο κατευθείαν, μόλις βγαίνει. Κατευθείαν. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το 0,16 πάντως στην τιμή υπολογίζεται, λέει, έτσι στην απάντηση που έδωσε η Περιφέρεια στην ΔΕΙΑΡ, μόνο εάν είναι σταθερά 60.000 κυβικά ή κάτι τέτοιο. Δεν ακούσαμε, δεν διαβάσαμε σε ένα δελτίο τύπου, σε ένα από τα δελτία τύπου τέλος πάντων που κυκλοφορούν από τη ΔΕΙΑΡ. Κάποιος πρέπει να τους πει, δεν ξέρω, το προφανές, το πιο απλό, μισό κυβικό νερού να πάρεις, 60.000 κυβικά να πάρεις, 0,16 είναι τιμή. Δεν ξέρω εσείς πώς το υπολογίζετε εκεί πέρα ή τι γίνεται. Αλλά πάντως τα παίρνετε αυτά τα κυβικά. Οκ. Και πού τα βάζετε, πού τα πάτε. Για πείτε μου λίγο.

Αχ, μου. Βαρεθήκαμε και κουραστήκαμε τα ίδια και τα ίδια. Οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα καλά. Όλα καλά. Το ότι είμαστε οι δεύτεροι που χρωστάμε στη ΔΕΗ πανελλαδικά σαν ΔΕΙΑ, λέει ποιος καίγεται. Ποιος καίγεται. Η Μιχαλού. Ούτε αυτή μας μιλάει. Αυτές είναι οι προσπάθειες από προσανατολισμό της κουβέντας.

Δεν μπορώ να βρω τον φίλο μου, τον καλεσμένο που είχαμε για σήμερα. Δεν πειράζει, θα τα πούμε εδώ παρέουλα. Κάποιος κοιμήθηκε. Καταλαβαίνω. Σκληρό το τιμονί.

Λοιπόν, μια απάντηση σας χρωστούσαμε με το επίδομα, το Α21, το επίδομα παιδιού. Σήμερα η συμπληρωματική πληρωμή, έτσι, σήμερα ανοίγουν οι πλατφόρμες για τη συμπληρωματική πληρωμή.

στο εξωτερικό κι αυτό, ε. Βλέπω ένα μήνυμα που μου στέλνει ο φίλος ο Μιχάλης. Καθηγήτρια ελληνικής καταγωγής. Κατηγορείται, λέει, για σεξουαλική κακοποίηση σε μαθητή. Ε, Παναγία μου. Θα το προσπεράσω αυτό το θέμα. Δεν θέλω να απαντήσω, πιστέψτε με. Με ξέρετε ότι τα λέω χήμα, αλλά όχι και τόσο.

Πόπιλε. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Γιατί αγαπητοί μου γλυκιά, επειδή μιλάμε ειλικρινά, όπως έχουμε μάθει να μιλάμε, όπως μας ξέρει ο κόσμος, όπως μας γνώρισε, δεν πειράζει, τι ακάμε, αυτοί είμαστε. Δεν μιλάμε του σαλονιού. Μπορούμε να μιλήσουμε και του σαλονιού, αλλά και του πεζοδρομίου πανεύκολα.

Λοιπόν, υπήρξε χθες μια αναστάτωση με τα τηλέφωνα 100 και 199 και αντί αυτών καλούσαμε το 112. Έχει διορθωθεί όλο αυτό. Ήταν και ένα update τεράστιο που έγινε στο σύστημα. Οι γραμμές αυτές λειτουργούν κανονικά. Είναι η επίσημη ενημέρωση αυτή που υπάρχει. Δηλαδή το 100 και το 199 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικότατα, έτσι.

Λοιπόν, είδατε και την υπόθεση του Σύφη Βαλιεράκη και το αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Αθώοι οι δύο ψαράδες. Έχει γίνει ένας χαμός λίγο από χθες με την απόφαση αυτή. Φωνάζει, συνεχίζει να φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται η Χίρα Βαλιεράκη. Όπως έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, η δικαιοσύνη προφανώς παίρνει τις αποφάσεις, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα, τι έγινε εκεί ακριβώς, δεν ξέρω αν πήρε τις απαντήσεις που θέλει η οικογένεια, που χρειάζεται να έχει η οικογένεια του Σύφη του Βαλιεράκη. Τώρα, το τι μέλη γενέστε, επίσης πάλι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί.

Προφανώς και η έφεση έτσι, που είναι σε λίγο χρονικό διάστημα, από ό,τι είπαν και στις και οι δικηγόροι μάλλον και από τις δύο πλευρές στις τοποθετήσεις τους, αυτό που είπε η Χίρα Βαλιράκη είναι ότι θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έγιναν αμέσως μόλις τελείωσε η διαδικασία της εκδίκασης και ανέφερε ότι θα γίνει έφεση.

Τώρα που μου ξύπνησες αγόρι μου, άστο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Άστο, θα σου ρίξω τώρα. Πρωί-πρωί θα σου ρίξω. Ας το ρίξω σε μήνυμα, να ξέρεις. Μην τύχω και έχουμε παρεξηγήσει στον αέρα.

Καλημέρα και στο Μιχαλάκη. Καλημέρα να είσαι καλά, φιλέ. Τώρα με το Σαμάρα που με ρωτάς τι γίνεται. Ετοιμάζεται, εμείς αυτό ξέρουμε. Αυτό ξέρει νομίζω όλος ο κόσμος. Τώρα θα δούμε.

κυρία Μαρία που μου στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, ισχύει, λειτουργεί η πλατφόρμα Α21 κανονικά. Δεν γνωρίζω ποτέ άνοιξε, να ξέρετε, πάντως λειτουργεί. Είναι για τη συμπληρωματική αυτή, έτσι.

Σπύρο, εγώ αγχώθηκα. Καλημέρα. Τα του Παναθηναϊκού και τα της EuroLeague θα τα πούμε το Μάιο. Γιατί όπως σας λέω, εσείς που χάνετε, κάποιες ομάδες που χάνουν τώρα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εδώ από τον Αύγουστο ξεκίνησαν κάποιοι να μουρμουράνε. Δεν σας υπομονή, περιμένετε. Ακόμα οι ομάδες δεν βρίσκονται μεταξύ τους. Και αυτή είναι η αλήθεια. Παναθηναϊκός έχει μια πεντάδα τραυματίες. Ανάμεσά τους ο Νάνος, Λούκας, ο Χουάντσο. Άλλη μια βασική πεντάδα, θέλω να πω. Υπομονή. Θα σας κράξω το Μάιο.

Και με αυτή την κομματάρα λοιπόν σιγά σιγά. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για τη συντροφιά που μας κρατήσατε και αυτή την εβδομάδα στο ραδιόφωνο του Real Voice. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε κι εμείς ότι μας ακούτε, μας διαβάζετε και το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Κάτι καλό γίνεται για να είστε εδώ παρέα με μας καθημερινά. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά, δίνουμε την σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη, το πρωινό Express. Εύχομαι από καρδιάς καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, και εγώ και ο Πέρης ο Βασιλάκης. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, και εμείς πρώτο Θεός θα δούμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7 από αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά.

Μία καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσυκλέτες, οι οποίοι υπέκυψαν από τα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση μεταλλίου χαλκού και χρυσού των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, με κεφάλαια άνω των 2 επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση μεταλλίου χαλκού και χρυσού των τελευταίων

0: πάλι ώστε να πραγματοποιηθούν στα Λέβητα και στο φυσικό αέριο τεχνικές εργασίες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σούνελ Αρένα Στάνο Λιώσιο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
8: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής

0: αίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε? Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Που ξεκινά 11 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Ρόδο στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ και σήμερα λοιπόν να δούμε τα γεγονότα, να τα σχολιάσουμε. Έχουμε και σήμερα πολλά πράγματα να σας πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Πάντα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Μια υπέροχη θέα και σήμερα, εδώ στον κόλπο της Ισιάς. Και πλοία στη θάλασσα και αεροπλάνα στον αέρα αυτή την ώρα. Καθαρός ορίζοντας, λίγα σύννεφα στον ουρανό.

όλα δείχνουν ότι έτσι θα πάει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα βλέπουμε. Εδώ οι εφαρμογές στα κινητά μας δείχνουν βροχερή την προσεχή εβδομάδα, αλλά εμείς ακούμε μόνο τον Γιάννη Μανολά και κανέναν άλλον.

Να παρουσιάσω την παρέα μας εδώ, την παρέα του Πρωινό Express. Ο Πέτρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια. Και τι σας έχουμε σήμερα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Σαν σήμερα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, έγινε η πρεμιέρα του Phantom of the Opera. Και μας αρέσει από τους Nightwish.

Και σαν σήμερα αναρριχήθηκε στο νούμερο 1 στα charts το Maggie May, το θυμάσαι, του Rod Stewart. Να, ορίστε, με το καλημέρα σου έφτιαξα και playlist. Τι άλλο θέλεις? Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων. Και την εκπομπή της μαζί στις 10 θα ακολουθήσει τη δική μας, το πρωινό μας Express. Ο Βαγγέλης Καρακατζάνης είναι στην τεχνική υποστήριξη. Εννοείται ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί και σήμερα μαζί. Και στις 9 το βράδυ θα τα ξαναπούμε, καθώς το πρωινό μας Express επαναλαμβάνεται, γίνεται και βραδινό Express.

Και μια και ξεκινήσαμε, το έφερε έτσι η ροή και ξεκινήσαμε από τα ονόματα που είναι συνδεδεμένα σαν σήμερα με το έργο τους, με τη γέννησή τους, με όλα αυτά, να σας αναφέρω και από το χώρο του σινεμά τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Αυτό τον μεγάλο μεξικανό σκηνοθέτη που μας έδωσε το Λαβύρινθο του Πάνα. Και πολλά άλλα όπως το Shape of Water. Ενώ μας έδωσε και μια υπέροχη εκδοχή σε animation, δεν το λες και ακριβώς animation, γιατί ήταν μια δική του εντελώς τεχνική, του Πινόκιο. Και άλλα πολλά, Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις καθημερινές σας αγορές. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας. Πρωινή αγαπημένη συνήθεια, όχι μόνο πρωινή. Έχω επηρεαστεί από τη Μαρία Καβογιάννη που πρωί-πρωί πιάνει τα τηλέφωνα για να ενημερώσει όλη την παρέα, για να προλάβουν. Όλα λοιπόν θα τα βρείτε εκεί, πάντα τα καλύτερα, μόνο τα καλύτερα στο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για το σπίτι σας, για την οικογένειά σας, για το τραπέζι σας, για τους αγαπημένους σας. Η μεγαλύτερη ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές και με υπέροχες, πολύ πολύ συμφέρουσες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιό μας, το φυλάδιό τους μάλλον, που αναρτάτε στο site μας, realvoice995.gr.

Λοιπόν, με Ροντ Στιούαρτ και Μάγκη Μέι θα πάμε στον Γιάννη Μανολά να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός εδώ στη Ρόδο αλλά και στο υπόλοιπο 12 νησιακό μας σύμπλεγμα για σήμερα Παρασκευή αλλά και για το Σαββατοκυριακό.

Τι έγινε, αυτονομήθηκε η κονσόλα? Σαν τη τεχνητή νοημοσύνη και αυτή, σε λίγο δεν θα σε υπακούει καθόλου. Δεν θα την έχεις καθόλου ανάγκη. Θα κάνει μόνη τη ηχοληψία. Ανάλογα με αυτά που λέμε, εκεί θα πάει η δουλειά, παιδιά. Τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει. Θα μας κάνει ηχοληψία. Θα βάζει τραγούδια ανάλογα με αυτά που λέμε. Θα έχει φτιάξει μια χαρά το προφίλ μας. Θα καταλαβαίνει και από την ανάσα ακόμα τι θέλουμε να πούμε, πώς θέλουμε να το πούμε. Θα ανεβάσει, θα κατεβάσει κτλ. Εκεί θα πάμε.

0: Εσύ παρεμπιπτόντως με ποιον είσαι, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
1: Κοίταξε, πιο πολύ με τον Καρβέλα από άποψη ότι είναι στιγμός και...
0: Παιδί μου, δεν θέλει εδώ πέρα πολύ συζήτηση. Εννοείται με τον Καρβέλα. Εννοείται, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος, εκκεντρικός, παράξενος, περίεργος, ό,τι και να είναι, είναι ο δημιουργός. Τελείωσε. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός, πραγματικά τώρα, αν δεν ήταν αυτός, τι θα ήταν η Βύση? Μια από τις πολλές καλές φωνές που διαθέτει η Ελλάδα. Αυτό το συγκλονιστικό ρεπερτόριο που της έφτιαξε, από ροκ όπερες μέχρι rock and roll, μέχρι βαριά λαϊκά, μέχρι ζεμπέκικα, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο άνθρωπος γράφει τα πάντα. Τα πάντα όμως γράφει. Έτσι, πού θα την έβρισκε? Άντε να της έκανε μερικά τραγούδια μια εποχή ο Φίβος. Που έκανε και αυτός, έχτισε καριέρες ο Φίβος τότε. Αλλά η Βύση, αχαριστία παιδιά, και εν πάση περιπτώσει η αναγνώριση του δημιουργού. Τι θα ήταν ο ερμηνευτής χωρίς το δημιουργό? Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, εντάξει, αλλά εγώ το παίρνω από θέση αρχής αυτό το πράγμα. Σεβασμό στο δημιουργό. Εκεί πάνω πατάς για να φτιάξεις καριέρα, εκεί πάνω πατάς για να κάνεις όνομα, εκεί πάνω πατάς για να βγάλεις λεφτά, εκεί πάνω πατάς για να γεμίσεις στάδια, εκεί πάνω πατάς. Ήτανε αχαρακτήριστο πραγματικά αυτό που συνέβη, επαναλαμβάνω, όποια άποψη και να έχει κανείς για τον Καρβέλα. Και αν η συζήτηση αυτή γίνεται που λέει τώρα ξεχάσαμε τα προβλήματά μας, ασχοληθούμε. Όχι παιδιά, πάντα τα ξεχνάμε τα προβλήματά μας και ασχολούμαστε με ό,τι είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Δεν είναι αν ξεχνάς τα προβλήματα. Εδώ, όταν ζούμε όλοι με τα τραγούδια, η ζωή μας είναι γραμμένη σε τραγούδια, το έχετε αντιληφθεί? Ο καθένας από εμάς, για σκεφτείτε το, έχει το soundtrack της δικής του ζωής. Έχει τα τραγούδια που τον έχουν σημαδέψει, τα τραγούδια που έχει αγαπήσει, τα τραγούδια με τα οποία έχει κλάψει, με τα τραγούδια με τα οποία έχει γελάσει, με τα τραγούδια με τα οποία έχει μοιραστεί με αγαπημένους, με φίλους, με στιγμές, ορόσημα, γάμους, γενέθλια, βαφτίσια, γιορτές, πανηγύρια, αποφοιτήσεις, όλες τις στιγμές της ζωής μας. Τα τραγούδια λοιπόν κάποιοι τα έφτιαξαν. Δεν είναι μόνο αυτοί που τα είπαν. Και αν φέρνω αυτή τη συζήτηση και ρωτάω τον Μπέρι, εσύ με ποιον είσαι, εννοείται ότι είσαι με τον δημιουργό. Γιατί αν δεν υπήρχε ο δημιουργός, δεν θα υπήρχε ούτε ο ερμηνευτής. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι σεναριογράφοι, αν δεν υπήρχαν οι σκηνοθέτες, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τις μεγάλες ταινίες, δεν θα υπήρχαν ούτε ηθοποιοί. Τι θα παίζανε? Διαφημιστικά μηνύματα? Τι θα παίζανε? Και όταν άκουσα όντως ότι η Βύση από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 45 είναι του Καρβέλα. Θα μου πεις λογικό, αφού όλη η καριέρα της είναι Καρβέλας. Αλλά ντροπή, παιδιά. Ντροπή. Σεβασμός στο δημιουργό. Σεβασμός στο δημιουργό. Γι' αυτό και εγώ έχω αυτή τη μανία πολλές φορές να σας λέω, δεν τα ξέρω βέβαια όλα, επειδή μιλάμε για το ξένο ρεπερτόριο, ο Πέρης τα ξέρει, ότι όταν ακούμε κάτι, θέλω να σας λέω τι ακούμε. Έχει σημασία να ξέρουμε τι ακούμε. Κάποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία, την κάθε ιστορία, και το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον μία αναφορά. Δεν είναι αόρατοι αυτοί οι άνθρωποι. Πάνω στη δουλειά τους χτίζουμε τις δικές μας τις ζωές και φτιάχνουμε το δικό μας προσωπικό soundtrack. Συμφωνείς, Πέρι?
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Πάμε στο Γιάννη Μανολά.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Με σχεδόν έθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του νόμου μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα, κυρίως νησιά, να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην ανατολική Ρόδο Ηλίνδος από 21 μέχρι 26 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί, και στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο καιρός σχεδόν έθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σε όλα τα νησιά και σε αυτό το μοτίβο θα κυλάει η μέρα. Ωστόσο, από το μεσημέρι κάποιες αραιές νεφώσεις θα έχουν την τάση να πυκνώνουν σταδιακά από το απόγευμα και μετά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 αποφόρ, ενώ θα στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 25, στην Λίνδο υψηλότερη από 19 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 65 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά και από το Γιάννη Μανολά. Αναφέρθηκε και στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο από σήμερα, σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πιο φρέσκια είδηση που έχουμε και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, και πάλι με τη ΔΕΙΑΡ. Εδώ όμως τώρα, ξέρετε, μπαίνει μια διάσταση σε αυτή τη συζήτηση τις τελευταίες μέρες που νομίζω ότι αφορά όλους, η διάσταση αυτής εδώ της υπόθεσης, γιατί πολύ απλά έχει να κάνει με την τιμολόγηση του νερού. Και αυτό εννοείται ότι απασχολεί τους πάντες και πρέπει όλοι να ξέρουν τι γίνεται με το νερό, με την τιμολόγησή του. Πολύ περισσότερο όταν εδώ πέρα τώρα επιχειρείται να στηθεί από πλευράς ΔΕΙΑΡ ένας τρόπον τινά εκβιασμός και της περιφέρειας, αλλά κυρίως να περάσει ως πίεση και από προσανατολισμό της κοινής γνώμης και να δικαιολογήσει, αν θέλετε, όλη αυτή η συζήτηση περί της τιμής του νερού, να δικαιολογήσει όλα αυτά τα οποία έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν με αυτές τις τεράστιες ανακοινώσεις τις ακαταλαβίστικες, φορτωμένες με αριθμούς, με πράξεις, με πρωτόκολλα, με αδά, με αδάμ και έβες και δεν ξέρω εγώ με τι άλλο εκεί μέσα. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα. Για να καταλάβετε κι εσείς που μας ακούτε τελικά τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί χθες έδωσε μια ανακοίνωση το πρωί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί εξηγούσε βήμα-βήμα και εμείς τη διαβάσαμε πάρα πολύ αναλυτικά και επεξηγηματικά, πιστεύω, γιατί ήταν μια ανακοίνωση, θα το ξαναπώ, γραμμένη από άνθρωπο. Φαινότανε ότι είναι γραμμένη από άνθρωπο και δεν ήταν γραμμένη από μηχανή. Εύληπτη, κατανοητή, αναλυτική, πολύ απλά και συγκροτημένα για να καταλάβουμε βήμα-βήμα τι γίνεται εδώ σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ξαναθέτει η ΔΕΙΑΡ για να δικαιολογήσει τη δική της διαχείριση σε όλα τα επίπεδα, και στα οικονομικά της και όσον αφορά την ίδρυυση και όσον αφορά το βιολογικό, τα πάντα όλα. Διαχείριση νερού, διαχείριση οικονομική, διαχείριση λιμάτων, όλα αυτά. Όταν λοιπόν χθες η Περιφέρεια είπε «Μα το νερό της το δίνω 0,16». 0,16 λεπτά. Παίζει να είναι το φθηνότερο νερό στη χώρα από φράγμα, από μια τέτοια τεράστια υποδομή. Υποθέτω ότι είναι το φθηνότερο. Πόσο πιο κάτω να πάει? 0,16 λεπτά. Τώρα, το πόσο φτάνει σε εσάς, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να απαντήσει η ΔΕΙΑΡ. Το τι τιμολόγια παίρνετε εσείς, παίρνουμε όλοι μας δηλαδή, αυτό πρέπει να το εξηγήσει, αυτό το μαγικό, πώς γίνεται η ΔΕΙΑΡ, πώς το 0,16 γίνεται και 2,5 και 3 και δεν ξέρω εγώ πόσα. Μόνο στο Δήμο είναι 20 λεπτά το κυβικό και 50 τελική τιμή με τα τέλη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάρει την ανιούσα. Μόνο στις δημοτικές εγκαταστάσεις είναι 20 λεπτά. Εκεί έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση για τον εαυτό τους. Βγήκανε λοιπόν χθες και είπανε, όταν είδαν αυτή την ανακοίνωση που είμαι σίγουρη, τη χθεσινή αναφέρομαι, στη χθεσινή αναφέρομαι, που είμαι σίγουρη ότι πρέπει να προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία. Γιατί ήταν τόσο τεκμηριωμένα όλα αυτά, που πώς να τα γυρίσεις. Πώς να τα γυρίσεις όλα αυτά. Και βγήκανε λοιπόν και είπανε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν είναι τόσα, γιατί δεν παίρνουμε το νερό που αν το παίρναμε θα ήταν 0,16. Και ποιος σας φταίει, παιδιά, που δεν το παίρνετε το νερό? Ερώτηση. Γιατί δεν έχετε φροντίσει να κάνετε τις υποδομές για να το πάρετε το νερό? Αν και εγώ ξέρω ότι το νερό, τα 60.000 κυβικά τη μέρα, το παίρνετε. Το παίρνετε. Και εδώ δημιουργείται άλλο ερώτημα. Όταν παίρνεις τη μέρα 60.000 κυβικά και το πουλάς αυτό το νερό, αν κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς με τα τιμολόγια, πόσα εισπράτετε τελικά? Πόσα πρέπει να εισπράτετε κανονικά? Πόσα εκατομμύρια πρέπει να έχετε στα ταμεία σας? Πάρα πολλά εκατομμύρια με 60.000 κυβικά νερό ημερησίως, που από όσο ξέρω φέτος το καλοκαίρι τα παίρνατε. Και τα πουλάτε. Πόσα λεφτά θα έπρεπε να εισπράτετε? Το τι εισπράτετε είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Έτσι. Αλλά εδώ λέμε τώρα τους αριθμούς. Ισχυρίζεται λοιπόν η ΔΕΙΑΡ ότι δεν μπορεί. Ότι το πληρώνει περισσότερο. Γιατί δεν παίρνει το νερό? Γιατί δεν το παίρνεις? Πάρτο. Εκεί είναι. Και προσπάθησε πάλι με καινούργιες ανακοινώσεις να πει ότι όχι, δεν είναι τόσο, είναι περισσότερο, δεν είναι 0,16 λεπτά κτλ. Και προσπαθεί τώρα, αμφισβητώντας την σύμβαση, την οποία θέλει να την καταργήσει, να την τροποποιήσει, και αν δεν καταφέρει να την τροποποιήσει, τότε θα την καταγγείλει και όλα αυτά. Γιατί? Για να μειώσει, λέει, το ποσό με το οποίο συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση η ΔΕΙΑΡ. Και το συνδέει αυτό με το τιμολόγιο, με το νερό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, λέω τώρα εγώ έτσι ένα θεωρητικό ερώτημα κάνω, ότι το 0,16 λεπτά το κυβικό γίνει 0,10 το κυβικό. Αν υποθέσουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα μειωθεί και η τιμή του νερού που πάει στους καταναλωτές για αυτά τα 6 λεπτά, πόσο ξέρω εγώ θα το μειώσει, αυτά τα 6 λεπτά που θα το μειώσει, πόσο θα μειωθεί στον καταναλωτή? Ή μήπως το δίλημα το οποίο βάζει στον καταναλωτή δεν είναι ότι θα σου μειώσω το νερό, είναι ότι δεν θα σου αυξήσω το νερό? Καταλαβαίνετε σε τι μορφή διλήμματος για τον απλό πολίτη στο καφενείο που δεν ξέρει λεπτομέρειες πώς περνάει προς τα έξω? Ναι, πολεμάω τη σύμβαση, λέω όχι στην αύξηση των τιμολογίων, προσέξτε. Δεν λέει πολεμάω τη σύμβαση και θέλω να τη μειώσω για να μειώσω και τα τιμολόγια. Όχι, πολεμάω τη σύμβαση για να τη μειώσω πόσο πιο κάτω από το 0,16 λεπτά το λίτρο, λέω, το κυβικό, για να μην σας το αυξήσω παραπάνω. Αυτό είπε στον κόσμο. Ιστορική απόφαση, λέει, ελήφθη από το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Όχι για να μειώσει τα τιμολόγια, αλλά για να μην τα αυξήσει. Όταν το νερό το παίρνει 0,16 ευρώ το κυβικό. Όχι, λέει, δεν το παίρνω τόσο, το παίρνω περισσότερο, το πληρώνω περισσότερο. Γιατί δεν παίρνω όλο το νερό. Και γιατί δεν το παίρνεις όλο το νερό? Ας έκανες τις εγκαταστάσεις να το παίρνεις όλο. Εκείνες οι περιβόητες δεξαμενές που θα φτιαχνόντουσαν, φτιάχτηκαν αυτές ποτέ? Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται. Και έχουμε λοιπόν σήμερα καινούργια απάντηση από πλευράς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία πάλι τα βάζει τα πράγματα στη λογική τους σειρά και λέει το εξής. Ο χουβαρντάς και μεγαλόψυχος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και διαχειριστής των επιγείς και θαλάσσης λιμάτων αποφάσισε να μιλήσει για χρεώσεις. Μόνο για τις χρεώσεις προς τη ΔΕΙΑΡ, γιατί οι χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές είναι απαγορευμένο θέμα συζήτησης. Είναι αυτό που σας έλεγα. Μας έχουν δώσει απαντήσεις γιατί τα 0,16 φτάνουν στα 3 ευρώ στον καταναλωτή. Το τιμολόγιο με το οποίο η ΔΕΙΑΡ χρεώνει τους καταναλωτές, ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια στην Ελλάδα, είναι μάλλον αποτέλεσμα της αυτοδιαφημιζόμενης μεγαλοψυχίας του. Ποια είναι η μεγαλοψυχία του? Ότι δεν θα αυξήσει τα τιμολόγια. Επειδή εμείς ούτε σε εντολές υπακούμε, ούτε απειλές φοβόμαστε, ούτε σε πολιτικούς εκβιασμούς υποκύπτουμε, και αφού δηλώσαμε ότι θα μιλήσουμε για τις χρεώσεις, θα το κάνουμε. Όλες τις χρεώσεις. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία πρέπει να ξέρει ποιοι και πώς διοικούν τη ΔΕΙΑΡ και θα φροντίσουμε να μάθει. Γιατί η προπαγάνδα του ψεύδους έχει όριο. Την ίδια περίοδο με το φράγμα Γαδουρά, ακούστε εδώ πέρα τώρα, γιατί εδώ πάμε στις συγκρίσεις. Την ίδια περίοδο με το φράγμα Γαδουρά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίστηκε και η κατασκευή του φράγματος στην Κρήτη. Είναι το φράγμα από Σελέμης, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί. Επειδή στην τίτλο ΟΑΚ ΑΕ, στον ΟΑΚ, δηλαδή τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, το 50% των μετοχών ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Ποιοι δήμοι της Κρήτης παίρνουν νερό από το φράγμα από Σελέμης που διαχειρίζεται ο ΟΑΚ? Νερό από το φράγμα από Σελέμης παίρνει η ΔΕΙΑ Χερσονήσου, η ΔΕΙΑ Ηρακλείου και η ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Σε ποια τιμή αγοράζουν το νερό αυτό η ΔΕΙΑ Χερσονήσου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου? Και οι τρεις ΔΕΙΑ της Κρήτης, Χερσονήσου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, αγοράζουν το νερό του φράγματος από Σελέμης, που επαναλαμβάνουμε το διαχειρίζεται ο ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, και όχι κάποια ΔΕΙΑ, είναι 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, πρόφυπια. 0,33 είναι εκεί. Το φράγμα Γαδουρά παράγει νερό με 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, αλλά για τους μεγαλόψυχους της ΔΕΙΑ Ρόδου το 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο είναι ακριβό, γι' αυτό δεν το πληρώνουν. Θέλουν, όπως λένε, την προηγούμενη τιμή, δηλαδή της προηγούμενης, της πρώτης προγραμματικής σύμβασης. Αλλά ούτε και εκείνη την προηγούμενη την πληρώνουν. Έχουν περίπου 9 εκατομμύρια οφειλές, αν δεν κάνω λάθος, από την προηγούμενη. Αν δεν κάνω λάθος.

0: Χρωστάνε πάντως και την προηγούμενη. Εν τω μεταξύ, διατηρούν σε ισχύ ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια προς καταναλωτές στην Ελλάδα. Μα έχουμε και το ρεύμα, απαντούν. Αλλά ούτε το ρεύμα το πληρώνουν. Θέση στο φράγμα, δηλαδή στην περιφέρεια, θέση στη ΔΕΗ, αλλά οι ροδίτες καλούνται να πληρώνουν ένα από τα ακριβότερα νερά στην Ελλάδα. Και με την ανακοίνωσή της επαναφέρει η περιφέρεια τα 7 ερωτήματα τα οποία είχε βάλει χθες. Πολύ συγκεκριμένα, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να τα διαβάσετε για να μην καταχρώμε άλλο το χρόνο από τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και μας περιμένει. Θα αναφερθώ όμως σε ένα ερώτημα επιπλέον που μπαίνει σήμερα. Αφού όπως εδώ και 2 χρόνια διαδίδει η περιφέρεια πληρώνεται για τη λειτουργία του φράγματος από το κράτος. Η ΔΕΙΑΡ διαδίδει εδώ και 2 χρόνια, το έχουμε σχολιάσει άπειρες φορές, ότι η περιφέρεια πληρώνεται για τη λειτουργία του κράτους για τη λειτουργία του φράγματος από το κράτος. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προφανώς δεν ξέρουν τι είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ισχυρίζονται. Παρότι αυτό έχει διαψευστεί άπειρες φορές από την περιφέρεια και κυρίως από το ίδιο το Υπουργείο που λέει ότι τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται. Τι είδους λοιπόν χουβαρνταλίκια έπιασαν τη ΔΕΙΑΡ και τώρα θέλει να πληρώσει αυτή με το ποσό που περιγράφει στην τροποποίηση της συνεργασίας που προτείνει, δηλαδή να κατέβει η προγραμματική σύμβαση περίπου εκεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν το πληρώνει τώρα το κράτος και θέλει να το πληρώσει αυτή να δώσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έλεγε και λέει ψέματα προβάλλοντας αυτόν τον ισχυρισμό ότι η προγραμματική πληρώνεται το φράγμα, δηλαδή πληρώνεται από το κράτος, από τον κεντρικό κορβανά. Ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας, αυτοδιοικητικός, στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ και είναι εδώ κοντά μας να μας βοηθήσει, έτσι να μας δώσει τα φώτα του σε αυτήν εδώ την ιστορία, η οποία έχει πάρα πολλές παραμέτρους, όπως καταλάβατε, και τα κουτάκια του παζλετς, όπως τα βάζουν στη θέση του στη ΔΕΙΑΡ, δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε. Υπάρχουν κενά. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να κάνω μια διόρθωση.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη. Ήμουνα, παραιτήθηκα και δεν ακολούθησα στις εκλογές στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη.
0: Ήσασταν όμως. Ήσασταν.
1: Ναι, ήμουν.
0: Ήσασταν. Αυτό είπα. Ήσασταν. Ναι, δεν είπα είστε. Ήσασταν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε.
1: Ακούστηκε λίγο ότι είμαι ακόμα γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Το
0: εννοούσα ίσως εν τη ρήμη του
1: λόγου. Κατάλαβα, ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Ναι.
0: Όχι, προφανώς. Το ξέρω ότι δεν είστε έτσι.
1: Σκόπιμος.
0: Προφανώς. Καλά, εντάξει. Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε. Πάντως, αν σε περίπτωση ακούστηκε κάπως διαφορετικά. Εννοούσα για την περίοδο εκείνη που ήσασταν ενεργός, που ήσασταν στη ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Θέλω, κύριε Σπυρόπουλε, να ξεκινήσω καταρχήν πριν πάμε στα επιμέρους. Μήπως και διαλύνουμε εδώ πέρα αυτό το απίθανο κουβάρι που έχει δημιουργήσει η ΔΕΙΑΡ με τις ανακοινώσεις της. Το εξής που σας αφορά. Ισχυρίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί που αποφάσισαν να ζητήσουν την τροποποίηση της σύμβασης και αν δεν την καταφέρουν τότε να την καταγγείλουν κτλ. Ότι αυτή η σύμβαση, η δεύτερη προγραμματική δηλαδή για την οποία γίνεται ο λόγος, στην ουσία εσείς πιεστήκατε να τη δεχτείτε τότε οι συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή αιχμή και ήθελα να μας πείτε τελικά ποιος σας πίεσε και αν όντως αυτά που ακούστηκαν έχουν την παραμικρή βάση αλήθειας.
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, αν μου επιτρέψετε, να πω και 2 λόγια για την ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Αρχή Ρόδου.
0: Ναι.
1: Επιμένουμε και στεκόμαστε στο σημείο ότι οι πολίτες, οι δημότες μας έχουν εκλεξεί για να τα βρίσκουμε μεταξύ μας και όχι για να υπάρχει αντιπαλότητα. Αυτό ξέρω ακούγεται ρομαντικό και ορισμένες φορές στην πράξη είναι πολύ πολύ δύσκολο να γίνει. Όμως δεν θεωρούμε ότι με τις αντεκλήσεις και τις επιστολές και τις δημόσιες τοποθετήσεις καθημερινά τα προβλήματα του κόσμου θα λυθούν στο τέλος. Αντιθέτως υψώνουν τείχη μεταξύ μας μεγαλύτερα και το αποτέλεσμα το πληρώνει, το κακό αποτέλεσμα, το αναπόφευκτα κακό αποτέλεσμα, το καρπώνεται ο δημότης.
0: Αυτό που λέτε, εγώ κύριε Σπυρόπουλε, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ρομαντικό, θα έλεγα ότι είναι ανέφικτο, γιατί το ταγκό θέλει 2. Και για να καθίσουν κάποιοι να συζητήσουν, πρέπει να θέλουν και οι δύο. Και εδώ είναι καταγεγραμμένες ούκο λίγες περιπτώσεις που ο ένας κάλεσε και ο άλλος αρνήθηκε. Και εγώ θα σας το γυρίσω κάπως αλλιώς και θα σας πω, όταν εσείς, έτσι ας το κάνουμε στην προσωπική σας ζωή, στη δραστηριότητά σας, στην καθημερινότητά σας, όταν βάλεστε από κάπου, δεν θα απαντήσετε. Όταν κατηγορήστε, δεν θα απαντήσετε. Θα σας άρεσε να σας τσουβαλιάσουν και τους δύο και να σας πούνε ότι τσακώνεστε, όταν εσείς αυτά, αυτό το μόνο που κάνετε είναι να αμήνεστε.
1: Σας πρόλαβα λοιπόν και είπα ότι είναι το ιδανικό και το έφτασα να το χαρακτηρίσω και ρομαντικό. Γιατί ακριβώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στην πράξη, το είπα πριν το πείτε, στην πράξη είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όντως θα πρέπει να απαντήσεις κτλ. Όμως θα ήθελα πριν αναλωθούμε σε επιστολές, σε χαρακτηρισμούς, σε προσωπικές επιθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι δέχτηκα ο ίδιος προσωπική επίθεση και θα σταθώ σε αυτό. Όταν ζητήσαμε λοιπόν για να σχηματίσουμε, γιατί ακούστε, για να σχηματίσεις μια άποψη θα πρέπει να έχεις στοιχεία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τα στοιχεία για να τα συγκεντρώσεις, όταν ήμασταν αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι κτλ, τα είχαμε γιατί τα ζητούσαμε από τις υπηρεσίες. Ναι. Τώρα τι πρέπει να κάνεις, να πλησιάσεις και να επικοινωνήσεις με τους προϊστάμενους πολιτικούς, προϊστάμενους συναδέλφους, πρώην συναδέλφους, δεν ξέρω πώς θα το πω, για να ζητήσεις κάποια στοιχεία. Όταν λοιπόν τολμήσαμε σαν νέα αρχή να ζητήσουμε τα στοιχεία από τον κύριο Βαγιανόντη Διάρ και μια εξήγηση και τέλος πάντων κάναμε ένα άνοιγμα με κάποια ερωτήματα, mm-hmm. η απάντηση ήταν μια προσωπική επίθεση σε μένα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων μην αναλωθούμε λεπτομέρειες, η οποία δεν ευσταθούσαν και αυτά που έλεγε. Και αυτό δείχνει ότι δεν θέλω να δώσω στοιχεία, δεν θέλω να επικοινωνήσω, γιατί τα στοιχεία ο κάθε πρόεδρος στον κάθε ενδιαφερόμενο δεν τα δίνει για προσωπική του χρήση.
0: Προφανώς.
1: Εμείς υποτίθεται ότι έχουμε ένα ρόλο λόγω της εμπειρίας μας, λόγω της θέσης μας, λόγω του μικρόβιου που μας διακατέχει για την πολιτική και τα κοινά. Θέλουμε να παίρνουμε τα στοιχεία, να τα διαβάζουμε, να τα ερμηνεύουμε κατά
0: μα την άποψη μας. Μα δεν οφείλει να τα δώσει. Δεν οφείλει να
1: φυσικά,
0: τα δώσει.
1: Φυσικά. Γιατί δεν
0: υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει λογοδοσία.
1: Τα στοιχεία είναι και δικά
0: σας. Τι είναι, τα μυστικά του κράτους, είναι διαβαθμισμένα έγγραφα, είναι τι
1: είναι. Κάθε πρόεδρου και του κάθε... Είναι όλων μας. Η ιδέα είναι όλων μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Δεν σας απάντησε λοιπόν. Σας επιτέθηκε κιόλας.
1: Όχι, υπάρχει ένα ύφος και μια στάση της Δημοτικής Αρχής αυτή, ότι εγώ δεν δίνω στοιχεία γιατί εσύ θέλεις να μου κάνεις κακό. Δεν ξέρω από τι ανασφάλεια αυτό διακατέχεται. Ενώ θα μπορούσε να μας κερδίσει, θα το πω ανοιχτά και αν μ' ακούει, πιστεύω μ' ακούει, να μας κερδίσει, λέγοντας, ελάτε εδώ ρε παλικάρια, να σας δείξω. Ελάτε εδώ ρε παιδιά να σας δείξω δύο πράγματα, να πιστείτε. Γιατί να πιστείτε, όχι για να πιστεί ο Σπυρόπουλος, όχι. Για να μεταφέρει στον κόσμο αφού πιστεί αυτό που εγώ πιστεύω. Με στοιχεία, με δεδομένα, με λόγο. Εάν από εκεί και πέρα δεν πιστώ εγώ ή δεν πιστεί ο κόσμος, εντάξει αυτός έχει παραθέσει, έχει κάνει το καθήκον του.
0: Ναι.
1: Όπως πιστεύω εγώ έτσι. Όπως εγώ αφού γκράζομαι και αυτά είναι η ιδεότητα δικά μου και αντίληψη δική μου.
0: Τέλος πάντων, αυτό τα λέει όλα. Το ότι δεχτήκατε προσωπική επίθεση γιατί ζητήσατε ενημέρωση.
1: Ναι, νομίζω, θυμάστε, τη διαβάσατε.
0: Νομίζω ότι τα λέει.
1: Φαντάζομαι, γιατί τα δημοσίευσε.
0: Τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο πέρα, σε αυτό που σας
1: λέω. Γένοντας τώρα στο αν απειληθεί, αν εκβιαστήκαμε, αν πιεστήκαμε κτλ. Ακούστε, δείτε κάτι. Βεβαίως και πιεστήκαμε. Και βεβαίως και απειληθήκαμε. Πώς απειληθήκαμε. Όταν θα πρέπει να αποφασίσεις για το μέλλον του νερού, του ποιοτικού νερού στο νησί σου και σου παρουσιάζεται μία σύμβαση η οποία είναι επανάληψη της σύμβασης copy-paste περίπου.
0: Της προηγούμενης.
1: Των προηγούμενων. Όχι της προηγούμενης και των προηγούμενων. Από το 2014 και ο Άιμνης ο Χατζηδιάκος έχει υπογράψει. Λοιπόν, υπάρχει προηγούμενο εδώ και 15, από τότε που ανατέθηκε η διαχείριση των φραγμάτων στην περιφέρεια, βασινόμου,
0: ναι.
1: Αυτό γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα όταν δύο δήμαρχοι έχουν υπογράψει στην ουσία παραδοχή ότι παραδέχονται εγγράφως, γιατί αυτό είναι η σύμβαση, μια παραδοχή την ερμηνεύω, παραδοχή ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ το φράγμα. Αυτό είναι. Και το αναθέτω στην περιφέρεια. Όταν λοιπόν εγώ καλούμαι να υπογράψω μια σύμβαση υπό την απειλή ότι αν δεν την υπογράψω, αύριο δεν θα έχει νερό η Ρόδος. Αλλά η σύμβαση αυτή, να συμπληρώσω,
0: ναι,
1: είναι υπογεγραμμένη από τον κύριο Καμπουράκη. Υπογεγραμμένη, μιλάω τώρα για το πνεύμα της σύμβασης, δεν μιλάω για τις λεπτομέρειες τεχνικές.
0: Ναι, ναι.
1: Υπογεγραμμένη από τον αείμνηστο το Φώτη Χατζηδιάκο προηγουμένως. Δεν ξέρω αν υπέγραψε ο Κουσουρνάς το 2013, γιατί το 2013 ξεκίνησε. Λοιπόν, όταν αυτές λοιπόν οι συμβάσεις υπογράφονται από τους δημάρχους, άρα έχω την παραδοχή τους ότι εγώ αδυνατώ να διαχειριστώ το φράγμα και το δίνω στην περιφέρεια που είναι πιο ικανή, να το πω. Έχει και το νόμο, γιατί προφανώς και το κεντρικό κράτος έχει αποφασίσει αυτό το πράγμα, έτσι. Και η σύμβαση αυτή είναι απότοκος. Έχει ελεγχθεί από τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου, από τις νομικές υπηρεσίες της περιφέρειας, από τις νομικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΡ. Έχει ελεγχθεί από το ελεγχτικό συνέδριο. Θα πω εδώ, έχει υπογραφεί και σαν μέλος του ΔΟΣΥΤΑ και ο κ. Κολιάδης. Λεπτομέρεια, μικρή.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχουν όλα αυτά, λοιπόν, εγώ τι επιλογές έχω για να καταλάβω. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Υπάρχει κάποιος που να μου εξηγήσει ότι είχα άλλο option, άλλη επιλογή. Όχι, δεν είχα. Έπρεπε να αποφασίσω να κάνω αυτά που πρέπει. Για να έχει ο τόπος μου νερό σήμερα και αύριο.
0: Ναι. Και προφανώς
1: αδιαφορετικά,
0: αυτό...
1: κυρία Παπλάκη, μισό, ναι, διαφορετικά, θα παραφέρω 47 δικηγόρους και 27 μηχανικούς πολιτικούς να καταθέσω μια άλλη άποψη. Δεν ξέρω.
0: Μα δεν νομίζω, βεβαίως καταλαβαίνω, γιατί κοιτάξτε, τα παρακολουθούσαμε όλα αυτά τότε και τις συσκέψεις που γινότανε.
1: Το πάρω εγώ, ο Σπυρόπουλος, ο Σπύρος, το διαχείριστο, ναι, το πράγμα, δεν, και να έχω αύριο νερό.
0: Ναι, δεν είπε κανείς τότε ότι η ΔΕΙΑΡ μπορούσε να το διαχειριστεί το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό εξελίχθηκε η κατάσταση έτσι όπως εξελίχθηκε και πέρασε και δια νόμου.
1: Έχεις κάποιες εστάσεις.
0: Ναι.
1: Έχεις κάποιες εστάσεις. Θέλεις να αναλάβεις εσύ τη διαχείριση. Καλά κάνεις. Δικαίωμά σου. Τις καταθέτεις εκεί που πρέπει, χωρίς φασαρίες, χωρίς αντεκλήσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς επιστολές των επιστολών, χωρίς 17 συνεντεύξεις τύπου. Φροντίζεις, αυτό είναι το σημαντικό και δεν το βλέπω από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ να είναι ικανή και στέρεη και δυνατή.
0: Για να το αναλάβει.
1: Να το καλύψει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Αυτό ήταν το ερώτημα, γιατί το σημείωσε τώρα.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Θέλεις να το αναλάβεις.
1: Θα πω ξεκάθαρα και ευγενικά.
0: Μπορεί να το αναλάβει. Μπορεί να το αναλάβει, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Θα πω ξεκάθαρα και ευγενικά, προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχει, δεν έχει ικανοποιήσει για τα τρία τελευταία χρόνια. Όχι τα τρία, και τα προηγούμενα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, κυρία Παυλάκη, που παραιτήθηκα εγώ, να ξέρετε. Εντάξει, γιατί τώρα βγαίνει. Μου πεις, γιατί δεν τα πες τότε. Τα είπα εκεί που έπρεπε. Ότι η ΔΕΙΑΡ δεν κινείται προς την εξυγίασή της, γιατί είχε τότε θέματα σοβαρά, θεωρώ ότι τώρα έχει περισσότερα. Γιατί ακούστε, κύριε Βαβλάκη, σημαντικότερο πράγμα, υπάρχει κάτι σημαντικότερα από τα έργα. Ξέρετε ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Η επιβίωση του ίδιου του φορέα τα έργα.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ποια είναι?
1: Γιατί ο φορέας πράζει ζωντανό για να κάνει έργα.
0: Ναι, να σας πω.
1: Έχουμε
0: τώρα
1: ένα οργανισμό λοιπόν που κάνει 10 έργα. Έπρεπε να κάνει 50, κάνει 10.
0: Ακούστε,
1: άμα πεθάνει, τι θα κάνει,
0: να σας πω
1: θα
0: κάτι.
1: Θα
0: λίγο, για, λίγο να κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ, έτσι, γιατί με αυτά, ναι, που λέτε δημιουργούνται ερωτήματα που θέλω να σας κάνω. Η βιωσιμότητα, λοιπόν. Είναι ένα μεγάλο θέμα η βιωσιμότητα. Εγώ, λοιπόν, ρωτώ το εξής. Τον ισολογισμό τον είδατε, τον τελευταίο, του 25, που ψηφίστηκε, τον είδατε?
1: Κάποια πράγματα τα είδα, ναι.
0: Κάποια πράγματα τα είδατε. Τα κέρδη που έδωσε είναι περίπου 10 εκατομμύρια. 10.257.000, εκ των οποίων, εκεί είναι, εκ των οποίων τα 8, 9, 10, κάπου εκεί, πάντως πάνω από 8 εκατομμύρια από αυτά, είναι αυτά τα οποία προσδοκά να πάρει από την περιφέρεια για αυτά τα τιμολόγια τα οποία έχουν καταγγελθεί και έχουν πάει στη δικαιοσύνη ως εικονικά και πλαστά. Επομένως, πού είναι τα 10 εκατομμύρια τα οποία αναγράφονται στον ισολογισμό ως κέρδη της επιχείρησης? Από την άλλη, έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό ανίσπρακτων, τα οποία ανίσπρακτα εδώ, επί δικών σας ημερών στη ΔΕΙΑΡ, πόσα ήταν, κύριε Σπυρόπουλε?
1: Όπως αναφέρουν οι ισολογισμοί, 68
0: εκατομμύρια. Σήμερα ξέρετε πόσα είναι?
1: Νομίζω 87.
0: Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει και ο κύριος Γερονικόλας και ο κύριος Στάγκας που μελέτησαν τον ισολογισμό
1: στοιχεία,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, τα στοιχεία ναι. Είναι από τον ισολογισμό.
0: Είναι
1: ναι.
0: Από τον ισολογισμό. Δεν είναι δηλαδή φανταστικά τα στοιχεία. Είναι από τον δικό τους τον ισολογισμό.
1: Είναι εγκεκριμένα από το βουσού ισολογισμό.
0: Έτσι. Χωρίς έκθεση ορκωτού λογιστή, παρεμπιπτόντος, έτσι αυτό το οποίο καταγγέλθηκε.
1: Είναι ένα άλλο θέμα αυτό, ναι. Το οποίο χρέη... το έχω βιώσει και εγώ στο πετσί μου. Ναι.
0: Τα χρέη προς τη ΔΕΗ ξέρετε πόσα είναι. Όταν, εσείς όταν παραδώσατε πόσα ήτανε?
1: Αν θυμάμαι καλά γύρω στα 6 πρέπει να ήταν.
0: Λοιπόν,
1: γιατί εγώ παρέδωσα να ξέρετε και αρχές 23.
0: Ναι.
1: Παρέδωσα,
0: θα σας πω, θα σας πω. Ναι. Από τον κύριο Τσίκη παραδόθηκε το χρέος της προς τη ΔΕΗ 10 εκατομμύρια. 21 εκατομμύρια ήταν μέχρι το 25, μέχρι το τέλος του 25 και σήμερα υπολογίζεται ότι είναι περίπου 25 εκατομμύρια προς τη ΔΕΗ. Αυτή την ώρα λοιπόν, αυτή είναι η οικονομική κατάσταση ενός φορέα που θέλει να πάρει το φράγμα, όπως είπατε και αμφισβητήσατε κι εσείς αν μπορεί να το πάρει. Είναι πάρα πολλά, είναι τεράστια τα ανίσπρακτα, είναι πολλά εκατομμύρια τα ανίσπρακτα. Τα κέρδη είναι ελάχιστα, γιατί επαναλαμβάνω σε αυτά τα 10 εκατομμύρια που βάζουν είναι αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί ως εικονικά τιμολόγια προς την περιφέρεια. Ενώ είναι τεράστιο και το χρέος προς τη ΔΕΗ. Και εδώ είναι το ερώτημα το εξής. Με αυτό το 0,16 ευρώ το κυβικό μέτρο, κύριε Σπυρόπουλε, εάν όλο αυτό το νερό που δίνει το φράγμα, είναι πόσο, είναι 21 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, πόσα θα έπρεπε να είναι τα έσοδα από τη στιγμή που το πουλάει και το πουλάει και πολύ ακριβά το νερό, πόσα θα έπρεπε να είναι τα εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχει στα ταμεία της EDR?
1: Ναι, μα εδώ είναι τα ερωτήματα που τίθενται και από τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις των ορκωτών. Από τους προηγούμενους συλλογισμούς που υπέγραψαν, ποια από αυτά θεραπεύθηκαν, τι κινήσεις έγιναν για τη διόρθωση αυτών των κακών κειμένων που σωστά, ορθά αναφέρεται, προκειμένου η ΔΕΙΑΡ να εδραιωθεί και να είναι όπως κάποτε που δάνειζε το Δήμο. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως ακούγεται, πρακτικά, το ότι χρωστάω 25 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, σημαίνει ότι έχω δανειστεί 25 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Είναι ένα δάνειο. Είναι ναι. Πώς το λένε.
0: Όπως δάνειο είναι και αυτό που είναι άλλα, αυτά που χρωστά στην περιφέρεια.
1: Αυτά που χρωστάει και στην περιφέρεια είναι άλλα 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς το πόσο, είναι άλλο ένα δάνειο. Και συζητάμε τώρα ότι αυτά πώς μπορούν να θεραπευτούν. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ανακοινώσεις ότι θα κάνω 50 εκατομμύρια έργα. Θα κάνω σύμβαση για να κάνω το βιολογικό, την επέκταση. Ωραία. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Είναι ορθό το κίνητρο, ορθό η κίνηση να κάνεις έργα και όλος ο κόσμος τα θέλει. Αλλά όπως ξαναείπα, πρέπει να υπάρχει και αύριο η ΔΕΙΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, ως πού φτάνει το τι έργα θα κάνω. Αύριο, και έχω πει χαρακτηριστικά, το master plan είναι, το έχει κοστολογήσει ο πρόεδρος 260 εκατομμύρια. Γιατί έκανε μια σύμβαση αύριο 260 εκατομμύρια να ξεκινήσει τα έργα. Η Ρόδος θέλει 2 δισεκατομμύρια να φτιάξει...
0: Να σας πω τώρα, το έργο αυτό που είπατε για την επέκταση, για την επέκταση του βιολογικού, αυτό το 46,6 εκατομμύρια. Με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όπως επαναλαμβάνουμε, προκύπτουν από τον ισολογισμό, δεν είναι δικά μας. Πώς θα το κάνουν αυτό το έργο?
1: Αυτό ακριβώς λέω, ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν μπορείς να φορτώνεις με άλλες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα με αυτά τα μεγάλα νούμερα, γιατί... Υπάρχει και ο κόσμος που έχει το αντίλογος του κόσμου του απλού που λέει συγγνώμη, θα σταματήσει η να κάνει έργα. Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να είναι φιδωλή, γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομική της κατάσταση δεν είναι αυτή που της επιτρέπει να προχωράει με ίδιους πόρους. Έτσι. Τώρα,
0: λοιπόν, πάνω σε αυτό δύο σημεία θέλω έτσι να εστιάσουμε και για τον κόσμο που μας ακούει. Για αυτό το έργο των 45 εκατομμυρίων, 46,6 πόσα είναι εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του βιολογικού, το οποίο έχει πέσει και από την Αδυσσή και δεν ξέρουμε τώρα πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Έχει πει δημόσια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το καλοκαίρι ότι έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο μέσα από ένα συνολικό πρόγραμμα 90 εκατομμυρίων ευρώ που μέσα από εκεί λέει θα έρθουν και τα 46. Έχει συμφωνηθεί και ότι έχει γίνει αυτή η συνεννόηση με το Υπουργείο. Έχετε εσείς καθόλου υπόψη σας, γιατί εγώ πραγματικά δεν έχω. Υπάρχει τέτοια ανακοίνωση κάπου? Ξέρετε εσείς... Να έχει Βαβλάκη... υπάρξει κάποια, δηλαδή θα γινόταν δήλωση, θα γινόταν συμφωνία με κάποιον υπουργό, μια συνάντηση και θα του έλεγε ναι, θα τα πάρεις με 90 εκατομμύρια κτλ. Και δεν θα είχαν βγει ανακοινώσεις και φωτογραφίες και όλα αυτά. Έχετε δει εσείς τίποτα, μήπως μου διαφεύγει εμένα κάτι?
1: Κυρία Βαβλάκη, εύχομαι αυτά να είναι αλήθεια, πραγματικά. Και να βρεθεί χρηματοδότηση να ολοκληρωθεί αυτό το έργο το τόσο σημαντικό. Και θα είναι μεγάλη επιτυχία του σημερινού Πρόεδρου. Μέχρι τότε το να λέμε ότι έχω κάνει συζητήσεις, επειδή εγώ είμαι πρακτικός, συγχωρέστε με, αλλά είμαι ένας λογιστάκος ταπεινός, η εγγραφή στα βιβλία μου θα είναι από ίδιους πόρους. Στα λογιστικά μου βιβλία, όταν συμβασιοποιήσω ένα τέτοιο έργο, πρέπει να γράψω ίδιους πόρους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να γράψω σε ένα συλλογισμό εγώ στα βιβλία μου συμφωνήθηκε ότι θα μου δώσουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα, στις οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συμβασιοποιήσω, πρέπει να γράψω από ίδιους πόρους. Αυτό, είπαμε, υποθηκεύει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Δεν θα δυνατεί να καλυφθεί από το κεφάλαιο της επιχείρησης. Έτσι, και από τη θέση της επιχείρησης, νομική. Είναι άλλο ένα βάρος το οποίο υποθηκεύει το μέλλον της επιχείρησης. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λογιστικά μιλάω, προσπαθώ να το κάνω πιο αναλυτικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Μακάρι. Να γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι, απλά διερωτώμεθα, διότι όταν κάνεις ένα μέτρο αγωγό, αλλάζεις μία βάνα και το κάνεις μεγάλο θέμα και το βάζεις στα social και βγάζεις φωτογραφίες και κάνεις αναρτήσεις για το μεγάλο σου έργο, θα είχες κάνει συνάντηση και συνεννόηση με Υπουργείο να σου δώσει 46, 47, 90 εκατομμύρια και θα το είχες πει έτσι εντάχει μέσα σε κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια ερώτηση που έθεσε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης. Δεν θα είχε γίνει μείζον θέμα ως μείζονα επιτυχία της ΔΕΙΑΡ να χρηματοδοτήσει το στρατηγικό της πλάνο με 90 εκατομμύρια με απόφαση του ΤΑΔΕ Υπουργού. Αυτό ρωτώ. Το προφανές νομίζω και αυταπόδεικτο και για τον κόσμο τον οποίος μας ακούει.
1: Ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή η ανακοίνωση τελευταία της ΔΕΙΑΡ και η απόφαση να τροποποιήσει τους όρους, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα να έχει ενστάσεις και να προχωράει σε κάθε ένδικο μέσο αν χρειαστεί, εφόσον υπάρχει διαφωνία. Όμως δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εάν επέλθει κάποιο αποτέλεσμα και τελικά αυτές οι ανακοινώσεις που κρατάμε screenshot και στα αρχεία μας επιτευχθεί αυτό το πράγμα, θα είμαι ο πρώτος που θα πω συγχαρητήρια, πετύχατε και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, κύριε Πρόεδρε και Διοικητικό Συμβούλιο και Δημοτική Αρχή, συγχαρητήρια που τα πετύχατε. Το να λέω ότι θα έχω και ότι μίλησα κάπου, αυτά νομίζω ναι, ότι
0: κάποιος
1: δεν είναι
0: μου
1: σοβαρά.
0: Είπε δεν και είναι μπορεί σοβαρά. Να γίνει και δεν μπορεί και σοβαρά. Να μην γίνει και αν δεν γίνει εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Γιατί δεν είναι σοβαρά, γιατί δημιουργούν αυτό που είπατε προηγουμένως για μένα. Εάν τελικά δεν γίνουν όλα αυτά, φρούδες ελπίδες. Λοιπόν, ανακοινώσεις βαρύλουδες και αστηριχτές, καλό είναι να μην γίνονται.
0: Ναι. Πάμε
1: να δουλεύονται στο παρασκήνιο, γιατί το πολιτικό παρασκήνιο βεβαίως υπάρχει και θα υπάρχει. Δηλαδή συζητήσεις με υπουργούς πάντοτε έκαναν οι πρόεδροι και σωστά κάνουν και ιδιαίτερες συζητήσεις κλπ. Το να ανακοινώνεις κάτι πρέπει να έχεις και τη συνένεση του άλλου που το έχει, που το έχετε συζητήσει οπωσδήποτε και να βγείτε από κοινού κτλ. Το να λες ότι κάποιος μου είπε κάτι, αυτά είναι νομίζω λίγο του καφενείου. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Προφανώς. Ελέγχθησαν όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχουν και τα ηχητικά αποσπάσματα.
1: Διαφωνώ με αυτά. Δηλαδή,
0: το λέω τώρα, μην διανοηθεί κανείς και πει ότι δεν ελέγχθη αυτό, γιατί ελέγχθη ακριβώς έτσι αυτό και το έχω, αλλά για την οικονομία του χρόνου θέλω να πάω λίγο παρακάτω. Πάντως ο ισολογισμός αποτυπώνει μια δεινή ουσιαστικά οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι καλή η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ.
1: Πάντα ήταν και τα χρόνια μας εμείς, πάντα ήταν.
0: Εγώ λοιπόν θέλω...
1: Έχουν ευθύνη και οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Και εσείς χρωστούσατε. Και εσείς χρωστούσατε. Και η δική σας που πέρασε, εκεί θα πήγαινε. Και εσείς χρωστούσατε στην περιφέρεια επί δική σας διοίκηση στη ΔΕΙΑΡ την προηγούμενη περίοδο. Τι διαφοροποιεί λοιπόν, θα μπορούσε κανείς εδώ πέρα να ρωτήσει, μα και εσείς χρωστούσατε. Τι διαφοροποιεί τη δική σας διοίκηση από τη σημερινή του Βαγιανού?
1: Κοιτάξτε, όταν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, το πούμε έτσι, δηλαδή χρωστάς, δεν μπορείς να ζητάς και τα ρέστα. Θα πρέπει να είσαι συγκαταβατικός διπλωμάτης, διπλωματικά να χειρίζεσαι τις υποθέσεις, γιατί χρωστάς. Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και η Δημοτική Αρχή λέει δεν χρωστάω 12, χρωστάω 10, το έχει πάει στα δικά. Να χειρίζεσαι τις υποθέσεις, γιατί χρωστάς. Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και η Δημοτική Αρχή λέει δεν χρωστάω.

0: σύμβαση μαζί του. Είναι νόμος της αγοράς και νομοτελειακή έτσι, σχέση των ανθρώπων, των σχέσεων της αγοράς κλπ. Ότι θα αντιδράσει. Αντέδρασε λοιπόν η περιφέρεια και έκανε κατασχέσεις σε λογαριασμούς.
1: Ναι.
0: Άρα δεν την περίμενε στην αντίδραση. Λέει γιατί μας κατασχέσανε. Μα δεν είναι φυσιολογική η εξέλιξη των πραγμάτων όταν δεν πληρώνεις και όταν έχεις σηκώσει. Υπήρχε λοιπόν επί δική μας, θα μου πείτε γιατί δεν γίνανε κατασχέσεις και επί δική μας. Λάθος. Κατάσχεση έγινε για μια μέρα και επί του αείμνης του Χατζηδιάκου και πληρώθηκε το ποσό και ήρθε. Και σε εμάς υπήρξε μια. Ήταν έτοιμη η περιφέρεια να μας κάνει κατάσχεση, αλλά προλάβαμε στο παραπέντε και πληρώσαμε 3 εκατομμύρια θέμα μεγάλα μαζεμένα. Η περιφέρεια δεν είναι, είναι ένα κόστος προς τον ανάδοχο. Πρέπει να καλυφθεί αυτό.
1: Επειδή έχω είναι διαβάσει. Είναι υπόλογη βεβαίως. Και επειδή έχω διαβάσει και την προγραμματική σύμβαση, εκεί το τι υποχρεώνεται
0: τον απλό κόσμο. Ο καθένας... δεν είναι 12 που χρωστάς. Είναι 10, είναι 8.
1: Να σας πω τώρα, εδώ έχω μια απορία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΙΑΡ την οφειλή της την έχει αναγνωρίσει. Όχι μόνο γιατί τη ρύθμισε και πληρώνει τη ρύθμιση αυτή, γιατί νομίζω ότι μόνο τη ρύθμιση πληρώνει, δεν πληρώνει τίποτα άλλο. Τρέχει στο μεταξύ ο λογαριασμός.
0: Μα δεν νομίζω η ΔΕΙΑΡ να λέει δεν χρωστάω.
1: Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Λέει στον ισολογισμό της. Προς την περιφέρεια, έχει γραμμένο συγκεκριμένα το ποσό. Περιμένετε να το βρω και θα σας πω και ακριβώς το ποσό που έχει γραφτεί στον ισολογισμό του.
0: Δεν μπορεί να είναι άλλο από τη σύμβαση. Γιατί
1: είναι πάνω από 7 εκατομμύρια αυτό που έχει γράψει.
0: Να είναι
1: 7 εκατομμύρια
0: σύμβαση,
1: για το τέλος, μέχρι το τέλος του 2025. Μέχρι
0: το τέλος. Για να υπάρχει άλλο ποσό είναι γραμμένο στον ισολογισμό πέρα τη σύμβαση, θα πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση που
1: δώσει.
0: Και δεν υπάρχει. Προς το παρόν υπάρχουν στάσεις.
1: Λοιπόν, στον προϋπολογισμό της, στον ισολογισμό της μάλλον, τέλος του 25, είναι 7.852.727,14. Άρα λοιπόν, το αναγνωρίζεις, υπάρχει, το έχεις ρυθμίσει, πληρώνεις και την μηνιαία σου δόση. Τότε προς τι όλη αυτή εδώ η αμφισβήτηση, αφού το αναγνωρίζεις, γιατί δεν το πληρώνεις? Γιατί με το να πας, με το να σου βεβαιωθεί όλο αυτό το θέμα, νομίζω ότι τελικά από όλα αυτά που πληρώνει δεν πάνε όλα στην περιφέρεια. Πάει και στο κράτος, πάνε και στην ΑΔΕ. Έτσι δεν είναι? Εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως λογιστής.
0: Σωστά. Ένα 20%.
1: Ένα 20%. Δηλαδή αυτό δεν το επιβαρύνεται, δεν είναι επιπλέον ένα βάρος που θα μπορούσε να το έχει αποφύγει η ΔΕΙΑΡ? Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι λογιστής, εσείς ξέρετε.
0: Εφόσον υπήρχε συνεννόηση που είχαμε εμείς και οι προηγούμενες διοικήσεις, αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που είπα, ότι χάνει ο τόπος από τις μη συνεννόηση,
1: δηλαδή,
0: από αυτές τις πολεμικές εχθροπραξίες, θα έλεγα, έτσι με αντεγκλήσεις, σηκώνουμε τύχη, ενώ είμαστε υποχρεωμένοι, εντολή του κόσμου και για τον πρώτο μιλό και για τον δεύτερο, είναι να τα βρούμε. Είστε υποχρεωμένοι, κύριε, να τα βρείτε.
1: Μα εδώ υπάρχει μία σύμβαση, έτσι, η οποία λέει αυτά τα οποία ορίζει, είναι δεσμευτική μέσα, την έχω διαβάσει τη σύμβαση και όλα αυτά, τι προβλέπει για τον καθένα εκ των τριών συμβαλωμένων, το τι πρέπει να πληρώνει η ΔΕΙΑΡ, πότε να τα πληρώνει κτλ. Να τα δίνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια δεν παίρνει τίποτα, πρέπει να τα δώσει στον εργολάβο και τα συναφή. Από τη στιγμή λοιπόν που το αναγνωρίζεις και φαίνεται ότι το αναγνωρίζεις, γιατί το έχεις και στον ισολογισμό σου, γιατί δεν το πληρώνεις και έχεις βάλει την επιχείρηση που είναι ήδη επιβαρημένη οικονομικά στη διαδικασία να πληρώνει και στην ΑΔΕ? Πόσο είναι, κανένα εκατομμύριο είναι, πόσα είναι αυτά τα οποία τώρα επιπλέον έχουν πληρωθεί?
0: Το 20% από τις πληρωμές που γίνει από την κατάσχεση χείρας τρίτου.
1: Μάλιστα. Την ίδια ώρα λοιπόν, τώρα προσέξτε εδώ, λένε ότι θέλουν να καταργήσουν, να τροποποιήσουν τη σύμβαση, γιατί είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνουν, τα οποία δεν τα δίνουν, έτσι. Είναι για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν τα δίνουν, αφού δεν δίνουν στην περιφέρεια. Δεν δίνουν στην ΔΕΗ και είπαμε πόσο είναι τα χρέη, προφανώς δεν τα δίνουν. Δεν πληρώνουν τίποτα. Το μόνο που πληρώνουν είναι τη ρύθμιση. Τη ρύθμιση της προηγούμενης προγραμματικής, στην ΑΔΕ, στην ΕΔΟΗ και τη ρύθμιση τη σημερινή. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ βγαίνει και το εξής. Η ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ, κύριε Σπυρόπουλε, αν κάνει κανείς τη διαίρεση με τα κυβικά του νερού κτλ., αυτό το οποίο ετησία.

0: κυρίως αναλογή στη ΔΕΙΑΡ είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πρέπει να πληρώσει. Βγήκαν όμως στη δημοσιότητα οι συμβάσεις με ιδιώτες που έχει κάνει η ίδια η ΔΕΙΑΡ για μικρότερης κλίμακας, πολύ μικρότερης κλίμακας έργα, και σε ετήσια βάση είναι περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να δίνει. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί δεν τα κάνει από μόνη της? Δεν θα μπορούσε να βάλει δικό της κόσμο να κάνει? Αυτή που δεν θέλει να πληρώσει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το τεράστιο έργο, για αυτή την τεράστια ιδιαίτερη υποδομή, τη μεγαλύτερη στο Αιγαίο, της φαίνονται πολλά και δεν θέλει να πληρώσει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνει το χρόνο. Πώς πληρώνει σε δικές της μικρότερες υποδομές 4,5, πόσα είναι περίπου κάπου εκεί?
1: Αλλά είναι γεγονός ότι η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί να εκτελέσει τα έργα που μπορούσε άλλοτε να εκτελέσει, γιατί το προσωπικό έχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει γύραση προσωπικού, είναι γεγονός αυτό. Άρα η αναθέση στους εργολάβους είναι γεγονός, αλλά είναι σωστός και ο προβληματισμός που θέτεται, σε τι προτεραιότητες βάζει. Είναι θέμα πολιτικής, αλλά από την άλλη ξαναλέω, όταν ασκείς πολιτική πρέπει να περιμένεις και τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα.
0: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Όχι, εδώ μιλάμε τώρα με αριθμούς. Εσείς είστε λογιστής και μιλάμε με αριθμούς για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι. 4,4 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν μπορείς με τα δικά σου, με τους ίδιους ανθρώπινους πόρους, να λειτουργήσεις αυτές τις υποδομές. Που τι είναι? Αντιλιοστάσια και τέτοια πράγματα. Δεν είναι αυτό το θηριώδες φράγμα. Δεν είναι η θηριώδης αυτή εγκατάσταση του φράγματος, που είναι λιγότερα, είναι 3,6. Και λέω εγώ, αν δεν μπορείς να λειτουργήσεις και να συντηρήσεις τις δικές σου μικρές εγκαταστάσεις, πού θα βρεις το προσωπικό για να λειτουργήσεις το φράγμα του Γαδουρά?
1: Προφανώς μιλάμε για μια ανάθεση πάλι σε εργολάβο, θα το αναλάβεις εσύ.
0: Ανάθεση σε εργολάβο πάλι, μάλιστα.
1: Φυσικά. Ναι. Καλά. Δεν νομίζω
0: να... Δηλαδή το θέμα μας ποιο είναι, να φύγουμε από τον ένα, από τη μια ανάθεση και να κάνουμε εμείς τη δική μας,
1: Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της σημερινής διοίκησης, θα ήθελα να τους μάθω, αλλά σας λέω... Πλησιάσαμε, κάναμε μια επαφή, βγάλαμε μια ανακοίνωση, ρωτήσαμε κάποια πράγματα και η απάντηση ήταν προσωπική επίθεση στο ένα
0: μέλλον. Ναι, γιατί ξέρετε, δεν λέει ότι θα κάνουμε.
1: Δεν έχουμε επαφή να μας εξηγήσει.
0: Σωστά.
1: Ίσως εάν μας εξηγούσε ο πρόεδρος ποια είναι η πολιτική του και ποια είναι. Να μπορούσα και εγώ να εξηγήσω σε εσάς και δηλαδή στον κόσμο το ποια είναι η λογική.
0: Ναι.
1: Και να έχει μια
0: καλά,
1: λογική.
0: Προφανώς καταλαβαίνετε ότι. Ναι, να πιθανολογήσετε, έτσι. Γιατί είναι αυτό που μας είπατε. Είναι μια απάντηση.
1: Δεν έχει
0: τους ανθρώπινους πόρους. Βέβαια, σε ανακοινώσεις που βγάζει, δεν λέει δεν έχω τους ανθρώπινους πόρους και όταν τα πάρω εγώ, αν ποτέ το πάρω το φράγμα εγώ, θα κάνω διαγωνισμό για να το δώσω σε άλλο ιδιώτη. Δηλαδή να κάνω αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και άμα είναι να κάνεις αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί να το ξανακάνεις? Δεν κατάλαβα. Για να πετύχεις τι ακριβώς? Άρα. Και δεν λέει αυτό, λέει να εκπαιδεύσω το προσωπικό της ΔΕΙΑΡ. Μα αν έχεις προσωπικό της ΔΕΙΑΡ να το εκπαιδεύσεις, γιατί δεν το διοχετεύεις σε αυτές τις δικές σου τις εγκαταστάσεις που σήμερα δίνεις 4,5 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν είναι λογικό το ερώτημά μου?
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Λογικό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, με την τιμή του νερού, 0,16. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει φθηνότερο, δηλαδή μπορεί να το κατεβάσεις? Το νερό αυτό, δηλαδή, για κάντε μου ένα σχόλιο πάνω σε όλη αυτή τη συζήτηση.
1: Ο καθένας, ο Δήμος έχει συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν κανονικά οι συμβάσεις που υπογράφουν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να τηρούνται. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Η σύμβαση αυτή λήγει το 28 που έχει υπογραφεί. Είναι 6,5 ετών, έτσι από το 22 το 28. Θα μπορούσε λοιπόν να προετοιμαστεί η ΔΕΙΑΡ να οχυρωθεί με προσωπικό, με ανθρώπινους πόρους, με οικονομικούς πόρους, έτσι, δηλαδή να πάρει τα οφειλόμενα, να κάνει κινήσεις οικονομίας κλίμακας, όπως σωστό το κίνητρο για τα φωτοβολταϊκά και τα ΑΠΕ, έτσι. Να κάνει το άλλο και να ισχυροποιηθεί η ΔΕΙΑΡ. Να έχεις λοιπόν μια ισχυρή ΔΕΙΑΡ από ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους και να πεις εγώ είμαι έτοιμη να αναλάβω τη διαχείριση του φράγματος.
0: Ναι. Μήπως να κάνει και εδώ έχετε, θεωρώ, μερίδιο ευθύνης κι εσείς. Είχατε, δηλαδή, εννοώ την εποχή που ήσασταν στα πράγματα.
1: Φυσικά δεν θα αρνηθώ κανένα
0: μερίδιο ευθύνης. Δεν έπρεπε, όταν
1: όμως
0: έχεις
1: εγώ
0: ένα πράγμα.
1: Θα έλεγα, θα έγραφα, αλλά ναι, δεν εισακούμουν.
0: Και γι' αυτό σηκωθήκατε και φύγατε.
1: Μάρτιο του 23.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και έκανα και δεύτερη κίνηση. Δεν ακολούθησα, δεν κατέβηκα στις εκλογές, γιατί δεν πίστευα ότι θα ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, δηλαδή της απαξίωσης, ναι, ενός οργανισμού. Δεν ήταν σωστή η διαχείριση, δεν ήταν στην κατεύθυνση που σας περιγράφω.
0: Ξέρετε,
1: και
0: γιατί
1: αυτά
0: σας
1: που
0: το
1: λέω
0: αυτό
1: τώρα, τα λέγα και τότε και τα πίστευα και τότε.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί αν είναι η ονομαστική αξία του νερού 0,16 λεπτά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει πιο κάτω, αλλά δεν είμαι και ειδική, μπορεί και να γίνεται. Έτσι, είναι πάντως ασήμαντο αυτό το 0,16. Και αν συγκρίνουμε και με άλλες ΔΕΙΑ που υδροδοτούνται από φράγματα, είναι πολύ πολύ χαμηλότερο το ποσό. Αφού λοιπόν είναι η ονομαστική αξία. Και βγαίνει ο Βαγιανός με ανακοίνωση και λέει: όχι, επειδή δεν το παίρνω όλο, δεν είναι τόσο, είναι περισσότερο. Ποιος θέλει που δεν το παίρνει όλο? Και εδώ είναι το ερώτημα. Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει από την ώρα που ξεκίνησε να φτιάχνεται το φράγμα για να λειτουργήσει αυτό το έργο που ήταν από τη δεκαετία του 70 εγκαταλελειμμένο, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η ΔΕΙΑΡ είναι να φτιάξει τις υποδομές της, διαχρονικά λέω τώρα και για τις προηγούμενες, έτσι δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή, αλλά έχουμε και ήδη 3 χρόνια της σημερινής διοίκησης, αντί να αμφισβητείς τη σύμβαση και το νερό και την τιμή του και το ένα του και το άλλο του, να καθίσεις να φτιάξεις τις υποδομές σου, το δίκτυό σου, τις δεξαμενές σου, να μπορείς να το πάρεις όλο αυτό το νερό, τα 21-22 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, και όσο περισσότερο παίρνεις τόσο να μειώνεις την τιμή του.
1: Κυρία Παυλαγή, στο άρθρο 1 αντισύμβασης αναφέρει στη δεύτερη παράγραφο: επιδίωξη και σκοπός είναι παράλληλα διατήρηση του τελικού κόστους του πόσιμου νερού από τη ΔΕΙΑ προς τον τελικό καταναλωτή σε χαμηλά ή και μειωμένα σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα κόστους.
0: Ναι.
1: Αυτή η σύμβαση προφανώς είναι επισφράγισμα και απότοκος μελετών, τεχνικών μελετών και κατάθεσης οικονομικών στοιχείων κτλ. Από επιστήμονες και από τις υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας, νομικού συμβούλου. Άρα το 016 δεν σχηματίστηκε επειδή το είπε ο Α ή ο Β, έτσι, σχηματίστηκε κατόπιν μελετών και αριθμών και δεδομένων. Ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι εγώ θέλω χαμηλότερο. Μάλιστα, πρέπει να το τεκμηριώσεις. Πρέπει να είναι εφικτό, γιατί εγώ θα σου έλεγα μηδέν. Μπορεί να γίνει? Όχι, υπάρχει ένα κόστος. Άρα, αντιστοιχεί λοιπόν αυτό στο μέγιστο ποσό, τα 60.000 κυβικά που πρέπει να παίρνει η ΔΕΙΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Οι τιμές στην αγορά, όταν πάω να αγοράσω, για να ξέρουμε τους βασικούς νόμους της αγοράς, όταν πάω να αγοράσω εγώ χοντρικής, με ρωτάει λοιπόν ο προμηθευτής μου, θέλεις εμπόρευμα 1 εκατομμύριο ή θες 10 ευρώ εμπόρευμα? Άλλη τιμή είναι το 1 εκατομμύριο, άλλο. Γιατί? Γιατί το κόστος μεταφοράς, το κόστος του προσωπικού, το κόστος το λογιστικό, το διαχείριση, το διοικητικό είναι άλλο. Δηλαδή γίνεται εξοικονόμηση κόστος από τον προμηθευτή σου όταν εσύ θες μεγαλύτερες ποσότητες.
0: Σωστή.
1: Άρα αυτό σχηματίστηκε με κάποια δεδομένα, με τα δεδομένα αυτά που υπογράφησαν.
0: Της πλήρους αξιοποίησης της δυναμικότητας του φράγματος.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει σημαντική μια τιμή βάση και αυτού του δεδομένου και αυτής της φιλοσοφίας της λογικής. Έτσι, γιατί εδώ ο ανάδοχος δεν είναι ούτε περιφέρεια, ούτε κοινοφιλής οργανισμός, ούτε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πρέπει να έχει και το κόστος διαχείρισής του και ένα κέρδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κάθε ανάδοχος. Ναι, είναι λογικότατο. Ναι.
0: Λογικό, λοιπόν, λογικό.
1: Εκεί, λοιπόν, προφανώς αυτά έχουν υπολογιστεί και προφανώς η έκπτωση του 0,16, κύριε Παυλαγή, η χαμηλή αντικειμενικά τιμή αυτή, δεν μπορεί να πει κανένας δεν είναι χαμηλή. Εδώ περιγράψατε στην Κρήτη τον οργανισμό αυτό που είναι τα διπλάσια. Ωραία. Η χαμηλή αυτή αντικειμενικά έχει επιτευχθεί γιατί του δήλωσε ότι θα παίρνω 60.000 κυβικά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν τι κάνεις? Άρα καταλήγουμε σε αυτό που σας ρωτήσα
1: νωρίτερα. Έχει υπογραφεί από το Δήμο,
0: ναι,
1: έχει υπογραφεί.
0: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνεις.
1: Με νομικούς συμβούλους.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν. Αυτό
0: λοιπόν δεν σου δημιουργεί την υποχρέωση να το πάρεις κάνοντας τις κατάλληλες υποδομές.
1: Όχι, εγώ θα χαρώ, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, και θα βγω δημόσια να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο τον κύριο Βαγιανό Εάν όλα αυτά που λέει τα πετύχει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Αν δεν τα πετύχει, τι γίνεται? Γιατί έχει θέσει όχι ψηλά τον δίχτυ. Εγώ πιστεύω ότι έχει θέσει σε επίπεδα του ανέφικτου.
0: Να σας πω τώρα, το ανέφικτο.
1: Εάν τα πετύχει, τα έχουμε δει όλα.
0: Τα έχουμε δει όλα. Okay. Εμείς όμως μιλάμε.
1: Εγώ θα πω και θα πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Αλλά μέχρι τότε να δει ο κόσμος και να δούμε τι έχουμε. Έχουμε μια διαμάχη που δημιουργεί θέματα στην τοπική κοινωνία, δημιουργεί εντάσεις, σηκώνει τύχη μεταξύ πρώτου και δευτερού βαθμού. Και το αποτέλεσμα και το έργο ποιο είναι? Κάνουμε έργα, γιατί ομολογουμένως γίνονται έργα στη ΔΕΙΑ. Το ομολογήσουμε γι' αυτό. Πολλά. Το θέμα είναι, την ίδια στιγμή, σας λέω, να ζήσει και ο οργανισμός αύριο.
0: Λοιπόν, πάνω στο να ζήσει ο οργανισμός αύριο, δεν ξέρω
1: γιατί
0: τελικά...
1: τα 25 εκατομμύρια, ναι, και τα 10 εκατομμύρια δεν δίνονται.
0: Ναι. Ακούστε τώρα. Όπως λέτε, να ζήσει ο οργανισμός.
1: Εκτός αν επιτευχθεί και αυτό.
0: Ναι, να ζήσει.
1: Εάν επιτευχθεί και αυτό.
0: Να λέτε να ζήσει ο οργανισμός.
1: Να συγχαρητήρια.
0: Να κάνω μια ανακεφαλαίωση.
1: Να τώρα σε εσάς.
0: Ναι, θα τα πείτε τα συγχαρητήρια.
1: Αλλά μέχρι τότε.
0: Αλλά μέχρι τότε. Μέχρι τότε ξέρετε τι έχουμε.
1: Έχουμε πραγματικά γεγονότα. Έχουμε ισολογισμούς που πρέπει να γράψουν από ίδιους πόρους. Καταλαβαίνετε, έχουμε δεδομένα. Τα οποία
0: αυτά
1: είναι
0: λοιπόν,
1: άλλα από αυτά.
0: Αυτά
1: που
0: λοιπόν τα δεδομένα.
1: Υποσχέσεις.
0: Θέλω να.
1: Αλλά υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Βλέπουμε. Οι υποθέσεις, νομίζω, των εστάσεων και όλα αυτά που έχουν γίνει θα εκδικαστούν όταν ο κ. Χατζημάρχος δεν θα είναι περιφερειάρχης και ο κ. Κολιάς δεν θα είναι δήμαρχος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Εδώ, όλη η βάση της συζήτησης, κύριε Σπυρόπουλε, είναι η πραγματική οικονομική δυνατότητα και διαχείριση της ΔΕΙΑΡ. Αυτή είναι η βάση. Το αν μπορεί να κάνει την επέκταση του βιολογικού και πώς θα την πληρώσει. Το αν μπορεί να πάρει το φράγμα όπως λέει ότι θέλει να το πάρει και μπορεί, και από τη μία λέμε ότι δεν έχουμε υπαλλήλους και κάνουμε συμβάσεις με ιδιώτες για τα δικά μας έργα, αλλά ως διαμαγείας εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε το φράγμα. Ενδεχομένως βέβαια το φράγμα μετά να πάει ξανά και από αυτούς, αν το πάρουν ποτέ, σε ιδιώτη. Οπότε εκεί κανένας δεν εγγυάται αν η τιμή θα είναι και τότε μικρότερη από το 0,16. Αλλά αυτή την ώρα μιλάμε με τον ισολογισμό. Ο ισολογισμός τι λέει? Υποχρεώσεις 57,5 εκατομμύρια. Λέει κέρδη 10 εκατομμύρια, 10.200, εκ των οποίων επαναλαμβάνω τα 8 είναι αυτά που έχουν καταγγελθεί και έχουν πάει στη δικαιοσύνη, 8 ή 9 ως εικονικά τιμολόγια. Έχουμε 25 εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΗ και έχουμε και περίπου 80, πάνω από 80 εκατομμύρια, πάνω από 25. Σήμερα 80, πάνω από 80 εκατομμύρια ανίσπρακτα σήμερα. Έτσι. Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση. Με βάση τον ισολογισμό, όχι γιατί το λέω εγώ. Αυτή είναι όλη η συζήτηση την οποία κάνουμε αυτή την ώρα.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Επομένως, πώς θα τα προχωρήσεις όλα αυτά που όπως και εσείς το βάζετε το ερώτημα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Θα μπορούσες διορθώνοντας αυτά τα σημεία, ναι, που πονάει η ΡΕΑ.
0: Ωραία.
1: Δεν βλέπω όμως κίνηση προς αυτή. Ναι. Αντιθέτως, ξαναλέω, βλέπω σε όλα αυτά θα προσθέσω, ναι, και τα 50 εκατομμύρια της σύμβασης. Δηλαδή θα δημιουργήσει άλλη μια υποχρέωση 50 εκατομμυρίων.
0: Του βιολογικού, λέτε. Την επέκταση, έτσι, του βιολογικού.
1: Ναι,
0: 46,
1: από ίδιους πόρους, μια υπόσχεση ότι θα μου, ναι, δώσει κάποιος υπουργός. Ποιος, ναι, είναι αυτός ο υπουργός, ναι, θα μας πει να ξέρουμε και ξαναλέω μακάρι, αλλά μέχρι τότε.
0: Εδώ όμως
1: υπάρχουν αυτά τα δεδομένα τα οποία αναφέραμε.
0: Υπάρχει κι άλλο μια παράμετρος, την οποία την έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, το θέμα των παραγραφών. Κύριε Σπυρόπουλε, γιατί παρουσιάζονται μεν αυτά εδώ τα στοιχεία, αλλά όσο ξέρω, οι ορκωτοί λογιστές, όταν έλεγξαν τους προηγούμενους ισολογισμούς, εξέφρασαν επιφυλάξεις. Και οι επιφυλάξεις αυτές συνίστανται στην δυνατότητα της ΔΕΙΑΡ να εισπράξει τα ανίσπρακτα. Και φαντάζομαι ότι ο λόγος που υπάρχει αυτή η ένσταση και η επισφάλεια όλης αυτής της ιστορίας είναι το θέμα των παραγραφών στη μεταετία. Εδώ για πείτε μας τι ισχύει τελικά. Γιατί αν είναι έτσι, αν παραγραφούν αυτοί οι οφειλές πέραν της πενταετίας, καταλαβαίνουμε ότι οι χρήσεις, οι αιτήσιες, θα βγουν ζημιογόνες με αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε.
1: Αυτός ήταν ένας από τους κύριους προβληματισμούς μου. Είχα προβεί και σε ενέργειες τότε σαν αντιπρόεδρος για να κινηθούμε, αλλά δυστυχώς έβλεπα ότι δεν εισακουγόμουν, δεν προχωρούσαν οι υποθέσεις. Δεν βοηθούσε η Δημοτική Αρχή το έργο αυτό, το συγκεκριμένο σε αυτή την κατεύθυνση, και γι' αυτό παραιτήθηκα. Ρωτώ λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και να συναντήσω τον πρόεδρο, αλλά σε σας λέω ότι χτίζει τύχη, δεν ξέρω, να το ρωτήσω. Τι έχει κάνει για τη διασφάλιση αυτό των απαιτήσεων, γιατί είναι σημαντικό. Τι έχει γίνει για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούω, διαβάζω ότι έχει προχωρήσει σε κάποιες κατασχέσεις λογαριασμών, σε διαταγές πληρωμής. Μακάρι, το εύχομαι. Σε τι πόσο, με ρημνά, τι ποσοστό, πόσο είναι το ποσοστό αύξησης. Βλέπω όμως ότι το ποσοστό των απαιτήσεων ανεβαίνει.
0: Και
1: το σημαντικότερο είναι γιατί ότι θα ανέβει. Ο ρυθμός αύξησης των απαιτήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί σωρεύονται νέες απαιτήσεις, θα ανέβει σε απόλυτο αριθμό. Δεν θα την γλιτώσεις που λένε, αλλά να μειώσεις το ρυθμό αύξησης που σημαίνει ότι εισπράττεις από τα παλιά τουλάχιστον. Που
0: κοιτάξτε,
1: είναι και το βασικότερο.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Σωστά. Εισπράττεις τα παλιά.
1: Οι θα αυξηθούν. Οι απαιτήσεις θα αυξηθούν γιατί δημιουργήθηκαν νέες κλίνες, νέες μονάδες.
0: Έχεις τις καινούργιες σου απαιτήσεις.
1: Όμως αν ρίχνεις το ρυθμό αύξησης σημαίνει ότι εισπράττεις τα παλιά. Εγώ δεν βλέπω να μειώνεται και ο ρυθμός αύξησης. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν το βλέπω. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω τον πρώτο να μου δώσει κάποιες εξηγήσεις, να μπορέσω να τα μεταφέρω κι εγώ και να πω ότι ένα-δύο πράγματα τα είπα γιατί δεν γνώριζα. Και τώρα διαφωτίστηκα με στοιχεία ότι ξέρετε. Βεβαίως. Γιατί όχι, δεν έχουμε κανένα.
0: Πάντως το θέμα των παραγραφών.
1: Παρόλο που το έχει μετατρέψει και πήγαν προσωπική υπηρεσία, εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι. Θα χαιρόμουν να βρεθώ να μου τα εξηγήσει μόνο στα νούμερα.
0: Κατανοητό, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά εδώ τώρα το θέμα των παραγραφών. Εάν πρέπει να παραγραφούν οφειλές, γιατί έχει παρέλθει η πενταετία, όπως και ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Δημητριάδης, έχει δώσει με γνωμοδότησή του και την έχουμε δημοσιεύσει κτλ. Τότε, εάν οι απαιτήσεις, οι προσδοκόμενες είναι οι μισές από αυτές που παρουσιάζουν, καταλαβαίνουμε τώρα ότι τίθεται πολύ μεγάλο ζήτημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Και όχι μόνο ουσιαστικής, αλλά και στα χαρτιά, σε αυτό που παρουσιάζει. Ο νόμος τι λέει. Ο νόμος τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι αν έχει ζημιογόνες χρήσεις για 2-3 φορές, πόσες είναι. Τι λέει ακριβώς ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ισχύει. Λέει ότι πάθεται διαιρία.
0: Ισχύει. Τώρα, κάτι τελευταίο, γιατί συζητάμε περίπου μία ώρα, όντως, αλλά είναι πάρα πολλά όντως τα θέματα έτσι που ήθελα να μας βοηθήσετε λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε. Για να φτάσω από εκεί που ξεκινήσαμε. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν πήρε μια απόφαση να τροποποιήσει την σύμβαση, να τη ρίξει λέει στα 10 εκατομμύρια από τα 23 κάτι, που δεν είναι 23 κάτι πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι 23. Είναι 22.747, 23 τόσο ήταν η προγραμματική, αλλά υπεγράφηκε η σύμβαση μετά με τον ανάδοχο, δόθηκε η έκπτωση και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι τόσα. Και αυτό το οποίο διευκρινίστηκε είναι ότι δεν αφορούν όλα τη ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι όλα της ΔΕΙΑΡ αυτά. Έτσι, τα εκατομμύρια τα οποία παρουσιάζει, τα 23 ακόμα κάτι, δεν είναι εκεί. Είναι για εντυπωσιασμό δίνονται όλα αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει, αν θέλετε, και στα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για να τα δει όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Μπορεί, κύριε Σπυρόπουλε, η ΔΕΙΑΡ να τροποποιήσει τη Σύμβαση?
1: Κοιτάξτε, διαβάζοντας τη Σύμβαση, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι μπορεί να προτείνει η ΔΕΙΑΡ, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή γνωρίζω από συμβάσεις 25 χρόνια επαγγελματίας, η σύμβαση για να τροποποιηθεί πρέπει να είναι αποδοχή από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να την αναγκάσει.
0: Άρα πρέπει και οι τρεις δηλαδή.
1: Φυσικά. Επομένως, αυτό θεωρώ εγώ, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη νομική λεπτομέρεια, η οποία μου διαφεύγει γιατί έχω μια εμπειρία, αλλά νομικός δεν είμαι. Εντάξει, δεν παίζω ειδικός. Και μπαίνει το ερώτημα. Για ένα πράγμα που δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί το ανακοινώνεις?
0: Για επικοινωνιακούς λόγους, απλό είναι εδώ το
1: ερώτημα. Δηλαδή, η συζήτηση περί τροποποίησης της σύμβασης θα έπρεπε να είναι δεοντολογικά συζήτηση με την άλλη πλευρά. Σε ένα τραπέζι συζητάμε ότι εγώ θέλω να τροποποιήσω και αν την αποδεχτεί γίνεται τροποποίηση. Μονομερός τροποποίηση...
0: Δεν γίνεται. Ανακοινώθηκε όμως από το Διοικητικό Συμβούλιο εν χορδές και οργάνης.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νομικό πάλι για το
0: άλλο. Από εκεί και πέρα.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο. Κάποιος που άλλα λύσει τις απορίες, γιατί μένοντας με αυτές τις απορίες, δημιουργούνται αυτά ότι.
0: Ναι, γιατί μετά
1: δεν μας πείθει η Δημοτική Αρχή ότι Θα κάνει ναι. το καλύτερο.
0: Λοιπόν, το τελευταίο. Έτσι, το
1: αν
0: τελευταίο.
1: Μας πείσει, να πείσουμε και εμείς
0: ναι.
1: τον κόσμο.
0: Το τελευταίο, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Να πείσουμε και εμείς τον κόσμο.
0: Πατάω πάνω σα για την οικονομία του χρόνου, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Έχω και άλλο καλεσμένο και ήδη έχουμε αφήσει και το δελτίο με την Νατάσα Παμπρή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ήθελα πραγματικά να έχουμε χρόνο έτσι να απαντήσουμε όσο γίνεται περισσότερα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν μπορεί. Πρέπει να συμφωνήσουν και τα τρία συμβαλόμενα μέρη τη προγραμματική σύμβαση για να τροποποιηθεί η σύμβαση. Αυτή και λογικό το βρίσκω. Λένε λοιπόν ότι αν δεν το πετύχουν, γιατί προφανώς προδικάζουν ότι δεν ξέρω τι θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα συμφωνήσει, θα διαφωνήσει, δεν ξέρω τι θα πούνε εκεί μέσα. Και εκεί μέσα βέβαια είναι και πολλοί οι οποίοι ψήφισαν τη σύμβαση αυτή. Τώρα πώς θα την αλλάξουν δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει και με ποιο σκεπτικό.
1: Ας πούμε, ο Δήμαρχος, είπαμε.
0: Και ο Δήμαρχος βέβαια, ως μέλος της προηγούμενης και ο Κολιάδης ως μέλος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
1: Και του Διοικητικού
0: Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, σωστά. Λένε μετά ότι θα την καταγγείλουν. Δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι νομικός κι εγώ και το λέω έτσι και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν πρόκειται για αγαθό δημόσιο όπως είναι το νερό, ότι μπορεί κάποιος μόνο μερός να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή. Νομίζω ότι οι εγγυήσεις που μπαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και από ελεγκτικά συνέδρια και από όλους αυτούς, όρος απαράβατος είναι να μην κοπεί σε καμία περίπτωση το νερό. Να μην καταγγελθεί η σύμβαση.
1: Εγώ,
0: αυτή την εντύπωση έχω. Δεν το ξέρω.
1: Ρωτήσω.
0: Έχετε γνώση σε αυτό? Έχετε άποψη σε αυτό, κύριε Σπυρόπουλε,
1: εσείς? Θα σας πω ότι άποψη έχω. Νομική δεν μπορώ να έχω, δεν είμαι νομικός. Και είναι λεπτό νομικό θέμα. Εγώ θα πω την πολιτική μου έτσι, εκτίμηση. Ακούστε. Η πολιτική λοιπόν απόφαση είναι να πάμε σε ευθεία σύγκρουση με την περιφέρεια. Με ένα μέλος το οποίο είμαστε συμβαλόμενοι, έτσι. Μια σύμβαση που είμαστε δεμένοι οι δυο μας.
0: Πολιτική απόφαση αυτή. Πολιτική.
1: Πολιτική, ναι. Βεβαίως πολιτική, ναι. Και έχεις σε ένα βαθμό το δικαίωμα να την πάρεις, αλλά όμως, εάν έπαιρνες τον άλλο δρόμο της πολιτικής απόφασης της συνεννόησης, ένα συγκαταβατικό δρόμο, ότι εγώ το 28 λήγει η σύμβαση και ταυτόχρονα ξαναλέω να δούλευες προς την εξυγίανση την οικονομική και του προσωπικού, γιατί στο προσωπικό πέραν τον αριθμό των υπαλλήλων πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση προσωπικού. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προσπαθήσαμε και εκεί να περάσουμε. Πάση περίπτωση. Βασικά είναι αυτά τα θέματα. Έναν εξορθολογισμό της τιμολογιακής σου πολιτικής, βασικό, από εκεί ξεκινάς. Οπότε, ξαναλέω, εδραιώνεις οικονομικά και σε θέμα προσωπικού της ΔΕΙΑΡ, την κάνεις ένα ισχυρό οργανισμό, ο οποίος θα πάει το 28 να διεκδικήσει τη διαχείριση του πράγματος με μια περιφέρεια η οποία θα δεχτεί την τροποποίηση, θα δεχτεί να στο παραχωρήσει ή το παίρνει σε αυτόν τον νόμο κτλ. Έτσι θα δουλεύαμε εμείς. Έτσι, αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Ναι.
1: Οι ευθείες συγκρούσεις. Και θα το πω εγώ και οι τσαμπουκάδες, θεωρώ ότι δεν θα οδηγήσουν σε καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να κάνω λάθος. Πραγματικά εύχομαι, δεν το λέω τυπικά. Εύχομαι όλο αυτό το σκεπτικό και τελικά αυτή η ρήξη και αυτές οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν κτλ. Για το καλό του νησιού μου και των παιδιών μας. Εύχομαι. Όμως, τι να κάνω όμως που βλέπω ότι δεν.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω, να πω ότι το βλέπω ότι είναι σωστή επιλογή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λανθασμένες πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται της ευθείας επίθεσης. Όταν είσαι δεμένος. Όταν είσαι
0: όταν χρωστάς,
1: θέματα,
0: το είπατε, όταν χρωστάς.
1: Να το πω, όταν έχεις θέματα, να το πούμε γενικότερα, δεν τσαμπουκαλεύεσαι. Είσαι συγκαταβατικός, είσαι ήπιον τόνων, προσπαθείς να πετύχεις το καλύτερο και αν είναι να πετύχεις το 16 που λέτε το κάνεις 13, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και εφικτή, εφικτός στόχος.
0: Ακούστε, μεγάλη επιτυχία θα είναι όταν αυτό μετακυληθεί και στον κόσμο, η μείωση.
1: Ναι,
0: αλλά εδώ όμως, από τις ανακοινώσεις τους, δεν προκύπτει ότι θα μειώσουν τα τιμολόγια εάν καταφέρουν να μειώσουν το 0,16 και το πάνε.
1: Μας, έτσι. Μας πάντα,
0: εκεί ξέρετε τι λένε.
1: Ματιά, πάνε στο δημότη.
0: Ναι, ξέρετε τι του λένε του δημότη. Δεν θα στο αυξήσω. Όχι ότι θα στο μειώσω. Στο δελτίο τύπου λένε ιστορική απόφαση. Η ΔΕΙΑΡ είπε όχι στην αύξηση των τιμολογίων. Καταλάβατε. Δεν λένε θα στο μειώσω. Γιατί θα καταφέρω σε αυτήν την πολεμική που έχω ανοίξει να πάρω το νερό φθηνότερα από 0,16 λεπτά το κυβικό. Δεν θα στο αυξήσω. Αυτά, κύριε Σπυρόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν λέει θα στο μειώσω. Δεν λέει θέλω μείωση για να στο μειώσω. Θέλω μείωση Για να στο αφήσω εκεί που είναι.
1: Καλό είναι η
0: αυτό
1: ματιά
0: δεν είναι εκβιασμός. Αυτό δεν είναι εκβιασμός προς τον πολίτη.
1: Καλό είναι η ματιά μας πάντα να είναι προς το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα που έχει στο δημότη οι όλες οι εφαρμογές, η εφαρμογή της κάθε πολιτικής. Αυτό άρα σωστά κλείνουμε έτσι ότι ο νους μας είναι ο δημότης που θα ωφεληθεί από την διαδικασία. Μακάρι όλη αυτή η διαδικασία να κλείσει μάλιστα καλά για το νησί μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: ευχαριστώ και εγώ,
0: για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι πάρα πάρα πολλές οι παράμετροι αυτής της υπόθεσης. Είναι απίστευτα πολλές. Το διατάφτα. Όλος αυτός ο κακός χαμός για να μειωθεί το 0,16 λεπτά το κυβικό. Όχι όμως για να μετακυληθεί η μείωση στον πολίτη, αλλά για να μείνει το νερό εκεί που είναι. Θα μείνει εκεί που είναι, ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια στη χώρα. Η παράμετρος αυτή που μας έβαλε ο κύριος Σπυρόπουλος στη συζήτηση. Η ΔΕΙΑΡ λέει δεν μπορεί να το διαχειριστεί το φράγμα μόνη της. Δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Η ΚΑΖΟ λέει ότι όταν το πάρει θα κάνει διαγωνισμό να το δώσει σε ιδιώτη, αν ποτέ το πάρει. Αλήθεια. Τότε γιατί φωνάζει. Πού είναι σήμερα σε ιδιώτη με αυτή την τιμή με τα 0,16. Εγγυάται κανείς ότι όταν, αν ποτέ επαναλαμβάνω το πάρει, και το δώσει σε ιδιώτη γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ότι θα πετύχει καλύτερη τιμή? Το έχει πουθενά αυτό υπογεγραμμένο? Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για τις εντυπώσεις. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται από πλευράς της ΔΕΙΑΡ μόνο για τις εντυπώσεις.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, πολύ γεμάτη η εκπομπή σήμερα, εκ των πραγμάτων είναι μεγάλα θέματα αυτά, είναι βαριά θέματα όπως λέμε. Θέλουν το χρόνο τους, θέλουν προσήλωση, θέλουν προσοχή, να τα αναλύσει κανείς ραδιοφωνικά και να τα εκλεικεύσει ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς συζητάμε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Να σας πω βέβαια ότι όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα μπορείτε να τα διαβάσετε στη διάρκεια της μέρας, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα μας. Θα τα κάνουμε όσο πιο απλά, όσο πιο εύληπτα, όσο πιο κατανοητά μπορούν να γίνουν στον αναγνώστη. Και οι δηλώσεις του κυρίου Σπυρόπουλου, όλα αυτά θα περάσουν στην ιστοσελίδα μας για να μπορέσετε να τρέξετε ανά πάσα στιγμή και να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται εκεί στο βασίλειο της ΔΕΙΑΡ. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, και πριν μιλούσαμε για την τιμή του νερού, τώρα έχουμε να μιλήσουμε για δύο άλλα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και με δεδομένο το ότι έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το κληρονομικό δίκαιο. Έχει τεθεί σε ισχύ από τις 16 του περασμένου μήνα, 16 Σεπτεμβρίου, με ειδικές μεταβατικές διατάξεις. Έχουμε και νέα δεδομένα για τον εξοδικαστικό, που ενεργοποιήθηκαν και αυτά τον προηγούμενο μήνα στις 21 Σεπτεμβρίου. Είναι κρίσιμο λοιπόν να ξέρουμε τι ισχύει, τι έχει αλλάξει και για το ένα θέμα και για το άλλο. Και κοντά μας είναι ο γνωστός και διακεκριμένος δικηγόρος της πόλης μας, ο κύριος Μάνος Τεχνίτης, υποψήφιος διδάκτορ της νομικής σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης. Έχουμε κάνει και άλλες φορές με τον κύριο Τεχνίτη τέτοιες συζητήσεις και σήμερα είναι και πάλι κοντά μας για να μας δώσει τα φώτα του στο ζήτημα, στα δύο αυτά κεφάλαια. Κύριε Τεχνίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη, ευχαριστώ που είμαι για άλλη μια φορά μαζί σας και εύχομαι να φανώ χρήσιμο στους ακροατές. Πράγματι, όπως τα είπατε, στα μέσα του προηγούμενου μηνός έχουμε την ενεργοποίηση δύο νέων θεσμικών αλλαγών εργαλείων, αν το θέλετε, το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο, όπως μπορεί να έχουμε ακούσει από τα κανάλια κατά τον τύπο, έχει αλλάξει αρκετά και φυσικά τον λεγόμενο νέο εξοδικαστικό, στον οποίο δηλαδή ουσιαστικά επήλθαν αρκετές τροποποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να τα πάρουμε λοιπόν. Είναι και τα δύο, είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς αφορούν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, και σχετίζονται και τα δύο με χρήματα, με περιουσία.
0: Αυτό, με περιουσία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα κληρονομικά. Τι έχει αλλάξει εδώ, τι ίσχυε, τι έχει αλλάξει. Έτσι όσο πιο απλά μπορούμε και μετά από ερωτήσεις, γιατί έχω και κάποιες ερωτήσεις εδώ από ακροατές που έχουν τεθεί κατά καιρούς και τις έχω σταχυολογήσει και αυτές, έτσι να τις απαντήσουμε. Τι αλλάζει λοιπόν?
1: Τέλεια. Πολύ λοιπόν συνοπτικά στο νέο κληρονομικό δίκαιο αλλάζει ο τρόπος που δίδεται η νόμιμη μοίρα.
0: Τι είναι η νόμιμη μοίρα, καταρχήν πείτε μας. Εγώ δεν ξέρω τι είναι δηλαδή.
1: Ωραία,
0: νόμιμη μοίρα.
1: Σωστά. Νόμιμη μοίρα είναι το δικαίωμα που έχει ένας κληρονόμος εξαδιαθέτου να πάρει κληρονομιά. Δηλαδή κάποιος που θα κληρονομούσε αν ο κληρονομούμενος δεν είχε αφήσει διαθήκη, αλλά επειδή άφησε διαθήκη τώρα δεν κληρονομεί, δηλαδή πατέρας δεν δίνει στο παιδί του περιουσία και πάει και τη δίνει όλη σε ένα ίδρυμα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ο γιος έχει δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα. Παρότι ναι, ο πατέρας σου δεν του άφησε καθόλου κληρονομιά, σου λέει είμαι γιος σου, οφείλεις, όφειλες να μου αφήσεις κάτι. Αυτό λοιπόν αναγνωρίζει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η νόμιμη του μοίρα. Δηλαδή η μοίρα που θα είχα και μου τη στέρισες.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι πολύ απλά.
0: Θα έχει δηλαδή μερίδιο στην κληρονομιά σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν δεν του έχει αφήσει ο κληρονομούμενος.
1: Σωστά. Αυτό ίσχυε και πριν. Απλά τώρα εδώ η μεγάλη αλλαγή είναι ότι μπορεί να έχει χρηματική απέτηση. Θα σας το πω σε λίγο. Μετά τι έχουμε. Αλλάζουν τα ποσοστά στην κληρονομιά του συζύγου. Έχουμε τις κληρονομικές συμβάσεις. Ένα ζευγάρι παντρεύεται και μπορούν να συμφωνήσουν ότι η σύζυγος δεν θα κληρονομήσει τον σύζυγο. αυτά που βλέπουμε στις ταινίες στην Αμερική και να ρυθμίζουν φυσικά και άλλα στοιχεία σχετικά με αυτό. Αυτή ουσιαστικά είναι μια μεγάλη καινοτομία. Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής που πριν ήταν εξαίρεση, δηλαδή έπρεπε να πας και να ζητήσεις ότι εγώ έχομαι με το ευεργέτημα της απογραφής, τώρα είναι ο κανόνας. Τι είναι,
0: τι είναι απογραφή. Ναι.
1: Ωραία. Όταν κληρονομώ λοιπόν κανονικά, χωρίς ευεργέτημα απογραφής, κανονικά, όλη η περιουσία αυτού που αποβιώνει έρχεται σε μένα με τα χρέη του, με το ενεργητικό του, με το παθητικό του, με όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται ένα με τη δική μου περιουσία.
0: Mm-hmm.
1: Τα χρέη του γίνονται ένα με τα δικά μου χρέη. Η περιουσία του, η θετική, γίνεται ένα με τη δικιά μου περιουσία. Οπότε εγώ ευθύνομαι και για όλα τα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Ευεργέτημα της απογραφής τι σημαίνει? Βάζω μια γραμμή μεταξύ της δικής μου περιουσίας και της περιουσίας αυτού που κληρονομώ.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπερδεύεται η περιουσία που κληρονομώ και η περιουσία που έχω.
0: Άρα δεν διακινδυνεύεις να χάσεις και την περιουσία τη δική σου, γιατί πρέπει να καλύψεις τα χρέη που ενδεχομένως σου έχει αφήσει ο κληρονομούμενος.
1: Ακριβώς. Αν τα χρέη της περιουσίας που κληρονομώ δεν καλύπτουν το ενεργητικό της, χρωστούσε ο συγχωρεμένος, να το πω απλά, πιο πολλά από αυτά που είχε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τη δική μου περιουσία. Δεν θα χάσω τη δική μου περιουσία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που αυτό ήταν εξαίρεση, έπρεπε να πας και να το ζητήσεις και είχε συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών για να γίνει, τώρα είναι ο κανόνας. Γίνεται δηλαδή αυτοδίκαια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Προστατεύεται δηλαδή η περιουσία του καθενός που κληρονομεί, ό,τι και αν, και αν κληρονομεί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και εδώ βλέπουμε την πρόθεση του κράτους, νομίζω, στο να, από όλες τις πλευρές, να εξαλείψει το χρέος από όπου και αν προέρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, είναι μια πολιτική, θεσμική διαδρομή στρατηγική, να το πω έτσι, όπως εγώ το διαβάζω.
0: Ναι. Εγώ, όπως μας τα λέτε, καταλαβαίνω ότι για να μην υπάρχουν και αδικίες, δηλαδή να μην μείνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν απολύτως τίποτα, εξαιρούνται εντελώς από μια διαθήκη, από ένα κληροδότημα, ότι μην πληρώσουν και τα σπασμένα του εκλειπώντος, να το πω και έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι προσπαθεί να βάλει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη δικαιοσύνη αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε τώρα τι γίνεται πολλές φορές και μέσα στις οικογένειες, έτσι, δηλαδή όσον αφορά τις κληρονομιές και ποιοι μπορεί να ευνοούνται, ποιοι μπορεί να είναι ειρηγμένοι και όλα αυτά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή εδώ έχουμε δει δράματα.
1: Είναι νούμερο ένα λόγος οικογενειακών συγκρούσεων, νομίζω, μετά τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τα κληρονομικά είναι νούμερο ένα λόγο.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα την αποδοχή της κληρονομιάς ή την αποποίηση της κληρονομιάς, εκεί αλλάζει κάτι, τι ισχύει εκεί?
1: Ωραία. Αποδοχή κληρονομιάς, για την ακρίβεια έχουμε τη δυνατότητα της αποποίησης. Δεν υπάρχει προθεσμία για την αποδοχή, υπάρχει προθεσμία για την αποποίηση. Δηλαδή, αν δεν αποποιηθώ,
0: σημαίνει ότι την έχω αποδεχτεί.
1: Την έχω αποδεχτεί, ναι. Ακριβώς.
0: Και υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία χρονική για να την αποποιηθώ.
1: Ναι, ήταν και είναι λοιπόν 4 μήνες. Έχω 4 μήνες από τότε που λαμβάνω γνώση ότι είμαι κληρονόμος, όχι από τότε που πέθανε.
0: Αχα.
1: Ότι είμαι κληρονόμος, γιατί μπορεί εγώ ο πρώτος να έχει, ας πούμε, αποποιηθεί και εγώ να το μάθω μετά από μήνες,
0: ναι,
1: ότι ο προηγούμενος πριν από μένα είχε αποποιηθεί και άρα έρχομαι εγώ στη θέση του.
0: Mm-hmm.
1: Σαν, ας πούμε, επόμενη τάξη κληρονόμου. Άρα έχω 4 μήνες από τότε που το μαθαίνω. Τι πρέπει να κάνω σε αυτούς τους 4 μήνες? Καταρχάς πρέπει να ψάξω να δω αν ο κληρονομούμενος είχε οφειλές, είχε περιουσία, τι οφειλές είναι αυτές, αν μπορώ να τις αντέξω κτλ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο λοιπόν βγήκε πρόσφατα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα γίνει, λέει, μια πλατφόρμα η οποία για τους κληρονόμους θα δείχνει όλο αυτό αυτόματα το ενεργητικό και το παθητικό της περιουσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μέχρι τώρα έπρεπε ή να ψάχνεις από εδώ και από εκεί στη ΔΟΗ ή να μυρίζεις τα νύχια σου, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν ήταν πάντα εφικτό να μπορεί ο καθένας να βρει τα περιουσιακά στοιχεία αυτού που κληρονομεί. Οπότε αυτό με μια πλατφόρμα θα το δείχνει έτσι συγκεντρωτικά και είναι
0: και εκεί μπορεί, βεβαίως, και από εκεί μπορεί να αποφασίσει μετά αν μπορεί να το αντέξει και να το δεχτεί ή να την αποποιηθεί αν είναι κάτι άνευ αξίας ή αν τα χρέη τέλος πάντων είναι περισσότερα από αυτά τα οποία μπορεί να, να αντέξει κάποιος. Τώρα, ερώτημα. Και... Ναι, πείτε μας.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα μια ερώτηση στον εαυτό μου. Λέω. Ωραία. Και θα μου πείτε, μα αφού βρε Μάνο μας είπες προηγουμένως ότι ό,τι και να γίνει, το αυτόματος τρόπος είναι η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Γιατί να σκάσω και να τρέχω να κάνω αποποιήσεις αν μπορώ να αποδεχτώ με το ευεργέτημα της απογραφής ούτως ή άλλως και ούτως ή άλλως να μην έχω πρόβλημα. Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, ναι μεν γίνεται αυτοδίκαια, αλλά μετά στην πράξη για να υλοποιηθεί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί το ότι κληρονομεί, θα το πούμε και αυτό, συγγνώμη μια στιγμή, μια περιουσία με αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει ότι αυτοδίκαια είναι δικιά σου. Είναι μια ξεχωριστή ομάδα περιουσίας, την οποία απλά εσύ την διαχειρίζεις κατά κάποιο τρόπο και όπως λέει ο νόμος, αν θέλεις να έρθει αυτή 100% στα χέρια σου, ο ένας τρόπος είναι να πεις ότι εγώ δεν θέλω το ευεργέτημα της απογραφής και άρα θέλω να γίνουν όλα ένα όπως ήταν παλιά. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνει δικαστική καθάριση, που δεν είναι εύκολο φυσικά σαν διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να πάμε και στις λεπτομέρειες τώρα τι σημαίνουν αυτά. Άρα δεν έχει χάσει η αποποίηση την αξία της για όσους δεν θέλουν να μπλεχτούν.
0: Ναι. Είναι μεγάλη, είναι βαριά η διαδικασία όπως λέτε, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, ναι, πρέπει να το ζυγίσει κανείς καλά, αν αξίζει τον κόπο δηλαδή, έτσι, γιατί εξαρτάται και από το τι, και από το τι κληρονομεί. Άμα είναι να μπει για το τίποτα ή για ένα ευτελές, εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό το κρίνει ο καθένας, έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτά έχουν και συναισθηματική αξία πολλά πράγματα. Δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό το αν θέλει να κρατήσει μια κληρονομιά και να επομισθεί όλο αυτό το βάρος.
1: Πράγματι,
0: το κρίνει ο καθένας από τη δική του τη σκοπιά. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Είναι πολύ χρήσιμο το εργαλείο, το ότι υπάρχει μια πλατφόρμα, ότι που εκεί αυτόματα πια και χωρίς να ψάξεις βλέπεις με τι έχεις να κάνεις για να πάρεις και την ορθότερη για την περίπτωσή σου απόφαση. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εάν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει περιουσία, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Εάν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει περιουσία, τότε κληρονομούν όλοι σύμφωνα με αυτό που λέει ο νόμος. Αυτό που λένε εξαδιαθέτου διαδοχή. Δηλαδή όπως ακριβώς τι λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Ότι όταν υπάρχει σύζυγος και ένα τέκνο, ο σύζυγος κληρονομεί το 1 τρίτο, παίρνουν τα 2 τρίτα. Όταν υπάρχουν δύο τέκνα, ο σύζυγος το 1 τέταρτο και τα τέκνα τα 3 τέταρτα και μετά ο σύζυγος πάει στο μισό στις υπόλοιπες τάξεις, αν δεν υπάρχουν δηλαδή τέκνα. Εάν ο συγχωρεμένος ή η συγχωρεμένη τα αφήσει αλλού, οπότε πάμε στην περίπτωση της νόμιμης πείρας που είμαι προηγουμένως, αυτό είναι διαδίο. Αν είχα να κληρονομήσω δηλαδή 100.000 ευρώ και εσύ με απέκλεισες από την κληρονομιά, τώρα έχω αξίωση 50.000 ευρώ.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια μετά, ανάλογα με αυτό που προβλέπει ο νόμος και κληρονομούν τα μέλη της οικογένειας, σύζυγος, παιδιά κτλ. Εκεί μετά μπαίνει η διαδικασία αυτή την οποία είπαμε. Έτσι, να δουν αυτά που κληρονομούν, αν υπάρχουν χρέη εκεί, αν υπάρχουν οτιδήποτε, για να ακολουθηθούν όλα αυτά τα οποία μας αναλύσατε, μας παρουσιάσατε μέχρι τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι. Τώρα, παλιές διαθήκες, αυτές που μπορεί να έχει κάποιος χειρόγραφο, ας πούμε, να την έχει κάνει στο σπίτι του και να την έχει στο κομωδίνο του κτλ. Εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε ένα σιρτάρι να είναι να βρίσκεται.
1: Τώρα έχει αλλάξει η διαδικασία Η διαδικασία της δημοσίευσης και της κήρυξης γίνεται από συμβολιογράφο. Βέβαια, ο νόμος πλέον θέτει πιο αυστηρά κριτήρια. Γιατί εμείς το είχαμε και το χρησιμοποιούσαμε λίγο πιο απλοποιημένα τις ιδιόγραφες διαθήκες. Όμως τώρα τα περιθώρια, να το πούμε λίγο, έχουν στενέψει ως προς τα κριτήρια για να είναι μια ιδιόγραφη ιδιόγραφη διαθήκη
0: νόμιμη. Να έχει ισχύ δηλαδή, ναι.
1: Και να, ναι, ναι, και να μην ακυρώνεται.
0: Ναι.
1: Μια καινοτομία του νόμου εδώ είναι ότι αναγνωρίζει σε αυτούς που έχουν κάποια αναπηρία και κάποια κοφότητα, ας πούμε, την ηλεκτρονική σύνταξη διαθήκης, αλλά μόνο για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Που δεν το αναγνώριζε προηγουμένως.
0: Άρα λοιπόν διαθήκη σε συμβολαιογράφο για να υπάρχει σιγουριά.
1: Σωστά. Εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Αυτό, μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, όχι απαραίτητα απ' την άλλη,
0: αλλά καλό
1: θα ήταν. Μια διαδικασία η οποία να είναι σαφής, ξεκάθαρη, και αυτός ο οποίος θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να μην το κάνει μόνος του.
0: Ναι. Και να μην αμφισβητείτε. Όλη η ιστορία είναι για να μην αμφισβητείτε. Αυτή είναι η ιστορία,
1: ναι,
0: όλη. Για να μην μπαίνει κανείς σε περιπέτειες να αμφισβητήσεων και τα συναφή. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το κληρονομικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι έτσι πολύ βασικό που δεν μας είπατε. Κάτι που πρέπει να πούμε κλείνοντας αυτή την ενότητα.
1: Κάτι άλλο που είναι σημαντικό,
0: ναι,
1: είναι ότι μέχρι τις 22, αν θυμάμαι, Νοεμβρίου, όσοι είχαν τη δυνατότητα, λέει, πριν, για θανάτους που είχαν γίνει πριν τη δημοσίευση του νόμου, πριν το Μάιο δηλαδή, και έχουν χάσει την προθεσμία να κάνουν αποποίηση, δηλαδή πέθανε ο κληρονομούμενος το 2020, το 2018. Κληρονομήσανε χρέη, δεν το καταλάβανε οι άνθρωποι, πέρασε ο καιρός για την αποποίηση κτλ. Τι μπορούν να κάνουν τώρα? Τώρα για πρώτη φορά και μέχρι τον 22 Νοεμβρίου μπορούν να επανέλθουν και να πάνε να κάνουν τώρα την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνω ότι για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να κάνουν αποποίηση, δεν το είδαν, δεν το εξέτασαν, δεν είχαν σωστή εικόνα για την περιουσία και έτσι φορτώθηκαν με χρέη στην ατομική τους περιουσία, τώρα μπορούν να κάνουν την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής και τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να διασώσουν την ατομική τους περιουσία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε τεχνίτη, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, είναι μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, δεν προλαβαίνουμε σήμερα να πούμε και για τον εξοδικαστικό, γιατί κλείνει η εκπομπή. Θα τα πούμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, έτσι, για να έχουμε την άνεση του χρόνου, έτσι αναλυτικά, πάρα πολύ ωραία, να μας τα πείτε. Και εκεί, γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεν προλαβαίνουμε τώρα αυτό να το κλείσουμε μέσα σε δύο λεπτά.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας είμαι, μήνα έμφυση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Γεια σας. Καλή σας μέρα.
0: Μεγάλα θέματα, αλλά νομίζω και αυτό πάρα πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική αυτή η συζήτηση. Τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο. Νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ πολύ κόσμο αυτό. Όλους δηλαδή. Είτε τους απασχολεί, είτε θα τους απασχολήσει. Λοιπόν, να φεύγουμε σιγά σιγά.

είχα ζητήσει από τον Πέρι Βασιλάκη τις προηγούμενες μέρες. Του λέω θα το βάλεις αυτό, το Friday I'm in Love. Θα το βάλεις την Παρασκευή, από τους Cure. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Έτσι, να ακούσετε λίγο περισσότερη μουσική, έστω και στο τέλος της εκπομπής. Σήμερα σας πήραμε μονότερμα με βαριά θέματα, νομικά, οικονομικά.

Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Συνέχεια στην πρωινή ζώνη από την Νατάσα Παμπρή, η οποία θα είναι κοντά σας σε λίγο με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Εμείς σε επανάληψη το βράδυ στις 9, το βραδινό μας εξπρές. Θέλω να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και από Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού, ρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου, λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Μαμπρή. Στο θέμα της τιμολόγησης του νερού από την ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η Περιφέρεια δια του γραφείου τύπου της, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές, τα χρέη της επιχείρησης και το κόστος λειτουργίας των υποδομών της. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά μάλιστα σε σύγκριση με το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη, από το οποίο υδροδοτούνται η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, οι τρεις επιχειρήσεις αγοράζουν το νερό προς 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προς ΦΠΑ, ενώ η ΔΕΙΑΡ αμφισβητεί την χρέωση των 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για το νερό του Γαδουρά, διατηρώντας κατά την Περιφέρεια ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια προς τους πολίτες στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο επισκέπτεται επί διήμερο σήμερα και αύριο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Και αύριο Σάββατο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Μιλώντας στον Real Voice, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά ζητήματα. Από την πλευρά του και ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου, δήλωσε στον Real Voice ότι η παρουσία Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. Τα νησιά δεν είναι σκηνικό για φωτογραφίες και επικοινωνιακές φιέστες. Το Καστελόριζο άλλωστε έστειλε το δικό του ισχυρό πολιτικό μήνυμα στις τελευταίες ευρωεκλογές, αναδεικνύοντας το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Αντιπαράθεση για την οικονομία και το στεγαστικό είχαν χθες στην Ολομέλεια Νίκος Ανδρουλάκης και Βασίλης Κικίλιας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την δέσμη προτάσεων του κόμματός του για το στεγαστικό, αλλά και για την ενίσχυση των νησιωτών και των αλλιέων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλαζονία. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για τους αλλιείς, λέγοντας πως είναι απροστάτευτη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Απαντώντας, ο κ. Κικίλιας αντέτεινε πως η στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης είναι σταθερά η ενίσχυση των νησιωτών, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των λιμανιών σε μέτρα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και ο μειωμένος ΦΠΑ σε 12 άνισα Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, αλλά και στην συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε. Για το θέμα των αλλιείων, ο Υπουργός ενημέρωσε πως η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον πόρους για την ενίσχυσή τους εντός Οκτωβρίου. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, βρέθηκε χθες στην Ρόδο ως επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, ενώ σήμερα μετέβη στην Κάσο για το 17ο Συνέδριο Μικρών Δήμων. Χθες το απόγευμα συναντήθηκε με την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στη συνέχεια παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μιλώντας στον σταθμό μας, την ανάγκη εξωστρέφειας από το ΠΑΣΟΚ ώστε να βρεθεί κοντά στους πολίτες. Στη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάνοντας μία αναδρομή στη συνάντηση του 2017 που έθεσε τότε το αίτημα στον Περιφερειάρχη, μέχρι και σήμερα προέβη η Μαρία Κρητικού, πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου, μιλώντας στον Real Voice. Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη ενίσχυσης του τμήματος χημειοθεραπείων με επιπλέον γιατρό και δημιουργίας κλινικής για την νοσηλεία ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται από άλλες κλινικές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε η κυρία Κρητικού και στην ανάγκη πρόσβασης σε PET scan και σπινθυρογράφημα οστών στη Ρόδο, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις και για διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου, περιοριστούν οι μετακινήσεις και για διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ και την δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος κατέθεσε ο βουλευτής.

0: ψηλά στην ατζέντα. Είναι μεταξύ άλλων η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034 και το θαλάσσιο χωροταξικό. Στο πλαίσιο του Boardroom Boat Show 2026, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπελάκης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νίκο Αντωνόπουλο και τουριστικούς πράκτορες θα μεταβούν στην Τουρκία για επαφές με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Πάτμου και την ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Μία 70χρονη γυναίκα από τη Σουηδία ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα στο Φαλιράκι χθες το μεσημέρι. Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης υγείας και καταγωγής Δωδεκανήσου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην ΚΟ. Πρόκειται για μια επιστημονική και κοινωνική προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι από τα Δωδεκάνησα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή επαγγελματιών υγείας, νοσοκομείων, συλλόγων και τοπικών φορέων. Θα παρουσιαστούν ευρήματα που αφορούν την βιταμίνη D στον πληθυσμό, σημαντικές παραμέτρους σχετικά με την υγεία, καθώς και τα αποτελέσματα της γενετικής μελέτης καταγωγής. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί σήμερα από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά του και τη συμβολή του στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν έθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του νόμου μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα, κυρίως νησιά, να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νότιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην ανατολική Ρόδο Ηλίνδος από 21 μέχρι 26 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο καιρός σχεδόν έθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σε όλα τα νησιά και σε αυτό το μοτίβο θα κυλάει η μέρα, ωστόσο από το μεσημέρι κάποιες αραιές νεφώσεις θα έχουν την τάση να πυκνώνουν σταδιακά από το απόγευμα και μετά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ θα στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 25, στην Λίνδο υψηλότερη από 19 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 65 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Εβδομάδα 10 και 10 ακριβώς, όλα στο 10 το καλό μαζί στις 10 και η εκπομπή μας. Και είναι Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη. Μετά το 2ωρο πρωινό εξπρές με τη Ρένα Παυλάκη, η σειρά μας εδώ μέχρι και τις 11 παίρνουμε σκυτάλι για την καταγραφή της επικαιρότητας. Και η αλήθεια από χθες με πολύ άρωμα Πασόκ η εκπομπή, γιατί είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ, με αφορμή την περιοδία του στα Δωδεκάνησα, γιατί χθες βρέθηκε στην Ερόδο, ενώ σήμερα μετέβει στην ηρωική Νήσο Κάσο, ενώ έχουμε την επίσκεψη Ανδρουλάκη επιδιήμερο στο ακριτικό Καστελόριζο σήμερα και αύριο. Λίγο αργότερα θα έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, τον Βασίλη Καρνάβα, για να δούμε το τι συζητήθηκε χθες στην Ομαρχιακή Επιτροπή, την διευρυμένη που έγινε το βράδυ, ποια θέματα ετέθησαν και υπόψη του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος μας είπε πολλά έτσι σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Και για τα ψηφοδέλτια είπαμε, και για τις περιοδίες, για τις εξορμήσεις, για το οργανωτικό του κόμματος, για την επίσκεψη του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο ακριτικό Καστελόριζο, και για τα εθνικά και για τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και το πώς θα περάσουν στην κοινωνία. Και νωρίτερα επισκέφθηκε το εργατικό κέντρο της Ερόδου σε αυτή την σύντομη επίσκεψή του στην Ερόδο, για να συζητήσει με την διοίκηση εκεί, με τον Παναγιώτη Εγκλέζο, τον πρόεδρο, και τα μέλη του ΔΣ, τα ζητήματα εργασίας. Είμαστε και προς το τέλος της τουριστικής σεζόν. Ένας μήνας έμεινε ουσιαστικά, γιατί κατεβάζουμε ρολά εκεί γύρω στις 15 Νοεμβρίου. Σε μια κατά τα άλλα δυνατή τουριστική χρονιά σε αφίξεις, που δεν έλειψαν όμως και τα παράπονα στην αγορά. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ με τις ανταποκρίσεις της, που θα την έχουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Και ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, ψυχή του σταθμού, τεχνικός υπεύθυνος, γιατί σε αυτόν οφείλεται το τεχνικό σκέλος του σταθμού, για να εκπέμπει σε μία δυνατή φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όποιο σημείο και αν βρεθείτε. Βάζετε το 99,5, το συντονίζετε στο αυτοκίνητό σας ή στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας ή οπουδήποτε τέλος πάντων βρίσκεστε εκείνη την ώρα. Ανοίγετε το ραδιόφωνο στο σπίτι, στην εργασία, και βάζετε μία συχνότητα. Είτε στον Ατάβηρο είστε, είτε στο Πρασονήσι βρεθείτε, είτε στα Καλαβάρδα, είτε στο Πηλί της Κο, είτε στην Κέφαλο, είτε στο Μαστιχάρι, είτε στον Πλεφούτη της Λέρου, είτε στην Αγία Μαρίνα της Λέρου, πια να πιάσω όλες περιοχές. Να πω και για την Κάλυμνο, στον Αργυνόντα εκεί, στο... όλες τις περιοχές όπου και να είστε, από τα βουνά μέχρι τη θάλασσα, 99,5. Εγγύηση, σταθερή φωνή, δυνατή φωνή.

0: Στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας και τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Πάτμου, τον κύριο Νίκο Αντωνόπουλο. Όταν σκέφτομαι τον Νίκο Αντωνόπουλο, μου έρχεται στο μυαλό η Μαντόνα κατευθείαν, πρέπει να σας πω. Γιατί με τον Νίκο Αντωνόπουλο πήγαμε στο ελικοδρόμιο παρέα και θα τα πούμε στη συνέχεια στην αναχώρηση της κορυφαίας pop τραγουδίστριας στον κόσμο, που βρέθηκε για ένα τριήμερο στο νησί της Αποκάλυψης, θυμάστε, τον Αύγουστο, όταν και καταγράψαμε και το αποκλειστικό θέμα από τον Real Voice. Εκεί με την συνοδεία της που ήταν πολυμελής, πολυπληθής και βεβαίως οι βαλίτσες, δεν το ξεχνώ, αμέτρητες, λες και έβλεπα μπροστά μου μετακόμιση οικογένειας πολυμελούς με τα τρία ελικόπτερα τότε και το ένα να φορτώνει μόνο τις βαλίτσες της Μαντόνα. Εντάξει, ήταν μια μοναδική στιγμή και έτσι ένα σημαντικό ρεπορτάζ που προσθέσαμε στην δημοσιογραφική μας καριέρα. Το να βλέπεις τώρα τη Μαντόνα δίπλα σου στους 10 πόντους και να συζητάς μαζί της, να την αποχαιρετάς, να έχεις την ατζέντισσα, την οικογένειά της, τους φίλους της και να καταγράφεις ένα τέτοιο ρεπορτάζ, είναι σίγουρα μοναδικό που θα το ήθελαν πάρα πολύ να το καταγράψουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Με τον Νίκο Αντωνόπουλο θα συζητήσουμε το πώς κλείνει η τουριστική σεζόν του 26 για την Πάτμο λίγο αργότερα, αλλά επίσης και με βεβαίως την αποστολή που θα πάνε με τον Δήμαρχο μαζί, τον Νικήτα Τσαμπαλάκη και τουριστικούς πράκτορες στην Τουρκία. Θα μας πει ποια μέρη θα επισκεφθούν. Είναι στο πλαίσιο βεβαίως αυτών των συνεργασιών, της ανταλλαγής τουριστικών, πολιτιστικών θεμάτων και βεβαίως την ακτοπλοϊκή σύνδεση που υπάρχει ήδη στην Πάτμο με το Κουσάνταση, αλλά και την επιδίωξη να μπει με γραμμή από τον Bodrum. Και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι οι Τούρκοι επισκέπτες έκαναν την διαφορά φέτος στα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος, και το λέω αυτό όχι απλά επειδή το άκουσα, επειδή το κατέγραψα το ρεπορτάζ. Τον Αύγουστο που βρέθηκα στα νησιά, συνομίλησα με, όχι μόνο με αυτοδιοικητικούς, με δημάρχους, αντιδημάρχους κλπ, και με επιχειρηματίες και με ξενοδόχους και με καταστηματάρχες, και βεβαίως ήταν κοινή άποψη όλων, είτε στην Λέρο βρέθηκα, είτε στους Λειψούς, είτε στους Αρκιούς, είτε στην ΚΟ, ότι ευτυχώς που έσωσε την κατάσταση για αυτά τα νησιά η τουρκική αγορά φέτος. Θα πάω όμως, θα επανέλθω λίγο αργότερα στα της Πάτμου και θα έρθουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι, με αφορμή όλα αυτά που ανέφερα στον πρόλογό μου, κυρίες και κύριοι. Και θα πάμε στα του Πασόκ, που βρίσκεται σε οργανωτική κινητοποίηση και εξορμήσεις στελεχών, με κεντρική βεβαίως σήμερα στο Καστελόριζο, όπου αναμένεται να πάει σε λίγη ώρα, γιατί θα σας πω ότι αναζήτησα τον πρόεδρο του Πασόκ, να τον είχα σήμερα εδώ κοντά μου στην εκπομπή, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά δυστυχώς θα πετάει αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εμείς στον αέρα, γιατί ταξιδεύει από την Αθήνα στην Ρόδο και από Ρόδο με το αεροπλανάκι της γραμμής θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο. Οπότε δεν θα ήταν εφικτό να συνομιλήσουμε μαζί του. Θα το έχουμε όμως αυτό προγραμματισμένο σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Πάμε όμως να μας πει δύο λόγια για την περιοδία τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη στο ακριτικό Καστελόριζο, ο κύριος Βασίλης Καρνάβας, που είναι υπεύθυνος οργανωτικού του Πασόκ στο Νότιο Συγκρότημα, και για τα χθεσινά με την επίσκεψη Βαρδακαστάνη, και βεβαίως να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα εδώ του τοπικού Πασόκ, της νομαρχιακής, τι γίνεται με τις προετοιμασίες εν ώψη των εθνικών εκλογών. Καλημέρα, κύριε Καρνάβα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπρίδη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει ήδη μια μεγάλη εισαγωγή. Θέλω έτσι να μου πείτε με λίγα λόγια, ξεκινώντας για την επίσκεψη αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Βεβαίως, εγώ όταν είχα συνομιλήσει πριν από λίγες μέρες με τον δήμαρχο του νησιού, τον Νικόλα Σβέστη, μου είπε ότι είναι μακάρι να έρχονται όλοι, είναι καλοδεχούμενοι όλοι, εννοείται οι πολιτικοί αρχηγοί, για να τους θέτουμε τα προβλήματα. Είναι ένα μικρό ακριτικό νησί που χρειάζεται πάντα την στήριξη της πολιτείας. Και κακά τα ψέματα, ήταν πολύ σημαντικά τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τριήμερη επίσκεψη του πρόσφατα στο νησί. Πάμε λοιπόν στα δικά σας.
1: Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Παμπρή, να έχει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ακριτικό νησί σε μια περίοδο όπου πολλά, πάρα πολλά, στη σκακέρα της εξωτερικής πολιτικής διαμορφώνονται. Παρατηρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία με την υποχωρητική στάση που έχει στα μεγάλα εθνικά θέματα και ειδικότερα με τους γειτονές μας, είναι αναγκαία, θα έλεγα, η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο, στον χώρο αυτό που σηματοδοτεί και συμβολίζει την εσχατιά των ορίων της χώρας μας. Είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί θα βάλει τα θέματα τα οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα μας, θα έλεγα και ο ελληνικός λαός να ακούσει, αποκτώντας και έχοντας την ελπίδα και την προοπτική ότι όταν το ΠΑΣΟΚ θα είναι κυβέρνηση, πολλά θα αλλάξουν στη χώρα μας και βεβαίως και στην εξωτερική πολιτική.
0: Ξέρετε, αυτό το τόνισε και ο κύριος Βαρδακαστάνης χθες εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν ακούσατε και τη συνέντευξη, κύριε Καρνάβα.
1: Την άκουσα όλη, κυρία Παμπρή, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, κέρδισε την καρδιά όλων μας. Είναι η πρώτη φορά που εγώ συνομίλησα μαζί του. Είχε επισκεφτεί παλιά το νοσοκομείο όταν εγώ ήμουν στην διοίκηση του νοσοκομείου τότε, αλλά δεν είχα την δυνατότητα να μιλήσω πολύ μαζί του. Και μου έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση όταν μου είπε ότι θυμάμαι το όνομά σου, θυμάμαι αυτά που ενδεχομένως είχαμε συζητήσει τότε, εγώ δεν θυμόμουν,
0: ναι,
1: αλλά σε θυμάμαι από τότε. Είχα έρθει στο νοσοκομείο και σε είχα βρει ένας πολύ απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που σου εμπνέει εμπιστοσύνη και μια αμεσότητα όσο αφορά τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, γιατί με την τοποθέτησή του και με την ομιλία του τα συμπεριέλαβε όλα. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία η επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο. Mm.
0: Θα πάμε και σε αυτό στη συνέχεια. Εγώ άλλο πήγα να πω με αφορμή την φράση σας. Είπα ότι ο κύριος Βαρδακαστάνης επίσης την διατύπωσε χθες ότι η πρωτιά αποτελεί πολιτικό στόχο για το κόμμα. Αλλά πόσο εφικτό είναι αυτό, κύριε Καρνάβα? Ναι, μεν αμφισβητείται πολλές φορές, γενικώς εννοώ από το ΠΑΣΟΚ, τις δημοσκοπήσεις ότι δεν αποτυπώνουν την αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί επί δύο χρόνια, να μην πιάσω τα προηγούμενα, να είναι μονίμως στα ίδια ποσοστά το ΠΑΣΟΚ.
1: Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί πράγματι όταν δεν κάνουν αυτή την ερώτηση, προκαλώ την απάντησή της χωρίς να με ρωτάνε. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαμπρή. Θα σας πω το εξής, ότι οι πολίτες, όλοι μας, και μηδενός εξαιρουμένων των στελεχών, έχουν άποψη της αντίδρασης του κόσμου σε σχέση με την καθημερινότητα και με αυτό που βιώνουν και με τα γκάλοπ. Υπάρχει μια αναντιστοιχία, μια πολιτική αναντιστοιχία όσον αφορά τα γκάλουπ και τις μετρήσεις, και αυτά τα γκάλουπ ο καθένας από εμάς έχει μέσα του και καθημερινά βιώνει. Εκεί βασίζουμε την αισιοδοξία αυτή, σε αυτό το σημείο. Και υπόθηκε και αυτό, το είπα και εγώ και άλλοι το είπαν, δεν διεκδικώ το μονοπόλιο αυτής της σκέψης, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, κυρία Παμπρή, ότι ο καθένας από εμάς στο πετσί του ζει μια δύσκολη καθημερινότητα, και όταν βλέπει το κυβερνών κόμμα να προηγείται τόσο πολύ, δεν είναι απλά αχύποπτος για την κάθε μέτρηση. Είναι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία.
0: Καλά, είναι όλες χρόνο, δηλαδή, όλες είναι μαγειρεμένες? Δεν είναι δυνατόν αυτό, κύριε
1: Καρνάβα. Εγώ δεν μίλησα για μαγείρεμα.
0: Καλά, αυτό αφήνεται να εννοηθεί.
1: Και θα χρειαστούμε...
0: Δεν θα παίζουμε με τις λέξεις, αυτό εννοείται, ότι είναι στημένες.
1: Όχι, δεν εννοεί, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παμπρή. Εννοεί ότι με όλα αυτά που γίνονται και με αυτά που συμβαίνουν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι μετρήσεις δεν είναι απλά μέτρημα της κοινής γνώμης, είναι ένα βαρόμετρο το οποίο όπου το βάλεις και σε ό,τι κλιματικό μαγνητικό πεδίο το βάλεις, ενδεχομένως να σου δείξει κάποιες μετρήσεις οι οποίες κάπου αλλού ή γενικότερα παντού αλλού δεν θα ήταν οι ίδιες. Λοιπόν, δεν θέλω να πεφταχθώ περισσότερο, διότι μπαίνουμε σε μια κουβέντα που έχει να κάνει με μετρήσεις που και με εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται.
0: Λοιπόν, να θέλετε να σας πω, κύριε Καρνάβα...
1: Θα το κλείσω με μια κουβέντα μόνο. Συζητώντας με την κυρία Διαμαντοπούλου σε μια πρόσφατη επίσκεψη της, μου είπε, θα δεις όταν θα, όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές, ότι δεν θα έχουμε πια αυτές τις μετρήσεις. Όχι γιατί κάτι θα αλλάξει, αλλά γιατί οι εταιρείες μεταξύ τους θα διεκδικούν το αλάνθαστο όσο αφορά το τι μέλη γενέσαι σε λίγο χρόνο. Ενώ τώρα μπορούν να επικαλεστούν ότι έχουν χρόνο να διορθώσουν πράγματα.
0: Εγώ δεν πάω να αμφισβητήσω αυτά που λέτε, αλλά απ' την άλλη έχει αποτυπωθεί μία αίσθηση στην κοινωνία ότι αντίπαλό σας θεωρείται ότι είναι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ότι παλεύετε για την δεύτερη θέση. Ένας Τσίπρας που, όπως έλεγε χθες με σκοπτικό τρόπο εδώ στην εκπομπή ο κ. Βαρδακαστάνης, να δούμε αν θα μπει πρώτα στην Βουλή και μετά να συζητήσουμε. Αλλά αυτό δείχνει εκ των μία ιτοπάθεια.
1: Αυτό που δείχνει η κυρία Παμπρή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ άσκησε και ασκεί μία πολιτική στοχευμένη. Πατάμε γερά στα πόδια μας και το έχουμε αποδείξει όλο αυτόν τον καιρό και πιστέψτε με, γνωρίζουμε ποιος είναι αντίπαλός μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς είμαστε αντίπαλός σας. Το βάζω και έτσι. Δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου αφελείς στο να υποτιμούμε τον κύριο Τσίπρα, αλλά γνωρίζουμε τα ωριά του και γνωρίζουμε περισσότερο από τον καθένα, διότι είμαστε και πολίτες, δεν είμαστε μόνο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έχουμε και πολύ πρόσφατη μνήμη του τι...
0: Η πολιτική γραμμή και η απόφαση άλλωστε και από το κεντρικό κομματικό όργανο είναι να μην συνεργαστείτε μετεκλογικά, ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία. Η προσωπική άποψη του Βασίλη Καρνάβα ποια είναι?
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η χώρα, εφόσον χρειάζεται να έχει μια κυβέρνηση με προοπτική και με ελπίδα, ο κορμός αυτής της κυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου και θεωρώ ότι τη δεύτερη Κυριακή το ΠΑΣΟΚ θα είναι νικητής των εκλογών.
0: Πάμε στα χθεσινά, κύριε Καρνάβα, πολύ αισιόδοξο σας ακούω. Πάμε στα του εργατικού κέντρου. Τι συζητήθηκε εκεί, η παρουσία του κυρίου Βαρδακαστάνη, ποια ήταν τα θέματα που τέθηκαν στην ατζέντα πάνω στα εργασιακά? Φοβάστε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα από την κυβέρνηση με αφορμή όλα αυτά που ξεκίνησαν από το επίδομα ανεργίας? Γιατί με πιάνομαι και με, από μία φράση που πάνω σε αυτό είχε αναφερθεί τότε που ξεκίνησε το θέμα, από την πρώτη δήλωση Μαρινάκη, από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, τον κύριο Χότζογλου, που έλεγε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Η κρυφή ατζέντα δεν υπόθηκε μόνο από τον πρόεδρό μας, γιατί και εγώ είμαι εργαζόμενος στον χώρο, υπόθηκε και από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Αρβουλάκη. Και μάλιστα υπόθηκε μέσα στην Βουλή και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι αυτή η κρυφή ατζέντα.
0: Από την κυβέρνηση βέβαια ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι?
1: Ναι, όπως ξεκαθαρίστηκε από την κυβέρνηση ότι και ο κύριος Μαρινάκης προσωπική άποψη εξέφραζε ενώ βρισκόταν στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα σας μιλήσω για την κρυφή ατζέντα και τα λίγα που γνωρίζω, γιατί έχω ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια και από την εποχή που ήταν πρόεδρος η κυρία Γεννηματά, γιατί και εγώ εργαζόμενος στον χώρο αυτό είμαι. Η αισιοδοξία την οποία περιγράψατε προηγουμένως, αν ήσασταν εχθές στο εργατικό κέντρο, θα καταλαμβάνετε τον πόνο των εποχιακών υπαλλήλων και θα είχατε την αίσθηση που έχω εγώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν μπορεί να παίζει με τον πόνο 50.000 ανθρώπων. Και δεν μιλάω για μια σκοπιμότητα απλή, μιλώ για μια μεθόδευση που έχει να κάνει με μια κρυφή ατζέντα στο να καταργηθεί εντελώς το επίδομα ανεργίας και να αντικατασταθεί με υποχρεωτική εργασία επιδοτούμενη στους ξενοδόχους. Αυτή είναι η κρυφή ατζέντα, την αποκαλύπτω. Είναι υποψία και αν θέλετε ακόμα απόσταγμα μιας εκτίμησης, την οποία η εμπειρία μου στον χώρο και με την ανασχόληση μου και με το εργατικό κέντρο, το λέω ευθέως ότι πολύ σοβαρά υποψιάζομαι εγώ προσωπικά ότι σκοπός τους είναι να καταργήσουν εντελώς το επίδομα ανεργίας και τα χρήματα αυτά τα οποία είναι από τους εργαζομένους να πάνε σε επιδότηση των ξενοδόχων και να μετατρέψουν τον κάθε ξενοδόχο υπάλληλο υπάλληλο του ξενοδοχείου σε κάποιες δευτερεύουσες εργασίες. Αυτό είναι το σχέδιο τους.
0: Μου φαίνεται πολύ ακραίο για να γίνει κάτι τέτοιο. Και
1: γίνεται τώρα έως ένα βαθμό.
0: Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Αυτό αναφέρθηκε, φαντάζομαι, εκεί από τον κύριο Βαρδακαστάνη, από τον Παναγιώτη Εγκλέζο. Συμφώνησε.
1: Ο Παναγιώτης ο Εγκλέζος, ναι, πολύ σωστά τοποθετήθηκε και είπε αυτό που όλοι μας λέμε και το έχω πει και εγώ, ότι ο εργαζόμενος εποχιακά δεν μπορεί να βιοποριστεί. Αυτό είπε ο Παναγιώτης Εγκλέζος. Mm-hmm. Και οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν μπορεί για 6 μήνες να επιβιώσει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί αλλού νόμιμα και χάνει και το δικαίωμα επαναπρόσληψης να εργαστεί αλλού για τους 3-4 μήνες ως υπάλληλος με 1.347 ευρώ. Διαρρέστε το για 6 μήνες και θα δείτε το ποσό που προκύπτει, ότι δεν προκαλεί μόνο, αλλά πιστοποιεί, βεβαιώνει ότι το πλέον αδικημένο επάγγελμα και κλάδος είναι αυτό του ξενοδοχείου υπαλλήλου.
0: Και εσείς το γνωρίζετε, επειδή είστε και εργαζόμενος ακριβώς στον ξενοδοχειακό κλάδο.
1: Τους όλοι όσοι εργάζονται, διότι αυτά που παίρνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι τόσα λίγα που όσο και να θέλουν να αποταμιεύσουν τα προστοζήν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν αρκούν.
0: Και ξέρετε, είναι και ξενοδοχεία βεβαίως που ανοίγουν μεν τον Μάρτιο, έχει άλλα όμως που ανοίγουν και τέλη Μαΐου, οπότε κάποιοι έχουν πιο συρρυκνωμένη σεζόν.
1: Έχει και πολλά ξενοδοχεία που ευτυχώς τώρα και υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση από τη Συλλογική Σύμβαση, ναι, που παλιά έδιναν και ασύστορα πολλά, πάρα πολλά ρεπό, ναι, εκεί που ήταν 130, 140, 150 μέρες εργασίας, γιατί παραπάνω δεν είναι. Mm-hmm. Μειωνόταν ακόμα περισσότερο και μετρούσαν ένα-ένα τα ημερομίσθια προκειμένου να πετύχουν το μίνιμουμ της ανεργίας.
0: Να, να επανέλθουμε στα του Πασόκ για να μην ξεφύγουμε λίγο από την κουβέντα. Θα τα αναφέρουμε όλα αυτά σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Καρνάβα. Και με πολύ ενδιαφέρον, ναι, γιατί από τον τουρισμό εδώ πέρα ζει το νησί, η Δωδεκάνησος, το Νότιο Αιγαίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μόνο καλλιέργεια.
1: Αφήστε με να προσθέσω ότι ο κύριος Άξονας, σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Ναι. Ο κύριος Μοχλός είναι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που εργάζονται στον χώρο.
0: Πάμε στην διευρυμένη τώρα νομαρχιακή που είχατε χθες το βράδυ. Είχε μεγάλη συμμετοχή.
1: Ήτανε, ναι, βέβαιως. Είχε συμμετοχή ανθρώπων στελεχών. Δεν ήταν ανοιχτή για τον κόσμο, για τους φίλους μας. Ήτανε μόνο στελέχη, όπως αυτή είναι μέσα στην διευρυμένη.
0: Ναι, αυτό εννοώ, αν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ήταν εκεί.
1: Ανταποκρίθηκαν, βεβαίως ήταν εκεί τα άτομα τα οποία είχαν μια γεωγραφική διασπορά και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι δεν ήταν μόνο τα στελέχη μας που είναι εδώ κοντά στη Ρόδο, είχε και από αλλού στελέχη. Και αυτό που μπήκε και είναι το κύριο και το έβαλε και ο γραμματέας μας, είναι ότι άμεσα πρέπει να επανενεργοποιηθούν mm-hmm. Οι τοπικές οργανώσεις. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες με τις τοπικές οργανώσεις που να υποδέχονται και να γίνονται δέχτες αυτών των οποίων συμβαίνουν σε όλη την περιοχή μας, και να μην είναι μόνο η νομαρχιακή και η περιφερειακή οργάνωση.
0: Μάλιστα. Άρα και δημοτικές οργανώσεις άμεσα, με επανίδρυση λοιπόν, οπότε αυτό σας φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία και είναι και αυτό που έλεγε ο κύριος Βαρδακαστάνης χθες, για να επανέλθω πάλι στη συνέντευξή του, ότι εσείς θα βγείτε στους πολίτες, δεν θα περιμένετε να έρθουν οι πολίτες σε εσάς.
1: Όταν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να περιμένουμε εμείς τους πολίτες να έρθουν, εμείς
0: ο στόχος είναι η εξωστρέφεια του κόμματος.
1: Η εξωστρέφεια του κόμματος, κυρία Παπρή, και εμείς μετράμε πάρα πολύ την αποδοχή και την υποδοχή που έχουμε σε σχέση με αυτά που βιώναμε χρόνια πριν.
0: Ναι. Πάμε σε, για να προλάβω, επειδή θα έχω και άλλο καλεσμένο μετά, οργανωτικά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, στην κινητοποίηση, επειδή είστε και υπεύθυνος οργανωτικού εσείς, περιμένουμε από εδώ και πέρα εντατικοποίηση στελεχών κορυφαίων να έρχονται για περιοδίες.
1: Ναι, πολύ, πολύ καλά το υποψιάζεστε. Όλο το Νοέμβριο θα έχουμε κλιμάκια και μάλιστα κλείνουμε έναν πρώτο κύκλο έξοδο προς τον κόσμο και αυτό που εμείς ονομάζουμε να γίνουν κοινωνοί όλοι του προγράμματός μας, γιατί αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό, μέχρι και τον Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Και από τον Δεκέμβριο και μετά θα μπούμε στη δεύτερη φάση, η οποία είναι η εξειδίκευση των θέσεων. Πρέπει πρώτα ο κόσμος να γίνει κοινωνός του προγράμματός μας. Αυτά που λέμε για την πρώτη κατοικία, την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτά που λέμε για το 13ο μισθό και με κάτω από ποιους όρους το λέμε και πώς θα γίνει ο 13ος μισθός, αυτό που λέμε που έχει να κάνει με το νησί μας είναι η άμεση κατάργηση, η επαναφορά της μείωσης του ΦΠΑ, αυτά που έχει να κάνει με την υγεία και δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και να έχουμε το 34-35% αύξηση προς την ιδιωτική υγεία και μείωση της δημόσιας υγείας, διότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι τα νοσοκομεία μας φτύνουν, διότι τα χρήματα τα οποία διαθέτει το κράτος είναι προς την ιδιωτική υγεία με διάφορες μορφές κινήτρων. Και αντί να δίνει τα κίνητρα στη δημόσια υγεία και στις απομακρυσμένες περιοχές στους γιατρούς, στους νοσηλευτές τους δικούς μας, θα δίνει στην ιδιωτική υγεία το κράτος. Αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση στα ζητήματα της υγείας και εξού και η επίσκεψη σήμερα, ξεκινώντας την περιοδία του, ο κύριος Ανδρουλάκης από το Καστελόριζο, πάει πρώτα στη στρατιωτική μονάδα εκεί στο φυλάκιο και μετά πάει στο κέντρο, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Καστελορίζου.
1: Οπότε, μόνο που μπαίνει στην ίδια γραμμή και στην ίδια αυτεία με την υγεία είναι το θέμα των θεσμών και της επιστροφής της εμπιστοσύνης του πολίτη αυτού καθεαυτού στο κράτος.
0: Κύριε Καρνάβα, πάω να σας ρωτήσω και το επόμενο για το ψηφοδέλτιο. Ερωτήθηκε και ο κύριος Βαρδακαστάνης χθες, αλλά με τα 12 τουλάχιστον εκείνος είπε ότι δεν έχει ασχοληθεί με το ψηφοδέλτιο. Το ρεπορτάζ μου το ξέρετε κι εσείς ότι είναι πολύ καλό και έχω γράψει άπειρα ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω ότι υπάρχει δυσανεξία στο να μπει κάποιος στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, δεν μπορείτε να βρείτε κόσμο, παρότι, για να το προσθέσω, παρότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει ακόμη δυνάμεις στα Δωδεκάνησα και φάνηκε και από τις εθνικές και από τις ευρωεκλογές σε σχέση με τα ποσοστά που πήρε σε άλλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Διαφωνώ σε ένα μικρό κομμάτι, το οποίο είναι, θα έλεγα, περισσότερο διαδικαστικό. Διαδικαστικό ως εξής. Υπάρχουν αιτήσεις στα χέρια της αρμόδιας επιτροπής και ο γραμματέας είπε και κάτι άλλο χθες. Όσο επιθυμεί να είναι στο ψηφοδέλτιο, να καταθέσει μια αίτηση. Διότι αυτές οι αιτήσεις οι οποίες υπάρχουν έχουν αξιολογηθεί, συνεχίζουν να αξιολογούνται και επειδή με ρωτήσατε για τα άτομα που υπάρχει μια δυσκολία.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε μια εποχή, κυρία Παμπρίο, που ο καθένας από εμάς κοιτάει την καθημερινότητα και το πώς θα βιοποριστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν όλη την ευκαιρία να διαθέσουν ποσά μεγάλα για να είναι υποψήφοι. Και αυτό ακριβώς είναι και μία από τις δυσλειτουργίες του πολιτικού μας βιβλίου.
0: Σίγουρα απαιτεί ένα μεγάλο μπάτζετ το να είσαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο από αυτούς οι οποίοι θα μπουν, τιμώ όλες τις υποψηφιότητες και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν, αλλά ξέρετε, είναι και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν πιθανότητα να βγουν πρώτοι, γιατί ξέρουμε εκ των προτέρων πόσες έδρες και πώς θα είναι η κατανομή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε μια πολυνησία και θα πρέπει τουλάχιστον ένας υποψήφιος να επισκεφθεί το κάθε νησί, θα έλεγα 2 ή 3 φορές. Αν προσθέσει κανείς μόνο τα έξοδα αυτά, θα δείτε ότι ξεπερνάει μαζί με τους ανθρώπους που θα έχει μαζί του ένα αρκετά μεγάλο ποσό, μόνο οι επισκέψεις αυτές. Δεν σας βάζω και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δαπανίσει, που έχουν να κάνουν με την απώλεια της καθημερινότητας στην εργασία του, γιατί και αυτά είναι απώλειες. Ναι. Όταν κανείς για 3, 4, 5 μήνες δεν εργάζεται, αυτό είναι μετρήσιμο. Είναι έσοδα τα οποία χάνονται και αν έχεις επιχείρηση, πολλοί έχουν καταστραφεί από αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Καρνάβα, θα βάλουμε τελεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Θα την επαναλάβουμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Καρνάβα, υπεύθυνος οργανωτικού της Νομαρχιακής του Πασόκ Νότιας Δωδεκανήσου, σε τροχιά εκλογών, έτσι, προεκλογική ετοιμασία στο Πασόκ. Ψάχνουν και ονόματα για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, με δυσκολία για να βρουν, σε αναζήτηση και γυναίκας στο Βόρειο Συγκρότημα, για να καλύψει εκεί το κενό της Κατερίνας Γαβαλά, που δεν θα κατέβει η ίδια υποψήφια βουλευτής, δεν θα ανανεώσει στη λίστα του Πασόκ. Και μέχρι τώρα μόνο αυτοδικαίως εννοεί το βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης και ο πολιτευτής ο Παναγιώτης Κουνάκης είναι μέσα, και βεβαίως το όνομα που φημολογείται εντόνως είναι του Στέργου Χατζηδιάκου, του γιου του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου.

0: Βλέπετε με τι τραγούδι σας καλημερίζω και σας υποδέχομαι στην εκπομπή, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Μην το κλείσεις περίμενε, άστο λίγο, άστο.

0: Λοιπόν, έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, κύριε Αντωνόπουλε, αντιδήμαρχε τουρισμού της Πάτμου, ότι όποτε σας φέρνω στο μυαλό μου και βλέπω θέματα της Πάτμου που είστε μέσα, σκέφτομαι πάντα τη Μαντώνα. Σας έχω ταυτίσει με τη Μαντώνα, δεν υπάρχει.
1: Και εγώ επίσης μέσα και εσάς.
0: Λοιπόν, ήταν φοβερή εμπειρία η αλήθεια τότε που πήγαμε μαζί για να την αποχαιρετήσετε και να της δώσετε και τα αναμνηστικά, φεύγοντας φανερά ικανοποιημένη η ίδια.
1: Βέβαια.
0: Από το νησί. Αυτό φάνηκε και στις δηλώσεις της, έτσι.
1: Βέβαια, αρκετά ικανοποιημένη, εντυπωσιασμένη από το νησί μας. Θυμάστε, ήμασταν μαζί,
0: ναι,
1: και ο,
0: ναι,
1: ο κύριος Χατζιωάννου μαζί. Είπε τα καλύτερα,
0: ναι,
1: και υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει κιόλας.
0: Ναι, ναι,
1: θα θυμάστε.
0: Ναι. Βέβαια, αφού το καταγράψαμε όλο το ρεπορτάζ σε ένα αποκλειστικό πραγματικά που έκανε όχι το γύρο της Ελλάδας, το γύρο του κόσμου, γιατί το πήραν και πολλά διεθνή μέσα και το αναπαρήγαγαν. Βεβαίως με την διαφήμιση που ακολούθησε τότε και είχαμε σεβαστεί και οι τρεις, και εγώ και εσείς και ο Τέρης, την επιθυμία της να μην τραβήξουμε κοντινές φωτογραφίες όταν έφευγε. Γι' αυτό ήταν και μακρινές άλλωστε. Αλλά εσείς είχατε προλάβει να βγάλετε, κύριε Αντωνόπουλε, στην άφηξη, στην υποδοχή.
1: Είχα τις πληροφορίες ότι θα έρθει, οπότε ήμουνα εκεί από την αρχή. Ήμουνα μόνος μου, να σας πω, δεν είχε κανέναν άλλον έτσι συντοπίτη μου εκεί πάνω, και ήταν και έτσι και πιο καλή, πιο αποτελεσματική συνάντηση έτσι μαζί της. Την καλωσόρισα έτσι γρήγορα και πρόλαβα και έβγαλα και 2-3 φωτογραφίες.
0: Ναι. Και στην αποχώρηση πάλι οι τρεις μας ήμασταν και δίπλα κάτι κατσικάκια εκεί πέρα στο,
1: ναι, ναι,
0: στο
1: ναι,
0: βοσκοτόπι, που πραγματικά είναι αυτό είναι με ξεπερνάει.
1: Σήμα κατά τεθέν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, όσοι έρχονται εκεί με ελικόπτερα και αυτά εντυπωσιάζονται με αυτή τη θεά, με αυτή τη, εκεί το μαντρί που έχει,
0: ναι,
1: ο συντοπίτης μας ο Γιάννης.
0: Είναι σουρεαλιστικό, έτσι, από τη μια να φτάνουν οι VIP με τα πανάκριβα ελικόπτερα και τις συνοδείες και τις κουστοδίες κλπ. Και με το που βγαίνουν να τους υποδέχονται οι τράγικοι και τα κατσίκια. Έχει πλάκα όμως. Είναι μια νησιώτικη εικόνα αυτή, η αλήθεια, με δύο αντιθέσεις. Λοιπόν, είδα μια ανάρτηση του Δημάρχου της Πάτμου, του Νικήτα Τσαμπαλάκη, χθες στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ότι θα πάτε από κοινού, κύριε Αντωνόπουλε, και μαζί σας και τουριστικοί πράκτορες στα τουρκικά παράλια. Θέλω να μας πείτε για αυτή την προγραμματισμένη επίσκεψη που έχετε, πού θα είναι, πότε θα είναι, και φαντάζομαι ότι αυτονόητο, έτσι, ότι είναι για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, γιατί δεν ξέρω αν ακούγατε και την εισαγωγή της εκπομπής μου, επειδή είχα κάνει μεγάλο πρόλογο, ότι η τουρκική αγορά έκανε τη διαφορά φέτος στο Βόρειο Συγκρότημα. Σε όσα νησιά επισκέφθηκα, ήταν κοινή η άποψη όλων, είτε αυτοδιοικητικών, είτε επαγγελματιών, καταστηματαρχών, ξενοδόχων, όλοι το ίδιο είπαν.
1: Το ίδιο ισχύει για το νησί μας, κύριε Πάμπρη, να το ξέρετε. Έσωσαν την παρτίδα φέτος οι Τούρκοι επισκέπτες με μεγάλη διαφορά από την αρχή της σεζόν παρουσία στο νησί και μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς, τελειώνοντας αυτή η σεζόν, είμαστε υποχρεωμένοι να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε για την επόμενη.
0: Ναι.
1: Και αφορμή το boat show του Bodrum του 26 που θα γίνει στις 14 του μηνός.
0: Μεθαύριο, ναι,
1: θα φύγουμε με τον Δήμαρχο και με τουριστικούς πράκτορες, όπως το είπατε. Αλλά εμείς έχουμε μια σειρά συναντήσεων εκεί πέρα. Δεν πάμε για το show, το boat show ακριβώς. Θα έχουμε συναντήσεις 15 του μηνός με τον κύριο Περιφερειάρχη της Μούγκλα, τον κύριο Αράς. Τον κύριο Αράς. Όπου θα μιλήσουμε και πιστεύω να μας βοηθήσει, όπως μας βοήθησε με το καταμάραν που έβαλε από το Κουσάντασι. Εμείς πάμε του χρόνου να καταφέρουμε να μπει ένα καταμάραν πάλι από το Μπόντρουμ. Με απευθεία σύνδεση στην Πάτμο. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το προσπαθήσουμε. Μετά έχουμε 16 του μηνός, έχουμε συνάντηση.
0: Φέτος είχατε σύνδεση με το Μπόντρουμ, σωστά?
1: Όχι,
0: μόνο από Κουσάνταση.
1: Μόνο από Κουσάνταση.
0: Ναι. Άρα η προοπτική είναι νέα ακτοπλοϊκή γραμμή που θα συνδέει την Πάτμο με τον Μπόντρουμ. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και 16 του μηνός θα πάμε ο δικός στη Σμύρνη, όπου έχουμε κλείσει ραντεβού με τον Έλληνα πρόξενο εκεί, τον κύριο Αλέξανδρο Κόνστα. Όπου θα μιλήσουμε και εκεί, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει και εκείνος.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια έχει ο Δήμαρχος να δώσει μια συνέντευξη σε ένα εθνικής εμβέλειας κανάλι στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Και γυρίζοντας στο Bodrum θα έχουμε συνάντηση με τους υπεύθυνους της ΙΝΤΟ, τους πρακτόρους εκεί, τους υπεύθυνους του καταμαράν.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ένα καινούριο καταμαράν που δραστηριοποιείται εκεί στο Bodrum, μια καινούργια εταιρεία, Γεσίλ Marmaris Line λέγεται. Ναι. Όπου θα κάνουμε και με αυτούς συνάντηση, μήπως προκύψει και με αυτούς κάποια συνεργασία για το 27.
0: Μάλιστα.
1: Είναι για καινούρια καταμαράν, έχουμε τις πληροφορίες μας, ναι. Μεγάλα καταμαράν 400 θέσεων.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη δύο στο Bodrum, έχουν παραλάβει δύο και αναμένεται και άλλα δύο να έρθουν από το εξωτερικό όπως μας πληροφορήσανε. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και με αυτούς μια συνάντηση, να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι θετικό.
0: Αυτό τώρα με την Γεσίλ Marmaris Lines, από ποια γραμμή, από τον Bodrum πάντα μιλάμε?
1: Από τον Bodrum.
0: Και αυτές οι γραμμές, τουλάχιστον από το Κουσάνταση, πήγαν πολύ καλά φαντάζομαι, έτσι πέρα.
1: Πάρα
0: από...
1: πολύ καλά. Ήταν διπλασιασμός επισκέψεων από πέρσι.
0: Ναι.
1: Ακόμα τα στοιχεία δεν τα έχουμε ακριβώς, γιατί η σεζόν μας δεν έχει τελειώσει, αλλά μόλις θα τελειώσει θα τα πάρουμε όλα, να δούμε την κίνηση, να δούμε τις βίζες μας, πόσες κόψαμε φέτος, αλλά η πληροφορία μας λένε ότι ήταν διπλάσιοι επισκέπτες από πέρσι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ ενθαρρυντικό. Και σας λέω, άλλωστε φαινόταν όπου και αν πήγαινα ένα τετραήμερο, πενθήμερο, πόσο βρέθηκα και εγώ στην Πάτμο, όπου πήγαινα, τα περισσότερα ήταν τουρκικά που άκουγα, ή ιταλικά, βέβαια. Γιατί είχατε και πολλούς Ιταλούς επισκέπτες.
1: Και Ιταλούς και Άγγλους, να σας πω, ναι. Όπως κάθε χρόνο έχουμε αυτά, όπως και Αμερικάνους.
0: Mm-hmm. Ιταλούς λοιπόν, Αμερικάνους και οι Τούρκοι και οι Βρετανοί. Αυτοί λοιπόν ήταν κυρίως οι επισκέπτες σας. Φαντάζομαι ότι αμέσως μετά από αυτή την επίσκεψη στην Τουρκία, επιστρέφοντας, θα ξεκινήσετε και την προετοιμασία για του χρόνου γενικότερα. Θα πάτε και σε κάποιες εκθέσεις όπως το Λονδίνο.
1: Ακούστε να δείτε τώρα τι υπάρχει σε αυτό, ναι, το θέμα. Γιατί να σας δώσω μια πληροφορία που ίσως δεν την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η αντιπολίτευση μαζί με δύο δικούς μας συμβούλους που ανεξαρτητοποιήθηκαν μας ακύρωσαν τον τουριστικό προγραμματισμό μας του 26, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είχαμε τουριστικό προγραμματισμό εμείς για το 26.
0: Έχετε
1: αλλά...
0: δίκιο, μου διέφυγε, ναι, το γνώριζα, αλλά μου διέφυγε.
1: Όπως είδατε, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, ό,τι μάθουμε, ό,τι πληροφορία έχουμε, εμείς δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Όπως είδατε και με τη Μαντόνα και με την Τουρκία τώρα και με κάτι άλλες κινήσεις που κάνουμε, προσπαθούμε να εμείς να προβάλλουμε το νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ναι. Γενικότερα, έτσι για να το κλείσουμε, επειδή πια οδεύουμε και στο κλείσιμο, μου λέτε ότι ακόμα καλά κρατεί ο τουρισμός, μείνατε ευχαριστημένοι από τη φετινή χρονιά.
1: Αρκετά ευχαριστημένοι, βέβαια. Αρκετά, ναι, ευχαριστημένοι, και αυτές τις μέρες βοηθάει και ο καιρός. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Υπέροχα.
1: Συμβάλλει και αυτό στο να έχει ακόμα κίνηση στο νησί.
0: Ναι, επειδή εσείς και πέρα από αντιδήμαρχος είστε και επαγγελματίας, βιοπορίζεστε, ναι, από τα ενοικιαζόμενα, γεωταχή, μηχανές κλπ. Σε αυτό το κομμάτι θέλω ως επαγγελματίας να μου πείτε πώς πήγε η σεζόν και εισπρακτικά δηλαδή. Για τον Αύγουστο δεν έβρισκες ούτε πατίνι να ενοικιάσεις.
1: Βέβαια, εντάξει. Ναι,
0: αλλά μόνο βέβαια τον Αύγουστο, έτσι.
1: Είναι... Αλλά δόξα τω Θεώ πήγαμε πάρα πολύ καλά, όπως σας είπαμε η κίνηση ήταν αρκετά καλή. Εγώ και έχω και ένα προνόμιο εδώ πέρα που, επειδή όπως είπατε δίνω και τα αυτοκίνητα και είμαι, mm-hmm, έχω άμεση επαφή με τον κόσμο, ρωτάω πώς περάσανε, mm-hmm, καταλαβαίνετε. Κανένας δεν μου είπε το παραμικρό ότι στο νησί ότι δεν πέρασε καλά ή οτιδήποτε, mm-hmm, έφαγε καλά, mm-hmm, έκανε τα μπάνια τους στις ωραίες παραλίες. Πέρασε πάρα πολύ καλά και φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι. Άλλωστε είχε έναν άλλο αέρα η Πάτμος, να μου επιτραπεί να το πω. Έχετε και διαφορετικό τουρισμό, είναι πιο,
1: βέβαια,
0: ποιοτικός. Έχει μία φινέτσα και μία μαγεία το νησί, πέρα από την κατανικτικότητα που σε μαγεύει ούτως ή άλλως, και βεβαίως θρησκευτικός προορισμός. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό και στην
1: και
0: Μονή
1: όχι μόνο, Πάν. Και όχι μόνο.
0: Ναι, και όχι μόνο και αυτό. Και έχει ένα πακέτο γαστρονομίας, θρησκευτικού προορισμού,
1: πεζοπορίας,
0: υπέροχες θάλασσες, με καταλήμματα μοναδικά, η φιλοξενία υπέροχη, ωραίοι άνθρωποι. Έχει όλο το πακέτο.
1: Ένα πράγμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα πράγμα που έτσι μας λένε όλοι, είναι αυτό που είπατε για τη φιλοξενία των, των κατοίκων εδώ, των συμπολιτών μας, που μένουν εντυπωσιασμένοι με, με πόσο καλά τους φέρονται και πόσο καλή εξυπηρέτηση υπάρχει στο νησί.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα όταν επιστρέψετε.
1: Να σας πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: 16 του μηνός θα έχουμε τη χαρά να επισκεφτούν 48 tour operators γερμανόφωνων χωρών του οργανισμού FVW του στο νησί μας από την Ανατολική Σάμο σε συνεργασία που έχουμε με την κυρία Νιώτη, σύμβουλος τουρισμού του κυρίου Δημάρχου εκεί. Θα έρθουν 48 tour operator, οπότε θα τους καλοδεχτούμε εδώ πέρα, θα τους ξεναγήσουμε, θα τους δώσουμε τα δώρα τους, θα μιλήσουμε λίγο με τους επαγγελματίες εδώ πέρα, έτσι θα έχουν ένα τετράωρο που και αυτό κάτι έχουμε να πάρουμε και σε αυτό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 48 λοιπόν γερμανόφωνοι tour operators θα επισκεφθούν την Πάτμο 16 Οκτωβρίου. Για...
1: 16 Οκτωβρίου.
0: Και για πόσες μέρες θα μείνουν εκεί?
1: Όχι, για ώρες θα μείνουν.
0: Α, για ώρες, μια μονοήμερη
1: επίσκεψη.
0: Έχουν ένα
1: workshop στην Ανατολική Σάμο που τους κάλεσε και εκεί πέρα ο Δήμος. Και σε συνεργασία εμείς με την κυρία Νιώτη που γνωριζόμαστε θα τους φέρουν για μερικές ώρες στην Πάτμο. Οπότε και εμείς θα δράσουμε την ευκαιρία αυτή, να δράξουμε την ευκαιρία να τους υποδεχτούμε, να τους ξεναγήσουμε, να περάσουν ωραία αυτές τις 4-5 ώρες.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, όταν επιστρέψετε από τον Bodrum και τη Σμύρνη θα τα ξαναπούμε για να μου πείτε τα συμπεράσματα από τις επαφές και βεβαίως θα συζητήσουμε και για το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, επειδή δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή, πρέπει να κλείσω την εκπομπή, γιατί είστε και αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα στην όμορφη Πάτμο, γεια σας.
1: Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμο, ο κύριος Νίκος Αντωνόπουλος, και εγώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε για τη Δευτέρα την ίδια ώρα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και θέτοντας τα δικά της ερωτήματα προς την ΔΕΙΑΡ, η Περιφέρεια προβένιζε αποδόμηση των ισχυρισμών που έθεσε η επιχείρηση στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το φράγμα Γαδουρά και κυρίως την αποδόμηση του αφηγήματος ότι ζητά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την διαχείρισή του για να μην αυξηθεί η χρέωση του νερού προς τους καταναλωτές. Σε οριακό σημείο έχει περιέλθει κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Λέρου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητά την άμεση παρέμβαση για αποσυμφόρηση και μεταφορά των κρατουμένων σε κατάλληλους χώρους, την ενίσχυση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των σοβαρών κτηριακών προβλημάτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή εικόνα εγκυμονεί κινδύνους για αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες. Η συσσόρευση κρατουμένων μετά και την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων επιτεμάτων διεθνούς προστασίας έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας σε σημείο που χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως τα γραφεία διαβατηρίων και ταυτοτήτων χρησιμοποιούνται πλέον για την φύλαξη κρατουμένων. Σύμφωνα με την Ένωση, σήμερα 6 άτομα βρίσκονται στα κρατητήρια και 17 σε γραφεία του ΑΛΦΑΤΑΦ. Ενώ την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί εκτίμηση ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση και επίδοση 253 επιπλέον απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εθνική διάσταση που αποκτά η κρίση στην αλλιή ανέδειξαν με δηλώσεις τους στον Real Voice τόσο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης, όσο και ο Πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλίας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς, καθώς την ώρα που το απαγορευτικό κόστος των καυσίμων κρατά δεμένα τα ελληνικά καΐκια, τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν το Αιγαίο. Μάλιστα, ο κύριος Κοτάκης κατήγγειλε ότι φτάνουν ακόμη και σε απόσταση ενός μιλίου από την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Και οι δύο επισήμαναν ότι η στήριξη των αλλιέων συνδέεται και με την διατήρηση της καθημερινής ελληνικής παρουσίας στις θάλασσες των ακριτικών νησιών, όπου οι ψαράδες εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους. Στην Κάσο ξεκινάει σήμερα το τριήμερο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή δημάρχων και ερετών από μικρά νησιά, εκπροσώπους της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας και Κοινωνικών Φορέων. Ψηλά στην ατζέντα, η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου, η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η προετοιμασία σχετικά με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων μέσα στο νέο πλαίσιο της εταιρικότητας. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το επόμενο διήμερο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νίκολαο Ασβέστη για τις ανάγκες και προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νίκολαο Ασβέστη για τις ανάγκες και προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί, στις 6.

0: Μεσημέρι, το λιμεναρχείο ενημερώθηκε ότι αγνοεί το 33χρονο συμμεδαπός, ο οποίος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησε αμέσως ευρεία επιχείρηση έρευνας. Ο 33χρονος εντοπίστηκε τελικά από πλήρωμα περιπολικού σκάφους στην θαλάσσια περιοχή Γούρνες και περισυνελέγει με ασφάλεια. Ένα διαφορετικό μάθημα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο των South Aegean Open Farms Days 2026 του νέου θεσμού γαστρονομίας, αγροτουρισμού και βιωματικής γνωριμίας με την τοπική παραγωγή που εγκαινιάζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Open Farm. Από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου, αγροκτήματα, παραγωγή και μονάδες μεταποίησης στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται την κοινωνία δημιουργώντας μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία έξω από την σχολική τάξη. Τον κίνδυνο ατυχήματος από την εξάντληση των επαγγελματιών οδηγών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κώστας Τηλιανού, μιλώντας στον σταθμό μας, περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ακινητοποίησης του Blue Carrier 2 στην τροφοδοσία της Ρόδου, έκανε λόγο για καθημερινή εργασία που φτάνει τις 18 και 19 ώρες διαδοχικές αφήξεις πλοίων μέσα στη νύχτα και συσσωρευμένα φορτία στον Πειραιά. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν εθριός προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα και μετά να μην απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 το πολύ υποφόρο θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24. Η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Η αύριο Παρασκευή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά αναμένεται. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς και πάλι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 27, στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς και η υγρασία μεταξύ 60 και 85%.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι... ξεκινά νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι θα βγει μία για το δικό μου το κανάλι, το Action 24, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Θα βγει και μία ακόμα, νωρίτερα νομίζω, την Τρίτη, της interview του κυρίου Δημήτρη Βασιλιάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε στον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Θα βγάλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, σωστά ή λάθος?
1: Βάσει προγράμματος, εμείς βγαίνουμε την επόμενη Τρίτη. Ναι, το πρωί θα είμαστε στον αέρα.
0: Μάλιστα, για πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί εντάξει, η δημοσκόπηση τρέχει, δεν έχετε εικόνα τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της Κυριακής και πολύ περισσότερο της Δευτέρας θα έχετε την πλήρη εικόνα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό για παράδειγμα το μεγάλο γεγονός με την άφιξη και τη συναντήση του Μαρκ Ρούμπιο, επηρεάζουν, παίζουν κανένα ρόλο στην κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω για τη δική μου δημοσκόπηση, η οποία άρχισε να μετράει από τότε που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις των αρχηγών, των μεγάλων, να το πούμε έτσι, κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Έτσι.
0: Μιλάτε για τη ΔΕΘ?
1: Όχι, για αυτές τις τώρα.
0: Α, τις τελευταίες, οκ.
1: Ανδρουλάκη είδαμε πρώτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Open. Τσίπρα είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Και σήμερα είδαμε πάλι πρωθυπουργό, πάλι στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχουμε, δηλαδή, έχουμε τρεις παρεμβάσεις, εμφανίσεις, οι οποίες προφανώς μετριούνται και επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν προς mm-hmm. τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το κλίμα. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο, είχαμε βεβαίως και αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία και αυτή μετρήθηκε, έγινε χθες. Άρα σήμερα που τα δείγματα είναι ανοιχτά και στην εταιρεία που είπατε και στη δική μας και στις άλλες, προφανώς και αυτό καταγράφεται. Δεν ξέρω αν αυτό θα έχει μια επίδραση στην πρόθεση ψήφου και πόσο ο κόσμος θα το αξιολογήσει. Η κυβέρνηση τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, γιατί η πολίτευση είναι η δουλειά της βεβαίως, τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Θα δούμε πώς θα βλέπει ο κόσμος μέσα από τη δημοσκόπηση. Αλλά δεν νομίζω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου. Ίσως να ενισχύσει το προφίλ, αν θέλετε, της καταλληλότητας του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό ήταν αυτός ο οποίος υποδέχτηκε το Ρούμπιο στο Μεγάλο Μαξίμου και οτιδήποτε άλλο.
0: Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι από τη δική σας εμπειρία στις έρευνες κοινής γνώμης, στις δημοσκοπήσεις, ότι τα μεγάλα εθνικά γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει κάποια από τα μεγάλα εθνικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της κοινής γνώμης, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής? Κυρίως η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει.
1: Η καθημερινότητα είναι σίγουρο ότι θα την επηρεάσει και πώς η κυβέρνηση θα τη διαχειρίζεται και τι προτείνει και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν ανακούς μόνο την κυβέρνηση, πρέπει να δεις και τι λέει και η αντιπολίτευση και αν αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Απλά τα πετάς στον αέρα γιατί δεν έχεις την καυτή πατάτα της διαχείρισης της χώρας στα χέρια σου. Τώρα, αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια τέτοια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, όπου περιμέναμε πολλά πράγματα, προφανώς μέσα από τη δημοσιότητα που είχε, έτσι είχαμε διακοπές προγραμμάτων, είχαμε απευθείας συνδέσεις, όλα αυτά, προφανώς παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω αν επιδρά τώρα πάνω στην πρόθεση. Mm-hmm. Σας είπα ότι ενισχύουν κυρίως το προφίλ, αν θέλετε, της χώρας, δίνουν μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Εντάξει, όπως και να έχει, μπορεί να μην πήραμε λαγούς με πετραχίλια από το Ρούμπιο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τέτοιες επαφές, μόνο κερδισμένος μπορεί να είναι στα χώρα και μάλιστα, σίγουρα χαμένος. Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς διπλωματικές επαφές και συναντήσεις, αλλά γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας, περισσότερο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως πρωτογενές υλικό από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες ή μετά από την αναπαραγωγή τους στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το ερώτημα ξεκινάει από πού ενημερώνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης. Η ενημέρωση δεν είναι η ίδια. Είστε και εσείς παλιός, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ είμαι παλιός σχετικά. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια όπως γινόταν το 90, όπως γινόταν το 2000, το 2010.
0: Σίγουρα δεν είναι η ίδια, βεβαίως.
1: Δηλαδή, και από το 2020 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην βάλω μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή παίζει ένα ρόλο ενημέρωση. Δηλαδή, μπορώ να μπω εγώ σήμερα σε ένα μοντέλο έτσι, LLM, ας πούμε, και να του πω: δώσε μου σήμερα τις 5 δημοσιογραφικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να μου τα δώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσω να μπαίνω σε σελίδες ή να ακούω ραδιόφωνα ή οτιδήποτε. Έχει αλλάξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κόσμο στα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, κατά πόσο έχει πάει στα ηλεκτρονικά και κατά πόσο βέβαια έχει πάει και στα άλλα, στα νέα μέσα και στα social media, αλλά και στο YouTube και τα podcast. Αυτά είναι.
0: Τα podcast, το TikTok.
1: Ναι, πηγές ενημέρωσης που φαίνεται. Επειδή την έχουμε αυτή την ερώτηση. Αυτή η έρευνα που έρχεται έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες και την πολιτική παρά με την πολιτική και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Θέλουμε να δούμε λίγο από πού ενημερώνεται. Έτσι ώστε να έχει, αν θέλετε, και ο πολιτικός και το κόμμα, ο φορέας, οποιοδήποτε, μία πληροφορία από πού, ρε παιδί μου, είναι καλύτερα να διαχετεύσω πλέον την κινητικότητά μου, τη δραστηριότητά μου. Ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα social media, είναι τα παραδοσιακά. Τι είναι, ώστε να δω και ποιοι μ' ακούνε, γιατί θα έχει και δημογραφικά μέσα. Για να μπορείς έτσι να έχει μια εικόνα πάνω στο που πάει η ενημέρωση.
0: Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βρίσκετε εσείς στις έρευνές σας, η λεγόμενη ακρίβεια, όχι συνολικά η ακρίβεια, γιατί υπάρχει η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στην ενέργεια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή του ψηφοφόρου?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, η ενέργεια είναι πίσω από όλα. Δηλαδή, είναι πίσω από τα μαρούλια στη λαϊκή μέχρι και στο βενζινάδικο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις κάτω το χαλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πού το αποδίδει ο κόσμος. Δηλαδή, αποδίδει την ενέργεια σε λάθος χειρισμούς, σε μη χειρισμούς της όποιας κυβέρνησης. Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και
0: τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο καθε αυτό για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα, και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι. Προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπωση.
0: Δεν έχετε δηλαδή μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας?
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
0: Τι ποσοστό, κινείται αυτή, δηλαδή?
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφο από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνω στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά, δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, το θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας? Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
0: Ναι, προφανώς, να τα αναλύσετε και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι πόσοι νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για όποιον ξέρει να αναλύει τις εκλογικές αναμετρήσεις αναλυτικά. Πόσοι νέοι, λοιπόν, υπάρχει τάση να πάνε να ψηφίσουν νέοι ψηφοφόροι στις κάλπες? Όταν εννοώ νέοι ψηφοφόροι, δεν εννοώ τους 18-άριδες. Εννοώ και τον 25-άρη που δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ και τον 35-άρη που δεν πήγε ούτε στις τελευταίες ούτε στις προτελευταίες. Όλοι αυτοί που συνθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, περίπου 30 με 40% του εκλογικού σώματος.
1: Μιλάτε για τον ψηφοφόρο της αποχής.
0: Ακριβώς. Για τον ψηφοφόρο του καναπέ.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι τάσεις θα επικρατήσουν. Αν δω πάντως τις τάσεις από τις εκλογές του 19, τις ευρωεκλογές του 19, τις εκλογές του 23, δημοτικές και εθνικές του 23 που είχαμε, και τις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς η αποχή αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, ναι.
1: Αυξάνεται. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα αναστραφεί για κάποιο
0: λόγο. Αυτό αποδίδεται σε γενικότερη απογοήτευση, σε οργή, σε 1000 συναισθήματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν στις εθνικές εκλογές. Τώρα υπάρχει τέτοια τάση.
1: Κάνει, από έρευνες που έχουμε κάνει και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα ερωτηματολόγια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ με τις πολιτικές επιστήμες, έχει φανεί ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι με την ψήφο ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσει αυτό, ας πούμε. Αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να τη χτυπήσει στο μεδούλι. Δηλαδή, να μην πιστεύει ο κόσμος ότι η ψήφος του δεν μετράει ή οτιδήποτε. Μετράει και να πάει και να την δώσει εκεί που πρέπει να τη δώσει. Αλλά πρέπει να τη δώσει. Αν έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να ψηφίσει αυτός δεν αλλάζει τίποτα, αυτή η απογοήτευση δεν βοηθάει. Πρέπει να αλλάξει και το επίπεδο της πολιτικής και των πολιτικών ενδεχομένως για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες και ακροατές εδώ με μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος. Δηλαδή, πώς από το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που δεν απαντούν ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη ερώτηση τι θα ψηφίσουν τελικά, βγαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και γίνονται οι αναγωγές.
1: Κοιτάξτε, οι σταθμίσεις κάθε εταιρεία έχει τη δική της νοοτροπία, να το πω έτσι. Αλλά σε μια γενική εικόνα, αν θέλετε, αυτός ο οποίος είναι αναποφάσιστος, άρα λοιπόν το κάνεις κάποιος αναγωγή, κοιτάς πρώτα, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε.
0: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές.
1: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές και με κάποιες πιθανότητες, με κάποια μοντέλα πιθανότητων, τον καταχωρείς το Α, η Β, η Γ ακόμα.
0: Άρα λίγο... αυτό λέμε ότι η απόκληση της εκτίμησης εκλογικής επιρροής από την πρόθεση ψήφου έχει ενέχει το ρίσκο της επικινδυνότητας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τελικά ο αναποφάσιστος να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό το οποίο υπολόγιζες εσύ, ως δημοσκόπος εννοώ.
1: Πιθανότητες είναι, κύριε Παπαγιάννη, εννοείται.
0: Πιθανότητες, ναι.
1: Και η πρόθεση ψήφου και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε 30% Νέα Δημοκρατία, λέμε κατά 30% πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι πιθανότητες. Όλα έχουν αποκλίσεις, όλα έχουν πιθανότητα.
0: Ναι, η πρόθεση ψήφου σου δίνει ένα πιο ασφαλές όμως δείγμα.
1: Όχι, κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία για να το ακούει και ο κόσμος να το καταλάβει μια και καλή. Η πρόθεση ψήφου στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα Γερμανία ή Γαλλία, και Γερμανία όπου δεν πέφτουν έξω, έτσι σας παίρνω χώρες οι οποίες είναι κυρίαρχες στις δημοσκοπήσεις, αποδεδειγμένα με καλές εκτιμήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι, ναι. Πάνε απευθείας στην εκτίμηση.
1: Ναι. Μόνο εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτό εγώ παλαιότερα προσπαθούσα να το κάνω όταν ήμουν νεαρός δημοσκόπος, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε τον χώρο. Εφόσον οι έξω το κάνουν μια χαρά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς έτσι όπως το κάνουν οι έξω. Και να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε και ξέρετε και αυτό το προβληματισμό που συζητάμε τώρα. Τι είναι η πρόθεση, τι είναι η εκτίμηση. Δεν είναι το ποσοστό. Όταν κάνεις δημοσκόπηση, αυτό που προσπαθείς να βρεις είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις εκλογές. Πιο κοντά στις εκλογές δεν είναι αυτό που περιέχει ένα 20% αναποφάσιστο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί. Πάντα μένουμε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που έρχονται προς εμάς. Επιβεβαιώνουν όμως οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Σονούπο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων. Εσείς πώς μπορείτε να καταλάβετε πού περίπου κινείται πριν ακόμα ανακοινωθεί, από τα λοιπά κόμματα, από το ποσοστό των αναποφάσεων, πού εντάσσονται δηλαδή οι ψηφοφόροι μελλοντικοί, οι ενδυνάμει ψηφοφόροι του κόμματος αυτού?
1: Εγώ και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση κατά την οποία δεν έχω ερώτημα για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε. Πλέον ναι. Πρέπει το κόμμα να γίνει για να μπορούμε να μην μιλάμε τώρα. Σας πω εγώ ότι θα πάρει 5 ή 15 ή 0,5.
0: Όχι, αλλά υπάρχει μια τάση. Καταγράφεται ένα ποσοστό αξιοσημείωτο.
1: Το μόνο που είχαμε ως ένδειξη ήταν αυτή η ερώτηση που κάναμε, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτό το πολύ πιθανό σε μένα ήταν 5%. Θεωρώ όμως ότι αν μπει κανονικά σε πρόθεση ψήφου δεν θα είναι 5%.
0: Ναι, τώρα, πόσο προσέξτε, θα είναι, εγώ θα ρωτάω 5, το εξής. Είναι... Αυτό το 5% που βλέπετε εσείς τώρα που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, πού είναι? Ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Λατινοπούλου, δεν ψηφίζει, είναι στα λοιπά κόμματα, ψηφίζει κάτι άλλο. Πού εντάσσεται αυτό το 5%?
1: Το πολύ πιθανό να ψηφίσουν προέρχεται από κόμματα όπως είναι της κυρίας Καριστιανού για παράδειγμα. Και της κυρίας Λατινοπούλου, κατά δεύτερο λιγότερο λόγο, από τον Νίκη υπάρχουν κάποιες διαρροές. Από τον Βελόπουλο προς το πολύ πιθανό να ψηφίσω Σαμαρά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαρροές. Και από τη Νέα Δημοκρατία προς θα ψηφίσω πολύ πιθανό Σαμαρά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι σε τάξη δεκαδικού η διαφορά. Δηλαδή πολύ περισσότερο φοβάται η Νέα Δημοκρατία από όσο θα έπρεπε να φοβάται. Αν φοβάται, βέβαια τώρα το φοβάται χρόνο σε μένα, όχι στην Νέα
0: Δημοκρατία. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κυριακό. Να είστε καλά. Τρίτη λοιπόν δημοσκόπηση της Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση, Τετάρτη της Opinion Poll για το Action 24. Ακούσατε τη μεθοδολογία που προσεγγίζει ο κύριος Βασιλιάδης στη δική του εταιρεία, τις αναγωγές και πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος για να βγουν από την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.

Έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σας είπα ότι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο δικαστικός συντάκτης. Και έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την υπόθεση Καμπούρη. Βγαίνουν τρομακτικά πράγματα στη δημοσιότητα. Έκανε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικές θηρίδες που σχετίζονται με εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ. Η έρευνα έγινε από την αρχή για το ξέπλυμα του κυρίου Βουρλιώτη, του εισαγγελέα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βγαίνουν δημόσιες καταγγελίες εργαζομένων, δύο παλαιστών, που έπαιρναν 500 και 600 ευρώ, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωνε, τους είχε αφήσει απλήρωτους επί μήνες. Την Κυριακή περνάει την πόρτα του ανακριτή για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολείπων 7, 8 έχουν συλληφθεί συνολικά. Βαρύτα του χαρακτήρα τα δικήματα, 5 κακουργήματα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αυτόν και το βαρύτερο όλων και. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά, ενώ ήταν στην αρχή. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε στα 5 συνολικά για το δημόσιο και τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, ξεπερνά συνολικά η ζημία για το ελληνικό δημόσιο τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε το δικαστικό μας συντάκτη, θα μας τα πει σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείρος Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείρος Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πάνω από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη του ζεύγου στον ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επιβεβαιώνει ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ και ότι υποβλήθηκε η ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας. Στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών, προβλέπει η υπουργική απόφαση. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Παθήσια έως Αγίου Αναργύρου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, σε σταδίου Πανεπιστημίου και στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου.

0: φαντώσες σκέψεις.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Εδώ είμαστε κάθε Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 και τα Σαββατοκύριακα βέβαια, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, 7-10 το πρωί. Νίκος Σαπρανίδης απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη ευγενικά και με υπομονή απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη μαζί με την Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξη του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, δύο θέματα είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη, κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Και όσον αφορά την υπόθεση με την μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου, την υπόθεση Καμπούρη δηλαδή, έχουμε και εκεί εξελίξεις. Την Κυριακή θα περάσει ο Καμπούρης και οι άλλοι συλληφθέντες την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο δικαστικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Δαμιανός. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα.
1: Έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Πού να δεις τη δουλειά έχει ο κύριος Βουρλιώτης στην αρχή. Δεν προλαβαίνει να ξετρυπώνει απάτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτός πολλή δουλειά. Και μιας και τον ανέφερε, στην υπόθεση Καμπούρη έχει επί μήνες διενεργήσει η έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλες αυτές τις εταιρείες που κατά το κατηγορητήριο είναι εικονικές. Μιλάμε για μια υπόθεση από αυτές που έχουμε ξαναδεί και άλλες στο παρελθόν. Ένα κύκλωμα μεγάλο, μια εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Τρία κακουργήματα είναι η ποινική.
1: Α, τρία, έλεγα πέντε πριν.
2: Ναι, αν δεν βάλεις και ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που είναι το ένα και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι το άλλο, μπορεί να μετρήσει και για δύο.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουν γίνει αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εντοπιστεί τραπεζικές θηρίδες, αν διάβασα καλά.
2: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο αποδίδει εν συνόλο ζημία του δημοσίου που φέρονται να έχουν τελέσει οι κατηγορούμενοι άνω των 5 εκατομμυρίων συνολικά. Σε όλα τα χρόνια της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο το υπολογίζει. Το έχει υπολογίσει η εισαγγελία με βάση όλα τα έγγραφα που έχουν φτάσει στη διάθεσή της και μιλάμε βεβαίως για δράση η οποία χρονολογείται από το 2013, 2014, 2015, μιλάμε για πολλά χρόνια.
1: Από το 2013 έκλεβε το δημόσιο και δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Είναι φοβερό αυτό.
2: Έτσι είναι, έτσι λέει το κατηγορητήριο. Αυτό, βέβαια, ναι. Να πούμε ότι ο ίδιος αρνείται, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος προστηρίζει την αθώος και ότι κάνει λόγο και για πολιτική σκευωρία, ναι. Μάλιστα, οι συνήγοροι του. Και αναφέρει ότι με μια κουβέντα δεν εξαπάτησε το δημόσιο, αλλά απλά χρωστούσε μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τώρα αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ πέρα από τις εταιρείες, γιατί ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει πράγματι αρκετές εταιρείες, αρκετές επιχειρηματικές.
1: Ναι, θέλω λίγο να μας εξηγήσει αυτή την περίεργη ιστορία. Είχε από σουβλατζίδικο και κατάστημα με γυναικεία ρούχα μέχρι το management πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Είδαμε αρκετά πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν και κατάθεσαν και κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
2: Σωστά.
1: Τι ακριβώς έκανε εκεί πέρα δηλαδή?
2: Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεχε τα μαγαζιά.
1: Ναι. Εισέπρατε λοιπόν όλο τον τζίρο, όλα τα έσοδα του μαγαζιού.
2: Έτσι έχουν καταθέσει, ναι. Ότι με αυτόν συνεννοούνταν. Τώρα στην τσέπη του δεν ήταν προφανώς οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με αυτόν, αλλά η αίσθηση που όλοι έχουν αποκομίσει είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός έτρεχε τα μαγαζιά.
1: Τις εισφορές δεν τις πλήρωνε όμως των τραγουδιστών.
2: Εδώ είναι το ζήτημα. Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι σαφές ότι πράγματι κάποιες από τις εταιρείες είναι πραγματικές, ήταν υπαρκτές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μία σειρά από εταιρείες όμως που φαίνονται να είναι στο όνομά του δεν είναι υπαρκτές.
1: Εταιρείες βιτρίνες, ναι.
2: Και εκεί είναι που έχει στηθεί η κομπίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έβαζε εργαζόμενους να φαίνονται ότι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονταν. Έβαζε ότι τους δίνει τεράστια ποσά προκειμένου να εισπράττει επιστροφές. Πράγματα τα οποία βεβαίως, εφόσον τεκμηριωθούν, συνιστούν καραμπινάδια πάτη.
1: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει της δικογραφίας ο Καμπούρης και εταιρείες του δηλαδή, εισέπραταν, φανταστείτε, είχε πάρει επιδότηση, φιλίες και κυρίες και κύριοι, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που έπαιρναν οι εταιρείες εκείνη την περίοδο, και έχει πάρει και αρκετές επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ. Για εταιρείες οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες φαντάσματα, για να μην τις πω μαϊμού. Δηλαδή είναι μεγάλη η ζημία για το ελληνικό δημόσιο.
2: Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχει και πέραν των ήδη υπαρκτών ενδείξεων για απάτη, υπάρχει έρευνα ανοιχτή και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η οποία έχει δώσει παραγγελία η Εισαγγελία Πρωτοδικών προς τον ανακριτή, και αυτός ήδη το διερευνά. Και θα συνεχίσει να το διερευνά και μετά την απολογία των κατηγορουμένων την ερχόμενη Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν περνάει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Τώρα, για πες μας για την άλλη υπόθεση, τι εξελίξει έχουμε σχετικά με το κορίτσι των δύο γιατρών, των προφυλακισμένων δύο γιατρών.
2: Ναι, κατέθεσε σήμερα η εν λόγω μάρτυρας. Έχει έρθει εδώ στα δικαστήρια με την ιδιότητα της μάρτυρα, αφού την κάλεσε ο πατέρας της. Να το πούμε αυτό, δεν ήρθε κλήση από τον ανακριτή. Ο πατέρας της είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να τη φέρει στα δικαστήρια, λέγοντας ότι από τη μία μπορεί να τεκμηριώσει ότι πράγματι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9ης Σεπτεμβρίου. Και από την άλλη να επιβεβαιώσει ότι η μητέρα της και σύζυγος του κατηγορούμενου γιατρού της διενήργησε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα για αυτό το γεγονός, και φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως θέλει να τεκμηριώσει η κόρη του, ότι ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι έχει συμβεί αυτή η ιατρική εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ερευνώντα αυτά. Πράξη. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επέμενε ο γιατρός να έρθει εδώ η κόρη τους, η οποία βεβαίως από το περιβάλλον και των δύο κατηγορουμένων, αυτό που λένε είναι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και τα τρία παιδιά και η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι 18 στα 19. Και έχει...
1: Πόσα παιδιά έχουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί?
2: Τρία παιδιά.
1: Τα παιδιά δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
2: Προφανώς, ωστόσο, είναι σε μια δύσκολη, λένε οι δύο γονείς, θέση, που είναι ευνόητο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Η διερεύνηση της υπόθεσης φυσικά θα συνεχιστεί, έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, περιμένουμε να βγουν όλα τα εργαστηριακά, που εκεί, ειδικά οι τοξικολογικές, θα δείξουν αν τελικά χορηγήθηκε μέθη, τι ακριβώς είχε καταναλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλήρες, όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

0: κλειδιά.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Δαρζέντα, να σε καλά και τη δική μας αγάπη φίλε Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει άρα. Όπως είπε και κάποια ψυχή Γιάννη, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, ο οποίος σημειώνει ότι στις εικονικές εταιρείες Γιάννη του Καμπούρη για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ συμμετείχε ως αχυράνθρωπος των εταιριών του ένας 59χρονος που αυτοαποκαλείται ως Κολοτούμπας και ο οποίος συμμετείχε σε τρας εκπομπές του Καμπούρη και το 2009 παρίστανε υποψήφιο πρόεδρο κόμματος. Και ζήταγε από τον Κώστα Καρμαλή να γίνει κουμπάρος του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Νίκο, εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, πώς από το 2013 είχε ξεκινήσει την απάτη αυτή, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Πώς δεν είχε εντοπιστεί και ποιος θα φέρει τα λεφτά πίσω, διότι εδώ μιλάμε 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική αστυνομία και η αρχή για το ξέπλυμα ανεβάζει τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, για το ελληνικό δημόσιο μάλλον, στα 7 εκατομμύρια. Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο πίσω? Οκ, θα δεσμευθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη. Ποιος θα τα επιστρέψει όλα αυτά πίσω? Ο οποίος κατά πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στο καζίνο, στο Λουτράκι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή που μου λέει να μην αφήσουμε την υπόθεση Καμπούρη να περάσει στα ψηλά, γιατί μέσα από αυτή ίσως βγουν, κύριε Παπαγιάννη, και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές αλλά δεν επεμβαίνει κανένας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο φίλος ακροατής, δεν μου έχει αφήσει το επώνυμό του, αλλά δεν έχει σημασία, και γνωρίζω ένα σωρό επιχειρήσεις που δουλεύουν με μπροστινούς. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός το ότι ζημιώνει το δημόσιο, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κάποιοι ξεπλένουν, κάποιοι βγάζουν και συνεχίζεται η καθημερινότητα, λες και είμαστε η χώρα της Νοτιού Αμερικής. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι στην περίπτωση του Καμπούρη αποδεικνύεται ότι για να εντοπιστεί η απάτη σύμφωνα με το κατηγορητήριο πέρασαν 13 χρόνια. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που σχολιάζει το θέμα των γιατρών. Πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνεις πειραματόζω το παιδί σου? Από την άλλη, εκτιμώ, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, ότι εκδικήθηκε το σύζυγό της επειδή είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Αγνώρισε τους κινδύνους, γιατί να σκεφτεί το μαζονάκι? Αυτό που την ένοιαζε ήταν τελικά μόνο το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος, σαν ορθόγραφος, και έτσι συνέβη. Ξέρεις, φίλε Γιάννη, αν μπορούσε το σύστημα από μόνο του να αποκαλύψει την αρπαχτή, τη λαμογιά του Καμπούρη, ή έπρεπε να γίνει μια καταγγελία για να γίνει έρευνα. Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί κάποιος ελεγκτής από τον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και άρχισε να ψάχνει τον Καμπούρη. Έγινε από επώνυμη καταγγελία η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε και μετά ήρθαν η μία καταγγελία μετά την άλλη. Από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία είχε συμφωνήσει να πάρει 600 ευρώ. Και εκτός ότι δεν έπαιρνε τα 600 ευρώ, είδε στο φόρο εισοδήματος που της ήρθε στο τέλος της χρονιάς ότι έπαιρνε πολλά περισσότερα, τα οποία δεν είδε ποτέ στους λογαριασμούς της. Έχασε όλα τα επιδόματα, διπλή η ζημιά δηλαδή. Και δεν πληρώθηκε από τις εταιρείες του Καμπούρη και έχασε μια σειρά επιδόματα, γιατί ξεπέρασε, καταλαβαίνετε, το όριο που αφορά τα επιδόματα αυτά. Διπλή η καταστροφή για τη γυναίκα. Και έτσι ανέθεσε στη δικηγόρο μα. Θυμάμαι πριν από 2-3 μέρες η δικηγόρος της γυναίκας αυτής είχε βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πώς μπόρεσε η δικηγόρος αυτή, η γάτα η δικηγόρος, να ψάξει όλη τη δεδαλώδη διαδρομή των εταιριών μαϊμού που είχε στήσει το κύκλωμα αυτό και να οδηγηθεί μετά με τα στοιχεία αυτά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αλλά με 5 κακουργήματα στην πλάτη των ανθρώπων αυτών, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Εύχομαι να πείσουν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, το βλέπω δύσκολο πάντως. Έντεκα και 45 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά.
2: Real FM.
0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο.
14: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο ήλιο όλο το τριήμερο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Σήμερα έχει υγρασία. Εδώ που είμαστε από το στούντιο βλέπουμε, έχει περίεργη ζέστη και αρκετά μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Δεν φαίνεται η ατμόσφαιρα εδώ, όπως βλέπουμε πάνω από το στούντιο του Real FM, στο Μαρούσι προς τα κάτω. Προς τον αγαπημένο μας Πειραιά λόγω Ολυμπιακού, φίλε Παναγιώτη,
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβληματάκια στην κίνηση και πριν παραδώσουμε σκυτάλι για δελτίο ειδήσεων και για την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σας δώσουμε μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σχετικές. Στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής της Αμαλίας, σε σταδίο Πανεπιστημίου στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα πάμε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή εκεί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκέρια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου, όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Και μετά πάμε παραλιακά στην Βουλιαγμένη. Στην άνοδο έχουμε καθυστερήσεις από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε
1: μου.
0: Τι θα κάνεις το βράδυ του ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ.
1: Μετάδοση στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, 9?
1: 9 η ώρα η σέντρα.
0: Τέλεια. Να κερδίσει ο καλύτερο, δηλαδή.
1: Η ομάδα του Αλγκουαθίλ.
0: Λοιπόν, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίος, είναι δύναμη ο Παναγιώτης. Εδώ δίνει ζωή σε όλες τις εκπομπές. Νεαρός και μάχημος. Και ενημέρωση απευθείας από την Τροχέα και όχι μόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πούμε ωραία πράγματα. Πάντα πιστή στο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής. Δεν σχολιάσαμε τίποτα για Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Τι να σχολιάσεις τώρα, έχουν ακουστεί τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας να τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε Βύση, ακούσουμε, να κλείσουμε με Βύση λοιπόν. Παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
11: Με σχεδόν έθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του νόμου μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα, κυρίως νησιά, να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς. Στα νότιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην ανατολική Ρόδο Ηλίνδος από 21 μέχρι 26 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο καιρός σχεδόν έθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για την Κυριακή καιρός έθριος σε όλα τα νησιά και σε αυτό το μοτίβο θα κυλάει η μέρα, ωστόσο από το μεσημέρι κάποιες αραιές νεφώσεις θα έχουν την τάση να πυκνώνουν σταδιακά από το απόγευμα και μετά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ θα στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 25, στην Λίνδο υψηλότερη από 19 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 και στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 65% και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου.

0: 694-690-8735. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκκλησιά να σε
1: ντύσω. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο θέμα της τιμολόγησης του νερού από την ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η Περιφέρεια δια του γραφείου τύπου της, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές, τα χρέη της επιχείρησης και το κόστος λειτουργίας των υποδομών της. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά μάλιστα σε σύγκριση με το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη, από το οποίο υδροδοτούνται η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, οι τρεις επιχειρήσεις αγοράζουν το νερό προς 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προς ΦΠΑ, ενώ η ΔΕΙΑΡ αμφισβητεί την χρέωση των 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για το νερό του Γαδουρά, διατηρώντας κατά την Περιφέρεια ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια προς τους πολίτες στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο επισκέπτεται επειδή ημέρο σήμερα και αύριο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Και αύριο Σάββατο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Μιλώντας στον Real Voice, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά ζητήματα. Από την πλευρά του και ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου, δήλωσε στον Real Voice ότι η παρουσία Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. Τα νησιά δεν είναι σκηνικό για φωτογραφίες και επικοινωνιακές φιέστες. Το Καστελόριζο άλλωστε έστειλε το δικό του ισχυρό πολιτικό μήνυμα στις τελευταίες ευρωεκλογές, αναδεικνύοντας το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Αντιπαράθεση για την οικονομία και το στεγαστικό είχαν χθες στην Ολομέλεια Νίκος Ανδρουλάκης και Βασίλης Κικίλιας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την δέσμη προτάσεων του κόμματός του για το στεγαστικό, αλλά και για την ενίσχυση των νησιωτών και των αλλίων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλαζονία. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για τους αλλείς, λέγοντας πως είναι απροστάτευτη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Απαντώντας, ο κ. Κικίλιας αντέτεινε πως η στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης είναι σταθερά η ενίσχυση των νησιωτών, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των λιμανιών σε μέτρα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και ο μειωμένος ΦΠΑ σε 12 άνισα Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, αλλά και στην συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε. Για το θέμα των αλλείων, ο Υπουργός ενημέρωσε πως η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον πόρους για την ενίσχυσή τους εντός Οκτωβρίου. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, βρέθηκε χθες στην Ρόδο ως επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, ενώ σήμερα μετέβη στην Κάσο για το 17ο Συνέδριο Μικρών Δήμων. Χθες το απόγευμα συναντήθηκε με την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στη συνέχεια παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μιλώντας στον σταθμό μας, την ανάγκη εξωστρέφειας από το ΠΑΣΟΚ ώστε να βρεθεί κοντά στους πολίτες. Στη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάνοντας μία αναδρομή στη συνάντηση του 2017 που έθεσε τότε το αίτημα στον Περιφερειάρχη, μέχρι και σήμερα προεβεί η Μαρία Κρητικού, πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου, μιλώντας στον Real Voice. Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη ενίσχυσης του τμήματος χημειοθεραπείων με επιπλέον γιατρό και δημιουργίας κλινικής για την νοσηλεία ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται από άλλες κλινικές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε η κυρία Κρητικού και στην ανάγκη πρόσβασης σε PET scan και σπινθυρογράφημα οστών στη Ρόδο, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις και για διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ και την δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Αναφέρει ότι μέχρι την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις για την ενίσχυση του υπάρχοντος σε ζητήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

0: Στην ηρωική Νησοκάσο διεξάγεται το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος, ψηλά στην ατζέντα είναι μεταξύ άλλων η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034 και το θαλάσσιο χωροταξικό. Στο πλαίσιο του Boardroom Boat Show 2026, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νίκο Αντωνόπουλο και τουριστικούς πράκτορες θα μεταβούν στην Τουρκία για επαφές με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Πάτμου και την ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Μία 70χρονη γυναίκα από τη Σουηδία ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα στο Φαλιράκι χθες το μεσημέρι. Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης υγείας και καταγωγής Δωδεκανήσου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην ΚΟ. Πρόκειται για μια επιστημονική και κοινωνική προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι από τα Δωδεκάνησα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή επαγγελματιών υγείας, νοσοκομείων, συλλόγων και τοπικών φορέων. Θα παρουσιαστούν ευρήματα που αφορούν την βιταμίνη D στον πληθυσμό, σημαντικές παραμέτρους σχετικά με την υγεία, καθώς και τα αποτελέσματα της γενετικής μελέτης καταγωγής. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί σήμερα από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά του και τη συμβολή του στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
5: Πού βόσκεις βρε, δεν ακούς που σε φωνάζω? Ξελαριάστηκα.
6: Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
7: Εσύ μου.
8: Στην τράπεζα.
9: Πήγα.
8: Στην εφορία.
9: Πήγα.
8: Στο Τελωνίο.
9: Πήγα.
8: Στο Γιακουμίδη.
9: Πήγα.
8: Στο Υπουργείο.
9: Πήγα.
8: Στο Παπασίση.
9: Πήγα.
8: Στο Γεωργιάδη.
9: Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
8: Δεν πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί?
5: Πού βόσκεις βρε?
10: Καλά σου λέει. Τι έκανες όλο το πρωί? Πού πήγες? Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια Παρασκευή επεισοδιακή. Και όχι 12, 12 και 4 ρε φίλε, και ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: φώνημα.
1: Θα μου πεις τώρα, έχουμε αφήσει κατά μέρος λίγο το μαζονάκι και έχουμε πιάσει βύση. Τι να κάνω, παιδιά, η επικαιρότητα.
0: Και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Real Voice 99,5. Είναι η εκπομπή Real Blonde. Είμαι η Νατάσα Ράγιο, απέναντί μου μενόμενος Πέρης Βασιλάκης.
0: Φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ρε φίλε, και δεν χτυπάει το τηλέφωνο να μας πάρει ένας και να μας πει: σας έχω δύο εισιτήρια για πού, για Καναδά θες, για Χαβάη θες, για Αυστραλία. Να πάμε ένα ταξίδι. Από τους πιστούς ακροατές, ο κύριος Κώστας, εκεί πάντα στη θέση του. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα. Γράφουν για τη Βύση και τον Καρβέλα. Έχουμε τώρα την Καρβελοβυσιάδα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, παιδιά. Για σιγά, γιατί όλα τα παίρνουμε με το μέσα μυαλό και δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε ψύχρεμα. Βγήκε ο Άρης Οδαβαράκης, ο δημοσιογράφος, και έγραψε ότι χωρίς τον Καρβέλα η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της. Κάτσε ρε εσύ, Άρη. Δεν έχει φωνάρα η Βύση, δεν έχει σκηνική παρουσία, δεν έχει άστρο η Ανούλα. Δηλαδή, δεν θέλω να γίνω κακιά, αλλά κάποια στιχάκια και του Καρβέλα θέλω να είμαι δίκαια και με τον έναν και με τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι είναι για τα μπάζα. Είναι τον παγλαμά εντελώς. Πώς το λέγαμε ρε πέρι την άλλη φορά που έγραφε κάτι για σκύλους, για αυτό το τύπο, για σκύλους που κάνουν έρωτα και τα λοιπά. Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Μέτρα τις ώρες που έχω κλάψει για χατί.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άννα, έτσι λέει το Black Pepper του Real Voice News. Και ο πρώην κιθαρίστας της τραγουδίστριας, της Άννας Βύση, ο Κάρλος Πέρες, πάρα πολύ συμβολικά και συμβηλικά, ανέβασε με αφορμή όλο αυτό το τζακωμό, το δημόσιο, στο Instagram το τραγούδι Money, των Pink Floyd. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Μέτρα
1: λοιπόν και τα εκατομμύρια και τα χιλιάρικα, για να δούμε πού θα βγει. Γράφει κάποιος σήμερα: θα ακούμε τη Βύση, λέει, να τραγουδά Καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγαν στη Χούντα το Θεοδωράκι.

Εδώ μεταξύ θυμάσαι τη φάση Πανούση Μενταλάρα που του έλεγε κάθε φορά που θα πληρώνεις, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο που θα λες το όνομά μου και έβγαινε ο άλλος και έλεγε Νταλάρας, Νταλάρας, Νταλάρας. Παιδιά, θα γίνει τέτοια φάση. Θα φωνάζει η Άννα Καρβέλας, Καρβέλας, Καρβέλας και θα στέλνει το λογαριασμό.

Το θυμάσαι το τραγούδι «Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω»? Τώρα θα γίνει «Όσο έχω φωνή δεν θα τραγουδάω» Καρβέλα. Τώρα στα τελευταία γεράματα, και το λέω κυριολεκτικά ρε παιδιά, στα γεράματα μετά τα τόσα χρόνια, τόσο ρόμπες ξεκούμποτες, δηλαδή είναι δυνατόν?

Και ενώ στον υπόλοιπο κόσμο, όχι απαραίτητα καλύτερο σε όλα του υπόλοιπο κόσμο, πρωταγωνιστεί η πολύ πετυχημένη επανέκδοση του εκπληκτικού άλμπουμ Rubber Soul του 1965 των ανεπανάληπτων Beatles, στην Ελλάδα παρακολουθούμε τη Δύση και τον Καρβέλα να τσακώνονται για την οικονομική διαχείριση των παλιών τραγουδιών του πρώην ζευγαριού. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Δεν κοιτάμε τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ, τι γίνεται στα βενζινάδικα, τι γίνεται στα σπίτια μας. Έχουμε θέματα. Όπως πολύ εύστοχα γράφει σήμερα ο Αρκάς, η μόνη διαφορά πια ανάμεσα στα δελτία ειδήσεων και στα πρωινάδικα είναι ότι τα δελτία ειδήσεων αρχίζουν αργότερα.

0: τρελαθήκα.
1: Γιατί όλοι σκέφτονται το Φίβος σε αυτή τη φάση τη δύσκολη, ότι ο Φίβος θα είναι ο διάδοχος που θα γράψει τραγούδια στη Βύση? Ο ίδιος είπε κάποια στιγμή ότι η Βύση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Έτσι είπε ο Φίβος. Το έλεγα από μικρός, το λέω μέχρι και σήμερα. Πολλοί λέει πέφτανε να με φάνε. Πιστεύω ότι της αξίζει απόλυτα όλα αυτά που κάνει. Αυτό το είπε λίγες μέρες πριν ξεσπάσει, παιδιά, όλη αυτή η ιστορία με τον Καρβέλα. Συγκινούμε, λέει, και χαίρομαι πάρα πολύ και για αυτήν και για τον Νίκο Καρβέλα, γιατί έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις 90.000 κόσμο να πληρώνει και να πηγαίνει να τη δει. Νομίζω ότι είναι η Άννα και η Μετάλλικα, για να λέω και το ρεπερτόριο που αγαπάω. Αυτή και η Μετάλλικα αξίζουν τέτοια διασημότητα και φήμη. Όσο για το λόγο που δεν συνεργάστηκαν ποτέ και το ενδεχόμενο να τους δούμε να συνεργάζονται Φίβο με Βύση, είπε ότι είχα γράψει στο παρελθόν κάποια τραγούδια για την Άννα που δεν της τα έδωσα ποτέ, γιατί ένιωθα ότι θα προδώσω τη Δέσποινα Βανδύ. Τώρα η Άννα είναι με τον Νίκο και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα το σκεφτόμουν να της δώσω τραγούδι. Θαυμάζω τη σχέση που έχουν και έχει περάσει 40 κύματα, αλλά παραμένουν πιστοί ο ένας τον άλλον. Πριν λίγες μέρες τα έλεγε αυτό ο Φίβος. Δεν θέλω, λέει, να σκεφτώ να προτείνω να μπω ανάμεσά τους, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Άρε Φίβο, και να ξέρεις. Και η καρβελοβυσιάδα λοιπόν συνεχίζεται. Ο ένας απαντάει στον άλλον μέσα από πρωινάδικα. Κανονικό ξεκατένιασμα, παιδιά. Τελικά έκανε τα ασφαλιστικά μέτρα στη Βύση για να μην ξαναπεί τα τραγούδια του, ή να τουλάχιστον να ζητάει άδεια και εκείνη και όποιος θέλει να πει τα τραγούδια του, και την απείλησε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν την καριέρα της. Η άλλη πάλι απάντησε σε φάση: εσύ το λες έτσι, εγώ το λέω ντροπή. Και να και ένα καινούργιο τραγούδι που άμα χρειαστεί να το γράψει, εσύ το λες, εγώ το λέω ντροπή, έτοιμα τραγούδια όλα. Εκείνο που έχουμε καταλάβει όλοι είναι ότι καταφέρεται ανοιχτά απέναντι στην οικογένεια Κούστα, στους νέους φίλους της Άννας Βύση. Δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την ιστορία της αλλαγής της στροφής της καριέρας της Βύση και της προσκόλλησης στην οικογένεια Κούστα. Δηλαδή, τι είχε ανάγκη τα λεφτά? Της έταξαν διεθνή καριέρα στα 70. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι ζόρια τραβάνε οι πάμπλουτοι καλλιτέχνες.

Επίσης να σημειώσω ότι αν είχατε δει όλη την συνέντευξη του Μπογδάνου στον Καρβέλα, είχε βγει και είχε πει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι κουλαμάρα μπορείτε να φανταστείτε. Μεταξύ των οποίων είπε και ότι ο Περικλής του Χρυσού αιώνα, ο Περικλής έλεγε μαλακίες. Αυτό είπε ο Καρβέλας για τον αρχαίο φιλόσοφο. Τα σαλεμένα μυαλά είναι και επικίνδυνα ενίοτε.

0: πάντα κάτι για να ματώ.
1: Γιατί νομίζεις ότι τα πήρε ο Καρβέλλας τόσο στο κρανίο? Για τη θέση που δεν του φύλαξαν? Γιατί μετά από τόσα χρόνια ένιωσε να χάνει την απόλυτο έλεγχο και την κυριαρχία που είχε στην καριέρα της Βύση? Τώρα που τον αντικατέστησε δηλαδή η Βύση, άρχισαν τα όργανα. Νομίζω ότι με όλη την τρέλα που κουβαλάει είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος, ο οποίος όμως μπορεί και να τα χάσει, γιατί και οι ιδιοφυείς το χάνουνε που και που. Λίγο σεβασμός ρε παιδιά, λίγο σεβασμός και όχι ξεκατίνιασμα, ειλικρινά τώρα. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό, μάθησες μόνο δυο μάτια στεγνά. Εντάξει, ακόμα και στη συναυλία η Άννα φάνηκε ότι θέλει να αλλάξει, θέλει να κάνει στροφή. Δηλαδή ξεκαθάρισε την πρόθεση. Της είπε ότι αυτή η συναυλία δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την εταιρεία DK, ευχαριστώντας τη Δήμητρα Κούστα κτλ. Θέλω να πάω παρακάτω. Είναι άνθρωποι που με βοήθησαν να πάω παρακάτω. Κάποια στιγμή ένιωσε ότι μετά από 40 χρόνια θέλει να αλλάξει σκηνικό. Δεν της το επέτρεψε αυτό ο Νίκος. Θέλω να πάω παρακάτω, είπε η γυναίκα. Πειράζει. Από αμμονία με ξυπνάει η αυγή σου, η τυπική. Ξύπνησε μια μέρα και είπε ότι θέλω να πακιστρωθώ από το καλλιτεχνικό πλαίσιο του Καρβέλλα και να προχωρήσω σε νέα επαγγελματικά βήματα με τη στήριξη του τωρινού μου περιβάλλοντος. Τι ήταν να το σκεφτεί και να το δημοσιοποιήσει αυτό? Καταστροφή. Αυτό εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι η σημερινή σύγκρουση ξεκινάει από το γεγονός ότι την Άννα του, γιατί ήταν η Άννα του, τη διεκδικούν πια κι άλλοι. Ότι δεν είχε λόγο για τη συναυλία, ότι δεν πρωταγωνιστεί πια στη δουλειά της. Ένας ομφάλιος λόρος που κόβεται καθυστερημένα και κάνει τον Καρβέλλα να θυμώνει. Και όταν θυμώνει, εκρήγνεται και όπως όλοι οι κυκλοθυμικοί, μερικές φορές καλμάρει, μετανιώνει, φιλιώνει με τον αντίπαλο. Εδώ, παιδιά, δεν είναι Καρβέλλας εναντίον Βύση, είναι Καρβέλλας εναντίον Κούστα. Η απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης τραγουδιών είναι μια κίνηση εκδίκησης, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη, αφού όσα χρωστάει η Άννα στον Καρβέλλα, χρωστάει και ο Καρβέλλας στη Δύση. Είστε πάτσι ρε παιδιά, πάτσι είστε. Και έτσι πάτσι πρέπει να συνεχίσετε τη ζωή σας. Κοίτα να δεις ξαφνικά που ασχολούμαστε όλοι με τι.

Τώρα το ότι βάζεις την βανδύ εσύ ανάμεσα στο ζευγάρι για να δηλώσεις αυτό που θέλεις, τι να σου πω και σένα. Θυμάστε που είχε αναβληθεί το ταξίδι του Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο? Ήρθε η ώρα και βρίσκεται στο Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέπτεται επιδήμερο σήμερα και αύριο. Δεν είχε βρει θέσεις για τόσο κόσμο την άλλη φορά στις πτήσεις, τώρα βρήκε. Και κοίτα τώρα πως φέρνει κοντά το τραγούδι της Βανδύ τις δύο τραγουδίστριες. Βανδύ και Βύση, φαντάζεσαι, λες η Βανδύ να την πήρε τη Βύση κανένα τηλέφωνο να διερωτήσει τι έγινε, ρε Άννα. Πω πω. Αυτό το τραγούδι όμως το αφιερώνει η Βύση στον Καρβέλα μέσω της Βανδύ.

Αυτά έχουν οι σχέσεις με τους πρώην που είναι κάπως δυναστικές, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω. Σε ό,τι αφορά τους πρώην επαγγελματικούς μπάντις και τους προσωπικούς, κρατήστε μια απόσταση από μακριά και αγαπημένη. Γιατί από κοντά δεν βλέπω φως και χαΐρι και προκοπή. Όταν υπάρχει αυτός ο εναγκαλισμός, σου πληρώνω, μου πληρώνει, σου δίνω, μου δίνεις, εξαρτάσαι, εξαρτάμαι, εξαρτώμαι, τίποτα δεν πάει καλά ούτε στο παρόν σου και το διαλύεις όλο. Κάποιος λόγος υπάρχει που ένας πρώην είναι πρώην. Αν δεν υπήρχε θα ήταν νυν. Κόψτε λοιπόν τις αλυσίδες κάποιοι που επιμένετε να τις κρατάτε και να εκβιάζετε και να παραπονείστε, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Μην πιστεύεις ότι όλα θα είναι καλά πάντα. Κόψτε όσο μπορείτε τις αλυσίδες. Από μακριά και αγαπημένοι.

Σε ό,τι αφορά το άλλο το σύριαλ του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, η κόρη των δύο γιατρών επιβεβαιώνει σε κατάθεσή της ότι όντως υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ο γιατρός το διαψεύδει δια του δικηγόρου ότι εντοπίστηκε λογαριασμός στο εξωτερικό. Παιδιά, θα έχουμε να λέμε γι' αυτά. Θα τελειώσει όμως να κλείσει το θέμα της Βύση για να ασχοληθούμε και κανονικά με τα υπόλοιπα θέματα, ε. Γράφω υπερβολές, τους φίλους σου ρωτώ, σε αναζητώ. Το ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο στο εξωτερικό την Κίμπερλι, πώς το βρίσκεται αυτό?

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ακούστε τώρα νέο σκάνδαλο της Wall Street Journal, η Guilfoyle ζητούσε $100,000 από τον χορηγό του Τραμπ για να ξεχρεώσει την κάρτα της. Το φυσάει και δεν κρυώνει σήμερα, είναι σε μεγάλη αναστάτωση η Kimberly. Δημοσίευμα της εφημερίδας ανακαλύπτει λοιπόν ότι είχε ασκήσει έντονη πίεση στο χρηματοδότη του Τραμπ, τον Eric Dieter, ζητώντας του να πληρώσει το λογαριασμό της στην American Express ύψους $100,000, γιατί είναι και πολύ έξοδη η Kimberly, μην τη βλέπετε. Σε αντάλλαγμα για την οικονομική αυτή διευκόλυνση, η ίδια προσφέρθηκε, λέει, να μεσολαβήσει σε υψηλό βαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ για την επίλυση προσωπικών και νομικών ζητημάτων του δωρητή. Τελικά ο Dieters δεν προχώρησε στην καταβολή του ποσού και η υπόθεση έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Έχουν, λέει, βγει μηνύματα όπου η Guilfoyle φέρεται να τόνιζε στον χρηματοδότη ότι αν κατέθετε τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας, η συναλλαγή δεν θα εμφανιζόταν πουθενά και δεν θα άφηνε ίχνη. Να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών. Είναι η κυριούλα που είχε πει σε δείπνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα και της Ελλάδας. Τον ρωτήσανε το Ρουμπίο για όλα αυτά, βεβαίως αρνήθηκε να κάνει δήλωση. Και όλη αυτή η ιστορία που ζήτησε 100 χιλιάρικα για να της πληρώσει κάποιος την κάρτα δωρητής συνέβη τον Ιούλιο του 25, λίγο πριν διοριστεί πρέσβη στην Ελλάδα. Άρε τι γίνεται, νομίζετε ότι μόνο σε εμάς γίνονται? Πλήρωσέ μου την κάρτα μου, 100 χιλιάρικα. Τι σκάτα είχε πάρει με 100 χιλιάρικα με την κάρτα, ρε φίλε? Για να μπορέσω να μεσολαβήσω να σου λυθούν τα ζητήματα. Μια χαρά. Μας ενώ

Πάντως, Πέρι, μπορεί ο Καρβέλας, ξαναγυρνάω στο θέμα Καρβέλα, να απαγόρευσε στη Βύση να τραγουδά ζωντανά τα δικά του τραγουδία, τα ηχογραφημένα να παράγονται κανονικά, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν θα μας στείλει κανένα εξώδικο ο Καρβέλας, λες? Αναπαράγονται λοιπόν τα ηχογραφημένα, διότι τα διέπει ένα άλλο καθεστώς. Αυτό το ανακοίνωσε η δικηγόρος του. Και τώρα θα περιμένουμε τους δικηγόρους του Κούστα να απαντήσουν. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τύπος, ο Κούστας, ο νέος φίλος εφοπλιστής της Ανούλας, ετοιμάζει εδώ και ένα χρόνο το Αθηνών Αρένα. Το κάνει υπερπαραγωγή και αυτό για να τραγουδάει Δύση. Έφερε και τον διάσημο, λέει, νεοϊορκέζο αρχιτέκτονα, τον Πίτερ Μαρίνο, που έχει κάνει τα καταστήματα της Louis Vuitton, Armani, Chanel, σε μεγάλες πόλεις όλη τη γη. Αυτόν έφερε για να φτιάξει το κέντρο για την Ανούλα. Τώρα, μεταξύ μας, ο Μαρίνο, αυτός ο τύπος, ο αρχιτέκτονας, είναι 80 χρονών και γκέι. Δεν έχει να κάνει. Είναι όμως 80 χρονών και η αισθητική του, όσο και να πεις, δεν είναι και στα καλύτερά του. Μας ενώνει κάτι ξεχωριστό. Και προφανώς τα ξέρει όλα αυτά ο Καρβέλας. Ξέρει το ποντάρισμα που έχει κάνει ο Κούστας στη Βύση και σου λέει: αυτά που ζητάω εγώ είναι φραγκοδίρφυραγκα, ξέρω εγώ, 600.000. Ο Μαρίνο λογικά δεν θα πάρει μια αμοιβούλα, 1-2 εκατομμυριάκια μόνο για τα σχέδια για το αρένα της Βύση. Κατάλαβες, για τα λεφτά είναι όλα. Θυμάστε εκείνη την περίφημη φωτογραφία που είχαν στα βαφτίσια του μικρού Κούστα, που ήταν η Άννα με τα άσπρα μαζί με τον Έλτον Τζον στο Κάπρι και δίπλα ο Πίτερ Μαρίνο. Αυτά. Θέλω να πω τις ηλικίες της παρέας, έτσι για να ξέρετε. Η Βύση 69, ο Κούστας 70, ο Έλτον Τζον 80, ο Μαρίνο 78 και η Δήμητρα Κούστα 34.

ξαφνικά το State Department, ξαναγυρίζω στην Κίμπερλι, κάνει έρευνα, γιατί έχουμε πολλές καταγγελίες για τη συμπεριφορά της και την πολυτελή ζωή της στην Αθήνα. Τα σπασμένα κομμάτια σου. Το γραφείο λοιπόν του Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ουσιών, αποδοχή ακατάλληλων δώρων και στενή σχέση της Κίμπερλι με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς ενέργειας και κατασκευών. Ότι τα παίρνει δηλαδή την κατηγορού, χοντρά και απροκάλυπτα. Άλλο πονοκέφαλο για τον Τραμπ, αν δεν τον σκέφτεστε τον άνθρωπο, πώς αναντέξει πια ρε παιδιά. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Ελλάς Αμερική Συμμαχία. Όχι άλλο σανό. Όχι άλλο πίτουρο. Όχι άλλο κάρβουνο. Λευτεριά στο Ζαΐρ. Τι να πω κι εγώ.

0: πληγώνει.
1: Και μέσα σε όλα, μέσα σε αυτή την ερευόδη κατάσταση, η Μευγάλ κάνει επένδυση τεραστίων διαστάσεων, 161 εκατομμύρια ευρώ, για νέο εργοστάσιο γιαουρτιού. Επενδυτικό σχέδιο της Μευγάλ για κατασκευή νέας πρότυπης μονάδας γιαουρτιού τίθεται σε διαβούλευση ως την 5η 15 Οκτωβρίου από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μια στρατηγική επένδυση, εμβληματική βεβαίως. Μπράβο η Μευγάλ. Τρώσεις ή γιαουρτάκια? Α, καμιά φορά, εγώ συνέχεια.

Κυρίες και κύριοι, πριν από 3 λεπτά είχαμε έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Έχουμε αναφορές για 2 τραυματίες. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες, οι οποίες οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Έκρηξη λοιπόν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους εκεί στην Κορινθία. Στη διάρκεια εργασιών, σε δεξαμενή με υδρογόνο. Νεότερα δεν έχουμε, πιθανότατα θα έχουμε σε λίγο. Επίσης, ο Φίλιππος Καμπούρης, αυτός που τον του βάλανε χειροπέδες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, με όλα αυτά τα σκάνδαλα για τις εταιρείες, μεταφέρθηκε σπευσμένα στο γεννηματάς, λιποθύμησε στα κρατητήρια της Γαδά. Τώρα, κατηγορίες για κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, οφειλές 5,3 εκατομμυρίων ευρώ και οικονομικά άλλα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, είναι να μην σε κάνουν να λιποθυμήσεις.

0: Το τι έχει γίνει, το τι τρολάρισμα έχει πέσει με τη νέα εμφάνιση, παιδιά, του Άρη Σπηλιωτόπουλου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και απαντάει, νομίζω, σε όσους σχολίασαν το νέο του look. Κατσαρό μαλλί, μουστάκι, δηλαδή. Η εικόνα αυτή με το σγουρό μαλλί και το μουστάκι σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Έχουν βγει και τους έχουν βάλει όλους να έχουν κατσαρό μαλλί και μουστάκι, όλους τους πολιτικούς. Ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και απαντάει στα σχόλια, μιλώντας για τρολάκια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρω, λέει, τι σκέφτεστε, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου. Το μείζον πολιτικό γεγονός με το οποίο ασχολήθηκαν τα τρολάκια του Μητσοτάκη. Πω.
1: Λες πως λυπάσαι. Προσπάθησα να με αγκαλιά.
0: Υποστήριξε μάλιστα ότι είναι εύκολο να, πολύ πιο εύκολο να ασχολούνται με ένα χτένισμα παρά με απόψεις και επιχειρήματα. Και στο βίντεο λέει ότι η ουσία αφορά τη διαχείριση της τραγωδίας των τεμπόντων της ομιλίας του και όχι τα μαλλιά του και το μουστάκι του. Ηρωνεύτηκε όσο τον σχολίασαν, λέγοντας ότι αν τους είναι δυσκολότερο να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα και ευκολότερο με τα μαλλιά ή το μουστάκι, τους καταλαβαίνει και τους αφήνει αυτή την επιλογή. Τι ωραία που περνάμε, μωρέ, σε αυτή τη χώρα. Τι ωραία. Τι ωραία, με τι ωραία θέματα ασχολούμαστε. Το μουστάκι, το μαλλί του Σπηλιωτόπουλου, τα καλιαρντά της Βύση και του Καρβέλα. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Και θα τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Πήγατε σούπερ μάρκετ σήμερα? Έχετε νοικιάσει σπίτι? Σας αύξησαν το ενίκιο? Πόσο βάλαμε βενζίνη σήμερα, παιδιά? Σκέφτομαι και δεν μπορώ. Θα σας διαβάσω κάτι το οποίο το βρήκα σήμερα το πρωί και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μισό λεπτό. Θα σας μιλήσω λοιπόν εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης και των πολιτικών που τα παίρνουν και εκείνων με τα σκάνδαλα και όλων. Θα σας πω πάρα πολλά χρόνια πίσω σε γεγονότα που πιθανότατα δεν γνωρίζετε και θα σας μιλήσω για τον Νικόλαο Πλαστήρα.
1: Κι αν σε λατρεύω, σ' απογοητεύω.
0: Ο Νικόλαος Πλαστήρας, για όσους νεότερους δεν γνωρίζουν και δεν έχουν διαβάσει ιστορία, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, κατάκητος από φυματίωση και κοιμόταν σε ράντζο. Του πρότειναν κάποια στιγμή να του βάλουν, του πρωθυπουργού έτσι, να του βάλουν τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι του και εκείνος αρνήθηκε και είπε: «Η Ελλάδα πεινάει και εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο?» Ο Νικόλαος Πλαστήρας λοιπόν δεν είχε σπίτι, νίκιαζε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μέτς. Δεν είχε δικό του κρεβάτι, κοιμόταν σε ένα ράντζο που το κράτησε από το στρατό, το πήρε από το στρατό. Η φυματίωση τον είχε ρίξει, αλλά δεν παραπονέθηκε ποτέ. Τρώγοντας ψωμί, ελιές και λίγη φέτα, οι φίλοι του έλεγαν: «Νίκο, χρειάζεσαι καλύτερο φαγητό με την αρρώστια σου». Και έλεγε: «Τι να κάνω, να σκάβω για να καλοτρώγω?» Όταν ένας φίλος του βρήκε στεγαστικό δάνειο με χαριστικούς όρους για να αγοράσει σπίτι, ο Πλαστήρας γύρισε και του είπε: «Άσε μας, ρε Γιάννη, με τη μούτρα θα βγω στο δρόμο αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνεια». Και έσκησε το έντυπο στα τέσσερα. Ήταν 1952, πρωθυπουργός πάντα και κατάκητος, δέχτηκε την επίσκεψη στο σπίτι του από τη Βασίλισσα Φρυδερίκη. Εκείνη μπήκε στο λιτό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, κοίταξε το ράντζο και τον ρώτησε: «Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό?» Και της λέει: «Συνήθισα, μεγαλειοτάτη, το ράντζο από το στρατό και δεν μπορώ να το αποχωριστώ». Και βεβαίως η Φρυδερίκη έμεινε άφωνη. Ο Πλαστήρας όμως δεν ήταν μόνο αυτός. Υπήρχε και ο αδερφός του, ο Γιώργος Πλαστήρας, ο οποίος στα 65 του χρόνια πήγε στη ζυθοποιία Φίξ και ζήτησε δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, σαν απλός υπάλληλος. Ο υπεύθυνος της Φίξ τον ρώτησε τι σχέση έχει με τον πρωθυπουργό και είπε: «Είμαι αδερφός του». Και τότε τον ρώτησαν: «Μα γιατί δεν του λέτε να σας διορίσει κάπου?» Καταλαβαίνετε ότι η απάντηση του Γεωργίου Πλαστήρα ήταν κάτι που θα μπορούσε να γράψει η ιστορία μόνη της, ότι δεν θα καταδεχόταν τέτοιο πράγμα ούτε ο ίδιος ούτε ο αδερφός του. Και όταν ο στρατηγός ο Πλαστήρας έμαθε ότι ο αδερφός του τόλμησε να πει ποιος είναι, φήμωσε και τον υποχρέωσε να παραιτηθεί. Η πιο συγκλονιστική στιγμή, παιδιά, το διαβάζω και ανατριχιάζω, αλήθεια σας λέω, ήρθε μετά το θάνατο του Πλαστήρα. Ο φίλος του, ο στρατηγός Νικόλαος Σαμσόν, περιέγραψε την κηδεία. Δεν μίλησε για δάκρυα και τιμές, μίλησε για την κληρονομιά που άφησε ο Πλαστήρας. Όταν άνοιξαν τα υπάρχοντα του πρώην πρωθυπουργού, του Πλαστήρα, βρήκαν μόνο 216 δραχμές, ένα δεκαδόλαρο και μια προφορική διαθήκη τριών λέξεων. Τίποτα άλλο. Ούτε σπίτια, ούτε χωράφια, ούτε καταθέσεις.
1: Σε ποιον να μιλήσω,
0: Μέσα στα προσωπικά του αντικείμενα υπήρχε ένα χαρτί. Ένα παλιό χρεωστικό σημείωμα του στρατού. Εκεί που πήρε το ράντζο από το στρατό. Ο πλαστήρας λοιπόν είχε πάρει ένα κρεβάτι κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Δίπλα του είχε σημειώσει μόνος του 8 δραχμές να δοθούν στο δημόσιο. 8 δραχμές. Από τον τάφο του πλήρωνε τα χρέη που κανείς δεν θυμόταν.
1: Μα ακούει κανείς.
0: Έτσι, για να κάνουμε τις συγκρίσεις και να ξέρουμε τι γινόταν τότε στην Ελλάδα του τότε και τι συμβαίνει στην Ελλάδα του τώρα.

Κυριάκο, μου λένε ότι στα Σκόπια πάνε πολλοί βορειοελλαδίτες για να βάζουν βενζίνη, γιατί εκεί είναι πιο φτηνά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, λάβε τα μέτρα όμως.

Οφείλω όμως, εκτός από το να χρεώνω, να του πιστώσω και κάτι του Κυριάκου, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενική. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που μίλησε ξεκάθαρα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είπε επί λέξη, τα γλυπτά του Παρθενώνα εκλάπησαν ξεκάθαρα από τον Έλγιν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το είπε στα αγγλικά, με απόλυτη καθαρότητα, χωρίς διπλωματία, χωρίς ίσως, χωρίς θα μπορούσε να θεωρηθεί ό,τι κτλ. Είναι για πρώτη φορά που μετά από σχεδόν δύο αιώνες διαπραγματεύσεων, η λέξη κλοπή, κλέφτης, βγήκε επίσημα από το στόμα επικεφαλής ελληνικής κυβέρνησης. Όχι σε κάποια κλειστή συνάντηση, όχι σε ελληνικό κοινό, σε διεθνές ακροατήριο με άψογη προφορά και μια σιγουριά που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Και μετά ήρθε και το δεύτερο που είπε επίσης σε άπτεστα αγγλικά και ξεκάθαρα, θα ανεβάσουμε την ένταση των διεκδικήσεων. Όχι μόνο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και απέναντι στη Βρετανική κυβέρνηση. Και αυτό δεν ήταν απλώς μια δήλωση, είναι μια εντελώς άλλη μορφή τόνου και διεκδικήσεων. Είναι το τέλος μιας εποχής όπου μέχρι τώρα, σαν ηλίθιοι και σαν, πώς το λένε, ραγιάδες, ζητούσαμε με λεπτότητα και ευγένεια. Ή δεν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να διεκδικούμε με καθαρότητα και απέτηση το μνημείο που συμβολίζει τη γέννηση της δημοκρατίας και το οποίο παραμένει κομματιασμένο, ένα σώμα σε δύο χώρες? Μια ιστορία που ακόμα περιμένει να γραφτεί το τέλος της. Και ναι, λοιπόν, αυτή τη φορά ακούστηκε ξεκάθαρα η λέξη που έλειπε από τις διεκδικήσεις τόσα χρόνια. Κλοπή. Μας τα έκλεψαν.

Όπου και να γυρίσω, όπου και να κοιτάξω, βύση καρβέλας, βύση καρβέλας. Δηλαδή, εδώ κοντεύει να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος. Θα έχουμε και άλλες αυξήσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Λες και τα έχουμε λύσει όλα, ρε παιδιά. Εθνικός διχασμός, εμφύλιος για τον καρβέλα και τη βύση. Και ο Τραμπ το χαβά του, έτσι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αξίζω τον Νόμπελ Ειρήνης. Λέει είναι πλέον καιρός να μου δώσετε τον Νόμπελ. Πού τι λες ρε κακομύρη. Τι λες γαμώτο.

Ξέρεις τι θέλω να μου βάλεις μετά να το γυρίσουμε σε ξένο? Ένα που ξέρω ότι σου αρέσει και εσένα και το έχεις. Θέλω να μου βάλεις το Wonderful Tonight του Eric Clapton, γιατί έχω να σου πω την, αν δεν την ξέρεις, την ιστορία αυτού του τραγουδιού που πολύ με συγκίνησε.

Αιγαίο βρέθηκε στη συζήτηση του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, σε συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό Sky. Και αναφερόμενο στη σχέση του με την Τουρκία, έκανε λόγο για ελαφρύ κυματισμό και ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, επιμένοντας την ανάγκη να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα. Έτσι το είπε για τα ελληνοτουρκικά, παιδιά. Ακριβώς έτσι. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Έλα λίγο στη Ρόδο, ρε Κυριάκο, να δεις ότι δεν είναι τόσο ελαφρύ αυτό το αεράκι τελικά. Και βεβαίως όσοι επέμεναν για τις εκλογές, για το πώς και το πότε, γιατί ρε παιδιά, λέει, έπρεπε να πάω σε εκλογές. Γιατί να πάω σε εκλογές. Είναι δύσκολος ο χειμώνας, λέει. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Δεν πάω. Εντάξει, το καταλάβαμε.

Βεβαίως και μίλησε για την τιμή που έκανε στην Ελλάδα ο κύριος Ρούμπι, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έδωσε βάρος σε όσα συμφωνήθηκαν, αλλά και στο συμβολισμό της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το οποίο το είδε ως επιβεβαίωση του εξαιρετικού επίπεδου των διμερών σχέσεων. Εμείς χθες λέγαμε ότι θέλουμε να δούμε τον Μάρκο Ρούμπιο ή τον βλέπουμε τουλάχιστον για επόμενο πλανητάρχη. Ρωτήθηκε και γι' αυτό, απέφυγε όμως οποιαδήποτε πρόβλεψη, χαρακτηρίζοντας το προσωπική επιλογή του Αμερικανού πολιτικού και του κόσμου βεβαίως που θα τον ψηφίσει.

Τον ρωτήσανε και αν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Είπε ότι δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά εκείνος θα συνεχίσει να επιδιώκει διάβλους επικοινωνίας παρά το αεράκι του Αιγαίου.

Μεταξύ τον ρώτησαν και για τον Άδωνη Γεωργιάδη και είπε ότι ο Άδωνης είναι πολύ εκφραστικός. Πολύ καλό. Πάμε λίγο τώρα να χαθούμε στη μελωδία του Eric Clapton και να σας πω την ιστορία αυτού του τραγούδιου, το Wonderful Tonight.

Αυτό λοιπόν το υπέροχο τραγούδι, το Wonderful Tonight του Eric Clapton, γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 1976 και είναι αφιερωμένο στην Patti Boyd. Ο Eric Clapton περίμενε την Patti Boyd να ετοιμαστεί και να διαλέξει ρούχα για να πάνε σε ένα πάρτι που είχε διοργανώσει ο Paul McCartney προς τιμήν του Buddy Holly. Καθώς η κοπέλα αργούσε δοκιμάζοντας διάφορα φορέματα και ρωτούσε τον Κλάπτον, αυτό μου πάει, αυτό δεν μου πάει, εκείνος έτσι, για να δείτε, γιατί σας το διαβάζω αυτό, για να δείτε βρε οι άντρες πως είναι, αντί να εκνευριστεί που είχαν αργήσει και εκείνη άλλαζε φορέματα, κάθισε με την κιθάρα του και μέσα σε λίγα λεπτά συνέθεσε τη μελωδία και τους στίχους I'm going out the door and I say my darling you look wonderful tonight. Αντί να εκνευριστεί και να τσαντιστεί και να της πει άντε τελείωνε σε περιμένω 18 ώρες, ακούστε τι τραγούδι έγραψε. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μουσες της ροκ εποχής, η οποία ήταν τότε παντρεμένη με τον κολλητό φίλο του Clapton, τον George Harrison, τον Beatles. Ο Clapton ήταν παράφορα ερωτευμένος μαζί της και της είχε γράψει παλιότερα και το διάσημο Laila. Η Boyd χώρισε οριστικά από τον Harrison το 1974 και παντρεύτηκε τον Clapton το 1979. Ωστόσο υπήρξαν προβλήματα μετά στο γάμο, κατέληξε πάλι σε διαζύγιο. Πάντως αυτό το τραγούδι έχει σημασία που έγινε μια από τις μεγαλύτερες ροκ μπαλάντες όλων των εποχών και το έγραψε περιμένοντάς την να διαλέξει ρούχα. Λοιπόν, σας λέω ότι η Παρασκευή είναι σαλάτα, το καταλαβαίνετε. Ότι είναι σαλάτα, είναι σαν mixed salad η Παρασκευή. Έχουμε λίγο απ' όλα γιατί είναι Παρασκευή, προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι μόνο θεματικό, θα έχουμε διάφορα πράγματα. Θα λέμε, θα θυμόμαστε.

0: Λοιπόν, και μια και είναι και Παρασκευή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε την ανταποκρισή από την Ιταλία, από τη φίλη μας την αγαπημένη, την Έλενα Κανάρη, που είναι ξενιτεμένο το κορίτσι μας. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να ακούσετε τι συμβαίνει στην Ιταλία. Το ένα κομμάτι είναι ο καιρός και το άλλο η απίστευτη δράση εγκληματικής συμπεριφοράς ανηλίκων και στην Ιταλία. Για πάμε.
1: Καλημέρα σας από την Ιταλία σήμερα Παρασκευή. Τα νέα μας έχουν ως εξής. Ας μιλήσουμε πρώτα για τον καιρό. Πέρασε τέλος πάντων αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Έβρεξε εδώ αρκετά. Προς το κέντρο της Ιταλίας αρχίζει να κάνει ζημιές και από ό,τι λένε στην Νάπολη. Φυσικά έχουν κλείσει σχολεία, έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν τα τρένα. Γενικώς σε κατάσταση όχι μόνο αναβρασμού αλλά και πανικού στην Νάπολη. Και όπως λένε εδώ το ανέκδοτο, έτσι και πέσουν δύο σταγόνες στην Νάπολη, πνίγονται μόνοι τους.
0: Καλά, και εμείς το ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν τέλος πάντων την οργάνωση οι άνθρωποι. Υπάρχει και ιδιομορφία εκεί πέρα. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Έχουν κατασκευάσει, έχουν επιχωματώσει πάρα πολύ τη γύρω-γύρω περιοχή από την παραλία, ανεβαίνει η στάθμη του νερού, δεν έχουν κάνει το ανάλογο μοζέρ που υπάρχει στη Βενετία, που τέλος πάντων τον κόλπο της Νάπολης κάπως τον προστατεύει, είναι και ο Βεζούβιος που έχει κάποιες τέλος πάντων ιδιαιτερότητες όσον αφορά την άνοδο του νερού και όχι μόνο. Γενικώς είναι σε πανικό. Παρ' όλα αυτά λένε ότι η κακοκαιρία θα κρατήσει maximum 24 ώρες και μετά θα πάει προς την Ελλάδα, να προσέχετε. Η δεύτερη είδηση είναι αυτό που λένε η gang, δηλαδή μια ομάδα εγκληματική ανηλίκων με το μαύρο mini car, αυτά τα αυτοκινητάκια που δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα οδήγησης γιατί μπορείς να είσαι ανήλικος και να το οδηγείς. Οι οποίοι έχουν σπείρει τον πανικό στη Ρώμη, στο προάστιο του Μόντε Μάριο, ένα αρκετά καλό προάστιο. Είναι τώρα η 7η φορά σήμερα, από ό,τι λένε στις ειδήσεις, που έχει καταγραφεί περιστατικό σοβαρού τραυματισμού. Τι κάνουν δηλαδή? Πηγαίνουν με σβηστά τα φώτα με το αυτοκινητάκι, βλέπουν πεζούς, βλέπουν άνθρωπους με ποδήλατα, ρίχνουν μια τους, πετάνε κάτω και φεύγουν και όποιον πάρει ο χάρος. Κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι ένα challenge υποτιθέμενο κάπου στα social media. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί τίποτα τέτοιο. Αυτό που έχει γίνει όμως, δηλαδή το επακόλουθο όλων αυτών, είναι ότι μια γυναίκα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πολύ άσχημα στο νοσοκομείο. Ένας ηθοποιός που έχει γίνει και αυτός τέλος πάντων πρώτο θέμα στην τηλεόραση και ήταν το πρώτο θύμα τους, έχει κάνει ήδη 4 εγχειρήσεις, 2 στο θώρακα και 2 στην περιοχή πίσω του κεφαλιού, γιατί είναι πολύ σοβαρά, είναι στην εντατική. Έχουν χτυπήσει ανθρώπους, πεζούς, παιδάκια και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ, πάρα πολύ τη γύρω περιοχή γιατί δεν μπορούν να τους βρουν. Λένε ότι υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας, αλλά οι κάμερες ασφαλείας στη μικρή πινακίδα που έχουν τα mini car πολλές φορές δεν μπορούν να τη φωτογραφίσουν κανονικά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η είδηση η οποία μας κάνει να σκεφτόμαστε τι συμβαίνει τελικά με τα παιδιά και γιατί αυτή η εγκληματικότητα στους κάτω των 18 έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρξε ξανά τέτοιο περιστατικό πρωτοφανές. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στα σχολεία χτυπάνε, μαχαιρώνουν τις καθηγήτριες. Ένα είχε γίνει εδώ έξω από τον Πέργαμο τον περασμένο Μάη. Στη Ρώμη ο άλλος σε απευθείας μετάδοση από το Telegram τσάκισε την καθηγήτριά του και τη μαχαίρωνε γιατί δεν του άρεσε και ευτυχώς την έσωσε κάποιος άλλος μαθητής. Γενικώς εγκληματικότητα στο maximum, στο κόκκινο και από ανήλικα. Αυτά είναι τα νέα μας. Σας φιλώ και σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και άμα κάνει κρύο, που δεν νομίζω, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, αλλά άμα κάνει κρύο, ξέρετε εσείς, στο σπίτι, μαγειρεύουμε, τρώμε και χαιρόμαστε την κάθε μέρα. Πολλά φιλάκια από Ιταλία, Ελένα Κανάρη, μόνο για σας.
0: Γεια σου ρε Ελενάκη, όχι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, τα έχουμε πει αυτά. Σιγά σιγά θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο θέμα της τιμολόγησης του νερού από την ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η Περιφέρεια δια του γραφείου τύπου της, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές, τα χρέη της επιχείρησης και το κόστος λειτουργίας των υποδομών της. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά μάλιστα σε σύγκριση με το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη, από το οποίο υδροδοτούνται η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, οι τρεις επιχειρήσεις αγοράζουν το νερό προς 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προς ΦΠΑ, ενώ η ΔΕΙΑΡ αμφισβητεί την χρέωση των 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για το νερό του Γαδουρά, διατηρώντας κατά την Περιφέρεια ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια προς τους πολίτες στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο επισκέπτεται επειδή ημέρο σήμερα και αύριο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Και αύριο Σάββατο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Μιλώντας στον Real Voice, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά ζητήματα. Από την πλευρά του και ο Παναγιώτης Βουλιέρης, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου, δήλωσε στον Real Voice ότι η παρουσία Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. Τα νησιά δεν είναι σκηνικό για φωτογραφίες και επικοινωνιακές φιέστες. Το Καστελόριζο άλλωστε έστειλε το δικό του ισχυρό πολιτικό μήνυμα στις τελευταίες ευρωεκλογές, αναδεικνύοντας το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Αντιπαράθεση για την οικονομία και το στεγαστικό είχαν χθες στην Ολομέλεια Νίκος Ανδρουλάκης και Βασίλης Κικίλιας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την δέσμη προτάσεων του κόμματός του για το στεγαστικό, αλλά και για την ενίσχυση των νησιωτών και των αλλιέων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλαζονία. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για τους αλλείς, λέγοντας πως είναι απροστάτευτη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Απαντώντας, ο κ. Κικίλιας αντέτεινε πως η στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης είναι σταθερά η ενίσχυση των νησιωτών, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των λιμανιών, σε μέτρα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και ο μειωμένος ΦΠΑ σε 12 άνισα Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, αλλά και στην συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε. Για το θέμα των αλλιέων, ο Υπουργός ενημέρωσε πως η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον πόρους για την ενίσχυσή τους εντός Οκτωβρίου. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, βρέθηκε χθες στην Ρόδο ως επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, ενώ σήμερα μετέβη στην Κάσο για το 17ο Συνέδριο Μικρών Δήμων. Χθες το απόγευμα συναντήθηκε με την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στη συνέχεια παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μιλώντας στον σταθμό μας, την ανάγκη εξωστρέφειας από το ΠΑΣΟΚ ώστε να βρεθεί κοντά στη συνέδριαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μιλώντας στον σταθμό μας, την ανάγκη εξωστρέφειας από το ΠΑΣΟΚ ώστε να βρεθεί κοντά στους πολίτες. Στη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου στο

0: εξυπηρετούνται από άλλες κλινικές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Κρητικού και στην ανάγκη πρόσβασης σε PET scan και σπινθυρογράφημα οστών στη Ρόδο, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις και για διαγνωστικές εξετάσεις. Πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ και την δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κόνσολας. Αναφέρει ότι μέχρι την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις για την ενίσχυση του υπάρχοντος σε ζητήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Στην ηρωική νησό Κάσο διεξάγεται το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος, ψηλά στην ατζέντα είναι μεταξύ άλλων η νησιωτική πολιτική, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034 και το θαλάσσιο χωροταξικό. Στο πλαίσιο του Boardroom Vote Show 2026, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπελάκης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νίκο Αντωνόπουλο και τουριστικούς πράκτορες θα μεταβούν στην Τουρκία για επαφές με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Πάτμου και την ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Μία 70χρονη γυναίκα από τη Σουηδία ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα στο Φαλιράκι χθες το μεσημέρι. Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης υγείας και καταγωγής Δωδεκανήσου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην ΚΟ. Πρόκειται για μια επιστημονική και κοινωνική προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι από τα Δωδεκάνησα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή επαγγελματιών υγείας, νοσοκομείων, συλλόγων και τοπικών φορέων. Θα παρουσιαστούν ευρήματα που αφορούν την βιταμίνη D στον πληθυσμό, σημαντικές παραμέτρους σχετικά με την υγεία, καθώς και τα αποτελέσματα της γενετικής μελέτης καταγωγής. Επίτιμος Δημότης Καλυμνίων θα ανακηρυχθεί σήμερα από τον Δήμο ο διακεκριμένος Σέρβος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γκόραν Γιοξίμοβιτς ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά του και τη συμβολή του στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλύμνου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν έθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του νόμου μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα κυρίως νησιά να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην ανατολική Ρόδο Ηλίνδος από 21 μέχρι 26 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο καιρό σχεδόν έθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για την Κυριακή, καιρός έθριος σε όλα τα νησιά και σε αυτό το μοτίβο θα κυλάει η μέρα, ωστόσο από το μεσημέρι κάποιες αραιές νεφώσεις θα έχουν την τάση να πυκνώνουν σταδιακά από το απόγευμα και μετά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ θα στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 25, στην Λίνδο υψηλότερη από 19 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 65 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Ρόδος γίνεται το Διεθνές Σημείο Συνάντησης της Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Καλέσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσθεθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροβίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο τηλέφωνο 694-690-8735. Συνδιοργάνωση ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

ώρα είναι 1:15. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, υπέροχη Παρασκευούλα. Αυτά που μας απειλούν και που μας έλεγε και η Έλληνα Κανάρη ότι έρχονται από την Ιταλία, ελπίζω να αργήσουν λιγάκι. Θέλουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι. Ακούσει η Παυλάκη, θα με τσακίσει. Είναι χειμωνάκια η Παυλάκη. Λοιπόν, σας ξαναλέω ότι η είδηση της ημέρας, η δυσάρεστη, μία από τις δυσάρεστες, γιατί δεν είναι και μία, είναι ότι είχαμε έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Έχουμε αναφορές για 2 τραυματίες. Ένας 43 ετών άντρας και ένας 50 ετών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σημειώθηκε η έκρηξη σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου και με αυτούς τους 2 σοβαρούς τραυματισμούς. Συνεχίζεται. Έχουμε νέα δήλωση του Δημητρακόπουλου, του δικηγόρου της Βύση. Η Βύση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο του Καρβέλα. Δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αυτό λέει ο Δημητρακόπουλος, τώρα λέει μόνο. Δεν μπορεί, λέει, να, η προσωπική του νομική άποψη, δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το θέμα είναι ότι η Δύση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να μην μπορεί να ερμηνεύσει χωρίς την έγκριση του Καρβέλα κανένα τραγούδι, έτσι. Τώρα δεν το συζητάμε. Και μιλάμε για πάνω από 400 τραγούδια, 500.

0: Τι συμβαίνει ρε φίλε στον κόσμο, τι συμβαίνει κάθε μέρα, εκπλήσωμε δηλαδή, δεν θα έπρεπε να εκπλήσωμε πια. Τι είναι αυτό τώρα, δόθηκε λέει από ελληνικό δικαστήριο αποζημίωση σε γυναίκα για ύβρις και απειλές από πρώην σύζυγο. Η υπόθεση αφορά γυναίκα που διεκδίκησε 60.000 ευρώ από τον πρώην σύζυγό της, ενώ το διαζύγιο είχε εκδοθεί εις βάρος της. Καταδικάστηκε ο άλλος για αντισυζυγική συμπεριφορά πριν και μετά την έκδοση του διαζυγίου. Δηλαδή, απαξιωτικές υβριστικές εκφράσεις, απειλές, βιοπραγίες, αυτά όλα γεννούν το δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας της πρώην συζύγου. Ανεξάρτητα δηλαδή αν το διαζύγιο εκδόθηκε σε βάρος της συζύγου, παίρνει λεφτά διότι θεωρήθηκε ότι υπήρξε αντισυζυγική συμπεριφορά του άνδρα. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι παντρεύτηκαν, λέει, το 2001, απέκτησαν 3 παιδιά. Έπειτα από 20 χρόνια γάμου, το Νοέμβριο του 2021, ο σύζυγος της καταλόγησε ότι συνδέεται ερωτικά σε μόνιμη βάση με τρίτο πρόσωπο, με το οποίο όμως, σύμφωνα με εκείνη, διατηρούσε απλώς φιλική σχέση. Και από τότε έφυγε ο σύζυγος από το σπίτι, αρχίσαν οι διαπληκτισμοί, φτάσαν στα δικαστήρια. Παναγία.
1: Δεν είναι πολλά, πήγαν στραβά, τη μοναξιά δεν φοβάσαι.
0: Κατάλαβες, υπάρχει και αυτό το θέμα τώρα. Αποζημίωση λόγω αντισυζυγικής συμπεριφοράς. Καινούριο φρούτο είναι αυτό.
1: Θες να θυμάσαι τα λόγια ακόμα.
0: Και γράφει όλος από κάτω και κερατάς και θα πληρώσει από πάνω. Αχ παιδιά μου. Παιδιά, το γεγονός ότι μια γυναίκα πάει με κάποιον άλλον άντρα ενώ είναι σε γάμο ή δεν είναι, δεν σας δίνει το δικαίωμα να βιοπραγείτε και να είστε, πώς το λένε, ξεφτυλισμένοι απέναντί της και να την κάνετε ό,τι θέλετε. Ε? Μην τρελαθούμε κιόλας. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει και να φέρεται με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα για κλονισμό γάμου που δεν ξέρουμε και ποτέ πώς προκύπτει. Τέλος πάντων, ας τα βρούνε τώρα, τι μας νοιάζει εμάς. Απλώς να ξέρετε κάποιες ότι αν υπάρξει αντισυζυγική συμπεριφορά με ύβρις και απειλές και τέτοια και μπροστά στα παιδιά, όλα αυτά αποτελούν ενδοοικογενειακή βία. Το αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Τελειώσαμε. Το τι γίνεται στην Γαλλία, έτσι το καταλαβαίνετε. Όλοι στους δρόμους, μαθητές έχουν δώσει και 10 επίγουσες προτάσεις για βελτίωση των συνθήκων εκπαίδευσης. Τα έχουν ετοιμάσει μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις. Μιλάνε για ανακαίνιση σχολείων και πανεπιστημίων, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού. Αυτά τα αιτήματα δηλαδή του κόσμου που είναι στους δρόμους, αναμόρφωση του σχολικού ωραρίου και των διαλυμάτων, δημιουργία 250.000 νέων θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση. Τι γίνεται αναπροσαρμογή των επιδομάτων στέγασης, γεύμα με ένα ευρώ και κατάργηση των διαφοροποιημένων διδάκτρων. Βράζει ο τόπος το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γαλλία. Και τέλος ζητάνε στην καταστολή και στην αστυνομική βία. Τώρα εδώ που τα λέμε σε αυτό το τελευταίο δεν έχουν και άδικο. Στη Γαλλία ένας αστυνομικός, το διάβασα πριν λίγες ώρες, πυροβόλησε 14χρονο μαθητή εξ επαφής στο κεφάλι με εκτοξευτή χειροβομβίδων έξω από το λύκειο. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Εκρηκτικό το σκηνικό στη Γαλλία. Εκρηκτικό. Καίγεται ο τόπος. Μια και μιλάμε για σχολεία, να σας πω ότι στην Γράβα είναι στην Αθήνα κλειστά τα σχολεία μέχρι νεοτέρας λόγω οσμής αερίου. Και κάνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση μαθητές. Τι γίνεται ρε γάμοντο. Προσέξτε λίγο στο δρόμο. Προσέξτε, το λέμε και θα το λέμε κάθε μέρα. Δυο νεαρά παιδιά 29 και 24 ετών σκοτώθηκαν ακαριαία σε τροχαίο στη Θιβών στο Ρέντι όταν η μοτοσικλέτα τους προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Έχασε την πορεία, άρχισε να διπλώνει πριν την πρόσκουση, φορούσαν κράνη, παρόλα αυτά αποκολλήθηκαν τα κράνη από τα κεφάλια τους λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης. Δεν υπήρξε άλλο όχημα, μόνο η μοτοσικλέτα που έσκασε πάνω στην κολόνα. Παιδιά, ένα βίντεο δηλαδή να σου φεύγει η ψυχή, αν και κανονικά πρέπει να το βλέπουν όλοι. Σε δημόσια έθεση αυτό το βίντεο, μπας και οδηγούν πιο, πώς το λένε, πιο προσεκτικά. Τραγικό, τραγικό. Αναπτύσσεις ταχύτητα ρε παιδί μου εκείνη την ώρα τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν. νεαρή. Ο οδηγός 29, η κοπέλα 24. Άλλο τροχαίο λέει, νεκρός ηθοποιός στην Τουρκία. Τι να κάνω αφού τα βλέπω, να μην τα πω. Με κοιτάει η άλλη τώρα, ετοιμάζεται για την ώρα του λελού. Ναι, γεια.
2: Έτσι αδικά.
0: Προσέχετε ρε γάμοτο στους δρόμους, προσέχετε λιγάκι. Άλλο στη Θεσσαλονίκη αυτοκτόνησε λέει αστυνομικός. Μα δεν μπορώ, αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο με το όπλο του. Έβγαλε το όπλο το υπηρεσιακό και αυτοκτόνησε στη Θεσσαλονίκη. 42 χρονών.
2: Γιατί πια πάλι και έκανα κεφάλι και έγινα κακό.
0: Το Δημήτρης Κουλό το ξέρετε. Εσύ δεν ξέρεις που είσαι και του Χάι, δεν ξέρεις το Δημήτρη Σκουλό. Περίμενα εδώ να τον ξέρεις. Εσύ τον ξέρεις αυτόν. Εσύ τον ξέρεις. Έλα να τον δεις κι εσύ. Γιατί εσύ μόνο τη Λιόλιου ξέρεις. Έλα εδώ. Δεν είναι ένας Χάι, όχι, φωτογράφος.
3: Φωτογράφος, τι σου είπα.
0: Κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έτσι, JNTM είναι αυτό.
0: Αυτός ήταν στο JNTM.
3: Ναι.
0: Ο τύπος λοιπόν, παιδιά, αυτός που ήταν ο κριτή. Τι μου βάζει. Μου βάζει μικρόφωνα μαλλιαρά σε ένα αρκουδάκια. Λοιπόν, άκουσε με λοιπόν, ο Δημήτρης Κουλός θα είναι υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιός. Εγκρίθηκε λέει από τον Πρωθυπουργό κτλ. 30 χρόνια εμπειρία στη φωτογραφία μόδας και τέχνης με έργα που έχουν δημοσιευθεί σε 25 χώρες. Ο Δημήτρης Κουλός. Όχι Κουλός, Σκουλός, έτσι. Κουλός. Ναι, έχει δουλέψει. Ναι, Σκουλός, ναι. Μαρί Κλέρ, Βόγκ, Ελ Εσκουάρ, Μαντάμ Φιγκαρό. Harper's Bazaar και τα λοιπά. Κάνει editorial μόδας και είναι αυτός που βλέπαμε στο GNTM.

0: εσύ. Περίμενε, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής, Αντωνία.
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι, η θεία σου, η Νατάσα είμαι.
1: Α, γεια σου, θεία.
0: Γεια σου, Αντωνία. Ξέρεις ότι είσαι στον αέρα. Είμαι στο ραδιόφωνο και κάνω εκπομπή και είσαι στον αέρα. Σε ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Αλήθεια, σε πήρα χθες να σου πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, αγάπη μου. Το είπε η μαμά που μας άκουγε εκεί στην Κέρκυρα. Πώς περνάς εκεί στην Κέρκυρα, τι καιρό κάνει?
1: Καλά, σήμερα θα πάω γιατί έχω πάρτι αύριο και θα πάω για τα γενέθλιά μου, έχω πρόγραμμα.
0: Α, θα έχεις πάρτι για τα γενέθλιά, 12 τα 12 κλείνουμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, να σε χαιρόμαστε, έχεις χρόνια πολλά πολλά τα παιδιά του σταθμού.
1: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά, θα σε πάρω αργότερα, φιλιά στην Κέρκυρα, γεια σου αγάπη μου.
1: Γεια.
0: Έτσι τα αγαπώ, γιατί με παίρνει την ώρα της εκπομπής, θα βγαίνει στον αέρα. Τελειώσαμε. Νατάσα, θα είσαι και εσύ υποψήφια στις βουλευτής δωδεκανήσων στις εκλογές που έρχονται. Μακάρι, ναι, ναι, τελικά. Είναι δραστήρια. Εν τω μεταξύ είναι και κοριτσάκι, δεν μιλάει πολύ, δεν ευρειάζει, δεν κάνει. Για σένα, ναι. Παιδιά, τι γίνεται με τις λίστες εδώ πέρα, οι βουλευτές τι βλέπουνε, θα βγουνε τέσσερις λέει. Γελάσαμε πάλι. Άσε τώρα, άσε, θα την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, είναι νωρίς ακόμα, μην τους βάλω στα κεραμίδια από τώρα.
2: Στις καρδιάς μου το στόχο κοιτώ.
0: Θα υπάρξουν διάφορες εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο των δωδεκανήσων πάντως, σε όλα τα κόμματα.

0: Μόλις με ενημέρωσε, τραγουδάει ο. Πώς είναι το μικρό του, Γιώργος. Ο Γιώργος Γιαννιάς, Ροδίτης. Μπράβο, Γιώργο. Αν θέλετε να μου ανοίξετε το μικρόφωνο να συνεχίσω την εκπομπή, μην έχετε πρόβλημα, αν δεν σας πειράζει. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω στη στήλη Room 301 του Νίκου του Χασαπόπουλου ότι υπάρχει ένας Έλληνας υπουργός. Και ξέρεις ότι ο Χασαπόπουλος είναι πάντα ενημερωμένος. Υπάρχει ένας Έλληνας υπουργός, λέει, που ο Τραμπ τον παρακολουθεί στενά. Κυρίως όταν μιλάει για το μεταναστευτικό. Όχι μόνο τον παρακολουθεί, αλλά συχνά πυκνά ανεβάζει τις δραστηριότητες του και στο δικό του Truth Social σε πλατφόρμα. Και είναι ο Θανάσης Πλεύρης. Ξέρατε εσείς ότι ο Τραμπ παρακολουθεί τον Θανάση Πλεύρη? Απαπα! Η αιτία, λέει, για να επιδοκιμάσει τη μεταναστευτική πολιτική του, στάθηκε και η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και θέσεις του για το μεταναστευτικό. Λάτρης του Θάνου Πλεύρη ο Τραμπ. Πάντως συναντήθηκε ο Ρούμπιο με τον Πλεύρη, τα είπανε και συνεργάζονται στο θέμα. Έχουν τις ίδιες απόψεις για το μεταναστευτικό, να φανταστώ.
1: Μ' ακούς, με προσέχεις, αν θαυμάσου με έχεις κι εγώ απορώ.
0: Πάντως ο Ρούμπιο, παιδιά, ήρθε μια χαρά το παλικάρι, μας έκανε διαφήμιση, έδειξε την εκτίμησή του για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο μέσω της ομιλίας του στην ΠΝΙΚ, αλλά και μέσω των αναρτήσεών του. Απευθύνθηκε και στο αμερικανικό και στο ελληνικό κοινό, στη Δύση γενικότερα, είπε ότι αξίζει υπεράσπιση, τα είπε ωραία, ωραία τα είπε.
1: Έτσι με θες, γι' αυτό σ' αγαπώ.
0: Και όπως λέει ο Νίκος ο Χασαπόπουλος, υπάρχει και ένα θέμα που το ακούς και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Στις εκλογές, λέει, του 23, πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους υπήρξε. Υπήρχαν μοναχοί που μοίραζαν ψηφοδέλτια δύο κομμάτων στο Άγιο Όρος, ρε φίλε. Αλήθεια.
1: Και όπως είμαι, έτσι με θες. Κι αυτό αγαπώ. Γιατί μαζί σου.
0: Λες γι' αυτό να πήγε ο Αλέξη εκεί για να μοιράσει ψηφοδέλτια στους μοναχούς να δίνουνε. Τι είναι αυτά, ρε. Για κάθε ψήφος μετράει, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά να μοιράζουν και οι μοναχοί στο Άγιον Όρος ψηφοδέλτια και ακόμα δεν αρχίσαμε, δεν έχουμε μπει επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κυρία Κούλερου.
2: Στο Facebook όμως. Live, στο δικό μου, το Instagram δεν αφήνει. Μάλλον...
0: Δεν σε αφήνει, ούτε το Instagram δεν σε μπορεί πια. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Είμαστε live στο Facebook, λέει, στη σελίδα, ποια σελίδα. Ψάξτε το Facebook της Νατάσας Κούλερου, εκεί είμαστε live, από ό,τι φαίνεται. Πάω να χτενιστώ, αφού είμαστε live, να μην ρίξω ένα χτένισμα.

0: Δεν το πιστεύετε τι έχει γίνει. Μου έστειλε ένα βίντεο, προφανώς άκουγε αυτά που έλεγα για το δικαστήριο και τον έρωτα. Κοιτάξτε τι μου έστειλε, παιδιά, ο Τζιοβάνι. Ένα βίντεο που δείχνει τι κάνει ένας άντρας στη γυναίκα του και μου λέει αυτά είναι τα ωραία. Γελάει ο αυλάκας ο άλλος, γελάει. Παιδιά, δείχνει έναν άντρα που έχει ζέψει τη γυναίκα του σαν σε άρωτρο και αυτός οδηγεί από πίσω και αυτή τραβάει για να οργώσουν το χωράφι. Μπράβο, Τζιοβάνι μου, ωραία, πολύ ωραία. Το ίδιο πρέπει να σου στείλε. Δηλαδή, τι ντροπή. Τι ντροπή. Μπες, Τζιοβάνι μου, μπες λίγο να τα πούμε οι δυο μας στο Facebook της Κούλαρου που έχει live τώρα. Να σου εξηγήσω έτσι δυο φωνήεντα που θέλω. Θα τον παραπέμψουμε στον Άριο Πάγο. Ντροπή, βρε, ντροπή. Έλα να δεις το βίντεο. Κοίτα εδώ τι μου έστειλε.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα, έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδί μου, στραβή κιόλας. Υπάρχει αυτό τώρα. Λοιπόν, ορίστε.
1: Πείτε αν ακουγόμαστε.
0: Ναι, πείτε μας αν ακουγόμαστε, παιδιά.

0: Κώστα, ο οποίος ακούει αυτά που έχω πει για τον Τζιοβάνι και μου γράφει σωστό ο Τζιοβάνι.
1: Ποιος θα είπε αυτό?
0: Ο κύριος Κώστας, ο ακροατής μας. Είναι δυνατό, κύριε Κώστα.
1: Σας παρακαλούμε.
0: Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Τι είναι αυτά?
1: Και. Παρασκευή, παιδιά. Εσύ επιτέλους εδώ, πόσο μου λείψες. Πόσο μου λείψες. Λοιπόν, Παρασκευή, η ώρα του Λολού, εδώ με την Ατασακουλάκη.
0: Όχι τίποτα, σταμάτα. Σχολιάζεται μονίμως και της δίνετε θάρρος και είναι μες στη χαρά γιατί ξέρει ότι βλέπετε.
1: Σε λίγο θα λέω στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές μας να στέλνουν και τραγούδια, γιατί στερεύω σιγά σιγά.
0: Μην ανησυχείς, από τρας τραγούδια υπάρχουν πάρα πολλά, δεν θα στερέψεις τότε. Ναι, δεν είναι
1: λοιπόν,
0: τρας, είναι τρας.
1: Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα, εννοείται.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Σε ένα σου μήνυμα χθες
1: Ιουλία.
0: Καλημάνη.
1: Θέλω να ακούσεις στίχο.

Μέχρι και τα μηχανήματα αντιδρούν. Χάσω από τα μάτια μου. Ξέρεις ποιο είναι το πιο εκνευριστικό απ' όλα? Ότι γελάει αυτό συνέχεια. Αυτό γελάει.

0: Με εξόδευσες όλοι εσύ.
1: Εσύ εγκρίνεις τώρα όλα αυτά που ακούς? Τα εγκρίνεις όλα αυτά? Είναι και στραβή. Είναι και τυφλή.

0: τη φτύνει και του λέει ότι είναι και όμορφος. Τη βρίζει και μετά φταίνε, μετά φταίνε, φταίνε οι άντρες και την κερατώνει κιόλας. Είναι βλαμμένη αυτή η Ιουλία. Συγγνώμη. Είσαι πιο ωραίος και τα λοιπά. Ήσουν πιο όμορφος, αλλά φύγε και τράβα πιο εκεί. Δεν πάει καλά. Κάτω ρε φίλε, λυπήσουμε. Λυπηθείτε με λίγο.
1: Όταν το ακούς αυτό θα σου βγαίνει θυμός. Να ξεσπάσεις.
0: Όχι.
1: Με εξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ναι ρε φίλε, με εξόδεψες. Άι στο καλό και φύγε, άι παράταμε. Όχι, είσαι και
2: όμορφος. Τι έχω, τι έχω. Τι είναι αυτό.
0: Συνεννοηθείτε μεταξύ σας.
2: Αυτό είναι φρέσκο να ξέρεις, ε. Στέλλα Καλή.
0: Τι είναι το Στέλλα Καλή.
2: Η Στέλλα Καλή είναι μια πάρα πολύ καλή.
0: Καλή η Στέλλα Καλή.
2: Τραγουδάει τώρα με το Θοδωρή.
0: Αφερίδη.
2: Αφέρι.
0: Ξέρω.
2: Στέλλα Καλή είναι το.
0: Να ακούσω τι λέει.
2: Τριών εβδομάδων. Εβδομάδων. Ωραία.

0: Πρόσεξε, έχουν χωρίσει, την έχει παρατήσει και του λέει: η δική σου καρδιά ερωτεύεται πάλι, ανοίγει φτερένο, η δική μου νοσηλεύεται. Πού σε ρε Καρβέλα, σε έχουν φάει στους τοίχους ρε Καρβέλα.
1: Η δική μου ζωή
0: ξανακαίγεται. Και η καρδιά νοσηλεύεται και η ζωή ξανακαίγεται. Ποιος έχει γράψει αυτούς τους τοίχους τοίχους. Δεν παλεύεται.
1: Λευτέρης κοιτάζω.
0: Ποιος?
1: Ο Λευτέρης που γράφει όλα τα δόντια φέρει.
0: Ο Λευτέρης. Ποιος είναι ο Λευτέρης τώρα? Χαροκαμένος θα είναι και ο Λευτέρης. Για να γράφει έτσι. Χαροκαμένος θα είναι ο άνθρωπος. Το ξέρεις εσύ, έχεις προσωπικά με το Λευτέρη. Θεέ μου, δηλαδή δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Αλλά τον θαυμάζω, ρε παιδί μου.
0: Το Λευτέρη.
1: Ναι. Έχει γράψει το είπες.
0: Έχει γράψει το είπες. Ποιο είναι το είπες? Α, ξέρω ποιο είναι το είπες, ναι. Ένα που λέει είπες.
1: Είσαι ανεπίδεκτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα άκουσα λίγο. Αυτή είναι η φίλη μου. Η προσωπική μου η φίλη Χριστίνα Ημιλιού. Πρόσεχε τι θα πεις. Τραγουδάει στο καμπαρέ.
0: Ποιο καμπαρέ?
1: Στην Αθήνα με τον Νίκο τον Απέργη.
0: Ποιος είναι ο Νίκος Απέργης?
1: Ο Νίκος Απέργης με τη Χριστίνα τραγουδάνε στο καμπαρέ.
0: Ποια
1: είναι? Σάββατο και Κυριακή. Άκουσε με λίγο, άσε με να κάνω λίγο να διαφημίσω τη φίλη μου. Δεν υπάρχει το πρόγραμμα. Πήγα.
0: Αλίμονο.
1: Δεν καθίσαμε κάτω ούτε ένα λεπτό.
0: Δεν το πιστεύω για σένα αυτό.
1: Ούτε ένα λεπτό. Ήμασταν όπα στον αέρα.
0: Στα τραπέζια
1: λοιπόν,
0: ή κάτω.
1: Χριστίνα Μιλιού, όσοι είστε Αθήνα, καμπαρέ, μην το χάσετε, παιδιά. Πηγαίνετε με ωραία παρέα.
0: Να κάνω ερωτήσεις. Η Χριστίνα Μιλιού είναι μια τραγουδίστρια που είναι από τη Ρόδο.
1: Χρόνια στη Ρόδο.
2: Είχε χρόνια στη Ρόδο.
1: Χρόνια.
0: Εντάξει. Να την ακούσουμε.
1: Α, πάμε λίγο, δυνάμωσε.

0: ξέρει τι πως λέγεται το τραγούδι. Είναι και φίλη της, κατάλαβε.
1: Έκανα πιο απ' όλα έστειλε.
0: Παίρνεις τηλέφωνα, κάνεις κινήσεις, μα τίποτα θα κερδίσεις. Για πες.
2: Αυτά να τα κάνεις εκεί που ξέρεις και εκεί που σε παίρνει.
0: Ωραία η Χριστίνα Μιλιού. Αυτά να τα κάνεις εκεί που

0: αντίστοιχο ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Μπράβο. Λέει Χριστίνα, ναι. Υπάρχουν έξω εκεί πέρα, έξω στην αγορά, ξέρετε τι υπάρχει, παιδιά. Μην κάθεστε και κολλάτε στον κάθε παππού. Ή οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Μην κάθεστε και κολλάτε. Υπάρχει πολλή ζήτηση εκεί έξω και προσφορά. Παίρνεις από το κινητό σου. Τώρα εγώ δεν κάνει να πω τίποτα κακό, γιατί είναι φίλη της Κούλαρου αυτή η Χριστίνα.
1: Και τι κακό να πεις.
0: Τώρα δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια, ρε παιδιά. Εσάς σας αρέσουν αυτά προφανώς, ε. Θυμήσου τι σου λέω, σε σένα μιλάω την επόμενη. Θα κλαις εσύ, γιατί θα ανέβει εδώ πάνω και θα χορεύει και θα διαλυθούν όλα τα κουμπιά. Την βλέπεις πως κάτι. Είναι λυσασμένη, παιδί μου. Είναι λυσασμένη. Για να κάνει έτσι. Για να κάνει έτσι εδώ, φαντάσου τα μπουζούκια πώς θα. Μην πας μπουζούκια μαζί.
1: Τι λες, παιδί μου, θα περάσει τέλεια. Ρώτα τους φίλους μου στην Αθήνα που πηγαίνω, που φεύγω και θα έχω κατάθλιψη.
0: Και μετά πάνε σε ψυχολόγο, μόλις
1: θέλει. Ναι. Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος.
0: Α, εδώ είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Και μία ζεμπεκιά σου παλασίδια.
0: Έτσι, εντάξει. Τα χαρεί και ο Νίκος ο Μαντικός που είναι ο αγαπημένος του. Κύριε Νίκο, coach για σένα. Μακρόπουλος λέει και κλαίει ο Μαντικός. Λοιπόν, από όλες αυτά που μου βάζετε, ο Μακρόπουλος είναι ο μόνος που λέει respect, γιατί είναι μια γνήσια, λαϊκή, ωραία φωνή.
1: Αυστηχό όμως.
0: Για να δω.
1: Να πιστεύω. Εννοείται, Τζιοβάνι μου, αλλά μόνο Αθήνα πια.
0: Τι εννοείς?
2: Αν είσαι σαν τις άλλες αγάπες, ούτε να σ' αγγίσω.
0: Μ' αρέσει αυτό λιγάκι. Μ' αρέσει.
1: Μα
0: αν είσαι η μεγάλη αγάπη,
2: πες το και θα δείξω πάλι την καρδιά.
0: Ωραίος ο Νίκος.
2: Δεν έχω περιθώρια για λάθη.
0: Εντάξει, τώρα είμαστε σε καλό δρόμο, δεν φρικά.

0: καρδιά. Ο Τζιοβάνι τι σου λέει ότι θα έρθει.
1: Να τον βγάλω ένα βράδυ έξω, ρε κούλα, να περάσουμε καλά.
0: Ο Τζιοβάνι στα μπουζούκια που δεν πάει ποτέ.
1: Ναι. Θα πάμε εδώ οι τρεις μας.
0: Όχι, να πάτε οι δυο σας. Εγώ
1: και
0: να
1: τώρα
0: μην
1: δεν μπορούσα να μην κλείσω με.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Με Άννα και Νίκο.
0: Α.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Από όλα.
1: Και το αφιερώνουμε στο Μιχάλη μας και στο Φάνη μας.
0: Ναι.

0: τα βρούνε, μωρέ, στεναχωριέμαι.
1: Στεναχωριέσαι εσύ πολύ. Ναι. Τι να βρούνε, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει το χρήμα στη
0: χρήμα,
1: μέση.
0: Χρήμα.
1: Είναι αυτό που εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέω εγώ από μακριά και αγαπημένη δεν έχω δίκιο, αφήστε τα πολλά-πολλά για να έχετε απομακρυνθεί. Κάτι σημαίνει, κάτι σημαίνει. Μην έχετε πολλά-πολλά, γιατί άμα είναι ο ένας λίγο λολός,
0: βλέπεις
1: τι γίνεται. Είναι χάλια η καημένη βυσή.
0: Η αγάπη μου που τζιν που όλα τα τέχει. Κι όσο παλιώνει
1: τόσο εγώ πιο πολύ. Να ρωτήσω και τους στίχους τους γράφει ο Καρβέλας εκτός από τη μουσική. Παράξενη ιστορία που τέλος δεν έχει. Αυτός είναι, τρογάει. Το ήξερες εσύ αυτό το τραγούδι. Είσαι το μόνο.

0: πετά όλα τώρα.
1: Συγγνώμη, μου βάλατε λιγάκι στην ώρα του λουλού.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Μπράβο.
1: Όχι, παιδιά, αυτό λέγεται αεροπειρατεία.
0: Αγόρι.

0: Μα αυτό είναι τραγούδι, κατάλαβε. Βάζε μου και ένα τέτοιο να στανιάρω, ρε φίλε μου, βάζει τη λιόλιου σ' όλοι.
1: Δεν μπορώ να τελειώσω.
0: Μήλιου, αχλαδιού, όλα.
1: Εγώ έτσι δεν τελειώνω.
0: Θέλεις να το μεταφράσω αυτό που λες?
1: Εγώ με αυτό δεν τελειώνω.
0: Πες μας με τι τελειώνεις.
1: Θέλω να τελειώσουμε με κάτι άλλο.
2: Ωραία.
1: Πέρι μου, ένα από τα δικά μου. Δεν μπορώ.
0: Όχι, ρε εσύ, Πέρι. Ρε Πέρι, μην το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα.
1: Πώς λέγεται, προβοκάτσια?
0: Προβοκάτσια, κύριε Μπαμπινιώτη. Πώς λέγεται, μου λέει, προβοκάτσια? Όχι, βγάλε το προβοκά, είναι τσία, σκέτο αυτό.
1: Τι ενδιάμεσο?
0: Τι ενδιάμεσο?
1: Λοιπόν, πρόσεξε καλά.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: Ο οποίος τραγουδάει με τη Χριστίνα Τιμηλιού στο καπαρέ.
0: Α, είναι αυτό. Και φίλος της Ρόδου. Εντάξει. Άμα είναι φίλος της Ρόδου, να το δεχτώ.
1: Οπότε σήμερα έχουμε και Μηλιού και αυτό κάναμε στο καπάρι.
0: Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι του Νίκου Απέρι? Ορίστε. Κομμάτι της ζωής μου.
1: Διωμάνη, θα αφιερώνω να τάσα.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Λέω εγώ.
3: Ψάχνω τρόπο να τρέξω τον χρόνο. Ξανά να σε δω.
0: Είναι και τυφλή, παιδιά. Πρέπει να έρθει εκεί πέρα μπροστά για να δει. Είναι και τυφλή.
3: Γεφυρώνω γκρεμούς και αποστάσεις.
0: Ο Νίκος Απέρις. Τα ξέρει και όλους τους τύπους, όλους τους
1: ξέρει. Όλα τα ξέρω, όλα. Όλοι μου το λένε αυτό.
0: Να σου πω, κοίταξε με λίγο, εσύ, σε σένα μιλάω. Μία...
1: Ρεφρέν.

0: Μία από τις Παρασκευές τις άλλες θα αναλάβω εγώ. Εγώ θα διαλέξω τραγούδια.
1: Κάνεις εκπομπή Δευτέρα.
0: Θα είναι λαϊκά. Θα είναι ωραία, λέει. Θα δεις και τη δική μου άποψη.
1: Δεν ξέρω, την έχω δει.
0: Δεν θα βάλω όπερα.
1: Θα βάλεις ιταλικά, μωρέ μίο και...
0: Όχι, όχι, ελληνικά λαϊκά. Αλλά ωραία λαϊκά, παλιά ωραία λαϊκά.
1: Μαριό.
0: Έμαθες και τη Μαριό, τρομάρα να σου...
1: Επειδή τραγούδισε με τον Απόν.
0: Επειδή τραγούδισε με τον Απόν. Λοιπόν, νομίζω είναι η ώρα να ξεκουβαλήσουμε.
1: Α, να και τα ροδυτικά. Τι έβαλε?
0: Το γιαβρί μου, όχι. Μου αρέσει.
1: Αν ήξερες.
0: Τι να ήξερα.
1: Που πήγαινα να μπλέξω, αν ήξερα.
0: Ήξερες.
1: Πάλι, πάλι, σε σένα. Εσύ αυτό το τραγούδι γιατί το βάλες, έστειλε κάποιος μήνυμα.
2: Αν ήξερα.
1: Σίγουρα. Εντάξει.
2: Που πήγαινα να μπλέξω.
1: Εντάξει.
2: Και σε τι παιχνίδι.
0: Συγγνώμη, θα βγάλουμε τα προσωπικά μας όλα εδώ πέρα.
1: Όχι, αλλά αυτό το τραγούδι τώρα. Τέλος πάντων.
2: Αν ήξερα.
1: Ο Θεός.
2: Τι με περίμενες. Να ήσουν ασίγουρη.
0: Κάτι σημαίνει για αυτήν, δεν ξέρω τώρα.
2: Να ήσουν.

0: δεν θα το φοβώ.
1: Α, δεν σφίγω το καλό.
2: Το φύλαγες για το τέλος.
1: Αύριο 10 Δεκάτου.
2: Ναι.
1: Βγαίνει το νέο μας. Σιγά, αύριο 10 Δεκάτου βγαίνει το νέο μας site στον αέρα.
2: Α,
1: το νέο site του Real Voice 99.
2: Το οποίο θα έχει μουσική υπόκρουση την Ιουλία Καλιμάνη.
1: Όχι, το οποίο είναι εξελιγμένο πάρα πολύ. Και την ίδια ημέρα, 10 Δεκάτου, τι άλλο βγαίνει.
2: Κακό σπυρί στον κόλο, δεν ξέρω. Τι βγαίνει.
1: Βγαίνει ο νέος δίσκος, ολόκληρος δίσκος της Κατερίνας Λιόλια.
2: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε.
1: Ολόκληρο.
2: Θα είμαστε εδώ πάλι.
1: Θα
2: λείπει την άλλη Παρασκευή. Θα λείπει περίπου. Θα παίξουμε σαν άνθρωπο τη μουσική. Ωραία.
1: Θα το κάνουμε τηλεφωνικά.
2: Θα έχει πάει στην. Πώς τη λένε, την Κατερίνα Μιλιού.
1: Όχι, αυτή την εβδομάδα έχει άλλο.
2: Έχει άλλο τώρα. Λοιπόν. Φτάνει το κλάμα, φτάνουν όλα, φτάνουν όλα, δεν αντέχω άλλο αρκετά.
1: Την άλλη Παρασκευή θα πω τηλεφωνικά.
2: Δεν είσαι ρε, πας καλά.
1: Ναι, τηλεφωνικά.
2: Πας καλά που θα βγεις και τηλεφωνικά. Θα συμπράξεις με αυτόν εδώ πέρα να
1: βάλουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, αύριο το site το νέο βγαίνει στον αέρα, αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί Λιόλιο δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν.
1: Α, και Κατερίνα Λιόλιο, 30 Οκτωβρίου ξεκινάει στο ένα αστρονομίζω με Σάκη Ρουβά. Ξέρεις τι θα γίνει, εγώ 30 Οκτωβρίου ξεκινάει, εγώ θα πάω μέσα Νοέμβρη, θα σου έρθω πίσω, δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν κάθεσαι λίγο εκεί.
1: Δεν ξέρεις, πώς θα το ήθελα, αλλά τι θα κάνετε εδώ πέρα χωρίς εμένα.
2: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για το ξεσάλωμά σας.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης θέλω να πω τελευταίο με κλείσεις. Λοιπόν,
2: κλείστηνε,
1: για τους δικούς μου, της δικής μου έτσι ηλικίας.
2: Γελάσαμε.
1: Θέλω να πω ότι εδώ στη Ρόδο το Σάββατο έχει μια παρτάρα στο downtown, στο κέντρο.
2: Όλοι οι 40 άριδες εκεί θα πάνε, 45 άριδες δηλαδή.
1: Όχι, η ηλικία μου είναι 30 με 39 είμαι, δεν κατάλαβα.
2: Όχι 40, λοιπόν, συγγνώμη, ναι.
1: Στο downtown, στο κέντρο δίπλα στο McDonald's,
2: downtown.
1: Έχει παρτάρα στις 8 η ώρα. Και επίσης την Κυριακή, στο Έπαυλη, στην Παστίδα, έχει ένα big party για το κλείσιμο του καλοκαιριού και αυτό γύρω στις 7-7.30. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε έξοδο.
2: Αύριο βγαίνει το νέο site στον αέρα. Μπείτε Real Voice, 995.gr και δείτε την ενημέρωση. Τα υπόλοιπα τώρα αυτά. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Εσύ είσαι ο λολός, να ξέρεις.
1: Για πολλάκι.
2: Εσύ είσαι από όλους, εσύ είσαι ο λολός. Λέμε η ώρα του λολού. Εσύ είσαι χειρότερος από όλους.
1: Θυμάστε, βαλέ. Για πολλάκι, επίση.
2: Δεν θέλω.

0: φυλάκι. Κάνω ένα φυλάκι.
1: Με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Μικρόφωνο ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας πυροδοτεί η ενεργειακή κρίση. Στο 5% κινήθηκε ο δείκτης το Σεπτέμβριο από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8 και η βενζίνη 22,5. Στο μοσχάρι και τα αλίπαστα ψάρια καταγράφονται επίσης διψήφιες αυξήσεις.
0: Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει την ίδια ώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, παρά το αίτημα χωρών του Νότου για περισσότερη ευελιξία.
1: Δεσμεύονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Πολιτικά κίνητρα αποδίδει στην επίθεση το θύμα.
1: Εκτεταμένα επεισόδια από το πρωί στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν λένε να κοπάσουν την ίδια ώρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, εκατοντάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι συλλήψεις.
0: Στην νοτιοαφρικανή νομικό Ναβανεθέμ Πιλάι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
1: Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους.
0: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τεχνικά κλιμάκια διερευνούν τα αίτια της έντονης οσμής. Τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ένδοη οικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
0: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
1: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές.
0: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Reykjavik και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονομένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου.
3: 5 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
3: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθώνιου.

0: κοινή ασπίδα, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομική χαλάρωση με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσει τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τι προσδοκίε, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκη, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο τη ευελιξία. Οι ελπίδε των χωρών του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφή. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τι εξελίξει, ενώ καταλήτη αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στι εξαγωγέ αμερικανικού πετρελαίου προ την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρο Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατεί να λάβει πρωτοβουλίε, περιορίζεται σε συστάσει και νύπτει τα σχήρα τη, σαν Πόντιο Πιλάτο, λε και η κρίση δεν την αφορά. Ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλι μπαίνουμε στο χειμώνα.
1: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφή, Βασίλη, οι κυβερνήσει διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική. Αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
0: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν για νέες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρους κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από τη Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας το 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
2: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
3: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνονται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%, δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα. Το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
2: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους, οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
3: Ακριβώς.
2: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα, τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
3: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε τίσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
2: μικρή αποκλιμάκωση,
3: δυστυχώς

0: καταλάβετε, δεν γίνεται σιτή στους καταναλωτές, ναι. Και δεν γίνεται σιτή γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δουν ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκτόσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε ετήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
1: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς
0: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά, δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε, ναι, να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή
1: έχει υπερδιπλασιαστεί,
0: ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
1: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
0: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής, αρτοπίας και άλλης συναφούς δραστηριότητας που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις.
1: Είναι πάρα
0: τελευταία,
1: πολύ μεγάλο.
0: Είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
1: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
0: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοπίου και των σημείων bake-off.
1: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Κώστας Κευρικίδης.
2: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα. Μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2,20. Ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά, έχουν κλείσει κοντά στα 1500 καρτοπία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους. Για ένα τη ημέρα οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
4: Οι επαγγελματίες αλλιείς συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία επενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για 2 ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε και περιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη έξοδος των κακιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιείων σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις τιμές είναι αδύνατο να λύσουν κάμπους. Και αυτή την ώρα, οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως, η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθυαγορές και στις ηχθυόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθυοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια ηχθυοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
3: Με πρόλαβες για τις τιμές, μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλιείων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλιείς, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, διότι συνεχίζεται η κρίση, συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλιείς, και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των 2 κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη 4 βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
6: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη εκείνη έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολωνάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στα χρηματολόγια ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτής της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ στα δικαστήρια.
1: Μετά από αίτημα του πατέρα.
6: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο των ακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζωνάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του Προέδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
7: Βεβαίως, όπως είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο, εσπεσμένα βέβαια, στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη τώρα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερες στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει διοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, ποια είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθεται τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες πιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Και δεν ήταν λίγες, Θεοδόση, αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
7: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
3: και από ό,τι διαβάζω, που Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
7: Θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά επιτρέψτε μου να σας το αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθεις στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, αυτός λέει στην κατάσταση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του ΛΑΟΣ είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
3: Από κοινού,
7: από κοινού βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές ως εργαζόμενοι σε καταστήματα. Ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μια απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν...
3: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
7: Σε Las Vegas και Dubai. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι...
3: Το ετήσιο εισόδημά τους.
7: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
3: Και φαίνεται ότι θα δούμε κι άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζένι Κρυθάρα.
8: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία Ελισάβετ προαναγγείλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Έως και 1.000 σχολεία συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Ενώ παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή, οι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, κάλυψη των κενών σε καθηγητές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες από 6.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ανήλικους μαθητές. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ακροτηριασμοί. Δημοσκόπηση του BFFTV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα, οι μαθητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μπλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίηση μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανώτατο το αίριο 30% για τους μαθητές χωρίς ιταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Τζένι, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επιλέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πιλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
8: Η Ναβί Πιλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της συνδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό το καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
12: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Γιαγιά μου, τι έχεις?
15: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
14: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
15: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
14: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
15: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
14: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
16: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
17: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
18: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ικανοποιημένοι από την εργασία τους, δυσαρεστημένοι από τους ανωτέρους τους, κουρασμένοι από την οικονομική πίεση και έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές, εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση του κόστου ζωής τους επηρεάζει σε ποσοστό 72% και μόλις το 10% δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η αμοιβή Αργυρό Μαυρούλη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, με το 53% να θεωρεί πως υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, ξανεμίζει τους μισθούς και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της νέας έρευνας της PwC, 7 στους 10 εργαζόμενους πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι δεν αμείβονται δίκαια, ενώ μόλις 1 στους 10 δηλώνει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, το 72% των εργαζομένων δηλώνει ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις 1 στους 3 εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσει στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι το φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνουν ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άντρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
2: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών. Καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταυροπιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
2: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές, αναπεριοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021 με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
7: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
0: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
8: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαρτήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η εθνική ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών καμπαράζ για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκληση της τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία, 7:30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
8: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 ο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού Εφές. Για πρώτη φορά, μετά από 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ. Θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την ανακατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Νολιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα. Πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΑΚΑ. Λεσόρ και Χέις Ντέιβις από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
9: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω ότι δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες, πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
8: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων, την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
3: Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα Σουαρνιακέ.
10: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως ηπειρωτικά όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράγυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Εμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη, η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης, εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
3: Και στο nikos.gr, συναγερμό στην Πολωνία επίτα από κύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψη ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου Πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στις σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίντς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε.
15: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
16: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι αυτό που συμβαίνει. Περίμενε, Λουκία, έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Παρακολούθησε το, έλα Μαρία.
1: Ναι, το παρακολουθώ.
0: Βάλε, βάλε Μαρία.
1: Έλα.
2: Έφτασε η ώρα για να κλάψουμε. Τέλος στο βιβλίο μας.
0: Για να κλάψουμε,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα,
0: για λέγε
1: κλαίμε.
0: Μαρία, συνέχισε.
1: Είναι ψέματα.
0: Δεν είναι
1: παρακάτω.
0: Ψέματα εδώ. Τώρα γύρισε το τραγούδι. Τώρα δεν είναι ψέματα, είναι το προηγούμενο αρχικό. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε. Έλα που μπορεί.
1: Λάθος
0: κάνουμε εμείς. Λάθος σίγουρα έκανε.
1: Λάθος σίγουρα έχει γίνει. Τώρα από πού έγινε, από ποια πλευρά.
0: Είναι
1: όλο λάθος.
0: Όλο λάθος.
1: Μπράβο.
2: Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι.
0: Μπορεί.
2: Κάποιο λάθος κάνουμε.
0: Όλο αυτό είναι εικόνες από το μέλλον.
1: Έτσι,
0: το
1: τώρα βέβαια. Βέβαια. Και μάλλον δεν υπάρχει το εμείς πλέον.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει τόσο, υπάρχουν δύο εγώ.
0: Όχι. Ξέρεις όμως, Λουκία, σκέφτομαι. Τι ωραία τραγούδια. Γιατί να τα σπάσουν οι
1: εντάξει, τώρα τα σπάσανε τώρα.
0: Όχι,
1: θα
0: όχι,
1: κλαίμε
0: όχι.
1: Πάνω από το χυμένο μπάλα.
0: Όχι. Εγώ δεν το δέχομαι. όχι.
1: Εσύ δεν το δέχεσαι, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει φτάσει στο προχώρητο η κατάσταση.
0: Ναι. Για να προλάβω, γελάει η Μαρία Ψάλη. Τι αυτούς που τα λένε, πω πάλι με τη Βύση, ασχολείστε. Ακούστε.
1: Σας προλαβαίνουμε.
0: Θα ασχολούμαστε όσο θέλουμε με ό,τι θέλουμε, διότι ξεκινάμε.
1: Δεν θέλουμε λογοκρισία.
0: Ξεκινάμε χαλαρά, κουβεντιάζουμε αυτό που κουβεντιάζετε κι εσείς.
1: Και μετά πάμε στη βαριά επικαιρότητα.
0: Ναι, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό.
1: Για πες.
0: Ήταν κάπου, δεν θυμάμαι ποια σειρά ήταν.
1: Ναι.
0: Την οποία την έλαβαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Όποιον συναντούσα λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, στο. Είναι δυνατόν, λέει, να βλέπουν αυτό το πράγμα. Ντροπή.
1: Αλλά το βλέπαν
0: να σου πω, αυτός τελικά τη σκότωσε. Λέω εσύ που δεν τη βλέπεις, πού το. Μου λέει,
1: και που την κράζεις.
0: Επειδή μου λέει, επειδή με ρωτάει η ψιά μου να ξέρω να τη πω, όχι τίποτα,
1: ναι,
0: δεν βλέπω.
1: Είναι αυτό ναι. Που λέει ότι θαυμάζω, το κράζω. Κάπως
0: δηλαδή,
1: έτσι δεν πάει.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται, ναι. Γι' αυτό συζητάνε. Αλλά όταν έρθει.
1: Αλλά
0: λέει,
1: να είμαστε σοβαροί κατά τα άλλα, σοβαροφάνεια.
0: Σας παρακαλώ,
1: ναι,
0: λέει.
1: Τώρα γίνεται τώρα στραβελάκι.
0: Ασχοληθείτε με τα σοβαρά.
1: Στη σημερινή εκπομπή να ασχολείτε με αυτά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ντροπή τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τα
0: οποία
1: θα ασχοληθούμε ούτω ή άλλω σε λίγο. Οι συνεντεύξει μα όλε είναι γι' αυτά.
0: Άκου, Λουκία. Έχω μία αρχή όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση και πολύ αργότερα χάρη στον Νίκο Χατζηνικολάου ραδιόφωνο από το 2015. Τηλεόραση από το 89. Δεν υπάρχει θέμα απαγορευμένο. Υπάρχει απαγορευμένος ή μάλλον όχι απαγορευμένος, λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις.
1: Να το. Μας έχετε ζαλίσει με τη Βύση.
0: Εσείς
1: και τα 15χρονα την ακούνε. Καλή τραγουδίστρια. Εντάξει.
0: Λέω λοιπόν, δεν υπάρχει λάθος θέμα.
1: Μόνο
0: υπάρχει,
1: που πήγαν και 100.000 άνθρωποι στο ΆΚΑ.
0: Λέω, Λουκία, υπάρχει λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις. Το να κουβεντιάζουν, λοιπόν, δεν υπάρχει λάθος θέμα.
1: Μόνο
0: υπάρχει,
1: που πήγαν και 100.000 άνθρωποι στο ΆΚΑ.
0: Λουκία, υπάρχει λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις. Το να κουβεντιάζουμε για ένα θέμα που κουβεντιάζετε όλοι, στο ξεκίνημα έτσι χαλαρά που ξεκινάμε κάθε μεσημέρι, εγώ δεν θα πάω στο κουτσοπολί.

0: Εγώ λέω ότι θέλω να συνεχίσουμε να τους βλέπουμε μαζί.
1: Καλά, εσύ λέγε τώρα, λέγε ό,τι θες, λέγε.
0: Ο Καρβέλας άσκησε το δικαίωμά του και δια της δικηγόρου του ανακοίνωσε ότι απαγορεύει εφόρου ζωής στη Βύση να ξαναερμηνεύσει τα τραγούδια.
1: Και τι θα λέει?
0: Περίμενε. Ο κύριος Δημητρακόπουλος απαντά και λέει, για τελευταία φορά, επειδή η επιθυμία της Βύσης να το κλείσουμε το θέμα, η νομική μου άποψη προσωπική ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στη Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ ότι εγώ επί της ουσίας.
1: Το θέμα είναι δεν είναι να συμφωνείς εσύ και
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος λέει ότι τα τραγούδια δεν μπορεί κανείς να τα απαγορεύσει. Την ερμηνεία τους είναι χτήμα δικό μας και κατάκτηση και εμείς τα κάναμε επιτυχίες. Όχι εμείς, τα εκατομμύρια των θαυμαστών του Καρβέλα και της Βύσης. Έλα όμως που έχει δίκιο ο Καρβέλας, διότι
1: η νομοθεσία... Πώς έχει δίκιο ο Καρβέλας, για πες, εξήγησέ μας.
0: Μιλούσα νωρίτερα στη τηλεόραση με την καθηγήτρια νομικής, την κυρία Σταματούδη, η οποία είναι ειδική στα θέματα αυτά.
1: Στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων δηλαδή.
0: Όσο μου λέει και αν φαίνεται παραξενό, δηλαδή υπό την έννοια ότι και εμένα με ξενίζει ότι δεν θα ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Επί
1: της
0: ουσίας το νόμο. Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό. Ο νόμος λέει ότι αν προσφύγει ο δημιουργός, δεν μπορεί να προσληθεί απόφαση ούτε δικαστικά με κανέναν τρόπο. Δεν θέλω να το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα τα βρουν τελικά. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη σύγκρουση θα υπάρξει ένα διάστημα σιωπής, κάποιος θα τους φέρει σε επαφή, θα προσεγγίσουν και θα ξαναδούμε το
1: ζευγάρι. Θα γίνει εξοδικαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Δεν ενδιαφέρει προσωπική ζωή, ενώ καλλιτεχνικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ θα ήθελα Καρβέλα και Βύση μαζί, θα ήθελα η Βύση να συνεχίσει να τραγουδάει Καρβέλα, να γράψει και άλλα τραγούδια ο Καρβέλας για τη Βύση, όπως το Αιγαίο που έγραψε. Είναι καταπληκτικό το τελευταίο τραγούδι, με το οποίο ξεκίνησε και τη συναυλία την καταπληκτική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω λοιπόν να τους δω ξανά μαζί και λέω,
1: πάντως,
0: δεν μπορεί κανένας νόμος να χωρίσει αυτό το
1: ζευγάρι. Φαίνεται μεγάλο το χάσμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με τα παρόντα δεδομένα.
0: Εντάξει. Εγώ ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καλά, σαφώς. Για όλα στη ζωή, δεν είναι το μόνο.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ αυτό λέω πάντα στη ζωή και πάντα αυτό δικαιώνεται.
1: Νομίζω έχει γράψει και ένα τέτοιο τραγούδι ο Καρβέλας. Ποτέ μιλες ποτέ. Να το.
0: Αλλά σου λέω, επειδή είναι ειδική η κυρία Σταματούδη, που είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η πραγματικότητα νομική είναι αυτή. Γι' αυτό και εγώ επιμένω. Ο Καρβέλας το κάνει τώρα. Ο κύριος Δημητρακόπουλος καλά λέει ότι δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να απαγορεύσει κάτι που έχουμε αγαπήσει και το νιώθουμε πακέτο, κτήμα μας, να μας πει δεν το ξανακούμε. Εγώ εκεί θα σταθώ και θα επιμείνω ότι δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούν.
1: Θα δείξει το μέλλον. Το μέλλον
0: και όλο τραγούδι, ποιος το λέει, δεν μπορεί, κάποιος θα τα ξαναβρούμε.
1: Κάποιο δεν ξέρω ποιος το λέει. Εδώ τι λέει Μαρία, ναι,
0: έτσι.
1: Μαρία.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Θα ξανασυναντηθούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό λέω. Και εγώ δεν μπορεί, δεν μπορεί.
1: Και επίσης ο Καρβέλας έχει γράψει, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Πώς το θυμήθηκα. Για πες τη συνέχεια, Μαρία. Και να πεις το ναι, να το.
0: Λοιπόν, διασκεδάσαμε τώρα.
1: Διασκεδάσαμε.
0: Τώρα θα σκόψω το χαμόγελο.
1: Θα μου το ακόμες. Ήρθε η ώρα, έλεγα. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Πάμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας.
1: Να είδατε ακροατές τι μου κάνει.
0: Πάμε στο θέμα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Πληθωρισμός.
1: Ναι.
0: Μετά τη Eurostat και η Elstat.
1: Ναι.
0: Όχι ότι χρειαζόμαστε την Elstat. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και το βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, δεν τη χρειαζόμαστε.
0: Άκου τώρα και σχολίαζε.
1: Αλλά να άκου το επιβεβαίωσε. Επειδή μας λένε...
0: Θα λέω εγώ, θα σχολιάζεις.
1: Ναι.
0: 5% το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο. Πώς ήταν τον Αύγουστο?
0: 3,8.
1: Μπράβο.
0: Πάμε.
1: Πολύ
0: πάμε,
1: ωραία.
0: Σου λέω τώρα τιμές.
1: Τιμές. Φυσικό αέριο.
0: 55,2 συν.
1: Καταπληκτικά. Πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 53,2 συν.
1: Καταπληκτικά. Πετρέλαιο κίνησης.
0: 38,8.
1: Βενζίνη.
0: Περίπου εκεί. Αλλά ξενοδοχεία 29,8. Βενζίνη 22.
1: 22.
0: Εντάξει, πιο κάτω.
1: Εντάξει, λοιπόν, ψηλά και πάλι. Αύξηση.
0: Άκου, Λουκία. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεν χρειάζεται η Ελστάτ, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, δεν έχουμε κανένα μισθό και καμία σύνταξη.
1: Ναι, επειδή μας λένε στην κυβέρνηση ότι είμαστε μιλιάριδες.
0: Θα έρθουμε εκεί, περίμενε. Επειδή δεν υπάρχει κανένας μισθός, περίμενε, κανένας μισθός και καμία σύνταξη δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του ενεργειακού ράλι. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και η βενζίνη. Αέριο, ρεύμα. Το ρεύμα σήμερα στη χονδρομπορική 208 ευρώ η μεγαβατόρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Είναι διπλή τιμή, όπως και το αέριο σε σχέση με 2-3 μήνες πριν, όχι πέρσι. Στο αέριο δε, διάβαζα σήμερα στο Πολίτικο ότι στις δεξαμενές φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουμε κενό 14 δισεκατομμύρια κυβικά.
1: Ακριβώς, και θα έχουμε έλλειψη.
0: Όταν θα έχουμε έλλειψη. Καθόλου έλλειψη
1: δεν
0: θα έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Επειδή δεν υπάρχει επάρκεια, θα ανεβαίνουν οι τιμές. Έλλειψη δεν θα έχουμε.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ανεβαίνουν.

0: τιμές. Άρα,
1: γιατί περιμένει... όσο λιγότερο έχουμε, τόσο ακριβότερο πωλείται.
0: Μας περιμένει λοιπόν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και επειδή μας περίμενε δύσκολος χειμώνας, εγώ θα περίμενα από τις Βρυξέλλες επιτέλους να ακούσουν και να καταλάβουν τι έχουν μπροστά τους.
1: Μαύρε Νίκο, μα αφού ζούμε στην καλύτερη χώρα. Λοιπόν, το έχεις ξεχάσει αυτό.
0: Άκου. Άκου. Τον πρόφησες. Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση χθες το βράδυ τον Λυπήθηκα ο Κυριάκος Πυριακάκης. Γιατί από τη μια ήταν πρόεδρος του Eurogroup, από την άλλη υπουργός οικονομικών της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup είμαστε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες ισορροπίες και είχε δίπλα τον κύριο Ντομπρόφσκις, τον επίτροπο οικονομίας, ο οποίος ερωτηθείς για την επιστολή Μητσοτάκη και Μελώνη, δηλαδή τι είπαν και οι δύο. Ρε παιδί μου, τώρα που έχουμε αυτή την τρομακτική ενεργειακή κρίση, άσε μας να σπάσουμε το ταβάνι. Να παραβιάσουμε τους κανόνες, να δώσουμε πίσω, να μειώσουμε φόρους, να δώσουμε πίσω λεφτά στον κόσμο που τα βγάζουμε παραπάνω γιατί έχει ανέβει. Ή, ξέρεις, όταν το καύσιμο έχει 10 και έχει ΦΠΑ 24, παίρνει 2,4. Εάν το καύσιμο πάει 20, παίρνει 4,8.
1: Ναι.
0: Τα 2,4 παραπάνω από τα 4,8
1: δεν έχει
0: υπολογίσει. Όχι. Ο Μητσοτάκης λέει να τα πάρω, να τα δώσω πίσω. Για να το δώσει πίσω και να μειώσει το φόρο, πρέπει να σπάσει το ταβάνι που είναι οι κανόνες. Λέει, θέλω να το σπάσω. Άσε με.
1: Δεν περίμενε.
0: Περίμενε, μην διακόψει. Περίμενε. Άκου να δει τώρα. Επειδή μου τα εξηγούσε και ο Μαρκόπουλος
1: σήμερα το πρωί.
0: Και έχει σημασία αυτό που σου λέω. Εάν πάμε και το κάνουμε μόνοι μας, σε μια στιγμή που η Ευρώπη είναι στο χείλος της επιστροφής στην κρίση χρέους του 2008, αυτό θα μας βάλει στο κάδρο των προβληματικών χωρών.
1: Ναι, βρε Νίκο, ο Μαρκόπουλος, ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Δεν είναι ο Μαρκόπουλος.
1: Όχι, Λουκία.
0: Όχι, Λουκία. Δεν είναι της κυβέρνησης. Και αυτό είναι λάθος και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αυτή τη στιγμή.
1: Τι έλεγε της αντιπολίτευσης, διότι,
0: Λουκία μου, περάσαμε από μνημόνια. Διότι είναι πληγωμένη η οικονομία μας, όπως και η τσέπη μας και τα σπιτικά μας, όλα από τα μνημόνια.
1: Με
0: και μας ακολουθούν.
1: Τώρα έχουμε ανάπτυξη.
0: Όχι, και μας ακολουθούν οι αυστηροί κανόνες, οι πολύ αυστηροί κανόνες των υπερβολικών ελλημάτων και του χρέους. Άρα, αυτή τη στιγμή, εάν πάει ο Μητσοτάκης και πει: δεν με ενδιαφέρει κανένας κανόνας, τα σπάω όλα και τα δίνω όλα πίσω. Σε τρεις μήνες θα έχουμε μπει στο κάδρο, όπως είναι τώρα η Γαλλία.
1: Άρα,
0: περίμενε,
1: λοιπόν,
0: περίμενε.
1: Ωραία, περιμένω, τάξη,
0: όπως είναι η Γαλλία, η οποία Γαλλία χθες τη συστάθηκε να πάει σε μέτρα λιτότητας. Και όλη η Ευρώπη σήμερα συζητάει μήπως η Γαλλία καταρρεύσει και αν καταρρεύσει η γαλλική οικονομία, θα καταρρεύσει η ευρωπαϊκή
1: ωραία,
0: οικονομία.
1: Άρα λοιπόν τι κάνουμε, αυτό απάντησέ μου. Μένουμε με σταυρωμένα
0: λοιπόν,
1: τα χέρια.
0: Λοιπόν, εγώ ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ο κύριος Μαρκόπουλος προτείνει.
0: Αν επιμείνει ο κύριος Ντομπρόφσκις, το όχι. Η απάντηση είναι: έχουμε τη σύνοδο κορυφής. Δεν μπορεί, θα καταλάβουν.
1: Εάν καταλάβουν.
0: Εάν επιμείνουν στο όχι, λέω: υπάρχει πλαν B. Η απάντηση είναι: έχουμε 200 εκατομμύρια. Αυτά που σου πει.
1: Ναι.
0: Από το φετινό προπολογισμό, του λέω: θα λείψουν 700 που περιμένουμε από τις Βρυξέλλες τώρα να σπάσει το ταβάνι των δαπανών και άλλα 200 από του χρόνου, 900. Θέλουμε 1%, έχουμε 200. Δεν επιβεβαιώνω, μου λέει. Στο λέω εγώ το ρεπορτάζ. Είναι τόσο. Θέλουμε 1,1 δις για να κάνει με τους τάξεις παροχές που χρειάζονται. Όχι που θέλει εκείνος. Χρειάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, ας πει όχι. Αν πούν όχι λοιπόν, τι θα κάνει με τα 200 εκατομμύρια, θα μείνει.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θα το παλέψει σύνοδο κορυφής, ότι ο στόχος είναι να υπάρξει και plan B, δηλαδή να δοθούν τα χρήματα που πρέπει, με μια προϋπόθεση όμως.
1: Θα βρεθούν λεφτά δηλαδή.
0: Ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, με μια προϋπόθεση. Mm. Μια προϋπόθεση. Να μην υπάρξει εικόνα στις αγορές ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες και ξαναγυρίσουμε εκεί που δεν θέλουμε να γυρίσουμε.
1: Ναι, συγγνώμη όμως, είναι σαν αυτό που, λέμε το, που λέω τώρα ξανά. Δηλαδή θα βρεθούν τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν, δεν είμαι εγώ όταν μιλάω.
1: Δεν μου είπες πριν από λίγο ότι υπάρχει plan B και ότι και όχι
0: εγώ
1: να πούνε.
0: Έκανα
1: και,
0: το
1: ότι
0: αυτό.
1: Σου είπε και όχι να πούνε, θα βρούμε τον τρόπο να δώσουμε τα λεφτά που χρειάζονται. Από πού θα τον βρούνε,
0: να απαντήσω.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα το αυτονόητο δημοσιογραφικό ερώτημα. Αν υπάρχει plan B και αν σας πούνε όχι οι Βρυξέλλες, αν έχετε τρόπο, τα λεφτά που περιμένουν οι αρτοποί που λέγαμε χθες, οι ψαράδες, ο συνταξιούχος, να μειωθούν οι φόροι, να μας τα επιστρέψουν υπό τη μορφή επιδομάτων ή οτιδήποτε άλλο, να βρείτε. Η απάντηση είναι: θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά να παραβιάσουμε κανόνες ευρωπαϊκούς και να γυρίσουμε εκεί που είμαστε το 2015, δεν το κάνουμε.
1: Εμένα αυτό μου κάνει αυτό. Και λίγο κινδυνολογία.
0: Εγώ το είπα. Του λέω: θα πούνε,
1: εμένα μου κάνει κινδυνολογία.
0: Εγώ απάντησα έτσι, του λέω. Εγώ του είπα: αυτό που λες θα μας πούνε τώρα ότι κινδυνολογεί για να απαντήσει την αντιπολίτευση. Αυτό είπα και εγώ.
1: Εμένα αυτό μου κάνει. Δηλαδή, αν τον είχα μπροστά μου, αυτό θα του έλεγα.
0: Ωραία. Θα ζητήσουμε λοιπόν, καταρχήν, να πω ότι θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Πιαρακάκη στην εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Ευχαριστήσουμε λοιπόν από τη Δήμητρα να τον έχουμε την άλλη εβδομάδα τον κύριο Πιαρακάκη.
1: Ναι.
0: Και να έρθει και εδώ στο στούντιο.
1: Mm-hmm.
0: Να έρθει πάλι Παρασκευή. Δύο ώρες θα τα πούμε αναλυτικά και να τα πει: τα ακούω εγώ, θα τα ακούσει και θα σου απαντήσει. Ω πρόεδρο, μα το έχει υποσχεθεί. Μου το έχει υποσχεθεί.
1: Ωραία.
0: Ότι θα έρθει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να έρθει να τα ακούσει από σένα. Και νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι η καλύτερη.
1: Είναι έτσι, η καλύτερη.
0: Δεν τα ακούω εγώ, δεν απαντάω γιατί εγώ σου λέω το ρεπορτάζ ποιο είναι. Εγώ δεν είμαι
1: υπουργό. Πότε είπαμε ότι είναι η Σύνοδος Κορυφής.
0: Η Σύνοδος Κορυφής είναι Πέμπτη Παρασκευή.
1: Πέμπτη
0: Παρασκευή και Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ο κ. Πιαρακάκης άλλη... δεν θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Α, δεν είναι. Είναι ο Πρωθυπουργός. Okay, εντάξει.
0: Και πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, εγώ νομίζω ότι δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αν αποφασίσουν αυτά που ακούω ότι λογαριάζουν, δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Διότι το πετρέλαιο με σημερινές τιμές. Α, να σου πω, Τρίτη αρχίζει ο χειμώνας, ε.
1: Mm.
0: Μου έλεγαν οι μετεωρολόγοι το πρωί.
1: Α, ναι,
0: έχουμε...
1: κάτι να σου πω, όσο ερχόμουν και σένα σκεφτόμουν, στο μυαλό μου ήσουν, έλεγε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα.
0: Λοιπόν,
1: τι σημαίνει αυτό.
0: Θα σου πω. Σήμερα θα έχει καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αύριο καλοκαίρι και κάποιες βροχές στα δυτικά και ένα σύστημα από τα δυτικά σιγά-σιγά. Θα έχουμε έως 30, τοπικά 32 βαθμούς. Πάμε για μπάνιο. Πάτε. Εσείς που έχετε χρόνο.
1: Εμείς. Ναι.
0: Την Κυριακή θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε φθινόπωρο και πτώσεις θερμοκρασίας πάνω 25.
1: Ήρθε η ώρα, Μαρία, θα βάλουμε πάλι τα κοντομάνικα που είμαστε τώρα με τα κοντομάνικα, θα βάλουμε πάλι τα μπουφάν.
0: Δευτέρα θα έχουμε φθινόπωρο
1: ναι.
0: και Τρίτη χειμώνα.
1: Μάλιστα. Χειμώνα, πολύ ωραία. Χειμώνα. Περνάμε όλες τις εποχές μέσα σε τρεις μέρες. Είδες τι ωραία.
0: Τώρα. Άκου τώρα.
1: Από Παρασκευή μέχρι Τρίτη. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Τι Τρίτη... άλλο, του τρελού.
0: Καταρχήν, μην βιαστείς να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Είναι για λίγες μέρες.
1: Εντάξει. Οπότε θα τα έχουμε όλα στο σπίτι αραδιασμένα.
0: Όλα. Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα. Την Τετάρτη, με σημερινά δεδομένα, με το πετρέλαιο στα 102, 103, 104 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε τιμή ονομαστική πετρελαίου 1,90. Που
1: πολύ
0: σημαίνει 1.900
1: ωραία.
0: Ευρώ τα 1.000 λίτρα.
1: Καταπληκτικά.
0: Πώς
1: 1.900 ευρώ. 1.100.
0: 1.100.
1: Πάρα πολύ
0: πάμε
1: ωραία.
0: Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση
1: έχω ενθουσιαστεί.
0: Η κυβέρνηση θα πει τόσο η επιδότηση από τα δηληστήρια, τόσο στην αντιλία, τόσο η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, άρα θα είμαστε κάτω από το 1,70.
1: Μάλιστα.
0: Λένε σήμερα οι βενζινοπόλες, ορίστε, 1,70 δεν θα
1: από
0: πάρει κανείς.
1: Από 1,100 που ήταν πέρσι.
0: Δεν θα πάρει κανείς.
1: Ωραία, κάτω από το 1,70 σημαίνει και από
0: και
1: πού.
0: Ένα
1: ναι, και ένα 69. Ναι.
0: Λοιπόν, μου λέει ο κ. Παγιοργίου το πρωί, εμείς 1,40 πιστεύουμε ότι πρέπει να βγει ο λογαριασμός, να βάλουμε τόσο τα δηληστήρια, τόσο το κράτος, τόσο το επίδομα θέρμανσης, να πάμε 1,40. Το λέω στον κ. Μαρκόπουλο, μου λέει δεν μπορώ να δεσμευτώ.
1: Θα σου πω ότι γιατί κάτω, μπορούν να δεσμευτούν
0: κάτω από
1: 1,75.
0: Κάτω από 1,75
1: είναι 1,74. Κάτω από 1,75 είναι 1,74. Ναι. Εδώ είπαμε κάτω από 1,70 θα μας πούνε 1,69. Γιατί μπορούν να δεσμευτούν, εγώ θέλω να μας πούνε.
0: Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να είναι κοντά στο 1,40, γιατί με 1,70 είναι 2.000
1: λοιπόν,
0: τόνους.
1: Εσύ ελπίζεις να τα φτιάξουν οι Βύσσοι με τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Ελπίζεις να πάει 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχεις κάποιες ελπίδες, δεν ξέρω αν είναι.
0: Θα απαντήσω. Εάν έχουμε. Άκου Μαρία, multiple choice. Λοιπόν, νούμερο 1 επιλογή, να τα φτιάξουν Βύσσοι Καρβέλας. Νούμερο 2, να πάρουμε επαρκή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νούμερο 3, να αλλάξει πλεύση ο Ντομπρόφσκης και οι Βρυξέλλες και να γίνουν κανονικοί και όχι κασέτα.
1: Προτιμάς το 2 και το 3, νομίζω.
0: Όχι, άλλο σου πω. Ποιο το πιο πιθανό από τα 3.
1: Από τα 3, κανένα.
0: Να τα φτιάξουν εμείς και ο Καρβέλας.
1: Λες,
0: βέβαια. Okay. Πιο πιθανό να τα φτιάξουν εκείνοι,
1: παρά
0: να αλλάξουν οι Βρυξέλλες.
1: Αλλά θα προτιμούσες όμως το 2 και το 3 για τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
0: Σου λέω ότι είναι τόσο σίγουρος ότι οι Βρυξέλλες μέχρι να πεθάνουμε θα λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
1: Σε παρακαλώ, μην είστε μακριά από μας. Φτηνόμαστε εδώ με τη Μαρία. Τώρα τι έκφραση είναι.
0: Εδώ μεγαλώσαμε με τα. Εσείς μεγαλώσατε, εγώ γέρασα. Με τα μνημόνια.
1: Δεν γέρασε, μια χαρά νέωση.
0: 4-5 χρόνια μας λέγανε αηδίες και τζάμπα. Κάναμε τις θυσίες διότι δεν είχε κουρευτεί το χρέος και κυνηγούσαμε την ουρά μας.
1: Εδώ τώρα ξέρεις, το αποπληρώνουμε, σε παρακαλώ, και νωρίς κιόλας.
0: Ολιβιέ ντε Μπλανσάρ, ακόμα σαν
1: σε
0: να είναι τώρα το θυμάμαι.
1: Τώρα.
0: Σαν να είναι το ποτέ, παίζαμε το Χατζηνικολάου στο παλιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ολιβιέ ντε Μπλανσάρ είναι ο υπεύθυνος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Mm.
0: Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι τζάπα είχαμε τα πρώτα μνημόνια.
1: Α, πάρα
0: διότι δεν μας είχαν κάνει κούρεμα
1: ναι,
0: χωρίς κούρεμα χρέους, απλώς κάνει μια τρύπα στο νερό. Τι μου λες λοιπόν τώρα, οι σοφοί των Βρυξελών λένε δεν πειράζουμε τίποτα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ποιοι ευρωπαϊκοί κανόνες? Η Γαλλία έφτασαν να κινητοποιήσει την Ιταλία, στο Βέλγιο. Η Ισπανία πάει σε πρόορες εκλογές με σύμβολο την κακομοίρα την Μαρι Κάρμεν που έχασε τη ζωή της 87 της.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία οδεύει προς την ακροδεξιά και οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να λένε ευρωπαϊκοί κανόνες. Εγώ θέλω όμως την Ευρώπη. Αλλά θέλω κανονική Ευρώπη. Δεν θέλω κασέτα.
1: Μα δεν υπάρχει κανονική
0: Ευρώπη.
1: Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν υπάρχει. Είναι ένα αργόσυρτο καράβι που κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, να το πω έτσι.
0: Και μου απαντούν, κύριε, αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, θα το πάθουμε όπως η Γαλλία. Δες τι γίνεται με τη Γαλλία τώρα. Πάει σε κρίση χρέους, έχουμε ξεπούλημα αμολόγων.
1: Εντάξει, τώρα βρήκαμε τη Γαλλία να λέμε τώρα.
0: Δεν βρήκαμε τη Γαλλία.
1: Να το πω αυτό.
0: Όχι,
1: τώρα βρήκαμε τη Γαλλία. Τώρα θα λέμε σε όλα τα πάνελ και στη όλοι από τη Νέα Δημοκρατία θα λένε: είδατε τι είπατε η Γαλλία. Για να μην το ξαναπάθουμε κι εμείς, είναι σαν να τους ακούω.
0: Εσύ το αποθέσει το 2010-2011.
1: Είναι σαν να τους ακούω τώρα. Είδατε τι έπαθε η Γαλλία, γι' αυτό μην κουνηθείτε. Μην περιμένετε.
0: Το 10 το έπαθε.
1: Αυτό θα ακούμε τώρα. Έλα, αυτό θα ακούμε τώρα.
0: Το έπαθε το 10.
1: Μόλι το έπαθα.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν θέλω να το ξαναπάθω.
0: Ούτε εγώ θέλω να το ξαναπάθω.
1: Αυτή την τρομολαγνία.
0: Ούτε εγώ θέλω. Ναι, δεν τα έχουμε όλα στη ζωή.
1: Βρήκαμε τη Γαλλία τώρα.
0: Ναι. Μου λέει ο Μιχάλης. Σοβαρό και τίμιο πρόσωπο ρώτησε. Πλάκα μας κάνεις για τον κύριο Μαρκόπουλο, λέει. Ακούστε. Δεν σας πιστεύει κανείς ντροπή σας, Μιχάλη. Είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Ο επόμενος, αν υπάρχει, θα ρωτήσει τον επόμενο. Ο κύριος Μαρκόπουλος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Τι θες να ρωτήσεις, τον περιπτερά στη γωνία? Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσει τον περιπτερά στη γωνία, θα μου έλεγε τι βιώνει ο κόσμος από την κρίση. Όμως απάντησε στο ερώτημα, αν υπάρχει plan B, που μας καίει όλους. Αν μπορούμε να βρούμε τα λεφτά, αν οι Βρυξέλλες επιμείνουν στόχοι. Αν θα σπάσουμε τις Βρυξέλλες, τι θα σημαίνει αυτό? Απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών. Θα μας δώσει και ο Υπουργός. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω κάτι, Λουκία, για να μην παρεξηγούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να δοθούν 4 συντάξεις ακόμα αύριο το πρωί. Όχι μία, ούτε δύο, δεν είναι το πρόβλημα. 4 συντάξεις, εφάπαξ, όλες μαζί. Να τα πάρει ο κόσμος, να ανοίξουμε τα ταμεία, να τα μοιράζουμε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω. Το θέλω. Δεν θέλω να πέσει η τιμή του πετρελαίου και
1: ναι,
0: του.
1: Αλλά από την άλλη, θες να βρούνε και μία λύση,
0: θέλω.
1: Να μην ακούμε μονίμως όλα αυτά.
0: Εγώ
1: για την
0: το
1: Ευρωπαϊκή
0: θέλω.
1: Ένωση,
0: αλλά να μου πει κάποιος θα τα βρούμε.
1: Βρήκαμε και τη Γαλλία καινούριο κοσκινάκι. Να ακούμε δηλαδή μονίμως ένα φόβο, να μας φοβίζουν για να μας λένε είμαστε με δεμένα τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Να σου πω την πραγματικότητα ποια είναι. Άκου να δεις.
1: Εγώ θέλω να βρω πως κάθε κράτος βρίσκει για τον κόσμο του λύσεις, να βρεθεί και εδώ κάτι. Γιατί δεν τη βγάζουμε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Θες να σου πω την πραγματικότητα?
1: Να.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σου πάρω μια κοινωνική ομάδα. Ψαράδες. Ψαράδες υποφέρουν από την αύξηση του πετρελαίου. Άκουγα κάποιον το οποίο να λέει ότι για να κάνω το ταξίδι πρέπει να κάνω μια εβδομάδα, θέλω 100 χιλιάρικα πετρέλαιο, γιατί ξεκινάω Δευτέρα πρωί και τελειώνω Κυριακή βράδυ. Και είναι μεγάλη η τράτα μου και θέλω τόσο πετρέλαιο. Δεν βγαίνω, δεν μπορώ να βγαίνω για να πληρώνω το πετρέλαιο. Δεν με φτάνει αυτό. Κάνουν λοιπόν την κινητοποίηση, κλείνουν τα λιμάνια. Ακούνε ότι θα πάρουν το διπλό επίδομα πετρελαίου, αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Το 16 γίνεται 32 για κάποιους μήνες και για κάποιους άλλους το 12 γίνεται 24. Λένε θέλουμε 50. Ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει ίδιος και λέει θα κάνω ό,τι μπορώ, το αλλάνω προσωπικά. Συνεδριάζαν ως τα ξημερώματα. Συνεδριάζουν πάλι τώρα να δούμε αν θα κλείσουν τα λιμάνια. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσιπούρα, γιατί πριν ήταν ακόμα στη συνεδρίαση. Μαζί με τον γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί εκεί ανήκουν, στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποια είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις? Οι άνθρωποι αυτοί είναι χωρίς μεροκάματο 10 μέρες, δεν τους φταίει η Γαλλία, τους φταίει το πετρέλαιο. Mm. Και τα ιχθυοπολία είναι όλα άδεια. Δεν έχουν ψάρια. Το πρωί κάναμε σύνδεση στην τηλεόραση και ήταν άδεια, άδεια. Έβλεπε τη Λαμαρίνα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε επίσης χάνουμε το μεροκάματο. Δεν τους φταίει η Γαλλία. Η κρίση του πετρελαίου και της ενέργειας και του αερίου και του ρεύματος είναι εδώ, Λουκία. Καμία Γαλλία δεν μας φταίει. Μας φταίνει η πόλεμη, μας φταίει ο τρόπος που είναι δομημένη η φίλιος, η παγκόσμια οικονομία και τη βιώνουμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους ένα πράγμα πρέπει να πεις. Πώς θα του λύσεις το πρόβλημα για να μην χάσει το μεροκάματο. Τίποτα άλλο. Δεν του νοιάζεται καμία Γαλλία, κανένας Ντομπρόφσκι, κανένας Μαρκόπουλος ή ο Νίκος ή η Λουκία ή οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είμαστε, γιατί πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, είμαστε όπως κάθε μεσημέρι εδώ η Δήμητρα Ιπανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Υψάλτη. Το μαράκι μας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-208-200 τα μηνύματά σας και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν,
1: εδώ μέχρι τις 5.
0: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε τρία κεφάλαια. Το ένα είναι οι ψαράδες, τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν αποφάσισαν τι θα κάνουμε τα λιμάνια από αύριο. Το δεύτερο είναι οι ομολογίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να πάμε, λέει, εμείς να προσέχουμε, μην πέσουμε σε ιατρία τύπου κολονακίου που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης ή τι θα γίνει με τους ελέγχους, γιατί δεν κατάλαβε τις καταγγελίες εδώ. Έχουμε μια ομολογία, Λουκία, ότι πρέπει εμείς να προσέχουμε. Εμείς να προσέχουμε. Η πολιτεία πού είναι να ψάξει? Ο ιατρικός σύλλογος έχει εισαγγελείς, έχει 5.000 συνεργεία να ψάξει, 15.000-20.000 δίθεν ιατρία. Μεγάλο θέμα. Και μετά ο κύριος Σταθακόπουλος, 5 παρα 25, για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Και δεν σχολίασα, και πρέπει να σου σχολιάσω, τη σημερινή είδηση από τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Στο κρατάω για έκπληξη, 3.30. Πάμε.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στην άνοδο από Ψυχικό έως Μαρούση, στην Κατεχάκη στο μεγαλύτερο μέρος στο ρεύμα προς Κηφισίας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Στο 55% αυξήθηκε το φυσικό αέριο, στο 53% το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς μετά από 9 ημέρες απεργίας με αιχμή το αυξημένο κόστος του πετρελαίου.

0: στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Φτάσαμε σίως, Λουκία, στις
1: 58 Αυγούστου.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε εκεί γύρω στους 25, κάτσε πόσο έχουμε τώρα. 25 βαθμούς, ναι, μια χαρά είμαστε. Αύριο θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Από την Κυριακή θα έρθει το φθινόπωρο και από την άλλη Τρίτη, 26 είμαστε τώρα, ο χειμώνας. Είμαστε εδώ με τη Λουκία. Θέλω να πω πριν συνεχίσουμε, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα, διαβάσω αρκετά. Μην το παρεξηγούμε τα πράγματα. Όταν εγώ δίνω ρεπορτάζ και εσύ ρωτάς.
1: Παρεξηγήσε, παιδί.
2: Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε υποστηρίζω αυτά που λέω. Εγώ σου απαντώ τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ τη γνώμη μου τη λέω. Και τη γνώμη μου επίσης την εκφράζω. Τον ρωτώ και κάνω πάρα πολλές σκληρές συνεντεύξεις σε έναν δύο υπουργούς κάθε μέρα. Εγώ τη γνώμη μου σας την έχω πει. Και έχω πει μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε πέντε συντάξεις. Και λέω ότι ό,τι και να δώσουν παραπάνω και όλα μαζί αυτά που δίνουν τα κόμματα να αθροίσουμε, δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τις πραγματικές ανάγκες που έχουν. Και αυτοί που είναι πάρα πολύ χαμηλά, που δεν το συζητάμε, οι συνταξιούχοι, και όσοι είναι υποτιθέμενα μεσαία εισοδήματα, που εγώ λέω ότι είναι πάρει πάρα πολύ χαμηλά, Λουκία. Άρα, ένα θέμα είναι τι λέει το ρεπορτάζ, τώρα τι πιστεύω εγώ. Τώρα, βλέπω διάφορα μηνύματα και για σένα και για μένα.
1: Ναι, βλέπω ότι μοιάζει διάφορα... η ζωή μου με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν ναι, είμαστε συγγενείς, δεν καλά. Είμαστε.
2: Θέλω να βρω.
1: Απλά να το ξεκαθαρίσω.
2: Μισό λεπτό. Είναι ένα που διάβασα, ναι. Λοιπόν, λέει, σας έχω λύση για τα λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψει πλήρως τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία και τα 800 δις, δεν είναι 800 δις, που θέλει να στείλει στο Ζελένσκι και τα βρήκε. Δεν είμαι θαυμαστής του Πούτιν, απλά στα παλιά μου τα παπούτσια για την Ουκρανία δεν μας περισσεύουν λεφτά, ας ζητήσει από την Κίνα. Λέω το εξής, σε αυτό συμφωνώ με τον Θανάση. Θέλω να πω, λεφτά για την Ουκρανία αν χρειάζονται βρίσκουμε. Λεφτά για το ρεύμα των Ευρωπαίων δεν βρίσκουμε, Λουκία μου.
1: Όχι.
2: Έτσι είναι. Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Θανάσης. Έτσι είναι. Συγγνώμη.
1: Εκεί ξαφνικά η Ευρώπη δεν είναι αργόσυρτο καράβι.
2: Ναι.
1: Εκεί οι διαμαγείες γίνονται όλα γρήγορα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, μήπως έγινα, λέει, κομμουνιστής και δεν θέλω αυτή την Ευρώπη. Ναι, κάνω παρέα με τον Πογιόπουλο.
1: Είναι κολλητός του Κουτσούμπα.
2: Ναι, και του Κουτσούμπα. Λοιπόν,
1: εγώ που τον βλέπω εδώ σας λέω είναι κολλητή, δεν τέλειος, είναι θέμα.
2: Λοιπόν, Δημήτρης, έλεος με τα αιτήματα όλων για χρήματα. Λες και το κράτος είναι ο μπαμπάς που χαρτζηλικώνει το παιδί συνεχώς. Ας ενηλικιωθούν όλοι επιτέλους. Λοιπόν, αυτό είναι μια αλήθεια επίσης. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσύ και εγώ και οι μισοί Έλληνες παίρνουν επιδότηση όταν... Εγώ, άσε εμένα και
1: καλά, εσένα. Καλά, εμάς και όλοι γιατί
2: εγώ
1: μας πιάνουν και τα...
2: Εγώ πάω λοιπόν στον άνθρωπο που έχει κατάστημα ψηλικών στη γωνία. Και δίνει, είναι στο κατάστημά του από τα ξημερώματα ως τη νύχτα. Οπότε μπήκε κανένας ληστής και τον ληστέψει. Και δίνει μάχη για το μεροκάμα του. Την επιδοτεί κανείς.
1: Όχι. Ή στο φούρναρι.
2: Το επιδοτεί κανείς.
1: Στο φούρναρι της γειτονιάς. Πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει τη γειτονιά μου. Εσένα στη δικιά σου.
2: Πράγματι, υπάρχουν επαγγέλματα όπως είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι ψαράδες που έχουν ιδιαίτερες συνθήκες να αντιμετωπίσουν. Όμως. Το γεγονός και να συνεχίσουν να έχουν την βοήθεια από το κράτος.
1: Εννοείται.
2: Όμως, το γεγονός ότι γαλοχηθήκαμε σε ένα κράτος που έχουμε μάθει να δίνει επιδόματα στους μισούς, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς αυτό. Εμένα
2: δεν μου αρέσει.
1: Φταίει το κράτος όμως. Αυτό έρχεται
2: να μπορούν να βγάλουν τα λεφτά.
1: Πας για το, να πας για τ' άλλο.
2: Να τους δώσεις το έδαφος να βγάλουν τα λεφτά να ζήσουν ακριβώς όσο να κερδίσουν.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη όμως. Πρέπει να μην ζούμε από τα επιδόματα.
2: Να σου πω Μητσοτάκη πριν πάμε στο πρώτο μας ζευγάρι καλεσμένων. Εδώ για μένα είναι η είδηση της ημέρας.
1: Τι έγινε, θα φύγει.
2: Λοιπόν, άκου.
1: Θα μας εγκαταλείψει.
2: Άκου. Μητσοτάκη στο Sky το πρωί. Το ραδιόφωνο. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Ερωτάτε, αν φέρετε 25% υπάρχουν κάποιοι που λένε μήπως φύγει. Απαντάει ο Μητσοτάκης. Αν έφερνα 25% καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά. ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, θα κριθεί τελικά από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνω εγώ και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, αλλά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνέχεια και στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι αν η Νέα Δημοκρατία φέρει ένα ποσοστό τέτοιο, 25 είναι πάνω από τον πόνους. Εάν 24 χάνει και τον πόνους,
1: ναι,
2: τον έξι λαδρών.
1: Ναι, αλλά επειδή το 25 αυτή τη στιγμή φαίνεται ως το...
2: Κάτω από
1: τις δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, φαίνεται ως...
2: Δημοσκοπήσεις είναι 30, δεν είναι 25.
1: Ναι, με την αναγωγή.
2: Ναι. Λοιπόν, λέω ότι ο Μητσοτάκης για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν δεν είναι επαρκές το αποτέλεσμα, να ακούσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θέμα ηγεσίας. Είναι μία ανάγνωση.
1: Νομίζω ότι δεν το αφήνει, ξέρει
2: ναι,
1: ότι... Ναι, το αφήνει, αλλά ξέρει ότι θα αρχίσουν τα όργανα αν συμβεί αυτό. Γι' αυτό το λέει από πριν ενδεχομένως. Γιατί δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν έτσι, αν δεν φέρει το ποσοστό το οποίο θέλουν.
2: Πάμε τώρα στη δική μου ανάγνωση.
1: Και θα γίνει σε όλα τα κόμματα.
2: Ο Μητσοτάκης δεν ήθελε με αυτό να ανοίξει θέμα ηγεσίας. Δεν ξέρει, δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Ο Μητσοτάκης με αυτό.
1: Ξέρει ότι δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας.
2: Ο Μητσοτάκης με αυτό θέλει να στείλει το μήνυμα, παιδιά, προσέξτε, διότι αν πάμε τόσο χαμηλά, εγώ να φύγω. Θα μας πάρει όλους η μπάλα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ήταν ένα επίτηδες τέτοιο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για να συσπυρώσει και την κομματική βάση και όσους τυχόν θα επιχειρήσουν ένα κακό το αποτέλεσμα να τον αμφισβητήσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ναι, προφανώς όμως κάτι ξέρει, δεν το πει έτσι.
2: Ναι,
1: βλέπει τη δυσαρέσκεια στο μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια.
2: Σπέβδει προκαταβολικά. Εγώ δεν έχω δει καμία δυσαρέσκεια.
1: Δεν έχει δει καμία δυσαρέσκεια.
2: Εγώ λέω ότι σπέβδει προκαταβολικά ο Μητσοτάκης. Σπέβδει να ξεκινήσει πολύ νωρίς πριν από τις κάλπες, πολύ πιο νωρίς, μία επιχείρηση συσπήρωσης και με αυτή την απάντηση να πει εγώ φεύγω αν θέλετε. Ποιος θα είναι ο επόμενος?
1: Εγώ πάντως βλέπω δυσαρέσκεια.
2: Τότε στο Πασόκ τι βλέπεις που έχει 12%?
1: Επίσης και στο Πασόκ βλέπω δυσαρέσκεια.
2: Στο Τσίπρα που έχει 15%?
1: Στο Τσίπρα δεν βλέπω, γιατί ακόμα λένε είμαστε ένα κόμμα καινούριο, είμαστε ακόμα
2: και πριν είχε
1: 17%. Στο Τσίπρα
2: όταν
1: δεν βλέπω.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ είχε 17%. Τώρα που λέγεται Ελλάς είναι καλό
1: 15%. Ότι αν ο Πρωθυπουργός έχει μία φορά πρόβλημα, τρεις φορές θα το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ 17% ήταν λίγο. Αλλά ο Τσίπρας της Ελλάς με 15 είναι αρκετό.
1: Τώρα είναι σε άλλη φάση.
2: Τι
1: αυτό
2: λες?
1: Σου λέω. Τώρα είναι σε άλλη φάση.
2: Είναι
1: στη φάση rebranding.
2: Ναι, rebranding.
1: Ναι.
2: Γιατί άλλαξε ο κύριος Τσίπρας.
1: Rebranding σου λέω. Τι λέμε τόσο καιρό.
2: Καλά. Εντάξει. Okay. Ξαναλέω, η πολιτική μου εκτίμηση είναι και θα επιμείνω ό,τι και να μου πεις, ότι δεν το είπε κατά λάθος ο Μητσοτάκης, ούτε πιέστηκε, δεν τον είδα να πιέζεται. Να,
1: και
2: να
1: εγώ
2: το
1: θεωρώ
2: λέει.
1: Ότι δεν το είπε κατά
2: και
1: λάθος.
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι
1: απλά
2: βάση.
1: Έχω άλλη ανάγνωση.
2: Θέλει ο Μητσοτάκης να πει ότι αν θέλετε, παιδιά, να φύγω εγώ. Όπως έχει ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει μετά? Θέλω να πω ότι το λέει πιο πολύ για να συσπυρώσει παρά για να ανοίξει παράθυρο αλλαγής ηγεσίας, αν δεν πάει καλά το κόμμα. Γιατί πες μου, εάν.
1: Εγώ πιστεύω ότι το λέει γιατί τον περιμένουν στη γωνία.
2: Ποιοι?
1: Οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχεις δει κανένα δυσαρεστημένο?
1: Ναι, έχω δει.
2: Για πες μου δύο ονόματα.
1: Τα λένε. Τι θα σου πω τώρα, θα πούμε τι λέει το ρεπορτάζ, θα κάτσω να δώσω εγώ τα ονόματα.
2: Φυσικά.
1: Όχι, δεν το λέω. Λένε ότι, όχι, λένε ότι πολλοί οι οποίοι πρόσκυνται στον Κώστα Καραμαλή, πολλοί οι οποίοι εννοείται ήταν σαμαρικοί, είναι στα κάγκελα.
2: Εγώ
1: και πολλοί λένε που δεν είναι στο στενό πυρήνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι δυσαρεστημένοι.
2: Εγώ με το
1: αυτό
2: Μητσοτάκη,
1: λέει το ρεπορτάζ. Δεν θα κάτσω εγώ να δώσω τα ονόματα του ρεπορτάζ.
2: Τα κάτσω, θα δώσω εγώ. Να μου πει ότι τα βάζουν με ανθρώπου γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, να σου πω εγώ την ομάδα των πέντε. Που ήταν ο κύριο Πέτσα, που ήταν ο κύριο Οικονόμου, οι οποίοι έχουν μια πολύ κριτική διάθεση τελευταία.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα βάζουν και με αυτού που είναι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, όπω τον κύριο Σκέρτσα, α πούμε. Αυτά
2: ναι,
1: λένε μεταξύ του.
2: Αλλά
1: τους.
2: Με το άλλο αυτό, με το Μητσοτάκη, ο μόνο και του μιλάω συνεχώ που τα έχει βάλει
1: ναι.
2: Είναι ο καραμαλικό βουλευτή Γιώργο Βλάχο.
1: Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι.
2: Πες, μην
1: όλοι
2: άλλοι
1: θεωρήσουν ότι είναι τέλεια με τον Μητσοτάκη.
2: Εγώ όποτε εδώ αιχμηρή δήλωση, ξέρει ότι τον παίρνω τηλέφωνο και λέω μίλα.
1: Όχι, εγώ δεν θα δώσω με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω και όχι επειδή δεν ξέρω.
2: Τι είναι, ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια.
1: Όχι, εγώ δεν τα λένε δημόσια. Ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια. Εγώ σου λέω αυτούς που δεν τα λένε δημόσια. Που τα λένε όπως μιλάμε όλοι οι δημοσιογράφοι με βουλευτές.
2: Θα δείξει. Το μέλλον θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος παράκτων Ιαλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Καλησπέρα, κύριε Τσιπούρα. Επί του πιεστηρίου είχαμε την είδηση ότι οι Ιαλείς αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους. Το αποφάσισαν μετά από. Μέχρι τα ξημερώματα είχε φτάσει η πρώτη φάση της συνεδρίασης. Επαναλήθηκε το πρωί, μετά από 9 ημέρες κινητοποίησεων. Και θέλω να σας πείτε, κύριε Τσιπούρα, τι σας έκανε να πείτε σταματάμε εδώ και τι περιμένετε από εδώ και πέρα. Διότι την κάνατε την κινητοποίηση, γιατί λέγατε ότι δεν βγαίνετε με τόσο ακριβό αγροτικό πετρέλαιο, με αλευτικό πετρέλαιο. Είδατε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αρναία Χαλκιδικής που είπε: το αναλαμβάνω προσωπικά. Εγώ θα φροντίσω να πάρετε παραπάνω. Και είχε ανακοινωθεί διπλή επιδότηση. Τα 12 γίνανε 24 και τα 16 γίνανε 32. Για πείτε μας. Κύριε Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας.
4: Ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Τσιπούρα. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
4: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πώς καταλήξετε λοιπόν σε αναστολή των κινητοποιήσεων μετά από 9 ημέρες?
4: Εμένα, άμα με ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, εγώ ήμουν να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Το λέω δημόσια να μας
2: πείτε. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Άρα για ποιο λόγο τις αναστήλατε?
4: Οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία εγώ δεν είμαι μέσα στη Συντονιστική Επιτροπή, αποφασίσαν οι περισσότεροι για αναστολή μέχρι τις 15-14 του μηνός, η οποία.
2: Την άλλη Πέμπτη δηλαδή.
4: Ναι. Εκεί θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Υπουργό και από τον Πρωθυπουργό.
1: Επειδή είστε πρόεδρος, πώς και δεν είστε στη Συντονιστική Επιτροπή?
4: Εντάξει, είναι κάπως περίπλοκο το θέμα.
1: Οκ, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Για να ακούσουμε. Αφήνουμε τον κύριο Τσιπούρα. Πείτε μας λοιπόν τι αποφάσισαν, γιατί και γιατί διαφωνείτε. Σας ακούμε.
4: Εγώ διαφωνώ γιατί είμαι απαισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. 14 του μήνους είναι πολύ κοντά. Να δούμε. Και γι' αυτό δεν ήθελα κιόλας να σταματήσει η κινητοποίηση. Εγώ ήθελα κιόλας να κλιμακωθεί η κινητοποίηση και το τόνιζα συχνά στους συναδέλφους μου ανά την Ελλάδα.
2: Δηλαδή, τι θέλατε?
4: Εγώ να αποκλείσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το έλεγα τις τελευταίες δύο μέρες συνέχεια. Κάποιοι αποφασίσανε, όχι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γενικά, γιατί είμαι λίγο ζαλισμένος από το πρωί, ή καλύτερα λέει, να κάνουμε σαν ένδειξη καλής θελήσεως προς το Υπουργείο να αναστάλουμε τις κινητοποίησεις για λίγες μέρες.
2: Ποια ήταν τα αιτήματά σας και τι έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής, κύριε Τσιπούρα?
4: Τα αιτήματά μας, εμάς ήταν θέλαμε 50 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Για εμάς τους παράκτους θέλουμε μια βοήθεια για τα θηλαστικά, τα οποία μας σχίζουν τα δίχτυα. Τώρα, ο κύριος Υπουργός ανέβη, όπως ξέρει και ο κύριος Πρωτοψάλτε.
2: Ο κύριος Χινάς, ναι, ναι.
4: Ο κύριος ξέρει ότι μας έδωσε για τον Απρίλιο-Μάιο. Μας έδωσε 32 λεπτά από 16 και τον Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο μας έδωσε 24. Από 12-24.
2: Τα διπλασίασε δηλαδή το επίδομα.
4: Ναι,
2: το
4: αναμένουμε μέχρι τις 14 του μηνός στις επόμενες ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε κάτι σίγουρο.
2: Επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι παρεμβαίνει προσωπικά και θα προσπαθήσει να δώσει παραπάνω, πόσο πρέπει να φτάσει ώστε εσείς να πείτε αναστέλνουμε και πόσο αν δεν φτάσει θα κλείσετε τα λιμάνια από την άλλη εβδομάδα?
4: Εγώ σας είπα κάτι. Είναι κάτι που το ξέρουν όλοι οι ψαράδες της Ελλάδος. Εμείς ζητάμε 50 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Εγώ 32 λεπτά τι να το κάνω? 1,45 πάει σήμερα. Μείον 32. Λέμε τώρα εντάξει. Ή μείον 24. Τι να το κάνω σοβαρά, μιλάμε τώρα.
2: Ωραία, πείτε μας σε χιλιάδες ευρώ πόσο σας κόστιζε μια έξοδος για ψάρεμα και πόσο κοστίζει τώρα.
4: Εμένα με κόστιζε ακριβώς πέρσι, το Γενάρη, του αρχές του 26 και το Φεβρουάριο, 600 ευρώ να γεμίσω το σκάφος μου και τώρα θέλω 1450.
2: Όπου, υπερδιπλάσιο.
4: Καταλαβαίνετε. Το να πάρω, πιστεύω ο κύριος Πρωτοψάλτε, με καταλαβαίνετε τι λέω, το να πάρω 24 λεπτά. Τα οποία θα τα πάρω, δεν θα τα πάρω. Έβαλα σήμερα πετρέλαιο και στο τέλος του μήνα θα τα πάρω την επιδότηση. Η επιδότηση όταν την παίρνουν οι ψαράδες κάνουν κάποιους μήνες. Αυτά που λένε εβδομάδες, άσε, θα πούν αλλού.
2: Θα δείτε, αν βάλετε πετρέλαιο σήμερα Οκτώβριο, πότε θα πάρετε τα λεφτά της επιδότησης?
4: Θα μας απαντήσει ο κύριος Πρωτοψάλτης στην έκθεση γραμμή.
2: Πάμε. Ελάτε, κύριε Γενικέ.
5: Ναι, τι θέλετε να σας απαντήσω?
2: Λοιπόν, καταρχήν πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έδειξαν καλή θέληση οι αλλοείς, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, αναμένοντας τις τελικές ανακοινώσεις?
5: Θετική κίνηση. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες δεσμεύτηκε ότι θα στηριχθούν με επιπλέον μέτρα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε δείξει επανειλημμένα τη διάθεσή μας να στηρίξουμε. Να υπενθυμίσω ότι το αλλιευτικό πετρέλαιο δεν περιλαμβανόταν καν στα αρχικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί. Μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είπαμε να πάρουν την ίδια επιδότηση που πήραν οι αγρότες. Μετά συναντηθήκαμε με τους ψαράδες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο. Μας είπαν ότι θέλουν παραπάνω. Μέσα σε μία εβδομάδα διπλασιάστηκε το ποσό σε 24 και 32. Και τώρα τους έχουμε πει ότι κοιτάμε να δούμε τι πόρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε, να τους δώσουμε ενίσχυση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το πετρέλαιο και για τα δίχτυα, για τους παράκτιους, αυτό που εξήγησε ο κύριος Τσιπούρας, που τους καταστρέφουν τα δίχτυα οι τα δελφίνια και οι φώκες κτλ. Είναι κάτι το οποίο το δώσαμε για 3 χρόνια, κοστίζει πολύ, με 14 εκατομμύρια το χρόνο, 42 εκατομμύρια είχαμε δώσει. Πρέπει είτε να ακυρώσουμε κάποια άλλη δράση ή να μειώσουμε το προϋπολογισμό κάποιας άλλης δράσης για να βρούμε χρήματα για τα δίχτυα. Το κοιτάμε, το διερευνούμε και όπως υπόθηκε την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις πιο συγκεκριμένες. Τώρα, η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Το ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλες τις απαιτήσεις και κάποιος θέλει 50 λεπτά και λέει χωρίς 50 λεπτά κλείνω τα λιμάνια, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια λογική η οποία δεν είναι στο πλαίσιο του ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να σας πω εγώ. Χθες μίλησε στην Αρνέα και ήταν ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πιστεύω ότι είναι καλή εξέλιξη ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση και αναγνωρίζουν και οι ίδιοι αλλοίς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να σταθεί δίπλα τους και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όλα περνάνε από το οικονομικό. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι. Τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι τα οικονομικά είναι, έχει να κάνει και με το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Τσιπούρα? Γιατί σας άπευθε.
6: Εγώ, κύριε Στραβελάκη, τα ακούω πολύ. Τα λέει πολύ ωραία ο κύριος Πρωτοψάλτη. Το μόνο που μπορώ να το απαντήσω. Πώς λένε, η παροιμία Κυριακή κοντή γιορτή. 14 του μήνος είναι κοντά μας και τότε θα δούμε. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Μακάρι να παίξω έξω και μακάρι να κάνω λάθος. Και όσα λένε να τα υλοποιήσουν. Αλλά η δικιά μου γνώμη είναι ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Αναμένουμε τη 14 του μηνός και θα δούμε.
2: Αν πλησιάσουμε, επειδή είναι μακριά, το 24 από το 50 είναι άλλο διπλό. Και ήταν 12. Το 12 να γίνει 50, να πάρετε τετραπλή επιδότηση. Εγώ εύχομαι να πάρετε και οκταπλή. Να σας πληρώνω όλο το πετρέλαιο και σας αξίζει. Μισό λεπτό.
6: Δεν ζητάμε λεφτά από τον Έλληνα, από τον Έλληνα πολίτη.
2: Όχι, όχι,
6: ζητάμε...
2: εξηγήστε το αυτό. Είναι πακέτα εξασφαλισμένα.
6: Είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Εξηγήστε.
6: Θα σας τα εξηγήσω, κύριος Πρωτοψάλτη. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι ψαράς, έτσι. Δεν είμαι κανένας γραμματιζούμενος άνθρωπος. Τα οποία αυτά δοθήκανε στην ελληνική κυβέρνηση και απορροφηθήκανε για άλλους σκοπούς και όχι για την αλεία. Για την αλεία πήγανε ψίχουλα. Το έχω τονίσει πάλι με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Δεν θέλω. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος παλεύει, έτσι, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί. Προς Θεού, δεν είμαστε εχθροί. Έτσι, παλεύει. Αλλά να εξηγήσει ότι όταν κάποιο άλλο Υπουργείο ήθελε χρήματα, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας, τραβούσε από αυτό τον κουρμπανά των αλλίων χρήματα. Το καταλαβαίνετε.
5: Θέλω να το εξηγήσω άλλη μια φορά.
6: Ναι, να το
2: εξηγήσω. Πείτε το, κύριε Πρωτοψάλτη, γιατί
1: υπάρχει,
2: η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα και απλώς τα μοιράζεται.
5: Όχι, υπάρχει ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό είναι το ποσό.
5: Το οποίο λέγεται πρόγραμμα αλλίας, υδατοκαλλιέργειας και θάλασσας. Παλίθ. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο την αλλία. Αφορά και τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμενικό. Αυτό λοιπόν έχει πάει ένα κομμάτι για τις ανάγκες του λιμενικού, ένα κομμάτι στις υδατοκαλλιέργειες και ένα κομμάτι στους ψαράδες. Να συμφωνήσω με τον κύριο Τσιπούρα ότι θα μπορούσε να έχει δοθεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι στους ψαράδες. Σύμφωνοι. Αυτός ο προγραμματισμός έγινε πριν από χρόνια. Δεν ήμουν εκεί. Στην επόμενη προγραμματική, με χαρά να κάτσουμε να δούμε πώς θα δώσουμε
2: περισσότερο. Α, είναι στάνταρ η ποσόστοση τόσο εψαράδες, τόσο ελιμενική.
5: Όχι, όχι, όχι. Γίνεται ένα σχεδιασμό στην
2: προγραμματική σχέση. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπουρας. Θα ξαναδείτε.
5: Θα δώσουμε τόσα εκατομμύρια σε αυτό, τόσο σε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικοί.
6: Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη, λοιπόν.
5: Ναι, ναι.
6: Κύριε Πρωτοψάλτη, δεν είπα. Αλλά δώσατε, να πούμε, 42 εκατομμύρια για τα κοιτόδη, τα θηλαστικά που κάνουν ζημιές. Και δώσατε 180 εκατομμύρια στο λιμενικό για τσιπάκια και διάφορα άλλα. Είναι. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι η ζυγαριά γίνει προς αλλού, δεν γίνει προς αλλού.
5: Προσέξτε όμως, κύριε Τσιπούρα, πείτε ότι ένα από τα μεγάλα σας προβλήματα είναι η παράνομη αλεία. Και ποιος είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της παράνομης αλείας? Στο λιμενικό. Αν το λιμενικό δεν έχει τα μέσα να καταπολεμήσει την παράνομη αλεία,
6: πιστεύω,
5: σας αφορά.
6: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρωτοψάλτη. Η μεγαλύτερη ζημιά στον παράκτιο ψαρά είναι τα θηλαστικά. Ούτε παράνομη αλεία, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς προσωπικά, σαν παράκτη, αν δεν είχαμε τις ζημιές από τα δελφίνια, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το εγώ τώρα θα ξεκινήσω σήμερα πρώτη μέρα μετά από 10 μέρες να πάω στη δουλειά και δεν σκέφτομαι αν θα πάω να πιάσω ψάρια. Σκέφτομαι αν θα έχει δελφίνια η θάλασσα.
5: Και δώσαμε, μάλιστα κύριε Τσιπούρα, και δώσαμε 3 χρόνια για τα δίχτυα και προσπαθούμε να δούμε και
6: ναι,
5: να σας δώσουμε
6: επιπλέον. Γιατί δεν λέτε όμως, γιατί δεν λέτε ότι είχατε μέσα στο πρόγραμμα. πρόγραμμα για άλλα τρία χρόνια, 25, 26, 27, που τα οποία είχαν εγκριθεί και τώρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν
5: αυτό,
6: λεφτά.
5: Αυτό, κύριε Τσίπουρα, αυτό δεν ισχύει. Δεν είχε βγει ποτέ πρόσκληση για άλλα τρία χρόνια. Δεν υπήρχαν δεσμευμένα. Αυτό, και ταυτόχρονα, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Λοιπόν,
6: ναι,
5: ποια είναι η ουσία? Όλοι θέλουμε να δώσουμε περισσότερα στους ψαράδες. Συμφωνούμε στο ότι θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.
2: Να προτείνω κάτι, επειδή σας ακούω και έχετε ένα εξαιρετικό διάλογο. Και επειδή ξέρετε πολλά από αυτά τα θέματα που θίγεται, που είναι η καθημερινότητα των ψαράδων και η γνώση του αντικείμενου του κ. Πρωτοψάλτη ως Γενικού Γραμματέως, στους ακροατές δεν είναι τόσο κατανοητά. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βρεθεί λύση, οι ψαράδες να μπορούν να βγάζουν το μεροκάματο, να έχουμε φρέσκα ψάρια, αυτό το υπέροχο προϊόν, και να μην βλέπουμε τη σημερινή εικόνα τα ιχθυοπολία ενάντια. Γιατί εκεί χάνουν χρήματα και οι ιχθυοπόλες που δεν φτάνουν σε τίποτα, που προς τιμήν τους είπαν στηρίζουμε τον αγώνα των Ελλήνων.
6: Φυσικά, λέω λοιπόν,
2: γιατί δεν βρίσκεστε Δευτέρα-Τρίτη πριν τις ανακοινώσεις να τα πείτε τόσο ωραία που τα λέτε ο Πρόεδρος, ο Γενικός, ο κ. Καβαδάς, ο Υπουργός. Να βρεθείτε, να τα πείτε και να ακούσουμε με χαρά τη λύση.
6: Εγώ το έχομαι μέσα από την
2: καρδιά. Κλείστε τώρα το ραντεβού, Πρόεδρε και κύριε Γενική. Κλείστε το Δευτέρα.
5: Θα το κανονίσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Ποτέ δεν έχουμε κλείσει την πόρτα.
2: Έτσι.
5: Υπάρχει διάλογος, θα βρεθούν οι λύσεις. Θέμα να υπάρχει διάθεση.
2: Ωραία.
5: Να τα βρούμε.
2: Άρα
5: να
2: κρατούμε
5: βρούμε.
2: Ότι πρώτον ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις. Βγαίνουν, δεν κλείνουν τα λιμάνια από αύριο. Δεύτερον, θα τα ξαναπείτε πριν από τις ανακοινώσεις και ευχόμαστε να βρεθεί μια λύση. Έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, που να είναι βιώσιμη για τους αλλήλους που τους αγαπάμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιπούρα, κύριε Πρωτοψάλτη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ειδήσεις.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Πριν πάμε στη δελτίο ειδήσεων, Λουκία, να σου πω ότι είναι και σήμερα μαζί μας η Telekom. Τώρα λοιπόν η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Επίσης, μαζί μας και σήμερα η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε στο 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδες παρακαλώ της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε με δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
22: FM.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα.
26: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
27: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
28: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
27: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
28: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
27: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
28: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, παρέα είμαστε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5. Έχουμε μπροστά μας ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με δράση, με αγώνες και με τα πρωταθλήματα να βρίσκονται σχεδόν όλα πια σε αγωνιστική δράση. Νομίζω ότι πλέον έχουν μείνει μόνο τα πρωταθλήματα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει στο τοπικό μας μπάσκετ, δηλαδή το ανδρικό και το γυναικείο, όπως και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και στην Ρόδο και στην ΚΟ και στο Βόρειο Συγκρότημα δηλαδή, και στην Ρόδο και στο Βόρειο Συγκρότημα, για να πούμε ότι έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, οπότε πια και θα έχουμε εξέλιξη και πρωταθλήματα παντού. Έχουμε διαιτητές για την Α' κατηγορία 12 νήσου, για τον αγωνιστική αυτή που έρχεται, την τέταρτη αγωνιστική. Εδώ στην ΚΟ θα γίνει το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής, η εξαναβολής αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα σε αντίμαχο και Ρόδο, με τον Απόστολο Τζουμαλάκη να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Έχουν ανακοινωθεί οι διαιτητές στο παιχνίδι του Ιπποκράτη κόντρα στον Χρόνο Γέρακα, σε ό,τι αφορά το γυναικείο πρωτάθλημα και την Women National League, ενώ ανακοινώθηκαν επίσης οι διαιτητές και στην National League 2, με τον Ιπποκράτη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τα Μελίσια την Κυριακή στις 3.30. Συνεχίζονται οι μεταγραφές στην Κάλυμνο. Ο Καλυμνιακός απέκτησε τον Δημήτρη Φράγκο, το Βαθύ απέκτησε τον Μανώλη Μαραγκό. Έχουμε και ωραία παιχνίδια, είναι η αλήθεια, στο τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Νομίζω ότι ξεχωρίζει το παιχνίδι για το παιδικό στην Κάλυμνο ανάμεσα σε ΕΑΚΑ και Έσπερο, ενώ οι δυο τους θα συναντηθούν και την επόμενη μέρα, την Κυριακή το απόγευμα, όπου θα γίνει το παιχνίδι του εφηβικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Έσπερο και ΚΟ αυτή την φορά στο γυμναστήριο. Αθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση χθες, επικράτησε της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα, οπότε ό,τι καταλάβατε έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή Real Score και στον Real Voice 99,5 μέχρι και τις 5. Voice 99,5 μέχρι και τις 5.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός ο οποίος θα αντιμετωπίσει μετά την διπλή νίκη και μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες η μία κόντρα στην Δόξα Λευκάδας και η άλλη κόντρα στην Κραϊόβα. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League, την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, ο CJ Harris μίλησε για αυτό το παιχνίδι. Είπε ότι ανυπομονούμε για το match. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Για εμάς το σημαντικό είναι να μπούμε στο παρκέ με ένταση, να παίξουμε σκληρά και πάνω απ' όλα να λειτουργήσουμε ως ομάδα. Αν μείνουμε ενωμένοι, παίξουμε μαζί και ακολουθήσουμε το πλάνο μας, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να είμαστε ανταγωνιστικές μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουμε την νίκη, είπε ο CJ Harris για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ένα μάτς το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Σας έλεγα και χθες για την περιπέτεια αυτή που καλείται να περάσει η ομάδα του Κολοσσού στην συνέχεια για να ταξιδέψει και να φτάσει μέχρι και το Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου αγωνίζεται την Τετάρτη για το EuroCup η ομάδα του Κολοσσού. Δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά, δύσκολα ταξίδια βασικά είναι αυτά, και για μια ομάδα η οποία θα αναγκαστεί με το που τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι να μπει στην διαδικασία να ταξιδέψει για να δώσει εκτός έδρας παιχνίδι. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι έχουν μάθει και οι αθλητές πια να αγωνίζονται. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν και προπόνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε μερικές φορές, ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία ουσιαστικά μια ψιλοσυντήρηση κάνουν στη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς, γιατί τα παιχνίδια τους είναι συνεχόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω ότι είναι και ο Ολυμπιακός τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σήμερα και θα αναγκαστεί και εκείνος να παίξει την Κυριακή. Σήμερα παίζει στο γήπεδο του με την Ανατολού Εφές. Στα παιχνίδια τα οποία έγιναν εχθές για την Ευρωλίγκα, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι από το μπάσκετ, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77. Πολλά τα όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ώρες για την Ντουμπάι, εκεί όπου περίμενα τα πράγματα ότι σίγουρα θα είναι καλύτερα. Όλοι περίμεναν ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για να μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η ομάδα της Ντουμπάι. Ο Πετρούσεφ, ο οποίος δεν αγωνίζεται, δεν έχει ρόλο μέχρι στιγμή στην ομάδα και είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει παρελθόν. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρ 92-74, εξαιρετικό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό με πρώτο σκόρερ τον Χέις Ντέιβις με 19 πόντους, όσους και ο Λεσόρ, 17 Γιο Φρανζίσκο, 10 Χέρο Γκαβόπουλος, 8 Μίτογλου, ενώ για την Φενέρ πρώτο σκόρερ ήταν ο Κι με 13, με 10 με 9 πόντους του Baldwin και 9 του Χόρτον Τάκερ. Για τον Αθηναϊκό πάρα πολύ καλή εμφάνιση και άλλη μια νίκη. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-76. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει 9 και 4 την Ανατολού στο γήπεδό του, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρτσελόνα Λεζαλγκύρης στις 9.30 και Μπασκόνια Μπεζίκτας επίσης στις 9.30, τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα για την Ευρωλίγκα. Αυτά σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είπαμε και για τον Κολοσσό, είπαμε και για την Ευρωλίγκα, για να πάμε σε λιγάκι και στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό.

Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λιγάκι και με το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, στο οποίο έγιναν γνωστοί οι διαιτητές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Του Σαββάτου, βασικά, γιατί δεν έχει και πάρα πολλά μάτς τις άλλες μέρες. Είναι τρία παιχνίδια τα οποία έχουν οριστεί Τρίτη, θυμίζω. Ρόδος Αναγέννηση, Τρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος και ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας. Και εδώ ξεκάθαρα ένα Πάνθυρες. Τέσσερα παιχνίδια έχει την Τρίτη, ούτε Σάββατο δεν ήταν. Για αύριο έχουμε παιχνίδι στις 11.30 στο γήπεδο Αντιμάχιας, στο μάτς ανάμεσα σε Αντίμαχο και Ρόδο. Ο Απόστολος Τζουμαλάκης θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς τους Σκούτα και Ηλιάδη. Στις 4 η ώρα, συγγνώμη, έχουμε το παιχνίδι Φίβος Κρεμαστής Σάρες Αρχαγγέλου. Με τον Κατσιδόνη να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης και βοηθή του είναι η Μαυρουδής και η Γεωργίου. Στις 4 το παιχνίδι στα Μαριτσά, Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής, με Λάμπρου, Ροζάκη και Αδάμωνα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ενώ έχουμε παιχνίδι την Δευτέρα στην Κάρπαθο, το παιχνίδι ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Κλεάνθη Παραδεισίου, με τον Σπύρο Τσέτσο να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης και βοηθή του είναι η Παπαδόπουλος και Βλάχος. Δεν έχουν οριστεί φυσικά οι διαιτητές για τα παιχνίδια της Τρίτης, με συγχωρείτε.

Ενώ ό,τι αφορά την πειθαρχική επιτροπή που βλέπω το δελτίο τύπου, σύμφωνα με τις περιγραφές των αξιωματούχων αγώνα, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του ποινικού κώδικα σε έγγραφη απολογία μέχρι την 5η 15 Δεκάτου και ώρα 4 στα γραφεία της ΕΠΣΤ, τα κάτωθη φυσικά και νομικά πρόσωπα, το Σωματείο Κλεάνθης Παραδεσίου, ο αναγραφόμενος στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα, ο επώνυμος παράγοντας σταμάτησης μάχλης.

Παρασκευή, ξέρετε, πάντα είναι η μέρα των διαιτητών. Είναι σαν μέρα αφιερωμένη στους διαιτητές η Παρασκευή, γιατί είναι η μέρα που ανακοινώνονται όλοι οι διαιτητές σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν. Οπότε, εντάξει, μπορεί να μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά έλα που είναι κάτι το οποίο, παιδιά, δηλαδή όσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δύο πράγματα δεν χάνουν ποτέ στο ενδιαφέρον του κόσμου οι διαιτητές. Ποιος ήταν οι διαιτητής του παιχνιδιού και τι γίνεται με μεταγραφές. Πάντα σε αυτά τα δύο είμαστε πάντα. Είναι κάτι το οποίο πάντα το θέλουμε. Το αγαπάμε, μας αρέσει. Αθηναίος Παντελής Κοιμτζόγλου, Α' Εθνικής. Ο Θανάσης Διαμαντής, Β' Εθνικής, από τον Σύνδεσμο Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας. Και ο κριτικός Τίμος Κατσούγκρης, Γ' Εθνικής. Ορίστηκαν στο παιχνίδι της Κυριακής στις 3:30 ανάμεσα στα Μελίσια και τον Ιπποκράτη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής και τον δεύτερο όμιλο στην National League 2. Στην διαφορά λοιπόν το πρόγραμμα και τους διαιτητές, Αθηναϊκός Ίων Εσχίου, Ψύχας Οικονόμου και Μπαβέλας. Στις 3 είναι το μάτς αυτό. Μελίσια Ιπποκράτη στην τηλεοπτική μετάδοση του μάτς από το κανάλι της ομάδας του Μελισσίων στο YouTube. Κοιμτζόγλου, Διαμαντής και Κατσούγκρης. Φανάρια Νάξου, Κάδμος Θήβας, Δελαγραμμάτικας, Μούστρης και Μακρύς. Έσπερος Καλυθέας, Αγία Παρασκευή, Τευτίκης, Ουσταμπασίδης και Βομπύρης. Απόλλων Σμύρνης, Πρωτέσχημα Ταρίου, Πετράκης, Σκάρας και Ιωάννου. Στις 5 τα μάτς όλα τα υπόλοιπα. Στις 7 το παιχνίδι ανάμεσα σε Νέα Ιωνία και Ίκαρο Καλυθέας, με Ιωαννίδη, Τύρμπα και Εργαζάκη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης.

στην πλευρά του γυναικείου έχουμε πρεμιέρα, είναι η Women National League, είναι αυτή η κατηγορία, γάμα εθνική επί της ουσίας είναι για αυτή η κατηγορία, ο υποκράτης ο οποίος υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Δημήτρης Παπούλης τον Κρόνο Γέρακα. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος από την Αθήνα και ο Γιάννης Πολωνήφης. Αλφα εθνική ο ένας, γάμα εθνική ο άλλος, ορίστηκαν στο παιχνίδι της πρεμιέρας την Κυριακή 1 το μεσημέρι. Για τον πρώτο όμιλο της Women National League, κομισάριος του αγώνα θα είναι η Διονυσία Πλατέλα. Αναλυτικά το πρόγραμμα, Υποκράτης Κρόνος Γέρακα, το είπαμε, στη 1 το μεσημέρι, Παπαδόπουλος Πολωνήφης, στα Καμίνια Προφήτης Ηλίας Εύνικος με Τσαχάκη και Καραγιάννη, στο Κοντόπευκο Αγία Παρασκευή Ζαών με Αργυρούδη Κεμπών, στην Κρία Ιταιών Νέες Εσπέρου Αργυρούπολη με Παπαδόπουλο και Ζάκα, και στα Πλατανιά, ΑΕ Πλατανιά Προμηθέας Πάτρας Τσικριτσάκη, Βάγιας και Πετράκης, οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Η αλήθεια είναι ότι έκανα μία σκέψη για να σας πω τους όσους δικούς μας αθλητές αυτό το δεκάνε σας συμμετέχουν στους αγιοπελαγίτικους αγώνες. Είναι τόσο πολύ, παιδιά, για να τους αναφέρω στο ραδιόφωνο που νομίζω ότι είναι αρκετά κουραστικό. Στη Μόλιβο στρέφεται το ενδιαφέρον του νησιωτικού αθλητισμού, καθώς το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι 37η αγιοπελαγίτικοι αγώνες στίβου. Θυμίζω ότι υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση μέσα από το κανάλι του ΣΕΓΑ στο YouTube. Από εκεί θα μπορούμε να τους δούμε για να έχουμε και εικόνα. Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε αγώνες πρακτικής σκοποβολής και σταθερού στόχου που θα διεξαχθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στα 12 αγώνες περιλαμβάνουν διοργανώσεις σε Ρόδο, Κο και Πάτμο με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Οι αγώνες σταθερού στόχου περιλαμβάνουν Πιστόλια και τη Φέκια με σημαντικές διοργανώσεις στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου βλέπω αγώνας γάμα κατηγορία στην Ρόδο. Στις 10 Οκτωβρίου επίσης στη Ρόδο και αγώνας της κοποβολής, πρακτικής κοποβολής 11 Οκτωβρίου στην ΚΟ στο πρώην... Γίνονταν πρώτα οι βολές βασικά στην αντιμάχη.

Βλέπω ένα δελτίο τύπου για κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν έξω από το κλειστό γυμναστήριο ΚΟΠ. Παρεμβάσεις ουσίας για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις στην ΚΟ, έτσι αναφέρει το δελτίο τύπου. Η ασφάλεια των παιδιών, των αθλητών και όλων των συμπολιτών μας που επισκέπτονται καθημερινά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Η επισκευή των πεζοδρομίων έξω από το κλειστό αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στην καθημερινότητα, καθώς συμβάλλει στην βελτίωση της προσβασιμότητας και στην ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών και επισκεπτών. Πιστεύω. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να τα διαβάζω αυτά. Πραγματικά τρελαίνουμε τώρα ότι αυτά τα θέματα τώρα τα κάνουμε δελτίο τύπου και τα στέλνουμε. Δεν ξέρω, είναι πολύ μακριά από τα δικά μου, πιστεύω ότι ασχολούμαστε με το ότι φτιάχτηκε το πεζοδρόμιο έξω από το κλειστό. Δηλαδή, τι είναι είδηση τώρα αυτό ότι φτιάχτηκε το γήπεδο? Αυτονόητο δεν είναι? Δηλαδή, περνάει τόσος κόσμος από εκεί ότι το φτιάξαμε? Τι κατάσταση. Πιστεύουμε, λέει, ότι η φροντίδα των δημοτικών υποδομών δεν αφορά μόνο τα μεγάλα έργα, αλλά και τις μικρές αναγκαίες παρεμβάσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Με αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε να εντοπίζουμε ανάγκες, να δίνουμε λύσεις και να βελτιώνουμε σταδιακά τις συνθήκες χρήσης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Δήμου ΚΟ. Παρά τις αυξημένες ανάγκες και το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καταβάλουν καθημερινά προσπάθεια για την συντήρηση των υποδομών και την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Με συνεργασία, συνέπεια και καθημερινή δουλειά, συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει ανάγκη, με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. Μάλιστα. Πιστεύω. Συγγνώμη που το διαβάζω και γελάω, δηλαδή είναι τρομερό. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο αν είμαι από την πέμπτη λέξη και μετά έγραφε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, θα το παίρνει χαμπάρι άνθρωπος για το τι πρόκειται, για το τι συζητάμε. Τρομερό, τρομερό, πολύ ωραία. Νέο πεζοδρόμιο στο κλειστό, έξω από το κλειστό. Θα περπατάμε, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε όλη την διάρκεια των αναμετρήσεων.

εξαιρετική πορεία της εθνικής μας ομάδας όλες αυτές τις ημέρες σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια τα οποία ήρθαν που έγιναν τις προηγούμενες μέρες για το Nations League. Ότι η ομάδα μας ήταν αίτητη σε αυτές τις αναμετρήσεις, έφερε ένα άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Αυτά τα επιτυχημένα αποτελέσματα στην League A του Nations League βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Πρόκειται για την μεγαλύτερη άνοδο στην εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη ήταν άνοδος 2 θέσεων από 48η στην 46η τον Νοέμβριο του 25. Επίσης υπάρχει ρεκόρ βαθμών στο διάστημα που ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι ο Γιοβάνοβιτς, αφού με τους 25,71 που συγκέντρωσε βρίσκεται πλέον στους 1498,71. Κατά τα άλλα, η παγκόσμια πρωτοθλήτρια Ισπανία διεύρυνε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της στην κορυφή της κατάταξης, αφήνοντας την Αργεντινή στην δεύτερη θέση, σχεδόν 40 βαθμούς πίσω. Η Γαλλία παραμένει στην τρίτη θέση, συμπληρώνοντας την κορυφαία τριάδα. Και η μεγαλύτερη μεταβολή στις πρώτες θέσεις ήρθε από την Πορτογαλία, πέμπτη συν 2, η οποία ανέβηκε 2 θέσεις και προσπέρασε τόσο την Βραζιλία, που είναι 6η, όσο και το Μαρόκο που είναι 7η. Η δική μας η Ραφαέλα Σπανουδάκη κατέκτησε 3 μετάλλια, 2 σημεία και ένα χάλκινο στους Μεσογειακούς Αγώνες, και έτσι η Ολυμπιακή Ελληνική Επιτροπή, η οποία επιβραβεύει τους αθλητές και τους προπονητές που κατέκτησαν 71 μετάλλια, θα λάβουν ένα χρηματικό ποσό. Οι αθλητές θα λάβουν 3.000 ευρώ για χρυσό, 2.000 ευρώ για ασημένιο και 1.000 ευρώ για χάλκινο μετάλλιο, με επιπλέον ποσά για περισσότερα μετάλλια. Ραφαέλ Σπανουδάκη, θυμίζω, πήρε 3 χρυσά, 2 ασημένια και ένα χάλκινο. Για πρώτη φορά οι προπονητές των αθλητών θα λάβουν οικονομική επιβράβευση, αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στις επιτυχίες των αθλητών. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό, πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε λιγάκι πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Να πούμε καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στην Ευρωλίγκα 9 και 4 στο Σανέλα Αρένα, στην Σανέλα Αρένα, με αντίπαλο την ΕΦΕΣ Ανατολού. Ότι αύριο υπάρχει παιχνίδι στις 11.30 στην Αντιμάχη ανάμεσα σε Αντίμαχο και Ρόδο. Εξαναβολής αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική. Υπάρχουν παιχνίδια στην Ρόδο, Φίβος Άρης Αρχαγγέλου, Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής στις 4 και τα 2 μάτσα. Γενικά θα υπάρχουν πάρα πολλά τηλεοπτικά παιχνίδια, αλλά καλό είναι όπου είμαστε και όπου μπορούμε να βρισκόμαστε στο γήπεδο, να παρακολουθούμε τα παιχνίδια από κοντά, να στηρίζουμε τις ομάδες, γιατί όλες οι ομάδες έχουν αυτή την οικονομική ανάγκη να μπορέσουν να έχουν κόσμο στο γήπεδο και να αντέχουν και εκείνες έτσι παραπάνω σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος. Από εκεί πέρα την Κυριακή, θυμίζω, 1 το μεσημέρι, έχουμε την πρεμιέρα για την Women National League, εκεί όπου ο Ιπποκράτης σε αυτήν την νεοσύστατη κατηγορία, οι γυναίκες του Ιπποκράτη θα αντιμετωπίσουν την ομάδα, κόλλησε το μυαλό μου παιδιά τώρα ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης τον Κρόνο Γέρακα. Τον Κρόνο Γέρακα, 3.30 εκτός έδρας στο παιχνίδι με Λύσια Ιπποκράτης, ωραίες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε εφηβικό αλλά και στα παιδικά. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε την Δευτέρα, γιατί έχουμε και παιχνίδια μετά και την Τρίτη και μεσοβδόμαδα. Υπάρχουν πια αρκετές αναμετρήσεις τις οποίες μπορούμε να παρακολουθούμε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Θα έχετε την ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα έχετε έτσι και λίγο περισσότερο χρόνο, να κάνετε και μια βόλτα από το site μας realvoice99.5.gr, και το λέω γιατί θα έχετε την ευκαιρία από αύριο να δείτε ένα καινούριο, ανανεωμένο εντελώς site, πιο μοντέρνο, πιο ευανάγνωστο, πιο φιλικό νομίζω και προς τις περισσότερες συσκευές, δηλαδή και από το κινητό σας και από το tablet σας και από τον υπολογιστή σας φυσικά. Θα είναι πιο εύκολη πρόσβαση, πιο ωραίο στο μάτι, πιο σύγχρονο σε σχέση με την εποχή μας. Οπότε καλό θα είναι να μπείτε και εσείς στη διαδικασία να το ψάξετε, να το δείτε, να μας πείτε και πώς το βλέπετε, να μας πείτε τις παρατηρήσεις σας και να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι μέσα από εσάς, μέσα από τους ακροατές μας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κλείνουμε με...

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αφηγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενίσχυση της αυτονομίας της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις άνω του 50% καταγράφονται στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς μετά από 9 ημέρες απεργίας με αιχμή το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Δηλώνουν πως αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί θηρίδα που διατηρούσαν και πιθανά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Σε δεκάδες σύλληψεις νεαρών, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων, προχώρησαν οι πολωνικές αρχές έπειτα από 2 αιματηρές επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολεία, αλλά και διαδικτυακές απειλές με την ονομασία «Αιματηρή Παρασκευή». Η αστυνομία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε 10.000 σχολικά συγκροτήματα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Ισλανδία θα είναι η αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών στα play-off για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται εκτός έδρας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
6: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: άλλη απόδρασης. Θρυλική ταινία της δεκαετιστίας του...
1: Για μια θρυλική μέρα.
0: ...του 6 απόδρασης. Θρυλική ταινία της δεκαετιστίας του...
1: Για μια θρυλική μέρα.
0: ...του 60, για μια θρυλική μέρα. Θρυλική μουσική, την οποία θα ήθελα να το βάλω διαγωνισμό.

0: σκέψου τι θα γινόταν στο σπίτι.
1: Είναι το outsider. Η σωστή απάντηση.
0: Το outsider είναι όντως η σωστή απάντηση. Το βρήκε η Κασίμη. Δεν βρήκε ότι το έχει γράψει ο Μπέρνστάιν, αλλά στο multiple choice ποιος από τα τρία αδέλφια Μπέρνστάιν τα έχει γράψει. Η Κασίμη έπεσε μέσα. Γενικώς η Κασίμη πίπτει μέσα, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Εύστοχος.
1: Εύστοχος
0: η κυρία.
1: Τώρα ξέρεις γιατί διαφύγαμε.
0: Διέφυγε η προσοχή ημών.
1: Όχι, διαφύγαμε.
0: Πήγαμε
1: τη ρήτρα διαφυγής, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό μου ζήτησες κάτι για escape.
1: Βεβαίως.
0: Παρντών, τι είναι η ρήτρα διαφυγής?
1: Παιδί μου, έχουμε...
0: Sorry, δεν μπορούσα, είχα δουλειές το πρωί.
1: Ναι, η ρήτρα διαφυγής τη ζητούσαμε, την ψάχναμε.
0: Να φύγουμε από πού, να φύγουμε από την Ελλάδα, να φύγουμε από αυτή την κυβέρνηση, να φύγουμε από την άφλια αντιπολίτευση, να φύγουμε από
1: την Ευρώπη, θα λέγα, αλλά δεν.
0: Από την κλειδαρότρυπα που έχουμε μπει και αλλάζουμε.
1: Από όλα να φύγουμε, μια τέτοια, γενικότερα χρειάζεται, τώρα που το λες, χρειάζεται μια ρήτρα διαφυγής συνολικά.
0: Να φύγουμε και από την ιστορία Βίσκα Καρμέλα. Έχω κουραστεί, ρε παιδί μου, δεν μπορώ πια.
1: Να φύγουμε, γι' αυτό σου λέω, θέλουμε μία ρήτρα διαφυγής. Προς το παρόν.
0: Εσύ είσαι η δική μου ρήτρα διαφυγής.
1: Πολύ ωραία. Προς το παρόν, για σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Είναι μία εξέλιξη, λοιπόν. Αυτή θα επικυρωθεί στην συνεδρίαση του ECOFIN και τι γίνεται. Ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις περίπου έτσι 1 δις ευρώ έως το 2028.
0: Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Είχε σταλεί μια επιστολή σε 6 Αυγούστου. Τι θες να πάρεις λεφτά από αυτό? Είναι μέτρα που θα ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.
0: Όχι, άλλο τηλέφωνο θέλω.
1: Εντάξει.

0: Πες την αλήθεια, Team Καρβέλας ή Team Βύση?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Τι εννοείς δεν μπορείς να απαντήσεις? Δηλαδή βαρέθηκα πλέον με όλους αυτούς τους δημοσιογράφους και τις δημοσιογράφες που μου το παίζετε.
1: Ωραία γραβάτα φοράς, τώρα την είδα.
0: Μέρση, μαντάμ. Που το παίζετε περιστερές και γενικώς ανεξάρτητη, αδέσμευτη και αντικειμενική.
1: Ξέρω όλη την αλήθεια.
0: Κανείς δεν ξέρει την αλήθεια. Μα δεν χρειάζεται να πατήσεις την αλήθεια για να έχεις μια προτίμηση. Αν οι άνθρωποι βασίζονταν στην αλήθεια για να προτιμήσουν κάτι, θα ήμασταν Ελβετία.
1: Κωνσταντίνε μου, δεν έλεγες ότι το πρόβλημα πλέον στη σύγχρονη εποχή είναι ότι δεν υπάρχει αλήθεια.
0: Να σου πω, μετά από ένα μήνα έχεις αρχίσει και με χτυπάς με τα όπλα μου.
1: Yes.

0: Είμαι σίγουρη ότι είχα δίκιο, γιατί με έβγαλε ήδη το σακάκι. Ζορίστηκε!
1: Ήδρωσα. Ετοιμάστηκα να επικαλεστώ Πακιστανούς. Δεν ξέρεις, όποτε μένα με κολλάς με αυτό.
0: Σου λέει κατασκευτό.
1: Μα οι Πακιστανοί.
0: Ναι, αυτοί σου
1: φταίνε. Στην πλατεία Βικτωρίας.
0: Ναι, αυτοί σου φταίνε.

0: Νίκο, πάρα, θε, πάρε την πάρε. Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε
1: πολύ
0: φίλε.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή
1: και εκπαιδεύει. Μουσική στίχη είναι.
0: Νίκο Κάρβελα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα
0: δεν υπάρχει.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι είναι αρκετά παλιό.
0: Πώς χορεύει το σαξόφωνο με την ηλεκτρική κιθάρα σε αυτό το διπλό σόλο.
1: Το 1992 είναι. Το 1992. Αγέννητες είμαστε. Ναι.

0: Οπότε γιατί να χαρώ για την ρήτρα διαφυγής. Δεν έχω καμία χαρά για
1: δεν
0: καμία.
1: Τώρα έχεις χαρά για αυτό.
0: Θα φτάσουν σε μένα τα λεφτά της ρήτρας διαφυγής. Το πρώτο τέλος. Πότε θα είναι πια το τέλος δηλαδή.
1: Αυτές οι νέες επενδύσεις θα προσεγγίσουν το ένα δις είπαμε μέχρι το 28.
0: Ποιος θα το πάρει.
1: Και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους θεωρητικά εμείς θα έπρεπε.
0: Τι εννοείς, περίμενε πώς γίνεται. Όπα. Τι εννοείς οι νέες επενδύσεις θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δηλαδή πάλι το κράτος θα δώσει τα λεφτά μου και το βαφτίζει επένδυση.
1: Εσύ, είναι, ναι, βεβαίως. Αλλά θέλαμε μία ρήτρα διαφυγής γι' αυτό.
0: Συγγνώμη, περίμενε.
1: Και δηλαδή εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Θα το πω. Εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης
0: έως
1: 0,3% του ΕΠ το χρόνο και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 28.
0: Συγγνώμη, ελπίζω να μην το έχω καταλάβει καλά. Και κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτή τη στιγμή θέατρο αυτό το οποίο ακούτε. Έχω από το πρωί κάνει 58.000 άλλες δουλειές και δεν έχω καταφέρει να ενημερωθώ όσο θα ήθελα για αυτό το θέμα. Ναι, υπάρχει ένας δημοσιογράφος που λέει δεν ξέρω και εκπέμπει καθημερινά εδώ με τη Στεφανία Κασίμη στον Real FM 5 με 7. Αυτό το οποίο μου περιγράφεις δηλαδή είναι ότι πήραμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει η Ελλάδα 1 δισεκατομμύριο από τα δικά μας λεφτά, αυτά που παίρνει από τους φόρους σου και τους φόρους μου. Τα οποία θα πάνε πού, σε ποιες επενδύσεις, ποιος μεγάλο κατασκευαστής θα τα πάρει πάλι.
1: Θα σου πω ποια έργα προγραμματίζεται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν πάει να μπει. Λοιπόν, άκουσε με ρες λίγο. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές. Είναι ενέργειας ύψους 200 εκατομμύρια. Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντιλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εγώ το μεταξύ αυτό νόμιζα ότι στο κοινωνικό κλίμα.
0: Δεν έχω καταλάβει. Περίμενε. Αυτό είναι πρόγραμμα που εγώ μπορώ να αγοράσω μπαταρίες.
1: Όχι τώρα. Αυτά είναι πολλά προγράμματα που θα μπουν σε όλα αυτά.
0: Μπαταρίες για την ξυριστική μηχανή, για το δονητή, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι τέτοιες μπαταρίες. Άστο. Είναι μέτρα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν.
0: Ποιος δίνει τα λεφτά και ποιος τα παίρνει. Μπορεί κάποιος να μου το απαντήσει αυτό το πάρα πολύ απλό πράγμα.
1: Δεν εγγράφονται στις δαπάνες, είπαμε απλώς.
0: Τι θα πει, δεν εγγράφονται στις δαπάνες. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα λογιστικά.
1: Ωραία, αν δεν τα καταλαβαίνεις από μένα, θα πάρουμε έναν οικονομολόγο ξανά τη Δευτέρα να στα εξηγήσει.
0: Τι οικονομολόγο.
1: Τι εννοείς ρε εσύ.
0: Finance, μάκρο.
1: Μάκρο.
0: Έχω κάνει μάκρο, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Έχω κάνει μάκρο στο LBS, δεν καταλαβαίνω Χριστό.
1: Παιδί μου, πρέπει με αυτόν τον τρόπο η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής τι σου επιτρέπει να κάνεις. Να προχωράς σε επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, που θα μπορείς να αυξήσεις την ενεργειακή αυτονομία, το κράτος. Και περιορίζεις την εξάρτηση από τις διεθνείς κρίσεις. Αυτό
0: κάνεις. Άρα το κράτος παίρνει τα λεφτά που του έχω δώσει, τα οποία μου τα έχει φαρπάξει ουσιαστικά, διότι είμαστε σε μια χώρα με μέση φορολογία μαζί με τους έμεσους πόρους, πλησιάζει το 50%. Και τα ωραία μου λεφτά, τα οποία εγώ έχω βγάλει, υδρώνοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, υπό αντίξωες συνθήκες, σε αυτή την πόλη την χαβούζα, υπό διαρκή απειλή και ζώντας κατά τύχη σε μια χώρα παγίδα θανάτου, αυτά τα ωραία μου λεφτά που αντί να τα δώσω στο παιδί μου, αντί να τα κάνω κονφετί ρε φίλε, μαρμελάδες, ό,τι θέλω, μου τα παίρνει το κράτος και τα δίνει στους δικούς του. Και αυτό το λέει η επένδυση που μας επέτρεψε να το κάνουν οι Έλληνες.
1: Γιατί το λες, εσύ μας επέτρεψε να το κάνουν οι Έλληνες. Ποιος θα τους πάρει οι θερμοσύφωνες.

0: Sorry, περίμενε. Το όλο ζήτημα είναι να επιδοτηθεί αυτός που θα πάρει θερμοσύμφωνα.
1: Αυτές οι επενδύσεις που σου είπα, μία σειρά από επενδύσεις.
0: Τι θα πει επενδύσεις, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Να ανοίξω εγώ εργοστάσιο θερμοσυφώνων όπως είχε ο φίλος μου ο Μαλτέζος.
1: Ρε εσύ, δεν είπε κάποιος να ανοίξει εργοστάσιο θερμοσυφώνων.
0: Βρωμάς!
1: Είναι έργα τα οποία. Παιδάκι μου, είναι έργα που θα ενταχθούν. Προβλέπεται να ενταχθούν.
0: Ποιος θα τα κάνει τα έργα?
1: Σε αυτό το νέο πλαίσιο.
0: Πολύ ωραία. Ποιος θα κάνει τα έργα, αυτό ρωτάω.
1: Δηλαδή, ποιος θα πάρει τους θερμοσυφώνους? Εσύ δεν θα τους φτιάξει το θερμοσυφώνα, θα τους πάρει κάποιος. Είναι το πρόγραμμα για τη λύση θερμότητας και θερμοσύφωνας. Κάποιος θα τους πάρει.
0: Ποιος φτιάχνει τους θερμοσύφωνες που θα δώσω εγώ λεφτά για να.
1: Κωνσταντίνε,
0: όχι, ρε Στεφανία, μισό λεπτό. Εγώ τα ωραία μου λεφτά θα τα δώσω σε σένα για να πάρεις θερμοσύφωνα. Ποιος φτιάχνει το θερμοσύφωνα που θα πάρεις?
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτός που ωφελείται.
1: Θα το πω.
0: Πες το.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα, όχι άλλο κάρβουνο. Μπορώ να πω και πηγή, παρακαλώ.
0: Πηγή τι?
1: Πηγή νερού.
0: Πηγή νερού τι? Δεν είπες πάμε σε άλλο θέμα?
1: Ναι.
0: Περίμενε. Μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Εγώ προκαλώ την τύχη μου.
0: La glitch du tomban. Φοβερό σουρεαλιστικό μήνυμα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Λέει κάποια σχέση με τον Φώτη Μπογδάνο που τη δεκαετία του 70.
1: Θα διαβάσω ολόκληρο.
0: Τον κυνηγούσαν στην Αφρική επειδή σε υπόδρομο έτρεχε βαμμένα άλογα που με τη βροχή γίναν πράσινα. Θεός. Όχι.
1: Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι. Τι έχει πάθει, παιδί μου? Βγάλε και τη γραβάτα.
0: Δεν βγάλε την γραβάτα, ποτέ δεν
1: βγάλε. Όχι, βγάλε την γραβάτα, δεν γίνεται.
0: Και που έβγαλα σακάκι για κλασικιστή είναι έγκλημα.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα ο εμπνευστή.
0: Πιανού?
1: Αυτό που σου είπα πριν.
0: Της διαφυγής.
1: Του καρβού. Για το κάρβουνο, το όχι αλλοκάρβουνο.
0: Ωραία.
1: Η μόνη απάντηση στον Νίκο Κούρκουλο Μπογδάνο είναι όχι αλλοκάρβουνο.
0: Ωραία. Θα μου πει κανείς ποιανού είναι τα λεφτά, ποιος τα παίρνει.
1: Θες να βγάλουμε γραμμή.
0: Και πώς θα τα βγάλει?
1: Ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Πες πρώτα χρόνια πολλά στον κύριο Νίκο.
0: Χρόνια πολλά είναι το Αγίου Νικολάου σήμερα.
1: Γενέθλια.
0: Πού να το. Ζυγός είναι.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, σαν τη μανούλα.

0: Έχεις να πεις κάτι για τους ζυγούς?
1: Θέλω κάποιος να μου το εξηγήσει, όχι για τους ζυγούς. Τους ζυγούς μια χαρά τα πήγαινα. Και τους ζυγούς λύσατε, και άμα τους αφήσεις λυμμένους τους ζυγούς, πάνε καταπληκτικά.
0: Παρεξηγημένο ζώδιο εντωμεταξύ.
1: Καθόλου. Μια χαρά ζώδιο.
0: Παρεξηγημένο είναι. Και εμένα μου αρέσουν, αλλά είναι παρεξηγημένο. Του λένε κυκλοθυμικού και δεν είναι. Δηλαδή είναι ζυγοί κυκλοθυμικοί εντωμεταξύ που το λέτε.
1: Καλά.
0: Μου το έλεγε μια φίλη μου πριν μια εβδομάδα. Που θα πω εγώ για ζώδια. Αλήθεια είναι, πια είμαι εγώ, αυτό είναι σίγουρο.
1: Όχι, που θα πει εσύ ή θα πω εγώ για κυκλοθυμικού.
0: Εγώ δεν είμαι κυκλοθυμική άνθρωπε μου.
1: Ναι, καθόλου.
0: Δεν είμαι.
1: Τι,
0: όλο χαμογελάω. Σου έχω κρατήσει μούτρα εγώ ποτέ.
1: Και αυτό δεν
0: σου έχω φωνάξει εγώ ποτέ.
1: Γιατί σου έκανα κάτι
0: έχω
1: για να μου φωνάξεις?
0: Έχω βάλει τα κλάματα εγώ ποτέ.
1: Σου έκανα κάτι για να μου φωνάξεις?
0: Δηλαδή είναι η ζυγή κυκλοθυμική που μου έλεγε μια φίλη μου.
1: Η δίδυμη τι είναι?
0: Η δίδυμη τι είναι? Η καρκίνη τι είναι? Όχι, ακούει και ο μυφλής, το ξέχασα.
1: Εγώ πραγματικά θέλω κάποιον να μου τη ρήτρα διαφυγής, να μου την εξηγήσει.
0: Ωραία, θα την εξηγήσουμε πολύ. Αν δεν σου αρκούν αυτοί, δικές μου εξηγήσεις, στορκίζομαι.
1: Δεν είναι ότι δεν μου αρκούν, δεν τις κατάλαβα.
0: Εντάξει. Θα το πω για άλλη μια φορά. Η Κομισιόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αυτό έγινε μόνο σήμερα γνωστό.
1: Αγαπώ Πιέρ.
0: Θυμάμαι χθες, έλεγε η Ελίζα Βόζεμπερκ ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα. Τα έλεγε εδώ στον Χατζη Νικολάου το πρωί, μια από το που πονέψαμε.
1: Ήταν η τελευταία του σύνδεση. Κάθε πρωί.
0: Έλεγε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα με την ομιλία τη. Λοιπόν, ενέκρινε λοιπόν η Κομισιόν τώρα αποκλειστικά.
1: Το
0: έκλεισε τώρα προ το παρόν την επέκταση του πεδίου εφαρμογή τη υφιστάμενη εθνική ρέτα αφευγή και θα συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν, όπως σου ξανάπα, την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Είναι μια επιστολή, ένα αίτημα που έχει υποβληθεί στις 6 Αυγούστου. Και αυτό τι κάνει, ότι αυτές οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους σε εκείνη την αντίρρηση, το καταλαβαίνω, θα εξαιρούνται από τα όρια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου έως 0,3%
1: αν
0: του ΑΕΠ
1: ετησίως. Αν έχει την αίσθηση ότι ο κ. Μπάμπης που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κατάλαβε.
1: Μέσα στο 35ετία αυτοκίνητό του.
0: Ωραία.
1: Έχει αντιληφθεί πως αυτό το πράγμα θα φτάσει στην τσέπη του.
0: Θυμίζουμε απλώς, εντάξει, θυμίζουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης επίσης έχει ζητήσει να εξεταστεί δυνατότητα προσωρινών μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Ωραία. Να σου πω κάτι. Αν θέλει να μας δώσει 1 δισεκατομμύριο
0: να...
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και για τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Ναι.
1: Παρένθεση, με αυτό το κομμάτι ξεκίναγε ο Τράγκας κάθε πρωί, πρέπει να σου πω, τη δεκαετία του 90. Εάν θέλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει 1 δισεκατομμύριο στην Ελλάδα, διότι έχουμε έναν πάρα πολύ σοβαρό, μετρημένο και αποτελεσματικό πρόεδρο του Eurogroup, που την χάνει να είναι και ο Έλλην Υπουργός Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Και μιλώ πάρα πολύ σοβαρά.
0: Κι εγώ σοβαρά
1: αυτή
0: μιλάω.
1: Δεν
0: μιλάω.
1: Αν λοιπόν μας είδε σοβαρούς, πήγε και ο Πιέρ που χθες είχαν meeting όλοι αυτοί. Όχι ο Μοσκοβισή, ξαναλέω, ο Κυριάκ Πιερακακή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγε και ο Πιέρ και το πήρε το δισεκατομμύριο. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, πήραμε 1 δισεκατομμύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μας επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε 1 δικό μας δισεκατομμύριο. Εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, μπράβο. Είσαι και ο Κρότος. Συλλαλητήρια. Λοιπόν, αφού μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε 1 δισεκατομμύριο, εμείς θέλουμε να το κάνουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Γιατί είναι μόνο
1: δεν
0: αυτό,
1: το
0: είναι...
1: κάνουμε καύσιμα?
0: Είναι 10 έργα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν μ' άφηνε να στα πω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα έργα.
1: Πρέπει να έχεις δίκιο, ξέρεις γιατί. Διότι όλος ο κόσμος λέει ότι έχεις δίκιο.
0: Όχι, ρε, εσύ. Είναι
1: όλα
0: και άλλα
1: τα μηνύματα.
0: Έργα. Έχει σιδηροδρομικά έργα, έχει φόρτιση λεωφορείων. Είναι ένα πρόγραμμα το ηλέκτρα για παλιά κτίρια του δημοσίου αναβάθμιση.
1: Σιδηροδρομικά έργα στην Ελλάδα.
0: Για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Είναι διάφορα πράγματα.
1: Υπάρχει ενίσχυση των επιχειρήσεων ανακύκλωση στο Ζεφύρι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Against the machine τώρα, έτσι πάρε.

0: Ο κύριος Καρούμπαλης λέει να ρωτήσω την Νατάσα Μποφίλιου, λέει, για τον θερμοσύμφωνα. Τον έχει ανοιχτό 2 χρόνια, λέει. Θέλω
1: Παντός,
0: να σου πω,
1: και
0: Βαγγέλη,
1: ο κύριος, ναι.
0: Προσπαθώ να κλείσω την Μποφίλιου για συνέντευξη. Δεν τολμά.
1: Άνοιξε το θερμοσύμφωνα να έρθει.
0: Σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι δεν τολμά. Έχει δώσει δύσκολη συνέντευξη.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, έπεσες από τα σύννεφα, λέει, σε βλέπω στο ψηφοδέλτιο με τον Κουτσούμπα. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: συμπαθίστατο μου.
1: Και εμένα το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να το πω αυτό.
1: Πάρα
0: δηλαδή,
1: πολύ το συμπαθώ.
0: Πέραν ιδεολογιών και άλλων τέτοιων
1: λεπτομεριών. Να πούμε πάντως σε σχέση με τα μέτρα ότι και ο κύριος Μητσοτάκης σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky έθεσε ξανά ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Που πλέον νομίζω ότι. Ξέρεις, η φράση δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Κάποτε λέγαμε, ρωτούσαμε, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πιο δύσκολο χειμώνα. Τώρα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε το πιο δύσκολο χειμώνα. Δεν το ρωτάμε καν. Οπότε αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε αυτόν τον χειμώνα. Στα προανήγγειλε μέτρα ουσιαστικά για να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ακόμη περισσότερο χώρο για παρεμβάσεις προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
0: Ο Αντώνης Σταματάκος μου λέει ότι οι θερμοσύμφωνες κατασκευάζονται στην Ελλάδα σε ποσοστό 95%.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Τουλάχιστον. Η ελληνική βιομηχανία βιοτεχνία από τις χειρότερες στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε, ρε, τις διατυπώσεις σου. Κάνεις λάθος. Το θέμα το ξέρω όσο λίγοι στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Θερμοσυμφωνολόγος.
1: Εγώ δεν το ξέρω για τους θερμοσυμφωνολόγους.
0: Με ειδίκευση του ηλιακού.
1: Λοιπόν, για να κλείσω απλώς με 2 φράσεις τι είπε ο κ. Μητσοτάκης συνέντευξη.
0: Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα.
1: Για τα ελληνοτουρκικά, είπε ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Αλλά εντάξει, συνηθισμένο τύπου, δεν είναι και ασυνήθιστο. Σε σχέση με τα έρημα νερά, καταλαβαίνεις, με αυτό ήταν χαρετομενιά.
0: Του το φύσηξε ο Ζέφυρος.
1: Λοιπόν, το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για τον κάθετο διάδρομο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
0: μπορούν. Πού τα όλα αυτά?
1: Στο Sky, σου πας σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: σου λέω το πρωί στους δρόμους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν. Εννοείς χθες.
0: Ναι.
1: Το βράδυ,
0: μετά. Από το πρωί, ρε παιδί μου, σου λέω από χθες με στους δρόμους.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να μεταφέρουν το LNG μέσω άλλων χωρών, αλλά επέλεξαν την Ελλάδα να βαθμίζει το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Αυτά είναι κάποιες από τις ατάκες τις οποίες είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί η Μαρία δεν με αφήνει να πω άλλα πράγματα. Έχουμε διαφημίσεις. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Και σε φήμωσαν. Χάντε το πάμε.
2: FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά.
7: Σόλο διβάνι,
6: δικουαλίτα. Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, άνω του 50% σε ένα έτος, καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, αναμένονταν στις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και στην Κάθοδο στη Μεταμόρφωση και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο.

στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έκανε establish, που λέμε και στην Ορεινή Νάξο,
1: οπωσδήποτε,
0: το μείγμα των μέτρων.
1: Ωραία, και το κατάλαβες.
0: Αντελήφθην ότι δεν είναι αυτό το οποίο απαραίτητα θα φτάσει στη τσέπη του τελευταίου.
1: Στην τσέπη, όχι, στην ταράτσα σου, ίσως,
0: Έλληνα.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου.
1: Κάτι είναι κι αυτό.
0: Θυμάσαι μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, λεγόταν Τέσκο, υπάρχει ακόμα.
1: Τι εννοείς, φοιτήτρια ήμουνα.
0: Γι' αυτό το λέω επειδή.
1: Παίζαμε τι θυμάμαι.
0: Λοιπόν, που πηγαίναμε εκεί πέρα επειδή ήταν τα φτηνά τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι το σλόγγαν του Τέσκο.
1: Όχι.
0: Every little helps.
1: Πού το θυμόμουν.
0: Κάθε λιγάκι βοηθάει.
1: Λίγο τσούκου τσούκου.
0: Σε αυτήν την αντίληψη να το βάλεις μέσα.
1: Μου και πήγαινα συνέχεια εκεί, ναι.
0: Σούπερ μάρκετ πάντα.
1: Τέσκο. Βέβαια, θέλω να σου είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή το Τέσκο,
0: ναι.
1: Δηλαδή το Λονδίνο,
0: ναι.
1: Το τότε Λονδίνο, το 2000.
0: Δεν θα Λονδίνο, πω ποτέ. Υπάρχει Λονδίστον.
1: Τέλος πάντων. Εγώ μιλάω δυστυχώς μιλάω για το 2006. Δυστυχώς.
0: Ναι. Τότε υπήρχε Λονδίνο.
1: Ναι, δυστυχώς μιλάω πριν 20 χρόνια.
0: Αν Edgware Road, θέλω τώρα να... έχει γίνει όλο το Λονδίνο Edgware Road.
1: Ναι, Edgware Road ήταν. Και στον προηγούμενο όμως δρόμο ήταν άλλος δρόμος.
0: Ναι,
1: άλλη περιοχή.
0: Κατέβαινε, ήταν πάνω από τη Marble Arch.
1: Ναι, ήταν άλλη περιοχή.
0: Ναι, τότε αυτό ήταν πολυπολιτισμικότητα. Τώρα δεν υπάρχει πολυπολιτισμικότητα.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ αυτή η περιοχή ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι στην Baker Street που είναι τρεις δρόμους παρακάτω είναι έτσι.
0: Baker Street μπορεί να είναι μία από τις τελευταίες μουσιακές οδούς του Λονδίνου.
1: Σιγά, πέντε δρόμους διαφορά έχει από την Edgware Road. Μην έχει και λιγότερους.
0: Μουσιακές οδούς του Λονδίνου, επειδή έχεις εκεί πέρα δίπλα Madame Tussauds και το σπίτι του Sherlock.
1: Ναι.
0: Τι, άμα έμενα,
1: λίγο
0: παραπάνω θα γινόμουν ταξιτζής, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, ναι. Και...
0: στο Λονδίνο. Οι ταξιτζίδες στο Λονδίνο.
1: Και τι άλλο είχε εκεί.
0: Πρέπει να ξέρουν όλο το Λονδίνο σαν την τσέπη τους απ' έξω, ε.
1: Τι άλλο είχε εκεί στην περιοχή.
0: Είχε τη Marylebone High Street.
1: Ναι.
0: Που πήγαινε από κάτω, τη Marylebone από πάνω. Τι άλλο είχε, το Madame Tussauds.
1: Το Αριζόνα, δεν το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Τα μπουζούκια.
0: Βέβαια, κατέβαινε στα σκαλάκια.
1: Ναι,
0: κατέβαινε στα σκαλάκια
1: από το μουσείο. Λοιπόν.
0: Και πιο πολιτισμένο μπουζούκι στην εποχή που.
1: Ελιζέφης Ρόγκια. Εντάξει, ναι. Εντάξει.
0: Επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το Jimmy's στο Λονδίνο.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει το Jimmy's. Και εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στο Jimmy's.
0: Έχω μπει μέσα στο Jimmy's με υπουργό της κυβέρνησής μας.
1: Μη μου λες, που ήταν φοιτητής τότε. Πρώην υπουργό της κυβέρνησης θα λες.
0: Πρώην υπουργός είναι,
1: δεν ήταν φοιτητής. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Όχι, όταν ήσουν εσύ φοιτητής.
0: Δεν ήμουν φοιτητής, ήμουν στην EBRD και εκείνος ήταν σε μια άλλη επενδυτική.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας το λένε. Τα καλόπαιδα.
1: Κατάλαβα, μην ανησυχείς.
0: Μπράβο, κατάλαβες. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο Σόχο και με κόρη υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό δεν το έχω. Το ρεπορτάζ, συγγνώμη.
0: Η εξαιρετικότερα των νεαρών κυριών που μπορώ
1: ωραία
0: να φέρω στη μνήμη μου από εκείνη την εποχή του Λονδίνου. Και μπαίνει μέσα και κάθεται κάτω. Του έρχονται και τα ντουμάνια εντωμεταξύ. Διότι το Τζίμις ήταν ρεμπετάδικο. Και στο παράδεισο την πόρτα.
1: Κανείς δεν του κάνει έλεγχο στο Λονδίνο.
0: Ως γνωστόν, εφυτρώσανε δύο χόρτα. Ή όπως έχει πει και ο μέγιστος Τσιτσάνης, ο πρίγκιπο Μαστούριδες και αλυτοβασιλιάδες, ανάψτε τους λουλάδες. Τουριάσουμε μαζί.
1: Ωραίο μαγαζί.
0: Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν το καταγώγιο, κυριολεκτικό το καταγώγιο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Εν το μέσο του Σόχο, εδέχθη την επίσκεψη του μετέπειτα υπουργού
1: της
0: κυβερνήσεως. Οπότε ο οποίος κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά, του ήρθαν τα ντουμάνια. Λέει: φεύγω από εδώ πέρα, θα μου κόψουν το χέρι, να μου κλέψουν το Rolex.

0: συγγνώμη, ξέρω γιατί το έχουμε βάλει αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή είχαμε μείνει στο Μάνι Μάνι και το πώς ήταν τότε, μέχρι και το Λονδίνο τέλος πάντων, το τότε μου φαίνεται, φτηνό σε σχέση με το σούπερ μάρκετ του τώρα στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, πολύ. Και όχι το τότε. Το τότε είναι λογικό. Και
1: εγώ
0: πριν 10 χρόνια.
1: Πληθωρισμός
0: 5% το Σεπτέμβριο και έχει άλμα στη μέση καύσιμα και ενέργεια και σε ενίκεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού.
1: Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
0: Για την Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία τα σημερινά είναι τη Ελστάτ. Γενικά υπάρχουν και στην Ευρώπη. Προφανώς έχει αυξηθεί 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8 τον Αύγουστο έναντι αύξηση 1,9% τον Σεπτέμβριο του 2025.
1: Να σου το πω με μια φράση.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Ναι. Το μόνο απλώς να πω είναι λίγο πιο συγκρατημένες οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα και στα ιδιατροφής, αλλά παιδιά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι τιμές πια.
1: Δεν πειράζει, θα πάρεις θερμοσύφωνα.
0: Ναι, ναι, θα πάρω θερμοσύφωνα.
1: Δεν πειράζει, θα πάρεις θερμοσύφωνα.
0: Θα ψήνω, θα κάνω μπάρμπεκι εκεί πάνω.
1: Θα φας τον ίδιο το θερμοσύφωνα. Έχει φάει αντλία θερμότητα.
0: Όχι, αντλία.
1: Καταπληκτική. Φοβερό.
0: Φοβερή.
1: Αντλία πλακή.
0: Πλακή.
1: Αντλία στα κάρβουνα. Αντλία αλλά προβανσάλ.
0: Με
1: σκαργό την κάνει την αντλία. Προβανσάλ καταπληκτική με σκορδάκι μπόλικο. Μπαταρία ραγού έχει φάει.
0: Καρμπονάρα, πες λίγο.
1: Λεμονάτι βγαίνει.
0: Λεμονάτι.
1: Η μπαταρία είναι καλύτερη. Ναι, ναι. Καρμπονάρα τα καλώδια.
0: Καρμπονάρα τα καλώδια. Θα είναι πολύ ωραία αυτά. Με λίγο σάλτσα.
1: Μπράβο, με λίγο. Αυτό
0: κρεμαγάλακτος, λίγο. Δεν χρειάζεται πολύ.
1: Καρμπονάρα δεν έχει κρεμαγάλακτος, αγάπη μου.
0: Εντάξει, ρε, δεν θα φτιάξουμε και την Ιταλική
1: τώρα. Εγώ την Ιταλική θα φτιάξω, να με συγχωρείς πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Αν δεν είναι Τετάρτη και Παρασκευή που νηστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ ακούσαμε μια υπέροχη Μαρίζα Κοχ. Στο στόπα και το ξαναλέω. Και έχει δημιουργηθεί ολόκληρο ζήτημα. Πατέρα Ευάγγελε, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Εύχεστε υπέρ ημών και ευλογείτε.
2: Γεια και χαρά σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Έχει γίνει λοιπόν ολόκληρο ζήτημα.
0: Έχει γίνει ένας χαμός, ναι. Έχει γίνει ένας χαμός για ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά για αυτό. Έγινε το βίντεο με τον Μητροπολίτη
1: Θεσσαλονίκης
0: να τραγουδά μαζί με άλλους κληρικούς. Το στόπα και στο ξαναλέω. Οπότε ήρθε ξανά στο προσκήνιο συζήτηση για την παρουσία των ιερέων στο διαδίκτυο και ουσιαστικά η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ουσιαστικά προσπαθεί να βάλει φρένο στους ιερείς για να μην γίνουν influencer, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο
1: τον
0: αυτό.
1: Λόγο στον χυμαρόδη πατέρα Ευάγγελο, ο οποίος είναι ο ίδιος ένα διαδικτυακό φαινόμενο.
0: Είναι.
1: Ο πατήρ Ευάγγελος, κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, Παπα-Νικολάου, έχει πολύ περισσότερα εκατομμύρια θεάσεις στα βίντεο του στο YouTube, τα οποία δεν τα ανεβάζει καν ο ίδιος. Πηγαίνει, για παράδειγμα, στο πνευματικό κέντρο ενός ναού, κάνει μια πνευματική ομιλία, την ανεβάζουν οι άλλοι, εκατομμύρια θεάσεις. Και αναρωτιόμαστε, δηλαδή οι ιερείς πρέπει να είναι αποκομμένοι από τη ζωή. Εγώ δεν μπορώ να ωφεληθώ πνευματικά.
0: Κάνει εντύπωση αυτή η άποψή σου, δεν την περίμενα.
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ωφελούνται πνευματικά
0: εγώ
1: από
0: συμφωνώ.
1: Το διαδίκτυο.
0: Εγώ ακόμα και δεν μιλάει για απαγόρευση τη συγκεκριμένη εγκύκλειος, τέλος πάντων.
1: Τα φτερά.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ οπισθοδρομική. Μπορεί να μην απαγορεύει, αλλά μόνο και μόνο περιορισμός. Για μένα συζητά μια τεχνοφοβία.
1: Τραγουδάει, χορεύει, παίζει ποδόσφαιρο, ναι. Βγαίνει στο διαδίκτυο. Ο πατέρας, εντωμεταξύ, Ευάγγελος, στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν, Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, πηγαίνει μέσα στη ζούγκλα και σώζει παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: σας ακούμε.
1: Τώρα ο λόγος εσάς.
2: Ακούστε, πρώτον, αυτός ο επίσκοπος της Θεσσαλονίκης είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Μέσα στις σπαθιές του σπουδές που έχει κάνει είναι και η μουσική, όχι μόνο η βυζαντινή, αλλά νομίζω έχει και την ευρωπαϊκή. Ας πούμε, πρώτον, η ρωμαϊκή μουσική. Να μην την πάρουμε βυζαντινή, δεν μου αρέσει καθόλου. Η ρωμαϊκή μας μουσική. Η ρωμαϊκή μας μουσική έχει μια τεράστια διαφορά από τη δυτική, πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό, ακούσατε. Τα άλλα, η δυτική μουσική έχει διαστήματα συγκεκριμένα. Στην μουσική που είναι από το στόμα μας δεν μπορούμε να κάνουμε διαστήματα, διότι όταν το ένα α, μετά από λίγη ώρα πέφτει και θα έχει, άλλα είναι μακρά, άλλα είναι βραχαία. Τα ξέρεις τα μακρά και τα βραχαία, έτσι. Πάρα πολύ καλά, και τους τόνους που χαλάσανε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος και πνευματικά και μουσικά και όλα. Αυτός ο άνθρωπος τελευταία δέχεται κάποια επίθεση από τους εκκλησιαστικούς χώρους. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι από εκκλησιαστικούς χώρους. Υπάρχουν και σε εμάς ρουφιάνοι που παρακολουθούν, καταλάβατε, και τους εκθέτουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που ανέβηκε στο ίντερνετ είναι μια προσωπική στιγμή που δεν είναι σε χώρο μονής του Αγίου Όρους, αυτές οι μεγάλες μονές που ξέρεις στην Ιβύρων και τα λοιπά, δεν είναι ούτε στις τράπεζες των μονών. Είναι τράπεζα, δεν έχουν φάει οι άνθρωποι σε ένα κελί του Αγίου Όρους, όπου μπορείς και εσύ να πας και τα ξέρεις αυτά, και άμα εγώ σε έχω φίλο, τρώμε εκεί πέρα και μετά επ' ευκαιρίας μπορεί να είναι και η παραμονή της Καθαράς Δευτέρας. Ναι. Δηλαδή της Τυρινής το βράδυ, όλοι λένε από ένα τραγουδάκι, λένε κάτι, τι να μας άρεσε ας πούμε, λένε όλοι οι μοναχοί κάτι και για να τους τιμήσουμε αυτούς που λένε, χτυπάνε τα πυρούνια πάνω στα ποτήρια και κάνουν τον τρουκ, σαν και αυτό που λέει τι να καμπρέ την ύφη.
1: Το έκανε ο μακαριστός Χριστόδουλος, τον θυμόμαστε το τραπέζι να τραγουδάει τα 12 ευζωνάκια.
2: Ξαναγυρίζουμε, το 12 ευζωνάκια, ας πούμε ότι έχει και κάτι, ξέρεις, αυτά τα τάχα μου για την πόλη, να πάρουμε την πόλη, ας πούμε ότι είναι αυτό. Τώρα εδώ πέρα τους έπιασε ότι τάχα μου αυτός ο δεσπότης τραγούδησε μέσα σε μια τράπεζα των μοναστηριών που είναι απόλυτη ησυχία. Ποιος τα ορίζει αυτά? Πρώτον δεν ήταν σε μοναστήρι. Απόδειξη είναι το εξής. Κοιτάξτε καλά το βίντεο. Ο άνθρωπος αυτός είναι με τη στενή του την καθημερινή. Δηλαδή, αν δείτε, δεν φοράει ούτε πουκάμισο από. Όταν τρώνε στα μοναστήρια, όπως ξέρετε, επίσημα και μεγαλοπρεπώς, που πραγματικά υπάρχει στοιχεία, φοράνε από μέσα ειδικά πουκάμισα, ξέρετε, ναι. με αυτά τα μανικετόκουμπα. Οι άνθρωποι έχουν τα υπανοκαλύμα. Υπάρχει μια τάξη. Εδώ πέρα είναι κάτι προσωπικό. Σαν να έρθεις εσύ στο σπίτι μου, ρε. Πώς το λένε, Ντογκάν, και εγώ στο σπίτι μου που ξέρεις ότι έχω και εκκλησία, μετά θα καθίσουμε και θα πούμε και ένα τραγούδι. Το οποίο τραγούδι είναι τόσο κοντά στη βυζαντινή μουσική που δεν είναι τίποτα αυτό.
0: Ωραία. Γενικά, συγγνώμη, γενικά πάντως είναι 10 συγκεκριμένες αρχές, παύλα κανόνες, να το πω έτσι, που διαβάσαμε. Για να μην τους διαβάζω τώρα, ολόκληρο ξέρω να διαβάσει ακράτε. Ωραία. Η ψηφιακή ηθική, να το πω σε πολλά εισαγωγικά, για έναν ιερέα, πού αρχίζει και πού σταματάει.
2: Πώς την είπα, τι ξανά,
0: η ηθική σε εισαγωγικά, η ψηφιακή ηθική.
2: Ακούστε να σας πω. Δεν θα κρίνω αυτά τη σειρά συνόδου, γιατί εγώ είμαι από ξένο, αλλά θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Εκκλησία έχουμε ένα ήθος. Όχι ηθική. Προσέξτε αυτή τη λέξη. Η ηθική είναι κάτι κανόν. Κοιτάξτε, η Εκκλησία, επειδή αισθάνεται ότι με το λαό έχει μια αποκοπή, έχει αποκοπή αυτό το λαό.
0: Και όταν θες να αποκόψεις και την τεχνολογία.
2: Όχι.
0: Είναι πρόβλημα.
2: Η Εκκλησία έχει αποκοπή αυτό το λαό. Απόδειξη είναι ότι όταν μιλάνε οι επίσκοποι, τους ακούν 300 άνθρωποι. Μόνο στο διαδίκτυο. Γιατί και οι επίσκοποι ανεβάζουν στα διαδίκτυα τις ομιλίες τους και έχουν και εκπομπές. Άρα αυτό δεν απευθύνεται μόνο προς τους ιερείς, απευθύνεται και προς τους επισκόπους που έχουν. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές.
2: Ναι, ξανά λέμε όμως. Η ηθική είναι ένα σύστημα κανόνων το οποίο αλλάζει ανάλογα με το ποιο ηθική το κράτος. Δηλαδή, η ηθική είναι άλλη ηθική του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη ηθική του Μητσοτάκη, άλλη ηθική. Όταν πήγαινε ο Πρωθυπουργός στον Αρχιεπίσκοπό μας και του έλεγε, ξέρετε, κάποιοι είναι ντεμέ χριστιανοί και τα λοιπά. Τα θυμάστε αυτά τις προηγούμενες εκλογές?
1: Ναι.
2: Άρα, εγώ θεωρώ ότι αυτό τώρα είναι μία κρούση της Συνόδου προς όλους τους Ορθοδόξους και σκεπτομένους ανθρώπους, ότι προσέξτε, μη μας χαλάσετε αυτή τη σούπα. Εσείς, για άλλο με πειράτε, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια ποια είναι. Θεωρώ ότι δεν το έχουν παραξηλώσει οι κανονικοί κληρικοί. Προσέξτε, οι κανονικοί κληρικοί που είναι στην Εκκλησία δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Απόδειξη είναι ότι όποτε μιλάμε παίρνουμε την άδεια των επισκόπων. Το δεύτερο, ποιοι το έχουν παραξηλώσει? Αυτοί οι λεγόμενοι αποτυχισμένοι κτλ. Μα αυτοί, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, δεν λοιπόν την Εκκλησία όπως είναι δομημένη και τα λοιπά, και η κανονικότητα της Εκκλησίας και η σύνθεση, δεν την υπολογίζουν για τίποτα. Άρα υπάρχουν δύο μέρη λαού. Ένα μέρος που ακούει τα πολύ ακραία πράγματα, που η Εκκλησία σε αυτούς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και οι άλλοι που ακούνε ανθρώπους λογικά, σκεπτομένους κτλ. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να πούνε κάτι που να θίξει το κατεστημένο της σχέσεως μεταξύ κράτους και Εκκλησίας.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλουν, αυτό που λένε ηθικοί, και να μην φύγετε πρόσωπα και να μην λέτε πρόσωπα. Μα δεν θα πω εγώ τους δύο γονείς, δεν θα πω εγώ τον Πλακιά, το όνομα του Πλακιά. Δηλαδή θα μου πεις και μην λέτε ονόματα, γιατί δεν είναι ονόματα. Να μην πω τον Πλακιά με τα δύο παιδιά που σκοτωμένα που δεν έχει βρει τη δίκη του ακόμα, που δεν έχει βρει ακόμα το δίκιο του. Με καταλαβαίνετε τι κάνουν. Προσπαθούν να μας κάνουν τώρα. Δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι λίγο τράβηγμα στα αυτοί μας προς το παρόν.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι άλλο τρόπο. Αυτό έχει απασχολήσει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να ξέρετε, έτσι. Τους απασχολεί πώς θα βάλουν κάποιο ένα πράγμα που να μην μπορεί η φωνή μας.
0: Ένα όριο. Ναι.
2: Ναι, που μπορεί, να μην μπορεί η φωνή μας ελευθέρως βάσει των εκκλησιαστικών κειμένων. Έτσι δεν θα μιλήσουμε εμείς κοσμικά, ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα. Αλλά και βάσει των εκκλησιαστικών κειμένων, ακόμα και αυτά, να μην τα χρησιμοποιήσουμε για να λέμε την αλήθεια. Δεν έχω παράπονο. Είναι το κείμενο που σας έχουν στείλει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ γλυκό. Ο δε επίσκοπος που το έγραψε, ο Χρυσόστομος, ο Χαλκίδος, είναι καλός άνθρωπος και άξιος άνθρωπος αυτός. Άρα την ακρότητα που θα μπορούσε να έχει δεν είναι τίποτα αυτά. Θα περάσει. Είναι κάτι και έγινε. Θα περάσει, θα φύγει και αυτό. Απλώς μας χτυπάει λίγο εμάς την κάρτα και σου λέει: κοίταξε, όσο τώρα είναι αυτό το θέμα που έχουμε το 25%, το 23%, το 22%, το 30%, μην κάνετε κι εσείς κανένα λάθος και του πάρετε 1%. Αυτό είναι όλο το θέμα. Θέμα, ξέρετε,
1: πολιτική δηλαδή η ανάγνωση. Πολιτική ανάγνωση.
2: Εγώ την κάνω πολιτική την ανάγνωση. Ναι. Εγώ.
1: Επιτρέψτε μου τώρα να σας ρωτήσω το εξής, πατέρα ναι. Ευάγγελε. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τους αποτυχισμένους, για τους παλαβούς ή και ναι, για ναι. τους απατεώνες οι οποίοι βάζουν ένα ράσο, αφήνουν ένα μουσι και λένε ναι. εγώ είμαι ιερός άνθρωπος. Θα σας φέρω το παράδειγμα ενός καλού συναδέλφου. Τον γνωρίζετε. Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, όμως. Μέσα από το YouTube, παρακολουθώντας τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, τον πατέρα Γεώργιο Σχοινά, τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση ή ακόμα και τον Αθανάσιο Λεμεσού και τόσους άλλους οι οποίοι έχουν λόγους πνευματικούς και ωφέλιμους, ο άνθρωπος αυτός κατηχήθηκε, ήρθε πιο κοντά στην Εκκλησία, ζήτησε να γίνει κομμάτι της ζωής της Εκκλησίας και πλέον έχει πνευματικό... κοινωνία, όλα όμως ξεκίνησαν από το διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν το νιώθει η Ιερά Σύνοδος. Ότι στην εποχή μας μερικές φορές το ερέθισμα δεν είναι στην διαζώσης εμπειρία, είναι στο διαδίκτυο.
0: Το λέει ότι πρέπει να μιλήσουν οι ιερείς στη γλώσσα της εποχής μας με απλά λόγια.
1: Μα όχι ούτε καν. Να μιλήσουν από το μέσο
0: και από το μέσο και από το μέσο και τη γλώσσα.
2: Νομίζω, ακούστε, θέλω να το διαβάσετε πιο προσεκτικά. Δεν είναι τόσο επιθετικό.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά μπαίνουν κάποια προστατευτικά κυκλειδώματα, να το πω έτσι, στην παρουσία των ιερέων.
2: Να σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν είναι τόσο. Έχει αυτή την πολιτική ανάγνωση για μένα που σας λέω, το ξέρετε. Όσον αφορά εμένα δηλαδή και ιδιώς,
0: εμένα.
2: Γιατί εγώ έχω ελεύθερη γλώσσα και δεν φοβάμαι να λέω αυτό το οποίο νομίζω. Επίσης είμαι ξένος εγώ, μπορεί να είμαι Έλληνας.
1: Ναι, η Ιερά Μητρόπολη Καμερούν, Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
2: Καμερούν. Και επειδή είμαι διαστήματα εδώ, μπορώ και εκφράζομαι. Αλλά και εδώ να μην είμαι, μπορώ να πάω δίπλα στη Σερβία και να μιλήσω και να μην
1: μιλήσω. Μα είστε και γιατρός, δεν βιοπορίζεστε από
2: το. Μπορώ να πάω μέχρι και τη Ρωσία να μιλήσω. Δεν μπορεί να μου το αργήσει το δικαίωμα. Δηλαδή, μπορεί να μπει στο διαδίκτυο όριο, όχι βέβαια. Εάν βέβαια κάνω κάτι το οποίο θα είναι προσβλητικό για οποιοδήποτε άνθρωπο, που το προσέχω πάρα πολύ, εγώ προσέχω δύο μεγάλες ομάδες, να ξέρετε. Σας το πω καθαρά. Και πρέπει και η Εκκλησία να το πει αυτό. Εγώ προσέχω να μην θίξω καθόλου τους αδελφούς μου που είναι από την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή τους Μουσουλμάνους και τους Εβραίους. Αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουν τον ίδιο Θεό, ας πούμε, με το λαό, όπως τον έχουν οι άνθρωποι.
1: Τις θρησκείες του Αβραάμ, που λέμε.
2: Η Αγαρινή, εκ της Άγαρ και εκ του Μωυσέως, προσπαθώ να μην τους θίξω, να το ξέρεις αυτό.
1: Πατέρα Ευάγγελε.
2: Να σεβαστώ τις σεξουαλικές προτιμήσεις των ανθρώπων. Αυτά τα τρία είμαστε υποχρεωμένοι να τα σεβαστούμε, να ξέρετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Real
3: FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Βρείστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ με την κυρία Κασίμη, αφού μας έδωσε θερμοσύφωνες ο κύριος Πιερακάκης. Πάντως,
0: με τους θερμοσύφωνες.
1: Να σου πω, το μόνο που φτάνει από την ρήτρα διαφύγης είναι ο θερμοσύφωνας.
0: Θα τα πάρουμε
1: να
0: όλα.
1: Πω,
0: θέλω να περιμένεις λίγο.
1: Κοίτα,
0: θα πάρουμε όλα.
1: Είναι η πρώτη φορά. Άκου. Άμα εκφράζεις οξία κριτική και αυστηρή είναι η στάση σου, όταν λες έναν λόγο καλό, μετράει διπλά.
0: Ωραία.
1: Είναι η πρώτη φορά στα σύγχρονα χρονικά που υπάρχει προσωπικότητα στην οικονομική ζωή της Ευρώπης που να απολαμβάνει τον σεβασμό που απολαμβάνει ο Πιερακάκης.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν. Οπότε αντί για θερμοσύφωνα, καλός ο θερμοσύφωνας.
0: Αλλά ας πάρουμε και τίποτα άλλο αφού μπορούμε τώρα. Κυριάκο μου,
1: κατέβασέ μου λίγο και τη βενζίνη. Λοιπόν, τώρα και πρέπει να σας πω νέα δυνατότητα για όσους θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου εξ αποστάσεως, προσφέρει Energy. Μέσω της υπηρεσίας Key Contract η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online από κινητό, tablet ή και υπολογιστή. Ο καταναλωτής επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει στο energy.gr, κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος κερδίζετε δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Όλα γίνονται εύκολα, γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο energy.gr και η Κασίμη θα είναι διαθέσιμη από τις 6 και μετά.
0: Λίγα λεπτά μετά τις 6, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα και επιστρέφουμε.
1: Αλόνζι απλή, αλλά προσένω.
20: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
23: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Isomat Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Isomat Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
25: Isomat Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
27: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
28: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
27: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
28: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
27: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
29: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος και η ενίσχυση της αυτονομίας της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, άνω του 50% σε ένα έτος, καταγράφονται στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα ελεγχθούν η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν και πιθανά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Δυστύχημα σημειώθηκε με ένα νεκρό και ένα τραυματία, οι οποίοι ήταν εργάτες εξωτερικού συνεργείου που έκανε συντήρηση στον περιβάλλοντα χώρο διελιστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι του σοβά την ώρα του μαθήματος. Το συμβάν αποδίδεται σε κατασκευαστική κακοτεχνία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με την Πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν. Σέντρα στις 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
31: Real Weather.
32: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παλιά λέει και η δοσκοπία στην Ελλάδα, θα σε θυμάμαι τη μεγάλη διαφορά στο βρεφικό γάλα. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο λοιπόν, στο Σέντσμπουρι. Πιο ακριβό.
1: Αχάριστη,
0: 17 ευρώ και στην Ελλάδα 25. Ναι, νομίζω ήταν πιο ακριβό από
1: αχάριστη.
0: Το.
1: Αχάριστη. Μόλις σας πήρε θερμοσύφωνο ο Κερακάκης και εσείς διαμαρτύρεστε. Αυτά, ξέρεις, είναι τα κομμάτια που στο rebound ή στο. Πώς λέει το άλλο στο λόφο του στρέφει, στο decadance. Κάνεις αυτό το 2-3 μισό βήμα μπροστά, 2-3 μισό βήμα πίσω. 2-3 μισό βήμα μπροστά, 2-3 μισό βήμα πίσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα.
1: Έχεις ακούσει αυτό που λέει χορεύεις αγκοφού. Όχι, δεν είσαι τέτοιες παραστάσεις. Μόνο rock and roll πήγαινες εσύ από ό,τι καταλαβαίνεις στην Ελλάδα.
0: Όχι, άλλα. Τι λες, μόνο.
1: Α, όχι, εντάξει. Όχι, ρε παιδί μου, είσαι έχω και
0: με. Τι μόνο, παιδάκι μου.
1: Βασικά κάτι γνωρίζω.
0: Τι μόνο.
1: Κάτι γνωρίζω. Μη σας
0: πω. Τι μόνο, εγκαίρι.
1: Μη σας πω πότε συναντηθήκαμε και υπό ποιες συνθήκες για πρώτη φορά με την κυρία Κασίμου.
0: Ήταν στο κέντρο της Αθήνας πάντως.
1: Ναι.
0: Το 2000 ποτέ.
1: Μέχρι εκεί θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Υπήρχε, επειδή είναι δύο φωτιές σε εξέλιξη. Στην. Κάτσε, βρε. Μην με αποσυντονίζεις. Η μία στην περιοχή Δομιανή Ευρυτανίας έχει τεθεί υπό έλεγχο και η άλλη σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών, που νομίζω ότι είχε και προχθές. Είναι σε εξέλιξη. Επίσης. Να πούμε ότι δυστυχώς κατέληξε ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου, και σοβαρά τραυματίας παραμένει ο δεύτερος εργαζόμενος που έχει διασωληνωθεί.
1: Αυτά τα punk new age είναι ότι μπορείς να τους κουμπώσεις όποιο κομμάτι θέλεις από πάνω. Δηλαδή πάνω σε αυτό μπορείς να ρίξεις Cure, μπορείς να ρίξεις Tuxedo Moon και να λες τους στίχους κανονικότατα. Συγκινήθηκατε τώρα, το ξέρω. Ξέρεις πόσα κομμάτια Joy Division μπορείς να τραγουδήσεις πάνω σε αυτό?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία.
1: Notes from the creatures of the night. Αυτό είναι Tuxedo Moon, δεν είναι το Joy Division. My eyes are dry. Goodbye. Πλάκα, πλάκα όμως, άμα είναι να πάμε λίγο μέχρι το παρελθόν. Εγώ θα έλεγα να θυμηθούμε μια ταινία με τη Michelle Pfeiffer, η οποία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα. Την εικόνα την έχω μόνο με σχολική τσάντα στην πλάτη, μόνο. Ισχύει, ναι.

0: Να πούμε ότι και αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο...
1: Κούλιο. Αυτό, όχι, ο Κούλιο δεν είναι από την Παλαιά.
0: Είναι ο 23ος ψαλμός που ξεκινάει έτσι. Προάλλες δε αναγνωρίσαμε άλλον ψαλμό της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Τη θυμάσαι, από τις λίγες ταινίες που θυμάμαι.
0: Rivers of Babylon, τον Bonnie M. Στιχουργός ο Θεός.

0: Πες όμως, γιατί ήθελα να πω ότι αυτή η ταινία πρακτικά έσκησε. Το θυμάσαι.
1: Ναι, ταινιάρα.
0: Και ήταν ταινιάρα. Μισελ Φάιφερ ήταν εξαιρετική.
1: Βέβαια,
0: δεν ξέρω να πω γι' αυτό.
1: Το χειρότερο κολόπεδο εκείνης της εποχής τώρα είναι ο αριστούχος μαθητής του σήμερα. Σε απέλπισα.

0: απέλπισα. Ναι, νομίζω ότι ακόμα και τα παλιόπαιδα τότε, τα παλιόπαιδα τα τίθασα που λέει ο Τσιφόρος, ήταν πιο ελεγχόμενη η κατάσταση σε σχέση με σήμερα. Αλλά εγώ, ξέρεις, επειδή είμαι κλασικός ρομαντικός, living in the past που λένε οι Τζέθρο Τάλ, ναι. Αλλά εσύ δεν μου λέγεις ότι κάτι τρέχει με την κράβα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα θα έχουμε τον Φράνσις, να τον καλέσουμε από τώρα τον αντιδήμαρχο. Ναι, για να μας πει, και θα έχουμε και γυμνασιάρχη από το σχολείο λίγο αργότερα. Υπάρχει γενικότερα μια ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το σχολείο και είναι σε εξέλιξη έλεγχη για την οσμή αερίου. Βέβαια, τώρα δεν έχει ξεκινήσει από τώρα, από χθες προχθές. Είναι έτσι κάποιο χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ιστορία. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται τηλεκπαίδευση.
0: Για να καταλάβω τι έγινε, πέρασε από κάτω κανένας μετροπόντικας?
1: Όχι. Θα μας τα πει ο αντιδήμαρχος. Δεν στα λέω τώρα, αφού θα μας τα πει σε ένα λεπτό, θα τα πω
0: εγώ. Μετροπερίστερος, ξέρω.
1: Τον έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Σήμερα πάντως έχει γίνει τηλεκπαίδευση στο σχολείο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και λέει και ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Εάν υπάρχει τα σχολεία συνολικά, γιατί δεν είναι ένα σχολείο στην Κράβα, είναι συγκρότημα, έτσι.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην Ελλάδα.
1: Αν υπάρχει κίνδυνος έστω και μία της χυλής. Και έχει, δεν είναι μόνο ο Δήμος Αθηναίων εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχολεία, γιατί είναι και του Γαλατσίου μέσα κάποια σχολεία. Απλά νομίζω το κτηριακό είναι του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κρυσίμη. Και σε εσάς και στους ακροατές σας και στον κύριο Μπογδάνη.
0: Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Μπορείτε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας εξηγήσετε τι έχει συμβεί?
0: Α, ναι, διότι ξέρετε, εγώ αυτό που έχω πάθει σήμερα είναι επειδή από το πρωί είμαι στους δρόμους και δεν έχω προλάβει να ρίξω ματιά σε τίποτα. Ούτε τη ρήτρα διαφυγής είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μου εξήγησε η Κασίμη ότι είναι για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες και τις μπαταρίες. Και τώρα δεν έχω καταλάβει καθόλου τι γίνεται στην Κράβα. Οπότε, αν θέλετε, όχι δημοσιογραφικά, όχι ενημερωτικά.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές από το Σεπτέμβριο, από να ξεκινήσουμε, γιατί δεν είναι ιστορία που ξεκίνησε σήμερα.
0: Θα την Κράβα στον αέρα.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Θα γίνει κρατήρας.
1: Σας ακούμε.
2: Όχι, δεν θα γίνει κρατήρας. Δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Εμείς από εκεί είμαστε. Έχω και μια γκαρσονιέρα εκεί δίπλα. Μακάρι του πατέρα μου.
2: Να την κρατήσω, δεν είσαι κανένα.
0: Μην την πωλήσω δηλαδή. Μην την πάρει το οστικό κύμα τη Κράβα. Στι Κιάθου συγκεκριμένα.
2: Λοιπόν, να σας εξηγήσω, να σας τα πω όλα. Λοιπόν, όσον αφορά το κτηριακό συγκρότημα, όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Είναι 15 σχολεία μέσα. Από αυτά τα 11 ανήκουν στον Δήμο της Αθήνας και τα 4 στον Δήμο Γαλατσίου. Πάλι για την ιστορία των πραγμάτων, για να ξέρετε, το λάθος σε αυτό το συγκρότημα είναι το εξής. Από τα 15 σχολεία, τα 14 έχουν τον ίδιο καυστήρα. Ένα μόνο είναι ενεργειακά αυτονομημένο, το 40 γυμνάσιο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν τον ίδιο καυστήρα. Δηλαδή, αν ένα απογευματινό σχολείο επάνω θέλει να ανάψει για να συσταθούν τα παιδιά, προφανώς θα ανάψει για όλο το συγκρότημα.
1: Αυτά είναι μεγάλη οικονομία αυτό.
2: Αυτό πάλι για την ιστορία, για να την κλείσουμε την ιστορία. Εμείς, εγώ με τον κύριο Χαρλάστη, υπογράψαμε επιστολή από τον Ιούνιο μήνα προς την ΚΤΥΠ. Και τους λέγαμε ότι εν ώψη αυτών των παρεμβάσεων.
1: Η ΚΤΥΠ είναι, συγγνώμη για τα ξένα όλα, κρατέ. Οι κτηριακές υποδομές.
2: Ο παλιός ΟΣΚ.
1: Οι κτηριακές υποδομές, μάλιστα. Στις οποίες είναι ΟΣΚ. Σωστά.
2: Για να καταλαβούν οι ακροατές καλύτερα, ο παλιός ΟΣΚ. Τους είπαμε λοιπόν ότι μπροστά στην ενεργειακή αναβάθμιση που κάνετε στην Κράβα, ας μπει μια πιο συγκεκριμένη μελέτη για να προχωρήσουμε και σε ενεργειακή αυτονόμηση. Προσέξτε, τόσο όσον αφορά την θέρμανση, αλλά προσέξτε. Ακόμα και τη ΔΕΗ. Για να ξέρετε ότι όλα τα σχολεία έχουν ένα ρολόι. Άλλο αστείο κι αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά το τι συμβαίνει σε αυτό το έρμο, ας το πούμε, το συγκρότημα. Τώρα, από τις 16/9 καταγγέλθηκε ότι υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο. Αμέσως στείλαμε τεχνικό να πάει να ελέγξει το χώρο και δεν διαπίστωσε τίποτα. 21/9 έχουμε μια δεύτερη καταγγελία ότι ήχησε ο συναγερμός. Πήγαν πάλι τεχνικοί εκεί και εκείνο που διαπιστώσαν είναι ότι η πλακέτα του συναγερμού είχε βραχυκύκλωση. 2 Οκτώβρη, και εδώ ξεκινάει δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, ξεκινάει, ας το πούμε, το πρόβλημα, όπου πάλι έχουμε ως μια αερίου. και ξεκινάει η εκένωση από το 21 γυμνάσιο. Αυτό εγώ ειδοποιήθηκα από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9 και 5 το πρωί περίπου. Ήμουνα με τον κύριο Χαρλάφτη, τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, σε μια αυτοψία στο Μαράσλιο συγκεκριμένα, και αμέσως, καθώς ειδοποίησα τον κύριο Χαρλάφτη, πήραμε τηλέφωνο και προσέξτε, οι ώρες έχουν σημασία. 9 και 5 ειδοποιήθηκα, 9.30 ώρα ήταν τεχνικός στο σχολείο, έκανε τις μετρήσεις του, δεν βρήκε, δεν διαπίστωσε να υπάρχει πρόβλημα διαφυγής αερίου κτλ. Από εκεί και ύστερα ξεκινάει όλη, ας το πούμε, η αντίδραση και των μαθητών και των γονιών, με απόλυτο και δικαιολογημένο, αυτό να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν θεωρώ κανέναν παράλογο, σαφώς υπάρχει μεγάλο κίνδυνος. Εμείς αρχίζουμε τότε αλλεπάλληλους ελέγχους. Γίνεται έλεγχος. Το μεσημέρι, όταν βρέθηκα και εγώ στο σχολείο εκεί, δεν μύριζε. Να το διευκρινίσουμε, δεν μύριζε. Μιλάω με το Αθηναϊκό Αέριο και πάνε και ελέγχουν και το 40 γυμνάσιο από πάνω, το οποίο είναι το αυτόνομο, είναι το μόνο αυτόνομο, και εκεί δεν βρίσκουν τίποτα. Το μεσημέρι ξαναγίνεται έλεγχος από την ICON στο κεντρικό σύστημα, πάλι δεν βρίσκουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά, με εντολή του Δημάρχου, έκλεισε η κεντρική βάνα. Προσέξτε, εδώ είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Κλείνει η κεντρική βάνα, η οποία δίνει αέριο από τον αγωγό προς τους καυστήρες. Άρα, από την Παρασκευή, την περασμένη, εδώ και μια εβδομάδα, είναι κλειστός ο αγωγός. Δηλαδή, το συγκρότημα της κράδας δεν έχει αέριο. Αυτό πρέπει να το κρατάμε, πιστεύω, πολύ σημαντικά στο μυαλό μας, ναι, για το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα.
0: Η οσμή έχει σταματήσει.
2: Βεβαίως έχει σταματήσει. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη, η αναστολή. Ναι,
0: άρα κάπου υπάρχει διαρροή.
2: Για να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Μισό λεπτό. Υπήρχε οσμή. Κλείσατε τη βάνα. Η οσμή πλέον δεν υπάρχει. Άρα, στο κομμάτι όπου υπάρχει φυσικό αέριο μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, κάπου ενδεχομένως υπάρχει μία διαρροή.
2: Εδώ ακριβώς είναι το στοιχείο.
0: Δεν είμαι μηχανικός.
2: Όχι, κύριε Μπογδάνο, ακούστε. Εμείς δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε κανένα. Υπάρχει καταγγελία από τους εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές, ότι υπάρχει οσμή. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καταγγελία, εμείς οφείλουμε να διερευνήσουμε όλη την υπόθεση.
0: Μήπως υπάρχει μόνο η καταγγελία χωρίς την οσμή?
1: Εγώ, ναι.
2: Εντάξει, δεν θέλω να βγάλω κανέναν τρελό.
0: Μισό λεπτό, μισό. Περιμένετε, δεν σας λέω τρελός. Υπάρχουν και κακόβουλοι σε αυτή τη ζωή και υπάρχουν και μερικά παιδιά τα οποία κάνουν πλάκες που δεν καταλαβαίνουν. Μπορεί κάποιο από αυτά τα παιδιά ή κάποια από αυτά τα παιδιά, ή και εγώ δεν ξέρω οποιοδήποτε, επαφορμή κιόλας του τραγικού συμβάντος στην πλάκα, να είπε μυρίζουμε γκάζι. Δεν θέλουμε να κάνουμε σχολείο, κλείστε το.
1: Εσείς τι βρήκατε στους ελέγχους, πείτε μας λίγο.
2: Ναι, θα σας πω αμέσως, δεν θα είναι πάρα πολύ σύντομο, δεν θέλω να κουράζω. Μπορεί αυτό που είπε ο κ. Μπογδάνο να συμβαίνει. Μπορεί. Έτσι, εγώ δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός του διαβόλου, τίποτα.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Στην πρώτη αναφορά, ποιος εντόπισε, η διευθύντρια δεν την εντόπισε, δεν σας ενημέρωσε για οσμή. Λέει η διευθύντρια τι λόγο έχει.
2: Ναι, όχι, μπορεί να μύριζε. Όχι, άλλο λέει και ο κ. Μπογδάνο, ότι μπορεί κάποια να κάνανε πλάκα. Σε εισαγωγικά το πλάκα. Και να δημιουργήθηκε αυτή η οσμή μέσα στον χώρο. Ούτε θεωρούμε ότι η διευθύντρια είναι τρελή, ούτε κανένας. Έτσι, προσέξτε, τα λόγια μου είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Okay.
2: Από τη στιγμή που κάποιοι διαπιστώνουν, γιατί δεν το διαπιστώνει μόνο ένας, δεν το διαπιστώνει ο Θωμάς ο Γεωργιάδης, να πείτε ότι αυτός κάνει πλάκα. Ναι. Το διαπιστώνουν πολύ. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν το πρόβλημα είναι πλάκα ή είναι σοβαρό, αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και λέω λοιπόν ότι κλείνοντας εμείς, μπήκαμε σε μία λογική και είπαμε. Ξεκινάει, και αυτή ήταν η εντολή του Δημάρχου, ξεκινάει εντελεχής έλεγχος στο σύνολο πλέον της εγκατάστασης για να δούμε αν κάπου ξεφεύγει αέριο. Αυτή είπαμε η διαδικασία θα κρατούσε περίπου κάνα δεκαήμερο.
1: Μήπως θα έπρεπε να ήταν κλειστό το σχολείο και όχι τώρα να έκλεινε σήμερα. Θέλω να πω γιατί μήπως υπάρχει, γιατί φτάνουμε στο σήμερα να κλείσει.
2: Θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Εμείς είχαμε τη διαβεβαίωση από τις εταιρείες ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και θα μπορούσαν να κάνουν τον έλεγχο και το σχολείο σε λειτουργία. Όμως συνεχίστηκε μία, ας το πούμε, αντιπαράθεση ότι έπρεπε το σχολείο να κλείσει. Η συζήτηση που κάναμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να νιώσουν πλέον ασφαλείς οι γονείς ότι μπορεί να γίνεται ο έλεγχος και το σχολείο να είναι σε λειτουργία, τι είπαμε, κλείνουμε για σήμερα το σχολείο, προσέξτε για το λόγο όμως. Κλείνουμε για την Παρασκευή το σχολείο. Καλούμε τις εταιρείες μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να ελέγξουν τι, ότι μπορεί να συνεχιστεί ο έλεγχος ενώ το σχολείο, ενώ θα γίνεται ο έλεγχος. Δηλαδή αυτό που θα μας διαβεβαιώσουν, εμείς στέλνουμε μέχρι την Κυριακή οι εταιρείες, είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή, δεν υπάρχει πρόβλημα και θα μπορέσουν να συνεχίσουν εντελεχώς τον έλεγχο σε όλο το συγκρότημα και, και το σχολείο να είναι σε λειτουργία. Γιατί, κοιτάξτε, και εκπαιδευτικά, το WebEx που κάνουν τα παιδιά δεν είναι ότι καλύτερο σε επίπεδο μαθήματος. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό θα μας διασφαλίσουν, ότι ξέρετε κάτι κύριοι, μπορούν τα παιδιά να μπουν μέσα και δεν υπάρχει κίνδυνος καθώς εμείς θα κάνουμε τον έλεγχο σε όλο το υπόλοιπο συγκρότημα.
1: Οι εταιρείες, συγγνώμη, τον έλεγχο τον κάνει υπηρεσία του Δήμου ή μαζί με τις εταιρείες?
2: Κοιτάξτε, αυτά επειδή είναι εξειδικευμένες εργασίες.
1: Ποιος τα βάλει υπογραφή, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Οι υπηρεσίες του Δήμου ή η εταιρεία? Ποιος τεχνικό έλεγχο?
2: Ναι, αυτό σας εξηγώ. Ότι επειδή είναι εξειδικευμένη εντελώς διαδικασία, έχει αναλάβει συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Λογικό.
2: Γιατί έχει όργανα, έχει.
1: Λογικό. Ναι.
2: Και αυτοί θα βάλουν την υπογραφή και θα πούν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δούκα, εμείς είδαμε, ελέγξαμε και είδαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνουμε την ευθύνη, υπογράφει από κάτω, λέω παράδειγμα, Θωμάς Γεωργιάδης, ότι σαν μηχανικός, σαν υπεύθυνο μηχανικός, ελέγξαμε και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία.
1: Άρα μέχρι να μπει αυτή η υπογραφή, σε αυτούς τους ελέγχους, τα σχολεία θα μείνουν κλειστά, σωστά?
2: Εμείς ευελπιστούμε ότι την Κυριακή θα πάρουμε την απάντηση. Τώρα, εμείς θέλουμε να είναι θετικοί.
1: Προφανώς, μέχρι την υπογραφή.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι, σαφώς είναι κλειστά. Και αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί σαν δημοτική αρχή, δεσμεύτηκε και ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας, ότι αυτά τα αποτελέσματα που θα πάρουμε με την υπογραφή του X μηχανικού, οποιοδήποτε μηχανικού που θα λέει ότι υπευθύνως τα σχολεία μπορούν να ανοίξουν, αυτά θα τα δώσουμε και στους συλλόγους και των γονέων και της ΕΛΜΕ, της τοπικής των καθηγητών και των δασκάλων. Θα τους δώσουμε την απάντηση ότι κύριοι, αυτό είναι το χαρτί και με βάση αυτό, με βάση αυτή την υπογραφή, με βάση αυτά τα στοιχεία και τις μετρήσεις, είστε ελεύθεροι. Εμείς το πρωί ήμασταν εκεί. Και εγώ και ο κύριος Καρλάτης, ο αντιδήμαρχος υποδομών, και ο δήμαρχος ήμασταν εκεί. Ήμασταν όλο το πρωί στο χώρο.
1: Ωραία, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε να εξηγήσω στον
0: κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, να είστε καλά. Και καλή
3: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην Ελλάδα για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα εξαιρεθούν από το όριο δαπανών. Η απόφαση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης βρίσκεται το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής και είναι σε εξέλιξη τεχνική έλεγχη και ενέργειες για την επαναλειτουργία της.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στον Κηφισό από Πειραιώς ως Αχαρνών και από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως μεταμόρφωση.

0: Το έβαλα για το φίλο μου τον Νίκο.
1: Τον Καρβέλα.
2: Α.
0: Λέει, I don't believe in love, I never have, I never will. Δεν ξέρω αν είχες λίγο χρόνο να δεις εκείνη την συνομιλία που κάναμε δημοσίως πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα από τα πράγματα
2: τι
0: τα
2: εννοείς,
0: οποία είπε.
2: Τι εννοείς, αφού έχω κάνει ολόκληρη συζήτηση, την είδα όλη.
0: Παιδί μου, τώρα
2: τρεις μέρες έλεγα εδώ πέρα, πως θα ταπεινώσεις, ναι, προχώρανε. Τις
0: αστικές μου διατυπώσεις.
2: Ναι.
0: Έλεγε τότε, δεν υπάρχει αγάπη, δεν πιστεύω στην αγάπη.
2: Για την καψούρα και την ψυχή. Αλλά... Στάπα αυτή βαθιστόχαστη συζήτηση.
0: Νομίζω ότι η διατύπωση για την καψούρα.
2: Ναι,
0: η διατύπωση για την καψούρα άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Το
2: ξέρω.
0: Η διαφορά μεταξύ έρωτος και καψούρα. Ότι ο έρωτος σε ανεβάζει.
2: Επειδή σε έβαλε. Επειδή σε έβαλε να δώσεις και εσύ ορισμό.
0: Ναι, μα ήταν συζήτηση.
2: Τις λέξεις αυτές. Έτσι, και επειδή είσαι ετοιμόλογος η αλήθεια, προσπάθησε ο Μπογδάνος live να δώσει τον ορισμό. Τον είχε πιστεύω, δεν το έχει σκεφτεί μόνος του.
0: Αυτό για την καψούρα το έχω σκεφτεί χρόνια τώρα.
2: Γι' αυτό ήμουν σίγουρη. Την είχε έτοιμη την απάντηση. Βέβαια ξενέρωσε.
0: Διότι,
2: ο Καρβέλας,
0: είμαι πιστικός.
2: Δεν ξέρω αν του φάνηκε πιστικός ή όχι, αλλά ξενέρωσε.
0: Δεν είναι ένα. Ξέρεις τι, ο συνομιλητής.
2: Του φάνηκε δηλαδή ακόμα και δική σου συμβατική απάντηση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Αυτό λέει πολλά.
2: Εκείνη που σε είπε, λέει, είχε πει φαινόρις, όχι. Μαζί με όλους τους ανθρώπους. Με όλους είπε. Και εγώ είπε και ο ίδιος. Ήμουν μέχρι κάποια ηλικία. Ναι, το είπε.
0: Το είπε, το είπε.
2: Τα είπε. Τα είπε, η αλήθεια είναι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το θέμα μας. Γιατί μετά θέλω.
0: Λίγο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τον έχουμε τον Παναγιώτη.
2: Άρα να σε ρωτήσω γιατί.
0: Φίλος είναι ο Παναγιώτης. Πρέπει να σου πω ότι ο τύπος αυτός είναι από τους πιο καταπληκτικούς ιστορικούς. Που ίσως υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση εκεί έξω. Τα πράγματα δεν που κάνει με τα παιδιά για...
2: Μήπως να συζητήσουμε για αυτά καλύτερα.
0: Α, δεν ξέρω, ας συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Άκου, ο κύριος Παναγιώτης Γαλιάτσος είναι ένας ψυχωμένος, συγκινητικός εκπαιδευτικός. Πατριώτης.
2: Πώς θα έπρεπε να είναι.
0: Ακριβώς, αγαπάει τα παιδιά, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, πρέπει να σου πω, στα παιδιά τα οποία... Έχει να διδάξει και να κουμαντάρει. Οπότε μπορείς να συζητήσεις μαζί του ό,τι θέλεις. Εγώ χαίρομαι που τον υποδεχόμαστε. Άλλος ένας άνθρωπος που βρίσκει μια φωνή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM.
2: Ωραία, καλησπέρα. Να τον καλησπέρισουμε τώρα τον κύριο Γαλιάτσο.
0: Μου φάγε του Queen's
2: Right.
0: Δεν πειράζει, είναι και ροκάς. Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Κασίμη. Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνο. Ευχαριστώ για το μνημόσυνο, κύριε Μπογδάνο, παρόλο που είμαι βαρών.
0: Τι εννοείται το μνημόσυνο?
3: Αυτά δεν είναι συνήθως να πεθάνει ο άλλος τόσο καλά λόγια.
0: Πάρα και εγώ.
2: Γυμνασιάρχη στην γράμμα, κύριε Γαλιάτσος.
3: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ και στους δύο, έστω και αργά, καλή επιτυχία στο φετινό συνεχίδημα.
0: Αν είναι
3: δεδομένη η επιτυχία.
2: Το Σεπτέμβριο είναι, ξέρετε πόσους μήνες έχουμε ακόμα.
3: Έχετε ξεκινήσει αρκετά.
0: Αυτό θα πάει δεκαετίες να γράψει αυτή η εκπομπή. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά.
4: Πηγαίνουμε με τα πι.
2: Από το καπί θα την κάνουμε την εκπομπή.
4: Θα βάλει ο κύριος Νίκος εξωτερικό ανελκυστήρα να ανεβαίνουμε πάνω.
2: Πρώτα εσείς το καπί, μετά εγώ.
0: Καλά, αφού είμαι 25 χρόνια μεγαλύτερος, τι θες να κάνουμε τώρα.
2: Ναι.
3: Να πω κάτι και στους δυο σας, ότι με τον Κωνσταντίνο έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο ραδιόφωνο, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, ότι επειδή είμαι καλεσμένος με την βασική μου ιδιότητα, που είναι το διευθυντή γυμνασίου, ο λόγος μου θα είναι συγκεντρωμένος, κύριε Μπογδάνο.
0: Παρακαλώ,
3: ακριβώς το The Point, διότι αυτές τις μέρες ψάχνουν κάποιοι την παραμικρή μας λέξη.
0: Δεν θα τους τη δώσουμε, κύριε Γαλιάτσε. Δεν θα τους τη δώσουμε και δεν θα τους τη δώσουμε, διότι δια της σοβαρότητος και της στοιχειοθετήσεως του λόγου μας, όχι απλά διεκδικούμε, αλλά. Επιβεβαιώνουμε τη θέση μας στο δημόσιο διάλογο χωρίς κανείς να μπορεί να την αμφισβητήσει.
3: Ακριβώς. Και θα προτιμούσα να μιλάμε με την κυρία Κασίμη σήμερα για άλλα θέματα, όπως πολλά έθεσε.
0: Καλύτερα, πάω να βάλω λίγο νερό.
3: Και να μην μιλάω.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τα λέμε.
2: Λοιπόν, γενικά δεν είπε. Είπε για άλλα θέματα και όχι για αυτά.
0: Δεν μπορώ να πάω να βάλω λίγο νερό.
2: Βεβαίως. Πείτε μας. Βεβαίως, δεν έχω. Όταν είναι έξω, ναι. Ένα σουβλάκι, αν θες φέρει κιόλας. Λοιπόν.
0: Μακάρι να μπορούσα λοιπόν, να φτιάξω ένα σουβλάκι.
2: Να μας πει ο κύριος Γαλιάτσος. Τι έχει συμβεί λίγο, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους γονείς και από εσάς, από τους εκπαιδευτικούς.
3: Πρώτα απ' όλα, κυρία Κασίμη, σας μιλάω ότι από την πρώτη στιγμή είμαι επί του πεδίου. Δεν είμαι σε κάποιο γραφείο. Εργάζομαι όλη την ημέρα μέσα και όλη την ημέρα μέσα εκεί. Άρα, μιλάμε για μια επικοινωνία που ξαφνικά νιώσαμε, έτσι.
2: Ναι.
3: Μάθαμε για κάποια. Διαρροή, πρώτα απ' όλα Ας καθαρίσω ότι η Γκράβα είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολικό της Ελλάδος, έτσι.
2: Ναι.
3: Άρα δεν είναι ένα μικρό που βλέπεις ακριβώς τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται σε όλο το σημείο της Γκράβας.
2: Ναι, πιάνει και δύο δήμους ουσιαστικά.
3: Και πιάνει και... Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό στην ουσία δημιούργησε και πολλά θέματα στη μέση. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ δύσκολο, κυρία Κασίμη, να παραμείνει σοβαρός όταν όλοι γύρω σου κλείζουν. Και αυτή την εβδομάδα αυτό βιώσαμε εγώ και οι συναδελφοί μου, να ξέρετε, οι δύο συντηρητές. Διότι θέσατε τις ερωτήσεις ακριβώς στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός κύριος και πρώην συνάδελφος, και κοντά μας μπορώ να πω αρκετά. Αλλά αυτές τις μέρες μέσα μια μοναξιά, να ξέρετε εμείς. Ξέρετε, είναι δομαστικά δύσκολο να πρέπει να δώσεις απαντήσεις ως διευθυντής σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, για το τι ακριβώς συμβαίνει και να μην έχεις μια επίσημη ανακοίνωση. Σας μιλάω ειλικρινά ότι αυτό ακόμα και σήμερα, επειδή είμαι ο διευθυντής του σχολείου που ανέφερε ότι έχει δική του παροχή, που ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, ήμουν όλη την ημέρα σήμερα στο σχολείο και ήταν τεχνικές υπηρεσίες και φτιάχνανε πράγματα. Ειλικρινά σου μιλάω ότι ακόμα και σήμερα, τελική απάντηση τι ακριβώς έχει συμβεί δεν μου έχει δώσει κανένα. Φτάνουμε σε ένα σημείο, μαθαίνουμε ότι φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα και ήρθα να μαθαίνουμε κάτι άλλο τι έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι βασικό, κυρία Κασίνη. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, έγινε την προηγούμενη Παρασκευή κάποιο συμβάν.
2: Ναι.
3: Δεν το χαρακτηρίζω. Δεν θα πω τη λέξη διαρροή, ούτε πιθανή διαρροή.
2: Ένα συμβάν.
3: Υπήρξε ένα συμβάν. Πολύ ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Όντως ο κ. Γεωργιάδης ήρθε το μεσημέρι εκεί. Βέβαια, η κενώση τι γίνανε το πρωί. Γίνανε με καθυστέρηση πολύ μεγάλη, να ξέρω. Δηλαδή, αν κάτι είχε συμβεί, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Βεβαίως όμως υπήρχε και η παρουσία τεχνικών από το πρωί, που διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Από εκεί πέρα. Ή κάνετε σωστή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί και ο κύριος Κουβοράνος, γιατί λοιπόν αυτό δεν υπήρχε τίποτα, προχωρήσαμε στο κλείσιμο της μπάνας.
2: Ναι.
3: Αυτή η κίνηση, κυρία Κασίμη, πυροδότησε την ανησυχία όλων.
2: Σωστά. Λογικό λοιπόν, είναι. Βέβαια, από την άλλη, μπάνα, θα πει κανείς ότι έχει γίνει προληπτικά. Όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Προληπτικά, αλλά όμως την ίδια στιγμή, από την επόμενη μέρα, ξεκινά έρευνα.
2: Σωστά.
3: Από την περασμένη Παρασκευή, λοιπόν, μέχρι σήμερα πρωί-πρωί χαράματα. Δεν επισκέφθηκε το σχολείο μας κανένα συνεργείο.
2: Ναι.
3: Σας λέει κάτι αυτό?
2: Ναι,
3: Δεσμεύω τώρα αντικειμενικά.
2: Συνεργείο των εταιριών, φαντάζομαι,
3: κανένας.
2: Γιατί αυτές πρέπει να το κάνουν. Ναι.
3: Κανένας. Μα δεν μπορούν να πιστοποιήσουν η χρηστική διαδοή, αν είναι δυνατόν.
2: Ναι.
3: Κάνουμε τεχνικές εργασίες καθημερινά, αλλά φτάσουμε να δίνουμε και πιστοποιητικά κατά
2: τα πάντα. Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο προκείμενο. Παρακαλέσαμε και εγώ προσωπικά ο ίδιος τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά είναι περιεκτικό και αυτό έχει σημασία ο κύριο Γεωργιάδη. Και έπρεπε να ξέρει τι, ότι σε παρόμοιες καταστάσεις δεν πρέπει να δίνεις τα παιδιά την αβεβαιότητα αυτή, γιατί τους δίνεις πατήματα για να κάνουν άλλα πράγματα. Αλλά να μην κάνουν μάθημα, κυρία Κασίμη, είναι δύο λόγοι. Παρακαλούσαμε όλη την Σαββατοκύριακο να κλείσει τη δευτερά το σχολείο. Και πάμε σε WebEx. Με ποια λογική? Να ηρεμήσει η κατάσταση, αλλά να μπουν ταυτόχρονα μέσα και τα συνεργεία, χωρίς την παρουσία παιδιών, γιατί δεν ξέραμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Θυμίζω ότι έγινε πρέπει στις Σέρες με τον νεκρό παιδάκι την ώρα της συντήρησης
2: στον καυτήρα.
3: Αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε εμείς, κυρία Κασίμη. Έτσι. Και κάτι άλλο. Πρέπει να προβλέψεις ο εθελοντικός. Να μην είσαι μετά τα γεγονότα. Να είσαι πριν τα γεγονότα, το βασικότερο από όλα. Αυτή είναι η βασική σου αρετή ως εθελοντικού. Παρακαλούσαμε να κλείσει το σχολείο. Το σχολείο δεν έκλεισε, κυρία Κασίμη. Κανένα σχολείο δεν έκλεισε την Γκράβα. Αποτέλεσμα. Δευτέρα πρωί και όλες τις μέρες αυτής της εβδομάδας τρέχαμε και δεν φτάνουμε. Με παιδιά που να μην θέλουν να κάνουν μάθημα, εκπαιδευτικούς φοβισμένους και το κυριότερο απ' όλα. Βρέθηκε άλλη μια φορά η αφορμή να δώσουν σε πολλούς ανθρώπους πέρα των σχολείων την αφορμή να ξεσηκώσουν τα παιδιά. Ως εκπαιδευτικός μου ενδιαφέρει το τίσο σαφού. Των παιδιών μου η ασφάλεια. Δεν μπορείς να προσδέψεις παιδάκια να είναι εκτός σχολείου. Η ασφάλεια ενός σχολείου είναι μέσα στο κτίριο των παιδιών.
2: Προφ, αυτό είναι σαφές.
3: Εκτός σχολείου δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Ποια μπορούσαν να επιθυμούν τα παιδιά να μείνουν στο σχολείο?
3: Αρκετοί, κύριε, μπορώ να πιστέψω. Αρκετοί. Πάρα πολύ. Όταν λοιπόν κλείνει ένα σχολείο με WebEx, απλά λε στον παστογονέα ότι το παιδί σου είναι στο σπίτι. Τουλάχιστον αυτό. Αλλά ξαναλέω, να συμπληρώσουμε μετά με έργα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τρεις μέρες βιώσαμε καταστάσεις τρομακτικές. Όχι ότι είχαμε ξαναπεράσει, αλλά γιατί δεν θα συμπαστούμε ξανά, κύριε Μπογδάν. Με ανθρώπους οι οποίοι περασίανε παιδιά να πάνε σε πορείες. Έχω γυμνάσιο, όπως λέτε, κύριε Μπογδάνου. Έχω παιδάκια μέσα 13 ετών. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις παιδάκια να του λες τι γίνεται σε πορεία? Σε πορεία από την Γκράβα μέχρι το Δημαρχείο Αθηναίων, που είναι πόσα χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε την κινδυνότητα, κύριε Μπογδάνου. Και αυτό συνεχίστηκε επί τρεις μέρες. Και απαντήσεις επίσημες δεν είχαμε. Ζητούσαμε ένα, καταλαβαίνετε την πίεση που υποστήκαμε από τους ανησυχούντες φυσικά γονείς και από τους εκπαιδευτικούς μας και από την κοινωνία όλη. Τι συμβαίνει? πέστε μας τι συμβαίνει. Παρακαλάγαμε για ένα χαρτί αυτές τις μέρες όλοι. Εμείς τι πέσαμε, ότι είναι όλα καθαρά. Είμαστε κάθε μέρα μέσα. Έτσι. Παρακαλάγαμε για ένα χαρτί. Να δείξουμε κι εμείς ότι όλα είναι καλά, ρε παιδιά, στον κόσμο. Δεν υπήρχε το χαρτί ποτέ αυτό, κύριε Ποδάν. Παρ' όλα αυτά είχαν ενημερώσει διάφορες από εδώ και από εκεί τι μπορεί να έχει συμβεί.
2: Ναι, εσείς τώρα λέτε να παραμείνει κλειστό. Οπότε καταλαβαίνω το ίδιο. Μέχρι να υπάρχει να γίνει να τελειώσει η έλεγχη.
0: Το αντίθετο λέει.
3: Αυτό δεν έχει γίνει τότε, κυρία Κασίνη. Τότε αυτό δεν έχει γίνει.
2: Και τώρα τι να γίνει.
3: Την πρώτη μέρα.
2: Τώρα τι να γίνει, για τώρα λέω.
3: Χάσαμε τρεις μέρες που δεν έγινε.
2: Τις χάσαμε, τελείωσε. Τις χάσαμε.
3: Ωραία. Ο κύριος αντίμαχος, ξέχασα να αναφέρει, δεν ξέρω αν το ήξερε ή όχι ο άνθρωπος, ότι εχθές στο Υπουργείο Παιδείας έγινε μια σύσκεψη.
2: Μπορεί να μην το ήξερε άνθρωπος, τι να σας πω τώρα, ναι. Δεν τον ρωτήσαμε κι εμείς, αλλά πείτε μας.
3: 7 διευθυντές δευτεροβάθμιας, 8 διευθυντές δευτεροβάθμιας της Γράβας, μαζί με την προϊσταμένη μας την κυρία Ραμπατζή, παρουσία του Περιφερειακού Διευθυντή κυρία Αναστασόπουλου, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, πάθηκαν μερικές αποφάσεις το πρωί. Που ήταν ποια αποφάσεις που πήραμε, κλείσιμο με WebEx έως ότου τελειώσουν οι εργασίες. Ακούσατε κάτι για 10 μέρες εργασιών στην αρχή από τον κύριο Γεωργιάδη, κυρία Κασίμη? Αυτό το 10 μέρες το ξέραμε από την αρχή, ότι θα χρειαστούν 10 μέρες για να γίνουν οι εργασίες. Mm-hmm. Αφού το αρχίσουν και μετά όμως. Δεν είχε γίνει τίποτα μέχρι την Πέμπτη. Και εκεί λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μαζί με τον κύριο Αστόπουλο αποφάσισαν το πρωί, θυμίζω ξανά, το κλείσιμο με WebEx. Και ρωτώ, γιατί ο κύριος Δούκας υπέγραψε αυτή την εντολή για την Παρασκευή και όχι νωρίτερα?
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο μας λέει ο δάσκαλος, και η ιδιότητά του αυτή είναι δάσκαλος, είναι ο άνθρωπος. Είναι, παιδιά, θέλουμε να έχουμε το σχολείο μας ανοιχτό.
2: Ναι,
3: και
2: ναι.
3: Τα παιδιά ασφαλή.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι το ζητεί. Προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να γίνει τώρα.
3: Τώρα αυτό που έγινε τώρα. Απλά
0: τώρα
3: έχουμε ξεσηκώσει τα παιδιά αυτή τη στιγμή, κυρία
0: Κατσίνη. Πάρε την εργαλειοθήκη και πάμε γράβα.
3: Αυτό που λέει ο κύριος Μποθάνος. Γιατί πρέπει να δίνουμε στα παιδιά, σε άλλους, να βάλουν τα παιδιά μπροστά μας για ίδιο όφελος? Σήμερα όλη την ημέρα ήμουν κάτι, γιατί ξέρω ότι έχω το αυτόνομο κομμάτι που είναι, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Το
3: 40.
0: Ναι.
3: Για να μπαινοβγαίνουμε σε μηχανική να κάνουν τη δουλειά. Θα συνεχίσουν και αύριο. Εντάξει.
2: Το οποίο βέβαια είναι θέμα αυτό που μας λέει. Αυτό με τους καυστήρες είναι θέμα.
0: Καλά, ότι έχουν όλα τα σχολεία. Ναι. Δηλαδή για να ανάψεις, ξέρω, να ζεσταθεί μία τάξη στον δεύτερο όροφο δυτικού κτηρίου, πρέπει να όλο το συγκρότημα.
3: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ακόμα χειρότερο από όσο έχω περιγράψει. Από το καλοκαίρι και εντεύθεν, στο συγκρότημα της Γράβας εκτελούνται εργασίες σοβαρές. Αυτό που ανέφερε βιαστικά ο κ. Γεωργιάδης της ενεργειακής αναβάθμισης της Γράβας. Έχουμε εργασίες στις ταράτσες την ώρα που γίνεται μάθημα.
2: Μάλιστα.
3: Και το σταματάω εδώ.
2: Μάλιστα.
3: Το σταματάω εδώ. Δεν λέω κάτι παραπάνω, διότι σέβομαι αυτή τη στιγμή ότι οι άνθρωποι μπορεί να μ' ακούνε γονείς και να ανησυχήσουν. Είχαμε κάνει τεράστιο καλοκαίρι θέμα διευθυντές να σταματήσουν οι εργασίες εν ώρα των μαθημάτων.
2: Μάλιστα.
3: Το σταματάω εδώ. Δηλαδή η παράνοια. Δεν
2: είναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
3: Έτσι. Δεν είναι ποτέ η παράνοια σε αυτό που συμβαίνει. Και σας λέω, γιατί κτίσαμε χθες και όχι την Παρασκευή, την Δευτέρα. Για να προλάβουμε αυτό το κύμα των καταληψιών που δεν κάνουν τα παιδιά μάθημα, δεν πήραμε μέσα στις τάξεις. Αυτά όλα. Τα είχαμε προλάβει τώρα αυτά. Τώρα δεν ξέρω ειλικρινά, όταν το σχολείο ανοίξει πάλι, όπου το σχολείο ανοίξει πάλι, τι ακριβώς θα γίνει. Τα παιδιά θα είμαστε ασφαλείς να μπούμε μέσα. Και φυσικά εννοείται, πιστεύω, πιθανόλογο, δεν ξέρω, στους δύο απευθύνομαι, αν την Κυριακή το βράδυ, γιατί και εγώ αυτή την πληροφόρηση από το συνεργείο το πρωί έχω, γίνανε κάποιες μετρήσεις σήμερα στο κεντρικό Λέβητα, θα διαρκέσουν 24 ώρες το μηχάνημα θα λειτουργήσει και άλλες 24 ώρες αύριο στο δικό μου το μηχάνημα, το οποίο εξ αρχής δεν είχε πρόβλημα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό, κύριε Μποχάνα, που φέρετε και εσείς.
0: Αν όμως την Κυριακή το βράδυ.
3: Τι εννοείται?
2: Τίποτα.
0: Κάτι είπατε για την Κυριακή το βράδυ.
2: Ότι περιμένουν γραπτοί, ας πούμε, είναι αυτό που μας είπε και ο Δήμαρχος.
3: Θα υπάρξει κάποιος από όλους αυτούς τους φορείς να πιστοποιήσει.
2: Να βάλει την υπογραφή του, αυτό που ζητούσαμε, αυτό που ρωτούσαμε και γραπτή διαβεβαίωση. Νομίζω ότι αυτό ζητεί και ο Δήμος Αθηναίων πλέον. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή οι αρχικοί έλεγχοι έχουν δείξει ότι δεν έχει εντοπιστεί. Για να μην ανησυχούν οι γονείς, δεν είπε και κάτι τέτοιο.
3: Το πρωί και δεν άκουσα. Οι πρώτες μετρήσεις που ξεκίνησαν στο κεντρικό Λέβητα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Απλώς θέλουν να υπάρχει και γραπτός, να υπάρχει μια διαβεβαίωση. Τίποτα άλλο δεν ζητούν.
3: Αυτό
2: θέλουν όλοι.
3: Εντάξει,
2: για να αισθάνονται.
3: Είναι τόσο απλό, κυρία Κασίνη, που καμιά φορά. Όπως ο πατήρ Γεώργιος, ο αγαπημένο μου, ξέρει ο κ. Μπαγδάνος, είπε ότι κάμε τρίχα τριχιά, έτσι έγινε και εδώ. Ειλικρινά. Αναρωτιέστε
0: και λες,
2: όταν
3: πρέπει να γίνεται δυσκολότερο το πράγμα όσο γίνεται. Αναφέρετε πριν για την παιδεία προβλήματα.
2: Είναι αυτό το μεγαλείο του αυτονόητου καμιά φορά που δεν...
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτονόητο, υπάρχει αυτοανόητο.
2: Ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Είμαι στο δημόσιο...
0: Κύριε Γαλιάτσε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε Παναγιώτη.
2: Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Γεια σας.
0: Δάσκαλος, ψυχωμένος δάσκαλος. Μόνος του θα πάει να το φτιάξει. Τέτοιους δάσκαλους θέλουμε. Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αφιέρω το κομμάτι στον Λεωφοριατζή, ο οποίος χθες το βράδυ τα πήρε όλα σβάρνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Την Τετάρτη, αλλά ναι.
0: Τι είπε, να σου πω, εγώ νομίζω ότι σήμερα το πρωί άκουγα Χατζηνικολάου.
2: Ναι, αλλά έχεις δίκιο, αυτό. Ναι.
0: Έχω χάσει
2: κάποιες μέρες, δεν βαριέσαι.
0: Ειλικρινά, είμαι από το πρωί στους δρόμους, είμαι
2: κατάκοπος
0: και πεινασμένος.
2: Περίμενε.
0: Ούτε με θερμοσύμφωνο πιερακάκι δεν έχω
2: φέρει. Ναι, με το θερμοσύμφωνο πιερακάκι. Κύριε Κυριακό, στείλτε ένα θερμοσύμφωνο, παρακαλώ.
0: Μη φλάκι μου, πως έχεις δυο μπαταρίες.

0: Λοιπόν, το βίντεο το είδες?
1: Όχι.
0: Ωραία. Είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει. Και να μην έχεις το βίντεο, στο περιγράψω. Είναι επικίνδυνη ελιγμή ενός οδηγού λεωφορείου στη Μεσογείον. Αλλάζει λωρίδες κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Κάνει
1: σλάλομ, δηλαδή, τα
0: κανονικά,
1: λεγόμενα.
0: Βεβαίως. Κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
1: Χώνεται.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Παραβίασε και δύο κόκκινα.
1: Είναι η λεγόμενη.
0: Παραβίασε και δύο κόκκινα.
1: Επικίνδυνη ελιγμή.
0: Ναι, παραβίωσε και δύο κόκκινα. Είναι στην λεωφόρο Μεσογείο, στο ύψος συμβολής με την οδό Χαλανδρίου.
1: Εγώ θέλω να συνδέσω.
0: Οριακά πιστεύω ότι είναι AI το βίντεο. Δηλαδή.
1: Δεν είναι AI, είναι AI.
0: AI, δηλαδή.
1: AI
0: και είναι σαν να. Έχει συλληφθεί. Αλλιώς θα πίστευω ότι είναι AI, να ξέρεις. Να πει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας τύπος βγήκε στη Μεσογείο και τα έκανε αυτά.
1: Μήπως θα τα έκανε πάνω του, αν δεν τα έκανε.
0: Ρε, είναι δυνατό.
1: Για τουαλέτα. Όχι,
0: Σοβαρά τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι οδηγοί λεωφορείων.
1: Θα φέρουν Ινδούς.
0: Στην. Και να είναι στον δρόμο. Άσχετα αν έχει, προφανώς δεν θα έχει επιβάτη.
1: Άκουσες την είδηση ότι φέρνουν Ινδούς οδηγούς για τα κτέλ. Δικαιολογείται με αυτό που λες.
0: Γιατί Ινδός είναι ο οδηγός?
1: Όχι ρε σου λέω, αλλά με τους οδηγούς που έχουμε καλύτερα Ινδούς. Εγώ τους αγαπώ πολύ τους Ινδούς. Κάνω την ενημέρωση, θα την κάνεις εσύ.
0: Θα την κάνω εγώ.
1: Κάντε.
0: Θα την κάνω εγώ. Λοιπόν, εύκολα και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας η Contract της Energy. Η διαδικασία γίνεται 100% online από το energy.gr. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει, πραγματοποιεί ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφει ηλεκτρονικά, ενώ μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησής του. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μία λύση που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη διαδικασία από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.

0: δύο εκτελέσεις αυτού του κομματιού από τα παιδικά μας χρόνια. Η μία της Cindy Lauper που ακούμε και υπάρχει μια της Celine Dion.
1: Πολύ ωραία και αυτή. Και οι δύο είναι πολύ
0: καλά, αγαπώ Celine Dion.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι λίγο πιο
0: χορευτική. Manowar, ναι, είναι μπιτάτη.
1: Πιο χορευτική, είναι μπιτάτη. Είναι μπιτάτη. Δηλαδή η αλήθεια είναι, είναι ανάλογα πώς οδηγείς.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να ακούσεις.
0: Manowar. Συγκεκριμένα το Hail and Kill.
1: Όταν οδηγείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή το... Crown in the Ring, ξέρω εγώ. Αυτά λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ο τελευταίος χορός αυτής της εβδομάδος. Κυρία Κασίμη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
0: Και εύχομαι να εξομαλυνθούν επιτέλους οι σχέσεις του Νίκου με την Άννα.
1: Τη Δευτέρα να επιστρέψουμε και να είναι όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Στην τελική αγόρασες ολόκληρο νυχτερινό κέντρο. Τόσα άλλα 20 υπάρχει τα τραγούδια.

0: Real FM.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
6: Φραγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Όμως η ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται οι δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού. Η κίνηση παραμένει πολύ αυξημένη από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια φέρνει στην Ελλάδα η επέκταση της ρήτρας διαφυγής, έπειτα από την έγκριση της Κομισιόν να εξαιρεθούν από το όριο δαπανών. Η απόφαση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στόχος, όπως είπε, είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενίσχυση της αυτονομίας, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα ελεγχθούν η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν και πιθανά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι του σοβά στην ώρα του μαθήματος. Το συμβάν αποδίδεται σε κακοτεχνία. Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης βρίσκεται το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής και είναι σε εξέλιξη τεχνική έλεγχη και ενέργειες για την επαναλειτουργία της.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Δεν υπολογίζονται στον Όφι για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ για την Super League, οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, καθώς και ο ανέτοιμος Μαρινάκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
23: Real Weather.
20: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μίκης Θοδωράκης έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι είναι η συνισταμένη των φωνών του ελληνικού λαού. Ο Ρίτσος έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι δεν θα μπώνει ούτε μία συλλαβή. Ναι, αλλά πίσω από αυτή τη φωνή ποιος ήταν πραγματικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις? Ποιος είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε την Ελλάδα? Αυτό το παιδί από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, που γνώρισε τον πόλεμο, που πέρασε από τη Μακρόνησο, που έζησε τον έρωτα, τις μεγάλες συνεργασίες και τελικά έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η απάντηση στην ερώτηση ποιος ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσις αναμένεται να δοθεί σε μια εβδομάδα από τώρα, σε μια παράσταση που οι συντελεστές της, η αγάπη τους για αυτό που κάνουν και το ταλέντο τους προδιαγράφει ότι δεν θα έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα παράσταση, αλλά τολμώ να πω με ένα πολιτιστικό γεγονός. Καλώς ήρθατε. Γρηγόρης Μπιθικότσις, Δημήτρης Μαλισσόβας.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι δύο από τους καθοριστικούς συντελεστές αυτής της παράστασης. Μιλάω για την παράσταση «Εγώ ο Σερ», Γρηγόρης Μπιθικότσις, που ανεβαίνει το άλλο Σάββατο στις 17 του μήνα, στο Christmas,

0: τι θα δούμε εκεί?
1: Νομίζω ότι στο Christmas για πρώτη φορά επιτέλους μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, ο Δημήτρης το ξέρει πολύ καλά και το λέω αυτό γιατί προσπαθούσαμε πολύ καιρό να κάνουμε τη ζωή του πατέρα μου, να την αποτυπώσουμε όσο μπορούμε, γιατί ουσιαστικά σε μια παράσταση 2-2,5 ώρων δεν μπορείς να αποτυπώσεις όλο το Γρηγόρη, αλλά ήταν ένα κοινό όραμα που είχαμε με τον Δημήτρη. Είχαμε κάνει πολλές απόπειρες εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή, η κατάλληλη που λένε, να γνωρίσουμε τον Γρηγόρη, να τον γνωρίσουμε τον Γρηγόρη από παιδί, να τον δούμε στις ανησυχίες του, στα προβλήματά του, στις μεγάλες του συνεργασίες, στα μεγάλα τραγούδια, στις μεγάλες του ερμηνείες, στις μεγάλες τους συνθέσεις και στις μεγάλες τους δόξες, αλλά και στις πιο προσωπικές του στιγμές. Οπότε εγώ προσωπικά σαν γιος του αισθάνομαι πολύ ευτυχής και πολύ συγκινημένος που επιτέλους ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το Γρηγόρη τους και να τον δει υπό το πρίσμα το μοναδικό και στο σενάριο αλλά και τη σκηνοθεσία του Δημήτρη.
0: Δημήτρη, θα αναφερθούμε αναλυτικά και συγκεκριμένα στους συντελεστές, τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της παράστασης, αλλά εσύ είσαι ο μαέστρος μιας υπόθεσης εξαιρετικά πολυπληθούς. Δεν συνεχιθίζονται αυτές οι παραστάσεις με τόσο κόσμο. Είναι σπάνιες, όλο και πιο σπάνιες.
2: Ναι, δεν είναι και το σύνηθες, αλλά σε ένα τέτοιο μουσικοθεατρικό θέαμα επιβάλλεται κιόλας. Πρέπει, γιατί τώρα μιλάμε και για μια ζωή που αρχίζει, εγώ δηλαδή, στο κείμενό μου, γιατί η ζωή έχει αρχίσει και νωρίτερα και τελειώνει και αργότερα. Την πιάνουμε από το 1935 και τη φτάνουμε μέχρι και το 1970 περίπου. Δηλαδή δεν φτάνουμε μέχρι το τέλος του Γρηγόρη Μπηθηκότση ούτε από την αρχή του. Φαντάζεσαι ότι χρειάζεται ο κόσμος, γιατί οι εναλλαγές των ανθρώπων είναι πάρα πολλές.
0: Μιλάμε για 22, έχεις 22 ανθρώπους επάνω σκηνή, πέρα σκηνή. Από την ορχήστρα, πέρα, έτσι, που είναι 7-8 άτομα η ορχήστρα.
2: Λίγοι είναι.
0: Είναι λίγοι, λες, είναι για μια τέτοια
2: πολύ.
0: Ζωή.
2: Είναι λίγοι πολύ, γιατί σήμερα κάνοντας ένα ραντεβού με τον ενδυματολόγο, γιατί οι άνθρωποι που είναι πάνω σκηνή καλούνται εκτός από κάποιους βασικούς να κάνουν πάρα πολλούς ρόλους. Δηλαδή από τον Γκάτσο, τον Χατζηδάκη, τον Χιώτη. Είναι πάρα πολλοί, δηλαδή μπορώ να τους μετρήσω. Και ο ενδυματολόγος μου είπε στο σημερινό ραντεβού: θες να τους ξεκάνεις όλους. Γιατί τρέχουν σαν τρελή μέσα στο. Αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το πιο συγκινητικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των συντελεστών είναι νέα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς δεν γνώριζαν και το ρεπερτόριο του Μπηθηκότση, έτσι.
1: Αυτό είναι και το στοίχημα αυτής της παράστασης.
2: Είναι το στοίχημα καταρχήν. Αρχίζει από τους ηθοποιούς που φεύγουν συγκινημένοι από άτεχνες τώρα προς το παρόν αμήχανες πρόβες που έχουν γίνει. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο γιατί ανεβαίνουμε όπως είπες. Το σημαντικό είναι ότι φεύγουν συγκινημένοι και αυτό επιθυμώ να γίνει και με τους θεατές. Γιατί σκοπός δεν είναι να έρθουν οι νοσταλγοί, είναι να έρθουν οι καινούργοι άνθρωποι.
0: Να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πλούτο, όλο αυτό το χρυσάφι.
2: Στο νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα και θα είμαι και πολύ χαρούμενος αν συμβεί αυτό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια καινούργια γενιά που να γνωρίζει τα τραγούδια αυτά, να γνωρίζει την ιστορία και κάτι να μείνει από αυτό. Έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό να μείνει κάτι, είναι κέρδος.
0: Σωστά. Σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, Γρηγόρης εσύ, είναι ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο Μπάμπης ο Στόκας. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε, αν μπορώ να το πω αυτό, να επιλέξουμε κάποια τραγούδια σταθμούς του Γρηγόρη, που είναι πολύ δύσκολη υπόθεση αυτό, να δεις δηλαδή ουσιαστικά τι θα συμπεριλάβεις και τι θα αφήσεις απ' έξω, γιατί κακά τα ψέματα, για να πεις ότι μπορώ να κάνω 2-2,5 ώρες για τον Γρηγόρη με τα τραγούδια αυτά, τα υπέροχα διαμάντια που έχει ερμηνεύσει και που έχει συνθέσει, είναι πολύ δύσκολη η πράξη. Δηλαδή πάντα θα μείνουν τραγούδια απ' έξω. Δεν γίνεται. Θέλεις πολλές ώρες για να πεις ότι έχω συμπεριλάβει όλο τον Γρηγόρη. Αλλά νομίζω ότι η τελική επιλογή είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια.
1: Εννοείται.

0: έλεγε τώρα ο Γρηγόρης και είναι ένα ακόμα στοιχείο για ποιον τραγουδιστή μιλάμε. Το τραγούδι που ακούμε είναι αυτό με το οποίο ο Μπιθικότσης, η φωνή του Μπιθικότση, η ερμηνεία του Μπιθικότση, συστήνει στην Ελλάδα και στον κόσμο τον Ξαρχάκο και τον Λευτέρη Παπαδό.
1: Σωστά. Αυτούς τους τεράστιους άντρες. Αυτούς τους τεράστιους δημιουργούς. Βέβαια.
0: Έτσι εμφανίζονται δηλαδή
1: σωστά,
0: ο Ξαρχάκος
1: σωστά,
0: και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Αυτή η χρυσή Ελλάδα που νομίζω ότι πάντα εκεί θα γυρνάμε. Σε αυτούς, στο Γρηγόρη, στο Λευτέρη, στο Σταύρο και ούτω καθεξής.
0: Δημήτρη, για πες πώς γίνεται ως μαέστρος λοιπόν να κατευθύνεις 22 ανθρώπους. Καταρχάς έχεις ένα, πέρα από τα παιδιά, τους τραγουδιστές, έχεις και ένα σπουδαίο επιτελείο ηθοποιών, έτσι, είναι ο Χαλκιάς, είναι ο Σοφιανός.
2: Είναι η Ελένη Γερασιμίδου, είναι η Μίλη Καραλή, είναι η Ματίνα Νικολάου, είναι η Σαλίνα Γαβαλάκη, είναι και εκπλήξεις, γιατί υπάρχει κάποια στιγμή, το φέρνουμε στο σήμερα αυτό, και εμφανίστηκε στο ρόλο του δημοσιογράφου και ο Χρήστος ο Φερεντίνος ως δημοσιογράφος, γιατί είναι, υποτίθεται ότι θα γίνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα και το προλογίζει. Επί σκηνής και γίνεται μπροστά στα μάτια του, περνάει όλη τη ζωή. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι γοητευτικό. Είναι μαγευτικό όταν συμβαίνει. Και όταν ακούς αυτά τις υπέροχες μουσικές, αυτό, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ήθελα πάρα πολύ. Καταρχήν αυτό το κόνσεπτ με τον Γρηγόρη, δηλαδή το κυνηγάμε χρόνια και είχα και την ευτυχία να γνωρίσω και τη μητέρα του την Μεταξία. Να προλάβω να τη γνωρίσω σε μια βόλτα που είχα κάνει από τον Κάλαμο και μου μίλησε και πολύ και με σημάδεψε κιόλας. Δηλαδή η γραφή μου πήγε προς τα εκεί. Και το θέλαμε τόσο πολύ να γίνει που τελικά μας κάθισε τώρα, και περισσότερο για αυτόν τον λόγο που σου είπα και πριν, και να προσθέσω στο κομμάτι αυτό ότι δεν είναι μόνο η ζωή, είναι ότι ο Γρηγόρης κατάφερε βεβαίως μέσω του Μίκη και άλλων, γιατί αυτή είναι η αρχή, ο Μίκης σε αυτό, αλλά η φωνή είναι αυτή που ταξιδεύει, να φέρει την ποίηση στα στόματα των εργατών, των οικοδόμων, των φτωχών, δηλαδή την πίεση του Σεφέρη, του Ελίτη, στα σπίτια των Ελλήνων όλων, δηλαδή πέρασε αυτό. Και αν θέλεις να προσθέσω ότι όταν ήρθε ο Σεφέρης, όταν άκουσε τα τραγούδια του, τα ποίηματά του ως ζεμπέκικα, έγινε έξαλλος. Το φιλοξένησε ο Θοδωράκης στο σπίτι του, ήρθε από το Παρίσι, έγινε έξαλλος. Και τον πήγε μετά να τον κατευνάσει και πήγε μια βόλτα στην Πλάκα για να φάνε και άκουσε όλη την Πλάκα να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και λέει ότι όχι, αυτή είναι η ποιήση, πρέπει να ταξιδέψει. Και αυτό βέβαια έγινε με τη φωνή του Μπιθικότση, έτσι. Αυτό ήταν το όργανο. Δεν γνωρίζανε, ο κόσμος δεν ήξερε τότε κανέναν. Ήξερε αυτό που τραγουδάει.
0: Πάμε να ακούσουμε ποιήση που έγινε τραγούδι.
2: Ωραία.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
7: Δι κουαλίτα.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται μετά από την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει αποκλειστικά για την Ελλάδα τη ρήτρα διαφυγής. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης που είχε νωρίτερα διακοπή λόγω τεχνικού προβλήματος.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στη Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και από Ηράκλειο έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ βεβαίως ακούμε επιτάφιο. Γρηγόρη, απευθύνομαι σε σένα γιατί είσαι καλλιτέχνης, είσαι τραγουδιστής, είσαι μουσικός. Εδώ έχουμε μία ερμηνεία που χάραξε νέους δρόμους στο ελληνικό τραγούδι.
1: Βέβαια, εκεί άλλαξε αυτή η συνεργασία του Μπηθηκότης με τον Θοδωράκη τότε το 1959 προς 60. Ήταν ουσιαστικά, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία, όπως το είπε σωστά, του ελληνικού λαϊκού τραγούδι.
0: Αλλάζει το ελληνικό τραγούδι.
1: Όλο το άκουσμα της μουσικής. Και για τον Μπηθηκότση αλλάζει τότε, γιατί φαντάζομαι θα το ξέρεις Νίκο, ότι όταν το πρωτάκουσε ο πατέρας μου τα τραγούδια αυτά μαζί με τον Μανώλη το Χιώτη που τους τα έπαιξε ο Μίκης στο πιάνο, είπανε και οι δύο θα ξεφελιστούμε. Γιατί είχαν λαϊκά ακούσματα πιο στο αυτό το, πώς το λέμε, το...
0: Και την καλλιτεχνική
1: ένστικτο. Το ένστικτο που πήγανε σπίτι ο καθένας το βράδυ και τον πήρε ο Χιώτης την επόμενη μέρα, γιατί μέσα στα τραγούδια το επιτάφιο που είχε έναν Σκόρπια και το...
0: Μαργαρίτα Μαργαρό.
1: Και τον έπιασε το Μανώλη και τον παίρνει τον πατέρα μου και του λέει, παίζω συνέχεια, του λέει τη Μαργαρίτα, τη Μαργαρό στο μπουζούκι. Του λέει και ο πατέρας μου, αυτό έχει ενδιαφέρον. Από τη Μαργαρίτα λοιπόν, μπήκαμε και τραγουδήσανε όλο το νόημα του Ρίτσου και το επιτάφιο και άλλαξε όλη η Ελλάδα μουσικά.
0: Τότε ήταν που έλεγε στους άλλους που του λέγανε τι τραγουδάζε Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνετε ρε, φρέσκα κουλούρια.
1: ακριβώς.
0: Πώς το δούλεψες Δημήτρη, πώς δουλεύει τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου? Δεν μιλάω τώρα, μιλάω πια για το κείμενο, έτσι, μιλάω για το σενάριο.
2: Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να το περιγράφει αυτό εκτός από τη λέξη αγάπη. Είναι μόνο αυτή η λέξη και δεν αρχίζει από αυτή τη δουλειά αυτή που κάνουμε τώρα, αρχίζει από πολύ παλιά,

0: Γιατί το ακούγα πεσπέτη. Δηλαδή αυτό είναι μνήμες. Εγώ τώρα δεν είναι. Τώρα έχω δίπλα το γιο του, αλλά εγώ έχω δίπλα τη γιαγιά μου, ας πούμε, που βάζει το δίσκο. Έχω τη μητέρα μου που χόρευε σε μπέκικο, ας πούμε, με τα τραγούδια του Γρηγόρη. Οπότε όλο το κομμάτι αυτό συγκινησιακά είναι εκεί, ζωντανό. Και αυτό με οδηγεί και με καθορίζει στην παράσταση και εμένα ως δημιουργό, αν θέλεις.
1: Και πες μου τους συντελεστές
0: θα παράσταση. Θα σου πω τους συντελεστές, ναι. Θα πω τους συντελεστές, αλλά θα πω ότι αυτή η παράσταση δεν είναι ένα μνημόσυνο. Mm-hmm. Είναι σε ενεστώτα χρόνο, μιλάμε για το τώρα γίνεται αυτό, τώρα ο Γρηγόρης κάνει αυτό το πράγμα, τώρα ο Γρηγόρης πάει στη Μακρόνησο, τώρα ο Γρηγόρης λέει το πρώτο τραγούδι, και είναι μια παράσταση που εκτός από τη συγκίνηση που φυσικά και έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή ο κόσμος θα διασκεδάσει κιόλας, γιατί ο Γρηγόρης δεν ήταν ένας καταθλιπτικός άνθρωπος.
2: Όχι,
0: ήταν το αντίθετο. Ήταν το αντίθετο. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία που δεν θα ήθελα να τα προδώσω τώρα, δεν ξέρω αν λέγονται κιόλας, τα οποία υπάρχουν στην παράστασή μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω τους κάποιους συντελεστές εκτός από τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που είπαμε. Θέλω να πω ότι στην διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο Άκης Κατσουπάκης. Στις χορογραφίες για πολλά χρόνια στενός μου συνεργάτης ο Θοδωρής ο Πανάς, στα κοστούμια ο Μάριος Κυπριώτης και στα σκηνικά η Μέρη Τσαγκάρη. Είναι και πολύ ακόμα, αλλά δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Είναι πολύς ο κόσμος.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν ο Δημήτρης που έλεγε ότι η παράσταση έχει χιούμορ, έχει, ξέρεις, μου έφερε στο μυαλό αυτό που μου έλεγε ο Νταλάρας όταν έκανε το Κουκουέ αυτή τη συναυλία αφιέρωμα τιμής μνήμης για το Γρηγόρη Πυθικότη στο Περιστέρι πριν από 2 χρόνια, και ήταν εδώ ο Γιώργος και μου έλεγε ότι ήθελες να κάνεις παρέα με τον Πυθικότη. Ήταν άνθρωπος που είχε χιούμορ, έκανε πλάκες.
1: Μόνο
0: ήταν
1: χιούμορ,
0: αυτό.
1: Πάνω απ' όλα χιούμορ. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά, καταρχάς πολύ ευαίσθητος, αλλά το χιούμορ ήταν, δεν έλειπε από την καθημερινότητά του, και ειδικά οι ατάκες του τις πέταγε Δευτέρα και τις θυμόσουνε 3 μήνες μετά. Μιλάμε για πολύ γέλιο, ανεξάντλητο γέλιο και ανεξάντλητο χιούμορ και εύστοχο χιούμορ. Εύστοχο χιούμορ.
0: Μίλησε για ένα βαθιά ευαίσθητο άνθρωπο και έλεγες πριν και το έχω διαβάσει, το έχω διασταυρώσει.
1: Δεν έχω γνωρίσει, και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια σε όσους μας ακούν, ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρό παιδάκι, με το τραγούδι από το 1997, και όπως θέλεις πάρ' αυτό που θα σου πω και όπως θέλετε ακούστε το. Όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζω ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον καλλιτεχνικό χώρο, να τον ονομάσουμε, την καρδιά και την ψυχή και την αλήθεια και την αυθεντικότητα του πατέρα μου, του Γρηγόρη, δεν την έχω βρει πουθενά.
0: Έλεγες, και το έχω διαβάσει, ότι όταν πέθανε ο Τσιτσάνης, ο Πυθικότσης έζησε ένα...
1: Τραγικές στιγμές.
0: Και το τραγούδι που ακούσαμε
1: του
0: Χατζηδάκη, έλεγες είναι αυτό που έβγαλε, έδωσε το χέρι του Χατζηδάκης για να σηκωθεί ο Γρηγόρης.
1: Όταν έφυγε ο Βασίλης ο Τσιάνης από τη ζωή, επειδή ήταν πάρα πολύ φίλοι και τα σπίτια μας τότε και στην Γλυφάδα ήταν δίπλα-δίπλα και κάναν πολύ παρέα, ήταν συνεχώς μαζί. Ο πατέρας μου το λάτρευε το Βασίλη και ο Βασίλης τον πατέρα μου. Όταν λοιπόν έφυγε ο Βασίλης από τη ζωή, ο πατέρας μου έπαθε μια πολύ βαριά κατάθλιψη, δεν έφυγε από το δωμάτιό του, έτρωγε εκεί, δεν ήθελε να ακούει, να μιλάει, δεν του παίρνες κουβέντα, το θυμάμαι. Αν και ήμουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και αυτός που τον έβγαλε από αυτή την κατάθλιψη και αυτό το δωμάτιο ήταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης.
0: Με αυτό που ακούσαμε.
1: Μια μέρα ήρθε με το αυτοκίνητο και του λέει μέχρι εδώ. Ήρθε η ώρα να βγεις έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Ιστορίες σοβαρές με ανθρώπους που... τι να λέμε τώρα.
2: Και με απόλυτο σεβασμό μεταξύ τους, έτσι. Παίζει ρόλο.
1: Έχω βρει ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αφιέρωση του Μάνου του Χατζηδάκη προς τον πατέρα μου τον Γρηγόρη. Και του γράφει λοιπόν σε μια ωραία αφιέρωση, ένα χαρτί, σε ένα σημείωμα. Και του λέει, Γρηγόρη μου, ήσουν ο πρώτος, είσαι ο τελευταίος. Σ' αγαπώ πάντα, Μάνος.
0: Δημήτρη, πιάνουμε τη ζωή του Πυθικότση από την εποχή του Υδραυλικού Γρηγόρη.
2: Και πιο πριν.
0: Και πιο πριν.
2: Αρχίζουμε το 1935, δηλαδή λίγο πριν την κήρυξη του πολέμου. Και μετά πηγαίνουμε και έχουμε και τα πρώτα του επαγγέλματα, τα πρώτα του ερωτικά σκυρτήματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τους γάμους που έκανε, δηλαδή, και φυσικά και τον προσπάθησα, αυτό θα το δούνε οι θεατές μας, να σκεγγραφίσω λίγο αυτό το πολύπλοκο και χαρακτήρα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο παιδί, και δεν το λέω με την έννοια του, ήταν ένας χαρακτήρας στον οποίο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις εύκολα. Γι' αυτό και στην παράσταση υπάρχει ένα έβριμα. Ο Πυθικότσης υπάρχει στην παράσταση. Υπάρχουν 2 που υποδίδονται τον Γρηγόρη Πυθικότση, ο Ραφαήλ Κριτούλης και ο Ντίνος Αγγελαμέρης, σαν μεγάλος Πυθικότσης, οι οποίοι είναι βουβοί ρόλοι. Δεν μιλάνε ποτέ, παρά μόνο στο τέλος έχουν ένα μονόλογο που κάνουν έναν απολογισμό, γιατί είναι και 2 θαυμάσιοι ηθοποιοί. Γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει τα τραγούδια του, δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει έναν ηθοποιό να ενσαρκώσει τον Πυθικότση. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ειδικά στο θέατρο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: ΛΕΦΕΜ στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται μετά από την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της χώρας και η δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό που ανήλθε το Σεπτέμβριο στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο. Περικοπές στη χρηματοδοτική εισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά από την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην δικαστή του Ναβί Πιλάι. Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στο ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγχαίρει την Αμερικανική κυβέρνηση για τις κυρώσεις και χαρακτηρίζει την Πιλάι ως μια φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους. Αποθήκη με 35 κιλά κοκαίνη και πάνω από 300 κιλά κάναβη εντόπισε η αστυνομία, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Αρτέμιδα και Μενίδη. Συνελήφθησαν 3 άτομα και εξετάζεται η διασύνδεσή τους με καρτέλ του εξωτερικού. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδει η πρώτη αυτοψία το περιστατικό στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όπου ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν την ώρα του μαθήματος έπεσε σοβά στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον Σύλλογο, για τους οπαδούς και για εμάς τους ίδιους, δηλώνει ο Κώστας Φορτούνης εν όψη του Κυριακάτικου ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Στόχος μας θα είναι μόνο η νίκη, ανέφερε ο Άσος των Ερυθρόλευκων. Σέντρα στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Real Weather.
2: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Εγώ ο ΣΕΡ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 90.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους μπήκατε τώρα. Συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και το άλλο Σάββατο στις 17 του μήνα στο Christmas Theater έχουμε μία παράσταση σταθμό, μία παράσταση για τη ζωή, για το έργο του Γρηγόρη Μπιθικότση, εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης, μία παράσταση που ακολουθεί τον νεαρό υδραυλικό που ονειρεύτηκε μια καλύτερη ζωή, τον τραγουδιστή που έδωσε φωνή στην ποίηση. Είναι μια παράσταση για το σύζυγο, για τον πατέρα, για το φίλο, για τον άνθρωπο που έζησε όλες τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες δοκιμασίες μιας ολόκληρης εποχής μέσα από τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Η παράσταση φωτίζει όχι μόνο τη διαδρομή του Μπιθικότση, αλλά θα έλεγε κανείς και την πορεία της ίδιας της Ελλάδας. Είναι μαζί μας δύο από τους βασικούς συντελεστές αυτής της παράστασης. Ο Δημήτρης Μαλισόβας που έχει κάνει τη σκηνοθεσία, έχει γράψει το σενάριο αυτής της δουλειάς. Και βεβαίως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικότση. Και ένας από τους τρεις τραγουδιστές που θα είναι επί σκηνής μαζί με τον Γιάννη, τον Κότσιρα και τον Μπάμπη, τον Μπάμπη του Στόκ. Ισχύει αυτό που λένε για το Γρηγόρη, ότι γι' αυτόν υπεράνω όλων ο Βαμβακάρης.
1: Ξεκάθαρα. Ο πατέρας μου, καταρχάς ο Βαμβακάρης ήταν η αρχή του Γρηγόρη. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Μάρκος, πιθανότατα ο Γρηγόρης ποτέ να μην είχε ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι. Ο πατέρας μου ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα, κάνοντας καντάδες με τα ευρωπαϊκά τραγούδια στη γειτονιά στο Περιστέρι, και κάποιες βραδιές σαν παιδί πολύ μικρός, επειδή υπήρχε ένα μέρος εκεί που παίζανε λαϊκά τραγούδια, κρυφά λοιπόν σκαστός πήδηξε μια μάτρα και πήγε και άκουσε την ορχήστρα του Μάρκου και μαγεύτηκε. Εκεί ξεκίνησαν όλα για τον Γρηγόρη. Εκεί είπε αυτό θέλω να γίνω εγώ, και μέχρι που έκλεισε τα μάτια του δεν σταμάτησε ποτέ να τρέβει και να θεωρεί τον Μάρκο τον Βαμβακάρη τον πρωτοπόρο, το ίδαλμά του. Και πρέπει να ξέρετε και μια ιστορία, ότι όταν ο Γρηγόρης μπήκε γερά μέσα στα πράγματα της ελληνικής δισκογραφίας το 1959-60, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ζήτησε από την δισκογραφική εταιρεία τότε να τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάρκου το 1960. Γιατί ο Μάρκος τότε δυστυχώς ήταν περιθωριοποιημένος. Πήγε λοιπόν, βρήκε τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν τότε πολύ δύσκολα με την υγεία του, με το αναπνευστικό του, είχε άσθημα. Και ακριβώς λοιπόν επειδή δεν ξέχασε ποτέ την αγάπη του για αυτόν τον άνθρωπο, πήγε και ερμήνευσε όλα αυτά τα σπουδαία διαμάντια του Μάρκου μοναδικά, και έτσι ουσιαστικά τα τραγούδια του Μάρκου ξανασυστήθηκαν σε όλη την Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
0: Δημήτρη, φαντάζομαι υπάρχει Μάρκος Βαμβακάρης στην παράσταση.
2: Βέβαια υπάρχει και στο πρόσωπο του Τάσου του Χαλκιά υποδιέται τον Μάρκο Βαμβακάρη, όπως ο Φίλιππος Οπιανός υποδιέται τον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι σχολιαστές λίγο. Είναι λίγο οι ηλικιωμένοι, ας πούμε, τύποι που κάθονται σε ένα καφενείο και είτε παίζουν τάβλη είτε παίζουν με τα μπουζούκια τους και σχολιάζουν τη ζωή του Γρηγόρη φυσικά, αλλά και τη ζωή και την ιστορία της Ελλάδας, έτσι. Γιατί περνάει όλη η Ελλάδα. Όλο το κοινωνικό-πολιτικό περνάει.
0: Πάλι θα αναφερθώ στον Ταλάρα σε αυτή την εκπομπή.

0: αφιέρωμα του Κουκουέ στο Γρηγόρη Πηδικώση, που μου περιγράφει και είναι συγκλονιστική η περιγραφή του, και έτσι καταλαβαίνεις το συγκλονισμό του ίδιου του Πηδικώση όταν βλέπει αυτό που έλεγε Γρηγόρη, την περιθωριοποίηση του Βαμβακάρη που βγάζει ένα πιατάκι. Σωστά. Για να μπορέσει με μερικά κέρματα να ζήσει.
1: Να ζήσει.
0: Ποιος ο Βαμβακάρης. Και είναι αυτός ο οποίος αυτός τον ο παίρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Γρηγόρης.
1: Βεβαίως.
0: Και λέει ο Νταλάρας ότι υπάρχει αυτή η ηχογράφηση που έχει γίνει στην Κολούμπια, τα ματόκλαδά σου λάμπουν, την χαρακτηρίζει ως την ωραιότερη ηχογράφηση του ελληνικού τραγουδίου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και την πιο αυθεντική.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είναι και λίγο... Όχι, αστείο δεν είναι. Η Μίλη Καραλίπη στην παράστασή μας είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του 70, εδώ κάνει ένα ρόλο. Υπάρχει ένα εξώφυλλο που υπάρχει στο διαδίκτυο, ένα εξώφυλλο του περιοδικού Επίκαιρα της δεκαετίας του 70. Είχε γίνει τότε μια εκδήλωση στο θέατρο Αλίκη για κάποιο σκοπό και στο εξώφυλλο φιγουράρουν είναι η Μίλη, είναι ο σύζυγός της ο Νίκος Λαβράνος και είναι ο Νταλάρας, ο Ξυλούρης, η Βουγιουκλάκη, ο Παπαμιχαήλη, η Κοντού, η Ρένα Κουμιώτη, ο Γιάννης Πάριος, δηλαδή είναι... μια βεντάλια ανθρώπων που μεσουράνησαν. Στην εκδήλωση αυτή ήταν πρωτοστατούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης, γιατί είχε ένα θέμα. Δεν μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού γιατί θεωρήθηκε διεμπορικός.
0: Τι λες?
2: Ότι η ιστορία δεν είναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτούς που εκτιμήσαμε τώρα κάποια στιγμή δεν τους ήθελαν ούτε να τους δουν. Αυτό που είπε ακριβώς ο Γρηγόρης πριν. Ζητούσαν δουλειά. Μέχρι να ξανάρθει στην μόδα πάλι. Μετά δεν ήρθε Γρηγόρη μου το χάραμα και όλα αυτά που ήρθαν.
1: Σωστά.
2: Τα ήρθαν. Σωστά. Τα ξέρει καλύτερα ο Γρηγόρης.
1: Σωστά.

0: λαϊκό τραγούδι έλεγε ο Πιθηκότης είναι ένα δέντρο. Το δέντρο είναι ο Μάρκος, οι άλλοι είναι κλόνοι. Με τον Τζιτσάνι να είναι ο μεγαλύτερος κλόνος. Είναι Πιθηκότης αυτή η περιγραφή.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και αυτή ήταν και η στάση ζωής του γενικότερα. Σου είπα και πριν και στο διάλειμμα ότι αν του έλεγες κακή κουβέντα για τον Μάρκο, σου είχε πάρει το κεφάλι. Τον λάτρευε.
0: Δημήτρη, προφανώς την παράσταση θα δούμε Μακρόνισο.
2: Βέβαια.
0: Άλλωστε εκείνη η συνάντηση του Πιθηκότση
2: με τον Μίκη Θοδωράκη.
0: Στο τμήμα μεταγωγών.
2: Ναι. Πέτε. Την εποχή βέβαια που δεν ήταν μόνο ο Μίκης, να πούμε ότι ήταν και ο Κούνδρος, ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος.
1: Όλοι οι ελληνικοί διανοήσεις.
2: Όλοι. Ήταν πολλοί κόσμος εκεί τότε. Αλλά εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση.
0: Θα σας πω τι έλεγε ένας άλλος μακρονησιώτης για τον Πιθηκότση. Έλεγε λοιπόν, μέσα στη φωνή του όλος ο καημός του ελληνικού λαού, όλο του το μεράκι και όλη του η λεβεντιά φαίνεται σε όλο τους το μεγαλείο. Θυμάμαι ότι σε μεγάλα γεγονότα της νεοελληνικής μας ιστορίας, σε κρίσιμες αγωνιστικές στιγμές του ελληνικού λαού, η φωνή του Πιθηκότση βρισκόταν πάντοτε μπροστά τραγουδώντας τη Ρωμιοσύνη. Γιάννης Ρίτσος.
2: Μάλιστα.

0: Να το αποκαλύψω, ρε Δημήτρη, το έβριμα. Δηλαδή, επάνω στη σκηνή, ο μυθικός παρακολουθεί τη ζωή του, σωστά, σε αυτή την παράσταση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το έβριμα. Συμμετέχει.
0: Συμμετέχει,
1: αλλά μιλούν όλοι οι άλλοι. Αντί...
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι. Μιλούν όλοι οι άλλοι γι' αυτόν. Αυτός δρά. Είναι ενεργός, υπάρχει πάνω σκηνή και ναι, έχεις δίκιο, τώρα που το λες μπορεί να είναι και έτσι, παρακολουθεί τη ζωή του να γίνεται μπροστά στα μάτια του και το μέλλον του.
0: Ναι,
1: και το
0: μέλλον του. Με βάση την εικόνα που έχω, τη ρεπορταζιακή, έτσι, είναι σαν να συναντά το μύθο του.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι έκανε τον πατέρα σου μύθο?
2: Το ότι δεν ήξερε και δεν είχε σκεφτεί ποτέ το μέγεθός του. Ο πατέρας μου είχε το εξής μοναδικό. Επειδή είχα την τύχη, την τιμή και την τύχη και τη μεγάλη ευλογία, θα πω, να τραγουδήσω μαζί του σε πολύ μεγάλες συναυλίες και στην Ελλάδα αλλά και στην Ομογένεια, ο πατέρας μου είχε ένα track πριν βγει να τραγουδήσει κάθε φορά, συγκλονιστικό.
0: Σαν εκείνο το Ρεξ.
2: Χειρότερο.
0: Ναι.
2: Ήτανε τέτοιο το άγχος του και το τρακ του που αναρωτιόσουν και έλεγες πώς είναι δυνατόν. Είχε τρακ πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος θα βγει πρώτη φορά να παρουσιαστεί σε κοινό. Ήταν συγκλονιστικό και νομίζω αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες συζητήσεις που είχα κάνει μαζί του, συγκλονιστικές, οι οποίες ουσιαστικά, αν τις ξεδιπλώσεις προσεκτικά, θα δεις ότι ο άνθρωπος αυτός, κάποια στιγμή, ας πούμε, τον είχα ρωτήσει και του λέω, μπαμπά, πατέρα, έχεις καταλάβει τι έχεις αφήσει, τι έργο έχεις αφήσει και ποιος είσαι? Και μου απάντησε πολύ απλοϊκά, όχι καθόλου. Κανένας, μου λέει, άνθρωπος δεν πρέπει να σκέφτεται τι έχει αφήσει και τι έχει κάνει. Αισθάνομαι όμως, μου λέει, ότι έχω ακόμα να δώσω.

0: Real FM. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια δρομολογεί η απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που πραγματοποιούσαν παράνομες ανασκαφές και διακινούσαν αρχαιότητες εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 11 άτομα, ανάμεσά τους ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Αποθήκη με 35 κιλά κοκαίνη και πάνω από 300 κιλά κάναβη εντόπισε η αστυνομία έπειτα από επιχείρηση σε Αρτέμιδα και Μενίδη. Συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος και εξετάζεται η διασύνδεσή τους με καρτέλ του εξωτερικού.

0: στους 97,8.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα βρίσκουν το δρόμο τους, αλλά όλα ξεκινήσαν γρηγόρη γιατί ο μεγάλος αδερφός έφερε μια κιθάρα στο σπίτι.
1: Σωστά. Υπήρχε η κιθάρα, είχε φύγει για το μέτωπο και ο πατέρας μου την έπαιρνε κρυφά, δειλά, δεν τον άφηνε και η μάνα του. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τη μουσική, με την κιθάρα. Με την κιθάρα, μετά
0: όταν
1: με
0: τον άκουσε ο μεγάλος αδερφός να παίζει, του λέει: δικιά σου είναι, πάρτε.
1: Σωστά, ακριβώς έτσι. Και κάπως ξεκίνησε, αλλά ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι θα κάνει πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή, από παιδί που ήταν στο Περιστέρι, έλεγε στη μάνα του: εμένα κάποια στιγμή θα με μάθει όλη η Ελλάδα. Και η μάνα του γύρναγε στις γειτονιές και έλεγε: το παιδί μου είναι τρελό. Έτσι κάπως είναι η ζωή, έχει πλάκα.
0: Δημήτρη, φαίνεται αυτός ο παράστατος. Δηλαδή, τι πιστεύω? Πιστεύω ότι για να σηκώσει ένας άνθρωπος τέτοιους στίχους, πέρα από την ερμηνευτική ικανότητα τώρα, η οποία ήταν τεράστια, έλεγε ο Μίκης, δεν το έλεγε, ότι η ωραία πύλη του ελληνικού τραγουδίου έχει από τη μια μεριά τον Πιθηκότσι, από την άλλη μεριά τον Καζατζή. Ότι, αλλά για να σηκώσει τέτοιους στίχους, μία ποίηση με τέτοιο βάρος, πρέπει να είσαι αυθεντικός. Και για να είσαι αυθεντικός, μάλλον έχει να κάνει με το από πού προέρχεσαι. Δηλαδή, μιλάμε για έναν Πιθηκότσι, ο οποίος ήταν παιδί λαϊκής καταγωγής, ένας περιστεριώτης, ένα εργατάκι, καταλαβαίνει τι σημαίνει παράγκα, δηλαδή.
2: Όχι, καταλαβαίνει, πες στο αίμα του. Το ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, αλλά αυτό λέγεται και άγνοια κινδύνου, Νίκο. Αυτοί μπήκαν, αυτό που είπε πριν ο Γρηγόρης, ότι θα με μάθει όλη η Ελλάδα που υπάρχει στην παράσταση και το λέει, αυτό δηλώνει, άγνοια κινδύνου. Θα μπω, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά θα συμβεί. Και γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι τόσο μεγάλοι, που ένας από τους μεγαλύτερους είναι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, δεν κατάλαβαν ποτέ τι έκαναν, όπως είπε ο Γρηγόρης πριν. Δεν ήξεραν. Ήταν παρόντες όμως.
1: Και επίσης το κίνητρο, δηλαδή ο πατέρας μου, το παράπονο του ήταν πάντα που μου έλεγε, ότι μου έλεγε: βρε κερατά, εσύ τι παράπονο έχεις? Εγώ, μου λέει, ήμουν παιδί και έβλεπα τον κόσμο να βάζει το χέρι του στις τσέπες και να βγάζει κάτι. Και εγώ έβαζα το χέρι μου, μου λέει, στις τσέπες και έβγαζα τσέπη. Πανί. Δηλαδή, μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για πείνα. Κανονική πείνα, κανονική φτώχεια. Αυτό λοιπόν, σαν κίνητρο, αν το πάρεις σε συνδυασμό με το τεράστιο ταλέντο και με την αγάπη για τη μουσική, νομίζω ότι αυτή είναι ξεκάθαρα η δημιουργία ενός καλλιτέχνη.
0: Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είπε τα μεγαλύτερα τραγούδια.
1: Καμία.
2: Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης πριν για την πείνα και τη φτώχεια και για τα τραγούδια και για την ερμηνεία των τραγουδιών. Είναι πολύ διαφορετικό να τραγουδήσεις ένα τραγούδι που μιλάει για τον απόλυτο χωρισμό, για την απόλυτη θλίψη, τον απόλυτο πόνο, από τη βίλα σου στην Γλυφάδα ή στη Βούλα. Πρέπει να γνωρίσεις τι είναι αυτό.
1: Και το μεγαλείο του Πιθηκότσι είναι ότι τραγούδησε πολύ σκληρά πράγματα, τόσο λεβέτικα και τόσο περήφανα, που νόμιζες ότι τελικά όλα είναι όμορφα. Ότι υπάρχει ξαστεριά, ότι ο ουρανός είναι καθαρός. Δεν σε άφηνε ποτέ να αισθανθείς μιζέρια, πόνο, λύπη, θλίψη. Ήταν τόσο λεβέντικος και τόσο περήφανος ο τρόπος που τραγουδούσε, που ήταν σαν να σε σήκωνε, σαν να σε πήγαινε ψηλά στον ουρανό όλη αυτή η ερμηνεία του. Ήταν μοναδικό.
0: Θυμίζεις αυτό που είχε πει ο Κουτσούμπας στην εκδήλωση του Κουκουέ για τον πατέρα σου, όταν είχε πει, και τότε μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι έχεις ένα γκριμένο, αυστηρά κρυμμένο λιγμό όμως, και την ίδια ώρα έχεις μια αγέροχη εμφάνιση.
1: Σωστά.
2: Σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό.
0: Αν σας έλεγαν, τι ήταν το δωρικό της φωνής του, ήταν αυτό η αγέροχη εμφάνιση, ήταν ότι η ξύλινη γλώσσα, αυτό ότι η ξύλινη χρειά της φωνής, ότι δεν υπήρχε να γρέζει?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, θα θεωρηθεί κανείς ότι εγώ ας πούμε, είμαι επηρεασμένος επειδή είμαι ο γιος του, αλλά θα μιλήσω πάρα πολύ αντικειμενικά και όσο μπορώ πιο ουδέτερα. Θέλω να πω ότι αντικειμενικά μιλώντας μουσικά και τραγουδιστικά, ο Πιθηκότσης είναι μια περίπτωση ερμηνευτή τόσο άρτια, επιστημονικό, δηλαδή οι ερμηνείες του είναι για σπουδή, είναι για μελέτη. Η άρθρωσή του, το τελικό του σίγμα, οι αναπνοές του και ο τρόπος που σε κάθε τραγούδι που του δινόταν ήταν και ο τραγουδιστής που έπρεπε. Ήταν άλλος στα Λαϊγκά τα Μάγκικα του Μάρκου, ήταν άλλος στο Τζιτσάνι, ήταν άλλος τραγουδιστής στο Μάνο το Χατζηδάκι, ήταν άλλος στο Ξαρχάκο, ήταν άλλος πιο δωρικό στο Μίκη.
0: Κάρφωνε τις λέξεις, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει.
1: Δεν κάρφωνε μόνο τις λέξεις. Ξαναλέω ότι ο Πιθηκότσης, μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά εγώ, ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ερμηνευτή, δηλαδή ερμηνευτής που, όπως είχε πει και η Χαρούλη Αλεξίου, όταν σπούδαζε και ξεκίναγε, ας πούμε, στα πρώτα της βήματα να μαθαίνει τραγούδι, της έλεγε η δασκάλα του κλασικού τραγουδιού ότι πρέπει να μάθεις να κλείνεις τις καταλήξεις σου όπως ο Γρηγόρης. Αυτά τώρα του κλασικού τραγουδιού, έτσι. Ο Γρηγόρης, λοιπόν, αυτά τα είχε μέσα του βιωματικά. Σε μερικούς ανθρώπους ο Θεός χαρίζει τόσο απλόχερα το ταλέντο που εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μπορείς να σηκώσεις μόνο τα χέρια ψηλά και να πεις αυτό είναι.
0: Παλιά λέγανε και το φραζάρισμα, δηλαδή αυτό που είναι το μπάσιμο στο τραγούδι, δηλαδή το εισαγωγικό εννοώ της φωνής στο τραγούδι. Πώς αρχίζει ένα τραγούδι, ότι δύο έχουν το καλύτερο φραζάρισμα στον κόσμο, ένας είναι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης και ο άλλος είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Μάλιστα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: φαντάζομαι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχες να αντιμετωπίσεις, είχατε να αντιμετωπίσετε, είναι ποια τραγούδια να μην ακουστούν στην παράσταση.
1: Αν νόμιζα ότι θα μου έλεγες το Γρηγόρη Πυθικότης το νεότερο. Ήταν το βασικότερο πρόβλημα. Αλλά όχι.
0: Φαντάζομαι ήταν ο Γρηγόρης ο νεότερος είναι μέρος της λύσης, όχι του πρόβλημα.
1: Όχι, μωρέ, τον αγαπάω.
0: Τι να πρωτοδιαλέξεις.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όσο καθόμαστε εδώ, ακούω διάφορες γλώμπες για τραγούδια που θα έπρεπε να έχουν. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά, γιατί έχει πει αριστουργήματα. Και δεν είναι μόνο ότι έχει πει αριστουργήματα για να τα χαρούμε εμείς, είναι αριστουργήματα που αγαπάει ο κόσμος. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Και ο Γρηγόρης φαντάζομαι το ζει αυτό, γιατί κάνει πολλές συναυλίες για τον πατέρα του. Πραγματικά, τι λες εκεί σε αυτές.
2: Μιλάμε για τον τραγουδιστή τώρα με το πιο πλήρες ρεπερτόριο, έτσι. Δηλαδή, τι να πεις και τι να αφήσεις απ' έξω, και ειδικά στις συναυλίες που λέει ο Δημήτρης που κάνω ανά την Ελλάδα, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μέσα σε 2 ώρες, τι να πρωτοπρολάβεις να πεις. Θέλεις 3 μέρες να τον πεις στον Πυθικότση. Πάντα θα πεταχτεί κάποιος και θα σου πει Α, Β, Γ, Δ. Δεν λέγεται. Ο Γρηγόρης είναι ανεξάντλητος.
0: Και πέρα από ταυτόχρονα με το με αυτή τη θέση του στην ωραία πύλη του ελληνικού τραγουδιού ως ερμηνευτής, είναι σπουδαίος συνθέτης ο Πυθικότσης.
2: Αυτό ήταν και το μεγάλο του παράπονο, να ξέρετε, γιατί αναγκαστικά ο τραγουδιστής Πυθικότσης επισκίασε τον συνθέτη Πυθικότση, ο οποίος δεν είναι καθόλου μελιτέος. Μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο συνθέτη με τρομακτικές επιτυχίες. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το Καντήλι Τραμοσβήνη που ξεκινάει, να πούμε Γεννήθηκες για την καταστροφή, να πούμε Εγνατίας 406 στον Πελαμή του Ουζερίου, Κιρθάνος πέθανε, ένα όμορφο αμάξι με 2 άλογα, Ρίξε μια ζαριά καλή, Επίσημη αγαπημένη. Μιλάμε για σε τούτο το στενό του Βοτανικού, ο Μάγκας, Αμφιβολίες. Μιλάμε για τρομερά τραγούδια τα οποία έχουν την υπογραφή ενός αμυγός λαϊκού συνθέτη. Πολύ μεγάλο συνθέτης ο Γρηγόρης. Φεγγάρι Χλωμό που έδωσε στον Αγγελόπουλο, mm-hmm. Το Μανώλη. Πολλά, πολλά, πολλά τραγούδια.
1: Και η δύναμη του φαίνεται πάρα πολύ και στις μπαλάντες, όπως είναι η Επίσημη Αγαπημένη. Δηλαδή, βλέπεις ένα ολοκληρωμένο.
2: Εκεί βλέπεις τον ερωτικό πια Πυθικότση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα ολοκληρωμένο έργο ενός συνθέτη που γνωρίζει μουσική.
2: Μια
1: εκεί τον καταλαβαίνεις.
2: Μια σωστή κυρία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
2: Και
0: ο κόσμος. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, αρχής γενομένης από το άλλο Σάββατο, 17 του μήνα, θα έχει την ευτυχία στο Christmas να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση. Γρηγόρης Πυθικότσης, ένας άνθρωπος, μια φωνή που σημάδεψε την Ελλάδα από το περιστέρι της φτωχολογιάς, παιδί του πολέμου,
2: σωστά.
0: Μακρόνισος, μεγάλοι συνθέτες, ποίηση. Είναι ο άνθρωπος που έφερε ερμηνευτικά την ποίηση στον ελληνικό λαό.
2: Και αυθεντικός μέχρι τέλους.
0: Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
2: Και δική μας. Το ραντεβού μας στο Christmas.
0: Θα τα πούμε εκεί οπωσδήποτε.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Που ξεκινά 11 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Ρόδο στους 20 βαθμούς Κελσίου.

και σήμερα λοιπόν να δούμε τα γεγονότα, να τα σχολιάσουμε. Έχουμε και σήμερα πολλά πράγματα να σας πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Πάντα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Μια υπέροχη θέα και σήμερα, εδώ στον κόλπο της Ισιάς. Και πλοία στη θάλασσα και αεροπλάνα στον αέρα αυτή την ώρα. Καθαρός ορίζοντας, λίγα σύννεφα στον ουρανό.

Και όλα δείχνουν ότι έτσι θα πάει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα βλέπουμε. Εδώ οι εφαρμογές στα κινητά μας μας δείχνουν βροχερή την προσεχή εβδομάδα, αλλά εμείς ακούμε μόνο τον Γιάννη Μανολά και κανέναν άλλον.

Να παρουσιάσω την παρέα μας εδώ, την παρέα του Πρωινό Express. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια. Και τι σας έχουμε σήμερα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον.

Σαν σήμερα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, έγινε η πρεμιέρα του Phantom of the Opera. Και μας αρέσει από τους Nightwish.

Και σαν σήμερα αναρριχήθηκε στο νούμερο 1 στα charts το Maggie May, το θυμάσαι, του Rod Stewart. Να, ορίστε, με το καλημέρα σου έφτιαξα και playlist. Τι άλλο θέλεις? Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων. Για την εκπομπή της μαζί στις 10 θα ακολουθήσει τη δική μας, το πρωινό μας Express. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι στην τεχνική υποστήριξη. Εννοείται ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί και σήμερα μαζί. Και στις 9 το βράδυ θα τα ξαναπούμε, καθώς το πρωινό μας Express επαναλαμβάνεται, γίνεται και βραδινό Express.

Και μια και ξεκινήσαμε, το έφερε έτσι η ροή και ξεκινήσαμε από τα ονόματα που είναι συνδεδεμένα σαν σήμερα με το έργο τους, με τη γέννησή τους, με όλα αυτά. Να σας αναφέρω και από το χώρο του σινεμά τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Αυτό τον μεγάλο Μεξικανό σκηνοθέτη που μας έδωσε το Λαβύρινθο του Πάνα. Και πολλά άλλα όπως το Shape of Water. Ενώ μας έδωσε και μια υπέροχη εκδοχή σε animation, δεν το λες και ακριβώς animation γιατί ήταν μια δική του εντελώς τεχνική, του Πινόκιο. Και άλλα πολλά, Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις καθημερινές σας αγορές. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας. Πρωινή αγαπημένη συνήθεια, όχι μόνο πρωινή. Έχω επηρεαστεί από τη Μαρία Καβογιάννη που πρωί-πρωί πιάνει τα τηλέφωνα για να ενημερώσει όλη την παρέα, για να προλάβουν. Όλα λοιπόν θα τα βρείτε εκεί, πάντα τα καλύτερα, μόνο τα καλύτερα στο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για το σπίτι σας, για την οικογένειά σας, για το τραπέζι σας, για τους αγαπημένους σας. Η μεγαλύτερη ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες, στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές και με υπέροχες, πολύ πολύ συμφέρουσες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιό μας, το φυλάδιό τους μάλλον, που αναρτάτε στο site μας, realvoice995.gr. Find myself.

Τι έγινε, αυτονομήθηκε η κονσόλα? Σαν τη τεχνητή νοημοσύνη και αυτή, σε λίγο δεν θα σε υπακούει καθόλου. Δεν θα την έχεις καθόλου ανάγκη. Θα κάνει μόνη τη ηχοληψία. Ανάλογα με αυτά που λέμε, εκεί θα πάει η δουλειά, παιδιά. Τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει. Θα μας κάνει ηχοληψία. Θα βάζει τραγούδια ανάλογα με αυτά που λέμε. Θα έχει φτιάξει μια χαρά το προφίλ μας. Θα καταλαβαίνει και από την ανάσα ακόμα τι θέλουμε να πούμε, πώς θέλουμε να το πούμε. Θα ανεβάσει, θα κατεβάσει κτλ. Εκεί θα πάμε.

0: Εσύ παρεμπιπτόντως με ποιον είσαι, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
1: Κοίταξε, πιο πολύ με τον Καρβέλα από άποψη ότι είναι στιγμός και
0: Παιδί μου, δεν θέλει εδώ πέρα πολύ συζήτηση. Εννοείται με τον Καρβέλα. Εννοείται, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος, εκκεντρικός, παράξενος, περίεργος, ό,τι και να είναι, είναι ο δημιουργός. Τελείωσε. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός, πραγματικά τώρα, αν δεν ήταν αυτός, τι θα ήταν η Βύση? Μια από τις πολλές καλές φωνές που διαθέτει η Ελλάδα. Αυτό το συγκλονιστικό ρεπερτόριο που της έφτιαξε, από ροκ όπερες μέχρι rock and roll, μέχρι βαριά λαϊκά, μέχρι ζεμπέκικα, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο άνθρωπος γράφει τα πάντα. Τα πάντα όμως γράφει. Έτσι, πού θα την έβρισκε? Άντε να της έκανε μερικά τραγούδια μια εποχή ο Φίβος. Που έκανε και αυτός, έχτισε καριέρες ο Φίβος τότε. Αλλά η Βύση, αχαριστία παιδιά, και εν πάση περιπτώσει η αναγνώριση του δημιουργού. Τι θα ήταν ο ερμηνευτής χωρίς το δημιουργό? Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, εντάξει, αλλά εγώ το παίρνω από θέση αρχής αυτό το πράγμα. Σεβασμό στο δημιουργό. Εκεί πάνω πατάς για να φτιάξεις καριέρα, εκεί πάνω πατάς για να κάνεις όνομα, εκεί πάνω πατάς για να βγάλεις λεφτά, εκεί πάνω πατάς για να γεμίσεις στάδια, εκεί πάνω πατάς. Ήτανε αχαρακτήριστο πραγματικά αυτό που συνέβη, επαναλαμβάνω, όποια άποψη και να έχει κανείς για τον Καρβέλα. Και αν η συζήτηση αυτή γίνεται που λέει τώρα ξεχάσαμε τα προβλήματά μας, ασχοληθούμε. Όχι, παιδιά, πάντα τα ξεχνάμε τα προβλήματά μας και ασχολούμαστε με ό,τι είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Δεν είναι αν ξεχνάς τα προβλήματα. Εδώ, όταν ζούμε όλοι με τα τραγούδια, η ζωή μας είναι γραμμένη σε τραγούδια. Το έχετε αντιληφθεί? Ο καθένας από εμάς, για σκεφτείτε το, έχει το soundtrack της δικής του ζωής. Έχει τα τραγούδια που τον έχουν σημαδέψει, τα τραγούδια που έχει αγαπήσει, τα τραγούδια με τα οποία έχει κλάψει, με τα τραγούδια με τα οποία έχει γελάσει, με τα τραγούδια με τα οποία έχει μοιραστεί με αγαπημένους, με φίλους, με στιγμές, ορόσημα, γάμους, γενέθλια, βαφτίσια, γιορτές, πανηγύρια, αποφυτίσεις, όλες τις στιγμές της ζωής μας. Τα τραγούδια λοιπόν κάποιοι τα έφτιαξαν. Δεν είναι μόνο αυτοί που τα είπαν. Και αν φέρνω αυτή τη συζήτηση και ρωτάω τον Μπέρι, εσύ με ποιον είσαι? Εννοείται ότι είσαι με τον δημιουργό. Γιατί αν δεν υπήρχε ο δημιουργός, δεν θα υπήρχε ούτε ο ερμηνευτής. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι σεναριογράφοι, αν δεν υπήρχαν οι σκηνοθέτες, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τις μεγάλες ταινίες, δεν θα υπήρχαν ούτε ηθοποιοί. Τι θα παίζανε? Διαφημιστικά μηνύματα? Τι θα παίζανε? Και όταν άκουσα όντως ότι η Βύση από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 45 είναι του Καρβέλα. Θα μου πεις, λογικό, αφού όλη η καριέρα της είναι Καρβέλας. Αλλά ντροπή, παιδιά, ντροπή. Σεβασμός στο δημιουργό. Σεβασμός στο δημιουργό. Γι' αυτό και εγώ έχω αυτή τη μανία πολλές φορές να σας λέω, δεν τα ξέρω βέβαια όλα, επειδή μιλάμε για το ξένο ρεπερτόριο, ο Πέρης τα ξέρει, ότι όταν ακούμε κάτι, θέλω να σας λέω τι ακούμε. Έχει σημασία να ξέρουμε τι ακούμε. Κάποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία, την κάθε ιστορία, και το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον μία αναφορά. Δεν είναι αόρατοι αυτοί οι άνθρωποι. Πάνω στη δουλειά τους χτίζουμε τις δικές μας τις ζωές και φτιάχνουμε το δικό μας προσωπικό soundtrack. Συμφωνείς, Πέρι?
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Πάμε στο Γιάννη Μανολά.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Με σχεδόν έθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του νόμου μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις στα νοτιότερα, κυρίως νησιά, να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νότιότερα από 20 μέχρι 26, η υψηλότερη στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς.

0: Στην Ανατολική Ρόδο Ηλίνδος από 21 μέχρι 26 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί και στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο καιρός σχεδόν έθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για την Κυριακή καιρός έθριος σε όλα τα νησιά και σε αυτό το μοτίβο θα κυλάει η μέρα, ωστόσο από το μεσημέρι κάποιες αραιές νεφώσεις θα έχουν την τάση να πυκνώνουν σταδιακά από το απόγευμα και μετά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ θα στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 25, στην Λίνδο υψηλότερη από 19 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 και στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 65 και 85%. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Αυτά και από το Γιάννη Μανολά. Αναφέρθηκε και στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο από σήμερα, σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πιο φρέσκια είδηση που έχουμε και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, και πάλι με τη ΔΕΙΑΡ. Εδώ όμως τώρα, ξέρετε, μπαίνει μια διάσταση σε αυτή τη συζήτηση τις τελευταίες μέρες που νομίζω ότι αφορά όλους, αφορά όλους η διάσταση αυτής εδώ της υπόθεσης, γιατί πολύ απλά έχει να κάνει με την τιμολόγηση του νερού και αυτό εννοείται ότι απασχολεί τους πάντες και πρέπει όλοι να ξέρουν τι γίνεται με το νερό, με την τιμολόγησή του. Πολύ περισσότερο όταν εδώ πέρα τώρα επιχειρείται να στηθεί από πλευράς ΔΕΙΑΡ ένας τρόπον τινά εκβιασμός και της περιφέρειας, αλλά κυρίως να περάσει ως πίεση και από προσανατολισμό της κοινής γνώμης και να δικαιολογήσει, αν θέλετε, όλη αυτή η συζήτηση περί της τιμής του νερού, να δικαιολογήσει όλα αυτά τα οποία έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν με αυτές τις τεράστιες ανακοινώσεις τις ακαταλαβίστικες, φορτωμένες με αριθμούς, με πράξεις, με πρωτόκολλα, με αδά, με αδάμ και έβες και δεν ξέρω εγώ με τι άλλο εκεί μέσα. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα. Για να καταλάβετε κι εσείς που μας ακούτε τελικά τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί χθες έδωσε μια ανακοίνωση το πρωί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί εξηγούσε βήμα-βήμα και εμείς τη διαβάσαμε πάρα πολύ αναλυτικά και επεξηγηματικά, πιστεύω, γιατί ήταν μια ανακοίνωση, θα το ξαναπώ, γραμμένη από άνθρωπο. Φαινότανε ότι είναι γραμμένη από άνθρωπο και δεν ήταν γραμμένη από μηχανή. Εύληπτη, κατανοητή, αναλυτική, πολύ απλά και συγκροτημένα για να καταλάβουμε βήμα-βήμα τι γίνεται εδώ σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ξαναθέτει η ΔΕΙΑΡ για να δικαιολογήσει τη δική της διαχείριση σε όλα τα επίπεδα, και στα οικονομικά της και όσον αφορά την ίδρυυση και όσον αφορά το βιολογικό, τα πάντα όλα. Διαχείριση νερού, διαχείριση οικονομική, διαχείριση λιμάτων, όλα αυτά. Όταν λοιπόν χθες η Περιφέρεια είπε «Μα το νερό της το δίνω 0,16 λεπτά Παίζει να είναι το φθηνότερο νερό στη χώρα από φράγμα, από μια τέτοια τεράστια υποδομή. Υποθέτω ότι είναι το φθηνότερο. Πόσο πιο κάτω να πάει? 0,16 λεπτά. Τώρα, το πόσο φτάνει σε εσάς, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να απαντήσει η ΔΕΙΑΡ. Το τι τιμολόγια παίρνετε εσείς, παίρνουμε όλοι μας δηλαδή, αυτό πρέπει να το εξηγήσει, αυτό το μαγικό, πώς γίνεται η ΔΕΙΑΡ, πώς το 0,16 γίνεται και 2,5 και 3 και δεν ξέρω εγώ πόσα. Μόνο στο Δήμο είναι 20 λεπτά το κυβικό και 50 τελική τιμή με τα τέλη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάρει την ανιούσα. Μόνο στις δημοτικές εγκαταστάσεις είναι 20 λεπτά. Εκεί έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση για τον εαυτό τους. Βγήκανε λοιπόν χθες και είπανε, όταν είδαν αυτή την ανακοίνωση που είμαι σίγουρη, στη χθεσινή αναφέρομαι, που είμαι σίγουρη ότι πρέπει να προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία. Γιατί ήταν τόσο τεκμηριωμένα όλα αυτά, που πώς να τα γυρίσεις. Πώς να τα γυρίσεις όλα αυτά. Και βγήκανε λοιπόν και είπανε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν είναι τόσα. Γιατί? Γιατί δεν παίρνουμε το νερό που αν το παίρναμε θα ήταν 0,16. Και ποιος σας φταίει, παιδιά, που δεν το παίρνετε το νερό? Ερώτηση. Γιατί δεν έχετε φροντίσει να κάνετε τις υποδομές για να το πάρετε το νερό? Αν και εγώ ξέρω ότι το νερό τα 60.000 κυβικά τη μέρα το παίρνετε. Το παίρνετε. Και εδώ δημιουργείται άλλο ερώτημα. Όταν παίρνεις τη μέρα 60.000 κυβικά και το πουλάς αυτό το νερό, αν κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς με τα τιμολόγια, πόσα εισπράτετε τελικά? Πόσα πρέπει να εισπράτετε κανονικά? Πόσα εκατομμύρια πρέπει να έχετε στα ταμεία σας? Πάρα πολλά εκατομμύρια με 60.000 κυβικά νερό ημερησίως, που από όσο ξέρω φέτος το καλοκαίρι τα παίρνατε. Και τα πουλάτε. Πόσα λεφτά θα έπρεπε να εισπράτετε? Το τι εισπράτετε είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Έτσι. Αλλά εδώ λέμε τώρα τους αριθμούς. Ισχυρίζεται λοιπόν η ΔΕΙΑΡ ότι δεν μπορεί. Ότι το πληρώνει περισσότερο. Γιατί? Γιατί δεν παίρνει το νερό. Γιατί δεν το παίρνεις? Πάρ' το. Εκεί είναι. Και προσπάθησε πάλι με καινούργιες ανακοινώσεις να πει ότι όχι, δεν είναι τόσο, είναι περισσότερο, δεν είναι 0,16 λεπτά κτλ. Και προσπαθεί τώρα, αμφισβητώντας την σύμβαση, την οποία θέλει να την καταργήσει, να την τροποποιήσει, και αν δεν καταφέρει να την τροποποιήσει, τότε θα την καταγγείλει και όλα αυτά. Γιατί? Για να μειώσει, λέει, το ποσό με το οποίο συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση η ΔΕΙΑΡ. Και το συνδέει αυτό με το τιμολόγιο, με το νερό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, λέω τώρα εγώ έτσι, ένα θεωρητικό ερώτημα κάνω, ότι το 0,16 λεπτά το κυβικό γίνει 0,10 το κυβικό. Αν υποθέσουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα μειωθεί και η τιμή του νερού που πάει στους καταναλωτές για αυτά τα 6 λεπτά, πόσο ξέρω εγώ θα το μειώσει, αυτά τα 6 λεπτά που θα το μειώσει, πόσο θα μειωθεί στον καταναλωτή? Ή μήπως το δίλημα το οποίο βάζει στον καταναλωτή δεν είναι ότι θα σου μειώσω το νερό, είναι ότι δεν θα σου αυξήσω το νερό? Καταλαβαίνετε σε τι μορφή διλήμματος για τον απλό πολίτη στο καφενείο που δεν ξέρει λεπτομέρειες πώς περνάει προς τα έξω? Ναι, πολεμάω τη σύμβαση, λέω όχι στην αύξηση των τιμολογίων, προσέξτε. Δεν λέει πολεμάω τη σύμβαση και θέλω να τη μειώσω για να μειώσω και τα τιμολόγια. Όχι, πολεμάω τη σύμβαση για να τη μειώσω. Πόσο πιο κάτω από το 0,16 λεπτά το λίτρο, λέω, το κυβικό, για να μην σας το αυξήσω παραπάνω. Αυτό είπε στον κόσμο. Ιστορική απόφαση, λέει, ελήφθη από το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Όχι για να μειώσει τα τιμολόγια, αλλά για να μην τα αυξήσει. Όταν το νερό το παίρνει 0,16 ευρώ το κυβικό. Όχι, λέει, δεν το παίρνω τόσο, το παίρνω περισσότερο. Το πληρώνω περισσότερο. Γιατί? Γιατί δεν παίρνω όλο το νερό. Και γιατί δεν το παίρνεις όλο το νερό? Ας έκανες τις εγκαταστάσεις να το παίρνεις όλο. Εκείνες οι περιβόητες δεξαμενές που θα φτιαχνόντουσαν, φτιάχτηκαν αυτές ποτέ? Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται. Και έχουμε λοιπόν σήμερα καινούργια απάντηση από πλευράς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία πάλι τα βάζει τα πράγματα στη λογική τους σειρά. Και λέει το εξής. Ο χουβαρντάς και μεγαλόψυχος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και διαχειριστής των επιγείς και θαλάσσης λιμάτων αποφάσισε να μιλήσει για χρεώσεις. Μόνο για τις χρεώσεις προς τη ΔΕΙΑΡ, γιατί οι χρεώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους καταναλωτές είναι απαγορευμένο θέμα συζήτησης. Είναι αυτό που σας έλεγα. Μας έχουν δώσει απαντήσεις γιατί τα 0,16 φτάνουν στα 3 ευρώ στον καταναλωτή. Το τιμολόγιο με το οποίο η ΔΕΙΑΡ χρεώνει τους καταναλωτές, ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια στην Ελλάδα, είναι μάλλον αποτέλεσμα της αυτοδιαφημιζόμενης μεγαλοψυχίας του. Ποια είναι η μεγαλοψυχία του? Ότι δεν θα αυξήσει τα τιμολόγια. Επειδή εμείς ούτε σε εντολές υπακούμε, ούτε απειλές φοβόμαστε, ούτε σε πολιτικούς εκβιασμούς υποκύπτουμε, και αφού δηλώσαμε ότι θα μιλήσουμε για τις χρεώσεις, θα το κάνουμε. Όλες τις χρεώσεις. Πιστεύουμε ότι η κοινωνία πρέπει να ξέρει ποιοι και πώς διοικούν τη ΔΕΙΑΡ και θα φροντίσουμε να μάθει. Γιατί η προπαγάνδα του ψεύδους έχει όριο. Την ίδια περίοδο με το φράγμα Γαδουρά, ακούστε εδώ πέρα τώρα, γιατί εδώ πάμε στις συγκρίσεις. Την ίδια περίοδο με το φράγμα Γαδουρά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίστηκε και η κατασκευή του φράγματος στην Κρήτη. Είναι το φράγμα από Σελέμης, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί. Επειδή στη Ρόδο, τόσο στη ΔΕΙΑΡ όσο και τα εξαπτέρυγά της διαφημίζουν ότι μόνο ΔΕΙΑ μπορούν ή πρέπει να διαχειρίζονται φράγματα ίδρυυσης, η ερώτηση που έχουμε για σήμερα είναι η εξής. Ποιος διαχειρίζεται το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη? Η απάντηση είναι όχι κάποια ΔΕΙΑ της Κρήτης, αλλά μια εταιρεία με τίτλο ΟΑΚ ΑΕ. Στον ΟΑΚ, δηλαδή τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, το 50% των μετοχών ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Ποιοι δήμοι της Κρήτης παίρνουν νερό από το φράγμα από Σελέμης που διαχειρίζεται ο ΟΑΚ? Νερό από το φράγμα από Σελέμης παίρνει η ΔΕΙΑ Χερσονήσου, η ΔΕΙΑ Ηρακλείου και η ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Σε ποια τιμή αγοράζουν το νερό αυτό η ΔΕΙΑ Χερσονήσου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου? Και οι τρεις ΔΕΙΑ της Κρήτης, Χερσονήσου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, αγοράζουν το νερό του φράγματος από Σελέμης, που επαναλαμβάνουμε το διαχειρίζεται ο ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, και όχι κάποια ΔΕΙΑ, είναι 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, πρόφιπια. 0,33 είναι εκεί. Το φράγμα Γαδουρά παράγει νερό με 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, αλλά για τους μεγαλόψυχους της ΔΕΙΑ Ρόδου το 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο είναι ακριβό, γι' αυτό δεν το πληρώνουν. Θέλουν, όπως λένε, την προηγούμενη τιμή, δηλαδή της προηγούμενης, της πρώτης προγραμματικής σύμβασης. Αλλά ούτε και εκείνη την προηγούμενη την πληρώνουν. Έχουν περίπου 9 εκατομμύρια οφειλές, αν δεν κάνω λάθος, από την προηγούμενη. Αν δεν κάνω λάθος. Χρωστάνε πάντως και την προηγούμενη. Εν τω μεταξύ, διατηρούν σε ισχύ ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια προς καταναλωτές στην Ελλάδα. Μα έχουμε και το ρεύμα, απαντούν. Αλλά ούτε το ρεύμα το πληρώνουν. Φέση στο φράγμα, δηλαδή στην περιφέρεια, φέση στη ΔΕΗ, αλλά οι Ροδίτες καλούνται να πληρώνουν ένα από τα ακριβότερα νερά στην Ελλάδα. Και με την ανακοίνωσή της επαναφέρει η περιφέρεια τα 7 ερωτήματα τα οποία είχε βάλει χθες, πολύ συγκεκριμένα. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να τα διαβάσετε, για να μην καταχρώμε άλλο το χρόνο από τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και μας περιμένει. Θα αναφερθώ όμως σε ένα ερώτημα επιπλέον που μπαίνει σήμερα. Αφού όπως εδώ και δύο χρόνια διαδίδει η περιφέρεια πληρώνεται για τη λειτουργία του φράγματος από το κράτος. Η ΔΕΙΑΡ διαδίδει εδώ και δύο χρόνια, το έχουμε σχολιάσει άπειρες φορές, ότι η περιφέρεια πληρώνεται για τη λειτουργία του κράτους από, για τη λειτουργία του φράγματος από το κράτος. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προφανώς δεν ξέρουν τι είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ισχυρίζονται. Παρότι αυτό έχει διαψευστεί άπειρες φορές από την περιφέρεια και κυρίως από το ίδιο το Υπουργείο που λέει ότι τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται. Τι είδους λοιπόν χουβαρνταλίκια έπιασαν τη ΔΕΙΑΡ και τώρα θέλει να πληρώσει αυτή με το ποσό που περιγράφει στην τροποποίηση της συνεργασίας που προτείνει, δηλαδή να κατέβει η προγραμματική σύμβαση περίπου εκεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν το πληρώνει τώρα το κράτος και θέλει να το πληρώσει αυτή να δώσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έλεγε και λέει ψέματα προβάλλοντας αυτόν τον ισχυρισμό ότι η προγραμματική πληρώνεται το φράγμα, δηλαδή πληρώνεται από το κράτος, από τον κεντρικό κορβανά. Ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας, αυτοδιοικητικός, στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ και είναι εδώ κοντά μας να μας βοηθήσει, έτσι να μας δώσει τα φώτα του σε αυτήν εδώ την ιστορία, η οποία έχει πάρα πολλές παραμέτρους, όπως καταλάβατε, και τα κουτάκια του puzzle, έτσι όπως τα βάζουν στη θέση του στη ΔΕΙΑΡ, δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε. Υπάρχουν κενά. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να κάνω μια διόρθωση.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη. Ήμουνα, παραιτήθηκα και δεν ακολούθησα στις εκλογές στην παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη.
1: Ήσασταν όμως. Ήσασταν.
2: Ναι, ήμουν.
1: Ήσασταν. Αυτό είπα. Ήσασταν. Ναι, δεν είπα είστε. Ήσασταν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε.
2: Ακούστηκε λίγο ότι είμαι ακόμα, γι' αυτό
1: λέω. Όχι.
2: Το
1: εννοούσα ίσως την τηρήμη του λόγου.
2: Το κατάλαβα, ήταν τηρήμη του λόγου.
1: Ναι. Όχι, προφανώς. Το ξέρω ότι δεν είστε.
2: Όχι, σκόπιμος.
1: Προφανώς. Καλά, εντάξει. Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε. Πάντως, αν σε περίπτωση ακούστηκε κάπως διαφορετικά. Εννοούσα για την περίοδο εκείνη που ήσασταν ενεργός, που ήσασταν στη ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Θέλω, κύριε Σπυρόπουλε, να ξεκινήσω καταρχήν πριν πάμε στα επιμέρους. Μήπως και διαλύνουμε εδώ πέρα αυτό το απίθανο κουβάρι που έχει δημιουργήσει η ΔΕΙΑΡ με τις ανακοινώσεις της. Το εξής που σας αφορά. Ισχυρίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί που αποφάσισαν να ζητήσουν την τροποποίηση της σύμβασης και αν δεν την καταφέρουν τότε να την καταγγείλουν κτλ., ότι αυτή η σύμβαση, η δεύτερη προγραμματική δηλαδή για την οποία γίνεται ο λόγος, στην ουσία εσείς πιεστήκατε να τη δεχτείτε τότε οι συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή αιχμή και ήθελα να μας πείτε τελικά ποιος σας πίεσε και αν όντως αυτά που ακούστηκαν έχουν την παραμικρή βάση αλήθειας.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, αν μου επιτρέψετε, να πω και δύο λόγια για την ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Αρχή Ρόδου.
1: Ναι.
2: Επιμένουμε και στεκόμαστε στο σημείο ότι οι πολίτες, οι δημότες μας έχουν εκλεξεί για να τα βρίσκουμε μεταξύ μας και όχι για να υπάρχει αντιπαλότητα. Αυτό, ξέρω, ακούγεται ρομαντικό και ορισμένες φορές στην πράξη είναι πολύ πολύ δύσκολο να γίνει. Όμως, δεν θεωρούμε ότι με τις αντεκλήσεις και τις επιστολές και τις δημόσιες τοποθετήσεις καθημερινά τα προβλήματα του κόσμου θα λυθούν στο τέλος. Αντιθέτως, υψώνουν τύχη μεταξύ μας μεγαλύτερα και το αποτέλεσμα το πληρώνει, το κακό αποτέλεσμα, το αναπόφευκτα κακό αποτέλεσμα το καρπώνεται ο δημόσιος.
1: Αυτό που λέτε, εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ρομαντικό, θα έλεγα ότι είναι ανέφικτο, γιατί το ταγκό θέλει δύο. Και για να καθίσουν κάποιοι να συζητήσουν πρέπει να θέλουν και οι δύο. Και εδώ είναι καταγεγραμμένες ούκο λίγες περιπτώσεις που ο ένας κάλεσε και ο άλλος αρνήθηκε. Και εγώ θα σας το γυρίσω κάπως αλλιώς και θα σας πω, όταν εσείς, έτσι ας το κάνουμε στην προσωπική σας ζωή, στη δραστηριότητά σας, στην καθημερινότητά σας, όταν βάλεστε από κάπου δεν θα απαντήσετε, όταν κατηγορήστε δεν θα απαντήσετε, θα σας άρεσε να σας τσουβαλιάσουν και τους δύο και να σας πούνε ότι τσακώνεστε, όταν εσείς αυτό το μόνο που κάνετε είναι να αμήνεστε.
2: Σας πρόλαβα λοιπόν και είπα ότι είναι το ιδανικό και το έφτασα να το χαρακτηρίσω και ρομαντικό. Γιατί ακριβώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στην πράξη, το είπα πριν το πείτε, στην πράξη είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όντως θα πρέπει να απαντήσεις κτλ. Όμως θα ήθελα πριν αναλωθούμε σε επιστολές, σε χαρακτηρισμούς, σε προσωπικές επιθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι δέχτηκα ο ίδιος προσωπική επίθεση και θα σταθώ σε αυτό. Όταν ζητήσαμε λοιπόν για να σχηματίσουμε, γιατί ακούστε, για να σχηματίσεις μια άποψη θα πρέπει να έχεις στοιχεία.
1: Ναι, προφανώς.
2: Τα στοιχεία για να τα συγκεντρώσεις, όταν ήμασταν αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι κτλ, τα είχαμε γιατί τα ζητούσαμε από τις υπηρεσίες. Ναι. Τώρα τι πρέπει να κάνεις, να πλησιάσεις και να επικοινωνήσεις με τους προϊστάμενους πολιτικούς, προϊστάμενους συναδέλφους, σου πρώην συναδέλφους, έξω πώς θα το πω, για να ζητήσεις κάποια στοιχεία. Όταν λοιπόν τολμήσαμε σαν νέα αρχή να ζητήσουμε τα στοιχεία από τον κύριο Βαγιανού Τιτιάρ και μια εξήγηση και τέλος πάντων κάναμε ένα άνοιγμα με κάποια ερωτήματα, mm-hmm. η απάντηση ήταν μια προσωπική επίθεση σε μένα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων μην αναλωθούμε λεπτομέρειες, οποία δεν ευσταθούσαν και αυτά που έλεγε. Και αυτό δείχνει ότι δεν θέλω να δώσω στοιχεία, δεν θέλω να επικοινωνήσω, γιατί τα στοιχεία ο κάθε πρόεδρος στον κάθε ενδιαφερόμενο δεν τα δίνει για προσωπική του χρήση.
1: Προφανώς.
2: Εμείς υποτίθεται ότι έχουμε ένα ρόλο λόγω της εμπειρίας μας, λόγω της θέσης μας, λόγω του μικρόβιου που μας διακατέχει για την πολιτική και τα κοινά. Θέλουμε να παίρνουμε τα στοιχεία, να τα διαβάζουμε, να τα ερμηνεύουμε κατά
1: μα την άποψη. Μα δεν οφείλει να τα δώσει. Δεν οφείλει να
2: φυσικά,
1: τα δώσει.
2: Αυτό θεωρώ, φυσικά. Γιατί δεν είναι
1: δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει λογοδοσία.
2: Τα στοιχεία είναι και δικά.
1: Τι είναι τα μυστικά του κράτους, είναι διαβαθμισμένα έγγραφα, είναι τι.
2: Του κάθε προέδρου και του κάθε. Είναι όλων μας. Η ιδέα είναι όλων μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Δεν σας απάντησε. Δεν σας απάντησε και σας επιτέθηκε κιόλας.
2: Όχι, υπάρχει ένα ύφος και μια στάση της Δημοτικής Αρχής αυτή, ότι εγώ δεν δίνω στοιχεία γιατί εσύ θέλεις να μου κάνεις κακό. Δεν ξέρω από τι ανασφάλεια αυτό διακατέχεται. Ενώ θα μπορούσε να μας κερδίσει, θα το πω ανοιχτά και αν μ' ακούει, πιστεύω μ' ακούει, να μας κερδίσει, λέγοντας, ελάτε εδώ ρε παλικάρια, να σας δείξω. Ελάτε εδώ ρε παιδιά να σας δείξω δύο πράγματα, να πιστείτε. Γιατί να πιστείτε, όχι για να πιστεί ο Σπυρόπουλος, όχι. Για να μεταφέρει στον κόσμο αφού πιστεί αυτό που εγώ πιστεύω. Με στοιχεία, με δεδομένα, με λόγο. Εάν από εκεί και πέρα δεν πιστώ εγώ ή δεν πιστεί ο κόσμος, εντάξει αυτός έχει παραθέσει, έχει κάνει το καθήκον του,
1: ναι.
2: όπως πιστεύω εγώ έτσι. Όπως εγώ αφού γκράζομαι και αυτά είναι τα ιδεότητα δικά μου και αντίληψη δική μου.
1: Τέλος πάντων, αυτό τα λέει, όλα. Το ότι δεχτήκατε προσωπική επίθεση γιατί ζητήσατε ενημέρωση.
2: Δεν νομίζω, θυμάστε, τι διαβάσατε.
1: Νομίζω τα λέει.
2: Φαντάζομαι, γιατί τα δημοσίευσε.
1: Τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο πέρα, σε αυτό που σας λέω.
2: Γένοντας τώρα στο αν απειληθεί, αν εκβιαστήκαμε, αν πιεστήκαμε κτλ. Ακούστε, αδίτη κάτι. Βεβαίως και πιεστήκαμε. Και βεβαίως και απειληθήκαμε. Πώς απειληθήκαμε. Όταν θα πρέπει να αποφασίσεις για το μέλλον του νερού, του ποιοτικού νερού στο νησί σου και σου παρουσιάζεται μια σύμβαση η οποία είναι επανάληψη της σύμβασης copy-paste περίπου.
1: Της προηγούμενης.
2: Των προηγούμενων. Από το 2014 και ο κύριος Καϊμής ο Χατζηδιάκος έχει υπογράψει. Υπάρχει προηγούμενο εδώ και 15, από τότε που ανατέθηκε η διαχείριση των φραγμάτων στην περιφέρεια, βασινόμου,
1: ναι.
2: Αυτό γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα όταν δύο δήμαρχοι έχουν υπογράψει στην ουσία παραδοχή ότι παραδέχονται εγγράφως, γιατί αυτό είναι η σύμβαση, μια παραδοχή την ερμηνεύω, παραδοχή ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ το φράγμα. Αυτό είναι. Και το αναθέτω στην περιφέρεια. Όταν λοιπόν εγώ καλούμαι να υπογράψω μια σύμβαση υπό την απειλή ότι αν δεν την υπογράψω αύριο δεν θα έχει νερό η Ρόδος, αλλά η σύμβαση αυτή, να συμπληρώσω,
1: ναι.
2: είναι υπογεγραμμένη από τον κύριο Καμπουράκη. Υπογεγραμμένη, μιλάω τώρα για το πνεύμα της σύμβασης, δεν μιλάω για τις λεπτομέρειες τεχνικές.
1: Ναι, ναι.
2: Υπογεγραμμένη από τον αείμνηστο τον Φώτη Χατζηδιάκο προηγουμένως. Δεν ξέρω αν υπέγραψε ο Κουσουρνάς το 2013, γιατί από το 2013 ξεκίνησε. Λοιπόν, όταν αυτές λοιπόν οι συμβάσεις υπογράφονται από τους δημάρχους, άρα έχω την παραδοχή τους ότι εγώ αδυνατώ να διαχειριστώ το φράγμα και το δίνω στην περιφέρεια που είναι πιο ικανή, να το πω. Έχει και το νόμο, γιατί προφανώς και το κεντρικό κράτος έχει αποφασίσει αυτό το πράγμα, έτσι. Και η σύμβαση αυτή είναι απότοκος. έχει ελεγχθεί από τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου, από τις νομικές υπηρεσίες περιφέρειας, από τις νομικές υπηρεσίες ΔΕΙΑΡ. Έχει ελεγχθεί από το ελεγχτικό συνέδριο. Θα πω εδώ, έχει υπογραφεί και σαν μέλος του ΔΟΣΥΤΑ και ο κ. Κολιάδης. Λεπτομέρεια, μικρή.
1: Ναι.
2: Όταν υπάρχουν όλα αυτά, λοιπόν, εγώ τι επιλογές έχω για να καταλάβω. Για μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Υπάρχει κάποιος που να μου εξηγήσει ότι είχα άλλο option, άλλη επιλογή. Όχι, δεν είχα. Έπρεπε να αποφασίσω να κάνω αυτά που πρέπει. Για να έχει ο τόπος μου νερό σήμερα και αύριο.
1: Ναι. Και προφανώς αυτό...
2: Αδιαφορετικά, κυρία Παπλάκη, μισό, ναι. Διαφορετικά. Θα πάθερω 47 δικηγόρους και 27 μηχανικούς πολιτικούς να καταθέσω μια άλλη άποψη. Δεν ξέρω.
1: Μα δεν νομίζω, βεβαίως καταλαβαίνω, γιατί κοιτάξτε, τα παρακολουθούσαμε όλα αυτά τότε και τις συσκέψεις που γινότανε.
2: Το πάρω εγώ, Σπυρόπουλος, ο Σπύρος, το διαχείριστο το πράγμα και να έχω αύριο νερό.
1: Ναι, δεν είπε κανείς τότε ότι η ΔΕΙΑΡ μπορούσε να το διαχειριστεί το φράγμα.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό εξελίχθηκε η κατάσταση έτσι όπως εξελίχθηκε και πέρασε και δια νόμου.
2: Έχεις κάποιες αισθάσεις.
1: Ναι.
2: Έχεις κάποιες αισθάσεις. Θέλεις να αναλάβεις εσύ τη διαχείριση. Καλά κάνεις. Δικαίωμά σου. Τις καταθέτεις εκεί που πρέπει, χωρίς φασαρίες, χωρίς αντεκλήσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς επιστολές των επιστολών ο επιστολές, χωρίς 17 συνεντεύξεις τύπου. Φροντίζεις, αυτό είναι το σημαντικό και δεν το βλέπω από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ να είναι ικανή και στέρεη και δυνατή.
1: Για να το αναλάβει.
2: Καλύψει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Αυτό ήταν το ερώτημα, γιατί το σημείωσε τώρα.
2: Προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θέλεις να το αναλάβεις.
2: Θα πω ξεκάθαρα και
1: ευγενικά. Μπορεί να το αναλάβει. Μπορεί να το αναλάβει, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Ξεκάθαρα και ευγενικά, προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχει, δεν έχει ικανοποιήσει για τα τρία τελευταία χρόνια, όχι τα τρία, και τα προηγούμενα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, κυρία Παυλάκη, που παραιτήθηκα εγώ, να ξέρετε. Εντάξει, γιατί τώρα βγαίνει, μου πεις γιατί δεν τα πες τότε. Τα είπα εκεί που έπρεπε. Ότι η ΔΕΙΑΡ δεν κινείται προς την εξυγίαση της, γιατί είχε τότε θέματα σοβαρά, θεωρώ ότι τώρα έχει περισσότερα. Γιατί ακούστε, κύριε Παυλάκη, σημαντικότερο πράγμα, υπάρχει κάτι σημαντικότερα από τα έργα. Ξέρετε ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
2: Η επιβίωση του ίδιου του φορέα κάνει τα έργα.
1: Μάλιστα. Ποια είναι?
2: Γιατί ο φορέας πράγει ζωντανό για να κάνει
1: έργα. Ναι, να σας πω.
2: Έχουμε
1: τώρα
2: έναν οργανισμό λοιπόν που κάνει 10 έργα. Έπρεπε να κάνει 50. Κάνει 10.
1: Ακούστε
2: με,
1: να σας πω κάτι. Λίγο να κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ, έτσι, γιατί με αυτά, ναι, που λέτε δημιουργούνται ερωτήματα που θέλω να σας κάνω. Η βιωσιμότητα, λοιπόν. Είναι ένα μεγάλο θέμα η βιωσιμότητα. Εγώ, λοιπόν, ρωτώ το εξής. Τον ισολογισμό τον είδατε, τον τελευταίο, του 25, που ψηφίστηκε, τον είδατε?
2: Κάποια πράγματα τα είδα, ναι.
1: Κάποια πράγματα τα είδατε. Τα κέρδη που έδωσε είναι περίπου 10 εκατομμύρια. 10.257.000, εκ των οποίων, εκεί είναι, εκ των οποίων τα 8, 9, 10, κάπου εκεί, πάντως πάνω από 8 εκατομμύρια από αυτά, είναι αυτά τα οποία προσδοκά να πάρει από την περιφέρεια για αυτά τα τιμολόγια τα οποία έχουν καταγγελθεί και έχουν πάει στη δικαιοσύνη ως εικονικά και πλαστά. Επομένως, πού είναι τα 10 εκατομμύρια τα οποία αναγράφονται στον ισολογισμό ως κέρδη της επιχείρησης? Από την άλλη, έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό ανίσπρακτων, τα οποία ανίσπρακτα εδώ, επί δικών σας ημερών στη ΔΕΙΑΡ, πόσα ήταν, κύριε Σπυρόπουλε?
2: Όπως αναφέρουν οι ισολογισμοί,
1: 68 εκατομμύρια. Σήμερα ξέρετε πόσα είναι?
2: Νομίζω 87.
1: Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει και ο κύριος Γερονικόλας και ο κύριος Τάγκας που μελέτησαν τον ισολογισμό
2: στοιχεία,
1: και τα λοιπά.
2: Ναι, τα στοιχεία, ναι, είναι από τον ισολογισμό.
1: Είναι,
2: ναι,
1: από τον ισολογισμό. Δεν είναι δηλαδή φανταστικά τα στοιχεία. Είναι από τον δικό τους τον ισολογισμό.
2: Είναι εγκεκριμένα από το Βουσού ισολογισμό.
1: Έτσι. Χωρίς έκθεση ορκωτού λογιστή, παρεμπιπτόντως, έτσι, αυτό το οποίο καταγγέλθηκε.
2: Είναι ένα άλλο θέμα, ναι, αυτό, το οποίο έχω βιώσει και εγώ στο πετσί μου.
1: Τα, ναι, χρέη προς τη ΔΕΗ, ξέρετε πόσα είναι? Όταν παραδώσατε, πόσα ήτανε?
2: Να θυμάμαι καλά, γύρω στα 6 πρέπει να ήταν.
1: Λοιπόν,
2: γιατί εγώ παρέδωσα, να ξέρετε, και αρχές 23.
1: Ναι.
2: Παρέδωσα,
1: θα σας πω. Ναι. Από τον κύριο Τσίκη παραδόθηκε το χρέος της προς τη ΔΕΗ 10 εκατομμύρια. 21 εκατομμύρια ήταν μέχρι το 25, μέχρι το τέλος του 25, και σήμερα υπολογίζεται ότι είναι περίπου 25 εκατομμύρια προς τη ΔΕΗ. Αυτή την ώρα λοιπόν, αυτή είναι η οικονομική κατάσταση ενός φορέα που θέλει να πάρει το φράγμα, όπως είπατε και αμφισβητήσατε κι εσείς αν μπορεί να το πάρει. Είναι πάρα πολλά, είναι τεράστια τα ανίσπρακτα, είναι πολλά εκατομμύρια τα ανίσπρακτα. Τα κέρδη είναι ελάχιστα, γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτά τα 10 εκατομμύρια που βάζουν είναι αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί ως εικονικά τεμολόγια προς την περιφέρεια. Ενώ είναι τεράστιο και το χρέος προς τη ΔΕΗ. Και εδώ είναι το ερώτημα το εξής. Με αυτό το 0,16 ευρώ το κυβικό μέτρο, κύριε Σπυρόπουλε, εάν όλο αυτό το νερό που δίνει το φράγμα είναι πόσο, είναι 21 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, πόσα θα έπρεπε να είναι τα έσοδα από τη στιγμή που το πουλάει, και το πουλάει και πολύ ακριβά το νερό, πόσα θα έπρεπε να είναι τα εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχει στα ταμεία της EDR?
2: Ναι, μα εδώ είναι τα ερωτήματα που τίθενται και από τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις των ορκωτών από τους προηγούμενους συλλογισμούς που υπέγραψαν. Ποια από αυτά θεραπεύθηκαν, τι κινήσεις έγιναν για τη διόρθωση αυτών των κακών κειμένων που σωστά αναφέρεται, προκειμένου η ΔΕΙΑΡ να εδραιωθεί και να είναι όπως κάποτε που δάνειζε το Δήμο. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως ακούγεται, πρακτικά, το ότι χρωστάω 25 εκατομμύρια στη ΔΕΗ σημαίνει ότι έχω δανειστεί 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένα δάνειο. Είναι ένα, πώς το λένε.
1: Όπως δάνειο είναι και αυτό που είναι άλλα, αυτά που χρωστά στην περιφέρεια.
2: Αυτά που χρωστάει και στην περιφέρεια είναι άλλα 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς το πόσο είναι άλλο ένα δάνειο. Και συζητάμε τώρα ότι αυτά πώς μπορούν να θεραπευτούν. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ανακοινώσεις ότι θα κάνω 50 εκατομμύρια έργα. Θα κάνω σύμβαση για να κάνω το βιολογικό, την επέκταση. Ωραία. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Είναι ορθό το κίνητρο, ορθό η κίνηση να κάνεις έργα και όλος ο κόσμος τα θέλει. Αλλά όπως ξαναείπα, πρέπει να υπάρχει και αύριο η ΔΕΙΑ.
1: Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή, ως πού φτάνει το τι έργα θα
1: κάτι.
2: Κάνω. Αύριο, και έχω πει χαρακτηριστικά, το master plan είναι, το έχει κοστολογήσει ο πρόεδρος 260 εκατομμύρια. Γιατί έκανε μια σύμβαση αύριο 260 εκατομμύρια, τα ξεκινήσει τα έργα. Η Ρόδος θέλει 2 δισεκατομμύρια για να φτιάξει...
1: Να σας πω τώρα, το έργο αυτό που είπατε για την επέκταση, για την επέκταση του βιολογικού, αυτό το 46,6 εκατομμύρια. Με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όπως επαναλαμβάνουμε, προκύπτουν από τον ισολογισμό, δεν είναι δικά μας. Πώς θα το κάνουν αυτό το έργο?
2: Αυτό λέω, αυτό ακριβώς λέω. Ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν μπορείς να φορτώνεις με άλλες υποχρεώσεις τη ΔΕΙΑ, ιδιαίτερα με αυτά τα μεγάλα νούμερα, γιατί... Υπάρχει και ο κόσμος που έχει το αντίλογος του κόσμου, του απλού, που λέει: συγγνώμη, θα σταματήσει η ΔΕΙΑ να κάνει έργα? Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να είναι φιδωλή, γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομική της κατάσταση δεν είναι αυτή που της επιτρέπει να προχωράει με ίδιους πόρους. Έτσι. Σε αυτά τα έργα.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό δύο σημεία θέλω έτσι να εστιάσουμε και για τον κόσμο που μας ακούει. Για αυτό το έργο των 45 εκατομμυρίων, 46,6 πόσα είναι εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση του βιολογικού, το οποίο έχει πέσει και από την Αδυσσή και δεν ξέρουμε τώρα πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, έχει πει δημόσια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το καλοκαίρι ότι έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο μέσα από ένα συνολικό πρόγραμμα 90 εκατομμυρίων ευρώ, που μέσα από εκεί λέει θα έρθουν και τα 46. Έχει συμφωνηθεί και ότι έχει γίνει αυτή η συνεννόηση με το Υπουργείο. Έχετε εσείς καθόλου υπόψη σας? Γιατί εγώ πραγματικά δεν έχω. Υπάρχει τέτοια ανακοίνωση κάπου? Ξέρετε εσείς να έχει υπάρξει κάποια, δηλαδή θα γινότανε δήλωση, θα γινότανε συμφωνία με κάποιον υπουργό, μια συνάντηση, και θα του έλεγε ναι, θα τα πάρεις με 90 εκατομμύρια κτλ. Και δεν θα είχαν βγει ανακοινώσεις και φωτογραφίες και όλα αυτά? Έχετε δει εσείς τίποτα? Μήπως μου διαφεύγει εμένα κάτι?
2: Κυρία Παυλάκη, εύχομαι αυτά να είναι αλήθεια, πραγματικά. Και να βρεθεί χρηματοδότηση να ολοκληρωθεί αυτό το έργο το τόσο σημαντικό. Και θα είναι μεγάλη επιτυχία του σημερινού Πρόεδρου. Μέχρι τότε, το να λέμε ότι έχω κάνει συζητήσεις, επειδή εγώ είμαι πρακτικός, συγχωρέστε με, αλλά είμαι ένας λογιστάκος ταπεινός, η εγγραφή στα βιβλία μου θα είναι από ίδιους πόρους. Τα λογιστικά μου βιβλία, όταν συμβασιοποιήσω ένα τέτοιο έργο, πρέπει να γράψω ίδιους πόρους.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να γράψω σε ένα ισολογισμό εγώ στα βιβλία μου συμφωνήθηκε ότι θα μου δώσουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Άρα, στην οικονομική, στις οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συμβασιοποιήσω, πρέπει να γράψω από ίδιους πόρους. Αυτό, είπαμε, υποθηκεύει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Δεν αδυνατεί να καλυφθεί από, από το κεφάλαιο της επιχείρησης. Έτσι, και από τη θέση της επιχείρησης οικονομική. Είναι άλλο ένα βάρος το οποίο υποθηκεύει το μέλλον της επιχείρησης. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λογιστικά μιλάω, προσπαθώ να το κάνω πιο αναλυτικά.
1: Καταλαβαίνω.
2: Για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Μακάρι. Να γίνουν όλα αυτά.
1: Ναι, απλά διερωτώμεθα, διότι όταν κάνεις ένα μέτρο αγωγό, αλλάζεις μία βάνα και το κάνεις μεγάλο θέμα και το βάζεις στα social και βγάζεις φωτογραφίες και κάνεις αναρτήσεις για το μεγάλο σου έργο, θα είχες κάνει συνάντηση και συνεννόηση με Υπουργείο να σου δώσει 46, 47, 90 εκατομμύρια και θα το είχες πει έτσι εντάχει μέσα σε κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια ερώτηση που έθεσε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης. Δεν θα είχε γίνει μείζον θέμα ως μείζωνα επιτυχία της ΔΕΙΑΡ να χρηματοδοτήσει το στρατηγικό της πλάνο με 90 εκατομμύρια με απόφαση του τάδε Υπουργού. Αυτό ρωτώ. Το προφανές νομίζω και αυταπόδεικτο και για τον κόσμο τον οποίο μας ακούει.
2: Ναι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή η ανακοίνωση τελευταία της ΔΕΙΑΡ και η απόφαση να τροποποιήσει τους όρους, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα να έχει ενστάσεις και να προχωράει σε κάθε ένδικο μέσο αν χρειαστεί, εφόσον υπάρχει διαφωνία. Όμως δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εάν επέλθει κάποιο αποτέλεσμα και τελικά αυτές οι ανακοινώσεις που κρατάμε screenshot και στα αρχεία μας επιτευχθεί αυτό το πράγμα, θα είμαι ο πρώτος που θα πω συγχαρητήρια, πετύχατε και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, κύριε Πρόεδρε και Διοικητικό Συμβούλιο και Δημοτική Αρχή, συγχαρητήρια που τα πετύχατε. Το να λέω ότι θα έχω και ότι μίλησα κάπου, αυτά νομίζω ότι
1: κάποιος
2: δεν είναι
1: σοβαρά.
2: Δεν
1: και μπορεί να γίνει και μπορεί και να μην γίνει και αν δεν γίνει. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Γιατί δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Γιατί δημιουργούν αυτό που είπατε προηγουμένως, για μένα. Εάν τελικά δεν γίνουν όλα αυτά, φρούδες ελπίδες. Λοιπόν, ανακοινώσεις βαρύλουδες και αστηριχτές, καλό είναι να μην γίνονται.
1: Ναι. Πάμε
2: να δουλεύονται στο παρασκήνιο, γιατί το πολιτικό παρασκήνιο βεβαίως υπάρχει και θα υπάρχει. Δηλαδή συζητήσεις με υπουργούς, πάντοτε έκαναν οι πρόεδροι και σωστά κάνουν και ιδιαίτερες συζητήσεις κλπ. Το να ανακοινώνεις κάτι πρέπει να έχεις και τη συνένεση του άλλου που το έχει, που το έχετε συζητήσει οπωσδήποτε και να βγείτε από κοινού και τα λοιπά. Το να λες ότι κάποιος μου είπε κάτι, αυτά είναι νομίζω λίγο του καφενείου, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Προφανώς. Ελέγχθησαν όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχουν και τα ηχητικά αποσπάσματα. Το λέω τώρα, μην διανοηθεί κανείς και πει ότι δεν ελέγχθη αυτό, γιατί ελέγχθη ακριβώς έτσι αυτό και το έχω, αλλά για την οικονομία του χρόνου θέλω να πάω λίγο παρακάτω. Πάντως ο ισολογισμός αποτυπώνει μια πάρα πολύ δεινή ουσιαστικά οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι καλή η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ.
2: Πάντα ήταν, και τα χρόνια μας εμείς, πάντα ήταν. Έχουν ευθύνη και οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Και εσείς χρωστούσατε. Και εσείς χρωστούσατε. Και η δική σας που πέρασε, εκεί θα πήγαινε. Και εσείς χρωστούσατε στην περιφέρεια επί δική σας διοίκηση στη ΔΕΙΑΡ την προηγούμενη περίοδο. Τι διαφοροποιεί λοιπόν, θα μπορούσε κανείς εδώ πέρα να ρωτήσει, μα και εσείς χρωστούσατε. Τι διαφοροποιεί τη δική σας διοίκηση από τη σημερινή του Βαγιανού?
2: Κοιτάξτε, όταν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, το πούμε έτσι, δηλαδή χρωστάς, δεν μπορείς να ζητάς και τα ρέστα. Θα πρέπει να είσαι συγκαταβατικός διπλωμάτης, διπλωματικά να χειρίζεσαι τις υποθέσεις, γιατί χρωστάς. Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και η Δημοτική Αρχή λέει δεν χρωστάω 12, χρωστάω 10, το έχει πάει στα δικά. Καλά έκανε, έχει δικαίωμα να το κάνει, σωστά έπραξε εφόσον θεωρεί και έχει τεκμηριωμένη κατά την άποψη της θέση κτλ. Ωραία. Δεν χρωστά 12, χρωστά 10. Δεν πληρώνεις.
1: Αυτά τα 10 που θεωρείς ότι χρωστάς.
2: Ναι. Βάσει των παρακαταθήκων, δεν ξέρω ποια νομική αυτή έχει ασφαλεί. Δηλαδή δεν γίνεται να πληρώνεις. Όταν δεν πληρώνεις λοιπόν, και όταν βγαίνεις και με ανακοινώσεις και επιτίθεσαι στον άλλον που έχεις μια σύμβαση μαζί του, είναι νόμος της αγοράς και νομοτελειακή έτσι, σχέση των ανθρώπων, των σχέσεων της αγοράς κλπ. Ότι θα αντιδράσει. Αντέδρασε λοιπόν η περιφέρεια και έκανε κατασχέσεις σε λογαριασμούς.
1: Ναι.
2: Άρα να, δεν την περίμενε στην αντίδραση. Λέει γιατί μας κατασχέσανε. Μα δεν είναι φυσιολογική η εξέλιξη των πραγμάτων όταν δεν πληρώνεις και όταν έχεις σηκώσει. Υπήρχε λοιπόν επί δική μας, θα μου πείτε γιατί δεν γίνανε κατασχέσεις και επί δική μας. Λάθος. Κατάσχεση έγινε για μια μέρα και επί του αείμνηση του Χατζηδιάκου και πληρώθηκε το ποσό και ήρθε. Και σε εμάς υπήρξε μια, ήταν έτοιμη η περιφέρεια να μας κάνει κατάσχεση, αλλά προλάβαμε στο παραπέντε και πληρώσαμε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, μαζεμένα. Λοιπόν, η περιφέρεια δεν είναι, πλέον είναι ένα κόστος προς τον ανάδοχο. Πρέπει να καλυφθεί αυτό.
1: Επειδή έχω είναι διαβάσει, είναι υπόλογη βεβαίως. Και επειδή έχω διαβάσει, και την προγραμματική σύμβαση, εκεί το τι υποχρεούνται
2: τον απλό κόσμο. Δεν είναι 12 που χρωστάς. Είναι 10, είναι 8.
1: Να σας πω τώρα, εδώ έχω μια απορία. Έτσι. Ναι. Η ΔΕΙΑΡ την οφειλή της την έχει αναγνωρίσει. Όχι μόνο γιατί τη ρύθμισε και πληρώνει τη ρύθμιση αυτή, γιατί νομίζω ότι μόνο τη ρύθμιση πληρώνει, δεν πληρώνει τίποτα άλλο. Τρέχει στο μεταξύ ο λογαριασμός.
2: Μα δεν νομίζω η ΔΕΙΑΡ να λέει δεν χρωστάω.
1: Μα εκεί θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Λέει στον ισολογισμό της, προς την περιφέρεια, έχει γραμμένο συγκεκριμένα το ποσό. Περιμένετε να το βρω και θα σας πω και ακριβώς το ποσό που έχει γραφτεί στον ισολογισμό του.
2: Δεν μπορεί να είναι άλλο από τη σύμβαση. Γιατί
1: είναι πάνω από 7 εκατομμύρια αυτό που έχει γράψει.
2: Ναι,
1: είναι 7 εκατομμύρια για το τέλος, μέχρι το τέλος του 2025. Μέχρι το τέλος.
2: Για να υπάρχει άλλο ποσό εγγεγραμμένο στον ισολογισμό πέρα της σύμβασης, θα πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση που δεν υπάρχει. Προς το παρόν υπάρχουν στάσεις.
1: Λοιπόν, στον προϋπολογισμό της, στον ισολογισμό της μάλλον, τέλος του 25, είναι 7.852.727,14. Άρα λοιπόν το αναγνωρίζεις, υπάρχει, το έχεις ρυθμίσει, πληρώνεις και την μηνιαία σου δόση. Τότε προς τι όλη αυτή εδώ η αμφισβήτηση, αφού το αναγνωρίζεις, γιατί δεν το πληρώνεις? Γιατί με το να πας, με το να σου βεβαιωθεί όλο αυτό το θέμα, νομίζω ότι τελικά από όλα αυτά που πληρώνει δεν πάνε όλα στην περιφέρεια. Πάει και στο κράτος, πάνε και στην ΑΔΕ. Έτσι δεν είναι? Εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως λογιστής.
2: Σωστά. Ένα 20%.
1: Δηλαδή αυτό δεν το επιβαρύνεται? Δεν είναι επιπλέον ένα βάρος που θα μπορούσε να το έχει αποφύγει η ΔΕΙΑΡ? Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι λογιστή. Εσείς ξέρετε.
2: Εφόσον υπήρχε συνεννόηση που είχαμε εμείς και οι προηγούμενες διοικήσεις, αυτό είναι από η πρώτη κουβέντα που είπα. Ότι χάνει ο τόπος από τις κοινή συνεννόηση,
1: δηλαδή,
2: από αυτές τις πολεμικές εχθροπραξίες, θα έλεγα. Έτσι, με αντεγκλήσεις, σηκώνουμε τύχη, ενώ είμαστε υποχρεωμένοι, εντολή του κόσμου και για τον πρώτο μήλο και για τον δεύτερο, είναι να τα βρούμε. Είστε υποχρεωμένοι, κύριε, να τα βρείτε.
1: Μα εδώ υπάρχει μία σύμβαση, έτσι, η οποία λέει αυτά τα οποία ορίζει, είναι δεσμευτική μέσα, την έχω διαβάσει τη σύμβαση και όλα αυτά, τι προβλέπει για τον καθένα εκ των τριών συμβαλωμένων, το τι πρέπει να πληρώνει η ΔΕΙΑΡ, πότε να τα πληρώνει κτλ. Να τα δίνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια παίρνει τίποτα, πρέπει να τα δώσει στον εργολάβο και τα συναφή. Από τη στιγμή λοιπόν που το αναγνωρίζεις και φαίνεται ότι το αναγνωρίζεις, γιατί το έχεις και στον ισολογισμό σου, γιατί δεν το πληρώνεις και έχεις βάλει την επιχείρηση που είναι ήδη επιβαρημένη οικονομικά στη διαδικασία να πληρώνει και στην ΑΔΕ? Πόσο είναι, κανένα εκατομμύριο είναι, πόσα είναι αυτά τα οποία τώρα επιπλέον έχουν πληρωθεί?
2: Το 20% από τις πληρωμές που βγήκε από την κατάσχεση σειράς τρίτου.
1: Μάλιστα. Την ίδια ώρα λοιπόν, τώρα προσέξτε εδώ, λένε ότι θέλουν να καταργήσουν, να τροποποιήσουν τη σύμβαση, γιατί είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνουν, τα οποία δεν τα δίνουν, έτσι. Είναι για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν τα δίνουν, αφού δεν δίνουν στην περιφέρεια. Δεν δίνουν στην ΔΕΗ και είπαμε πόσο είναι τα χρέη, προφανώς δεν τα δίνουν. Δεν πληρώνουν τίποτα. Το μόνο που πληρώνουν είναι τη ρύθμιση. Τη ρύθμιση της προηγούμενης προγραμματικής στην ΑΔΕ, στην ΕΔΟΗ και την ρύθμιση τη σημερινή. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ βγαίνει και το εξής. Η ετήσια χρέωση στη ΔΕΙΑΡ, κύριε Σπυρόπουλε, αν κάνει κανείς τη διαίρεση με τα κυβικά του νερού και τα λοιπά, αυτό το οποίο ετησίως αναλογεί στη ΔΕΙΑΡ είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πρέπει να πληρώσει. Βγήκαν όμως στη δημοσιότητα Οι συμβάσεις με ιδιώτες που έχει κάνει η ίδια η ΔΕΙΑΡ για μικρότερης κλίμακας, πολύ μικρότερης κλίμακας έργα και σε ετήσια βάση είναι περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να δίνει. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί δεν τα κάνει από μόνη της? Δεν θα μπορούσε να βάλει δικό της κόσμο να κάνει? Αυτή που δεν θέλει να πληρώσει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το τεράστιο έργο, για αυτή την τεράστια ιδιαίτερη υποδομή, τη μεγαλύτερη στο Αιγαίο, της φαίνονται πολλά και δεν θέλει να πληρώσει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνει το χρόνο. Πώς πληρώνει σε δικές της μικρότερες υποδομές 4,5, πόσα είναι περίπου κάπου εκεί?
2: Αλλά είναι γεγονός ότι η δεν μπορεί να εκτελέσει τα έργα που μπορούσε άλλοτε να εκτελέσει, γιατί το προσωπικό έχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει γύρας προσωπικού, είναι γεγονός αυτό. Άρα η αναθέση στους εργολάβους είναι γεγονός, αλλά είναι σωστός και ο προβληματισμός που θέτεται, σε τι προτεραιότητες βάζει, είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής, αλλά από την άλλη ξαναλέω, όταν ασκείς πολιτική πρέπει να περιμένεις και τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα.
1: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Όχι, εδώ μιλάμε τώρα με αριθμούς. Εσείς είστε λογιστής και μιλάμε με αριθμούς για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι. 4,4 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν μπορείς με τα δικά σου, με τους ίδιους ανθρώπινους πόρους να λειτουργήσεις αυτές τις υποδομές. Που τι είναι, αντιλιοστάσια και τέτοια πράγματα. Δεν είναι αυτό το θηριώδες φράγμα. Δεν είναι η θηριώδης αυτή εγκατάσταση του φράγματος, που είναι λιγότερα, είναι 3,6. Και λέω εγώ, αν δεν μπορείς να λειτουργήσεις και να συντηρήσεις τις δικές σου μικρές εγκαταστάσεις, πού θα βρεις το προσωπικό για να λειτουργήσεις το φράγμα του Γαδουρά?
2: Προφανώς μιλάμε για μια ανάθεση πάλι σε εργολάβο, θα το αναλάβεις εσύ.
1: Ανάθεση σε εργολάβο πάλι, μάλιστα.
2: Φυσικά. Ναι. Καλά. Δεν νομίζω
1: δηλαδή
2: να...
1: Δηλαδή το θέμα μας ποιο είναι, να φύγουμε από τον ένα, από τη μια ανάθεση και να κάνουμε εμείς τη δική μας, να κάνουμε άλλη.
2: Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της σημερινής διοίκησης, θα ήθελα να τους μάθω, αλλά σας λέω... Πλησιάσαμε, κάναμε μια επαφή, βγάλαμε μια ανακοίνωση, ρωτήσαμε κάποια πράγματα και η απάντηση ήταν προσωπική επίθεση στο ένα
1: γιατί
2: μέλλον.
1: Ξέρετε, δεν λέει ότι θα κάνουμε.
2: Δεν έχουμε επαφή να μας εξηγήσει.
1: Σωστά.
2: Ίσως εάν μας εξηγούσε ο πρόεδρος ποια είναι η πολιτική του και ποια είναι. Να μπορούσα και εγώ να εξηγήσω σε εσάς και δηλαδή στον κόσμο το ποια είναι η λογική.
1: Ναι.
2: Και να έχει μια
1: καλά,
2: λογική.
1: Προφανώς καταλαβαίνετε ότι. Ναι, να πιθανολογήσετε. Έτσι. Γιατί είναι αυτό που μας είπατε. Είναι μια απάντηση. Δεν έχει τους ανθρώπινους πόρους. Βέβαια, σε ανακοινώσεις που βγάζει, δεν λέει δεν έχω τους ανθρώπινους πόρους και όταν τα πάρω εγώ, αν ποτέ το πάρω το φράγμα εγώ, θα κάνω διαγωνισμό για να το δώσω σε άλλο ιδιώτη, δηλαδή να κάνω αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και άμα είναι να κάνεις αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί να το ξανακάνεις? Δεν κατάλαβα. Για να πετύχεις τι ακριβώς? Άρα. Και δεν λέει αυτό, λέει να εκπαιδεύσω το προσωπικό της ΔΕΙΑΡ. Μα αν έχεις προσωπικό της ΔΕΙΑΡ να το εκπαιδεύσεις, γιατί δεν το διοχετεύεις σε αυτές τις δικές σου τις εγκαταστάσεις που σήμερα δίνεις 4,5 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν είναι λογικό το ερώτημά μου?
2: Ναι, λογικό είναι.
1: Λογικό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, με την τιμή του νερού, 0,16. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει φθηνότερο, δηλαδή μπορεί να το κατεβάσεις? Το νερό αυτό, δηλαδή, για κάντε μου ένα σχόλιο πάνω σε όλη αυτή τη συζήτηση.
2: Ο καθένας, ο Δήμος έχει συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν κανονικά οι συμβάσεις που υπογράφουν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να τηρούνται. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Η σύμβαση αυτή λήγει το 28 που έχει υπογραφεί. Είναι 6,5 ετών, έτσι από το 22 το 28. Θα μπορούσε λοιπόν να προετοιμαστεί η ΔΕΙΑΡ να οχυρωθεί με προσωπικό, με ανθρώπινους πόρους, με οικονομικούς πόρους, έτσι, δηλαδή να πάρει τα οφειλόμενα, να κάνει κινήσεις οικονομίας κλίμακας, όπως σωστό το κίνητρο για τα φωτοβολταϊκά και τα ΑΠΕ, έτσι. Να κάνει το, να κάνει τα άλλο και να ισχυροποιηθεί η ΔΕΙΑΡ. Να έχεις λοιπόν μια ισχυρή ΔΕΙΑΡ από ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους και να πεις εγώ είμαι έτοιμη να αναλάβω τη διαχείριση του φράγματος.
1: Ναι. Μήπως να κάνει, και εδώ έχετε, θεωρώ, μερίδιο ευθύνης κι εσείς. Είχατε, δηλαδή, εννοώ την εποχή που ήσασταν στα πράγματα.
2: Φυσικά δεν θα αρνηθώ κανένα μερίδιο ευθύνης.
1: Δεν έπρεπε.
2: Όμως,
1: όταν έχεις ένα φράγμα.
2: Θα έλεγα, θα έγραφα, αλλά ναι. δεν εισακούμενα.
1: Και γι' αυτό σηκωθήκατε και φύγατε.
2: Μάρτιο του 23.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και έκανα και δεύτερη κίνηση. Δεν ακολούθησα. Δεν κατέβηκα στις εκλογές. Γιατί δεν πίστευα ότι θα ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, δηλαδή της απαξίωσης ναι. ενός οργανισμού. Δεν ήταν σωστή ναι. η διαχείριση. Δεν ήταν στην κατεύθυνση που σας περιγράφω.
1: Ναι. Ξέρετε
2: και
1: γιατί σας το λέω
2: τώρα,
1: αυτό.
2: Τα λέγα και τότε και τα πίστευα και τότε.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί εάν είναι η ονομαστική αξία του νερού 0,16 λεπτά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάει πιο κάτω, αλλά δεν είμαι και ειδική, μπορεί και να γίνεται. Έτσι. Είναι πάντως ασήμαντο αυτό το 0,16. Και αν συγκρίνουμε και με άλλες ΔΕΙΑ που υδροδοτούνται από φράγματα, είναι πολύ πολύ χαμηλό. Το ποσό. Αφού λοιπόν είναι η ονομαστική αξία και βγαίνει ο Βαγιανός με ανακοίνωση και λέει όχι, επειδή δεν το παίρνω όλο, δεν είναι τόσο, είναι περισσότερο. Ποιος θέλει που δεν το παίρνεις όλο? Και εδώ είναι το ερώτημα. Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει από την ώρα που ξεκίνησε να φτιάχνεται το φράγμα για να λειτουργήσει αυτό το έργο που ήταν από τη δεκαετία του 70 εγκαταλελειμμένο, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η ΔΕΙΑΡ είναι να φτιάξει τις υποδομές της, διαχρονικά λέω τώρα και για τις προηγούμενες, έτσι δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή, αλλά έχουμε και ήδη 3 χρόνια της σημερινής διοίκησης, αντί να αμφισβητείς τη σύμβαση και το νερό και την τιμή του και το ένα του και το άλλο του, να καθίσεις να φτιάξεις τις υποδομές σου, το δίκτυό σου, τις δεξαμενές σου, να μπορείς να το πάρεις όλο αυτό το νερό, τα 21-22 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, και όσο περισσότερο παίρνεις, τόσο να μειώνεις την τιμή του.
2: Κυρία Παυλάκη, στο άρθρο 1 αντισύμβασης αναφέρει στη δεύτερη παράγραφο. Επιδίωξη και σκοπός είναι παράλληλα διατήρηση του τελικού κόστους του πόσιμου νερού από τη ΔΕΙΑ προς τον τελικό καταναλωτή σε χαμηλά ή και μειωμένα σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα κόστους.
1: Ναι.
2: Αυτή η σύμβαση προφανώς έχει, είναι επισφράγισμα και απότοκος μελετών, τεχνικών μελετών και κατάθεσης οικονομικών στοιχείων κτλ. Από επιστήμονες και από τις υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας, νομικού συμβούλου. Άρα το 016 δεν σχηματίστηκε επειδή το είπε ο Α ή ο Β, έτσι, σχηματίστηκε κατόπιν μελετών και αριθμών και δεδομένων. Ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι εγώ θέλω χαμηλότερο. Μάλιστα, πρέπει να το τεκμηριώσεις. Πρέπει να είναι εφικτό. Γιατί εγώ θα σου έλεγα μηδέν. Μπορεί να γίνει. Όχι. Υπάρχει ένα κόστος. Άρα, αντιστοιχεί λοιπόν αυτό στο μέγιστο ποσό, τα 60.000 κυβικά που πρέπει να παίρνει η ΔΕΙΑ.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ωραία. Οι τιμές στην αγορά, όταν πάω να αγοράσω, για να ξέρουμε τους βασικούς νόμους της αγοράς, όταν πάω να αγοράσω εγώ χοντρική. Με ρωτάει λοιπόν ο προμηθευτής μου, θέλεις εμπόρευμα 1 εκατομμύριο ή θες 10 ευρώ εμπόρευμα. Άλλη τιμή είναι το 1 εκατομμύριο, αλλά γιατί? Γιατί το κόστος μεταφοράς, το κόστος του προσωπικού, το κόστος το λογιστικό, το διαχείριση, το διοικητικό είναι άλλο. Δηλαδή γίνεται εξοικονόμηση κόστος από τον προμηθευτή σου όταν εσύ θες μεγαλύτερες ποσότητες.
1: Σωστή.
2: Άρα αυτό σχηματίστηκε με κάποια δεδομένα. Με τα δεδομένα αυτά που υπογράφησαν.
1: Της πλήρους αξιοποίησης της δυναμικότητας του φράγματος.
2: Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει σημαντική μια τιμή βάση και αυτού του δεδομένου και αυτής της φιλοσοφίας της λογικής. Έτσι, γιατί εδώ ο ανάδοχος δεν είναι ούτε περιφέρεια, ούτε κοινοφιλής οργανισμός, ούτε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πρέπει να έχει και το κόστος διαχείρισής του και ένα κέρδος.
1: Ναι. Ναι.
2: Ο κάθε ανάδοχος. Ναι, είναι λογικότατο. Ναι.
1: Λογικό, λοιπόν, λογικό.
2: Εκεί λοιπόν, προφανώς αυτά έχουν υπολογιστεί και προφανώς η έκπτωση του 0,16, κύριε Παυλαγή, η χαμηλή αντικειμενικά τιμή αυτή, δεν μπορεί να πει κανένας δεν είναι χαμηλή. Εδώ περιγράψατε στην Κρήτη τον οργανισμό αυτό που είναι τα διπλάσια. Ωραία. Η χαμηλή αυτή αντικειμενικά έχει επιτευχθεί γιατί του δήλωσε ότι θα παίρνω 60.000 κυβικά.
1: Ναι. Άρα λοιπόν τι κάνεις. Άρα καταλήγουμε σε αυτό που σας ρώτησα
2: νωρίτερα. Και αυτό έχει υπογραφεί από το Δήμο, ναι. έχει υπογραφεί από...
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνεις...
2: Με νομικούς συμβούλους,
1: ακριβώς.
2: Άρα λοιπόν... επικρατείας, με δεν ξέρω
1: αυτό, αυτό λοιπόν δεν σου δημιουργεί την υποχρέωση να το πάρεις κάνοντας τις κατάλληλες υποδομές.
2: Όχι, εγώ θα χαρώ, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, και θα βγω δημόσια να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο τον κύριο Βαγιανό, εάν όλα αυτά που λέει τα πετύχει.
1: Ναι.
2: Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Αν δεν τα πετύχει, τι γίνεται? Γιατί έχει θέσει όχι ψηλά τον δίχτυ.
3: Εγώ πιστεύω ότι έχετε σε επίπεδα το ανέφικτο. Θα σας πω.
1: Να σας πω τώρα, το ανέφικτο.
3: Εάν τα πετύχει, τα έχουμε δει όλα.
1: Τα έχουμε δει όλα. Okay. Εμείς όμως μιλάμε.
3: Εγώ θα βγω και θα πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Ναι. Αλλά μέχρι τότε να δει ο κόσμος και να δούμε τι έχουμε. Έχουμε μια διαμάχη που δημιουργεί θέματα στην τοπική κοινωνία, δημιουργεί εντάσεις, σηκώνει τύχη μεταξύ πρώτου και δευτερού βαθμού. Και το αποτέλεσμα και το έργο ποιο είναι. Κάνουμε έργα, γιατί ομολογουμενώς γίνονται έργα στη ΔΕΙΑ. Το ομολογήσουμε γι' αυτό. Πολλά. Το θέμα είναι την ίδια στιγμή, σας λέω, να ζήσει και ο οργανισμός αύριο.
1: Λοιπόν, πάνω στο να ζήσει ο οργανισμός αύριο, δεν ξέρω
3: γιατί
1: τελικά.
3: Τα 25 εκατομμύρια, ναι. Και τα. Να ζήσει και ο οργανισμός αύριο.
1: Λοιπόν, πάνω στο να ζήσει ο οργανισμός αύριο. Δεν ξέρω
3: γιατί
1: τελικά.
3: Τα 25 εκατομμύρια, ναι. Και τα 10 εκατομμύρια δεν γίνονται.
1: Ναι. Ακούστε τώρα. Όπως λέτε, να ζήσει.

0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Θέλω να.
1: Αλλά υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Βλέπουμε στο, οι υποθέσεις, νομίζω, των ενστάσεων και όλα αυτά που έχουν γίνει θα εκδικαστούν όταν ο κ. Χατζημάρχος δεν θα είναι περιφερειάρχης και ο κ. Κολιάς δεν θα είναι δήμαρχος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Εδώ, όλη η βάση της συζήτησης, κύριε Σπυρόπουλε, είναι η πραγματική οικονομική δυνατότητα και διαχείριση της ΔΕΙΑΡ. Αυτή είναι η βάση. Το αν μπορεί να κάνει την επέκταση του βιολογικού και πώς θα την πληρώσει. Το αν μπορεί να πάρει το φράγμα όπως λέει ότι θέλει να το πάρει και μπορεί, και από τη μια λέμε ότι δεν έχουμε υπαλλήλους και κάνουμε συμβάσεις με ιδιώτες για τα δικά μας έργα, αλλά ως διαμαγείας εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε το φράγμα. Ενδεχομένως βέβαια το φράγμα μετά να πάει ξανά και από αυτούς, αν το πάρουν ποτέ, σε ιδιώτη. Οπότε εκεί κανένας δεν εγγυάται αν η τιμή θα είναι και τότε μικρότερη από το 0,16. Αλλά αυτή την ώρα μιλάμε με τον ισολογισμό. Ο ισολογισμός τι λέει? Υποχρεώσεις 57,5 εκατομμύρια. Λέει κέρδη 10 εκατομμύρια, 10.200, εκ των οποίων επαναλαμβάνω τα 8 είναι αυτά που έχουν καταγγελθεί και έχουν πάει στη δικαιοσύνη, 8 ή 9 ως εικονικά τιμολόγια. Έχουμε 25 εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΗ και πάνω από 80 εκατομμύρια ανίσπρακτα σήμερα. Έτσι, αυτή είναι η οικονομική κατάσταση. Με βάση τον ισολογισμό, όχι γιατί το λέω εγώ. Αυτή είναι όλη η συζήτηση την οποία κάνουμε αυτή την ώρα.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Επομένως, πώς θα τα προχωρήσεις όλα αυτά που όπως και εσείς το βάζετε το ερώτημα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Θα μπορούσες διορθώνοντας αυτά τα σημεία που πονάει η ΔΕΙΑΡ.
0: Ωραία.
1: Δεν βλέπω όμως κίνηση προς αυτή. Αντιθέτως, ξαναλέω, βλέπω σε όλα αυτά θα προσθέσω και τα 50 εκατομμύρια της σύμβασης. Δηλαδή θα δημιουργήσει άλλη μια υποχρέωση 50 εκατομμυρίων.
0: Του βιολογικού, λέτε. Την επέκταση του βιολογικού.
1: Ναι, 46, από ίδιους πόρους, μια υπόσχεση ότι θα μου δώσει κάποιος υπουργός. Ποιος είναι αυτός ο υπουργός, θα μας πει να ξέρουμε και ξαναλέω μακάρι, αλλά μέχρι τότε.
0: Εδώ όμως
1: αυτά τα δεδομένα τα οποία αναφέρατε.
0: Υπάρχει κι άλλο μια παράμετρος, την οποία την έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, το θέμα των παραγραφών. Κύριε Σπυρόπουλε, γιατί παρουσιάζονται με αυτά εδώ τα στοιχεία, αλλά όσο ξέρω, οι ορκωτοί λογιστές, όταν έλεγξαν τους προηγούμενους ισολογισμούς, εξέφρασαν επιφυλάξεις. Και οι επιφυλάξεις αυτές συνίστανται στην δυνατότητα της ΔΕΙΑΡ να εισπράξει τα ανίσπρακτα. Και φαντάζομαι ότι ο λόγος που υπάρχει αυτή η ένσταση και η επισφάλεια όλης αυτής της ιστορίας είναι το θέμα των παραγραφών στη μεταετία. Εδώ για πείτε μας τι ισχύει τελικά. Γιατί αν είναι έτσι, αν παραγραφούν αυτοί οι οφειλές πέραν της πενταετίας, καταλαβαίνουμε ότι οι χρήσεις, οι αιτήσιες θα βγουν ζημιογόνες με αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε.
1: Αυτός ήταν ένας από τους κύριους προβληματισμούς μου. Είχα προβεί και σε ενέργειες τότε σαν αντιπρόεδρος για να κινηθούμε, αλλά δυστυχώς έβλεπα ότι δεν είχαμε, δεν εισακουγόμουν, δεν προχωρούσαν οι υποθέσεις. Δεν βοηθούσε η Δημοτική Αρχή το έργο, αυτό το συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό παραιτήθηκα. Ρωτώ λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και να συναντήσω τον πρόεδρο, αλλά σας λέω ότι χτίζει τύχη, δεν ξέρω, να το ρωτήσω. Τι έχει κάνει για τη διασφάλιση αυτό των απαιτήσεων, γιατί είναι σημαντικό. Τι έχει γίνει για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Ακούω, διαβάζω ότι έχει προχωρήσει σε κάποιες κατασχέσεις λογαριασμών, σε διαταγές πληρωμής. Μακάρι, το εύχομαι. Σε τι πόσο? Με ρημνά, τι ποσοστό? Πόσο είναι το ποσοστό αύξησης? Βλέπω όμως ότι το ποσοστό των απαιτήσεων ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει, δεν μειώνεται.
1: Και το σημαντικότερο είναι γιατί ότι θα ανέβει. Ο ρυθμός αύξησης των απαιτήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί σωρεύονται νέες απαιτήσεις, θα ανέβει σε απόλυτο αριθμό. Δεν θα την γλιτώσεις που λένε, αλλά να μειώσεις το ρυθμό αύξησης που σημαίνει ότι εισπράττεις από τα παλιά, τουλάχιστον. Που
0: κοιτάξτε,
1: είναι και το βασικότερο.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα.
1: Δηλαδή,
0: σωστά. Εισπράττεις τα παλιά.
1: Οι απαιτήσεις σου θα αυξηθούν. Γιατί δημιουργήθηκαν νέες κλίνες, νέες μονάδες, δεν ξέρω.
0: Ναι. Φυσικά. Έχεις τις καινούργιες σου απαιτήσεις.
1: Όμως αν ρίχνεις το ρυθμό αύξησης, σημαίνει ότι εισπράττεις από τα παλιά. Εγώ δεν βλέπω να μειώνεται και ο ρυθμός αύξησης. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω τον πρώτο να μου δώσει κάποιες εξηγήσεις, να μπορέσω να τα μεταφέρω κι εγώ και να πω ότι ένα-δύο πράγματα τα είπα γιατί δεν γνώριζα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα διαφωτίστηκα με στοιχεία ότι ξέρετε. Βεβαίως. Γιατί όχι, δεν έχουμε καμία...
0: Πάντως το θέμα των παραγραφών,
1: παρόλο που το έχει μετατρέψει σε προσωπικό, παρόλο που το έχει

0: Πρέπει ναι. να είναι προσωπική υπηρεσία. Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι.
1: Ναι.
0: Και θα χαιρόμουν να βρεθώ να μου τα εξηγήσει μόνο στα νούμερα.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά εδώ τώρα το θέμα των παραγραφών. Εάν πρέπει να παραγραφούν οφειλές, γιατί έχει παρέλθει η πενταετία, όπως και ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Δημητριάδης, έχει δώσει με γνωμοδότησή του και την έχουμε δημοσιεύσει κτλ. Τότε, εάν οι απαιτήσεις, οι προσδοκόμενες είναι οι μισές από αυτές που παρουσιάζουν, καταλαβαίνουμε τώρα ότι τίθεται πολύ μεγάλο ζήτημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Και όχι μόνο ουσιαστικής, αλλά και στα χαρτιά, σε αυτό που παρουσιάζει. Ο νόμος τι λέει? Ο νόμος τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ότι αν έχει ζημιογόνες χρήσεις για 2-3 φορές, πόσες είναι? Τι λέει ακριβώς ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ισχύει. Λέει ότι πάθεται διαιρεία.
1: Ισχύει. Τώρα, κάτι τελευταίο, γιατί συζητάμε περίπου μία ώρα, όντως, αλλά είναι πάρα πολλά όντως τα θέματα έτσι που ήθελα να μας βοηθήσετε λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε. Για να φτάσω από εκεί που ξεκινήσαμε. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν πήρε μια απόφαση να τροποποιήσει την σύμβαση, να τη ρίξει, λέει, στα 10 εκατομμύρια από τα 23 κάτι, που δεν είναι 23 κάτι, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι 23. Είναι 22.747, 23 τόσο ήταν η προγραμματική, αλλά υπεγράφηκε η σύμβαση μετά με τον ανάδοχο, δόθηκε η έκπτωση κτλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι τόσα. Και, και αυτό το οποίο διευκρινίστηκε είναι ότι δεν αφορούν όλα τη ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι όλα της ΔΕΙΑΡ αυτά. Έτσι, τα εκατομμύρια τα οποία παρουσιάζει, τα 23 ακόμα κάτι, δεν είναι εκεί. Είναι για εντυπωσιασμό δίνονται όλα αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει, αν θέλετε, και στα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για να τα δει όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Μπορεί, κύριε Σπυρόπουλε, η ΔΕΙΑΡ να τροποποιήσει τη Σύμβαση?
0: Κοιτάξτε, διαβάζοντας τη Σύμβαση, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι μπορεί να προτείνει η ΔΕΙΑΡ, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή γνωρίζω από συμβάσεις 25 χρόνια επαγγελματίας, η σύμβαση για να τροποποιηθεί πρέπει να είναι αποδοχή από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να την αναγκάσεις.
1: Άρα πρέπει και οι τρεις δηλαδή.
0: Επομένως είναι και άλλο. Φυσικά. Επομένως, αυτό θεωρώ εγώ, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη νομική λεπτομέρεια, η οποία μου διαφεύγει, γιατί έχω μια εμπειρία, αλλά νομικός δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν παίζω ειδικός.
1: Μάλιστα.
0: Και μπαίνει το ερώτημα. Για ένα πράγμα που δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί το ανακοινώνεις?
1: Για επικοινωνιακούς λόγους, απλό είναι εδώ το
0: ερώτημα. Δηλαδή η συζήτηση περί τροποποίησης της σύμβασης θα έπρεπε να είναι δεοντολογικά συζήτηση με την άλλη πλευρά. Σε ένα τραπέζι συζητάμε ότι εγώ θέλω να τροποποιήσω και αν την αποδεχτεί γίνεται τροποποίηση. Ναι. Μονομερός τροποποίηση...
1: Δεν γίνεται. Ανακοινώθηκε όμως από το Διοικητικό Συμβούλιο, Χορδές και Οργάνης.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νομικό πάλι.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο.
1: Ναι.
0: Κάποιος πάει να λύσει τις απορίες, γιατί μένοντας με αυτές τις απορίες, έτσι, δημιουργούνται αυτά ότι.
1: Ναι, γιατί μετά
0: δεν μας πείθη η Δημοτική Αρχή ότι θα κάνει το καλύτερο.
1: Λοιπόν, το τελευταίο.
0: Να πείσουμε και εμείς τον κόσμο.
1: Το τελευταίο, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Πατάω
1: πάνω σας για την οικονομία του χρόνου, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Έχω και άλλο καλεσμένο και ήδη έχουμε αφήσει και το δελτίο με την Νατάσα Παμπρή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ήθελα πραγματικά να έχουμε χρόνο έτσι να απαντήσουμε όσο γίνεται περισσότερα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν μπορεί. Πρέπει να συμφωνήσουν και τα τρία συμβαλόμενα μέρη της προγραμματικής σύμβασης για να τροποποιηθεί η σύμβαση. Αυτή και λογική. Το βρίσκω. Λένε λοιπόν ότι αν δεν το πετύχουν, γιατί προφανώς προδικάζουν ότι δεν ξέρω τι θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα συμφωνήσει, θα διαφωνήσει, δεν ξέρω τι θα πούνε εκεί μέσα. Και εκεί μέσα βέβαια είναι και πολλοί οι οποίοι ψήφισαν τη σύμβαση αυτή. Τώρα πώς θα την αλλάξουν δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει και με ποιο σκεπτικό.
0: Και
1: ο Δήμαρχος βέβαια, ως μέλος της προηγούμενης, και ο Κολιάδης ως μέλος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
0: Και του Διοικητικού
1: Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, σωστά. Λένε μετά ότι θα την καταγγείλουνε. Δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι νομικός κι εγώ και το λέω έτσι, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν πρόκειται για αγαθό δημόσιο όπως είναι το νερό, ότι μπορεί κάποιος μόνο μερός να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή. Νομίζω ότι οι εγγυήσεις που μπαίνουνε σε αυτές τις περιπτώσεις και από ελεγκτικά συνέδρια και από όλους αυτούς, ο όρος απαράβατος είναι να μην κοπεί σε καμία περίπτωση το νερό. Να μην καταγγελθεί η σύμβαση. Εγώ, αυτή την εντύπωση έχω. Δεν το ξέρω. Έχετε γνώσει σε αυτό, έχετε άποψη σε αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς?
0: Θα σας πω ότι άποψη έχω. Νομική δεν μπορώ να έχω, δεν είμαι νομικός. Και είναι λεπτό νομικό θέμα. Εγώ θα πω την πολιτική μου εκτίμηση. Ακούστε. Η πολιτική λοιπόν απόφαση είναι να πάμε σε ευθεία σύγκρουση με την περιφέρεια. Με ένα μέλος το οποίο είμαστε συμβαλόμενοι, έτσι. Μια σύμβαση που είμαστε δεμένοι οι δυο μας.
1: Πολιτική απόφαση αυτή. Πολιτική.
0: Πολιτική, ναι. Βεβαίως πολιτική, ναι. Και έχεις σε ένα βαθμό το δικαίωμα να την πάρεις, αλλά όμως, εάν έπαιρνες τον άλλο δρόμο της πολιτικής απόφασης της συνεννόησης, ένα συγκαταβατικό δρόμο, ότι εγώ το 28 λήγει η σύμβαση και ταυτόχρονα ξαναλέω να δούλευες προς την εξυγίανση την οικονομική και του προσωπικού, γιατί στο προσωπικό πέραν τον αριθμό των υπαλλήλων πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση προσωπικού. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προσπαθήσαμε και εκεί να περάσουμε. Πάση περίπτωση. Βασικά είναι αυτά τα θέματα. Έναν εξορθολογισμό της τιμολογιακής σου πολιτικής. Βασικό, από εκεί ξεκινάς. Οπότε, ξαναλέω, εδραιώνεις οικονομικά και σε θέμα προσωπικού τη ΔΕΙΑΡ, την κάνεις ένα ισχυρό οργανισμό, ο οποίος θα πάει το 28 να διεκδικήσει τη διαχείριση του πράγματος με μια περιφέρεια η οποία θα δεχτεί την τροποποίηση, θα δεχτεί να στο παραχωρήσει ή το παίρνεις από τον νόμο κτλ. Έτσι θα δουλεύαμε εμείς. Έτσι, αυτή είναι η άποψη δική μου.
1: Ναι.
0: Οι ευθείες συγκρούσεις. Και θα το πω εγώ και οι τσαμπουκάδες, θεωρώ ότι δεν θα οδηγήσουν σε καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να κάνω λάθος. Πραγματικά εύχομαι, δεν το λέω τυπικά. Εύχομαι όλο αυτό το σκεφτικό και τελικά αυτή η ρήξη και αυτές οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν κτλ. Για το καλό του νησιού μου και των παιδιών μας. Εύχομαι. Όμως, τι να κάνω όμως που βλέπω ότι δεν.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω, να πω ότι το βλέπω ότι είναι σωστή επιλογή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λαθασμένες πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται της ευθείας επίθεσης. Όταν είσαι δεμένος. Όταν είσαι
1: όταν χρωστάς, θέματα, το είπατε, όταν χρωστάς.
0: Να το πω, όταν έχεις θέματα, να το πούμε γενικότερα, δεν τσαμπουκαλεύεσαι. Είσαι συγκαταβατικός, είσαι ήπιοντόνων, προσπαθείς να πετύχεις το καλύτερο και αν είναι να πετύχεις το 16 που λέτε το κάνεις 13, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και εφικτή,
1: ναι.
0: Στόχος.
1: Ακούστε, μεγάλη επιτυχία θα είναι όταν αυτό μετακυληθεί και στον κόσμο, η μείωση.
0: Ναι,
1: αλλά εδώ όμως, από τις ανακοινώσεις τους, δεν προκύπτει ότι θα μειώσουν τα τιμολόγια εάν καταφέρουν να μειώσουν το 0,16 και το πάνε.
0: Μας, έτσι. Πάντα,
1: εκεί ξέρετε τι λένε. Ναι, ξέρετε τι του λένε του Δημότη. Δεν θα στο αυξήσω. Όχι ότι θα στο μειώσω. Στο δελτίο τύπου λένε ιστορική απόφαση. Η ΔΕΙΑΡ είπε όχι στην αύξηση των τιμολογίων. Καταλάβατε. Δεν λένε θα στο μειώσω, γιατί θα καταφέρω σε αυτήν την πολεμική που έχω ανοίξει να πάρω το νερό φθηνότερα από 0,16 λεπτά το κυβικό. Δεν θα στο αυξήσω. Αυτά, κύριε Σπυρόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν λέει θα στο μειώσω. Δεν λέει θέλω μείωση για να στο μειώσω. Θέλω μείωση για να στο αφήσω εκεί που είναι.
0: Καλό είναι η
1: αυτό δεν είναι εκβιασμός. Αυτό δεν είναι εκβιασμός προς τον πολίτη.
0: Καλό είναι η ματιά μας πάντα να είναι προς το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα που έχει στο Δημότη οι όλες οι εφαρμογές, η εφαρμογή της κάθε πολιτικής. Αυτό άρα σωστά κλείνουμε έτσι, ότι ο νους μας είναι ο Δημότης πως θα ωφεληθεί από την διαδικασία. Μακάρι όλη αυτή η διαδικασία να κλείσει. Μάλιστα. Καλά για το νησί μας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολλές οι παράμετροι αυτής της υπόθεσης. Είναι απίστευτα πολλές. Το διατάφτα. Όλος αυτός ο κακός χαμός για να μειωθεί το 0,16 λεπτά το κυβικό. Όχι όμως για να μετακυληθεί η μείωση στον πολίτη, αλλά για να μείνει το νερό εκεί που είναι. Θα μείνει εκεί που είναι, ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια στη χώρα. Η παράμετρος αυτή που μας έβαλε ο κύριος Σπυρόπουλος στη συζήτηση. Η ΔΕΙΑΡ λέει δεν μπορεί να το διαχειριστεί το φράγμα μόνη της. Δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Η ΚΑΖΟ λέει ότι όταν το πάρει θα κάνει διαγωνισμό να το δώσει σε ιδιώτη. Αν ποτέ το πάρει. Αλήθεια. Τότε γιατί φωνάζει. που είναι σήμερα σε ιδιώτη με αυτή την τιμή με τα 0,16. Εγγυάται κανείς ότι όταν, αν ποτέ επαναλαμβάνω το πάρει και το δώσει σε ιδιώτη γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ότι θα πετύχει καλύτερη τιμή? Το έχει πουθενά αυτό υπογεγραμμένο? Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για τις εντυπώσεις. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται από πλευράς της ΔΕΙΑΡ μόνο για τις εντυπώσεις.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, πολύ γεμάτη η εκπομπή σήμερα, εκ των πραγμάτων είναι μεγάλα θέματα αυτά, είναι βαριά θέματα όπως λέμε. Θέλουν το χρόνο τους, θέλουν προσήλωση, θέλουν προσοχή, να τα αναλύσει κανείς ραδιοφωνικά και να τα εκλεικεύσει ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς συζητάμε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Να σας πω βέβαια ότι όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα μπορείτε να τα διαβάσετε στη διάρκεια της μέρας, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα μας, θα τα κάνουμε όσο πιο απλά, όσο πιο εύληπτα, όσο πιο κατανοητά μπορούν να γίνουν στον αναγνώστη, και οι δηλώσεις του κυρίου Σπυρόπουλου, όλα αυτά θα περάσουν στην ιστοσελίδα μας για να μπορέσετε να τρέξετε ανά πάσα στιγμή και να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται εκεί στο βασίλειο της ΔΕΙΑΡ. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, και πριν μιλούσαμε για την τιμή του νερού, τώρα έχουμε να μιλήσουμε για δύο άλλα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και με δεδομένο το ότι έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το κληρονομικό δίκαιο. Έχει τεθεί σε ισχύ από τις 16 του περασμένου μήνα, 16 Σεπτεμβρίου, με ειδικές μεταβατικές διατάξεις. Έχουμε και νέα δεδομένα για τον εξοδικαστικό, που ενεργοποιήθηκαν και αυτά τον προηγούμενο μήνα στις 21 Σεπτεμβρίου. Είναι κρίσιμο λοιπόν να ξέρουμε τι ισχύει, τι έχει αλλάξει και για το ένα θέμα και για το άλλο. Και κοντά μας είναι ο γνωστός και διακεκριμένος δικηγόρος της πόλης μας, ο κύριος Μάνος Τεχνίτης, υποψήφιος διδάκτορ της νομικής σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης. Έχουμε κάνει και άλλες φορές με τον κύριο Τεχνίτη τέτοιες συζητήσεις και σήμερα είναι και πάλι κοντά μας για να μας δώσει τα φώτα του στο ζήτημα, στα δύο αυτά κεφάλαια. Κύριε Τεχνίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη. Ευχαριστώ που είμαι για άλλη μια φορά μαζί σας και εύχομαι να φανώ χρήσιμο στους ακροατές. Πράγματι, όπως τα είπατε, στα μέσα του προηγούμενου μηνός έχουμε την ενεργοποίηση δύο νέων θεσμικών αλλαγών, εργαλείων, αν το θέλετε, το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο, όπως μπορεί να έχουμε ακούσει από τα κανάλια και από τον τύπο, έχει αλλάξει αρκετά, και φυσικά τον λεγόμενο νέο εξοδικαστικό, στον οποίο δηλαδή ουσιαστικά επήλθαν αρκετές τροποποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να τα πάρουμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είναι και τα δύο, είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς αφορούν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, και σχετίζονται και τα δύο με χρήματα, με περιουσία.
0: Αυτό, με περιουσία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα κληρονομικά. Τι έχει αλλάξει εδώ, τι ίσχυε, τι έχει αλλάξει. Έτσι όσο πιο απλά μπορούμε και μετά από ερωτήσεις, γιατί έχω και κάποιες ερωτήσεις εδώ από ακροατές που έχουν τεθεί κατά καιρούς και τις έχω σταχυολογήσει και αυτές, έτσι να τις απαντήσουμε. Τι αλλάζει λοιπόν?
1: Τέλεια. Πολύ λοιπόν συνοπτικά στο νέο κληρονομικό δίκαιο αλλάζει ο τρόπος που δίδεται η νόμιμη μοίρα.
0: Δηλαδή, τι είναι η νόμιμη μοίρα, τι είναι η νόμιμη μοίρα καταρχήν, πείτε μας, εγώ δεν ξέρω τι είναι δηλαδή.
1: Ωραία,
0: νόμιμη μοίρα.
1: Σωστά. νόμιμη μοίρα είναι το δικαίωμα που έχει ένας κληρονόμος εξ αδιαθέτου να πάρει κληρονομιά. Δηλαδή κάποιος που θα κληρονομούσε αν ο κληρονομούμενος δεν είχε αφήσει διαθήκη, αλλά επειδή άφησε διαθήκη τώρα δεν κληρονομεί, δηλαδή πατέρας δεν δίνει στο παιδί του περιουσία και πάει και τη δίνει όλη σε ένα ίδρυμα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ο γιος έχει δικαίωμα στην νόμιμη μοίρα. Παρότι ναι, ο πατέρας σου δεν του άφησε καθόλου κληρονομιά, σου λέει είμαι γιος σου, όφιλες να μου αφήσεις κάτι. Αυτό λοιπόν αναγνωρίζει ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η νόμιμη του μοίρα. Δηλαδή η μοίρα που θα είχα και μου τη στέρισες.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Mm-hmm.
0: Θα έχει δηλαδή μερίδιο στην κληρονομιά σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν δεν του έχει αφήσει ο κληρονομούμενος.
1: Σωστά. Αυτό ίσχυε και πριν. Απλά τώρα εδώ η μεγάλη αλλαγή είναι ότι μπορεί να έχει χρηματική απέτηση. Θα σας το πω σε λίγο. Μετά τι έχουμε. Αλλάζουν τα ποσοστά στην κληρονομιά του συζύγου. Έχουμε τις κληρονομικές συμβάσεις. Ένα ζευγάρι παντρεύεται και μπορούν να συμφωνήσουν ότι η σύζυγος δεν θα κληρονομήσει τον σύζυγο. αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, ναι, στην Αμερική, και να ρυθμίζουν φυσικά και άλλα στοιχεία σχετικά με αυτό. Αυτή ουσιαστικά είναι μια μεγάλη καινοτομία. Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, που πριν ήταν εξαίρεση, δηλαδή έπρεπε να πας και να ζητήσεις ότι εγώ έχομαι με το ευεργέτημα της απογραφής, τώρα είναι ο κανόνας. Τι είναι,
0: τι είναι το ευεργέτημα, τι είναι απογραφή. Ναι.
1: Ωραία. Όταν κληρονομώ λοιπόν κανονικά, χωρίς ευεργέτημα απογραφής, κανονικά, όλη η περιουσία αυτού που αποβιώνει έρχεται σε μένα. Με τα χρέη του, με το ενεργητικό του, με το παθητικό του, με όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται, ναι, ένα με τη δική μου περιουσία.
0: Mm-hmm.
1: Τα χρέη του γίνονται ένα με τα δικά μου χρέη.
0: Mm.
1: Η περιουσία του, η θετική, γίνεται ένα με τη δικιά μου περιουσία. Οπότε εγώ ευθύνομαι και για όλα τα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Ευεργέτημα της απογραφής τι σημαίνει? Βάζω μια γραμμή μεταξύ της δικής μου περιουσίας και της περιουσίας αυτού που κληρονομώ.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπερδεύεται η περιουσία που κληρονομώ και η περιουσία που έχω.
0: Άρα δεν διακινδυνεύεις να χάσεις και την περιουσία τη δική σου, γιατί πρέπει να καλύψεις τα χρέη που ενδεχομένως σου έχει αφήσει ο κληρονομούμενος.
1: Ακριβώς. Αν τα χρέη της περιουσίας που κληρονομώ δεν καλύπτουν το ενεργητικό της, χρωστούσε ο συγχωρεμένος, να το πω απλά, πιο πολλά από αυτά που είχε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τη δική μου περιουσία. Δεν θα χάσω τη δική μου περιουσία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που αυτό ήταν εξαίρεση, έπρεπε να πας και να το ζητήσεις και είχε συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών για να γίνει, τώρα είναι ο κανόνας. Γίνεται δηλαδή αυτοδίκαια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Προστατεύεται δηλαδή η περιουσία του καθενός που κληρονομεί, ό,τι και αν, και αν κληρονομεί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και εδώ βλέπουμε την πρόθεση του κράτους, νομίζω, στο να, από όλες τις πλευρές, να εξαλείψει το χρέος από όπου και αν προέρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, είναι μια πολιτική, θεσμική διαδρομή στρατηγική, να το πω έτσι, όπως εγώ το διαβάζω.
0: Ναι. Εγώ, όπως μας τα λέτε, καταλαβαίνω ότι για να μην υπάρχουν και αδικίες, δηλαδή να μην μείνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν απολύτως τίποτα, εξαιρούνται εντελώς από μια διαθήκη, από ένα κληροδότημα, ότι μην πληρώσουν και τα σπασμένα του εκλειπώντος, να το πω και έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι προσπαθεί να βάλει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη δικαιοσύνη αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε τώρα τι γίνεται πολλές φορές και μέσα στις οικογένειες, έτσι, δηλαδή, όσον αφορά τις κληρονομιές και ποιοι μπορεί να ευνοούνται, ποιοι μπορεί να είναι ρηγμένοι και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή, και εδώ έχουμε δει
1: και
0: δράματα.
1: Και νούμερο ένα λόγος οικογενειακών συγκρούσεων, νομίζω, μετά τις οικογενειακές επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: τα κληρονομικά είναι νούμερο ένα λόγο.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα την αποδοχή της κληρονομιάς ή την αποποίηση της κληρονομιάς, εκεί αλλάζει κάτι, τι ισχύει εκεί?
1: Ωραία. Αποδοχή κληρονομιάς, για την ακρίβεια έχουμε τη δυνατότητα της αποποίησης. Δεν υπάρχει προθεσμία για την αποδοχή, υπάρχει προθεσμία για την αποποίηση. Δηλαδή, αν δεν αποποιηθώ,
0: σημαίνει ότι την έχω αποδεχτεί.
1: Την έχω αποδεχτεί, ναι, ακριβώς.
0: Και υπάρχει οπότε συγκεκριμένη προθεσμία χρονική, ναι, για να την αποποιηθώ.
1: Ναι, ήτανε και είναι λοιπόν 4 μήνες. Έχω 4 μήνες από τότε που λαμβάνω γνώση ότι είμαι κληρονόμος, όχι από τότε που πέθανε, ότι είμαι κληρονόμος. Γιατί μπορεί εγώ ο πρώτος να έχει, ας πούμε, αποποιηθεί και εγώ να το μάθω μετά από μήνες,
0: ναι,
1: ότι ο προηγούμενος πριν από μένα είχε αποποιηθεί και άρα έρχομαι εγώ στη θέση του.
0: Mm-hmm.
1: Σαν, ας πούμε, επόμενη τάξη κληρονόμου. Άρα έχω 4 μήνες από τότε που το μαθαίνω. Τι πρέπει να κάνω σε αυτούς τους 4 μήνες? Καταρχάς πρέπει να ψάξω να δω αν ο κληρονομούμενος είχε οφειλές, είχε περιουσία, τι οφειλές είναι αυτές, αν μπορώ να τις αντέξω κτλ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο λοιπόν βγήκε πρόσφατα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα γίνει, λέει, μια πλατφόρμα η οποία για τους κληρονόμους θα δείχνει όλο αυτό αυτόματα το ενεργητικό και το παθητικό της περιουσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μέχρι τώρα έπρεπε ή να ψάχνεις από εδώ και από εκεί στη ΔΟΗ ή να μυρίζεις τα νύχια σου, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν ήταν πάντα εφικτό να μπορεί ο καθένας να βρει τα περιουσιακά στοιχεία αυτού που κληρονομεί. Οπότε αυτό με μια πλατφόρμα θα το δείχνει έτσι συγκεντρωτικά και είναι
0: και εκεί μπορεί, βεβαίως, και από εκεί μπορεί να αποφασίσει μετά αν μπορεί να το αντέξει και να το δεχτεί ή να την αποποιηθεί αν είναι κάτι άνευ αξίας ή αν τα χρέη τέλος πάντων είναι περισσότερα από αυτά τα οποία μπορεί να να αντέξει κάποιος. Τώρα ερώτημα και... ναι πείτε μας.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα μια ερώτηση στον εαυτό μου, λέω. Ωραία. Και θα μου πείτε, μα αφού βρε Μάνο μας είπες προηγουμένως ότι ό,τι και να γίνει, το αυτόματος τρόπος είναι η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Γιατί να σκάσω και να τρέχω να κάνω αποποιήσεις αν μπορώ να αποδεχτώ με το ευεργέτημα της απογραφής ούτως ή άλλως και ούτως ή άλλως να μην έχω πρόβλημα. Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, ναι μεν γίνεται αυτοδίκαια, αλλά μετά στην πράξη για να υλοποιηθεί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί το ότι κληρονομεί, θα το πούμε και αυτό, συγγνώμη μια στιγμή, μια περιουσία με αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει ότι αυτοδίκαια είναι δικιά σου. Είναι μια ξεχωριστή ομάδα περιουσίας, την οποία απλά εσύ την διαχειρίζεις κατά κάποιο τρόπο και όπως λέει ο νόμος, αν θέλεις να έρθει αυτή 100% στα χέρια σου, ο ένας τρόπος είναι να πεις ότι εγώ δεν θέλω το ευεργέτημα της απογραφής και άρα θέλω να γίνουν όλα ένα όπως ήταν παλιά. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνει δικαστική καθάριση, που δεν είναι εύκολο φυσικά σαν διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να πάμε και στις λεπτομέρειες τώρα τι σημαίνουν αυτά. Άρα δεν έχει χάσει η αποποίηση την αξία της για όσους δεν θέλουν να μπλεχτούν.
0: Ναι. Είναι μεγάλη, είναι βαριά η διαδικασία όπως λέτε, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, ναι, πρέπει να το ζυγίσει κανείς καλά, αν αξίζει τον κόπο δηλαδή, έτσι, γιατί εξαρτάται και από το τι κληρονομεί. Άμα είναι να μπει για το τίποτα ή για ένα ευτελές, εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό το κρίνει ο καθένας, έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτά έχουν και συναισθηματική αξία πολλά πράγματα. Δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό το αν θέλει να κρατήσει μια κληρονομιά και να επομισθεί όλο αυτό το βάρος.
1: Πράγματι,
0: το κρίνει ο καθένας από τη δική του τη σκοπιά. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι πολύ χρήσιμο το εργαλείο, το ότι υπάρχει μια πλατφόρμα, ότι που εκεί αυτόματα πια και χωρίς να ψάξεις βλέπεις με τι έχεις να κάνεις για να πάρεις και την ορθότερη για την περίπτωσή σου απόφαση. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εάν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει περιουσία, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Εάν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει περιουσία, τότε κληρονομούν όλοι σύμφωνα με αυτό που λέει ο νόμος. Αυτό που λένε εξαδιαθέτου διαδοχή. Δηλαδή όπως ακριβώς τι λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Ότι όταν υπάρχει σύζυγος και ένα τέκνο, ο σύζυγος κληρονομεί το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα. Όταν υπάρχουν δύο τέκνα, ο σύζυγος παίρνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και τα τέκνα τα τρία τέταρτα και μετά ο σύζυγος πάει στο μισό στις υπόλοιπες τάξεις, αν δεν υπάρχουν δηλαδή τέκνα. Εάν ο συγχωρεμένος ή συγχωρεμένη τα αφήσει αλλού, οπότε πάμε στην περίπτωση της νόμιμης πείρας που είπαμε προηγουμένως, αυτό είναι δια δύο. Αν είχα να κληρονομήσω δηλαδή 100.000 ευρώ και εσύ με απέκλεισες από την κληρονομιά, τώρα έχω αξίωση 50.000 ευρώ.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια μετά, ανάλογα με αυτό που προβλέπει ο νόμος και κληρονομούν τα μέλη της οικογένειας, σύζυγος, παιδιά κτλ. Εκεί μετά μπαίνει η διαδικασία αυτή την οποία είπαμε, έτσι, να δουν αυτά που κληρονομούν, αν υπάρχουν χρέη εκεί, αν υπάρχουν οτιδήποτε, για να ακολουθηθούν όλα αυτά τα οποία μας αναλύσατε, μας παρουσιάσατε μέχρι τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι. Τώρα, παλιές διαθήκες, αυτές που μπορεί να έχει κάποιος χειρόγραφο, ας πούμε, να την έχει κάνει στο σπίτι του και να την έχει στο κομωδίνο του κτλ. Εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε ένα σιρτάρι να είναι, να βρίσκεται.
1: Τώρα έχει αλλάξει η διαδικασία. Η διαδικασία της δημοσίευσης και της κήρυξης γίνεται από συμβολιογράφο. Βέβαια, ο νόμος πλέον θέτει πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί εμείς το είχαμε και το χρησιμοποιούσαμε λίγο πιο απλοποιημένα τις ιδιόγραφες διαθήκες. Όμως τώρα τα περιθώρια, να το πούμε λίγο, έχουν στενέψει ως προς τα κριτήρια για να είναι μια ιδιόγραφη ιδιόγραφη διαθήκη
0: νόμιμη. Να έχει ισχύ, δηλαδή. Ναι.
1: Και να, ναι, ναι, και να μην ακυρώνεται.
0: Ναι.
1: Μια καινοτομία του νόμου εδώ είναι ότι αναγνωρίζει σε αυτούς που έχουν κάποια αναπηρία και κάποια κοφότητα, ας πούμε, την ηλεκτρονική σύνταξη διαθήκης, αλλά μόνο για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Που δεν το αναγνώριζε προηγουμένως.
0: Άρα λοιπόν διαθήκη σε συμβολαιογράφο για να υπάρχει σιγουριά.
1: Σωστά. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα.
0: Αυτό, μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, όχι απαραίτητα απ' την άλλη,
0: αλλά καλό
1: να γίνεται με μια διαδικασία, ναι, η οποία να είναι σαφής, ξεκάθαρη, και αυτός ο οποίος θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να μην το κάνει μόνος του.
0: Ναι. Και να μην αμφισβητείτε. Όλη η ιστορία είναι για να μην αμφισβητείτε. Αυτή είναι η ιστορία,
1: ναι,
0: όλη. Για να μην μπαίνει κανείς σε περιπέτειες να αμφισβητήσεων και τα συναφή. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το κληρονομικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι έτσι πολύ βασικό που δεν μας είπατε. Κάτι που πρέπει να πούμε κλείνοντας αυτή την ενότητα.
1: Κάτι άλλο που είναι σημαντικό,
0: ναι,
1: είναι ότι μέχρι τις 22, αν θυμάμαι, Νοεμβρίου, όσοι είχαν τη δυνατότητα, λέει, πριν, για θανάτους που είχαν γίνει πριν τη δημοσίευση του νόμου, πριν το Μάιο δηλαδή, και έχουν χάσει την προθεσμία να κάνουν αποποίηση, δηλαδή πέθανε ο κληρονομούμενος το 2020, το 2018, κληρονομήσανε χρέη, δεν το καταλάβανε οι άνθρωποι, πέρασε ο καιρός για την αποποίηση κτλ. Τι μπορούν να κάνουν τώρα? Τώρα για πρώτη φορά και μέχρι τον 22 Νοεμβρίου μπορούν να επανέλθουν και να πάνε να κάνουν τώρα την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνω ότι για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν αποποίηση, δεν το είδαν, δεν το εξέτασαν, δεν είχαν σωστή εικόνα για την περιουσία, και έτσι φορτώθηκαν με χρέη στην ατομική τους περιουσία, τώρα μπορούν να κάνουν την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής και τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να διασώσουν, μάλιστα, την ατομική τους περιουσία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τεχνίτη, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, είναι μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, δεν προλαβαίνουμε σήμερα να πούμε και για τον εξοδικαστικό, γιατί κλείνει η εκπομπή. Θα τα πούμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, έτσι, για να έχουμε την άνεση του χρόνου, έτσι αναλυτικά, πάρα πολύ ωραία, να μας τα πείτε. Και εκεί, γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεν προλαβαίνουμε τώρα αυτό να το κλείσουμε μέσα σε δύο λεπτά.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας είμαι, μήνα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Γεια σας. Καλή σας μέρα.
0: Μεγάλα θέματα, αλλά νομίζω και αυτό πάρα πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική αυτή η συζήτηση. Τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο? Νομίζω ότι απασχολεί πάρα πάρα πολύ πολύ κόσμο αυτό. Όλους δηλαδή. Είτε τους απασχολεί ήδη, είτε θα τους απασχολήσει. Λοιπόν, να φεύγουμε σιγά σιγά.

είχα ζητήσει από τον Πέρι Βασιλάκη τις προηγούμενες μέρες. Του λέω θα το βάλεις αυτό, το Friday I'm in Love. Θα το βάλεις την Παρασκευή, από τους Cure. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Έτσι, να ακούσετε λίγο περισσότερη μουσική, έστω και στο τέλος της εκπομπής σας. Σήμερα σας πήραμε μονότερμα με βαριά θέματα, νομικά, οικονομικά.

Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Συνέχεια στην πρωινή ζώνη από την Νατάσα Παμπρή, η οποία θα είναι κοντά σας σε λίγο με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Εμείς σε επανάληψη το βράδυ στις 9, το βραδινό μας εξπρές. Θέλω να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και από Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό δίζελ. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό που ανήλθε το Σεπτέμβριο στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια δρομολογεί η απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρό σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά. Έγινε αισθητό σε Κεντρική Αμερική και Καραϊβική και σε αρκετές χώρες εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο Ομανός συγκυβερνήτης της Fly Dubai σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Κουρνιόν στο Τελ Αβίβ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 79-62 λίγο πριν το τέλος του αγώνα στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπολογίζεται ο Χρήστο Τζόλης που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αυριανό αγώνα της Arsenal με τη Λίντς για την Premier League. Σύμφωνα με τον προπονητή της Arsenal Μικέλ Αρτέτα, ο Έλληνας διεθνής άσος θα απουσιάσει για μερικές εβδομάδες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: τώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 11. Τα υπολογίζουμε αυτά. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου και θα πάμε μαζί όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλή ώρα. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Θα ξημερώσουμε δηλαδή και λίγο Σάββατο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, τη Λενιό μας, και συνεχίζουμε η ομάδα όπως έχει. Δηλαδή η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης. Θα παρακαλέσω την κυρία Γεωργία τη Λίμνη Ευβοίας να περιμένει για λίγο, γιατί έχω τον κύριο Μιχάλη Φουστέρη στην τηλεφωνική γραμμή για να ενημερωθούμε τι έκανε και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Πριν όμως από αυτό, Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι,
1: καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άκου, Μιχάλη, τώρα. Γιατί ναι, βάζαμε τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν η Κατσαμπέκη έχει μπει στα μάξη και ακούει. Αν δεν ακούει, βεβαίως καταλαβαίνει, θα υπάρξουν κυρώσεις. Αν ακούει, πάντως να στείλει μήνυμα. Άκου μήνυμα που ήρθε, Μιχάλη, για να μαθαίνουμε και η τάξη.
1: Ναι.
0: Κάπως νεότερη, τώρα γελάει το σύμπαν. Γιώργος από Γαλάτσι, δεκαετία του 60, μαύρη φτώχεια. Οι νοικοκυρές όταν σε κάποια γιορτή τους έφερναν κασετίνα σοκολατάκια, την έκρυβαν για να την πάνε και αυτές σε άλλη γιορτή. Άκου τώρα, τώρα αρχίζει το ωραίο. Αυτές, λέει, κασετίνες είχαν απ' έξω ζελατίνα που αν την έβρεχες ξεκολούσε. Έπιανα λοιπόν, την έβρεχα, έπαιρνα όλα τα σοκολατάκια από μέσα και την ξανάβαζα στην κρυψώνα της μάνας μου. Όταν λοιπόν ερχόταν γιορτή και ήθελε να την πάει, την έβρισκε, αλλά από το βάρος καταλάβαινε ότι είχε γίνει επέμβαση. Αν με έπιανε, με μαύριζε στο ξύλο. Αν δεν με έπιανε, την έβρισκε, αλλά από το βάρος καταλάβαινε ότι είχε γίνει επέμβαση. Αν με έπιανε, με μαύριζε στο ξύλο. Αν δεν με έπιανε, πήγαινα και κοιμόμουν στη γιαγιά. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό μήνυμα, πραγματικά.

0: Παναθηναϊκός χθες με τη Φενέρ, έτσι και σήμερα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έδωσε παράσταση στη Σάνελ Αρένα, η πρώτη φορά που παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Και σαν να το ξέρετε, χθες που το συζητάγαμε ότι θα πάρει περισσότερο καιρό από ό,τι λέγαμε για Γενάρη-Φλεβάρη, κάτι για Απρίλη υπόθηκε σήμερα.
1: Το οποίο Απρίλη ξέρεις τι σημαίνει.
0: Ουσιαστικά τελειώνει σεζόν. Τελειώνει σεζόν.
1: Απλά δεν ήθελα να το πω χθες.
0: Ναι. Κάτι ήξερες.
1: Ναι, ότι θα πάρει όλη τη σεζόν.
0: Θα πάρει όλη τη σεζόν.
1: Γιατί να γυρίσει, γιατί μπορεί να γυρίσει για κάνα φινάλε σεζόν, αν είναι
0: για
1: πολύ. Ναι, για κάνα πολύ πετυχημένο, αν έχει κάνει καμιά καλή, πολύ καλή πορεία.
0: Ναι. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό το περιμένουμε. Αυτό να υπερασπιστεί το στέμα του. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι. Οπότε δεν αποκλείεται τα τελευταία παιχνίδια να τα δώσει στο καινούριο σεφ, που από ό,τι λένε θα είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι καταπληκτικό.
1: Καλό είναι να φτιάχνουν την γήπεδα.
0: Καλό, πολύ καλό. Συμφωνώ.
1: Γιατί,
0: από όλες τις ομάδες.
1: Ναι, όσο και να είναι, όταν έχεις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και δεις στην Ευρώπη, καλό είναι να.
0: Και οι υποδομές. Να πηγαίνεις να τα παρακολουθείς.
1: Αυτό
0: από
1: και οι υποδομές να αναβαθμίζονται λίγο, ρε παιδί μου, για να μην μένουμε στάσιμοι.
0: Ακριβώς.
1: Και για όλες τις ομάδες. Δηλαδή. Είναι μεγάλο πράγμα. Και στο ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Όφη και ο Ηράκλη. Όλοι.
0: Παναθηναϊκός τώρα με το Βοτανικό.
1: Δεν συζητάω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ το έφτιαξε και ο Παναθηναϊκός. Το συζητάω. Αυτά είναι επένδυση για τη νέα γενιά, δεν είναι. Ο κόσμος νομίζει, βλέπει, ακούγει. Δεν είναι όμως. Είναι για τις γενιές που έρχονται αυτές οι επενδύσεις.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
0: Όπως τώρα η Νέα Φιλαδέλφια, όπως το έχει φτιάξει η ΑΕΚ, είναι πολύ ωραίο. Πας, κάνεις τη βόλτα, σου τρως, είναι γειτονιά, σου δίνει άλλη διάθεση.
1: Μην συζητάς, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έχω πάει δηλαδή με το γιο μου, πήγαμε βόλτα, ρε παιδί μου, για να το χαρούμε.
0: Είναι ωραίο.
1: Το βλέπεις. Και το ευχαριστιέσαι, γιατί είναι ωραίο πράγμα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ κολλημένος, ας πούμε, για να μην το ευχαριστηθείς.
0: Ναι, για να πεις ότι δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί είναι ένα ωραίο έργο.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και το ωραίο πρέπει να το δεν έχει σημασία ποιος είναι. Πρέπει να το θαυμάζουμε. Πώς να το κάνουμε.
0: Όποιος και να το φτιάχνει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τον Ολυμπιακό στον Πάση 89-66. Μεγάλη διαφορά απέναντι στην Ανατολού Εφές. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αυστεύστοχο στα τρίποντα. Είχε ένα Μοντέρο ο οποίος πήρε φωτιά στην τελευταία περίοδο. Είχε τις σταθερές το Μιλουτίνοφ, τον Φουρνιέ. Ο Παπα-Νικολάου ήταν καλός σήμερα. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια άνετη νίκη. Και πλέον πάει και αυτό σε διαβολοβδομάδα. Ταξιδεύει στην Ισπανία, όπου είχα δώσει δύο έτσι, δύσκολα αφαιρό μάτς με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα τώρα είναι σε εξέλιξη, προηγείται της Ζαλγκίρης. Ενώ και με την Μπεσίκτας που παίζει η Μπασκόνια, οι Τούρκοι είναι μπροστά. Η Μπασκόνια το παλεύει και αυτή στα άλλα δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για το μπάσκετ. Αύριο έχουμε δράση, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Η οποία ΑΕΚ έχει παιχνίδι την Τετάρτη.
0: Η ΑΕΚ έχει παιχνίδι το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό της, τουλάχιστον 9.000 λένε τα επίσημα νούμερα ότι θα είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν αποκλείται και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, φοιτητές ή κάποιοι που κάνουν την εκδρομή τους να έχουν βρει και άλλα εισιτήρια. Το βράδυ της Τετάρτης θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις απέναντι σε μια ομάδα.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Η οποία μπορεί να παίζει σε ουδέτερο, να έχει να παίξει καιρό στην έδρα της, αλλά μην την πάρουμε αψήφιστα. Το ουκρανικό ποδόσφαιρο μπορεί να μην είναι στα top, ξέρω εγώ, του κόσμου. Όμως έχει Βραζιλιάνους, έχει έναν επιθετικό, ιδίως η Σαχτάρ, έναν Καουά Ελίας, ο οποίος είναι πολύ δυνατός.
1: Η Σαχτάρ είναι μια δύναμη ποδοσφαιρικά.
0: Ναι. Ισχύει, αυτό που λες. Και σειρά θα πάρουμε αύριο την Κυριακή. Έχουμε το κλασικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε σήμερα το sold out.
1: Ναι.
0: Όπως αναμενόταν. Δεν υπάρχει εισιτήριο.
1: Εξετάσεις είναι για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι.
0: Για τον Ολυμπιακό είναι. Θα μετρήσει δυνάμεις. Να δούμε και τη φιλοσοφία του Αλγουαθίλ σε ένα ντέρμπι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε στο ντέρμπι τη φιλοσοφία του.
0: Κοίταξε, ξέρεις, στα απαιτητικά μάτς.
1: Θα έχει την πινελιά του οπωσδήποτε.
0: Θέλει και τον προπονητή να βάλει την πινελιά του. Ξέρεις, ακριβώς,
1: ναι, αλλά λες. Η φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Είναι και, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός.
0: Είναι. Αίτητος, 5-5 έχει.
1: Έτσι, ναι. Και

0: το στυλ του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια που έχτιζε το ποδόσφαιρό του με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είχε πολλές απουσίες τώρα λόγω των εθνικών.
1: Ναι. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν θα παίξει το Παναθηναϊκό. Είναι νοκάουτ, είναι απουσία αυτή.
0: Είναι απουσία, ναι.
1: Και τραυματίας.
0: Δεν ξέρω δηλαδή αν στα ντέρμπι μπορείς να δεις τη φιλοσοφία ενός προπονητή που τώρα πιάνει δουλειά επί της ουσίας.
1: Τώρα.
0: Έτσι, δηλαδή, εντάξει, τώρα από τα πρώτα δύο παιχνίδια μπορείς να πεις πολλά πράγματα.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα.
0: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο. Είναι και ότι είναι ντέρμπι. Δεν είναι...
1: Και για γόητρο και για ουσία, βέβαια.
0: Ναι, ναι, γιατί παίζεις με τον Παναθηναϊκό, δεν παίζεις.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, πηγαίνει την Πέμπτη στη Γαλλία, στη Μασσαλία, σε μια δύσκολη πόλη, όχι μόνο έδρα. Γενικότερα η Μασσαλία δεν είναι εύκολος προορισμός για ποδοσφαιρόφιλους. Εκεί θέλει προσοχή.
0: Η Μασσαλία είναι άγρια, εδώ και δεκαετίες είναι άγρια τα πράγματα.
1: Ναι,
0: θέλει προσοχή. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Υπάρχει πολύ βία.
1: Έχει πολύ βία, γι' αυτό το λέω. Έτσι ακριβώς.
0: Η Μασσαλία ελληνική πόλη, έτσι.
1: Έτσι. Όφη παίζει με τη Ρεν. Στη Γαλλία και αυτός, και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ τους Βόσνιους στο πιο εύκολο
0: θεωρητικά.
1: Πολλό μάλλον ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, μπορεί κανείς εύλογα να φανταστεί και τον ενθουσιασμό του κόσμου και την αθρώα προσήλευσή του την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Θα έχει κόσμο ούτως ή άλλως,
1: αλλά ξέρεις.
0: Ναι, αλλά ένα. Ναι.
1: Στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου είναι και ένα γερό μπουστάρισμα.
0: Λοιπόν, εγώ θα τολμήσω πρόβλεψη τώρα επειδή μιλάμε μαζί, και είναι και Παρασκευή.
1: Για ότι τον Τέρμπι,
0: Όχι, για τον Όφη. Θα κάνει ζημιά Όφη στη Γαλλία.
1: Με τη Ρεν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν είναι εύκολη η Ρεν.
0: Το ξέρω. Κοίτα να δει. Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη σε αυτά τα επίπεδα.
1: Καμία ομάδα, όπως το λες.
0: Γιατί και για την ΑΕΚ τώρα που λέμε τη Champions League, όταν ο άλλος έχει περάσει League Face Champions League, τι συζητάμε. Προφανώς και αξίζει να έχει περάσει.
1: Πριν τη Σαχτάρ πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Όφη αύριο. Ο Όφη ο οποίος είναι ζημιάρης.
0: Ναι.
1: Ο Όφη της έχει κάνει.
0: Όχι μόνο στην ΑΕΚ. Ο Όφη έχει κάνει ζημιά γενικά.
1: Το Καραϊσκάκι ανοίξε τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Κακός δαίμονας τα τελευταία χρόνια του Παναθηναϊκού.
1: Κακός δαίμονας και καλή ομάδα. Κόντις φτιάχνει καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα. Ωραία. Πλούσιο ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Και έρχεται και ενδιαφέρουσα εβδομάδα ποδοσφαιρικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μπασχετικά με διπλά παιχνίδια.
1: Και μπασχετικά με διάφορα εβδομάδα.
0: Θα έχουμε να βλέπουμε. Ωραία. Έτσι. Ευχαριστώ, Μιχαλή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Και πάμε τώρα στην κυρία Γεωργία που περίμενε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεωργία.
2: Γεια
0: σας, κυρία Γεωργία.
2: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όμορφα τραγούδια.
0: Την κυρία Λέντα ευχαριστήστε.
2: Και εσάς και την κυρία Κατσαμπέκη,
0: ναι,
2: φυσικά.
0: Κυρία Λέντα.
2: Φυσικά, γιατί και εκεί είστε τελείως την επιτυχία της εκπομπής. Είσαστε μαζί και οι δυο πλούσιο ντουέτο. Πολύ ωραίο. Και προσφέρετε στον κόσμο. Μας ευχαριστήσετε πολύ. Μας κάνετε συντροφιά. Και άκουσα με προσοχή ότι έρονται οι δεσμεύσεις που έχει
0: η όχι, δεν έρονται ακριβώς. Θα δοθεί μια ειδική άδεια. Ναι, εντάξει.
2: Γιατί να μην πάρουμε κι εμείς από καιρό.
0: Αφού λέει ότι θα ισχύει και για την Ευρώπη. Τώρα τι θα. Να δούμε όμως.
2: Άμα δεν το πάρουμε, δηλαδή. Τι να πω τώρα, η λυθιότητα.
0: Να περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι τώρα. Βγήκε η είδηση. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
2: Μακάρι, παιδάκι μου, γιατί το έχει παρακάνει ο Αμερικάνος πάρα πολύ ακριβά. Τα κάψιμα πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι.
2: Και χάρηκα γι' αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, μην σας καθυστερώ άλλο. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Πώς πάμε από καιρό στη Λίμνη.
2: Συγγνώμη.
0: Πώς πάμε, λέω, από καιρό στη Λίμνη.
2: Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινός. Ήταν και χθες και σήμερα ο καιρός.
0: Α, ωραία.
2: Πολύ ωραία. Μάλιστα ωραία. Είναι και το δωμάτιό μου εμένα στον ήλιο που δει από εκεί το δικό μου δωμάτιο. Και είχα από τις 2 η ώρα και μετά μέχρι το απόγευμα πλούσιο ήλιο μέσα στην Ελιακάδα.
0: Βλέπετε και Λίμνη ή μόνο είστε?
2: Όχι, στη Λίμνη μένω. Εκεί, εδώ είναι η κατοικία μου.
0: Ναι,
2: εδώ μένω.
0: Τη βλέπετε όμως τη Λίμνη από το σπίτι, αυτό λέω.
2: Οριστικά, είμαστε στην είσοδο τη Λίμνη.
0: Ωραία, τέλεια, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
2: Και το σπίτι μας βλέπει, έχει θέα προς τον Εβοϊκό, όλο τον Εβοϊκό. Είμαστε και στο δρόμο.
0: Και ηλιοβασίλεμα και Λίμνη και Εβοϊκός, όλα μαζί.
2: Το μέρος, έχουμε όλο τον Εβοϊκό μπροστά μας, είναι υπέροχο.
0: Τέλεια.
2: Όταν έρχεται με το καλό κανένα καλοκαίρι, εντάξει, θα χαρώ.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, γεια σας. Γεια σας. Πήγαμε, πήγε λίγο τσαμπεκιά, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βράδυ Παρασκευής θα βάλουμε και εμείς. Έτσι. Αν το επιτρέψουν και οι γραμμές, φαντάζομαι θα το επιτρέψουν, λίγα τραγουδάκια παραπάνω. Μου γράφει εδώ Γιάννης, εγώ λέει πήγα 56 για να μάθω ότι δεν υπάρχει ροβιόλης και ο στίχος δεν είναι όπως νόμιζα με βιολί σαν του ροβιόλη, αλλά με βιολί σαν του ροβιόλη. Σαν του ροβιόλη είναι μία λέξη, το σαν του ροβιόλη. Μία λέξη που σημαίνει το δίδυμο των μουσικών, κυρίως στη Μικρά Ασία, που έπεσαν ντουέτο σαντούρι και βιολί. Καλά τα από τέτοια την έχουμε πατήσει με στίχους, πραγματικά. Και μιλάω τώρα για λέξεις, όχι για σημεία στίξης, που και εκεί γίνεται χαμός. Πριν ο κύριος Κωστής ζήταγε καρτσονάκι, αλλά είπαμε παίζουμε ελληνικό κινηματογράφο. Ο κύριος Κωστής από την Κωνσταντσα ζήταγε το τσιπροβατίνα στο αρνί, που δεν λέγεται με την επικαιρότητα. Ωραία. Καλησπέρα, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα εξαφανίσουν λέει και τους μουλάδες πριν ή μετά την εξαφάνιση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου? Φαντάζομαι μετά. Πριν, μετά. Μετά. Γεια σας κυρία Γιώτα. Ωραίο τραγούδι, έχει ωραίο γούστο το Βασιλικό Ζεύγος. Μπράβο. Είχε ζητήσει το «Μην το ρωτάς τον ουρανό». Νομίζω ότι το είχαμε αυτό. Το είχαμε. Όχι. Νομίζω. Ναι, δεν το είχαμε. Με την Βουγιουκλάκη. Και ο Μπούμερακ, γεια σου Μπούμερακ, βάλτε λέει «Το πάω στην Αυστραλία» του Καζατζίδη. Αντιστρέψανε λέει τον όρο, μας πέρασαν οι Αμερικανάκια. Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κύριε Δανίλ. Γεια σας Τόρπη, φανταστείτε. Όχι, δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί. Κοιτάξτε Τόρπη, τα μεγέθη αυτά των σεισμών, αυτές τις σεισμικές δονήσεις. Ξέρετε ότι ο κάθε βαθμός που ανεβαίνει είναι πολλαπλάσιος σε δύναμη. Δηλαδή το 5,1 από το 5,2 που εμείς ακούμε 0,1 διαφορά σε δυναμική σεισμού είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για σεισμούς 6,5, 7 και 7,5 ρίχτερ, μιλάμε για καταστάσεις τώρα να μην συζητάμε. Και καλά όταν γίνονται σε θαλάσσιους χώρους που και πάλι εγκυμονεί κινδύνους. Αλλά έχετε δει τα τελευταία χρόνια οι σεισμοί που έχουν γίνει, τι καταστροφές έχουν προκαλέσει τώρα, δεν είναι. Η φύση έχει τη δική της δυναμική και δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Και το Χαράματα λέει ώρα 3, νομίζω είναι από κινηματογράφο κύριο Θανάσης. Τώρα μου λέτε τίτλους, η αλήθεια είναι και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ κάποια, τα αναγνωρίζω, κάποια όχι. Κάτι μου λέει τώρα, δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου τη μελωδιά. Από το Τρίφωνο. Δεν πάει το μυαλό μου. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος λέει για το θέμα που είχατε πριν για τα σχολεία. Νομίζω κύριε Γιώργο ότι το εξαντλήσαμε στη λογική του, ότι δεν είναι η γκράβα τώρα, είναι η αφορμή για να ανοίξουμε μια κουβέντα που καταλήγει στο ότι κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή, εγώ δεν το ήξερα προσωπικά, σου λέει ότι 16 του μήνα πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο. Τη οσμής. Δεν λέω εγώ ότι είναι κάτι, δεν μπορεί να. Κανείς μας δεν ξέρει. Λίγες μέρες μετά χτυπάει συναγερμός. Δηλαδή έρχεται σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί λοιπόν λέει η λογική ότι στο συναγερμό, ακόμα και αν είναι ψεύτικος συναγερμός, δηλαδή κάτι έχει εντοπίσει το σύστημα και χτυπάει ένα συναγερμός, για το φόβο των Ιουδαίων που λέμε, μη συμβεί όμοι γέννητο, εκενώνεις. Γιατί μιλάμε για 4.500 ανθρώπους, 5. Καλά, και 10 να ήταν το ίδιο, αλλά θέλω να πω ότι όταν έχεις να κάνεις και 4.500-5.000 άνθρωποι, υπάρχουν χωριά που δεν έχουν τέτοιο πληθυσμό. Αυτός είναι πληθυσμός Κωμόπολης πια. Λοιπόν, εκενώνεις, γιατί καλύτερα να μακάρι ποτέ να μην συμβεί τίποτα, αλλά ξέρουνε, δεν ξέρουνε. Λοιπόν, και βγάζουν μετά μια ανακοίνωση ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Ωραία, δεν εντοπίσατε διαρροή. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό ενδιαφέρει. Το δεν εντοπίσαμε διαρροή είναι μια απάντηση στην έρευνα. Είναι επικίνδυνο ή δεν είναι. Ποιος θα υπογράψει. Γιατί αν ομιγέννη το συμβεί κάτι, τι θα σου πει άλλος? Μα εμείς δεν είχαμε εντοπίσει διαρροή. Και πρέπει κάποτε να καταλάβουμε. Δεν με νοιάζει αν είναι δήμος, αν είναι κυβέρνηση, αν είναι ο Θεός ο ίδιος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας επιτελικός παράγοντας που θα πει ανοίγει το σχολείο διότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Τελεία, παύλα. Όχι μεσοβέζικα. Δεν εντοπίσαμε, ανοίγει το σχολείο, δεν εντοπίσαμε κάτι. Ανοίγει το σχολείο γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδί μου, να αναλάβει την ευθύνη και να νιώσει κι άλλος την ασφάλεια. Να σου πει, όπα, εδώ είμαστε. Το λέει. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάμε, προχωράμε. Δεν ξέρω, έχουμε γίνει ευθυνόφοβοι πολύ. Καλά, είναι και προεκλογική περίοδος τώρα, δεν είναι για πολλά λόγια. Δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί πάντως έτσι το πράγμα, να ξέρετε. Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Κωνσταντίνε, αυτό που γράφετε στο μήνυμά σας, εμένα μου έχει τύχει να πάρα πολλές φορές. Γενικώς στη ζωή μας, επειδή λέτε τώρα, έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος που λέει ότι εκεί που πας να πάρεις μια ανάσα γίνεται κάτι και πέφτει καρπαζιά. Έτσι μου το γράφει ακριβώς. Ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να το βλέπετε με ψυχραιμία πρώτα απ' όλα και πρέπει να βλέπετε και τους παράγοντες που το προκαλούν. Αυτό πολλές φορές μπορεί να βοηθήσει στο να το ισορροπήσετε λίγο μέσα σας. Συμβαίνει σε όλους μας. Σε κάποιους περισσότερο, σε κάποιους λιγότερο. Κάποιοι είναι πιο τυχεροί. Μην σας παίρνει από κάτω όμως. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Συνελήφθη ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Περισσότερα στο real.gr. Έκλεισε προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχουν έρθει δύο μηνύματα από τη Γερμανία, ο κύριος Πάρης, την καλησπέρα του στέλνει σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, να είστε καλά κύριε Πάρη. Και που είναι ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Καλά, κύριε Νίκο, όποτε θέλετε βγαίνετε. Δεν υπάρχει ούτε τι συγγνώμη. Αν δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Η συμφωνία, λέει, του Τραμπ με τον Πούτιν, μου γράφει ο κύριος Νίκος εδώ από το Βερολίνο, μας δείχνει ότι μας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί μπροστά στα μούτρα μας, χωρίς τέλος. Έσυρε όλη την Ευρώπη να συνάψει συμφωνίες για να παίρνει αμερικανικό πετρέλαιο, και τώρα κάνει τη μέγιστη κολοτούμπα με τον Πούτιν, αλλά και ο Ρώσος δείχνει άλλη μια φορά ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Γιατί αν ήθελε δεν θα δίνε τίποτα και θα βοηθούσε εντός εισαγωγικών και το Ιράν με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Νίκο, εμπόριο είναι τα πάντα. Πουλάω, αγοράζω. Αυτό είναι. Οι Κινέζοι που δεν εμπλέκονται γενικώς σε πολλά πολλά έχουν ανοίξει το εμπόριο παντού. Έχουν πλημμυρίσει τις αγορές. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμπόριο. Βγάζω, πουλάω. Δασμοί. Συνεχίζω, βγάζω, πουλάω, δίνω κίνητρα άλλα. Εμπόριο. Σιγά τώρα μην κάτσει όπου τον παίρνει ο Τραμπ και του λέει θέλω πετρέλαιο. Σιγά μην του πει ο Πούτιν όχι. Για να βοηθήσει πιο Ιράν. Business. Αφήστε που δεν ξέρουμε, γιατί δεν είναι μόνο το αγοράζω πετρέλαιο. Γιατί μπορεί ο άλλος να ζητήσει και ένα αντάλλαγμα, δεν θα μας το πούνε. Λοιπόν, επειδή όμως η είδηση είναι φρέσκια, εγώ το λέω να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, κύριος Γιώργος μου λέει χαράματα η ώρα 3, Μάρκος Βαμβακάρης. Ακούστε το, λέει, αν η πρώτη εκτέλεση έχει πολλά σκράτς, υπάρχουν και πιο φρέσκες. Καλά, η πρώτη εκτέλεση σίγουρα θα είναι, θα έχει θόρυβο. Θα το επιχειρήσω στα μεσάνυχτα, στις ειδήσεις. Γιατί με έχετε βάλει τώρα έτσι λίγο, με έχετε βάλει λίγο στην πρίζα να το πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλή ξεκούραση. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Και δυστυχώς μου λέει δεν βοηθάει και η επικαιρότητα στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε κύριε Αντώνη, η επικαιρότητα, δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείται, η επικαιρότητα είναι για να ενημερωνόμαστε και όχι για να επηρεαζόμαστε, θα έλεγα. Δεν είναι εύκολο, προφανώς. Το καταλαβαίνω, γιατί κακά τα ψέματα μία είδηση, μία δυσάρεστη είδηση πάντα ή σχεδόν πάντα μας επηρεάζει αρνητικά. Αλλά γενικώς καλό είναι να είμαστε λίγο αποστασιοποιημένοι από αυτά που ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε, με την έννοια του ότι δεν τα παίρνουμε μέσα μας. Έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα. Έχει την κούρασή του, έχει τα προβλήματά του, έχει τη δουλειά του, έχει χίλια δυο πράγματα που μπορεί να σκέφτεται. Ναι, προφανώς και η επικαιρότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται και τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο, δεν είναι αυτό που λέμε, δεν σε ξεκουράζει. Αλλά καλό είναι να μην το κουβαλάμε αυτό το βάρος. Σας το λέω γιατί είναι η δουλειά μου. Πιστεύω, λέει, ότι η συμφωνία είναι μούφα, διότι πριν από τέτοιες συμφωνίες οι αγορές κινούνται ασύστολα, χωρίς να ξέρεις τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι αγορές δεν κουνήθηκαν. Οπότε πάμε για μούφα να το θυμάστε. Δηλαδή, τι μούφα τώρα, οι Αμερικάνοι, ας πούμε, ανακοινώνουν κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεν θα γίνει. Θα αρνηθεί η Ρωσία. Τι. Και γιατί να το κάνει. Έχει ενδιάμεσες εκλογές ένα μήνα. Οτιδήποτε καταγραφεί ως λάθος ή ψέμα ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, δεν μπορεί να του κάνει καλό. Και δημοσκοπικά δεν πάει καλά. Έχει προβλήματα. Η ιστορία με το Ιράν έχει κοστίσει στους Ρεπουμπλικάνους. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές. Πόσο αυτό θα καταγραφεί. Φαντάζομαι θα καταγραφεί. Αλλά ενδιάμεσης είναι. Υπάρχει χρόνος μετά για διορθωτικές κινήσεις. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι ό,τι είναι να γίνει με το Ιράν θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες, που πάμε πια για Χριστούγεννα και βλέπουμε, ή για τον νέο χρόνο, όσο να είναι, δημιουργεί ένα κλίμα. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, πραγματικά πώς το βλέπουν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 50 λεπτά, 51 τώρα. Μετά τις 11, 211 208 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και ο Δεκέμβρη λέει και η Γενάρη, 3 Νοεμβρίου είναι ενδιάμεσα. Στις 4 maximum 10 του μηνός θα έχουν χτυπήσει πάλι το Ιράνι. Αυτό σου είπα εγώ πριν, κάνε υπομονή κανένα μήνα. Εγώ λοιπόν έπεσα έξω στην πρόβλεψη μου για τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω και αυτή την πρόβλεψη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες και ότι θα πάει για πολύ μετά. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα έχουν, θα αποφασιστούν αναλόγως του αποτελέσματος των ενδιάμεσων και των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Δεν είναι τόσο απλή εξίσωση. Κάναμε τις εκλογές, πάμε, χτυπάμε. Και αν φανεί ότι αν προκύψει δηλαδή και στις ενδιάμεσες ότι όλη η εξέλιξη έχει πλήξει σοβαρά τους Ρεπουμπλικάνους, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Επίσης δεν βλέπω να υπολογίζεται στην εξίσωση το τι θα κάνουν οι Ιρανοί. Τι μπορεί να προτείνουν που να δεσμεύσει με κάποιο τρόπο τον Τραμπ. Είναι πολύ ανοιχτή η κατάσταση, αν δεν το έχετε καταλάβει. Σε όλα τα ενδεχόμενα. Και αυτή η συμφωνία με τη, τώρα με τον Πούτιν, δείχνει ότι δεν υπάρχουν και στεγανά. Ανάγκη συμφωνία. Πάμε. Μην είστε τόσο βέβαιοι για τις εξελίξεις. Και για το πώς θα κινηθεί η Αμερική το επόμενο διάστημα. Ο Απίθαρχος. Καλησπέρα, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Καθυστέρησα να σας πάρω γιατί ήμουν σε συνεργείο για ανθρώπους. Είχα μια μόλυνση ερήση, πέρα στο πόδι.
0: Τι κάνατε, συγγνώμη?
1: Ήμουν στο συνεργείο.
0: Το άκουσα, δεν άκουσα τι όμως.
1: Είχα ερυσίπελα, ένα μικρόβιο είναι.
0: Μικρόβιο, ναι.
1: Στο πόδι, το οποίο μου κάνει 40-41 βαθμούς.
0: Κύριε Τσό, ναι, αυτό από τι προκύπτει?
1: Δεν ξέρω. Λέει, ξύστηκε εσύ, ξέρω εγώ, είχες κάποια και μπήκε μέσα.
0: Και έκανε φλεγόνι, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνει αυτό στη γνήμη συνήθως.
0: Ναι.
1: Και στο πρόσωπο, ευτυχώς δεν μου βγήκε εμένα, στο πρόσωπο μου βγήκε στην κρίμη. Στο πρόσωπο είναι οδυνηρότατο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ σας πήρα τώρα.
0: Και μείνατε νοσοκομείο?
1: Βέβαια.
0: Πόσο καιρό?
1: 25 μέρες.
0: Oh.
1: 25 μέρες με ξετινάξαν βέβαια και για άλλα πράγματα, οτιδήποτε ήταν.
0: Ναι.
1: Με ξετινάξαν καλά.
0: Ναι.
1: Στο κρατικό νοικιάς ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, σας πήρα γιατί σας χρωστάω μια εξήγηση.
0: Έλα, γιατί η εξήγηση και ποιο πράγμα?
1: Θυμόσαστε που σας είπα ότι υπάρχει κάποιος λόγιος που έλεγε, ας πούμε, ότι η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου.
0: Ναι.
1: Και σας είχα πει ότι θα σας πω το όνομά του για να βρείτε και τα βιβλία του. Λέγεται Ελισσαίος Γιαννίδης.
0: Κάτι μου λέει το όνομα τώρα.
1: Ελισσαίος Γιαννίδης και είναι προς τα 1880 με 1890. Έτσι, θα δείτε και όλα τα βιβλία που έχει γράψει.
0: Γιαννίδης.
1: Ελισσαίος Γιαννίδης.
0: Mm. Γεωπόνος, φυσικός, χημικός, φιλόλογος, μαθηματικός και μουσικολόγος.
1: Ο, δεν είναι αυτός. Είναι πολλοί αυτοί. Είναι αυτός γύρω στο 1890, κοιτάξτε.
0: 1865 γέννηση, 1942 θάνατος, Κωνσταντινούπολη.
1: Ήσουν αν αυτός.
0: Αυτός είναι. Έγινε περισσότερο γνωστός για το φιλολογικό του έργο ως υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, έχοντας ως σκοπό την επίλυση του ορθογραφικού ζητήματος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το πιο γνωστό του έργο είναι το «Γλώσσα και ζωή», το οποίο έγραψε το 1908 και θεωρείται κλασικό θεωρητικό έργο του δημοτικισμού. Τι έλεγε λοιπόν ο Ελισσαίος Γιαννίδης?
1: σας άκουσα.
0: Τι μου είπατε ότι έλεγε?
1: Ότι η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου.
0: Η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου. Ναι. Η πατρίδα σου είναι η γλώσσα σου. Ναι, ψαγμένο είναι πολύ.
1: Αυτό σας το χρώσταγα, γι' αυτό πήρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και πήρα να σας πω, επειδή είχα ακούσει κάπως μέρες,
0: ναι,
1: ή μάλλον κάπως εβδομάδες, ένα βράδυ μιλήσατε ότι είσαστε κατά της θανατικής ποινής, αλλά υπέρ της ισοδίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ανάποδα, εγώ είμαι υπέρ της θανατικής.
0: Υπέρ της ισοδίου με την πραγματική έννοια, ναι, της,
1: ναι,
0: λέξης.
1: Το κατάλαβα, το είπατε, με την πραγματική έννοια. Ή όταν λέμε ισόδια, ισόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να ξέρεις δηλαδή ότι θα μπεις και δεν θα βγεις ποτέ.
1: Αυτό ξεχάστε το.
0: Γιατί να το ξεχάσω?
1: Θα σας εξηγήσω. Εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, όχι γιατί είμαι αιμοβόρος, αλλά τι συμβαίνει. Πολλές φορές κάποιοι κάνουν φόνο ένα και δύο και τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνει φόνο, μπαίνει φυλακή, βγαίνει μετά από λίγο, ξανακάνει φόνο. Αυτό δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνεται. Πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή για ορισμένα,
0: ναι, βέβαια,
1: πράγματα.
0: Βέβαια δεν είναι.
1: Για ορισμένες καταδίκες, όπως για παιδοβιαστές, για τέτοιες καταστάσεις, εμπόρους ναρκωτικών.
0: Ναι, εγώ απίθαρχε να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο θάνατος, εγώ το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι, η άποψή σας.
0: Έτσι, η άποψή μου είναι ότι ο θάνατος είναι λύτρωση.
1: Κατά μία άποψη, ναι. Όταν υποφέρεις.
0: Έτσι.
1: Όταν υποφέρεις.
0: Ναι, είναι λύτρωση.
1: Όταν υποφέρεις.
0: Γι' αυτό είμαι υπέρ της ισόβιας καταδίκης.
1: Ναι. Λοιπόν, το ισόβιο, γιατί δεν πρόκειται να συμβεί. Φαντάζεστε, ας πούμε, να ισχύσει αυτό το ισόβιο.
0: Γιατί να μην ισχύσει?
1: Δεν μπορεί να ισχύσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι φυλακές θα πήξουν. Όταν κάθε ένας, ας πούμε, 60 και 70
0: γιατί
1: χρόνια...
0: Θα, ελάτε που θα πήξουν, γιατί στην Αμερική πώς νομίζετε ότι εκτελούνται?
1: Ακούστε, στην Αμερική ξέρετε τι γίνεται. Είναι ιδιωτικές φυλακές.
0: Ναι, αλλά πώς εκτελούνται?
1: Θα σας πω.
0: Ένας κάθε τόσο δεν έχει κάθε μέρα εκτελέσεις? Είναι πού, δυνατόν?
1: Στην Αμερική,
0: ναι,
1: για τις εκτελέσεις είπατε.
0: Ναι,
1: ναι, ορισμένες πολιτείες έχουν εκτελέσεις, ορισμένες δεν έχουν.
0: Ναι, αλλά και δεν είναι και κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι να έχεις και 100 και 200 και 300 σοβίτες. Εντάξει, και εν πάση περιπτώσει ας φτιάξουν το σύστημα. Καλά, εδώ δεν επιτρέπεται πλέον η ισόβια καταδίκη να έχει ισχύ.
1: Όχι, δεν έχει. 25 χρόνια είναι το
0: περισσότερο
1: και το υπερέτησαν αυτό οι 17 Νοέμβρη. Μόνο για αυτούς ισχύει. Για τους άλλους είναι 15 χρόνια, 7 χρόνια, 9 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Αυτό σας λέω ότι...
1: Και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις για τη φυλακή. Δεν χτίζουν φυλακή.
0: Αλλά δεν είναι αυτό.
1: Τώρα σκέφτονται να τη δώσουν σε ιδιώτες, όπως στην Αμερική. Δηλαδή θα δίνουν μια επιχορήγηση ετήσια για να λειτουργεί, ας πούμε, και θα έχουν πελάτες ιδιώτες τους φυλακισμένους.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Για ιδιωτική φυλακή?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί?
0: Γιατί θα είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Βορήθουν
1: οι φυλακές. Η θανατική ποινή δεν είπα ότι είναι λύση. Δεν πρόκειται να σταματήσει να γίνονται φόνοι. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον θα λιγοστέψουν και κατ' ελάχιστον αυτοί που είναι πολυφωνιάδες, ας πούμε, πολλές φορές δεν θα μπορέσουν να το κάνουν.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Απίθαρχε μεσάνυχτα. Πρέπει να πάω σε δελτίο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καληνύχτα και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η ποσότητα του πετρελαίου που θα διατεθεί αναμένεται να φτάσει σταδιακά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Τα δώρα στη Μόσχα δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζέλενσκι. Άνοιγε ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα, σιδερογροθιά, διασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ. Ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι και αποκαταστάθηκε η ναυσιπλοεία στη Διόρυγα. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο Ομανός συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Ο Μοντέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στον πρώτο αγώνα των play-off για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμή νότια έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Πιάσαμε το 1 τρίτο του μήνα, 10 Οκτωβρίου. Ξημερώματα Σαββάτου. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πότε αλλάζει η ώρα, μου γράφει ο κύριος Κώστας. Νομίζω την τελευταία Κυριακή, δεν είναι? Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, ε? Καταρχάς, λέει, οι Ιρανοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Επίσης, πριν είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκεί ένα αεροπλανοφόρο, τώρα έχουν πάει εκεί τρία. Δηλαδή, τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη πυρός από ό,τι είχαν πριν. Ναι. Οι δύο Ισραηλοί διαγόρασαν πάνω από 40.000 βόμβες υψηλής ακρίβειας και διατριτικότητας. Νομίζω ότι όλη αυτή η δύναμη έχει πάει εκεί για πλάκα. Ξέρεις πόσο κοστίζει? Κάτσε να δούμε πόσο θα κοστίσει στις εκλογές στις αμερικανικές. Το Ιράν έχει μόνο δύο επιλογές. Ή θα έρθει σε πλήρη συμφωνία, δηλαδή θα καταπιάσει ότι θα τους πουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή θα χάσουν εντελώς τα στενά και θα διαμελιστεί η χώρα τους. Μάλιστα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πάντα υπάρχει τρίτος δρόμος και προφανώς όταν γίνονται διαπραγματεύσεις και όταν υπάρχει διπλωματία και όταν γίνονται συζητήσεις. Δηλαδή, ποιος περίμενε, ας πούμε, την εξέλιξη με τη Ρωσία απόψε? Για να το συζητήσουμε λίγο. Και την οποία την ανακοινώνουν, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως τεράστια επιτυχία του Τραμπ. Ποιος περίμενε ότι θα έχουμε αυτό και να βγαίνει ο Ζελένσκι και να λέει ότι τα δώρα προς τη Ρωσία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο? Αν, ας πούμε, ο Ζελένσκι συνεχίσει να χτυπάει ρωσικά δηληστήρια τώρα που υπάρχει συμφωνία για να πάρει η Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Γενικώς θα το δούμε πώς θα γίνει. Για να πάρει η Αμερική και

0: Φούλε, παίζει σήμερα τραγουδάκια από κινηματογράφου και από σειρές. Μπορείς να βάλεις και το «Ήμασταν στον αέρα» από την ομώνυμη σειρά τραγουδάρα. Ποιο είναι αυτό? «Ήμασταν στον αέρα»? Τι θυμάσαι εσύ αυτή? «Ήμασταν στον αέρα»? Έτσι λεγόταν η σειρά. «Είμαστε στον αέρα». Greek movies λέει εδώ πέρα. Α, σειρά. Α, είμαστε. Α, αυτό. Αθερίδης, ναι. Μάινας Αθερίδης. «Είμαστε στον αέρα». Πού το θυμήθηκε, ρε παιδιά? Μέγα. Πολύ παλιό. Με το που είχε το ραδιοφωνικό σταθμό, ε. Μπράβο. Α, γι' αυτό. Όποτε μπορείς, ξηρομαρίτη, βγαίνεις. Μπλιά, ε. Εντάξει. Και πάει από πρωί μέχρι βράδυ, πώς πάει? Μανώλη μου γράφει ο κύριος Τάσος, πολιτικά παιχνίδια. Αυτό λέει με τις εκλογές, το λες και το ξαναλες. Λες και τον νοιάζουν τον Τραμπ ή ενδιάμεση. Αν δεν τον νοιάζουν. Ω, εντάξει, άμα δεν τον νοιάζουν, εντάξει. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κουνήσει μαντήλι σε 2 χρόνια. Λες να τον νοιάζει για το κόμμα? Όχι, αλλά νοιάζει το κόμμα τι, για τη συνέχεια. Ο Τραμπ δεν είναι. Έχει μια υποστήριξη από πίσω από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί το Τραμπ να μην τον νοιάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι το ίδιο και για τους Ρεπουμπλικάνους. Έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Για κανόνισε κανένα βράδυ Σαββατοκύριακο, άμα δουλεύεις ξηρομερή, την άρθρο να δω γυρίσματα. Φαντάζεστε, μου λέει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος, να πει ο Ρώσος ότι θα δώσω στους Αμερικάνους και θα δώσω επιλεκτικά σε κάποιους στην Ευρώπη. Τώρα, λεπτομέρειες, κύριε Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Μένουμε στην ανακοίνωση που έχει κάνει ο Τραμπ. Εντάξει, είναι λίγο. Έχετε κάνει ένα άλμα λογικής, θα πω τώρα εγώ. Φυσιολογικά, όταν σου λέει στη διεθνή αγορά, διεθνής αγορά, είναι όλοι. Σε συνθήκη, ας πούμε, αντίπεινα για τη συμπεριφορά σας έως τώρα. Δεν νομίζω ότι θα, εάν ισχύσει όλο αυτό το πράγμα και λειτουργήσει, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα θελήσει να δημιουργήσει περαιτέρω διένεξη με χώρες. Αλλά πάλι, ξαφνικά βρέθηκε να πρωταγωνιστεί ως ρυθμιστής της αγοράς και τον κάνουν οι Αμερικάνοι ρυθμιστή της αγοράς. Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει και έτσι. Δεν ξέρω. Πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, αγοράζουν, χτυπάνε οι Ιρανοί, ανεβαίνει το πετρέλαιο, πουλάνε. Αυτό μάλλον μου γράφεται τώρα, αν έχω καταλάβει καλά. Τραμπ ή Τραμπάκου? Όχι, ο Τραμπάκου λες, ήταν μορφή. Μην μου τους μπερδεύεις. Είμαι, λέει, 38 χρονών, δεν είμαι μεγάλος, αλλά θυμάμαι τις συγκεκριμένες σειρές και μπορώ, λέει, άμα θέλεις να παίξεις και Σκορπιό, να σου θυμίσω Σκορπιό ή το τραγούδι του Δούριου ή τι είναι αυτά. Σκορπιός. Νομίζω κι εγώ. Ο Δούριος είπε, σου λέει κάτι? Ούτε εγώ. Πότε τα πέσανε αυτά, ρε παιδιά? Τι έχω χάσει στη ζωή μου? Ο κύριος Βασίλης από την Νίκη. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδελή.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Είστε καλά? Μπραβούλα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω. Εσείς?
1: Πάντα καλά. Όχι, το θέλω, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Το βιβλίο το λάβατε?
0: Ποιο?

0: βιβλίο?
1: Δεν μου έχει έρθει βιβλίο, όχι.
0: Α, έρχονταν την Τρίτη, την Τετάρτη.
1: Δεν έχει έρθει. Δεν έχω πάρει κάτι. Εντάξει, αν το στείλατε Τρίτη, Τετάρτη, είναι Παρασκευή, λογικό μου ακούγεται.
0: Όχι καλέ μου, εγώ το έστειλα με την SES και μου έλεγε την επόμενη μέρα θα ήταν. Και φυσικά 2.15
1: δεν στα χέρια μου πάντως δεν έχει έρθει κάτι. Τι βιβλίο?
0: Ένα από αυτά που διαβάζω. Αυτά τα λέω τα βιβλία του τρένου. Αυτά που διαβάζω στο τρένο. Είναι μικρές ιστορίες. Είναι του Κώστα Πρεδεντέρη. Μικρές ιστορίες. Ο Πεντές πέθανε το 1974. Διαβάζει τις ιστορίες. Είναι πανεύκολο, δεν είναι να σας κουράζουμε.
1: Για δείτε, κυρία Αναστασία, έχει έρθει κάτι, κάνα βιβλίο, λέει εδώ. Όχι. Μπορεί να έχει έρθει στην... Γιατί ξέρετε, περνάνε... επειδή είναι δύο... Είναι ένα κτίριο, έχει δύο υποδοχές. Μπορεί να έχει παραδοθεί στην υποδοχή και να μην έχει έρθει ακόμα στα χέρια μου.
0: Εντάξει, θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Όχι, θα έρθει σίγουρα.
0: Θα χαμογελάσετε.
1: Με Πρετεντέρη σίγουρα θα χαμογελάσω.
0: Ναι, και με, σε μερικά έχει λίγο εδώ ακρί, γιατί πολλά από αυτά δεν έχουν αλλάξει από τότε που γραφτήκε το συγκεκριμένο.
1: Η απολαυστική γραφή.
0: Ναι, βέβαια, να ξεκούρεστε. Γι' αυτό το διάλεξα.
1: Αφιέρωση
0: δεν έχω βάλει.
1: Τι πράγμα?
0: Αφιέρωση δεν έβαλα.
1: Δεν πειράζει.
0: Σκεφτόμασταν εδώ. Και πάντα όταν κάνει τώρα ένα βιβλίο, κάτι γράψει πάνω. Σκεφτόμασταν να γράψουμε. Αλλά ήταν τόσα πολλά στο μυαλό μα. Αποφασίσαμε ότι αν σα αρέσει το βιβλίο για κάποια στιγμή, θέλετε να το δώσετε, να το δωρήσετε εσεί και γράψετε και μια αφιέρωση. Ό,τι γράψετε εσεί θα είναι και δικά.
1: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω με τα βιβλία εγώ? Εάν πιάσω βιβλίο στα χέρια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω.
0: Είναι. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία που τα κρατάμε, βέβαια.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω βιβλίο. Βιβλίο θα δώσω μόνο εάν δεν το διαβάσω, γιατί το ξεκινήσω και δεν μου αρέσει. Μόνο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, μόνο τέτοιο βιβλίο μπορεί να δώσω.
0: Εγώ έχω τα βιβλία του τρένου, έχω τα βιβλία των ταξιδιών. Δηλαδή, παίρνω βιβλία όταν πηγαίνω κάπου. Και πολλά από αυτά τα βιβλία, επειδή είναι περιπέτειες ή οτιδήποτε, τα αφήνω στο δωμάτιο που φέρω για τον επόμενο. Δεν τα παίρνω πίσω.
1: Α, σε τέτοια. Ναι. Εγώ συνήθως τα βιβλία, όταν υπάρχουν φράσεις ή παράγραφοι, δεν ξέρω εγώ τι, που μου αρέσουν ιδιαίτερα, ή θα κρατήσω σημειώσεις, δηλαδή τα βιβλία μου είναι όλα γραμμένα.
0: Ναι. Να γυρίσετε κάποια στιγμή να το διαβάσετε τις σημειώσεις. Την υπογράμμιση για να το.
1: Ναι, αυτό, εδώ πέρα, αυτό. Δηλαδή θα γράψω κάποια σημείωση κάτι που μου θυμίζει αυτό που διαβάζω, ή θα το σημειώσω γιατί θέλω να το θυμάμαι για κάποιο λόγο, ή θα το περάσω στο ημερολόγιο, ενώ στο τευτέρι μου.
0: Δεν βρίσκω λέξεις μέσα στα βιβλία που δεν ήξερα πέρα από.
1: Άλλο, αυτό είναι άλλο πράγμα, ναι.
0: Εκείνα είναι τα λέξεις που βρίσκω. Δεν ξέρω αρκετές εδώ, κάτι που πολύ όμορφες λέξεις που μου κάνουν τρομερή εντύπωση και μετά φτιάχνω το λεξικό κιόλας και ελληνικά το λεξικό, κοίτα να δεις και όμορφη λέξη δεν ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Σας πήρα τηλεφώνω για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Ναι, γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας?
0: Για το θέμα που έχει προκύψει τώρα, διότι είχα εκπομπές που άκουσα για τον Δρομά και όλα αυτά, γιατί τι να σας πω. Έχω δηλώσει ότι είμαι, ξέρετε, προσέβομαι τον διπλανό μου, πως τον αγαπώ τον διπλανό μου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα, κύριε
1: Βασίλη. Ακούστε, κύριε Βασίλη, θέλω να σας πω κάτι. Εσείς ζείτε και σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
0: Η Νίκαια.
1: Ναι.
0: Τι γνωρίσματα?
1: Εντάξει, η Νίκαια είναι μια περιοχή που είναι λαϊκή συνοικία.
0: Τέλος πάντων, είδανε κάποτε λαϊκή.
1: Δεν έχει γίνει αισθέτη Νίκαια, παραμένει λαϊκή.
0: Δεν έχει γίνει.
1: Δεν έχει γίνει πολυτελείας, παραμένει λαϊκή σε γενικές γραμμές.
0: Αν σας λέγανε ποτέ, τώρα γιατί εγώ σας λέω, είμαι άρρωστος με την Νίκαια, παλιά κοκκινιά και όλα αυτά. Ότι κάποτε θα ανοίγανε γραφεία η Χρυσή Αυγή στον Άγιο Γιώργη στη Νίκαια. Μην τρελαθούμε τελείως.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά...
0: Έχει έρθει, ξέρετε τι, επειδή η Νίκαια γενικά είναι από όλες αυτές τις περιοχές. Είναι σχεδόν ένα τέταρτο από το Πειραιά. Με ένα παπί. Και 25 λεπτά από την Αθήνα. Όλες οι αλάνες που παίζαμε παιδιά εμείς εκεί. Οτιδήποτε, γιατί υπήρχαν. Περνάγανε όταν τη διάστημα που πάνε στα βουνά.
1: Το έχει τραγουδήσει και ο Νίβο με το Μαζονάκι.
0: Ναι. Ήταν στην πλατεία Κρίνης, ήταν μια πλατεία πιο κάτω. Είναι, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί είναι πολύ αληθινό τραγούδι. Δηλαδή περιγράφει τα πάντα. Τι ήθελα αυτό τώρα. Απλά όλοι αυτοί οι χώροι τώρα, όλα αυτά τα οικόπεδα έχουν έρθει από άλλες περιοχές και έχουν γίνει κάτι τεράστιες πολυκατοικίες και έχει αλλοιωθεί η νοικιά.
1: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η νοικιά από την ανάπτυξη γενικώς, αλλά σαν συνοικία παραμένει μια λαϊκή συνοικία.
0: Ευτυχώς.
1: Έτσι. Δηλαδή,
0: όλη η βήτα πήρε.
1: Ας πούμε, ξέρω, αν κάνω λάθος τώρα με διαψεύδετε, ξέρω ότι στη νοικιά υπάρχει ακόμα, βγαίνει γαλατάς. Βγαίνει γιαούρτα. Αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις.
0: Εντάξει, βγαίνει μπουγατσατζή.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Με το δράμι.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι ωραία πράγματα τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν γνωρίσει ποτέ.
0: Όχι. Πού να δείτε, να περνάει ο άλλος με τα καλάθια που τα με καλάθια μεγάλα που είχε πυροσκή.
1: Έχει πυροσκή, είναι ο άλλος που βγαίνει με το γάλα που έχει και γιαούρτι και ριζόγαλο και τέτοια.
0: Και γιαούρτι και ριζόγαλο.
1: Μπράβο, τα ξέρω. Ναι, εν τω μεταξύ.
0: Και βγαίνουμε έξω μόλις έρχεται και να ο Κεσές και να τον πέλει
1: από μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες. Στην νοικιά τώρα, 2026, γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι ακόμα μια λαϊκή συνοικία.
0: Λέω να μην είμαι πίσω, γι' αυτό ψηφίζω.
1: Όχι, δεν είναι πίσω.
0: Αριστερά κατά κόρον.
1: Δεν είναι πίσω. Και ναι, επίσης, εντάξει, και το αριστερό στοιχείο νομίζω ότι συνεχίζει να κυριαρχεί.
0: Όπως επίσης, να σου πω στις αριστερές περιοχές. Σε περιοχές που είναι στον Άγιο Γεώργιο, ας πούμε, γκρεβενών αυτοί οι δρόμοι, και είναι κρατάνε ακόμα τα παλιά τα διόρροφα τα μικρασιάτικα. Οι περισσότεροι βέβαια που είμαστε εκεί κάνουν από μικρασία.
1: Ναι, τώρα επειδή το ξεκινήσαμε λοιπόν από τους Ρωμά, αυτό ήθελα να σας πω ότι εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε το πρόβλημα. Αλλά κυρίως η νοικιά, ακριβώς γι' αυτό το είπα, ότι επειδή είναι μια λαϊκή συνοικία, περίμενα ότι θα. Περίμενα. Ότι θα φουγκράζεται πιο πολύ τους Ρωμά, τους έντιμους. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ταραχοποιά στοιχεία ή κακοποιά στοιχεία.
0: Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει, εντάξει, δεν έχει κάνει, δεν θέλω να προσβάλλω άλλες συνοικίες. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές συνοικίες της Αττικής συμβαίνει το εξής. Αντί να αγκαιτοποιηθούν, εγώ δεν λέω αφήκανε, δεν μου καινούν ούτε το Ρωμά ούτε το οι άλλες λέξεις. Ναι. Αλλά αφήκανε. Πολλές συνοικίες αγκαιτοποιήθηκαν από μόνες, από τους ίδιους. Ας πούμε, η Ζωφριά, ο Κόκκινος Μήλος, ο Μενίδη, τα Λιώσα. Από τους ίδιους συγκεντροποιήθηκαν. Σε τέτοιο σημείο που η αστυνομία δεν πάει να παρέμβει.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε όλοι με πολύ μεγάλη ευκολία το άβατο.
0: Είναι άβατο.
1: Κοιτάξτε, άβατα δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι, αλλά συμβαίνει.
1: Ναι, συμβαίνει γιατί οι αρχές αυτό αφήνουν να συμβεί. Άβατο δεν υπάρχει.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ειλικρινά τώρα τα παραδείγματα, σας λέω ποιο το έχετε καλάβει, τα παραδείγματα της παραβατικότητας, έχουν ξεφύγει δηλαδή κάποτε. Θα θυμούνται παλιότεροι, ειδικά οι κατοίκοι του Ταύρου, του Ρέντι, των κάτω πεζαλώνων. Στο σημείο που είναι τα δέντρα παγωτά, απέναντι είναι μια ΕΑΣ. Ακριβώς από πίσω καλοκαίρι, καθόμασταν ξέρω εγώ σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα και μυρίζεται ένα καμένο, δεν μπορούσε να κάτσει το παλιό. Πέρυπου ανακαλύφθηκε ότι παίρναν τα καλώδια και πηγαίναν ακριβώς πίσω σε μια έκταση εκεί πέρα και τα καίγανε. Και έφευγε όλο το καμένο και ολόκληρες περιοχές. Όσοι είναι κάτοικοι από το Ρέντι, από το Ταύρο, θα δηλαδή στις περιοχές δεν μπορούν να
1: επιβεβαιωθούν. Από τον Ταύρο το θυμάμαι κι εγώ. Και το θυμάμαι διότι το 1993-1994 δούλευα στον Ταύρο, ήταν εκεί, ήταν η Αυριανή, το κανάλι 29.
0: Ναι.
1: Φεύγαμε λοιπόν.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Είναι βέβαια, είναι. Έχουν αλλάξει. Μετά έγινε το Σταρ, πήγε ο Μαστοράκης κτλ. Νομίζω είναι το Κόντρα τώρα εκεί. Στο ένα κτίριο. Το άλλο δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται όπως παλιά που ήταν εκεί.
0: Το είχατε μυρίσει και εσείς αυτό το είχατε.
1: Φεύγαμε 3-4 η ώρα από την εφημερίδα. Και προσέξτε τώρα, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε συγκοινωνία αυτές τις ώρες. Και η συγκοινωνία ήταν στην Πειραιώς. Φεύγαμε λοιπόν από τη Δήμητρος και είχες δύο δρόμους. Ή πήγαινες από πίσω που ήταν φουλ ερημιά, παίρναγες τις γραμμές
0: κάτι και, παλιά πρακτορία,
1: και
0: κάτι
1: το γήπεδο
0: ναι.
1: Έτσι, του Ταύρου για να βγεις. Αλλά έβγαινες πολύ κάτω στην Πειραιώς ή έκανες
0: το... Όμως ένας κοντά πρέπει να βγαίνατε.
1: Όχι από κάτω, έβγαινε πολύ πιο κάτω. Ή έκανες το γύρο και πέρναγες μέσα από τη συνοικία, που πάλι όμως ήταν νέκρα. Ναι. Τρεις-τέσσερις ώρα δεν πήγε και κυκλοφορούσε κανείς. Ο Ταύρος λοιπόν όλος εκείνη την ώρα μύριζε καμένο. Κάθε βράδυ. Ναι.
0: Μετά από εδώ και μετά.
1: Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι.
0: Ναι, ναι, και ήταν από μυθικό τελείως. Πάμε. Μετά από αυτό, κατά ποσό να αποκτήσαν οικολογική συνείδηση, αποφασίσαν να κλέβουν χαλκοσωλήνες που ήταν έτοιμοι, να βγάζουν. Πάμε στους χαλκοσωλήνες δηλαδή και όλα αυτά. Μετά παίρνουμε μετασχηματιστές πάνω από τις κολόνες της ΔΕΗ και πάμε και αφαιρούμε ράκες από τα βαγόνια. Δηλαδή. Έχουμε μια εξέλιξη, κάτι δηλαδή. Δεν και με πιάσουμε τον κόσμο. Προχωράμε. Ρευματοκλοπή γίνεται, κάνουν και απλοί άνθρωποι και λαϊκοί άνθρωποι. Γιατί πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα του. Ένα φαινόμενο που δεν υπήρχε παλιότερα. Όταν κάνει ρευματοκλοπή, όμως τραβώντας καλώδιο μέσα από ποτάμι και πάει ο πιτσιρίκος και παθαίνει ηλεκτροπληξία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να δικαιολογήσει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει. Όταν είσαι στο δημοτικό και κάνεις γιορτή και έρχεται από πάνω και μπορεί να ήταν και το δικό τους παιδί μέσα. Και έρχεται η σφαίρα.
1: Με τη σφαίρα,
0: πάνω,
1: ναι, ναι, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει,
0: γιατί είναι κλέτζεδε. Όταν βλέπουν τη γυναίκα στη λαϊκή που φοράει την κρυσή αλυσίδα στο Σταύρο Καργάρα και την παίρνουν από πίσω με τα μάξι και την φτάνουν σε ένα σημείο που είναι αδιέξοδο. Τη παίρνουν την αλυσίδα και φεύγοντας την πατάνε. Πάνε κλέβουν το περίπτερο, βγαίνουν περίπτερα σε έξω, τους κάνουν παρατήρηση. Πάνε την επόμενη μέρα το καίνε. Το ξανασύνει το περίπτερο. Το ξανακαίνε. Πάει και ανοίγει μαγαζί και πάνε και το ξανακαίνε. Στον κύριο Λαβίδη, κάποια στιγμή είχε βγει ένα άνθρωπο. Τον προηγούμενο χρόνο, όταν ήταν ο κύριο Λαβίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχε μαγαζί στο. Όχι μαγαζί. Εργαστήριο. Το πέραμα που έφτιαχνε. Να πηγό, α πούμε. Κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπο δούλευε εκεί. Πήγανε μέσα και τον πήρανε όλα τα εργαλεία. Ο άνθρωπος και πάρει τηλέφωνο και έκλαιγε. Γιατί ναι, τους πήραν όλα τα εργαλεία. Δεν αφήσανε τα νέλια μετά.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό που λέτε.
0: Το θυμάμαι. Και ερχόντουσαν τα τέπε και ερχόντουσαν τα ενίκια.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν τεράστιο το κόστος.
0: Ναι, και δεν μπορούσε να βγάλει πέρα.
1: Η ζημιά ήταν τεράστια.
0: Είναι δηλαδή. Δεν είναι στο θέμα ρατσιστικό. Έχει ξεφύγει. Στα 18 χρονών, όταν είναι 18 χρονών, μπορεί να.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κάθε και οποιοδήποτε άλλο θα κάνει το παιδί, θα το δίνει στο σχολείο. Ειδικά οι συγκεκριμένοι πρέπει να αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Και να πούμε, ναι, δες. Οι Αλβανοί άνθρωποι που έχουν έρθει από την Αλβανία, τρίτες, τέταρτες γενιές, άνθρωποι που έχουν έρθει από Μπαγκλαντές, από Αφρική, είναι σημειοφόροι τη παρελάση μα, κύριε Μαντάλη. Και το βλέπει και το χαίρεσαι το κορίτσι που είναι μαύρο. Το χαίρεσαι και το βλέπεις και λες, αυτό είναι Ελληνοπούλα, ρε παιδί μου. Το βλέπεις, μην πιάσουμε τον αδερφό. Φτάσουμε να λέμε τα μεγάλα ρε. Ότι ήρθανε. Είναι τέτοιο χωνευτήρι πολιτισμού η Ελλάδα για μένα που μπορεί να αφομοιώσει και να πάει προς το καλύτερο πολλούς λαούς. Μπαγκλαντές. Είναι μια κουλτούρα δυστυχώς αυτή που έχουν. Το τσάμπα, το κλέβω. Το δεν υπολογίζω τίποτα. Το πλέον ότι είμαι και μάγκας. Με και μάγκα. Τώρα δεν έχει, μήπως έχει ένα ευρώ. Έχει τώρα, δώσουμε ένα ευρώ. Και ό,τι και να γίνει, εγώ θα το κάνω τσάμπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθεσαι, πίνει το καφέ σου, έρχεται από πάνω. Σου βάζει. Πώς θα βλέπω. Σου βάζει τηλέφωνο στο πρόσωπο και σου λέει πώς ξέρεις αυτή τη διεύθυνση. Γίνεται και καλά. Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει. Το τηλέφωνο το δικό στο κινητό έχει φύγει και έχει πουληθεί σε 5 λεπτά στην Ομόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχει δώσει στο διπλανό. Ή έχουν παίρνουν τα φακελάκια αυτά διαφημιστικά. Στα δηλαδή τα διαφημιστικά αυτά από τα εστιατόρια και αυτά. Το κάνουν τετράγωνο, να κουμπάνε πάνω στο κινητό. Τα κουτάκια και φεύγουν.
1: Ναι, και το από κάτω το έχει μαζέψει.
0: Το έχει μαζέψει. Περνάει, κλέβει. Είναι μαζί με τη μάνα του. Λες, μα, σε παρακαλώ, άστο. Δεν ακούνε ποτέ. Τα εκεί θα το πάρει. Σε παρακαλώ, το αφήνει πίσω. Τελικά με τα εστιατόρια το αφήνει πίσω και σου λέει παιδί είναι, δεν θα κλέψει. Και έχουν εξαιρέσει τώρα και ξέρει τώρα. Είχα ένα μικρό εκεί πέρα, το Φουκαράδο Μπάμπη. Ένα από τα παιδιά αυτά. Ένα παιδί που ξεχώριζε. Ξεχώριζε πολύ. Είχα ένα μικρό πινακάκι λοιπόν, αυτά που γράφαμε και σβήναμε. Ξέρετε, πέρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βοράζω μια μέρα, έρχονταν πάντα με καρέτα. Έλα εδώ ρε, φίλο, έλα να δει κάτι. Και του γράφω το όνομά του, Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό το πινακάκι. Το πρόσωπό του έλαμψε. Μου λέει αυτό είναι το όνομά μου. Πετέρια χαρά. Του λέω, Μπαμπίνο μου, από σήμερα θα έρχεσαι εδώ πέρα, θα καθόμαστε και θα ξεκινήσουμε. Το Α το κεφάλαιο, το Α το μικρό, σιγά σιγά. Αμά σου λέω γράμματα, να μπορεί μεθαύριο να μπορεί να κάνει κάτι, εάν μην του άλλη, του λέω ρε, εσύ να ξεχωρίζει. Άλλε, εγώ ξέρω γράμμα, ξέρω γράμμα το όνομά μου. Μετά από δύο μέρε έρχεται ο πατέρα σου, εκεί πέρα μου μάθει το γραμματάκι, με το ζυράκι, το ρουβουτάρι το αυτή. Είπε, τι κάνει τώρα, ρε. Άσε να του λέω εδώ πέρα. Δεν είναι για τέτοια πράγματα. Το ποτηράκι και ξεκίνα. Έχετε ένα ευρώ. Είναι εργαλεία τα παιδιά. Τα παιδιά του τα χρησιμοποιούν σε εργαλεία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπει κάτι από εκεί να έρχεται. Κάτι καλό να πει μια εξαίρεση. Ο Κώστας ο Γαρατζής ο Τραγουδιστής, ο Βασίλης ο Παϊτέρης, ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Εντάξει.
1: Καλά, πολλοί είναι, εντάξει. Δεν είναι. Αυτοί είναι που του ξέρει ο περισσότερο κόσμο. Πολλοί είναι.
0: Όχι, μου ήρθαν στο μυαλό αυτά τα ονόματα. Οι οποίοι και καριέρα έκαναν και τρομερές δυσκολίες στην αρχή της καριέρας τους επειδή ανήκανε στα διευθυντή. Όμως εντάξει, αυτούς όμως ξέρουμε και
1: ναι, γιατί αυτοί, θα... γιατί αυτοί είναι δημόσια πρόσωπα λόγω του...
0: Όχι, γιατί είχαν ένα ταλέντο και το αποκτήρισαν
1: ναι, θέλω να πω ότι...
0: και πέρασε τον κόσμο.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι καλλιτέχνες, που έχουν, έχουν ανοίξει μαγαζιά, έχουν κάνει...
0: Έχουν ανοίξει όντως μαγαζιά και έχουν ανοίξει όντως μαγαζιά, αλλά δυστυχώς. Εδώ, είναι αυτό που λέμε, πάντου υπάρχουν εξαιρέσεις. Εδώ πέρα οι εξαιρέσεις δεν επιβεβαιώνουν το κανόνα, κανόνα είναι όλα τα άλλα. Και αν φτάσουμε στην ερώτηση τι προτείνει, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα. Η μπάλα έχει χαθεί. Δεν μπορεί να γράψει το παιδί σου, ας πούμε, να επιδοτήσει. Πού ακούσει και τώρα να πληρώνει το κράτος. Μην πω εγώ και εμείς, άντε να βάλουμε το κράτος στην πρόγραμμα. Να πληρώνει για να πάει το παιδί στο δημοτικό. Και να πηγαίνει να δένει διδασκάλα και δεν του βάζει απουσίε και δεν παίρνει επιδότηση. Πήγε το ανακαινίζω και για ένα σπίτι στον πύργο Ηλίας ήταν κάνανε χίλιες δηλώσεις. 16.000 ήταν οι άνθρωποι. Χίλιες δηλώσεις για το ίδιο σπίτι. Εμαντέστε ποιοι ήταν. Τις διανομές ερχόντουσαν, παίρναν τα τρόφιμα. Παίρναν τα τρόφιμα από το Μάνο του Λοϊζό στην Νίκαια, πήγαιναν στη γωνία που στρίβει για το κρατικό και στείλανε τον πάγκο κάτω. Όπως παίρναν τα τρόφιμα, τα βάλανε και πουλάγανε. Και δεν είναι σαν αυτό. Έβγαινε εσύ, έβγαινε ο άλλος που ας πούμε δεν χρειαζόταν τρία αλεύρια. Θα μου δώσεις κάτι. Του έδινε εσύ τώρα το αλεύρι, δεν έδινε ξέρω εγώ την οδό τρέμα π.χ. Την έπαιρνε ο πιτσιρίκος, πήγαινε την έβαζε εκεί στο μαγαζί. Έρχονται στις διανομές των φαγητών, παίρνουν τα φαγητά, τα θερούν από τους άστεγους. Και μετά τι κάνουν, τα πετάει ένα στον άλλον. Έχετε βρει σε δικαστήριο να είναι μέσα ασύγκανοι. Έχετε πάει στο Αττικό μία φορά σε μια εφημερία να δείτε το τι γίνεται, το τι στυλ, τα μπουκάλια.
1: Έχω δει. Όχι, όμως έχω δει και ανθρώπους που είναι και υπομονετικοί και περιμένουν.
0: Ναι, δεν πρόκειται να
1: το έχω δει, τι δεν πρόκειται.
0: Σίγουρα υπάρχουν και παντάλι μου, αλλά δυστυχώς αλλά είναι εξαίρεση. Κι αν με ρωτάτε τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αυτή η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα. Δεν γίνεται να κάνει και να λε κάνω 87 εντάλματα. Τι λέτε ρε φίλε, 87 εντάλματα. Και να λε δεν τρέχει τίποτα. Τι είναι το πανηγύρι δεσταυρωμένου. Πάνε και αυτοί πληρώνουν άδειες και στέκονται στο πανηγύρι οι πάγκοι κανονικά. Έξω από τους πάγκους είναι τα χαλιά, μοκέτες κλπ. Χωρίς άδειες. Ωραία. Πηγαίνει τώρα η δημοτική αστυνομία. Του λέει τώρα, είσαι εξωτερογάδια που είσαι εδώ. Κοιτάξτε και του λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να σου κατεβάσω τη ζωφρία να σου κάνω καλοκαιρινό, λέω εδώ πέρα τώρα. Μαγκέρα. Βέβαια, ο καλός δημοτικός αστυνομός πάει δίπλα. Που είναι ο Φουκαράς που έχει το μαλλί της γριάς και το χιλιάρικο. Δεν ξέρω, αν μπορεί, δηλαδή αν μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό το οποίο. Έχουν πολλές ευκαιρίες.
1: Αλλά μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω εσείς τι νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Απλά πριν ξεφύγει τελείως, πριν ξεφύγει σας λέω, έχουν ανέβει σε άλλα στάδια πλέον. Πριν ξεφύγει τελείως, τουλάχιστον κάνε ό,τι κάνει κι άλλο τον κόσμο. Τον έπιασε το τερπεδάκι μου και είχε πάνω του μαύρο και τέτοιο. Και σου λέει ένα για χρήση μου. Τι για χρήση μου, όχι είναι μισό κιλό πάνω σου.
1: Ναι. Μάστε.
0: Πάρτε να πέ.
1: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.
0: Τα είπα όλα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Περιμένω να πάρω το βιβλίο. Θα σας ενημερώσω. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Οι σωστοί λέει πατριώτες. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Και είναι οι σωστοί πατριώτες. Δίνουν από μόνοι τους πίσω το επίδομα διασταφεντικά. Μπράβο. Μη σε πάει στο ATM. Να είσαι κύριος. Πας, το παίρνεις, πας πίσω, το δίνεις. Μην κουραστεί. Μην πληρώσει συνοδεία. την βάλει μπράβο να σε. Έτσι δεν είναι. Κύριε, πας στο. Μην γυρίσεις και του πεις μα με κλέψανε στο δρόμο. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά εμείς εδώ λέει είμαστε γεμάτοι κομμουνιστές. Ευτυχώς υπάρχουν ακροατές, καταλαβαίνουν. Ξέρω λέει κόσμο που πάει και διακοπές μάλιστα και αφήνει τη δουλειά. Είναι δυνατόν. Αυτό πάλι, διακοπές σε καμιά ταβέρνα, καμιά παρέα, κάνα κινηματογράφο, κάνα θέατρο, τέτοιες εκδηλώσεις δηλαδή, καμιά συναυλία. Δεν θα πάμε λέει ποτέ μπροστά έτσι. Γι' αυτό παιδιά μην δεχτείτε να φουλάρετε ρωσικό πετρέλαιο που είναι φθηνό. Να είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο κύριος Νίκος νομίζω ότι το έχει πιάσει πάρα πολύ σωστά το θέμα. Έλα ξηρομερίτη.
3: Γεια σου ρε έρχοντα παραδάκι.
1: Ξηρομερίτη, θα βάλουμε ρωσικό πετρέλαιο ή δεν θα βάλουμε τώρα? Αυτό είναι το ερώτημα απόψε.
3: Άμα είναι φθηνό.
1: Τι άμα είναι φθηνό, αφού κανονίζει ο Αμερικάνος τώρα.
3: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
3: Άμα φτιάξει πάλι ο Αμερικάνος.
1: Έβγαλε ανακοίνωση ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Πούτιν, θα πάρει 3 εκατομμύρια βαρέλια από Ρωσία.
3: Ναι.
1: Και θα βγει και ανακοίνωση και για τη διεθνή αγορά ότι θα έρθουν προσωρινά οι όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν και αυτές. Και βγαίνει και ο Ζελένσκι και λέει ότι με τα δώρα που κάνετε στη Ρωσία δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Πες μου τώρα εσύ τι συμβαίνει. Να καταλάβω. Θα βρωμήσει ο τόπος ρωσικό πετρέλαιο και εμείς θα είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
3: Πάντα μια ζωή εμείς είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Έτσι. Πετρέλαιο μέχρι και στα ποτά θα βάζουν τώρα.
3: Ναι, είδες, θα αρέει το πετρέλαιο. Ποιος τη χάρη μας,
1: Ρωσικό έτσι, καλύτερο. Πρόσεξε.
3: Καλύτερο του χωριού είμαστε.
1: Όχι όποιο ρωσικό πετρέλαιο. Φαντάζεσαι να κάνει κανένα αστείο Πούτιν και να πει σε 5 χώρες εγώ δεν δίνω.
3: Και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα.
1: Και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα.
3: Άμα. Μα δεν νομίζω ρε βασικά.
1: Ναι, ούτε εγώ νομίζω. Ναι, ούτε εγώ νομίζω. Αλλά φαντάζεσαι να κάνει κανένα τέτοιο.
3: Δεν νομίζω. Αφού έρχεται εδώ και πάει στο Άγιο Όρος, αφού εντάξει. Είναι και χριστιανός.
1: Ή να πει ρε παιδί μου ότι εντάξει θα δώσω και στην Ευρώπη, αλλά όσοι έχουν στείλει στην Ουκρανία, η Γερμανία ας πούμε, ξέρω που είναι ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας.
3: Καλά,
1: θα το δώσω στη διπλάσια, τριπλάσια τιμή.
3: Η Γερμανία μια ζωή αυτό τον ταραβέρι κανένα.
1: Ναι, φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο.
3: Λες να πει πρώτα θα δώσω στην Ελλάδα να πούμε και
1: όχι,
3: μετά.
1: Όχι, απλά εγώ προς το παρόν έχω μόνο την αμερικανική πλευρά. Περιμένω να ακούσω και τη ρώσικη.
3: Τι να πω ρε φίλε, μας παίζουν μπάλα στην κυριολεξία, ναι. Μας παίζουν μπάλα και έχουν φέρει την πολιτική, την έχουν κόψει και την έχουν ράψει στα μέτρα τους. Δηλαδή η πολιτική παίζεται γύρω από την πικικίνη, γύρω από τα λεφτά. Οικονομικό είναι το θέμα καθαρά.
1: Καθαρά.
3: Καθαρά, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχουν να πούμε αυτό που υπήρχε κάποτε. Με τον παρά μου και,
1: ναι, και
3: την κυρά μου.
1: Ναι, ναι. Και κάποτε,
3: κυρά όμως, αυτό.
1: Και κάποτε που λες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν έτσι όπως, πολύ ρομαντικό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Εντάξει, κοίτα, στο χωριό το δικό μου λέγανε όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη.
1: Είναι ίδια μούρη, ναι.
3: Είναι ίδια μούρη, δεν πρόκειται να αλλάξει, κατάλαβες. Και όσοι είναι προσκυγημένοι στο χρήμα, εκεί παίζουν μπάλα, μέσα στο το γήπεδο. Και εμείς καθόμαστε και βαράμε παλαμάκια. Είμαστε φιλαθλοί τους. Πώς λέει και ο Βασιλάκης, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς.
1: Ναι, ναι.
3: Στους στίχους διαφημίσεις παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς. Και να ρέει το χρήμα και το πετρέλαιο, βέβαια. Έτσι,
1: που το βάζει. Εννοείται, γιατί και το πετρέλαιο χρήμα.
3: Το μαύρο χρυσό, ας πούμε. Το μαύρο χρυσό. Δε φίλε, δεν ξέρω που θα μας βγαλιάσει η ιστορία. Για μένα αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, κατάλαβες. Και τώρα πάει γύρω-γύρω, να πούμε. Για μένα έχει ξεκινήσει από το 7. Η Αμερική ήδη έχει πατηρήσει από το 7. Δεν ξέρω αν είχες παρατηρήσει αυτά τα Golden Boys, τα χρυσά παιδιά της Wall Street. Αυτά τα παιδάκια με τα παγερά πρόσωπα.
1: Ναι, αυτή η γενιά των...
3: Αυτή η γενιά του χρήματος, ναι, ότι ξέρεις, βγάζουμε χρήμα και δηλαδή το έχουμε ρε παιδί μου, εντάξει δεν θα καταρρεύσω τώρα να
1: εντάξει,
3: πούμε,
1: ήτανε φούσκα,
3: θα τονωθώ, θα πάρω, γιατί τι δεν είναι φούσκα ρε φίλε, τι δεν είναι, το χρέος τι είναι, υπάρχει το χρέος, Το χρέος υπάρχει γιατί. Γιατί πρέπει να σε αρμέγω, ρε Μανώλη. Άμα δεν σε αρμέγω, εγώ δεν περνάω καλά. Δηλαδή, κάποιος είναι μια καλή Ελλάδα, ας πούμε. Και πρέπει να βγάζει γάλα.
1: Ωραία.
3: Σπάει το κόλπο για μένα.
1: Περίμενε. Αυτό όμως το πράγμα που έχει ξεκινήσει νομοτελειακά, κάποια στιγμή, πιθανότατα εμείς δεν θα είμαστε, θα είμαστε σκόνη. Άλλα νομοτελειακά, κάπου θα τερματίσει. Δεν μπορεί να συνεχίζετε εσάι. Πώς θα τερματίσει?
3: Κανένας δεν ξέρει.
1: Όχι, καλά, προφανώς, αλλά τι σχέδε, εγώ δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να σταματήσει ήρεμα, ειρηνικά.
3: Να γίνει πόλεμος.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Παίζει αυτό γύρω-γύρω την πάνε τη βάρκα για να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Αλλά νομοτελειακά δεν μπορεί, ας πούμε, να χρωστάς πάντα. Δεν μπορεί να είσαι πάντα σε επιτροπία. Δεν μπορεί πάντα να είναι ο πληθωρισμός εκεί. Σε κάποια στιγμή θα τελειώσουν και τα σπίτια. Δεν θα έχουν τι να πάρουν.
3: Θα δούμε τι θα πάρουν μετά.
1: Μετά τι θα γίνει? Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτό τερματίζει. Δεν ξέρω πότε.
3: Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί λέμε για τον Πούτιν και την Ουκρανία. Υπήρχε ένας λόγος να γίνει αυτός ο πόλεμος? Πραγματικά εγώ απορώ. Ένας πόλεμος που δημιούργησε ένα σκασμό αντιδράσεις και ένα σκασμό οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, για τον Πούτιν υπήρχε.
3: Για τον Πούτιν ή για τον Ζελένσκι? Ποιος φταίει δηλαδή, φταίει ο Πούτιν ή φταίει ο Ζελένσκι? Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη φταίνε και δύο.
3: Α, μπράβο.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη εννοείται ότι φταίνε και δύο.
3: Και από εκεί και μετά
1: ο Ζελένσκι.
3: Οι συμμαχίες που έχουν γίνει είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους και οικονομικά συμφέροντα. Ξεκάθαρο. Φαίνεται αυτό. Κάνει μπαμ, ρε φίλε. Κάνει μπαμ. Δεν εμπλέκεται το κεφάλαιο από πίσω εταιρείες, ιστορίες, μα μου, ξέρω εγώ. Το βλέπεις. Και έρχεται ο Τραμπ τώρα και λέει η Αμερική πρώτα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Η Αμερική πρώτα.
1: Περίμενε. Ο Τραμπ καλά κάνει και το λέει.
3: Έλα, ρε φίλε, που καλά κάνει και το λέει. Όπως Τραμπ... το πάνε και οι Αθηναίοι κάποτε. Να η Αθήνα πω... πρώτα.
1: Ο Τραμπ. Περίμενε, περίμενε. Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος της Αμερικής.
3: Και επειδή είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, τι
1: αυτό θα πει. Η Αμερική πρώτα θα πει.
3: Έλα, ρε φίλε.
1: Το τι εννοεί, το τι.
3: Αυτό γι' αυτό. Και όταν κάποιος πει η Ελλάδα πρώτα, θα του πούνε, όπα. Πάει να πει Ελλάδα πρώτα μόνος.
1: Ναι, αλλά περίμενε. Αν πει κάποιος.
3: Δηλαδή,
1: κάποιος...
3: ο πλανήτης είναι δικός του, δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Περίμενε. Αν όμως πάει, αν πει κάποιος η Ελλάδα πρώτα, εμείς εδώ.
3: Όχι, δεν τι πάει να πει η Ελλάδα πρώτα. Μόνοι μας ζούμε, δεν έχουμε. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα ο Ξερομερίτης πρώτος, ο Μανώλης.
1: Άλλο, άλλο, περίμενε.
3: Τι πάει να πει The American First? Δεν το κατάλαβα αυτό. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Λέει, εγώ προασπίζω τα συμφέροντα της χώρας μου.
3: Ωραία, κάτσε στη χώρα σου και εντάξει, άσε μας και μας την ησυχία μας. Τι μας ανακατώνεις? Γιατί δεν κάθεσαι στη χώρα σου? Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα σου πω κάτι, γιατί και από την Κίνα. Με την Κίνα, έτσι. Μάλλον υποτίθεται δύο δυνάμεις. Κίνα και Αμερική.
1: Ήταν
3: Ρωσία και Αμερική.
1: Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Δεν ασχολούνται καθόλου. Έχουν πλημμυρίσει την αγορά.
3: Είναι η Κίνα, γιατί διαθέτει πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο στην Αμερική. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε, αν ο Ρώσος αύριο πάει να χτυπήσει την Αμερική, οι Κινέζοι θα μπουν μπροστά. Τα έχουν βρει, ρε φίλε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Ρώσος,
3: τα έχουν βρει και έχουν μεράσει το έργο.
1: Δεν θα πάει να χτυπήσει την Αμερική.
3: Άμα πας εσύ τώρα να αγοράσεις ένα iPhone, λέμε τώρα, έτσι. Το iPhone, πιστεύεις τον αμερικανικό? Κοίταξε εδώ πίσω να δεις, Made in China.
1: Το Made in, άστο, εντάξει.
3: Ναι, άστο το Made in, ναι. Όταν φεύγει η Apple, ας πούμε, και πάει οι χιλιάδες εταιρείες και πάνε και φτιάχνουν εκεί, έτσι, οι δικοί μας από εδώ, οι άλλοι Ευρωπαίοι πάνε στην Τουρκία, κατάλαβες, είδες τι έγινε τώρα με την Τουρκία, με τα φάντς απέναντι, έτσι, και την πληρώσανε και οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί, να πούμε, μέχρι χτες φωνάζανε και καλά, να πούμε, για την Παλαιστίνη. Είδες τι, οικονομικό είναι το παιχνίδι τους, κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Φάνηκε ξεκάθαρα, ρε φίλε, αρχίζει και πέφτει η μία μάσκα πίσω από την άλλη. Εγώ αυτό βλέπω. Τέλος πάντων, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, αδερφέ. Απλά μας βάζουν και εμάς τώρα και καθόμαστε και σε λίγο θα φαγωθούμε μεταξύ μας, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Σε λίγο, λες, θα φαγωθούμε ή δεν τρώγομαστε και...
3: Καλά, τρώγω και τώρα.

0: καλύτερο από σένα, φίλε. Θα έρθω και θα σου πάω τη δουλειά σου. Βγάλω το μάτι, να πούμε, γιατί εγώ είμαι πιο μάγκα. Βγαίνω από το σπίτι μου και κουβαλάω, να πούμε, τη μαγιά μου και τον εγωισμό μου στην κολότσεπη. Δεν έχω το σεβασμό που πρέπει να έχω σαν άνθρωπο. Δεν είμαι, δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά το μηδέν άγαν και ο αλτρουισμό για μένα είναι ψεύτικο. Δηλαδή, υπάρχει απειλή.
1: Εντάξει, δεν είναι για όλους ψεύτικος ο αλτρουισμός.
0: Για μένα, φίλε, είναι ψεύτικος. Όταν υπάρχει το μηδέν άγαν μπροστά, ο αλτρουισμός πάει περίπατο. Να σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί παίρνω και είναι πράγματα που δεν τα χρειάζομαι. Γέμιζω σκουπίδια, ας πούμε. Και λέω, εντάξει, τι να τα πετάξω στον κάδο, να πάω να τα δώσω. Όταν πω όμως αυτό δεν θα το πάρω γιατί δεν μου χρειάζεται. Και αυτό, ρε παιδί μου, να το πάρει ο Μανώλης. Ή να το πάρει κάποιος άλλος, καταλαβες.
1: Mm.
0: Δεν χρειάζεται, περιτεύει ο αλτρουισμός, καταλαβες. Ο αλτρουισμός τι είναι, το περίσευμα. Εντάξει, έχω εγώ, μου περισσεύει, να το δώσω να κάνω και το καλό και καλά, να είχαμε να λέγαμε. Είμαι αυτή είναι η άποψη. Mm. Έτσι, δηλαδή, έτσι το έχω δει στη ζωή μου. Και εγώ το έχω κάνει, δεν το λέω ότι εγώ, ας πούμε... Δηλαδή βλέπω, ρε παιδί μου, σε μένα τώρα, ότι έχω ρούχα παραπανήσια που δεν τα φοράω. Και λέω, θέλω να πάω να τα δώσω. Έτσι. Αλλά γιατί να τα πάρω όμως, γιατί να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, 10 μπλούζες αφού θα φορέσω 3. Κατάλαβες.
1: Mm. Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, κάτι που ξέχασα την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε.
1: Τι ξέχασα.
0: Ρώτησε ένα παλικαράκι από το Χαλκιόπουλο,
1: ναι,
0: από τον Ερνό Βάλτο, από ποιο χωριό είμαι. Και του είπα, εγώ αν ακούει τώρα ο Δημήτρης το Χαλκιόπουλο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν το ξέχασα. Αν είναι ο Μίτσος Τσολιάς.
1: Αν ακούει θα στείλει μήνυμα, φαντάζομαι.
0: Αν ακούει, ας στείλει. Και αν είναι ο Μίτσος Τσολιάς, του στέλνω τώρα στον αέρα, όχι πολλά, εκατομμύρια χαιρετίσματα.
1: Ωραία.
0: Αν
1: έρθει μήνυμα θα σου πω. Θα το ακούσεις.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να ρώτησε. Ρε παιδί μου, ξέρεις έτσι το παιδί γιατί άκουσα, αλλά μπορεί να ρώτησε και σκεμμένα. Σου λέει αυτός ο μπαγάζας, κατάλαβες. Τον ξέρω δηλαδή και μπορεί και να με ξέρει. Ξηρομέριτς είναι και αυτός, εντάξει, ψιλοβαλτινός. Βέβαια το Χαλκιόπουλο είναι στον Ολεινό Βάλτο. Εκεί είναι τα μέρη του Ίσκιου, ξέρεις, τα μέρη που έδρασε ο Καραϊσκάκης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα νέα της
1: Αλεξάνδρας.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Μπορούν να γίνουν ιδιωτικές φυλακές. Άκουσα ένα ακροατή που το είπε.
1: Ό,τι έχει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν...
0: Έχει ιδιωτικές φυλακές στο εξωτερικό.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει, έχει ιδιωτικές φυλακές.
0: Έχει ιδιωτικές φυλακές.
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω. Δεν το ψάξα.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Εντάξει, αυτό θα είναι μια επικερδής επιχείρηση, δηλαδή.
1: Κάτσε να δω. Ιδιωτικές φυλακές. Λοιπόν, πατρίδα του θεσμού Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εμφανίστηκαν μαζικά τη δεκαετία του 80 λόγω υπερπληθυσμού κρατουμένων. Ακολούθησαν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Γαλλία. Υπάρχουν.
0: Άρα υπάρχουν.
1: Βέβαια. Στην Ελλάδα, λέει, η συζήτηση αφορά κυρίως έργα τύπου ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η προγραμματισμένη με την κατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.
0: Καταλάβω.
1: Άρα υπάρχουν και προγραμματίζονται.
0: Εντάξει. Ιδιωτικές φυλακές, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική παιδεία.
1: Όλα ιδιωτικά. Όλα. Και ιδιωτικά μάλλον, όχι. Και ιδιωτικά. Αλλά πλέον και το δημόσιο αφού το πληρώνεις.
0: Εντάξει, το δημόσιο, φίλε, πρέπει να το πληρώνεις. Το κράτος πρέπει να το
1: πληρώνεις. Όχι, περίμενε. Δεν καταλάβες τι εννοώ. Όταν λέμε δωρεάν παιδεία... Εννοούμε δωρεάν παιδεία. Όταν το παιδί πρέπει να πάει φροντιστήριο, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Όταν λέμε δωρεάν υγεία, εννοούμε δωρεάν υγεία. Όταν πρέπει να πληρώσει ένα σχασμό λεφτά για να κάνει μία επέμβαση, ή αλλιώς θα πρέπει να περιμένει μήνες, πάβει να υπάρχει δωρεάν υγεία.
0: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο απουσιάζει και το κοινωνικό κράτος. Αν υπήρχε δηλαδή το κοινωνικό κράτος.
1: Γι' αυτό λέω το δωρεάν.
0: Ναι.
1: Προφανώς και πρέπει να πληρώνουμε το δημόσιο, γιατί το δημόσιο από κάπου πρέπει να εισπράττει.
0: Βέβαια, άμα δεν το. Καταρχήν, όταν λέμε κράτος, παιδί μου, το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος είναι, ξέρω εγώ, 11 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτή είναι το κράτος. Και όλα ενώπιον του ελληνικού λαού.
1: Ναι, απλά... το πρέπει λοιπόν να έχει πόρους στο δημόσιο, δεν διαφωνώ. Αλλά έχει φόρους, έχει πρόστιμα, έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι στο παραπανήσιο. Έτσι. Δηλαδή και οι φόροι είναι στο παραπανήσιο. Και ο ΦΠΑ είναι μεγάλος. Και τα πρόστιμα είναι μεγάλα και πολλές φορές άδικα. Και πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και τα σχολεία και τα νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν υπήρχε, θα μου πεις τώρα τι ψάχνω εγώ να βρω, την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα ή το, ξέρω εγώ, το κράτος που θα είναι, θα κοιτάει να πούμε και τον οποιονδήποτε. Μα δεν πρέπει, ρε φίλε, να το κοιτάξει να πούμε. Δηλαδή εγώ τώρα το βλέπω αλλιώς, θα μου πεις και φιλοσοφία. Δεν ξέρω. Δηλαδή εμένα δεν μ' άρεσε τώρα να μένω σε ένα σπίτι. Ας είναι και ξέρω εγώ καλό και βίλα. Και δίπλα μου ο άλλος να ψωμολισάει. Ή ο άλλος ξέρω εγώ να... Δεν ξέρω να... Σε όλη αυτή, μέσα αυτή
1: υπάρχει,
0: τη χώρα...
1: Περίμενε, υπάρχει αυτό που λες και υπάρχει και εκείνος που δεν θα του άρεσε δίπλα ο άλλος να πεινάει, όχι επειδή πεινάει, αλλά επειδή του χαλάει την αισθητική του.
0: Ναι, του χαλάει την αισθητική του. Την ποια αισθητική?
1: Μην το γελάς. Γιατί εγώ ξυπνάω.
0: Γιατί
1: εγώ
0: ξυπνάω. Να καταλάβω τι σημαίνει. Σημαίνει
1: ότι ξυπνάω το πρωί και
0: σημαίνει...
1: θέλω να βλέπω τον κήπο μου και την πισίνα μου και δεν μπορώ να βλέπω δίπλα το χαμόσπιτο.
0: Και όταν θα βγαίνει έξω αυτός με τον μπουρνούζι, η κοιλιά του θα είναι, ξέρω εγώ, μικρότερη από τα δυο του πόδια μαζί, ας πούμε.
1: Δεν είχα... ναι, ξέρω και δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, δεν μας δανείζει για εμάς, όπως έλεγε ένας αρχαίος.
1: Γιατί σου χρώσταγε?
0: Λίγη από την κοιλιά του, ρε παιδί μου. Να τον ξαλαφρώσουμε.
1: Όχι, είναι δικιά μου όλη. Δεν δίνω τίποτα.
0: Να τον ξαλαφρώσουμε. Θα φάμε και εμείς λίγο κάκο καλάκι να πούμε. Και θα είναι, κοίτα, θα είναι και πιο όμορφος, έτσι. Θα είναι και πιο. Κατάλαβες τι λέω. Ρε παιδί μου, το λέω για τους φαγάδες.
1: Για αισθητικούς λόγους και λόγους υγείας.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Δηλαδή, πόσα θα φας, ρε φίλε, εντάξει. Πάει να πούμε, εντάξει. Δεν λέμε να μην πας, αλλά τρως, τάγει η κοιλιά να πούμε. Δεν βλέπεις τα πόδια σου από την κοιλιά.
1: Ναι, και όπως λέγανε κάποτε, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις.
0: Αμα, και αυτό ήταν μαγκιά, φίλε.
1: Δεν το λέγανε.
0: Το λένε ακόμα και τώρα.
1: Α,
0: εγώ είχα και γνωστό που το λέγε.
1: Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις.
0: Λέει η χειρότερη ατάκα που έχω ακούσει.
1: Ναι, αλλά θεωρείται ρητό, δυνατό, παροιμία, δυνατή μέσα στις παροιμίες.
0: Εγώ το θεωρώ ανόητο να σου πω γιατί. Γιατί αυτό, okay, άντε και το έκανες, okay, μπράβο, θα σου βάλω και παραμέγια. Ξεχνάς όμως ένα πράγμα, ότι στη στροφή σε καρτερά η ίδια η ζωή και σου λέει έλα εδώ, φέρ' τα ρεστά. Τι έκανες, δηλαδή για μένα... Καλό, κακό, καρδιά μη σε πονέσει. Όλα πληρώνονται εδώ. Δεν πληρώνονται κάπου αλλού. Δεν πληρώνονται δηλαδή στον παράδεισο. Ούτε θα κάτσει ο Θεός να ασχοληθεί μαζί μας.
1: Ναι, δεν είχε χαρά... δουλειά ο Θεός. Να...
0: Μπράβο. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά.
1: Να κάνει και μεροκάματα για μας.
0: Μπράβο, ρε Παρδάλη. Μια χαρά την κάνει. Το θέμα τι κάνουμε εμείς, ρε. Εμείς τι κάνουμε. Φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, ξυλομερίδι μου, καλή
0: εκπομπή. Να σε αγαπάς.
1: Γεια. Ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά στη Δράμα.
2: Πω. Το τελευταίο αυτό που είπατε, δεν ξέρεις, χαμογέλασα πραγματικά.
1: Ποιο?
2: Που είπατε για το Θεό, δεν ασχολείται με εμάς, έτσι λέω εδώ στο χωριό.
1: Λες,
2: ναι, ο Θεός να ασχολείται με εμάς, λέω κάθε μέρα τι θα γίνει.
1: Αυτό, θα κάνει υπερορίες για μας τώρα, σιγά.
2: Μανώλη, δεν μπορείς να σε μιλάω ειλικρινά, ακούω κάθε βράδυ. Ναι. Έγινα ρομποτάκι, κοιμάμαι 9 η ώρα, ναι. 11 η ώρα ξυπνάω δίχως να θέλω να ακούσω σένα πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
2: Περιμένω πώς θα έρθει η μέρα με τον Κολοκοτρώνη και σένα, όλους τους αγαπώ στο σταθμό.
1: Να είστε καλά.
2: Αλλά αυτή η αγάπη που έχεις για τον κόσμο, προχτές είπες ένα ωραίο, πήρε κάποιος και είπε, να ξέρω εγώ τι και τον είπε. Αυτοί που μας παίρνουν τηλέφωνο είναι μοναχικοί, είναι άρρωστοι, είναι άνθρωποι. Δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα πώς με γέμισαν στο τέλος της ζωής μου.
1: Να σας πω κάτι, έτσι είναι.
2: Το ραδιόφωνο πιστεύεις ότι αυτό που λέω, το λέω με αγάπη, με έδωσε ζωή, το πιστεύεις?
1: Μετά το θάνατο, για να το λέτε το πιστεύω, γιατί να το πείτε.
2: Μπράβο. Δηλαδή μετά το θάνατο της κυρακούλας του, είμαι εδώ στο σπίτι μόνος μου πραγματικά, χαίρομαι. τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και το ραδιόφωνο, ειλικρινά, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό το λέω με αγάπη.
1: Το καταλαβαίνω και έχω πει ότι είστε από ο πλέον αισιόδοξος ακροατής.
2: Παίρνω, μπράβο. Δεν ξέρεις, σήμερα αυτοί που ακούν πραγματικά, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, αλλά αυτοί πραγματικά από το ραδιόφωνο κερδίζουν πάρα πολλά. Γεμίζει πραγματικά, γεμίζει μέρα μου η ζωή μου, πιστεύεις πραγματικά.
1: Καλό είναι αυτό, για εσάς.
2: Χαίρομαι να είστε πάντα καλά, καλό Σαββατοκύριακο, με πολύ αγάπη για όλους τους φίλους που μας ακούν πραγματικά.
1: Τι καιρό έχει...
2: Αύριο να ακούσω και τον κύριο Κολοκοτρώνη, από τις 12.
1: Τι καιρό έχει στη Δράμα, κύριε Δημήτρη?
2: Πολύ ωραίο. Σήμερα είχαμε καλοκαιρία.
1: Καλά, λέει, από αύριο γενικώς και μέχρι την Τρίτη.
2: Ναι,
1: αλλά
2: καλά,
1: εντάξει, φθινόπωρο είναι.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί έχω νευραλγία τριδίμου. Κάτι πονάει, χτυπάει και πονάει. Πραγματικά, με πήραν τα παιδιά μου απόψε, είναι στην Αθήνα. Η εταιρεία τους έχει τραπέζα αύριο βράδυ. Και με λέει ο γιος μου, ήταν περνούσαν από τη Βουλή με το αυτοκίνητο και λέει: μπαμπά, δεν είναι ζούγκλα. Σε μιλάω ειλικρινά και αυτό το χαίρομαι. Ό,τι έχει και ζωντάνια, τα καλά και τα κακά είναι όλα στις μεγάλες πόλεις.
1: Εντάξει, ζωντάνια έχει, ναι, αλλά...
2: Το ξέρω, σε καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πραγματικά. Αλλά εδώ στα χωριά μας η Δράμα έχει πάρα πολύ νέκρα. Μιλάμε
1: ερημιά, για... Ερημιά,
2: πολύ ερημιά. Mm. Από τις 10.30 πάω, το χωριό μου είναι 6 χιλιόμετρα, είναι δίπλα στη Δράμα. Πάω για καφέ 10.30, πέμπω 1 και 10. Τις 10.30 που πάω από τη Στελιά μέχρι τη Δράμα... Δεν ανταμώνω τώρα ούτε ένα αυτοκίνητο.
1: Μου λέγε ένας φίλος ο οποίος γυρνάει την Ελλάδα γιατί κάνει παραστάσεις. Είναι κωμικός και μου λέγε ότι πηγαίνει σε μεγάλες πόλεις και τελειώνει το χειμώνα κυρίως, τελειώνει εκεί 8-9 το βράδυ,
2: ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: Και πιο αργά έχει πολύ κρύο. Και μου λέει, το πιστεύεις? Μου λέει ότι 9 η ώρα δεν έχει κάπου να πάω να φάω.
2: Μπράβο.
1: 9, και μιλάμε τώρα για πόλεις μεγάλες.
2: Ναι.
1: Δεν έχει, μου λέει. Δεν πρέπει να ψάξω. Και μπορεί, μου λέει, και να πάω και να μου πει: εξής, έχουν τελειώσει. Δεν έχουμε.
2: Πάει ο γιος μου κάθε εβδομάδα Ορεστιάδα Δημότυχου πάνω. Η δουλειά του είναι κάνει τα μηχανήματα που βγάζουν λεφτά, τα ATM.
1: Mm.
2: Και με παίρνει, περνάει από εδώ, από την Καβάλα, από τη Φτελιά και με παίρνει.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

πλανήτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με θρησκές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγκάκι της πλατείας

0: Εδώ είμαστε. Πέμπτη για τελευταία ώρα. 6 λεπτά μετά τη μία. Μία αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας έχουμε. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Μαρίας Χριστοδούλη. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σε ωραίες λογιοργάρας, κρίμα τσάμπα και βέρεσε. Τσάμπα και βέρεσε. Τι να το κάνεις. Ρε Σιλή Μανώλη, ξέχασα να στείλω χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ, στο Βασίλη, τον Πλαταμόνιο, τον Ιωσήφ, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κέτη, στη Μαύρη Τουλίπα. Τους έστειλα ξηρομερίτη και η Μαύρη Τουλίπα έχει στείλει και μήνυμα. Καλησπέρα, Λίμα Νόλη. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Γεια σου, Μαύρη Τουλίπα. Τα άκουσες προχτές, έτσι. Μου είχαν λείψει τα μηνύματα. Λέω, είναι καλά. Ρωτούσαν και άλλοι αγρότες. Φαντάζομαι όταν έχεις την ευκαιρία για ακούς, θα το έχεις ακούσει. Αχ, λέει αυτό το τραγούδι. Αχ, αυτό το τραγούδι. Μανώλη, απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία. Ο πατριώτης μου λέει και εγώ από δράμα. Είμαι νευροκόπη. Έτσι είναι, λέει με το ράδιο. Εγώ έχω στη Γερμανία 3 ιδιωτικές τηλεοράσεις. Καλωδιακή. 100 κανάλια. Αλλά ακούω εσάς σχεδόν κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάρη. Και προσωπικά και το σταθμό μας τιμά ιδιαίτερος σε κάθε περίπτωση. Όλους τους ακροατές προφανώς, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος βάζει μια άλλη διάσταση. Λέει ότι μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι με αυτό που γίνεται τώρα με την Αμερική και τη Ρωσία. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Διαβάζω και την είδηση τώρα στα πρακτορία. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί, εντάξει, εμείς μεταδίδουμε την είδηση, αλλά δεν έχει όλες τις λεπτομέρειες εκ των πραγμάτων. Διαβάζω λοιπόν την είδηση, διαβάζω την αντίδραση του Ζελένσκι. Βλέπω ότι είναι μαγκωμένη η Ευρώπη ακόμα. Αύριο θα δούμε μάλλον περισσότερες αντιδράσεις από την Ευρώπη για αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Και θα δούμε και πώς υλοποιείται και τι θα γίνει. Μεταξύ του πλήρους ελέγχου μας στα στενά του Ορμούζ και αυτής της μεγάλης, ακούστε τώρα, αυτή είναι η μετάφραση ανακοίνωσης, και αυτής της μεγάλης ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και πράγματι για ολόκληρο τον κόσμο θα μειωθούν με αριθμούς ρεκόρ και σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Και υπογράμμισε ότι η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά του. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει ακόμα αντίδραση από πουθενά γι' αυτό, πλην του Ζελένσκι. Έτσι. Δεν βλέπω τίποτα. Ψάχνω και στα διεθνή πρακτορία τα ειδησιογραφικά και δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Μου κάνει μια εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε, κύριε Γιώργο, και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει. Μου λέει και ο Γιάννης, κάνει, λέει, εντάξει, δεν γίνεται, είναι πολύ, η λογική αυτή δεν... Όταν μεταφέρεις κάτι που λέω με τη δική σου σκέψη σε κάτι άλλο, ναι, για μένα αυτά είναι και δύο. Το παράδειγμα κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα με πρόσχημα ότι η Ελλάδα κάνει συμμαχίες, παραδείγματος χάρη, με το Ισραήλ που απειλούν την ασφάλεια και επειδή καταπιέζει τουρκικό πληθυσμό στη Θράκη και ακούς μια εκπομπή στο... Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ακούς, λέει, μια εκπομπή στο βελγικό ραδιόφωνο, τον αντίστοιχο Βέλγο Παρδάλη να λέει κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι και δύο, και η Τουρκία που έκανε ντου, αλλά και η Ελλάδα. Σπά στο ραδιόφωνο ή όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το έχεις μεταφέρει με τα δικά σου μέτρα, με τα δικά σου δεδομένα εκεί που θες εσύ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θες να είσαι αντιδραστικός για να είσαι αντιδραστικός. Είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λυπάμαι. Ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Μανουλάκη μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Το καλό μου το παιδί, τι ωραία εκπομπή σήμερα. Ευχαριστήθηκα να σου πω.
0: Γιατί?
1: Ναι, ήταν ωραία από την αρχή με τη κυρία Ελένη. Ναι. Μετά ήταν πιο ήρεμη.
0: Ήταν ήσυχη βραδιά.
1: Ήταν ήρεμη, ναι. Λογική. Ωραίος ο, πώς το λένε μωρέ, που σε πήρε ο ταξιτζής. Το ξεχνάω όλο.
0: Ξηρομερίτης.
1: Σωστός. Πίνω τα ρούχα λέει και τι έγινε. Το πορτοφόλι σου τα ανοίγει. Εκεί σε θέλω. Κι εγώ δίνω ρούχα. Επειδή με λουσού έχω πάντα και κάθε τρία χρόνια ξέρεις. Ναι. Είναι καινούρια. Γιατί δεν τα φοράω, είναι πολλά και με. Και μου λέει να σε ευχαριστώ. Πήγας. Μην μου λες μόνο τη δηλώση μια φίλη μου. Δώσε εκεί πέρα. Λουσού έχω πάντα και κάθε τρία χρόνια ξέρεις. Ναι. Είναι καινούρια. Γιατί δεν τα φοράω, είναι πολλά και με. Και μου λέει να σε ευχαριστώ. Πήγας. Μην μου λες μόνο

0: κανένα στα δύσκολα όμως, ε. Πέρασα κάτι δυσκολίες τρομερές. Που έφυγε το παιδί μου που δεν είχε να πληρώσει ενίκιο και ήρθαν στο δικό μου σπίτι. Και μείνανε 2,5 χρόνια και μετά εγώ αγόρασα το άλλο και τους τα άφησα. Και πέρασα τόσο δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Στην αρχή ξέρεις που ήταν και το δύσκολο. Που γινόταν με το Σαμαρά και με το Βενιζέλο και μετά.
1: Στο πρώτο μνημόνιο.
0: Και,
1: ναι.
0: Και με τον Παπανδρέου. Και... Πέρασα 2,5 χρόνια απίστευτα χάλια. Μιλάμε να σκέφτομαι και το ευρώ. Να κλαίω, μωρώ το άλλο. Να θέλει τα πάπερ του, να θέλει το ένα και να παλεύει και ο γιος μου κανένα μεροκάματο και αυτή κανένα μεροκάματο και άντε βρες άκρη. Και καλά που είχα το σπίτι. Και δεν βρέθηκε ένα τόπο παράπονο πραγματικά. Φίλες μου που με αγαπάνε, ναι. Που γουστάρουνε με να έχω στην παρέα, με παίρνουν τηλέφωνα να βγούμε, έλα, βαριέμαι, τους λέω ρε γέραστα. Αφήστε με, είσαι μικρές ακόμα. Τέλος πάντων και το πορτοφόλι κανένας όμως. Δηλαδή να πούνε ρε το παιδί ρε αυτό το μωρό τώρα που έχει αυτή η γυναίκα, η γιαγιά. Να το πάρουμε ρε παιδάκι μου 5 κουτιά γάλα. Για τόσο δυσκολία είχα έρθει ε. Περίμενα κι εγώ τη δική μου σύνταξη, δεν είχε βγει. Καταλαβαίνεις. Το πορτοφόλι δεν ήταν εκεί σε θέλω. Άνοιξε το πορτοφόλι σου στην ανάγκη του άλλου. Αυτά που έχεις. Έχεις 20 ευρώ, 50, 100. Δεν τα ανοίγει το πορτοφόλι είναι. Μπράβο του ξέρω Μερέτη. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο βαλικάρι μου. Είσαι πρώτος. Εκεί σε θέλω. Δεν δίνει το πορτοφόλι. Είναι αρρώστια το χρήμα. Ξέρεις ε. Εμένα καμιά φορά παιδί με λίγο σπάταλοι και με μαλώνουνε. Δώσε και το βρακί σου μου κάνουνε. Και εγώ. Κοίτα πώς μου λένε. Ωστόσο τον εαυτό σου θήτω. Όμα το ακούω αυτό. Βρεάστο γιάτανο λέω. Ή όπως είπες πώς θα είπε ο άλλος. Πώς θα είπε. Το άλλο το. Πώς το λέω, άρπαξε να φας και κλέψε
1: ναι,
0: να
1: ναι, εντάξει,
0: το άλλο είστε. Που λένε, το είχα ακούσει τη μάνα μου εγώ, το λέγανε εκείνα τα χρόνια. Πώς το λένε, να κλέψεις ξέρεις, να κρυφτείς ξέρεις όμως.
1: Ναι, δεν το, κάτι έχω, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν το ξέρω πώς ακριβώς είναι.
0: Λέει, ναι. Ναι, να κρυφτείς ξέρεις. Κατάλαβες, λέγανε κάτι τέτοια ξέρω ότι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει μωρέ καταστάσεις. Τώρα έχουμε παραγίνει. Τέλος πάντων, τώρα με τον Τραμπ κάτι μαγειρεύουν πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, κάτι να γίνει. Η Ευρώπη κοιμάται, έχει μουδιάσει.
1: Η Ευρώπη τώρα ναι, λογικό.
0: Έχει μουδιάσει, δεν τους αρέσει.
1: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί, να μην πάρει, δεν μπορεί να μην πάρει και η Ευρώπη τώρα.
0: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι είναι άτιμες φίλες.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην πάρει όμως τώρα η Ευρώπη.
0: Άκουσα να σου πω τώρα.
1: Γιατί θα σου πει ο πολίτης.
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω.
1: Και θα σου πει ο πολίτης, κάτσε ρε φίλε. Εδώ γίνεται συμφωνία για να πέσουν οι τιμές.
0: Τη μισή την Ευρώπη ο Τραμπ.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τη μισή.
0: Ναι, τη μισή, τη μισή.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ναι, τη μισή, δεν τον. Όχι, είσαι σκουπίδια μου, περνάει μα σκουπίδια. Γιατί είναι κράτος. Γιατί είναι μεγάλο κράτος η Αμερική, ρε παιδί. Πολύ πληθυσμό. Πολλές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είπα την άλλη φορά. Εμείς αν είμαστε 30 με 35 εκατομμύρια, δεν θέλω παραπάνω, να ανοίξουν τα χωριά, να γίνουν τα 10 χωριά, να γίνει ένα.
1: Ποιοι να είμαστε 30-35 εκατομμύρια.
0: Να είμαστε 30-35 εκατομμύρια. Έπρεπε να
1: εδώ
0: είμαστε.
1: Τα χωριά είναι
0: να ανοίξουν τα χωριά.
1: Βγαίνουν το πρωί και μετράνε 1, 2, 3, 4, 5 για να δουν πώς είναι.
0: Η κάτω ραχούλα, να γίνουν τα 10 χωριά, ένα. Χωριουδάκι, χωριουδάκι, χωριουδάκι, δεν γίνεται χωριό. Η πάνω ραχούλα και η κάτω ραχούλα. Όλα. Και τι να γίνει σε κάθε χωριό, ανάπτυξη. Ένα εργοστάσιο, ντομάτας, πορτοποιία, ξέρω εγώ τι. Άλλο. Σε άλλο μέρος.
1: Τι εργοστάσιο, κύριε Ελένη. Εδώ πέφτουν οι σοβάδες στα σχολεία τώρα. Κλείνουμε λοιπόν, τα σχολεία γιατί μυρίζει αέριο.
0: Δεν
1: του
0: ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τώρα που ήρθε αυτό ο Ρούμπερ, είπε και 5 κουβέντες πολύ. Καθήκη είναι τέλος πάντων, αλλά είπα και.
1: Μιλέτε τα κακές λέξεις, μιλέτε.
0: Είπα, λέω για κακά. Μου ξεφεύγουνε, συγγνώμη.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Μου ξεφεύγουνε καμιά στιγμή, γιατί είμαι λιγάκι αφιρόστομη. Εγώ λέω καμιά κοτσάνα. Τέλος πάντων και λέω ότι κάτι μαγειρεύει. Δεν ξέρω η διέστησή μου. Κάτι μπαμ θα γίνει τώρα σε καλό, σε κακό.

0: κάτι, μου το λέει η διάστησή μου. Έχω μια διάστηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Τι να πω, ξέρω.
0: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Η διάστηση είναι ισχυρό πράγμα για τον άνθρωπο.
0: Κοιμάται, έχει μου διάσει τώρα. Δεν το θέλει. Τώρα αυτός ο Ζελένσκι τι θέλει και λέει, μωρέ. Τι θέλει, μωρέ.
1: Ο Ζελένσκι τώρα βλέπει... Βλέπει, χάνει τη γη κατά από τα πόδια του. Γιατί σου λέει τώρα.
0: Γιατί η Ευρώπη. Μα φταίει.
1: Γιατί σου λέει τώρα συμφωνία. Άμα κάνει συμφωνία Αμερικάνος με τον Ρώσο, τι κάνω εγώ, πού είμαι.
0: Πάρω ένα, πάρω άλλο. Και αφήσανε τον Ρώσο έτσι. Μην τον περνά τον τράμο, ότι είναι βλάκα. Άμα είσαι βλάκα, δεν κάνει περιουσία.
1: Συγγνώμη, βλάκα δεν θεωρώ τον Τραμπ καθόλου.
0: Εγώ δεν ξέρω. Όχι λιοντάρι να είσαι, να είσαι ή ένα. Λοιπόν, δεν είναι κοροϊδε αυτό. Είδε την Ευρώπη πώς κινείται, είδε ξέρω εγώ τι. Μην νομίζετε τον Γουσάρδο Ζελένσκι, ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ εμπόριο.
0: Γιατί ο Τραμπ είναι γάτα σαν αυτόν, ε.
1: Ο Τραμπ κάνει εμπόριο.
0: Κάνει εμπόριο.
1: Στο λοιπόν, εμπόριο.
0: Μην νομίζεις ότι είναι ούτε ο Τραμπ είναι βλάκας, ούτε ο Ρώσος είναι βλάκας. Αυτοί οι δύο είναι... τους παίζουν στα δάχτυλα τους άλλους. Λοιπόν, και επειδή έχουν και τη δύναμη, ειδικά η Αμερική έχει τη δύναμη, εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ τον εκτιμάει τον Ρώσο. Έτσι πιστεύω. Κοιτάει και το συμφέρον, έτσι. Δεν υπάρχει εκτίμηση προς
1: ναι, εγώ δεν νομίζω, ότι, δεν νομίζω ότι τον εκτιμάει. Το συμφέρον
0: εγώ πιστεύω ναι. Γιατί τον εκτιμάει. Γιατί ο Πούτιν είναι δυναμικός άντρας. Και επειδή το έχει ο Τραμπ αυτό το τσαμπουκά. Κατάλαβε, εγώ είμαι και. Άντε, μην πω κανένα βάρο τώρα. Καλά, άσχημη κουβέντα, δεν τη λέω, την τρώω. Λοιπόν, και αυτόν όλου. Λοιπόν, και γι' αυτό. Ενώ οι κότε εμά οι δικοί μα, σου είπα την άλλη φορά, γιατί να μπει η Γερμανία και να κόψει χρήμα ευρώ η Γερμανία και να είναι σε όλη την Ευρώπη αρχηγό. Και μου λέει, γιατί, τι έγινε. Έγινε. Γιατί. Ουσιαστικά εμείς δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ από τους Γερμανούς. Να μου πεις γιατί δεν ελευθερωθήκαμε, θα σου πω γιατί.
1: Ελευθερωθήκαμε, πώς δεν ελευθερωθήκαμε.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε απόλυτα.
1: Όλος ο κόσμος ελευθερώθηκε.
0: Γιατί μόλις έλειξε ο πόλεμος, έγινε ό,τι έγινε η καταστροφή μεγάλη και μετά τα δικά μας τα παιδιά πηγαίνανε δούλοι εκεί πέρα και δουλεύαν. Μην νομίζετε ότι ήταν στην αρχή, που δεν είναι τώρα που είναι η Γερμανία. Τότε ξέρεις ότι τους είχαν. Μια κουζίνα, 10 οικογένειες. Και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Είχα μια φίλη εγώ που μου τα έλεγε και λέω ρε εσύ έτσι ήταν, Χριστίνα μου. Μου λέμε τι ήταν. Λοιπόν, πρώτον δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ, πήγαν τα παιδιά μας βέβαια γιατί το Μάρκο είχε αξία. 1:3 ήτανε. Και κάνανε λεφτάκια οι Έλληνες και φτιάξανε εδώ πέρα, κάνανε περιουσία. Αλλά τους εκμεταλλεύτηκαν. Λοιπόν, δεν είχε καμιά δουλειά να έχω με τη Ρωσία. Αν πει σαν η Γαλλία, πες ότι ήταν η Γαλλία, σαν καλύτερη είναι και αυτή. Αλλά ο λαός τους είδες, τους ξεσηκώθηκε. Τα παιδιά τα είδες.
1: Πώς δεν τα βλέπω.
0: Τα δικά μας τα μπορώχαυλα τι κάνουν.
1: Βλέπετε όμως.
0: Μην λέτε.
1: Και τα παιδιά δεν ξέρω. Τα παιδιά σκέφτονται πολύ. Βλέπουν όμως και εμάς. Άμα βλέπουν εμάς στο ραχάτι. Αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω όμως και πώς αντιδρά κόσμος. Που βλέπει τα παιδιά και λέει δεν παιδιά, είναι, αυτά είναι Ισλαμιστές, είναι όλοι, είναι βάλτοι όλοι, τους έχουν βάλει εκεί πέρα και κάνουν να κάνουν αυτά.
0: Ξέρω εγώ τι να πω. Τι εννοείς ότι στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, βλέπω και αυτούς που λένε ότι δεν είναι τα παιδιά που έχουν βγει.
0: Και τι να σου πω, στη Γαλλία υπάρχουν και πολλοί ξένοι και πολλοί Ισλαμιστές.
1: Στη Γαλλία πάντα,
0: όχι, πάρα πολύ.
1: Πάντα υπήρχαν, το έχω ξαναπεί, η Γαλλία είχε απέραντες κτήσεις. Εκτός των εδαφών της.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν ρε παιδί μου. Γιατί όλοι είναι άστα να πάνε. Είμαστε όλοι άστα. Δεν υπάρχει άκρη με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Είτε με κράτη, είτε με ανθρώπους. Ξέρουμε 5 πράγματα από την ιστορία και ξέρουμε τι γίνεται. Και τι έχουν κάνει οι Άγγλοι και τι έχουν κάνει οι Γάλλοι. Πέραν από εδώ, πέραν από εκεί. Δούλους από εκεί, δούλους από εδώ. Τα ίσια έχουν κάνει. Καλή και η Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα ότι ο Τραμπ δεν τη γουστάρει την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τη γουστάρει. Yeah. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζει, έτσι, έχω μια διέστηση, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Έχω σήμερα αυτή την προέστηση, έτσι αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι και λέω κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
1: Yeah, είμαι
0: και εγώ έχω διέστηση. Όταν μου πει κάτι, δηλαδή στο μυαλό, πραγματικά κάτι, ότι κάτι θα γίνει. Τώρα τι, μακάρι να είσαι καλό.
1: Όχι.
0: Να γίνει κάτι καλό.
1: Χαιρετισμούς έχετε από την κυρία Γιώτα.
0: Α, και εγώ χαιρετισμούς στην κυρία Ρένα, τον Μπούμερα, στον κύριο Δευτέρη. Ποιον άλλο. Μόλι ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν έχει ξαναπάρει. Έχω καιρό να τον ακούσω. Το Γιώργο από το Λονδίνο. Έκλεισε η γραμμή.
1: Όχι, όχι. Σας ακούω.
0: Το Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Εγώ έχω να τον ακούσω καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Πάρα πολύ καιρό έχω να τον ακούσω.
1: Το χρήμα μου γράφει ο ξηρομανίτης, δεν πρέπει να το προσκυνάς, αλλά σε προσκυνάει η κυρία Ελένη. Ναι, γενικά το χρήμα είναι εργαλείο. Δεν είναι.
0: Δεν είναι να τα αγαπάς το χρήμα. Το χρήμα είναι εργαλείο να ζήσουμε.
1: Και το χρήμα πρέπει να κινείται.
0: Να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να είμαστε εντάξει.
1: Ε?
0: Να έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Το ρεύμα μας, το νερό.
1: Ναι, να κινείται, να κινείται. Το χρήμα είναι για να κινείται.
0: Ναι, είναι για να. Εγώ το πρώτο που κάνω όσο πληρώναμε τις υποχρεώσεις μου πρώτα. Και την περισσέψει. Τέλος. Γιατί δεν μπορώ να χρωστάω. Ποτέ δεν χρώσταγα στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω πάρει δάνειο από τράπεζα. Ποτέ δεν έχω τίποτα. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ. Λοιπόν, δεν τα αγάπησα τα χρήματα ποτέ μου. Δεν έγινα δούλα του χρήματος. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς το χρήμα πολύ. Και να πηρίζουν τα μάτια σαν να είναι χρυσές λίρες, σαν το Σκρούτζ. Δεν είναι καλό αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Μπράβο του που είπε έτσι. Έχω τα ρούχα, λέει, και εκεί που πήρα 10 μπλούζες. Και φόρεσα τις τρεις, έδωσα τις άλλες. Τις είχα. Το πορτοφόλι. Κατάλαβες. Λοιπόν, χάρηκα που τα.
1: Καλό βράδυ, κυρία Ελένη, να είστε καλά.
0: Είσαι, τι ωραίο και που έβαλε τα ωραία, τα παλιά, τα από τις ταινίες. Και αυτά μου αρέσουν. Αυτά τρελαίνομαι.
1: Την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, ήταν η ιδέα της.
0: Ναι. Και λέω εγώ, αχ, αγόρι μου γλυκό, παλικάρι μου έλεγα. Αχ, παλικάρι μου. Καλά που σε έχουμε, Μανώλη μου.
1: Γεια σας, κυρία Ελένη. Άντε καλέ.
0: Ναι, σου μιλώ ειλικρινά. Άλλαξε η ζωή μας, όπως είπε ο κύριος. Ναι, στείνομαι στις 9 και άμα έχω βγει έξω για κανένα φίλη, κάτσε μωρή.
1: Φεύγω, πάω να ακούσω Real FM.
0: Φεύγω, πάω να ξεχαστώ από τα προβλήματα. Γιατί και εσύ όλο προβλήματα μου λες. Δεν μπορώ άλλο, τους λέω. Πάω να φύγω να γελάσω λίγο.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Ελένη. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας. Μου γράφει εδώ ο Τάσος. Μπορείς, λέει, ο Ρούμπιο εννοούσε τα μάρμαρα του Παρθενώνα να γυρίσουν. Πάντως, λέει, συγκλονιστική ομιλία. Μάλιστα. Συγκλονιστική. Σημαντική, ναι. Συγκλονιστική, δεν ξέρω αν ήταν. Σημαντική, δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν. Ο Κυριάκος, λοιπόν, λέει, η μόνη διαφορά, λέει, σε αυτό που είπε ο Γιάννης στο μήνυμα για την Τουρκία, Ελλάδα και τη διαφορά Ουκρανία-Ρωσία, ότι στη μία περίπτωση είναι ο Ερντογάν και στην άλλη ο Πούτιν. Τα ονόματα αλλάζουν μόνο και χώρες. Τι λες, ρε Κυριάκο, σοβαρά. Έχει εδώ Τουρκούς. Γιατί στην Ουκρανία έχει Ρώσους. Όχι Ρωσόφωνους, Ρώσους. Ήτανε παλιά η Ελλάδα τουρκική. Ήτανε τα εδάφη της. Μη γίτας τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ποτέ Τουρκία εδώ. Τι λέτε τώρα. Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα. Σφάζουν εδώ πέρα στην Ελλάδα Έλληνες μουσουλμάνους. Τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει, θέλετε να στηρίξετε την κυβέρνηση, είναι δικαίωμά σας. Αλλά κάπου νησάφι. Το καταλάβω. Όλα στο βωμό του κόμματος. Έκανε, λέει, δήλο ο κύριος Δημήτρης για το πετρέλαιο για τις ενδιάμεσες εκλογές. Καλό βράδυ σε όλους. Μέχρι και τι θα κερδίσει από αυτό. Μπορεί. Αποκλείεται. Ξαναλέω, περιμένω να δω την αντίδραση της Ευρώπης. Και των υπόλοιπων αγορών, ότι η Ευρώπη μας ενδιαφέρει. Τι θα κάνουμε εμείς. Αγαπητέ Μανώλη, το χρήμα είναι καλός υπηρέτης όταν αξίζει να το διαχειρίσει, αλλά κακό αφεντικό όταν δεν ξέρει. Σωστό. Κύριος Γιάννης, ταξιπέφτει. Σωστό. Γενικά, προφανώς και το έχουμε ανάγκη το χρήμα για να μπορούμε να κινούμαστε. Αλλά δεν μπορεί και να μας εξουσιάζει. Δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί. Εμείς το κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Να το χρησιμοποιούμε για να μας χρησιμοποιεί αυτό. Λοιπόν, πριν που βάλαμε το έβαλε η Μαρία το θέλω να γυρίσω τα παλιά που ήταν going through με Μαζονάκη, μου θυμίσω ο Γιώργος. Ένα τραγούδι του 97, παλιό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εμβληματικό, διότι συμμετέχουν οι Going Through, είναι μάλλον κομμάτι το Going Through, με τη συμμετοχή των ημισκουμπρίων, που οι περισσότεροι ξέρουν τα ημισκούμπρια από το σατυρικό τους στίχο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συμμετέχουν σε ένα τραγούδι που είναι πολύ διαφορετικό, και η Terror X Crew. Δηλαδή μιλάμε για το 97, για μια εποχή που ήταν τρία συγκροτήματα, να μην πω τα, να πω από τα κορυφαία ελληνικά hip-hop rap συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Το τραγούδι λέγεται «Η Πτώση».

παράξενα όνειρά μου, Αλεξίπτο το φοράω. Σαν χρυσό σκόνη κλεμμένη στον αέρα, με σκορπάω. Ένα μάτι φιλικό δεν δακρύζει να με σώσει. Την ελεύθερη και κρύα, και αχαλήνω τη πτώση. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τη 1, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να είσαι καλά ρε ξηρομέρητη. Αν έχει λέει κάποιος 10 λεπτά χρόνο, ας αναζητήσει την Αγία Γραφή την παραβολή με τον άφρονα πλούσιο και το δίλεπτο της χείρας. Είτε πιστεύει είτε όχι, αξίζει να διαβάσει κάποιος αυτά τα χωρία και τα δύο τα αναφέρει ο Λουκάς και το δίλεπτο και ο Μάρκος. Τα έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Ιδιαίτερο είναι μαύρη του Λίβα το τραγουδιότος. Είναι ωραίο όμως. Λέει πράγματα για την εποχή τους, για την εποχή που βγήκε πολύ μπροστά. Βλέπανε πολύ μακριά. Η κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Όντως λέει, η σημερινή βραδιά είχε ανάλαφρη ροή, όμορφη κουβέντα που χάιδευε την ψυχή, ότι περισσότερο είχε ανάγκη στην νευρολογική κλινική του Αττικών που νοσηλεύομαι. Ευτυχώς λέει, αύριο το απόγευμα παίρνω εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι ύστερα από δεύτερο ισχυμικό μέσα σε 3 μήνες. Περάστηκα κυρία Μαρία, τι να πω. Πάνω απ' όλα λέει υγεία, αλλά και χωρίς το πορτοφόλι είναι αρκούντος γεμάτο, χάνεται η ισορροπία και κάνει τώρα στα νοσοκομεία της Αττικής. Αυτή η ισορροπία, αυτή η ρήμαδο ισορροπία, κυρία Μαρία, στην οποία αναφέρεστε, είναι πρόβλημα για πολύ κόσμο δυστυχώς. Και ένα από τα ξεσπάσματά της είναι αυτό που περνάτε εσείς. Δυστυχώς. Τώρα θυμηθήκαμε τα παλιά με αυτά. Στην Ελλάδα πάντα υπήρχε ενδιαφέρουσα σκηνή, μουσική, που δεν ήταν έτσι για όλους. Εντάξει, Going Through ήταν και τα ημισκούμπρια, γίνανε πολύ πιο εμπορικοί γενικώς. Αλλά οι υπόλοιποι παρέμειναν έτσι, όχι αντιεμπορικοί, κράτησαν ένα προφίλ λίγο πιο μακριά από την εμπορικότητα, έτσι όπως την εννοούμε. Είχαν όμως το κοινό τους, είχαν τον κόσμο που τους ακολουθούσε, που τους παρακολουθούσε. Μπράβο, λέει Μανώλη, ο κύριος Στέλιος. Το είχα ξεχάσει, λέει, το τραγούδι. Με εμείς κούμπρια και Going Through. Ξύπνησες, λέει, τρελές αναμνήσεις βραδιάτικα. Ακούω καθημερινά, αλλά δεν γράφω συχνά. Γιατί έχω τη μικρή μου 8 μηνών. Τι λέτε, να σας ζήσει. Να κοιμάται δίπλα μου και εγώ με ακουστικά για να σε ακούω. Τι ωραία. Τι ωραίο πράγμα. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Στέλιο. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα από αυτό που περιγράφεται. Να έχεις το παιδάκι στην πλάγια να κοιμάται και να ακούσεις ραδιοφωνάκι. Ωραίο πράγμα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρετε και το ραδιόφωνο, όταν κάνεις τέτοιες εκπομπές, περισσότερο αυτές τις στιγμές μετράνε. Και όλα αυτά που λέμε και οι συζητήσεις που κάνουμε, αλλά και κάποια μηνύματα που έρχονται σαν γι' αυτό. Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ένας φίλος, δεν υπογράφει το μήνυμα. Είναι, λέει, κάτι που το έχει γράψει ο Ρίτσος. Εγώ τώρα αυτό δεν θυμάμαι να το έχω διαβάσει κάπου. Δεν μπορώ να πω από πού είναι. Δεν με πειράζει, λέει, που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Με πειράζει που δεν άσπρισε η καρδιά μου. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να δω, να το ψάξω λίγο. Α, είναι συνέντευξη αυτό τώρα, ε.
Κάποιος έχει δώσει συνέντευξη και το έχει πει. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, είναι από τη σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Η φράση λέει αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το πέρασμα του χρόνου και την αντίθεση ανάμεσα στη γύρανση του σώματος και τη νεότητα της ψυχής. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, μια που το συζητάμε, ποιος το είπε τώρα αυτό? Το είπε ο Μαρκουλάκης σε μια συνέντευξή του, βλέπω. Ναι. Τη σονάτα του Σελινόφωτος, αν την αναζητήσετε, υπάρχει σε ανάγνωση του Γιάννη Ρίτσου στο διαδίκτυο. Είναι κάνα 15 λεπτό, 17 λεπτό. Ανοιξιάτικο βράδυ, μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού κτλ. Κτλ. Πολύ ωραίο. Καλησπέρα κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, έχουμε μπει πια στο Σάββατο. Διανύουμε τις πρώτες ώρες. Η κυρία Κωνσταντίνα ρωτάει για τον καιρό. Λένε ότι χαλάει από αύριο και από τα βόρεια, από τα βόρειο-ανατολικά μάλλον, και μέχρι την Τρίτη θα υπάρχει γενικευμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας. Φυσιολογικό όμως. Έτσι, διανύουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για την εποχή δηλαδή είμαστε καλά. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια φωτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο, ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου, που είναι σαν να συνέβη χθες. Και όρκη σου, αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς,

μήνες. Αυτοκράτορα με χρήσανε, με κάναν στρατηγό. Τα απλά μου λόγια τα σκορπίσαν σαν κανόνες. Και δεν ήξερα τίποτα εγώ. Που με βρήκες εδώ κάτω.

active member από τα παλιά. Λέει εδώ ο κύριος Σάκης. Πού είναι, πού είναι, πού πήγε. Ακούγατε, λέει, hip hop αρχές του 2000. Ακούω τα πάντα, Κυριάκη. Ακούω ό,τι μ' αρέσει γενικώς. Τα πάντα. Και βάζω στην εκπομπή μόνο ελληνικά τραγούδια, γιατί θεωρώ ότι το βράδυ. Εντάξει. Ο σταθμός παίζει πολύ ξένη μουσική. Και θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα το βράδυ έτσι να ακούμε κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Πάντα το ύφος, το στυλ προφανώς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Μάνολη, έχεις βαλθεί να μας τρελάνεις με τα τραγούδια που βάζεις. Το συγκεκριμένο το είχαν βάλει στο μάθημα των θρησκευτικών, αλήθεια, πριν λίγα χρόνια. Αλήθεια, μαύρη τουλίπα. Ιδέα δεν έχω. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά, δεν το ξέρω. Ο Νίκος Θιαμός μου γράφει: Μάγδα Καραϊσκά και Φύση είναι από Χαλκιόπουλο, πες τον Ξηρομερίτη. Μάλιστα. Τι μου θυμήσατε, λέει τώρα, η ανιψιά μου περιμένει το δεύτερο παιδάκι της με το καλό. Πρώτος της γιος ο Μάρκος που είναι 4 ετών, πάει κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί στη μαμά του και τη ρωτάει: Μαμά, κλωτσάει το μωρό στην κυλίτσα σου? Όχι ακόμα, του λέει. Το αστείο είναι ότι κάνει και αυτό την έγκυο μαμά του και το έχει ονομάσει Γιάννη. Το αδερφάκι που δεν ξέρει τι είναι. Μαμά της Λούδη και σε μένα ο Γιάννης δεν κλωτσάει. Εντάξει, τα παιδιά, η φαντασία τους είναι συγκλονιστική πραγματικά. Πραγματικά. Εξάλλου να σας πω, το λένε από μικρό και από τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα έχουν στείλει δύο επιλογές. Το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη και τον Αρχάγγελο του Μητροπα... Το Ώρες Μικρές που ερμηνεύει ο Μαζονάκης και τον Αρχάγγελο που ερμηνεύει ο Μητροπάνος. Ναι. Είναι και τα δύο πολύ ωραία τραγούδια. Είναι και τα δύο πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Είναι και τα δύο πολύ διαφορετικά τραγούδια. Θέλω να σας πω. Ξεφεύγουμε τελείως βέβαια από αυτό από το στυλ που είχαμε μέχρι τώρα. Ναι, το Ώρες Μικρές είναι ωραίο. Βάλε λοιπόν Ώρες Μικρές για να επιστρέψουμε σιγά σιγά και να πάρουμε την Άγουσα για τα αποδυτήρια.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Γιώργος Ζιβελεγίδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Χριστοδούλη νωρίτερα και... ποιος ήταν στην αρχή? Μαρία Ψαλτή. Ναι. Κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 10 μαζί. Γρηγόρης Διβάνης, αίθουσα σύνδεξη και δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ποιον ξεχνάω. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στο δρόμο. Καλή βάρδια σε όσους εργάζονται, όλους όσοι εργάζονται. Καλή ξεκούραση σε όσους φεύγουν όπως και εγώ τώρα για να επιστρέψουν σπίτι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει πει ο Μαζονάκης, αλλά το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και θα το ακούσουμε από Πάριο. Έχει γράψει στίχους μουσική και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που δεν έχει γίνει επιτυχία από τον Πάριο, αλλά έχει εξαιρετικό στίχο. Τη Δευτέρα πρώτα θα σε δω, στα αληθινά ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Έβαλα κι ήταν ασκέπαστης καλά, κάνει τόσο

Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.